Αχ, βασανάκια, βασανάκια. Ο γείτον του ως της εφαίνετο γνωρίζον την αδυναμίαν του, του εψιθύρισε το εξής δύστυχον, το οποίον ίσως αυτός ή άλλος κανείς μεγαλυτέρας ηλικίας είχε συνθέσει. Γίνε Μαριά μου βοηβόδας, και εσύ Λενιά μου μπέης, και εσύ μικρή Κατερινιό Κρητής για να με κρένεις. Τα τρία κορίτσια εγύριζαν, έφερναν βόλτες επάνω στην ταράτσα, επεριπατούσαν, εστέκοντο εκείταζαν εις των ουρανών, συνομιλούσαν, έριπταν ματιές προς το μέρος της θύρας του σχολείου όπου ήσαν οι μαθητές και δεν είχαν ησυχία. Οι μαθητές εξέχασαν και το σχολείο και τα βιβλία και των διδάσκαλων και αυτών των παπαγάλων και σηκώθησαν και κινούντο και ιστριλατούντο εις τρόπον επίφοβον. Τα τρία βασανάκια, ως τα ονόμαζεν ο πτωχός εκείνος μαθητής, δεν έμειναν επί πολλήν ώραν μόνα τον επάνω εις την ταράτσα. Και άλλα κατόπιν των βάσανα και άλλα βασανάκια εφάνισαν πλησίον των. Φαίνεται ότι η ταράτσα εκείνη εχρησίμευεν ως συνεντευκτήριον όλων των κοριτσιών της γειτονιάς. Το θέρος όταν έπεφτε ο ήλιος ή τον χειμώνα, όταν ήτο εθρία ηλιοφεγγής ημέρα, ως η ημέρα εκείνη του Δεκεμβρίου, τα κοράσια ανέβαιναν εκεί, καταβιβάζοντα τα λευκά του λουπάνια των έως τους οφθαλμούς, στρέφοντα τα νότα προς τον ήλιον δια να μη μαυρίσουν, και οικούετο εκεί επάνω φεδρών λάλημα και εύθυμος μηνυρισμός παρθένων και κελαδήματα ανθρωπίνων χελιδόνων μόλις έναρθρα, αλόχιο λιγότερον κενά ενίας από τα κελαδήματα των πτερωτών χελιδόνων του αέρος. Ήσαν ήδη 6-7 κοράσια από 10 έως 15 ετών ηλικίας επάνω εις την ταράτσα. Αλλά όταν οικούστη ο βαρύς δούπος των μαθητών της δευτέρας τάξεως, κατερχομένων την κλίμακα, ως να τους κατεδίωκον τα αόρατα φάσματα των εισμύρημάτων και των συνδέσμων και των μετοχών, και έζωσε εικόνες των μαυροπινάκων, και οι 12 ή 15 εκείνοι νέοι εξήλθον θορυβωδώς της θύρας του σχολείου, κραυγάζονται σεν παρόδο: «Παπαγάλο, θέλεις καφέ?» προς το απτόητον εκτοπισμένων πτηνών, το οποίον τους έβλεπεν εν μακαρία απαθία κοφεύων εις τας παροτρύνσεις των. Τότε τα εύθυμα κοράσια εκείνα έγιναν διαμιάς άφαντα από την ταράτσαν. Τούτο το έκαναν κάπως ως να εσπλαχνίστησαν τους πτωχούς μαθητάς της τρίτης τάξεως, οι οποίοι με τα πόνου και σπαραγμού καρδίας θα ανέβαινον εις την παράδοσιν, τώρα ότε ήλθε η σειρά των, ενώσο τα βασανάκια εκείνα ευρίσκοντο επί της ταράτσας. Οι μαθητές ανέβησαν τότε με διπλήν λύπην δια την θετικήν ταύτην και την αρνητικήν δυστυχίαν. Μόλις ανέβησαν οι μαθητές εις τον τόπον της παραδόσεως και τα κοράσια εφάνισαν πάλι δια μιας επί της ταράτσας. Αλλά τώρα δεν έμειναν πλέον όσα ήσαν. Η μικρά γέλη ύφξησε ταχαίως και θα ήσαν όλα 15 έως 18 κοράσια επάνω στην ταράτσαν. Ήσαν πρώτον το Μαριό και το Λενιό και το Κατερινιό, τα τρία κοράσια της οικίας. Ήτα είχον έλθει από την πρώτη γειτονική οικία το Ξενιό και το Κουμπό, δύο ωραία μελαχρινέ αδελφέ, η μία 14 και η άλλη 12 ετών. Μεταυτάς ήλθον το Φιλιό, το Βελισάρικο και το Μαχό το Πορταρίτικο από δύο άλλας παρακειμένας οικίες. Κατόπιν ήλθαν το Κατινιό η Παπαδοπούλα και η Ευανθία η Καπετανοπούλα από την οικία της εξαδέλφης των της Μαχός όπου ευρίσκοντο.
Ύστεραν ήλθαν το τσιτσό το ραφτί και

το ασπασό, το παναδί και η σοφούλα το μπακυρί και τελευταία ήλθαν η μόρφο η σερετούλα και το κυρατσό και το ασμινιό αδελφέ της και προσετέθησαν εις τα σάλας. Όλε, οι σχεδόν όλε ήσαν ωραία κοράσια με γαλανά όματα, με μαύρα όματα, με βαθέα και αμαυρά και ινοπά όματα, με λευκόν χρώτα, με μελίχρυσον και χλωάζοντα χρώτα, με μαύρους και ούλους βοστρίχους και μακρούς και ξανθούς και καστανούς πλοκάμους, με ελαφρά βαθουλώματα περί τα σκόγχας των οφθαλμών, με ωραία λεπτά, ρόδινα και αυρά και κοράλινα χείλη, με κιανιζούσας φλέβας, με χαρίεντας λακίσκους και γελασίνους υπότας παριάς, με αναστήματα νεοφύτων κυπαρίσων, με λευκά του λουπάνια, με λεπτά και διαφανή αλέμια περί την κεφαλήν, με κοντά φουστανάκια, με λευκάς περικνημίδας και με συρτάς εμβάδας. Συνήλθαν εκεί, υψηλά εις την ταράτσαν, καθώς τα χελιδόνια εις τον άνω πυργίσκον του μαρμαρίνου κοδοναστασίου το θέρος, και ομίλουν και εκελάδουν και εγέλων και ετερέτιζον και συνδιελέγοντο και ετιτίβιζον. Η μία επεχείρη να διηγηθεί κάτι τι και το άφηνε μισόν, διότι η άλλη την διέκοπτε διερωτήσεων, διεπιφωνημάτων και διαπαρατηρήσεων. Η τρίτη ήρχιζεν άσμα και έλεγεν μόνον ένα στίχον και μισόν. Η τέταρτη έσυρε τέσσερα ή πέντε βήματα καλαματιανού και έπαβε. Η άλλη συνέπλεκε κατά την ατρόπον τους βραχίωνας σταυρωτά με άλλες δύο και τα σεβίαζε να χορεύσωσει την καμάρα άδουσα άμα, αργός και μελωδικός. Καμαραχτή, καμαραχτή, καμαραχτή ζω στο γυαλό. Και η καμάρα δεν εστέριωνε και καμία επιχείρηση δεν ευωδούτο και καμία συνδιάλεξη δεν ελάμβανε πέρας. Δεν υπήρχε έννοια, δεν υπήρχε σκέψεις και στοχασμός και σκοτούρα. Όματα έλαμβαν, παριέ ανθούσαν, χαμόγελα ανέτελαν, άσματα εν ψιθυρισμό και αισθήματα εν εμβρίο και βαθύ επνοέ και ελαφρύ στεναγμή και άβρε της νεότητος ερήπιζον, αέριζον, εδρόσιζον τα σώματα και τα σκαρδίας.

περιόραν δωδεκάτην και ημίσιαν, δεν είχε μείνει πλέον καμία εκ των ευλαβών γραιών έξωθεν του μετοχίου του παπά Ισακίου. Ο παπαγάλος από πολλής ώρας δεν είχε να ακούσει την φωνή του αποκαμωμένου διδασκάλου να υψωθεί και δεν είχε εκπέμψει και αυτός την συνήθη κραυγή του. Τα κορίτσια ετοιμάζονται να χωριστώσει και είχαν κατεβεί από την ταράτσαν. Ευρίσκοντο τώρα εις το προάβλιο της οικίας και μεγαλοφωνούσαν και έκαμναν τόσον θόρυβον όσον δεν θα έκαμναν ποτέ παιδεία της αυτής ηλικίας. Η συναναστροφή των επολαπλασίαζε την τρέλαν των και εκάστη τούτων εφαίνεται να έχει τόσην τρέλαν όσην θα είχαν όλεο μου. Αντικρίτων εις την αυλήν του οικίσκου της μαγίσης ίστατο άσχημη γραία με άτακτον κόμιν και ενδυμασίαν και τα σε κοίταζε με αλόκοτον βλέμμα. Ώρα πρώτην παρατέταρτον κατήλθε τέλος από το ύψος του πατώματος του σχολείου ο διδάσκαλος και ευθύς κατόπιν κατέβησαν οι μαθητέ ένα λαλαγμό και θορύβο. Ήτο πολλαπλή χαρά την ημέραν εκείνην, ήτο το τελευταίο μάθημα πρώτων διακοπών των Χριστουγέννων. Η αγέλη των μαθητών αντίκρισε την αγέλη των κορασίων και τα βλέμματα έβαλον κατευθείαν προς το προάβλιο της μεγάλης οικίας με την ταράτσαν και οι πόδες ειρνούντο να βαδίσουν προς άλλην διεύθυνσιν. Αλλά την ιδίαν στιγμήν η άσχημη γραία ή της εκείταζε τα κοράσια σκανδαλισμένη ήδη από τα στρέλα στα οποία έβλεπεν ενόμισεν ότι εν των κορασίων εξέφερεν ένα αστεϊσμόν εις βάρος της και όλε γέλασαν με τούτο. Της εφάνει ότι ήκουσε την λέξη «μάγισσα». Δεν χάνει καιρόν, αρπάζει μεγάλην τρικοκιάν από τον φράχτην της γειτόνισσας και τρέχει προς το μέρος όπου ήσταν το εκορασίδες. Επολέ εξ αυτών, όσε δεν ήσαν του σπιτιού, απεχαιρέτησαν τα τρεις αδελφάς και ήρχισαν να απομακρύνονται. Η απέσιος γραία έτρεξε με ξέπλεκα ψαρά μαλλιά, με μισήν μανδύλαν, με σχισμένην και εμβαλωμένην κόκκινην μαλλίναν, κοντίν εμπρός, ξυλωμένην από την μέση και σειρωμένην ο πίσω, με μίαν μαλλίνην ρυπαράν, σχισμένην περί τους δακτύλους και την πτέρναν κάλτσαν, με ένα πόδα γυμνών, ρυκνή, βλοσιρά, με το εντσουλούφι της κόμης, εκρεμασμένον έως των ώμων, με το άλλο κοντόν και κυρτωμένον υποκάτω εις την μανδύλαν, έτρεξε με την μεγάλη τρικοκιάν, την έχουσαν οξίας και τσουχτεράς τας ακάνθας, δια να βγάλει δυνατόν τα μάτια ή τουλάχιστον να σχίσει τα σαυρά σάρκας των κορασίδων. Ο σκύλος της έτρεχε από πίσω, γαυγίζον μανιωδώς, σημαίνον την έφοδον. Ο παπαγάλος απεπάνω από τον εξώστην της Σοφιανίνας, ερεθιστής, ήρχισε να κράζει «Παπαγάου, παπαγάου».

Ήταν αυτή η ιδία βότσενα, η μάγισσα. Ημέραν μεσημέρι, διερχόμενη έξω της οικίας της, όλοι εσταυροκοπούντο. Τη νύχτα ουδείς θα ετόλμα να διέλθει. Είχε μεγάλη φήμηνη στην τέχνη της. Εάν συνέβαινε κανένα εντόπιον πλοίον να μην έχει ακουστεί από καιρόν και να είναι ύποπτον, αυτή το ικανή να δείξει μέσα εις ένα αυγόν εις την γυναίκα ή εις την μητέρα του εν υποψία ναυτικού την τύχη του πλοίου. Πότε το πλοίον ή το σώον μετά του πληρώματος και αυτή το εδείκνυε βουλιαγμένον μέσα εις το αυγόν. Πότε το πλοίον είχε ναυαγήσει πράγματι και εκείνη το εδείκνυεν ορθοπλοούν μέσα εις τον κρόκον. Τούτο εκανονίζεται όχι από την αμοιβή την οποία ήλπιζε να λάβει, αλλά από τα αισθήματα τα οποία έτρεφε η ιδία προς την γυναίκα ή την μητέρα του καραβοκύρη. Άλλη έκβαση δεν εζημίωνε μεγάλο στην φήμη της, ή το πάντοτε η βότσενα, η μάγισσα. Πώς τα κατάφερνε? Έτρεχε πάλουσα εις την χείρα την πελωρίαν τρικοκιάν με το εντσουλούφι των μαλλιών της ιόμενων επί του ώμου της, με τους σκληρούς και χελωνοδέρμους πόδας της πλήττοντας το έδαφος ως πέταλα φορβάδος. Επαιδίσκη είχαν χωριστεί εντωμεταξύ κατά πολλάς διευθύνσεις. Αυτή με το όμα της εξέλεξε μεταξύ όλων των συμπλεγμάτων το πολυαριθμότερον και κατ' εκείνου έστρεψε την μανία της. Ήσαν πέντε ή έξι εκ των κορασίδων. Δεν είχαν εννοήσει τίποτε και ξεκολούθουν να βαδίζω συναργά και συνομιλούσε. Η μάγισσα, καθώσον επλησίαζεν, ευόβαινε το βήμα της και δεν οικούε το πλέον ο κρότος των πετάλων. Επεθύμη να απολαύσει την ιδονήν, να σχίσει τον λαιμόν ή το μάγουλο μιάσε ή περισσότερον εκ των νεανίδων πριν λάβωση αυτέ είδησιν. Συγχρόνως οι νέοι του τρίτου του ελληνικού σχολείου είχαν παρατηρήσει την έφοδον και δύο ή τρεις εξ αυτών οι ζωηρότεροι, χωρίς να διστάσωσιν, επέταξαν τα βιβλία των εις το έδαφος, ήρπασαν ολίγα χαλίκια και όρμησαν να κυνηγήσωσι την μάγισσαν. Έτρεχον κατόπιν της και εις κάθε πέντε βήματα έσκυπτον βιαστικά, ήρπαζον λιθάρια και βόλους γης και την επετροβόλουν. Τρεις ή τέσσερις άλλοι έτρεξαν κατόπιν των, κρατούνται στα βιβλία υπό την μασχάλην. Η εξαγριωμένη μάγισσα είχε φτάσει ήδη τας μικράς παιδίσκας και αυτέ είχον αισθανθεί ήδη την καταδίωξην, ετάχυναν δε το βήμα, απορούσε και γελώσε. Ο σκύλος έτρεχε κατόπιν της βότσενας, γαυγίζον μανιωδώς. Οι τρεις μαθητέ του σχολείου έτρεχον κατόπιν του σκύλου, ρίπτοντες λίθους και βόλους. Ο παπαγάλος μακρόθεν από τον εξώστην της Σοφιανίνας επανελάμβανε «Παπαγάλο, θέλεις καφέ?» Ο αέρας μόνον της τρικοκιάς και η άκρα ακοκή μιας των πολυκλάδων ακανθών έθιξε την κόμην μιας των κορασίδων της δωδεκαετούς μαχός της κόρης του Πορταρίτη. Συγχρόνως λίθος ευστόχος ρηφτής υπό του υψηλού και ισχνού μαθητού εκείνου εις το ους του οποίου είχε ψιθυρίσει εις των συμμαθητών του το ανωτέρο παρατεθέν δύστυχον και ως της ήτο ο πρώτος πετάξας τα βιβλία του και τρέξας εκτύπησε τόσον κερίος και εκλώνησε τόσον σφοδρός την πελωρίαν τρικοκιάν εις την χείρα της βότσενας ώστε η μάγισσα αισθάνθη δεινών των αντίκτυπων. Η χείρ της επώνεσε και αφήκε το όπλον της να πέσει κατά γης. Ο υψηλόκορμος νέος επάτησε εν τριάμβο επί της πολυκλάδου τρικοκιάς
και η μάγισσα ετράπη εις ραγδαίαν φυγήν, ενώ οι άλλοι την κατεδίωκον ακόμη πετροβολούντες την. Ο σκύλος τους εγάβιζε φοβερά και ο παπαγάλος εφώναζε κατά πρόσωπον της μαγίσης. «Θέλεις καφέ, θέλεις καφέ?»

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας στον χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Εγώ τώρα ασχολούμουν με 10 χρονών. Μάλλον πήγα και στη Βενζέλη την κηδεία.

0: 10 χρόνια 9 ήμουν στο φυσιοδοξείο. Απέναντι το φυσιοδοξείο ήταν το. Και είχαμε 11 εργάτες πατέρα μου. Μετά την κατοχή τώρα είχαμε σε βιλάκι τώρα το μικρό και είχαμε και κανένα βοηθό και κάναμε επεξεργασία σε δέρματα. Μετά από αυτή την κατοχή που είχαμε στη Βιβυλάκη, ήρθαμε εδώ πέρα και αγοράσαμε τούτο. Ήταν το Αντριανάκι.
1: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.

0: στο ανατολικό άκρο των Χανίων, στην περιοχή της Χαλέπας, βρίσκονται τα Ταπακαριά. Ο τόπος επεξεργασίας δερμάτων δηλαδή. Σήμερα τα περισσότερα βυρσοδεψία είναι εγκαταλελειμμένα ή έχουν αλλάξει χρήση. Ωστόσο, μερικά συνεχίζουν να λειτουργούν, φέρνοντας το σήμερα εικόνες από το παρελθόν και δίνοντας μία συνέχεια σε ένα επάγγελμα που υπάρχει στα Χανιά από τα χρόνια της Αιγυπτιακής κυριαρχίας από το 1830 με 1840.
1: Το επάγγελμα ήρθε στη περιοχή των Χανίων από τους Αιγυπτίους. Τα βυρσοδεψία φτιάχτηκαν δίπλα στη θάλασσα λόγω του ότι η θάλασσα ήταν ένα εργαλείο για αυτούς, γιατί τότε τα δέρματα για να τα επεξεργαστούν ξερενότανε και μετά μπαίνανε, είχαν τη θάλασσα για να κάνουν διάφορες δουλειές, όπως τα βάλανε στη θάλασσα ξηρά δέρματα, μαλακώνανε. Μετά τα βάζανε σε ασβέστη, μετά που έπρεπε να φύγει ο ασβέστης ξαναβάλανε στη θάλασσα και η θάλασσα χρησιμοποιούνταν για αυτό το λόγο, γι' αυτό ήταν και κοντά. Και για τις μεταφορές, επειδή ήταν κοντά σε λιμάνι, για να έρχονται τα εμπορεύματα και να φεύγουν τα εμπορεύματα.
0: Σε αντίθεση με την αριστοκρατική ατμόσφαιρα της Χαλέπας, εκεί δίπλα στη θάλασσα για δύο περίπου αιώνες ήταν ο τόπος όπου βρίσκονταν όλα τα βρυσοδεψία της πόλης των Χανίων, σε δύο συγκεντρώσεις κτηρίων, στην οδό Βιβυλάκη και στην Αγία Κυριακή. Τα βρυσοδεψία επηρέασαν αρκετά την άνθηση των Χανίων. Ήταν από τις πρώτες βιομηχανίες και η παρουσία τους συγκέντρωσε εργάτες από πολλές περιοχές των Χανίων.
2: Οι περισσότεροι ήταν από τον Κεφαλά που κατεβαίνανε. Ερχόταν για εργάτες, σε λίγο γινόταν καντικό.
1: Τα βυσοδεψία γύρω στο 75-80 ανερχόταν γύρω στις 80 επιχειρήσεις εν λειτουργία. Με τον αντίστοιχο κόσμο, στα βυσοδεψία δούλευαν πάρα πολλοί κόσμος. Αναφερόταν άρθρα σε εφημερίδα στην τοπική ότι ερχόταν λεωφορείο με εργάτες από τον Αποκόρονα, που ήταν η πιο πολύ. Οι βρυσοδέψεις ήταν από τον Αποκόρονα και ερχόταν κόσμος για να δουλέψει στα βρυσοδεψία. Φανταστείτε που ήταν 70-80 επιχειρήσεις που ήταν δεν ήταν τόσα μηχανήματα, θέλανε πιο πολλά εργατικά χέρια. Και ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος, δηλαδή δούλευε γύρω στα 500 άτομα, ξέρω εγώ. Και εκείνη την εποχή, γύρω στο 75 περίπου, δούλευε πάρα πολλοί κόσμος. Τη συνοικία τη Χαλέπας το καλοκαίρι τα παιδιά που είχαν τις διακοπές τους πηγαίναν στα βρυσοδεψία και δουλεύανε για τους καλοκαιρινούς μήνες για το Χαρτζηλίγι. Είχε πάρα πολύ κόσμο, Κυριακές δουλεύανε, έβλεπε στα διαλύματα γύρω στις 11-12 η ώρα, καθόταν έξω και οι εργάτες, γιατί ο εργάτης με τον αφεντικό έχουν στα βρυσοδεψία υπάρχει μια άλλη επαφή. Δεν είναι το αφεντικό και ο εργάτης καθεαυτού.

μυρσοδεψία είναι η επεξεργασία ή δέψη δέρματος ενός ζώου. Η δέψη βασίζεται στην ιδιότητα του δέρματος να απορροφά την τανίνη και άλλες δεψικές ύλες που σταματούν τη σύψη και του καθιστούν ένα από τα πιο ανθεκτικά και μακρόβια φυσικά υλικά. Τα δέρματα κατά τη διαδικασία της δέψης χωρίζονται σε κατηγορίες. Τα χοντρά δέρματα από αγελάδες και βόδια τα χρησιμοποιούσαν για τη σαγματοποιία, τα παπούτσια, τις σαρβίλες, τις βακέτες. Τα ημίχοντρα από μοσχάρια και μικρές αγελάδες για στρατιωτικές στολές. Τα λεπτά πάλι από πρόβατα και κατσίκια για ρούχα, πορτοφόλια, γάντια. Οι παραδοσιακές μέθοδοι της κατεργασίας είναι η φυτική κατεργασία με τανίνη, η δέψη με στύψη και η δέψη με φυτικά λίπη και έλαια. Η βυρσοδεψία και η δερματοεμπορία είναι ένα επάγγελμα που ευδοκίμησε στην Κρήτη, σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά και τέλος στο Λασίθι.

Τραβώντας το νήμα από το παρελθόν, αποδεικνύεται ότι η παρουσία της βυρσοδευσίας στην Κρήτη ήταν ασήμαντη πριν από το 1830. Η επίδραση της Αιγυπτιοκρατίας, Τουρκοκρατίας αλλά και της πολιτικής της Κρητικής Πολιτείας ήταν σημαντική για τη δυναμικότητα αυτής της δραστηριότητας που με τον χρόνο άνοικε στο βιομηχανικό τομέα, έστω και μεταποιητικό. Την πρώτη ύλη τους, οι βυρσοδεύσες την προμηθεύονταν από το νησί από την εγχώρια παραγωγή. Με την διαφορά όμως ότι εισήγαγαν από το εξωτερικό μεγάλης αξίας ποσότητας δερμάτων, πράγμα που πιστοποιεί την τεχνολογική αδυναμία αλλά και την ανεπάρκεια της εγχώριας παραγωγής δερμάτων. Οι Αιγύπτιοι ανακάλυψαν τη χρήση βελανιδιού στη βαφή δερμάτων, παραγωγή που μονοπολούσε κυρίως από το ρέθυμνο και συγκεκριμένα το ατσιπόπουλο. Η παραγωγή των άλλων ομών ήταν ασήμαντη σε σχέση με τη ρεθεμνιώτικη.

παλιότερα η κατεργασία του δέρματος και το ψήσιμό του γινόταν με το βελανίδι. Επειδή υπήρχε σε αυθονία στην Κρήτη, οι βελανιδιές μαζεύανε σε διάφορες περιοχές. Τη μεγαλύτερη παραγωγή την είχε το Ρέθυμνο, η Αρμένη συγκεκριμένα, που υπήρχε και ένα μικρό εργοστάσιο που μαζεύανε οι αγρότες το βελανίδι, πήγαινε στο εργοστάσιο που του κάνανε σαν κόκκους καφέ. Το παίρναμε το βελανίδι, μετά που γινόταν οι πρώτες, που αφαιρόταν η τρίχα και τα περιτά που είχε το δέρμα, έμπαινε σε μεγάλες δεξαμενές, λίμπες τη λέγαμε τότε, και έμπαινε μαζί ένα δέρμα, απλωνότανε βελανίδι πάνω και έμενε για ένα διάστημα από 6 μήνες μέχρι 8 μήνες, καμιά φορά και χρόνο, για να διεισδύσει, να πάρει την τανίνη του το δέρμα από το βελανίδι και να ψηθεί και να είναι σαν συντηρητικό. Το γιμπράκο ήρθε μετά το βελανίδι. Το γιμπράκο παράγεται μόνο στην Αργεντινή, είναι και αυτό φυτικό, είναι καρπός, και μετά που ήρθε το γιμπράκο πάλι βάνανε σε βελανίδι, το αφήνανε και βάνανε και λίγο γιμπράκο που τους έδινε μία άλλη υφή και μία άλλη σκληρότητα.

0: Εκτός από τους Αιγυπτίους που διεκδικούσαν για λογαριασμό τους την παραγωγή βελανιδιού της Κρήτης, σημαντικοί συναγωνιστές ήταν και οι Άγγλοι που απολάμβαναν την ελευθερία κινήσεών τους στο εμπόριο. Ο τρίτος συναγωνιστής ήταν οι Κρητικοί για τη βυρσοδεψία του νησιού, που απορροφούσαν τεράστιες ποσότητες βελανιδιών, ζημιώνοντας τόσο τους Αιγυπτίους όσο και τους Άγγλους.
1: Το βελανίδι ήταν η πρώτη κατεργασία, να μην σου πω παγκόσμιο. Και στην Αφρική που πήγα και εκεί και σε πολλά μέρη το χρησιμοποιούσαν. Και εμείς κατά το περισσότερο που το χρησιμοποιούσαμε κάθε εβδομάδα από τα χρωτήρι κατεβαίνανε με γαϊδούρια και είχαν στα σωμάρια τους ξύλα ή βελάνια αλεσμένα. Και παίρναμε αλεσμένα κατά το πλήσο και ζεσταίναμε με τα ξύλα που κατεβάζανε από τα κροτήρι, αρώνει και σία, με το να το βάρουμε στο νερό το βελανίδι, έβγαινε το 70% του χυμούντου. Άμα είχαμε παλιά, το βάλαμε για μια-δύο μέρες και μετά τα χύραμε τα παλιά και βάλαμε το καλό βελανίδι με βρασμένο με ζεστό νερό και είχε βγει το 80% ο χυμός του και μπορεί και παραπάνω και γίνονταν η δέψη. Η δέψη έμεινε καμιά 15 μέρες για να πάρει σάρκα.
0: Από το 1840 που η Κρήτη επανήλθε στην Οθωμανική κυριαρχία, η βυρσοδεψία της Κρήτης εξακολουθούσε να βασίζεται στο βελανίδι. Έπειτα οδηγήθηκε σε αύξηση και μέχρι το 1874 λειτουργούσαν στο νησί 100 βυρσοδεψία που κατεργάζονταν δέρματα ασταμάτητα για 8 μήνες σε μια πρώτη φάση. Η δεύτερη φάση κατεργασίας τους γινόταν στη Σύρο, όπου εξάγονταν τα δέρματα λόγω τεχνικής αδυναμίας των κρητικών βυρσοδεψίων. Μετά επανεισάγονταν στο νησί για να χρησιμοποιηθούν στην εγχώρια υποδηματοποιία. Πολύ λίγα εξάγονταν στο εξωτερικό, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Τεργέστη και χώρες της Οθωμανικής κυριαρχίας.

0: Στο παρελθόν πολλοί θιάζανε τσακάριδες, θιάζανε τα στιβάνια τα προσιακά, θιάζανε τα σωμάρια για τα άλογα. Κινιότανε πιο πολύ εντός της Κρήτης. Λίγα πηγαίνανε Αθήνα. Μετά άρχισε και πηγαίνανε Αθήνα και πηγαίνανε σε διάφορα εργοστάσια. Για παπούτσι, για διάφορα άλλα. Για παντόφλες. Το δέρμα ήταν παντού στη ζωή μας παλιότερα, γιατί δεν υπήρχε το πλαστικό, δεν υπήρχε η σόλα, η πλαστικιά, και ήταν μόνο δερμάτινα. Και υπήρχε μια παραπάνω ζήτηση του δέρματος.
1: Μέχρι τη δεκαετία του 1870 όλες οι φάσεις κατεργασίας των δερμάτων γίνονταν χειροκίνητα. Ακολούθησε μια άκαρπη προσπάθεια για εξυγχρονισμό με ατμοκίνηση, η οποία απέτυχε λόγω της δυσπιστίας του κόσμου. Επίσης, η Οθωμανική πραγματικότητα αποθάρρυνε κάθε ατομική ή συλλογική προσπάθεια σε οποιοδήποτε βιομηχανικό τομέα.
0: Είμαι σε επάγγελμα από το 1986, είμαι σε αυτή τη δουλειά. Τη δουλειά την πήρα από τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ξεκίνησε το 1952 να ξεκίνησε αυτή τη δουλειά.

0: Ο πατέρας δούλευε τη θάλασσα, την είχε σαν εργαλείο μία εποχή. Είχε βάλει δέρματα στη θάλασσα, άκουγε και έβανε φουρτούνα που λέμε και σηκωνόταν στις 3 η ώρα, έπαιρνε άλλους φίλους, συνεργάτες ή οτιδήποτε να βγάλουν τα δέρματα από τη θάλασσα να μην τους τα πάρει η θάλασσα. Τέτοιες καταστάσεις. Σηκωνόταν πάντα πολύ πρωί, ο Βρουσοδέψης είναι το ωράριό τους 5 με 5 το απόγευμα, ήταν εκείνη την εποχή.
1: Όταν η Κρήτη αυτονομήθηκε, η κατάσταση βελτιώθηκε. Η θέληση της πολιτικής των κρητικών κυβερνήσεων για βελτίωση και εξυγχρονισμό εκφράστηκε με το νόμο 413 που θέσπιζε την ατελή εισαγωγή μηχανημάτων.
0: Μετά ήρθε η επανάσταση της βιομηχανίας που ήρθαν τα πρώτα μηχανήματα στα Βρουσοδέψια γύρω στο 45 με 50 που μπήκαν οι πρώτοι βαρέλα που γυρνούσαν επειδή δεν υπήρχε ρεύμα με πετρελαιομηχανές και μετά σιγά σιγά άρχισε μία μικρή βιομηχανική επανάσταση να την πω. Που ήρθαν οι μηχανήματα, η τεχνογνωσία Γερμανίας και Αγγλίας φέρανε τα μηχανήματα και αρχίσαν να βοηθάνε να παίρνουν μία άλλη μορφή. Από το τελείως χειροποίητο που ήταν τα Βρουσοδέψια, μπήκαν τα μηχανήματα, βοηθήσανε λίγο, υπήρξε μια ανάπτυξη γύρω από το 65 μέχρι το 75.

0: Όταν μπόρεσα, όταν άρχισα και μεγάλωσα να μπορούσα να γίνω λίγο πιο παραγωγικός και λίγο να βοηθήσω τους γονείς μου, άρχισα να έρχομαι πιο συχνά στη βιοτεχνία και να βοηθάω όσο μπορώ, είτε μέσα από το παιχνίδι, είτε κάνοντας πραγματικά κάποια δουλειά, ύστερα από παράδοση βέβαια των γονιών μου, μέχρι που έφτασε η στιγμή που πήγα να σπουδάσω, με σκοπό κυρίως για το τότε να αποφύγω για αυτή τη δύσκολη χειρονακτική εργασία. Και το εννοείται να διευρύνω τους ορίζοντές μου. Σπούδασα, αποφύτησα τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και αποφάσισα ότι αυτό το οποίο μου αρέσει να κάνω είναι το δέρμα. Οπότε, έχοντας αποκτήσει πλέον όλες τις γνώσεις τις οποίες χρειαζόμουν, γύρισα να ασχοληθώ ως τρίτη γενιά πλέον με το βριστοδεψίο και να δώσω σε αυτό όσες γνώσεις μπορώ ώστε να γίνει καλύτερο αυτό που κληρονόμησα από τον πατέρα μου και από τον παππού μου κατά επακολούθηση.
1: Δεν δούλεψα μοναχός μου. Δούλεψα, όχι. Δούλεψα χωριστό μαζί με τον πατέρα μου στο ίδιο χώρο, αλλά δεν έπαιρνα τα λεφτά. Τα έπαιρνα εγώ μοναχός μου τα λεφτά. Δεν τα έπαιρνα τον πατέρα μου. Και έτσι γλυκάθηκα και κάθισα στο επάγγελμα.
2: Όλοι άντρες. Εγώ όταν μπήκα στη δουλειά έκλεινα την πόρτα για να μην με δουν οι ανθρώποι γιατί δεν πόμουν.
0: Στα παλιότερα χρόνια τα βριστοδεψία είχαν τεράστια κέρδη. Πάντα βέβαια με την ανάλογη κούραση. Δεν ήταν εύκολο τώρα να δουλεύεις μέσα στο κρύο, χωρίς κανένα μηχάνημα, σε άθλιες εγκαταστάσεις, σε άθλιες συνθήκες, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά ήταν μια δουλειά η οποία άφηνε πολλά κέρδη. Σήμερα δεν ισχύει το ίδιο. Σήμερα έχουμε κάνει πάρα πολλές εκτόσεις για να μπορέσουμε να προωθήσουμε το δέρμα μας. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Έχουμε βιομηχανίες οι οποίες η εβδομαδιαία παραγωγή τους αγγίζει τη δικιά μας ετήσια παραγωγή. Οπότε είναι τρομερά δύσκολο να τους ανταγωνιστούμε. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι τα καταφέρνουμε σε ένα καλό σημείο. Κυρίως προωθώντας το ξεχωριστό προϊόν και στοχεύοντας στην ποιότητα και όχι τόσο στην ποσότητα και στη χαμηλή τιμή.
2: Τότε υπήρχαν 60 βριστοδεψία. Τώρα υπάρχουν μόνο 5.
0: Η δουλειά του βριστοδέψη είναι μια δύσκολη δουλειά. Είναι μια χειρονακτική εργασία. Δεν είναι μια ονειρεμένη δουλειά για ένα νέο, παραδείγματος χάρη. Όπως εγώ, είναι μια δύσκολη δουλειά. Οπότε θα μπορούσα να πω ότι τα προς το ΖΙΝ δεν είναι ικανοποιητικά. Κυρίως όλοι οι βριστοδέψεις όσοι έχουν παραμείνει είναι νομίζω περισσότερο συναισθηματικοί οι λόγοι που το κάνουν παρά γιατί η δουλειά του βριστοδεψίου αφήνει καλά χρήματα. Όλοι έχουν πάρει αυτή τη δουλειά από τους προγόνους τους και όλοι κοιτάζουν να το συνεχίσουν για αυτό το λόγο κυρίως. Εγώ στην ουσία δεν έχω ανάμνηση από την πρώτη μου επαφή με το δέρμα, λόγω του ότι στην ουσία γεννήθηκα εδώ πέρα. Δηλαδή, γεννήθηκα μέσα στο δέρμα, μεγάλωσα μαζί με αυτό. Πάντα οι γονείς μου εδώ πέρα, επειδή δουλεύανε και οι δύο τότε στη βιοτεχνία, με είχαν εδώ πέρα, οπότε έπαιζα εδώ. Οπότε δεν έχω ανάμνηση από την πρώτη μου επαφή με το δέρμα. Γεννήθηκα μέσα στο δέρμα και μεγάλωσα μέσα στο δέρμα και μεγάλωσα και από το δέρμα.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Συνεχίζουμε την ανάγνωση από το βιβλίο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων» και το κεφάλαιο «Η υγεία του ανθρώπου πριν την πτώση».

Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε πνεύμα, ψυχή και σώμα ώστε να λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα και να είναι καθ' ολοκληρία πνευματοφόρος, ζώντας καθ' όλη την ύπαρξή του εν πνεύματι. Μόνο με την πραγμάτωση αυτού του έργου εκπληρώνει τον προορισμό του και ζει σύμφωνα με την αληθινή φύση του. Ο το όντι άνθρωπος, ο εν ημίν εστίν ο πνευματικός, παρατηρεί ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς. Ο άνθρωπος δεν είναι πλήρως άνθρωπος και δεν ζει πραγματικά παρά μόνο αν ζει εν πνεύματι. Διαφορετικά είναι ελλιπής, ατελής και η ύπαρξή του μοιάζει να είναι σαν νεκρή. Ο Άγιος Ειρηναίος το επιβεβαιώνει με χαρακτηριστική ενάργεια. Ο Απόστολος Φυσίν, σοφία αναλούμενα της Αγίης, τελείως λέγον τους επιδαξαμένους στο Πνεύμα του Θεού και πάσες γλώσσες λαλούντας δια του Πνεύματος. Ους και πνευματικούς ο Απόστολος Καγκή, κατά μετάληψην του Πνεύματος όντας πνευματικούς, αλλά μη κατά αποστέρησιν και αφαίρεσιν της σαρκός. Όταν δε το πνεύμα τούτο συγγραφέντη ψυχή συνενωθεί το πλάσματι, δια την έκχυση του πνεύματος πνευματικός και τέλειος άνθρωπος γεγέννηται και ούτως εστίν ο κατοικώνα και ομοίησιν γεγονός Θεού. Εάν δε υστερήσει τη ψυχή το πνεύμα, ψυχικός όντως ότι ούτως και σαρκικός καταγευθείς ατελείσαστε, την μεν εικόνα έχων εν το πλάσματι, την δε ομοίωσιν μη επιδειξάμενος δια του πνεύματος. Ως δι ούτως ατελείς εστίν, ούτως πάγιν εάν αφέγγειτης την εικόνα και αθετήσει το πλάσμα, ουκέτι άνθρωπος νοήσε δύναται, αλλά ήτι μέρος τι ανθρώπου, καθώς προέφαμεν, ή άλλο τι παρά των άνθρωπων. Ούτε γάρι πλάσης της αρκός αυτή καθεαυτή άνθρωπος τέλειος, αλλά σώμα ανθρώπου και μέρος ανθρώπου. Ούτε η ψυχή αυτή καθεαυτήν άνθρωπος, αλλά ψυχή ανθρώπου και μέρος ανθρώπου. Ούτε το πνεύμα άνθρωπος, πνεύμα γάρου και ουχή άνθρωπος καγείται. Η δε σύγκρασης και ένωσης τούτων απάντων των τέλειων άνθρωπων απεργάσατο. Και δια τούτο, ο Απόστολος αυτός εαυτόν εξηγούμενος εσαφήνισε των τέλειων και πνευματικών της σωτηρίας άνθρωπων εν την πρώτη προς Θεσσαλονικής. Και μέσα από το συγκεκριμένο κείμενο του Αγίου Ειρηναίου και από τα υπόλοιπα κείμενα χωρία τους, οι ιεροί πατέρες στην ενότητα αυτή και στη συνέχεια των βιβλίου, ο ίδιος ο συγγραφέας προφανώς δεν αποδέχονται ή πολύ περισσότερο δεν εισηγούνται το τρισύνθετο του ανθρώπου όταν αναφέρονται σε σώμα, ψυχή και πνεύμα του ανθρώπου. Με πι κεφαλαίο είπε ζω. Αναφέρονται στο Άγιο Πνεύμα ή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που συνιστά τη βάση της αγιοπνευματικής ζωής του ανθρώπου. Υπόν ούτως, ο δε Θεός της ειρήνης Αγίας σε ημάς ολοτελείς και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί. Και μην την αετίαν είχε εν της τρισή τούτης του τέστη ψυχή και σώματι και πνεύματι την ολόκληρον παραμονήν επεύξαστε εν την παρουσία του Κυρίου ή μη την τε αποκατάσταση και ένωση των τριών και μίαν και την αυτήν ετ αυτών ήδη σωτηρίαν. Διό και ολοτεγγείς φυσί του στα τρία άμεμπτα παριστάνονται σε το Κυρίο. Τέγγιουν και το πνεύμα ή προσμένομεν έχοντες του Θεού και τα στεψυχάσει τα σώματα άμεμπτιες τότε του τέστη και την προς Θεόν πίστην τηρούντες και την προς των πλησίων δικαιοσύνην διαφυλάσσοντες. Και συνεχίζει του σούν και τον αραβώνα του πνεύματος έχοντας και μήτες επιθυμίες της αρκός δουλεύοντας, αλλά υποτάσσοντας σε αυτούς το πνεύμα και λαογικώς αναστρεφωμένους εν πάση δικαίως ο Απόστολος πνευματικούς καγεί ότι το πνεύμα του Θεού οικίεν αυτής. Η υπόσταση σημών του τέστην ή της τεψυχής και της αρκός ένωσης προσλαβούσα το πνεύμα του Θεού πνευματικών άνθρωπων απετέλεσεν. Εκ τριών όντων ο τέγιος άνθρωπος συνέστησεν σαρκώστη και ψυχής και πνεύματος. Οι εδούμενοι των Θεών και πιστεύοντες στην παρουσία του παιδός αυτού και δια της πίστεως κατοικίζοντες εν τες καρδίες αυτών το πνεύμα του Θεού, ούτι δικαίως άνθρωποι λέγεντο, καθαρείτε και πνευματικοί και ζώντες το Θεό δια το έχειν το πνεύμα του Πατρός, το εκαθέρον των άνθρωπων και ανάγουν στην ζωή του Θεού. Και ολοκληρώνει τη σκέψη του Άγιος Ειρηναίος,
Και εξ αμφωτέρων γίνεται ο ζών άνθρωπο, ζών μεν δια τη μετάγκυψη του πνεύματο, άνθρωπο δε δια την υπόσταση τη σαρκό. Άνευ μεν ουν πνεύματο Θεού σάρξ νεκρά, ουκ έχουση ζωήν. Βασιγίαν Θεού κληρονομήσε ουκ δυναμένη. Αίμα άλογον καθά περίδωρε επί τη γη εκχυνόμενων. Όπου δε το πνεύμα του πατρό, εκεί άνθρωπο ζών, σάρξ υποπνεύματο κληρονομουμένη, επιλαγισμένη μεν εαυτή. Την δε ποιότητα του πνεύματος προσλαμβούσα σύμμορφος γενωμένη το λόγο του Θεού. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, η υγεία και η τελειότητα της ψυχής είναι αφομοίωσή της από το Χριστό, ενώ ο Άγιος Σημεών, ο νέος Θεολόγος, υπό διαφορετική άποψη, ισοδύναμη με την προηγούμενη, αναφέρει ότι η έλευση και η εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος στην ψυχή αποτελεί την υγεία της ψυχής. Ερχόμενος δε αυτός, επί πάσαν όσων και ασθένειαν ψυχική να απελάβει καλείται υγεία την υγείαν ημίν χαριζόμενος της ψυχής. Σύμφωνα με τους πατέρες, ο άνθρωπος γενικά είναι υγιής όταν σε κάθε στιγμή βρίσκεται σε κατάσταση που αντιστοιχεί στην ανάπτυξη όγκης της ύπαρξής του ή ισοδύναμα στην πληρότητα της αληθινής φύσης του. Επομένως, η αυθεντική φύση του και η πραγματική ζωή είναι η επιτέλεση της τελειότητας της ύπαρξής του κατά το θέλημα του Θεού με το να γίνει ο άνθρωπος σύμμορφος του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Η φυσική και η φυσιολογική ζωή του ανθρώπου είναι η εν Χριστώ ζωή, γι' αυτό και ο Τερτυλιανός ομιλεί για την ψυχή που είναι από τη φύση της χριστιανική. Ο άνθρωπος πλάστηκε εκ φύσεως μετάση προς το Θεό, γράφει ο Άγιος Νικήτας στη Θάτος, ότι η ψυχή έχει μάλλον ιδίαν επί τη θεία φυσικό χινουμένη την έφεση. Τη αφέσεω ιδία σούση αυτή επί πράγμαση αθανάτη. Με το ίδιο νόημα, ο Μέγα Αντώνιο γράφει ότι η αναζήτηση και η διακονία του Θεού αποτελούν πάντοτε για τον άνθρωπο και μία φυσική αναζήτηση. Η ψυχή οδηγείται εκ φύσεω να γνωρίσει και να αναγνωρίσει τον Θεό. Αυτή είναι η φυσιολογική κατάσταση και η απόδειξη τη υγεία τη. Όπως επιβεβαιώνει ο Τερτυλιανός με την παρατήρησή του ότι η ψυχή όταν επιστρέφει στον εαυτό της σαν να βγαίνει από κατάσταση μέθης ή ύπνου ή από κάποια ασθένεια και βρίσκεται στη φυσιολογική κατάσταση υγείας της, ονομάζει το Θεό με αυτό το μοναδικό όνομα, καθώς τούτο είναι το όνομα του αληθινού Θεού. Η μετοχή στη μακαρία ζωή της Αγίας Τριάδος είναι ο φυσιολογικός σκοπός της φύσης και της ζωής των ανθρώπων. Ο Μέγας Αντώνιος γράφει σχετικά ότι η αγάπη που έχω για εσάς με κάνει να καθηκετεύω το Θεό να σας προτρέπει στη θεωρία του αοράτου ως κληρονομιάς δική σας, το οποίο βεβαίως, παιδιά μου, δεν επιερβαίνει τη φύση μας αλλά τη δοξάζει και τη τιμά φυσιολογικά. Η φυσιολογική κατάσταση για τον άνθρωπο είναι η πλήρης ένωσή του με το Θεό. Ο Αδάμ δημιουργήθηκε επιτελώντας τούτη την ένωση και ο Χριστός έρχεται να υπενθυμίσει στον πλανημένο άνθρωπο ότι αν θέλει να ξαναβρει την αληθινή φύση του, η μεγαλύτερη εντολή είναι αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου, εξόργης της καρδίας σου και εξόργης της ψυχής σου και εξόργης της διανοίας σου και εξόργης της ισχύως σου. Φαίνεται συνεπώς ότι ο άνθρωπος κάνει φυσιολογική χρήση των δυνάμεών του σύμφωνα με τη φύση τους όταν στρέφει τον σύνολο των δυνάμεών του προς το Θεό ώστε δι' αυτό να ενωθεί μαζί του. Το ίδιο στοιχείο συνιστά τις αρετές μέσα στον άνθρωπο. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει «Πασών των δοθησών ημίν εντολών παρα Θεού, τούτων και τας δυνάμεις παρα αυτού προηγήφαμεν, και δια τούτων των δυνάμεων ορθώς μεν και προσηκόντος ενεργούντες, τον καταρετής ευσεβώς συμβιρούμεν βίων, και έστιν ούτως της παρα Θεού επιζητουμένης αρετής όρος, η εξαγαθού του συνειδότος κατ' εντογήν του Κυρίου χρήσης αυτών». Με άλλα λόγια, το να διάγει ο άνθρωπος εν άρα τη ζωή σημαίνει να ζει σε συμφωνία με την ίδια του τη φύση, δηλαδή να χρησιμοποιεί όλες του τις δυνάμεις για το σκοπό που δημιουργήθηκαν, να προσανατολίζονται προς το Θεό και να επιτελούν το καθομοίωση. Οι πατέρες σταθερά καταφάσκουν την ταυτότητα μεταξύ της καταφύσης ζωής και της εν άρα της ζωής. Ως καταφύση ζωή ορίζουν την αρχαίγονη, προοπτωτική κατάσταση του Αδάμ και τη ζωή του ανακαινιστέντος εν Χριστού ανθρώπου. Ο Ευάγριος γράφει ότι κι αν είναι πολλές οι αιρετές που εργάζομαστε, τις καγκεργούμεσες σε συμφωνία με τη φύση. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός σημειώνει «Μένοντες ουν εν το καταφύσιν εν διαιρετίας μεν».
Ο Άγιος Ισαάκος Ήρος ρητά επισημαίνει ότι η αρετή φυσικώς εστίνεν την ψυχή. Εκ τούτων, δηλαδή των αρετών, αξιούται τις αναλαμβέστε αυτών και επανελθύν εις το καταφύσιν δια της καθάρσεως των Αγίων Εντολών του Θεού. Αναφέρει παρόμοια και ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης. Και ο Ιωάννης ο Ερημίτης λέγει ότι όταν ο άνθρωπος δια των αρετών στρέφεται προς την ψυχή του, παραμένει στην τάση της όγης φύσης του. Παρόμοια οι πατέρες επιβεβαιώνουν ότι η κατάσταση της αρετής αντιστοιχεί με την αληθινή υγεία για τον άνθρωπο. Η αρετή είναι η φυσική υγεία της ψυχής, γράφουν ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης, όπως και ο Μέγας Βασίλειος και ο Ευάγριος. Ο Μάξιμος ο ομολογητής παρατηρεί όσπερ η υγεία προς το σώμα θεωρείται του ζώου, ούτως αρετή προς την ψυχή. Ο Άγιος Ισάκος Ήρος μειώνει ότι η αρετή υγεία εστί της ψυχής φυσικός. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αρετή έχει μεγαλύτερη σημασία για την ψυχή από ότι η υγεία για το σώμα, καθώς ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι η αρετή οικειότερη εσύ τη ψυχή μάλλον ή το σώμα τη υγεία. Μόνο με την άσκηση των αρετών και μάλιστα της κορονίδος των αρετών, δηλαδή της αγάπης,

ψυχής υγιέν γράφει: «Όταν η λογική φύση στην αυτή θεωρία δέξετε, τότε και η του νοός δύναμης τέλειωσεστε. Όμοια ο θαλάσσιος σημειώνει ότι η υγεία ψυχής γνώσης εστίν. Αυτή η θεωρία στο πρώτο βαθμό είναι η θεωρία των πνευματικών λόγων του ονόντων, στην οποία οι πατέρες ονομάζουν φυσική θεωρία. Αν και δίνει τον άνθρωπο μια πραγματική γνώση των όντων και επιπλέον τον υψώνει μέχρι τον ποιητή και δημιουργό τους, δεν πάβει να παραμένει μια έμεση γνώση του Θεού. Η γνώση θεωρία του Θεού καθεαυτή είναι δωρεά του Θεού και συντελείται εν πνεύματι. Με αυτήν ο άνθρωπος φθάνει στον υψηλότερο βαθμό τελειότητας, τον οποίο καλείται δια της φύσης του. Με τη γνώση αυτή ή μάλλον με τη θέα του Θεού, ο άνθρωπος πληρούνται με το φως της άκτης της χάρης και θεώνεται πλήρως».

Η πρώτη αιτία των νοσημάτων, το προπατορικό αμάρτημα. Η πραγμάτωση της ομοίωσης προς το Θεό εναπέκειτο στην ελεύθερη βούληση του Αδάμ, με οδηγό τη Θεία Εντολή, αν και ήταν εγχαραγμένη στην εικόνα. Ο Αδάμ όμως είχε δια της ελευθερίας του τη δυνατότητα να ακολουθήσει διαφορετική οδό. «Τρέπτεστε εκ του καλού και εν το κακό γίνεστε του Θεού παραχωρούντος δια του αυτεξούσιον». Ο Όφης αποκάλυπτε και πρότεινε αυτή τη διαφορετική δυνατότητα, η οποία συνιστούσε ένα μόνιμο πειρασμό για τον πρώτο άνθρωπο. Ο πειρασμός λειτουργούσε ως διαρκής δοκιμασία της θέλησης του ανθρώπου, δίνοντας έτσι ισχύ και αξία στην εκλογή του Θεού. Χωρίς την δυνατότητα να επιτελέσει το κακό, πράγματι ο Αδάμ δεν θα ήταν πλήρως ελεύθερος, καθώς η οδός προς τη θέωση θα του παρουσιαζόταν ως η μόνη δυνατή και επομένως ως αναγκαία και επιβαλλωμένη από τη φύση του. Ο Θεός, θέλοντας τον άνθρωπο ελεύθερο, τον δημιούργησε κατ' εικόνα του και τον προήγησε με αυτεξούσιο, το οποίο του επέτρεπε να συμμετέχει ο ίδιος στη θέωσή του και να οικειοποιείται εν το Θεό την αποκτηθήσει η ομοίωση. Αν η πραγμάτωση του καθομοίωση είχε δοθεί προς επιτέλεση στον άνθρωπο χωρίς άλλη δυνατή επιλογή, αυτός δεν θα μπορούσε να είναι πραγματικά ενάρετος, γιατί όπως σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ουκ αρετή το βία γινόμενον, ο πειρασμός βρισκόταν ήδη προ των πυλών, αφενός μεν γιατί ο άνθρωπος είχε απόλυτη ελευθερία, αφετέρου δε γιατί ο Θεός ήθελε ημάς εργάτας είναι της προς αυτόν ομοιώσεως, είναι εισάγγελος ή της εργασίας μισθός και είναι αμήτα της ημετέρας ομοιώσεως άλλο έπαινον φέρει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει «Έδι τίνιν πρώτερον δοκιμαστέντα των άνθρωπων και τη πείρα δια της στηρήσεως της εντογής τελειωθέντα ούτε την αυθαρσίαν αρετής κομίσας τα έπαθλον». Η ψυχή διαγώνωσε πάγης της άνω δόξης κληρονομήσιεν, της τίδε βασανιστήσα και αρετής άθρων, αλλά μη θεουδόρων μόνον έχει τα ελπιζόμενα, παρατεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιαζινός. Όλοι οι πατέρες εμένουν στο γεγονός ότι ο Αδάμ δημιουργήθηκε αγαθός καθ' ολοκληρία από το Θεό. Στον Παράδεισο, στη φυσική του κατάσταση, ο άνθρωπος ζούσε ολοκληρωτικά στο αγαθό. Όχι μόνο δεν διέπραπτε το κακό, αλλά επιπλέον το αγνοούσε. Ο πειρασμός του έδινε γνώση μόνο της δυνατότητας του κακού και μάλιστα όχι του κακού καθεαυτού. Η γνώση του ίδιου του κακού εμφανίστηκε ως συνέπεια του αμαρτήματος και όχι ως πρόξενος και αρχή του. Στον Παράδεισο το κακό υπήρχε μόνο στον Όφη. Την ενσάρκωση του σατανά, ο οποίος με κανένα τρόπο δεν μπορούσε να φτάσει τη δημιουργία όσο ο Αδάμ παρέμεινε άρχοντας και βασιλιάς της. Το κακό δεν διέθετε καμία δύναμη ή εξουσία επάνω στον πρώτο άνθρωπο. Μη μπορώντας να κάνει κάτι περισσότερο από τον πειρασμό, ο οποίος δεν είχε καμία συνέπεια για τον άνθρωπο όσο αυτός αρνιόταν να συγκατατεθεί. Ο διάβολος έλεγε στον Αδάμ και την Εύα, «Έσαστε ως θεοί». Αυτός ήταν ο πειρασμός. Ο Αδάμ ήταν πράγματι προορισμένος από το Θεό να γίνει Θεός, αλλά σε κοινωνία με τον ίδιο το Θεό, εν αυτό και δι' αυτού. Ο Όφης πρότεινε στον Αδάμ και την Εύα να γίνουν

ως θεοί, δηλαδή άλλοι θεοί ανεξάρτητοι από το Θεό, να γίνουν θεοί χωρίς το Θεό. Ο Αδάμ, υποχωρώντας στην υποβολή του πονηρού, θέλησε να γίνει θεός από μόνος του, να αυτοθεωθεί. Αυτό ήταν το αμαρτημά του. Η κατάφαση της απόλυτης αυτονομίας, η θέληση να δεχτεί να ζει χωρίς Θεό και να καταλαμβάνει τη θέση του ή να αναγορεύει αυτόν ως έναν άλλο Θεό απέναντι από το Θεό, συνιστούσε άρνηση του Θεού. Όπως έχουμε πει, η συμμετοχή του Αδάμ στη Θεία Ζωή προϋπόθεται τη συνεργασία της ελεύθερης βούλησής του. Αποστρεφόμενος, το Θεό στερείται από τη χάρη που συνιστούσε την πραγματική ζωή της φύσης του. Ο Θεός είχε πει στον Αδάμ και την Εύα, «Από δε το καρπού του ξύλου, ο εστίν εν μέσω του παραδείσου, ου φάγεστε από αυτού, ουδέ μη άψετε αυτού, ή να μη αποθάνετε». Ο Όφης αντίθετα είχε υποσχεθεί, «Ου θανάτου αποθανείστε». Μέσα από τις συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος αποκαλύπτεται ο ψευδής χαρακτήρας της διαβογής υπόσχεσης. Αποκόπτωμενος από την πηγή της όλης ζωής, ο άνθρωπος πέφτει στο θάνατο, στον επικείμενο σωματικό θάνατο, ενώ το σώμα είχε δημιουργηθεί δυνάμει άφθαρτο, και στον άμεσα θάνατο της ψυχής του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκήνος γράφει ότι «Δια αμαρτίας ο θάνατος εις τον κόσμο εισήλθεν ως περτή θηρίων άγριων και ανήμενων του ανθρώπινων λυγκυμενόμενος βίων». Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς συμπληρώνει, «Μετά την προγονική εκείνη εν το παραδείσο παράβασιν, ημένα αμαρτία ανέζησεν». Δηλαδή η αμαρτία εισήλθε στο βίο μας, «Ημείς δε απεθάνομεν και προ του σωματικού θανάτου των της ψυχής υπέστημεν θάνατον». Αποστρεφόμενος στην αρχή της ύπαρξής του και αρχή της ύπαρξης κάθε όντος, ο άνθρωπος πέφτει στο μείον και ενωθέντας τους ανθρώπους της περί Θεού εννοίας και εις τα ουκ όντα αποστραφέντας, ουκ όντα γάρεστη τα κακά όντα δε τα καλά, επειδή πέρα από του όντος Θεού γεγόνασι, εκενώθησαν και του είναι αΐ, γράφει ο Άγιος Αθανάσιος Αλεξανδρίας. Κάθε κακό για τον άνθρωπο προέρχεται από αυτή την αποστροφή, διότι δι' αυτής εκπίπτει από όλα τα θεία αγαθά, των οποίων ήδη ήταν κοινωνός και είχε κληθεί εκ φύσεως να τα κατέχει εν αυθονία. Πράγματι σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι εξ αυτού πάν αγαθόν εγαθύνεται και καθώς εξ αυτού μακρύνεται εν το κακό γέγονεν. Αποστρεφόμενος, αρνούμενος και αγνοώντας τον Θεό, ο άνθρωπος αποστρέφεται την αυθεντική του φύση και τον πραγματικό σκοπό του, που είναι να ομοιωθεί δια του πνεύματος προς αυτόν. Συνεπώς, διαστρέφει και αγιώνει όλες τις δυνάμεις του που εκ φύσεως είναι προσανατολισμένες προς το Θεό και οδηγεί σε εκτροπή της εγχαραγμένης στην ψυχή του κλίσης και ροπές. Έπονται δε τούτον χειρότερες συνέπειες και συγχύσεις και για όλη την ύπαρξή του που πάβει να είναι στραμμένη προς το φυσιολογικό σκοπό της και για την ψυχή και το σώμα του που δεν πραγματώνουν πλέον τη φυσική ιδιότητά τους να ενωθούν με το Θεό. Ο Άγιος Μάξιμος ανακεφαλαιώνει σε τι συνίσταται η πτώση του ανθρώπου. «Ως της δε της ιδίας αφέμενος αρχής μοίρα την χάνουν Θεού δια τον εναυτό της αρτής όντα λόγων κατά τον αποδοθείς ανετίαν προς το μείον παραλόγος φέρεται. Η κότος άνωθεν ρεύσε λέγεται, μη προς την ίδια αρχήνται και αιτίαν καθήν και αφήν και διήν γέννητε κινηθείς και εστίν εναστάτω περιφορά και αταξία διηγνή ψυχήστε και σώματος. Της απρανούσιος αυτός εχούσης αιτίας τη προς το σύρον εκουσί οροπή την αποτυχίαν αυτού κατά πραξάμενος. Εφού και το ρεύσε κυρίως δεχθεί αν ότι επ' αυτό και μένεις της προς Θεόν αδειρήτως τα της ψυχής βάσης ποιείστε δυναμένης εξουσίας το χείνον και μειών του Κρήτονος και όντως εκών αντιλάξατο. Οι πατέρες λοιπόν ορίζουν το κακό και την αμαρτία πάντοτε σε συνάρτηση με την αυθεντική φύση του ανθρώπου και το δέον γενέσαι της θέωσής του. Είναι κακή και συνιστά αμάρτημα κάθε πράξη που απομακρύνει τον άνθρωπο από το Θεό και το θείο του στόχο, δηλαδή τη θέωση προς την οποία καγείται εκ φύσεως. Ή ισοδύναμα είναι αμαρτία κάθε πράξη με την οποία ο άνθρωπος αποστρέφει τις δυνάμεις του από τον καταφύση στόχο τους. Ο Διονύσιος ο Αραιοπαγίτης γράφει ότι ουκούν το κακόν παρά την οδόν και παρά τον σκοπόν και παρά την φύση και παρά την αιτίαν και παρά την αρχή και παρά το τέλος. Δηλαδή με την έννοια του σκοπού και του προορισμού και παρά τον όρον και παρά την βούλγηση και παρά την υπόσταση.
Από την πλευρά του, ο Άγιος Μάξιμος γράφει ότι ούπερ την ουσία των γεγονότων το κακόν θεωρείται, αλλά περί την εσφαλμένη και αλόγιστον κίνησιν. Επιπλέον, ο ίδιος παρατηρεί ότι το κακόν της προς το τέλος των εγκυμένων τη φύση δυνάμεων ενεργίασε στην έγκυψη. Ή πάγιν το κακόν των φυσικών δυνάμεων κατεσφαλμένη κρίσιν έστιν επάλλω παρά το τέλος αλόγιστος κίνησης, τέλος δε φημή την των όντων αιτίαν εις φυσικός εφύεται πάντα. Η αμαρτία στρέφει τις δυνάμεις του ανθρώπου που έχει αποστραφεί το Θεό σε μια παραφύση κατάσταση και στερεί από το είναι και το αγαθό όλη την ύπαρξη. Αυτή η κατάσταση συνιστά το κακό για τον άνθρωπο. Γράφει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι το κακό νου δεν έτενον εστίν, ημί του αγαθού στέρησης και εκ του καταφύσιν εις το παραφύσιν παρατροπή. Και συνεχίζει πάντα γάρ όσα επίησεν ο Θεός καλά λία, καθό γέγονεν. Ούτω ότι εγινμένοντα καθώς έκτιστε καλά γίαν εισήν εκουσίως δε ανεκφυτώντα εκ του καταφύσιν και εις τον παραφύσιν ερχόμενα εν το κακό γίνονται. Καταφύσιν μενούν πάντα δούλα και υπήκουα του δημιουργού. Όταν ούν εκουσίως τι των κλεισμάτων αφηνιάσει και παρήκον του ποιήσαντος αυτό γέννηται, εν εαυτό συνεκτήσατο την κακία. Κακία έστιν εκ του καταφύσιν εις το παραφύσιν εκουσίως παρατροπή όπερε στην η αμαρτία.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

η καταιγίδα της αγάπης. Ο Μαθιός έβαλε το άλογο στον στάβλο της γριάς και χτύπησε το μάνταλο. Δεν του αποκρίθηκε κανείς και παραξενεύτηκε. Ξαναχτύπησε και φώναξε δυνατά. «Θεία, ο Μαθιός είμαι!» Τότε άνοιξε η πόρτα και είδε αυτήν, για την οποία η καρδιά του χτυπούσε δυνατά. Πρόβαλε σαν την οπτασία των ονείρων του, όπως την έβλεπε τότε στον οντά του πατρικού της. Ένα ρίγος τον διαπέρασε, καθώς οι ματιές τους διασταυρώθηκαν. «Νεριμάν, αγάπη μου», είπε δυνατά, σαν να ήθελε να ελευθερώσει τα κρυμμένα τόσον καιρό αισθήματα. Μαθιέ μου αγαπημένη», είπε με τρεμάμενη φωνή εκείνη και έπεσε στην αγκαλιά του. Την έσφιξε με λαχτάρα, φιλώντας της τα μαλλιά, κι ύστερα σαν πέρασαν μέσα και έκλεισαν την πόρτα, ένωσαν τα χείλη τους. Η γλυκάδα της αγάπης τους διαπέρασε. Σταμάτησε πάλι ο χρόνος για λίγο. Με το ζόρι άκουσαν το χτύπημα της πόρτας και την γνώριμη φωνή της γριάς. «Άνοιξε, κόρη μου, είδα ένα μπεγύρι στο στάβλο. Μπας κι ήρθε κι αν ένα από τα παιδιά μου?» «Ήρθε, θεία μου, ήρθε ο Μαθιός», της είπε και έτρεξε να ανοίξει την πόρτα. Μόλις τον αντίκρισε η γριά, άνοιξε τα χέρια της και τον αγκάλιασε ώρα πολύ. Η Νεριμάν τους παρατηρούσε τρυφερά σκεφτόμενη, σαν μάνα και γιος και κάτι παραπάνω. Το πέρασμα της αγάπης την έκανε να βλέπει με άλλα μάτια. Τρυφερά, ευαίσθητα, συμπονετικά και τώρα δακρυσμένα. Και της γριάς τρέχανε τα μάτια, μα και του Μαθιού είχαν θολώσει. Κάθισαν γύρω από το τραπέζι. Έστρωσε το τραπέζι η Νεριμάν και έφαγαν τους χοχλιούς και το στάρι με χαρούμενη διάθεση κουβεντιάζοντας. Η Λιάκαινα ήθελε να μάθει τα νέα του βουνού και ο Μαθιός της έκανε μία μικρή περίληψη αναφέροντας και διάφορα ευτράπελα που τους έκαναν να γελούν. Σαν τέλειωσαν το φαγητό, η γριά, θέλοντας να τους αφήσει μόνους, προφασίστηκε επίσκεψη στον παπά για να δει και τον Σύφη. Ο Μαθιός όμως δεν ήθελε να κλειστεί η αγάπη τους στους τοίχους του σπιτιού. Ήθελε να τη φανερώσει στη φύση, να τη δει ο ήλιος και ο ουρανός. Ήθελε να συμμετέχει η γη ολάκερη. Γι' αυτό είπε στη γριά: «Κάτσε, θεία μου, μα σκέφτηκα αν θέλει και η Νεριμάν να κάνουμε ένα μεγάλο περίπατο όθεν το βουνό, να τη δει και λίγο ο ήλιος που είναι τόσο να καιρό μέσα κλεισμένη. Να πάτε, παιδιά μου, μα μπας κι είναι μια ολιά επικίνδυνο. Για τα θεία, ήν τα φοβάσαι, ανθρώπους?» «Όι, παιδί μου, τα κακοτράχαλα βουνά και τσεγκρεμούστος». «Μη φοβάσαι, θα πάρω με το δρόμο για τη σπηλιά των πειρατών με τσιφίνικες, να δούμε λίγο το πέλαγος και τη φύση και θα ανέρθομαι. Ήν τα λες και εσύ, Νεριμάν?» «Μαζί σου να είμαι και όπου θες πάμε, Μαθιέ μου». Άνοιξε η γριά ένα ντουλάπι και έβγαλε ένα βουριάλι, ένα υφαντό σακίδιο πάνινο. Άρχισε να το γεμίζει με διάφορες προμήθειες, σαν να πήγαιναν σε εκστρατεία. Ο Μαθιός τη σταμάτησε λέγοντας: «Ε, θεία, ή τα κάνεις εκιά, σε πόλεμο πάμε». «Πάρε τη βούρια, γιέ μου, και τούτον το χειράμι να κάτσετε απάνω, άμα θα γναντεύετε τη θάλασσα. Να κουμπίσετε και τα καλολοίδια που σας έβαλα να φάτε κάτι της. Η ζωή, παιδί μου, γίνεται καλύτερη από τις λεπτομέρειες». «Μάνα αγαπημένη, έτσι θα σε λέω από πάει και πέρα», της λέει ο Μαθιός και τη φυλά συγκινημένο στο μάγουλο. «Ακούστε με, παιδιά μου, εγώ ήμουν μία μοναχή γριά με μιαν ασπρόμαυρη ζωή σαν τα μαλλιά και τα ρούχα μου.
μέχρι που ήρθετε εσείς και δώσατε χρώμα στη ζωή μου και σκοπό όμορφο και ιερό. Τα παιδιά μου είναι στην Αθήνα. Καλά να είναι, μα εγώ εκιά δεν ξορίζομαι. Έπα ένε το σπίτι μου, εδώ έχω σας, παιδιά μου αγαπημένα, όπως με έπες κι εσύ. Κι εγώ, παιδί μου αγαπημένο, θα σε λέω. Το ίδιο και την Ερημάν, που την αγάπησα σαν την κόρη που δεν είχα ποτέ. Για κι ονά, άσε με να γνιάζομαι. Προσευχή κάνω στον Πανάγαθο να σας εδώ παντρεμένους και ευτυχισμένους με όλα τα καλά. Και μη γνιάζεσαι για σπίτι, ετούτο ναι είναι δικό σας και αν δεν σας αρέσει θα κάμουμε καλύτερο. Έτρεξαν και την αγκάλιασαν και οι δύο. Τρεις αγκαλιές γίναν μία. Μία τριάδα που είχε κάτι από την αγάπη εκείνη του τριαδικού Θεού. Ο Μαθιός ξανάζεψε το άλογο και ανέβηκε στη σέλα. Με μία κίνηση έσυρε σαν πούπουλο στα μεγάλα καπούλια του αλόγου και την Ερημάν. Αυτή τον αγκάλιασε δυνατά με τα δυο της χέρια. Γύρισε το κεφάλι του και την κοίταξε. Ήταν σαν να μην πίστευε πως την είχε μαζί του. Με μία κίνηση της έβγαλε από το κεφάλι την μαντίλα που το κάλυπτε λέγοντας «Βγάλε το για να δει και ο ήλιος πόσο όμορφη είσαι». Τα μαλλιά της σαν μετάξι ξεχύθηκαν στους ώμους της. Η Ερημάν υποτάχτηκε στη θέλησή του. Τούτη την ώρα δεν την ένοιαζε ούτε η θρησκεία της ούτε η άλλη, παρά μόνο ο Μαθιός. Η καρδιά της χτυπούσε δυνατά, αφήνοντας ένα-ένα τα συναισθήματα να γεμίσουν το είναι της. Ο Μαθιός χτύπησε την κοιλιά του ο αλόγου και αυτό ξεχύθηκε περήφανο προς τον ανήφορο. Η γριά πίσω τους καμάρωνε και τους σταύρωνε λέγοντας «Στο καλό παιδιά μου, θα σας ανημένω το βράδυ». Μόλις τους έχασε από τα μάτια της, πήρε τον δρόμο για το σπίτι του παπά για να δει και τον Σύφη. Οι δύο νέοι φτάσανε στο πρώτο ίσιωμα και ξεπέζεψαν για να ξεκουράσουν το άλογο. Κοίταξαν τον κάμπο και τον ψιλορίτη απέναντι, μα και τον κόλπο της Μεσαράς και τα δύο του νησάκια, τα Παξιμάδια. Πρώτη φορά η Ερημάν ανέβαινε στα αστερούσια. Πρώτη φορά έβλεπε τον κάμπο και τη θάλασσα από ψηλά. Μα η ματιά της γρήγορα τραβήχτηκε από το εξαίσιο τοπίο και καρφώθηκε στο πρόσωπο του αγαπημένου της. Την τράβηξε κοντά του και τη φίλησε και αυτή αφέθηκε παραδομένη στο φιλί του. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος είχαν τη δύναμη να τραβήξουν τα χείλη τους. Μέχρι που ο Μαθιός της ψιθύρισε. «Σ' αγαπώ, Ερημάν, με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Κι εγώ, Μαθιέ μου, σ' αγαπώ με όλη μου την καρδιά που χτυπά μόνο για σένα». Ξανακαβαλίκεψαν και ανέβηκαν ψηλότερα. Τώρα έβλεπαν όλη τη βόρεια πλευρά του νησιού μέχρι και το μεγάλο κάστρο. Ο αέρας ανακάτευε τις μυρωδιές από τις φασκομιλιές, τα θυμάρια και τα βοτανολούλουδα και τις γυρόφερνε στα ρουθούνια τους. Η φύση που περίμενε σε λίγο το φθινόπωρο βλέποντάς τους ξαναπήρε ζωή. Ανέβηκαν πιο ψηλά μέχρι που αντίκρισαν τώρα και το Λιβικό. Είχε αφρισμένη την όψη. Ένας νοτιάς τους φύσηξε ξαφνικά τα πρόσωπα, σαν να τους θύμιζε πως η ζωή έχει και φουρτούνες και να έχουν το νου τους. Ο άνεμος που ερχόταν από το βάθος του πελάγους, από τα μέρη τα μακρινά της Λιβύης, με πείσμα έπλεκε ασύμετρα τα μαλλιά της Ερημάν, μέχρι που μπήκαν στη σπηλιά των πειρατών με τους Φοίνικες. Εκεί, στην απάνεμη είσοδο, άφησαν το άλογο να ξεκουραστεί και βγήκαν να αγναντέψουν την αφρισμένη θάλασσα. Κάτω στο βάθος του βουνού, τα θεόρατα βράχια έμοιαζαν με τους αρχαίους πολέμαρχους θεούς που αντιμάχονταν τον Ποσειδώνα και τον αδελφό του, τον Δία. Κοίταξαν τους Φοίνικες που ανέμιζαν σαν μαλλιά τα κλαδιά τους.
Πολλοί χουρμάδες κρέμονταν και ήταν έτοιμοι προς βρώση. Ο Μαθιός πήγε το άλογο από κάτω τους και ανέβηκε στη σέλα. Το άλογο έμεινε ακίνητο, σαν να καταλάβαινε πως δεν έπρεπε να κουνηθεί. Ανέβηκε όρθιος πάνω για να φτάσει ένα μεγάλο τσαμπί. Το κατέβασε γρήγορα, κόβοντάς το με το μαχαίρι του και πρόσφερε τους γλυκούς καρπούς στην όμορφη Οθωμανή. Τους πήρε ευχαριστώντας τον με ένα φιλί και τους έβαλε στο στόμα της, μασώντας αργά. Πήρε και ο Μαθιός να φάει, δίνοντας λίγους και στο άλογο για επιβράβευση. Άπλωσαν το ελαφρύ κλινοσκέπασμα της γριάς στο χειράμι και κάθισαν πάνω του. Ένα ελαφρύ αεράκι είχε ξετρυπώσει από τον αυλό ενός ανθρωπόμορφου βράχου που λέγανε πως ήταν αρχαίος βασιλιάς, που η Αμφιτρίτη, η θεότητα της θάλασσας, τον πέτρωσε γιατί αρνήθηκε τον έρωτά της για μία θνητή. Ανέβηκε πνέοντας απαλά το βουνό και μετέφερε τριγύρω τι γινόταν σε εκείνη τη σπηλιά. Ο ήχος του, καθώς ανέβαινε, σκορπούσε μία απόκοσμη, μαγλικιά μελωδία. Σαν να ήταν η φωνή της Ακάλης, της αγαπημένης του βασιλιά, που τραγουδούσε με την πνοή του ανέμου τον έρωτα που εκείνη δεν χάρηκε. Σε λίγο, ένα αηδόνι που περιπλανιόταν πιο χαμηλά, πετάρισε τριγύρω, αρχίζοντας το κελάιδισμα. Όλη η σκοπή του έρωτα εναλλάσσονταν στο τραγούδι του. Τ' άκουσαν οι μέλισσες και οι πεταλούδες και ήρθαν πιο ψηλά. Άρχισαν χαρούμενες στο κυνήγι μεταξύ τους, χαϊδεύοντας τα ανθισμένα χαμολούλουδα, την ώρα που οι καρδιές των δύο νέων άνοιγαν στον έρωτα τα φτερά τους. Κοίταζαν αγκαλιασμένοι ο ένας τον άλλο και έσμιξαν για ώρα τα χείλη. Σφιχτά κρατούσε ο ένας το κορμί του άλλου, σαν να μην είχαν πια άλλη ευκαιρία. Μα ένας σιρόκος που διώξε με ζήλια τον νοτιά, άρχισε να φυσά από τη μεριά της Αιγύπτου και να φέρνει σύννεφα πολλά και κατάμαυρα. Όμως οι δυο τους δεν είχαν μάτια να δουν παρά μόνο ο ένας τον άλλον. Ο Μαθιός της έλεγε ψιθυριστά, κοιτώντας τη στα μάτια. «Σ' αγάπησα από την πρώτη στιγμή. Μοναδική μου σκέψη από τότε είσαι εσύ. Αγάπη μου, Μαθιέ μου, κι εγώ σ' αγάπησα στις δύσκολες εκείνες ώρες στη σοφίτα του πατρικού μου. Μέρες και νύχτες ήσουν η μοναδική μου σκέψη και η μόνη μου χαρά. Δεν μπορώ να σου πω, αγάπη μου, πως νιώθει η καρδιά μου. Δεν περιγράφεται», του λέει εκείνη, και δάκρυα πολλά κυλούν στα μαγουλά της. Φιλήθηκαν ξανά με μουσκεμένα από δάκρυα τα χείλη και αφέθηκαν στο θαύμα της αγάπης και του έρωτα, μέχρι που ήρθε η καταιγίδα. Τ' αυγουστιάτικο μελτέμι ήρθε με μαύρα σύννεφα που σκοτίνιασαν τον τόπο ξαφνικά. Πέταξε τα ειδόνι γρήγορα στα χαμηλά και οι μέλισσες με τις πεταλούδες κρύφτηκαν στο σχίσιμο μιας πέτρας. Χλιμίτρισε το άλογο δυνατά, σαν ασκιάχτηκε την ξαφνική κακοκαιρία, κάνοντας τους δύο νέους να βγουν από τη μαγεία της αγάπης και του έρωτα. Σηκώθηκαν ξαφνιασμένοι, βλέποντας τη σκοτεινιά και τη βροχή. Από το πέλαγος ακούγονταν βροντές που γρήγορα έφτασαν μέχρι το μέρος τους. Άρχισαν να πέφτουν κεραυνοί με θόρυβο τόσο, ώστε έκαναν το άλογο να σηκωθεί στα πίσω πόδια του τρομαγμένο. Η Νεριμάν, που δεν είχε ζήσει ποτέ τέτοια κατάσταση σε ένα τόσο άγριο μέρος, σκιάχτηκε και άρχισε να τρέμει. Μία σκέψη πέρασε από το μυαλό της στιγμιαία. «Μήπως με τιμωρεί ο Αλλάχ που τόλμησα να αγαπήσω χριστιανό?» Έδειχνε ταραγμένη και φοβισμένη, πιο πολύ από τη σκέψη που έκανε παρά από τους κεραυνούς και την καταιγίδα. Τα κατάλοιπα ακόμα της θρησκείας της φυλής της δεν είχαν φύγει. Ο Μαθιός, συνηθισμένος σε τέτοιες καταιγίδες από το μετόχι στα Λασιθιώτικα, βλέποντάς την φοβισμένη, την έσφιξε στην αγκαλιά του και χαϊδεύοντας με την άκρη των δακτύλων τα μαλλιά της, της ψιθύρισε.
Μη φοβάσαι, αγάπη μου. Μια μπόρα είναι και θα περάσει. Μη φοβάσαι. Σήκωσε το χειράμι της γριάς και τη σκέπασε και μπαίνοντας κι αυτός μέσα την αγκάλιασε πάλι. Την ένιωσε να σπαρταράει σαν να είχε ρίγος και πυρετό. Την έσφιξε και άκουγε τη γρήγορη αναπνοή της. Του φαινόταν σαν να έσφυγε πάνω του έναν άγγελο. «Θεέ μου», σκέφτηκε, «μην αφήσεις να μπουν άλλα εμπόδια σε αυτήν την αγάπη. Εσύ που κατοικείς στις καρδιές των ανθρώπων, ξέρεις και τις δικές μας. Μην τις αφήσεις να πληγωθούν ξανά». Σαν να άκουσε ο Θεός και όπως ήρθε ξαφνικά, έτσι και έφυγε η καταιγίδα. Όλα ξανά γίναν όπως πριν. Η Νεριμάν στην αγκαλιά του ήθελε να κοιμηθεί και να τη βρει το ξημέρωμα. Έφυγαν οι σκέψεις που είχε κάνει πριν. Έφυγαν και τα σύννεφα που είχαν σκεπάσει την καρδιά της μαζί με τα άλλα που είχαν φέρει μαζί τους τη βροχή. «Είδες, όλα ησύχασαν, μη φοβάσαι». «Δεν φοβάμαι, μαθιέ μου. Δεν ξαναφοβάμαι όσο είσαι κοντά μου. Δεν ξαναβάζω σκέψεις κακές στο μυαλό μου, όπως πως με τιμωρεί ο Αλλάχ επειδή αγαπώ εσένα που είσαι χριστιανός». «Δεν τιμωρεί ο Θεός, Νεριμάν μου, και προπάντων δεν τιμωρεί δύο ανθρώπους σαν και εμάς που αγαπιούνται. Ο Θεός, Νεριμάν μου, είναι αγάπη, καταλαβαίνεις, αγάπη. Ο Χριστός αγαπά όλους το ίδιο, και σένα και μένα και τους Τούρκους και τους Ρωμιούς. Στον Χριστό πώς θα πάω, μαθιέ μου, απού θα έχω σημαδευτεί και από τσι Τούρκους και από τσι Χριστιανούς. Κάμε, Νεριμάν μου, προσευχή στο Χριστό και αυτός θα σου δείξει τον δρόμο. Πώς θωρείς το μέλλον το δικό μας, χώρια?» «Όχι, μαζί, μόνο μαζί, χωρίς εσένα καλύτερα να αποθάνω». «Κι εγώ το ίδιο σκέφτομαι. Τότε σας πρέπει να γίνεις χριστιανή. Ήντα λες, πώς το θωρείς, θα μπορέσεις?» «Ναι, μαθιέ μου, θα μπορέσω, γιατί φαίνεται ο Χριστός σου ήρθε και στη δική μου καρδιά και την άλλαξε. Ίσως να αγγίξω κι εγώ την αγάπη του και να είμαι μια άλλη Νεριμάν, μετά Χριστόν, από ό,τι ήμουν πριν». Χαμογέλασε ο μαθιός με αυτά που έλεγε η αγαπημένη του και της φράγισε πάλι το στόμα με ένα φιλί. Φόρτωσαν το άλογο ξανά και ετοιμάστηκαν για την επιστροφή, μα ο μαθιός κοντοστάθηκε καθώς κοίταξε τον ορίζοντα. Στην θάλασσα της αγάπης τους, ο ταξιδευτής, ο χρόνος, δεν σταμάτησε. Ταξίδεψε γρήγορα πριν το καταλάβουν οι δύο νέοι. Είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Ο ήλιος μόλις ξεμπέρδεψε από τα σύννεφα, κρύφτηκε στις δύσεις τα σκοτεινά μονοπάτια. Δεν θα προλάβαιναν να φτάσουν στο χωριό πριν οι ίσκοι της νύχτας να κάνουν την εμφάνισή τους. Στα μισά θα τους στείλιγε το σκοτάδι. Ο μαθιός έδειχνε προβληματισμένος όχι γιατί φοβόταν τίποτα, μα γιατί ήξερε πως θα ανησυχούσε η Λιάκαινα, μα και οι υπόλοιποι στο χωριό. Δεν μπορούσε να κάνει όμως τίποτα. Αν ήταν μόνος θα κατέβαινε με προσοχή προς τον κάμπο. Μα τώρα με την Νεριμάν δεν θα συγχωρούσε τον εαυτό του αν την έβαζε και στον παραμικρό κίνδυνο. Την κοίταξε και της είπε: «Νεριμάν μου, πρέπει να περάσω με τη νύχτα έπαε και ταχυτέρου την ταχυνή θα κατεβούμε, γιατί είναι το μονοπάτι απότομο και κακοτράχαλο και δεν θέλω να μπούμε σε κίνδυνο». Η Νεριμάν χαμογέλασε ήσυχα λέγοντας: «Δεν πειράζει, μαθιέ μου, αύριο πρωί θα κατεβούμε, μία νύχτα είναι, θα περάσει». Συμπλήρωσε σκεπτόμενη πως ούτε στον ηρώ της δεν θα περίμενε τέτοια εξέλιξη, να περάσει μία βραδιά στην αγκαλιά του αγαπημένου της, όπως είχε επιθυμήσει λίγο νωρίτερα όταν τελείωσε η ξαφνική καταιγίδα. Τα πράγματα της θείας Αγγελικής αποδείχτηκαν πολύτιμα, καθώς το ελαφρύ κλινοσκέπασμα, το χειράμι, όπως το λένε στην Κρήτη, θα ήταν το στρώμα τους. Στο σακούλι ήταν διάφορα φαγόσιμα που δεν θα τους άφηναν να πεινάσουν. Όχι ένα, μα και περισσότερα βράδια. Στο άλογο, πίσω από τη σέλα, πάντα είχε ο μαθιός ένα ρασούλι σαν ελαφρύ παλτό.
γιατί στον Ψιλορίτη το κρύο ήταν έντονο όλες τις εποχές του χρόνου. Το κατέβασε σίγουρος πως θα ήταν χρήσιμο για τη νύχτα. Ήταν μεγάλο και μακρύ και αφού το φόρεσε, το άνοιξε μαζί με την αγκαλιά του και έκλεισε μέσα την αγαπημένη του. Ακούγε την αναπνοή και την καρδιά της. Μείναν ακίνητη και σφιχτά αγκαλιασμένη. Η Νεριμάν αφέθηκε στην αγκαλιά του και κλείνοντας τα μάτια της, άκουγε και αυτή την καρδιά του αγαπημένου της που χτυπούσε δυνατά. Απόμειναν ώρα μέσα στο μεγάλο πανοφόρι αγκαλιασμένοι χωρίς να μιλούν. Ο Μαθιός άρχισε με χαμηλή φωνή να τραγουδάει ένα κριτικό ρομαντικό τραγούδι μέσα στις νύχτας στη σιωπή, έχοντας για συνοδεία από μακριά τον βυσάλινο ήχο των κυμάτων για μουσική. Πόσο γλυκές είναι οι στιγμές σαν μείνουν μόνες δυο καρδιές που αληθινά αγαπούνε. Αφήνουνε στη σιωπή όσα η καρδιά θέλει να πει και την αγάπη ζούνε. Πόσον καιρό αλήθεια είχε να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι? Θαρούσε πριν σκοτωθεί ο πατέρας του. Μόνο κανένα λυπητερό ριζίτικο έλεγε πια καμιά φορά σαν μυρολόγια για την Κρήτη και τη φαμίλια του. Τώρα όμως η καρδιά του γελάει, ζει, αγαπάει. Τώρα η καρδιά του γλεντά στη σιωπή των αστερουσίων που ο θόλος του ουρανού, πανέμορφος και καθαρός, φανερώνει την απεραντοσύνη του σύμπαντος και την ομορφιά του στερεώματος. Σαν τέλειωσε το τραγούδι, μπήκαν μέσα στη σπηλιά για να προφυλαχτούν από την υγρασία που είχε φέρει η βροχή. Ο Μαθιός βρήκε ξύλα και άναψε μία μικρή φωτιά. Κάθισαν δίπλα και άρχισαν να τρώνε αυτά που είχε το σακούλι της λιάκαινας, βάζοντας ο ένας στο στόμα του άλλου αυτό που νόμιζε εκλεκτό και καλύτερο. Πειράζονταν μεταξύ τους και γελούσαν και το γέλιο τους αντιχούσε στα τυχώματα της μεγάλης σπηλιάς. Ξάπλωσαν ύστερα και κοίταζαν τον θόλο του ουρανού μπροστά από την είσοδο, έχοντας μύρια άστρα που έλαμπαν σαν πολύτιμα πετράδια στο βραδινό φόρεμα της νύχτας. «Ξέρεις τι τα λένε αν δουν να πέφτει ένα άστρο, Νεριμάν?» «Ξέρω, μα δεν έχω ποτέ μου δει πεφταστέρι». Εκείνη την ώρα μία λάμψη κατέβηκε τον ουρανό και χάθηκε στον ορίζοντα, κάνοντας την Νεριμάν να πει: «Το δες, Μαθιέ μου, εδώ πέσε ένα». «Πρόλαβες, Νεριμάν μου?» «Ναι, πρόλαβα και τόδα». «Έκαμες και ευχή?» «Συνέχεια κάνω την ίδια, Μαθιέ μου, αυτήν που θέλει η καρδιά μου». «Είντα ευχή κάνεις?» «Να είμαστε μαζί όλη την υπόλοιπη ζωή μας. Αυτή την ευχή κάνω στον Αλλάχ». «Στο Χριστό, Νεριμάν μου, στο Χριστό δεν είπαμε?» «Ναι, Μαθιέ μου, στον Χριστό», του είπε και σύρθηκε στην αγκαλιά του. «Εσκότωσά τα τα θηρία κοντό, Νεριμάν, ή απόμεινε ακόμα κι αν ένα?» της είπε σοβαρά. «Δεν κατέχω, αγαπημένε μου, θαρώ η αγάπη μας δεν θα αφήσει κι αν ένα θεριό να μας ευλάψει. Δεν φοβούμαι πράμα σαν μ' αγαπάς και σ' αγαπώ, πράμα». «Κι εγώ το ίδιο νιώθω. Η αγάπη σου είναι βάλσαμο και παρηγοριά, χαρά και ελπίδα, και αφού κατέχω πως την έχω, δεν με φοβίζει πράμα μπλιο». Είχαν ξαπλώσει δίπλα στη φωτιά πάνω στο χειράμι της γριάς, σκεπασμένοι με το ρασούλι του Μαθιού. Αγκαλιασμένοι και χαρούμενοι, έσφιγγαν ο ένας τον άλλον, σαν να φοβόταν μην ήταν όνειρο αυτό που ζούσαν και ξυπνήσουν ξαφνικά. Ρουφούσαν τον έκταρ της αγάπης τους, μα δεν μπορούσαν να ξεδιψάσουν, αντιθέτως όλο και περισσότερο διψούσαν. Ανίποτα συναισθήματα τους πλημμύρισαν. Ο ουρανός κατέβαινε στη γη και η γη ανέβαινε στον ουρανό. Όλα χόρευαν στη μουσική της καρδιάς τους. Όλος ο άλλος κόσμος εκείνη την ώρα είχε κλειστεί. Σώμα και ψυχή κινούνταν στα καρδιακά προστάγματα, μέχρι που η αυγή άρχισε να τραβάει το σεντόνι της νύχτας που τους σκέπαζε. Εκείνη την ώρα η Νεριμάν αποκοιμήθηκε, ακούγοντας τον ανούρισμα των χτύπων της καρδιάς του αγαπημένου της, πριν αρχίσουν τα γριοπούλια το καλωσόρισμα της μέρας.
Και αυτός την κοίταζε ακίνητος, κρατώντας και την αναπνοή του ακόμη, φοβούμενος μην την ξυπνήσει. Η λίγη φωτιά που είχε απομείνει έριχνε φως στο πρόσωπό της παίζοντας κρυφτό, καθώς μία το φώτιζε και μία χανόταν κατά διαστήματα πριν σβήσει. Χάιδεψε την άκρη των μαλλιών της, όπως έπεφταν στο στήθος του. Αισθανόταν την ανάσα της σαν ναύρα στα ρουθούνια του. Μύριζε ολόκληρη άνοιξη. «Θεέ μου», αναλογίστηκε, «σαν να είμαι στον παράδεισο. Μεγάλωσε σε παρακαλώ τη νύχτα αυτή να αργήσει το ξημέρωμα». Κάποτε όμως άρχισε να αχνοφέγγει η αυγή και να χάνεται η νύχτα αυτή που ποτέ δεν πρόκειται να ξεχάσουν. Πολλές νύχτες ίσως περάσουν μαζί, μα μία θα θυμούνται για πάντα, ετούτη της καταιγίδας της σπηλιά με τους φοίνικες. Κουνήθηκε λιγάκι ο Μαθιός και η Νεριμάν σφίχτηκε πάνω του, σαν να φοβόταν μην τον χάσει, σαν να ήταν ένα σώμα και οι δύο. Δεν ήθελαν να κουνηθούν, να φύγουν από αυτό που έζησαν τη νύχτα. Ώρα πολύ τους πήρε να μιλήσουν και ακόμη πιο πολύ να ανασηκωθούν. Η Νεριμάν τον κοίταζε χωρίς να μιλά. Το ίδιο έκανε κι αυτός χαμογελώντας. Έπλυναν τα πρόσωπά τους από το λίγο νερό που κρατούσαν σε ένα φλασκί. Το κρύο νερό τους συνέφερε για τα καλά. Κοίταξαν το πέλαγο στα πόδια τους, απέραντο μέχρι τις ακτές της Αφρικής. Η ματιά του Μαθιού έψαξε το μονοπάτι προς το κρυφομονάστηρο της σπηλιάς. Λίγη απόσταση τους χώριζε από εκεί που ήταν ο αδελφός του με τον γέροντα. Λυπόταν που δεν θα μπορούσε να τον δει. Το παρατήρησε η Νεριμάν και τον ρώτησε γιατί μελαγχόλησε. Και αυτός της εξήγησε για τον αδελφό του τον Αγγελή, που έγινε μοναχός λίγο πιο κάτω σε μία σπηλιά που δεν φαινόταν και τώρα λεγόταν Ιγνάτιος. «Πάμε, Μαθιέ μου, αν θέλεις να τον δεις. Ή πήγαινε μόνος σου καλύτερα και εγώ θα σε περιμένω, έπαε, μέχρι να γυρίσεις». «Όχι, Νεριμάν μου, ο αδελφός μου κατέχωτο πως δεν έχει ανάγκη από επισκέψεις, μα από ησυχία. Αλλά ήθελα να μοιραστώ μαζί του τη χαρά μου. Δεν πειράζει όμως, θα του μηνύσω με τον Παπαγιάννη γράφοντάς του ένα γράμμα και αυτός ξέρει τον δρόμο και θα του το πάει». «Όπως θέλεις, Μαθιέ μου», του είπε εκείνη και ακούμπησε το κεφάλι της στο στήθος του. Ήρθε η ώρα της επιστροφής. Τη βοήθησε να ανέβει στο άλογο και ανέβηκε κι αυτός αυτή τη φορά πίσω στα καπούλια. Άρχισαν να στρίβουν το βουνό όταν αντίκρισαν μία λιπόσαρκη φιγούρα ασκητή να έρχεται προς το μέρος τους. Έτσι ξαφνικά, χωρίς να φανερωθεί πιο μπροστά στον ορίζοντα. Σαν πλησίασαν κοντά, ο Μαθιός αναγνώρισε στο πρόσωπό του τον ασκητικό αγαθάγγελο, χαμογελαστό, να σηκώνει το χέρι και να τους ευλογεί. Κατέβηκε με ένα σάλτο από το άλογο και κάνοντας μετάνοια του φίλησε το χέρι, αν και ο ασκητής έκανε προσπάθεια για να το αποφύγει τραβώντας το. «Βλέπω απέκτησες αδελφή ψυχή που με την ευλογία της Εκκλησίας θα πορευτείτε μαζί στη ζωή. Η αγάπη σας θα δυναμώνει κάθε μέρα. Όμως δεν σκότωσες όλα τα θηρία, Μαθιέ. Ένα ντόπιο έμεινε και θα σας κεντρήσει. Θα περάσει όμως γρήγορα κι αυτό. Μην ξεχνάς το Χριστό. Ειρήνη ημίν. Να ειρηνεύετε πάντα. Εσύ και η ειρήνη για πάντα μαζί». Έσκυψε το κεφάλι ο Μαθιός, δεχόμενος τις ευχές του ιερωμένου και είπε: «Πάτερ αγαθάγγελε, μήπως θα περάσεις από το μοναστήρι της σπηλιάς». «Εκιά θα πάω». «Θες πράμα να πω στον κατασάρκα αδελφό σου». «Άμα θες, γράψε τα νέα σου σε ένα γράμμα και εγώ θα του το πάω να το διαβάσει και να χαρεί». Γεμάτος χαρά, ο Μαθιός έγραψε σε ένα κομμάτι χαρτί με το μολύβι του τα νέα και όσα θεωρούσε απαραίτητα και τα έδωσε στον αγαθάγγελο να τα κομίσει στον Ιγνάτιο. Αυτός τους χαιρέτησε και τους δύο λέγοντας: «Πες στον παπά να την κατηχήσει και να τη βαφτίσει γρήγορα.
στην ευχή του Χριστού. Τους ξανάπε και τους σταύρωσε. Η Νεριμάν είχε μείνει εκστασιασμένη, τα μάτια της έτρεχαν. Ο Μαθιός το παρατήρησε και της είπε: «Ιντάχεις καλή μου, για τα κλαις». «Άκουσε συντάπε αυτός ο ημάμι σας, Νεριμάν μου, όχι ημάμις, παπάς να λες, μοναχός, πρέπει να τα μάθεις αυτά και να ξεχάσεις τα παλιά». «Ναι, Μαθιέ μου, θα τα μάθω σιγά σιγά, συγχώρεσέ με». «Έλα, δεν έκαμες τίποτα για να συγχωρέσω. Να σου λέω ευχαριστώ πρέπει μόνο. Πες μου, είδα θες να μου πεις». «Είπε σου, εσύ και η Ειρήνη μαζί για πάντα». Κοίτα παράξενο θωρείς τα λόγια του. «Είπε να έχω ειρήνη για πάντα». «Όι, Μαθιέ μου, σου είπε εσύ και η Ειρήνη μαζί για πάντα. Τα ελληνικά τα κατέχω καλύτερα από τα τουρκικά». «Ή τα θες να πεις, Νεριμάν μου». «Να, πριν μέρη σκεφτόμουνα αν θα γίνω χριστιανή ή τα όνομα θα πάρω, γιατί αποκλείεται να κρατήσω το τουρκικό. Ζήτησα από τον Χριστό να με φωτίσει και μου ήρθε στο μυαλό το όνομα Ειρήνη. Μοιάζει με το δικό μου που είναι Νεριμάν. Ο πατέρας μου πότε πότε μου έλεγε: Νεριμάν, Ειρήνη ημίν. Γιατί λέει έτσι του το έλεγε ο παππούς του. Και λέω, Μαθιέ μου, ήταν τυχαίο που είπε τούτος ο παπάς εσύ και η Ειρήνη μαζί για πάντα». «Όχι, Νεριμάν μου, σίγουρα δεν ήταν τυχαίο. Γιατί μήπως ήταν τυχαίο που ήρθε από το πουθενά κοντά μας μόλις είπα ότι θα στείλω γράμμα στον αδερφό μου στη σπηλιά με τον παπά. Ήρθε για να στείλω με αυτόν τα νέα στον Ιγνάτιο και στον γέροντα Ονούφριο. Είπε όμως και πως ένα θηρίο ντόπιο θα μας κεντρήσει, μα θα περάσει και να μην ξεχνούμε το Χριστό. Μεγάλος Θεός ο Χριστός σας, Μαθιέ. Ο Χριστός μας, Νεριμάν». «Ναι, Μαθιέ μου, ο Χριστός μας. Άμα κατεβούμε θα πω στον Παπαγιάννη πως θέλω να βαφτιστώ χριστιανή».

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Παύλος, δούλος Θεού, Απόστολος δε Ιησού Χριστού, κατά πίστην εκλεκτών Θεού και επίγνωσιν αληθείας της κατευσέβιαν, Τίτο γνησίο τέκνο κατά κοινήν πίστην, χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών. Εγώ ο Παύλος, ο δούλος του Θεού και Απόστολος του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με την πίστη των εκλεκτών του Θεού και την επίγνωση της αληθείας που είναι σύμφωνη με την ευσέβεια, προς τον Τίτο, γνήσιο κατά την κοινή μας πίστη πνευματικό μου τέκνο, ήθε να είναι η χάρη, το έλεος, η ειρήνη από τον Θεό Πατέρα και τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα μας. Αγαπητοί μας ακροατές, με αυτά τα λόγια του Αποστόλου των Εθνών Παύλου προς τον πιστό του μαθητή και πρώτο επίσκοπο Κρήτης, τον Άγιο Τίτο, σας χαιρετούμε και σας καλωσορίζουμε στην σημερινή μας εκπομπή. Αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση αποτελεί μια σπουδαία επέτειος όχι μόνο για την πόλη και το νησί μας, αλλά και για ολόκληρη την Ορθοδοξία. Η συμπλήρωση 60 ετών από την ιστορική επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου στην Εκκλησία της Κρήτης. Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης πραγματοποίησε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, είχαμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε μια σπουδαία εισήγηση, το περιεχόμενο της οποίας θελήσαμε να μοιραστούμε μαζί σας. Στην επόμενη ώρα θα το ξεδιπλώσουμε παρέα με την ίδια την εισηγήτρια, την οποία έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τηλεφωνικά. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζω την εκλεκτή προσκεκλημένη μας, την κυρία Έλενα Γιανακοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μαζί της θα ταξιδέψουμε στην ιστορία και τη θεολογία, ανακαλύπτοντας τα βαθιά μηνύματα που μεταφέρει αυτή η επέτειος στις μέρες μας. Αγαπητή κυρία Γιανακοπούλου, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και μέσω αυτής στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Αποτελεί μεγάλη τιμή για εμάς η παρουσία σας, έστω και τηλεφωνικά, και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ θερμά πρωτίστως τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο και δευτερευόντως τον Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού σας, Πανοσιολογιότατο Πατέρα Χρυσόστο Μονικάκη, και βεβαίως εσάς κυρία Γεναράκη για τη φιλοξενία και για την ευγενική πρόσκληση να συμμετάσχω στην εκπομπή σας. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να έχω την ευκαιρία να μιλήσω μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για ένα θέμα που συνδέεται άμεσα με την αποστολική παράδοση της Μεγαλονήσου και με το πρόσωπο του Αγίου Τίτου, του ιδρυτή και πρώτου επισκόπου της Εκκλησίας της Κρήτης. Η συμμετοχή μου στο επιστημονικό συνέδριο της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, το οποίο πραγματοποιήθηκε, όπως και εσείς αναφέρατε, στις 18 και 19 Μαΐου, με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου στην Κρήτη, υπήρξε για εμάς μια ξεχωριστή εμπειρία και ένα γεγονός ιδιαίτερης εκκλησιαστικής, ιστορικής και πνευματικής σημασίας. Παράλληλα, είχα την ευλογία να συμμετάσχω και στις λατρευτικές εκδηλώσεις που πλαισίωσαν τον εορτασμό, με αποκορύφωμα τη λιτανευτική πομπή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου. Χαίρομαι λοιπόν που μου δίνεται η δυνατότητα να μοιραστώ ορισμένες από τις σκέψεις και τα συμπεράσματα της εισήγησής μου με τους ακροατές σας και να συμβάλλω, έστω και ελάχιστα, στη διατήρηση της ζωντανής μνήμης και της πνευματικής κληρονομιάς του Αγίου Τίτου και της Εκκλησίας της Κρήτης.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, η διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Είμαστε και εμείς εδώ στο Ηράκλειο, κυρία Γιανακοπούλου, πολύ δεμένοι με τον Άγιό μας, στον οποίο βεβαίως, όπως γνωρίζετε και όπως ζήσατε, όπως μας είπατε, έχουμε αφιερώσει τον Ιερό Καθεδρικό Ναό της πόλεως μας. Mm. Θα μου επιτρέψετε, κυρία Γιανακοπούλου, να πω λίγα λόγια για σας, τους ακροατές μας. Να πω λοιπόν ότι είστε αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Κανονικό δίκαιο και διδασκαλία των Οικουμενικών Συνόδων». Μάλιστα, είστε διευθύντρια του τομέα «Κανονικού δικαίου». Να πω επίσης ότι είστε πτυχιούχος θεολογίας, νομικής, καθώς και της γερμανικής γλώσσας και φιλολογίας, και ότι στο πλαίσιο του διδακτικού σας έργου συνεργάζεστε με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και διδάσκετε το μάθημα του Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου στις σχολές μαθητείας υποψηφίων κληρικών Βελάσιο Ανίνων και Κρήτης. Πέρα δε από το ακαδημαϊκό και διδακτικό σας έργο, είστε αναπληρωματικό μέλος της Συνοδικής Επιτροπής επί του Μοναχικού Βίου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αλλά δεν είστε μόνο μία θεωρητική ακαδημαϊκός, το τονίζω αυτό. Έχετε και ενεργό συμμετοχή στη ζωή της ενορίας σας στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Άνω Ηλυσίων ως μέλος της Φιλοπτόχου. Αυτό σας τιμά ιδιαίτερα.
1: Ευχαριστώ. Προσπαθούμε η ακαδημαϊκή θεολογία να βιώνει και ενεργά.
0: Αυτό
1: και
0: είναι,
1: να μεταδίδει.
0: Έτσι. Αυτό είναι το ιδανικό. Ιδανικός συνδυασμός. Πριν περάσουμε στην ανάλυση της εισήγησής σας, κυρία Γιανακοπούλου, θα ήθελα να κάνουμε μια σύντομη εισαγωγή για τους ακροατές μας σχετικά με την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τίτον. Η συγκεκριμένη επιστολή ανήκει, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με τις δύο προς Τιμόθεον, στις λεγόμενες ποιμαντικές επιστολές της Καινής Διαθήκης. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε πότε ακριβώς γράφτηκε και ποιος ήταν ο κύριος σκοπός της.
1: Λοιπόν, η προς Τίτον επιστολή ανήκει, όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, μαζί με τις δύο προς Τιμόθεον, στις λεγόμενες ποιμαντικές επιστολές της Καινής Διαθήκης, και απευθύνεται η συγκεκριμένη επιστολή για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα στον Άγιο Τίτο, στενό συνεργάτη του Αποστόλου Παύλου και πρώτο επίσκοπο Κρήτης. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η επιστολή γράφεται από τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο κατά τα τελευταία έτη της ζωής του, πιθανότητα μεταξύ 63 και 67 μετά Χριστόν, μετά την πρώτη του εχμαλωσία στη Ρώμη. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί, και κάτι που ακούστηκε και στο συνέδριο από συναδέλφους ομιλητές, ότι στη σύγχρονη βιβλική έρευνα έχουν διατυπωθεί και διαφορετικές απόψεις, σύμφωνα με τις οποίες η επιστολή ενδέχεται να αντανακλά ένα μεταγενέστερο στάδιο εκκλησιαστικής οργανώσεως, και γι' αυτό ορισμένοι ερευνητές την τοποθετούν προς τα τέλη του πρώτου αιώνα ή ακόμη και στις αρχές του δεύτερου αιώνα. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τη χρονολόγηση που υιοθετεί κανείς, η σημασία της επιστολής παραμένει αδιαμφισβήτητη. Ο κύριος σκοπός της είναι να καθοδηγήσει τον Τίτο στην οργάνωση της τοπικής εκκλησίας της Κρήτης, στη διαφύλαξη της ορθής πίστεως και στην επιλογή κατάλληλων ποιμένων για τις χριστιανικές κοινότητες της νήσου. Γι' αυτό και η προς Τίτον αποτελεί ένα μοναδικό κείμενο, καθώς μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε τη γέννηση της εκκλησιαστικής οργανώσεως στην Κρήτη και να εντοπίσουμε τις πρώτες αρχές που αργότερα θα εκφραστούν θεσμικά μέσα από τους ιερούς κανόνες και τη συνοδική παράδοση της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα, αν ρίξουμε έτσι μια ματιά στη δομή της επιστολής, νομίζω ότι, όπως είπατε και εσείς έτσι στην αναφορά σας για το περιεχόμενό της, αυτό το περιεχόμενο δομείται σε τρία σύντομα αλλά πολύ περιεκτικά κεφάλαια. Ποια είναι τα σπουδαιότερα σημεία που θίγονται σε αυτά?
1: Η προς Τίτον επιστολή είναι πράγματι ένα σύντομο από πλευράς εκτάσεως κείμενο, αλλά εξαιρετικά πυκνό σε θεολογικό, ποιμαντικό και εκκλησιολογικό περιεχόμενο. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα τρία κεφάλαιά της παρουσιάζουν τρεις βασικές διαστάσεις της ζωής της Εκκλησίας. Πρώτον την οργάνωση, δεύτερον το ήθος και τρίτον τη διαφύλαξη της ενότητας. Πιο αναλυτικά να πω έτσι λίγα λόγια για το κάθε, για το κάθε κεφάλαιο. Στο πρώτο κεφάλαιο, Ο Απόστολος Παύλος επικεντρώνεται κυρίως στην οργάνωση της Εκκλησίας της Κρήτης.

0: σε γυναίκες και εργαζομένους, αναδεικνύοντας τη σημασία του χριστιανικού ήθους στην καθημερινή ζωή. Παράλληλα, παρουσιάζεται η σωτηριολογική διάσταση της Θείας Χάριτος, η οποία καλεί τον άνθρωπο σε μια ζωή εγκρατείας, δικαιοσύνης και ευσεβείας. Στο τρίτο κεφάλαιο κυριαρχεί η ποιμαντική διάσταση της ενότητας και της εκκλησιαστικής ζωής. Ο Παύλος προτρέπει τους πιστούς σε υπακοή, σε πραότητα, σε φιλανθρωπία και αγαθοεργία, ενώ παράλληλα προειδοποιεί για τις διαιρέσεις, τις έρηδες και τις λεγόμενες νομικές μάχες. Εδώ συναντούμε και την πολύ σημαντική αρχή της διακρίσεως, καθώς και τις πρώτες μορφές εκκλησιαστικής πειθαρχίας απέναντι σε όλους όσοι προκαλούν διχασμό μέσα στην κοινότητα. Θα έλεγα λοιπόν ότι το πρώτο κεφάλαιο αφορά την τάξη της Εκκλησίας, το δεύτερο κεφάλαιο αφορά το ήθος της Εκκλησίας και το τρίτο κεφάλαιο αφορά την ενότητα της Εκκλησίας. Μέσα σε αυτά τα τρία σύντομα κεφάλαια, ο Απόστολος Παύλος κατορθώνει να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρότυπο εκκλησιαστικής ζωής, το οποίο επηρέασε βαθιά τη μεταγενέστερη, κανονική και ποιμαντική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
1: Πρότυπο λοιπόν η επιστολή προς Τίτον. Ο Παύλος συνεχίζει βέβαια να μαθητεύει τον Τίτο και άλλους, καθώς αύξαναν στη χάρη του Κυρίου. Βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, κυρία Γιανακοπούλου, είναι αξιοσημείωτο ότι παρόλο που ο Τίτος και ο Τιμόθεος υπήρξαν από τους στενότερους συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου, δεν αναφέρονται καθόλου στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Όσα γνωρίζουμε για αυτούς προέρχονται από τις ίδιες τις επιστολές του Παύλου. Μπορούμε να δώσουμε στους ακροατές μας μία εικόνα για το πρόσωπο του Τίτου?
0: Βεβαίως. Καταρχάς, πράγματι, υπάρχει κάτι σχεδόν παράδοξο στο πρόσωπο του Αγίου Τίτου. Πρόκειται για έναν από τους στενότερους συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου, έναν άνθρωπο στον οποίο ανατέθηκαν εξαιρετικά δύσκολες αποστολές, ή θα τις λέγαμε ειδικές αποστολές, και όμως το όνομά του δεν εμφανίζεται καθόλου στις Πράξεις των Αποστόλων. Και όμως, πίσω από αυτή τη σχεδόν αθόρυβη παρουσία, κρύβεται μια σπουδαία εκκλησιαστική προσωπικότητα. Οι πληροφορίες που αντλούμε από τις Παύλιες επιστολές μας επιτρέπουν να σκιαγραφίσουμε έναν άνθρωπο ιδιαίτερης εμπιστοσύνης, ωριμότητας και ποιμαντικής ικανότητας. Ο ίδιος ο Παύλος τον αποκαλεί «γνήσιο τέκνο κατά κοινήν πίστην», φανερώνοντας τον βαθύ πνευματικό δεσμό που τους συνέβαινε. Ο Τίτος φαίνεται ότι διέθετε σύνεση, πραότητα, διπλωματικότητα και κυρίως την ικανότητα να διαχειρίζεται δύσκολες εκκλησιαστικές καταστάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν η Εκκλησία της Κορίνθου δοκιμάζεται από εντάσεις, συγκρούσεις και εσωτερικές διαιρέσεις, ο Παύλος στρέφεται προς τον Τίτο. Τον αποστέλει ως άνθρωπο συμφιλιώσεως και ενότητας. Και η αποστολή του στέφεται με επιτυχία. Ο ίδιος ο Παύλος εκφράζει τη χαρά και την ανακούφισή του για την έκβαση της αποστολής αυτής μέσα στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Θα μπορούσαμε επομένως να πούμε ότι ο Τίτος υπήρξε ο άνθρωπος των δύσκολων αποστολών. Και ίσως αυτός ακριβώς να είναι ο λόγος που ο Παύλος τον αφήνει στην Κρήτη. Όχι για μια τυπική διοικητική αποστολή, αλλά για ένα έργο εξαιρετικά απαιτητικό. Να οργανώσει τις τοπικές εκκλησίες, να καταστήσει πρεσβυτέρους κατά πόλην, να διαφυλάξει την ορθή πίστη και να ενισχύσει την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος. Για την Εκκλησία της Κρήτης όμως, ο Τίτος είναι κάτι ακόμη περισσότερο. Δεν είναι απλώς ένας συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου. Είναι ο πρώτος επίσκοπός της. Είναι ο άνθρωπος που συνδέει την Κρήτη με την ίδια την καρδιά της Αποστολικής εποχής. Γι' αυτό και όταν διαβάζουμε την προς Τίτον επιστολή, δεν διαβάζουμε απλώς ένα ακόμη βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Είναι σαν να παρακολουθούμε έναν Απόστολο

0: να εμπιστεύεται σε έναν άλλο μεγάλο εργάτη του Ευαγγελίου τη θεμελίωση της εκκλησιαστικής ζωής στην Κρήτη. Και ίσως αυτό να είναι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της προσωπικότητάς του. Δεν υπήρξε άνθρωπος που αναζήτησε τη δημοσιότητα. Υπήρξε άνθρωπος ευθύνης, ένας ποιμένας που εργάστηκε αθόρυβα, αλλά άφησε τόσο βαθιά παρακαταθήκη, ώστε 2.000 χρόνια αργότερα η Εκκλησία της Κρήτης εξακολουθεί να αναγνωρίζει στο πρόσωπό του τον αποστολικό, θεμελιωτή και πνευματικό της πατέρα.
1: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, πιστεύω να μας δοθεί ευκαιρία και παρακάτω να αναλύσουμε έτσι περισσότερα για αυτή τη σχέση του Αποστόλου Τίτου με την Εκκλησία της Κρήτης. Ας έρθουμε όμως τώρα στην εισήγησή σας, η οποία έχει το θέμα «Ο πρώτος κανονικός καθρέπτης της Εκκλησίας της Κρήτης, προκανονικές αρχές εκκλησιαστικής τάξεως στην επιστολή προς Τίτον». Θα ήθελα κατά πρώτο να σας ρωτήσω τι εννοούμε με τον όρο «κανονικός καθρέφτης» και γιατί η επιστολή προς Τίτον επιτελεί αυτό το ρόλο ειδικά για την Εκκλησία της Κρήτης. Βέβαια εδώ, κυρία Γιανακοπούλου, να μου επιτρέψετε να εξηγήσουμε στους ακροατές μας ότι ο όρος «κανονικός» αναφέρεται στους ιερούς κανόνες. Εσείς θα μας εξηγήσετε βέβαια το δίκαιο και την οργάνωση της Εκκλησίας. Δεν είναι δηλαδή αυτό που εμείς λέμε, το επίθετο όταν χρησιμοποιούμε με την έννοια του φυσιολογικού, του συνηθισμένου κτλ. Σας ακούμε.
0: Όπως πολύ έτσι εύστοχα επισημάνατε, εδώ όντως η λέξη επιθετικός προσδιορισμός κανονικός είναι, όπως λέμε στην επιστήμη της θεολογίας, τεχνικός όρος επιστημονικός, που σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο σε σχέση με τους ιερούς κανόνες εν προκειμένου. Τώρα, ο όρος, η διατύπωση κανονικός καθρέπτης χρησιμοποιείται συμβολικά. Όταν κοιτάζουμε έναν καθρέπτη, βλέπουμε το πρόσωπό μας πριν ακόμη το περιγράψουμε με λόγια. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την επιστολή προς Τίτον. Η επιστολή δεν είναι ακόμη ένα κανονικό κείμενο με τη μεταγενέστερη έννοια των ιερών κανόνων, γιατί τότε δεν υπήρχαν ιεροί κανόνες. Δεν περιέχει συνοδικές αποφάσεις, ούτε νομικές διατάξεις. Τι περιέχει όμως? Περιέχει το πρόσωπο της Εκκλησίας την ώρα που αρχίζει να αποκτά συνείδηση
1: τη γενέση
0: της αξιώς της.
1: Μάλιστα.
0: Και εν προκειμένου της Εκκλησίας στην Κρήτη. Γι' αυτό στην εισήγησή μου υποστήριξα ότι, και το επέλεξα και ως τίτλο της εισηγήσεως, ότι η προς Τίτον αποτελεί τον πρώτο κανονικό καθρέφτη της Εκκλησίας της Κρήτης. Μέσα της διακρίνονται οι βασικές αρχές που αργότερα θα λάβουν κανονική μορφή, όπως θα τις δούμε στη συνέχεια. Η αποστολική διαδοχή, η επιλογή των ποιμένων, η συνοδικότητα, η εκκλησιαστική πειθαρχία, η ευθύνη του επισκόπου και η προστασία της ενότητας της πίστεως. Η σημασία της για την Κρήτη είναι μοναδική της επιστολής, διότι δεν αναφέρεται γενικά σε μία εκκλησία, αλλά στην ίδια την τοπική εκκλησία της Κρήτης. Είναι το αρχαιότερο σωζόμενο κείμενο που μας επιτρέπει να δούμε πώς οργανώνεται εκκλησιαστικά το νησί ήδη από τον πρώτο αιώνα. Με άλλα λόγια, χρησιμοποίησα τον όρο «κανονικός καθρέπτης» μεταφορικά για να δείξω ότι η επιστολή προς Τίτον λειτουργεί ως το πρώτο κείμενο μέσα στο οποίο καθρεφτίζεται η μελλοντική κανονική αυτοσυνειδησία της Εκκλησίας της Κρήτης.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχουμε ακόμη ιερούς κανόνες με τη μεταγενέστερη μορφή τους, ούτε συνοδικές αποφάσεις. Έχουμε όμως τις αρχές που αργότερα θα γεννήσουν τους ιερούς κανόνες. Η επιστολή δεν περιέχει κανονικές διατάξεις με τη στενή έννοια του όρου. Τι περιέχει όμως? Περιέχει το πνεύμα της εκκλησιαστικής τάξεως πριν από τη θεσμική του διατύπωση. Γι' αυτό τη χαρακτήρισα πρώτο κανονικό καθρέφτη της Εκκλησίας της Κρήτης.
1: Το αρχέτυπο μοντέλο οργάνωσης.
0: Ακριβώς,
1: μάλιστα,
0: ακριβώς.
1: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Εκκλησία της Κρήτης είναι η μόνη τοπική εκκλησία της Ορθοδοξίας που διαθέτει ένα τέτοιο αποστολικό κείμενο που περιγράφει τη γέννηση της εκκλησιαστικής της οργανώσεως.
0: Σε μεγάλο βαθμό, ναι. η Εκκλησία της Κρήτης κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην Ορθόδοξη παράδοση, διότι διαθέτει ένα αποστολικό κείμενο της Καινής Διαθήκης που απευθύνεται ειδικά στον πρώτο επίσκοπό της, τον Άγιο Τίτο, και καταγράφει τις βασικές αρχές οργανώσεως της τοπικής εκκλησίας. Η προστήτωνα επιστολή μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε σχεδόν εν τη γενέση τη συγκρότηση της εκκλησιαστικής ζωής στην Κρήτη. Την ανάδειξη ποιμένων, τη διαφύλαξη της πίστεως, την εκκλησιαστική πειθαρχία και τη μέρημνα και την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος. Υπό αυτή την έννοια, η Εκκλησία της Κρήτης διαθέτει πράγματι ένα μοναδικό αποστολικό τεκμήριο της εκκλησιαστικής της αυτοσυνειδησίας, το οποίο συνδέει άμεσα τη σύγχρονη πορεία της με τις απαρχές της αποστολικής εποχής.
1: Πιστεύετε ότι η Εκκλησία της Κρήτης, έτσι όπως το αναφέρατε, έχει αυτή την ιδιαίτερη αποστολική αυτοσυνειδησία λόγω της σύνδεσής της με τον Άγιο Τίτο?
0: Αναμφίβολα. Η Εκκλησία της Κρήτης είναι η Εκκλησία του Αγίου Τίτου και φέρει ζωντανή την αποστολική αυτή παρακαταθήκη. Η ιστορική μνήμη του πρώτου επισκόπου της Κρήτης δεν αποτελεί απλώς στοιχείο της παράδοσής της, αλλά μέρος της εκκλησιαστικής της ταυτότητας και της αυτοσυνειδησίας της μέχρι σήμερα.
1: Μάλιστα. Είναι ένα είδος καταστατικού χάρτη,
0: το οποίο
1: αποτελεί κείμενο όμως της ίδιας της Καινής Διαθήκης, δεν είναι συγκινητικό?
0: Είναι, νομίζω, μοναδικό.
1: Μοναδικό. Ποιο ήταν το κοινωνικό και θρησκευτικό περιβάλλον της Κρήτης την εποχή που ο Απόστολος Παύλος στέλνει τον Τίτο στο νησί? Ποιες ιδιαιτερότητες της Κρήτης εκείνης της εποχής καθιστούσαν αναγκαία μια τέτοια επιστολή εκ μέρους του Αποστόλου Παύλου?
0: Έτσι, όσο γίνεται πιο συνοπτικά, να πούμε κάποια κεντρικά στοιχεία. Η Κρήτη του πρώτου αιώνα ήταν ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον εντός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ήταν σταυροδρόμι εμπορίου, λαών και θρησκευτικών επιρροών. Παράλληλα, υπήρχε ισχυρή παρουσία Ιουδαϊκών κύκλων και διδασκαλιών που δημιουργούσαν σύγχυση στις πρώτες χριστιανικές κοινότητες. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στην ανάγκη αντιμετώπισης των ματαιολόγων και των φορέων ξένων διδασκαλιών. Επομένως, η επιστολή δεν γράφεται σε ένα ήρεμο περιβάλλον, αλλά σε μια εκκλησία που βρίσκεται στα πρώτα της βήματα και χρειάζεται οργάνωση, διάκριση και σταθερότητα. Επομένως, η Κρήτη του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν ήταν ένας χώρος εξαιρετικά σύνθετος, θα μπορούσαμε να πούμε. Βρισκόταν στο κέντρο της Μεσογείου, αποτελούσε εμπορικό κόμβο και δεχόταν επιρροές από διαφορετικούς λαούς, πολιτισμούς και θρησκευτικές παραδόσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η επιστολή δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στην ανάγκη υγιούς διδασκαλίας και ισχυρής ποιμαντικής ηγεσίας. Η Εκκλησία της Κρήτης δεν γεννήθηκε σε συνθήκες ηρεμίας. Γεννήθηκε μέσα σε ένα περιβάλλον πολυφωνίας, αμφισβητήσεων και κοινωνικών εντάσεων. Ο Τίτος καλείται ακριβώς να μετατρέψει αυτή την πολυμορφία σε εκκλησιαστική ενότητα.
1: Να μην ξεχνούμε, κυρία Γιανακοπούλου, ότι δεν είχε και την καλύτερη φήμη εκείνη την εποχή το νησί. Είχαμε βέβαια και πειρατείες, είχαμε, όπως είπατε, έτσι, πολλές επιρροές, αλλά και μέσα στο ίδιο το νησί υπήρχε μια κοινωνική αναταραχή, υπήρχαν εσωτερικές έρηδες ανάμεσα στις πόλεις του νησιού. Όντως ένα δύσκολο περιβάλλον. Οπότε βεβαίως τώρα μπορούμε να αντιληφθούμε αυτή την ανάγκη. Στην εισήγησή σας αναφερθήκατε σε προκανονικές αρχές εκκλησιαστικής τάξεως. Με δεδομένο ότι οι ιεροί κανόνες όπως τους γνωρίζουμε σήμερα διαμορφώθηκαν αργότερα από τις συνοδικές συνόδους, ποια είναι αυτά τα πρώτα σπέρματα δικαίου και τάξης που εντοπίζουμε στο κείμενο του Παύλου?
0: Είναι αποκαλυπτικό. Συνήθως θεωρούμε ότι το κανονικό δίκαιο αρχίζει με τους ιερούς κανόνες των συνόδων, των οικουμενικών συνόδων. Όμως η πραγματικότητα είναι βαθύτερη. Πριν υπάρξει ο γραπτός κανόνας, υπάρχει η εκκλησιαστική εμπειρία που γεννά τον γραπτό κανόνα. Και γιατί είναι αποκαλυπτικό? Γιατί στην προστή των επιστολή βρίσκουμε ήδη, και αναφέρω εδώ ενδεικτικά, μία σειρά τέτοιων κανονικών αρχών. Και θα ήθελα έτσι να αναφέρω έστω και απλή παράθεση. Την αρχή της αποστολικής διαδοχής, την αρχή της διδακτικής αυθεντίας, την αρχή της τοπικότητας και της εδαφικής δικαιοδοσίας της Εκκλησίας ή την αρχή της κανονικής καταλληλότητας των κληρικών, την αρχή της ποιμαντικής ευθύνης, την αρχή της συνοδικότητας, την αρχή της εκκλησιαστικής πειθαρχίας, την αρχή της διακρίσεως και της οικονομίας, την αρχή της κοινωνικής ευθύνης της Εκκλησίας ή την αρχή της κανονικής αποφυγής του σκανδάλου ή την αρχή της παιδαγωγικής ιεραρχίας και τέλος την αρχή της εκκλησιαστικής ενότητας ως υπερτάτου αγαθού. Με άλλα λόγια, βλέπουμε την μήτρα από την οποία θα προκύψει αργότερα ολόκληρο το οικοδόμημα των ιερών κανόνων. Πριν εμφανιστούν οι ιεροί κανόνες ως γραπτό δίκαιο, υπάρχει ήδη ένας τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία ζει, διοικείται και προστατεύει την ενότητά της. Οι ιεροί κανόνες δεν δημιούργησαν αυτές τις αρχές. Αυτές προϋπήρξαν των ιερών κανόνων. Αλλά τι, οι ιεροί κανόνες τις κατέγραψαν και τις συστηματοποίησαν αργότερα.
1: Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι οι ιεροί κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων είναι όριμος καρπός, έτσι, και ότι η επιστολή προστήτων είναι ο σπόρος.
0: Πολύ ωραία, πολύ όμορφα, ναι. Έτσι όπως το, όπως το διατυπώνετε, ακριβώς, ακριβώς.
1: Προσπαθώ να σας ακολουθήσω.
0: Πολύ ωραία, πολύ ευτυχές όλες σας οι επισημάνσεις.
1: Να είστε καλά. Κυρία Γιανακοπούλου, μιλήσατε έτσι για μια ενσπέρματη αρχή της συνοδικότητας, ήδη μέσα στην προστήτων επιστολή. Πώς μπορεί να μιλήσει κανείς για συνοδικότητα σε μια εποχή όπου ακόμα δεν υπάρχουν σύνοδοι, αυτό που βέβαια προηγουμένως αναφέραμε, με τη μεταγενέστερη μορφή τους?
0: Πρόκειται πράγματι για ένα από τα αρκετά ενδιαφέροντα σημεία αυτής της μελέτης. Όταν ακούμε σήμερα τη λέξη συνοδικότητα, μια πολύ έτσι βαρύνουσας σημασίας λέξη και έννοια, συνήθως σκεφτόμαστε τις οικουμενικές συνόδους, τους επισκόπους που συνέρχονται, τις δογματικές αποφάσεις και τους ιερούς κανόνες. Όμως η συνοδικότητα δεν γεννιέται τότε. Τότε αποκτά θεσμική μορφή. Η ρίζα της είναι πολύ παλαιότερη. Και εν προκειμένου, στην προστήτων επιστολή συναντούμε μία σειρά προσώπων. Τον Τυχικό, τον Αρτεμά, τον Ζηνά τον Νομικό και τον Απολό. Εκ πρώτης όψεως φαίνονται απλές προσωπικές αναφορές. Αν όμως διαβάσουμε προσεκτικά το κείμενο, αντιλαμβανόμαστε ότι ο Παύλος δεν ενεργεί μόνος, ο Τίτος δεν ενεργεί μόνος, κανείς δεν λειτουργεί απομονωμένα. Η Εκκλησία εμφανίζεται ήδη ως δίκτυο σχέσεων, ως κοινωνία προσώπων, ως σώμα συνεργίας.
1: Έτσι, ένα ευρύτερο σώμα μάλιστα.
0: Ναι, εδώ ακριβώς βρίσκεται το σπέρμα της συνοδικότητας. Η Εκκλησία δεν οικοδομείται γύρω από ένα πρόσωπο, αλλά γύρω από μια κοινωνία προσώπων που συνεργάζονται για το ίδιο ευαγγελικό έργο. Θα έλεγα ότι ήδη στην Αποστολική Κρήτη διακρίνουμε μία θεμελιώδη εκκλησιολογική αρχή. Κανείς δεν ενεργεί μόνος μέσα στην Εκκλησία. Ο επίσκοπος δεν αυτονομείται. Ο επίσκοπος δεν λειτουργεί ως ανεξάρτητο κέντρο εξουσίας.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ο επίσκοπος συνδέεται με το εκκλησιαστικό σώμα και αναλαμβάνει την ευθύνη του εντός αυτού του σώματος. Αυτό ακριβώς θα εκφράσει αργότερα ο 34ος Αποστολικός Κανόνας με την περίφημη αρχή ότι ούτε ο πρώτος ενεργεί χωρίς τους άλλους, εννοείται επισκόπους, ούτε οι άλλοι χωρίς τον πρώτο.
1: Μάλιστα.
0: Σας αναφέρω έτσι έναν πολύ διάσημο ιερό κανόνα για το συνοδικό πολίτευμα. Η θεσμική διατύπωση επομένως έρχεται αργότερα. Η εμπειρία όμως υπάρχει ήδη εδώ, την προστίθωνα επιστολή. Γι' αυτό υποστήριξα στην εισήγησή μου ότι η προστήτων μας επιτρέπει να δούμε τη συνοδικότητα όχι ως διοικητικό σύστημα, αλλά ως τρόπο υπάρξεως της Εκκλησίας. Πριν υπάρξει η σύνοδος ως θεσμός, υπάρχει η κοινωνία. Πριν υπάρξει ο κανόνας, υπάρχει η συνεργία. Πριν υπάρξει η εκκλησιαστική διοίκηση, υπάρχει η εκκλησιαστική σχέση. Και γι' αυτό η Εκκλησία της Κρήτης, ήδη από τα αποστολικά της θεμέλια, παρουσιάζεται ως Εκκλησία Κοινωνίας και Συνεργασίας. Θα έλεγα μάλιστα ότι ένα από τα σημαντικότερα μηνύματα αυτού του χωρίου είναι το εξής. Η συνοδικότητα δεν είναι μια τεχνική διοίκηση της Εκκλησίας, είναι ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία ζει την ενότητά της. Από αυτή την αποστολική εμπειρία θα γεννηθούν αργότερα οι τοπικές και επαρχιακές σύνοδοι, οι μητροπολιτικοί θεσμοί, οι οικουμενικές σύνοδοι και συνολικά η συνοδική παράδοση της Ορθοδοξίας. Με άλλα λόγια, πριν από τη συνοδικότητα ως θεσμό, υπάρχει η συνοδικότητα ως εκκλησιαστική εμπειρία, ως εκκλησιαστικό βίωμα. Και ακριβώς αυτή την εμπειρία βλέπουμε να αναδύεται μέσα στην προστήτων επιστολή.
1: Πολύ σημαντικά όλα αυτά, ειδικά αυτό το στοιχείο που αναφέρεστε, στο οποίο αναφερθήκατε και στην εισήγησή σας και μας εξηγείτε αυτή τη στιγμή, ένα δίκτυο λοιπόν επικοινωνίας που αργότερα πήρε τη θεσμική μορφή των συνόδων. Τι σημαίνει η διατύπωσή σας ότι η προστήτων επιστολή αποτελεί μία προκανονική μήτρα? Το αναφέρατε και στο λόγο σας προηγουμένως.
0: Βεβαίως. Χρησιμοποίησα τον όρο προκανονική μήτρα για να δείξουμε ότι πριν από τους ιερούς κανόνες υπάρχει η εκκλησιαστική εμπειρία που τους γεννά. Η Εκκλησία δεν ξεκινά από ένα νομικό κείμενο, ξεκινά από την ευχαριστιακή σύναξη, από την ποιμαντική ευθύνη, από τη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Οι κανόνες έρχονται αργότερα να διαφυλάξουν αυτό που ήδη ζει η Εκκλησία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η προστήτων επιστολή αποτελεί το πρώτο προσχέδιο του μετέπειτα κανονικού δικαίου της Εκκλησίας. Εσείς το είπατε πιο πριν πολύ ωραία, εύστοχα ως καταστατικό χάρτη. Υπό την έννοια ότι περιέχει τις θεμελιώδεις αρχές που αργότερα θα αποκτήσουν κανονική διατύπωση. Δεν έχουμε ακόμη ιερούς κανόνες, αλλά έχουμε ήδη την αποστολική εμπειρία από την οποία θα γεννηθεί το κανονικό δίκαιο. Γι' αυτό εισηγούμαστε ότι η προστήτων αποτελεί, θα λέγαμε, την προκανονική μήτρα της εκκλησιαστικής τάξεως.
1: Μάλιστα. Αναφέρατε, μια που μιλάτε για την τάξη, ότι στην εισήγησή σας, μια φράση η οποία μ' άρεσε πάρα πολύ, η τάξη δεν προηγείται τη ζωή, αλλά αναδύεται από αυτή. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό?
0: Συχνά θεωρούμε ότι πρώτα θεσμίζεται ένας ιερός κανόνας και έπειτα οργανώνεται η ζωή. Στην Εκκλησία συμβαίνει όμως το αντίθετο. Πρώτα εμφανίζεται η ζωή της κοινότητας, η εμπειρία της πίστεως, η ευχαριστιακή σύναξη, η ποιμαντική ανάγκη και μέσα από αυτή τη ζωή αναδύεται σταδιακά η τάξη. Οι ιεροί κανόνες δεν είναι η αφετηρία της Εκκλησίας, είναι η μνήμη της εμπειρίας της.
1: Δεν είναι ένας αυτοσκοπός δηλαδή, αλλά
0: ακριβώς,
1: είναι
0: ακριβώς
1: αυτό που προστατεύει το σώμα. Μάλιστα.
0: Κάτι που προϋπάρχει ήδη, πριν από αυτούς, πριν από τους ιερούς κανόνες.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραίο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ιεροί κανόνες είναι θεσμοποιημένη μνήμη της Εκκλησίας?
0: Ναι, σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσαμε να το πούμε. Δηλαδή, οι ιεροί κανόνες αποτελούν τη συμπυκνωμένη μνήμη του τρόπου με τον οποίο η Εκκλησία έμαθε να θεραπεύει κρίσεις, να διαφυλάσσει την ενότητά της και να οδηγεί τον άνθρωπο στη σωτηρία. Δεν είναι αφηρημένοι νομικοί κανόνες, είναι εμπειρία, όπως προείπαμε, που έγινε θεσμός.
1: Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η εκκλησιαστική τάξη είναι ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία ζει, θυμάται, ζει και οργανώνει την αλήθειά της. Κυρία Γιανακοπούλου, ο Παύλος γράφει στον Τίτο τούτου χάριν κατέ λοιπόν σε εν Κρήτη, ή να τα λείποντα επιδιορθώσει και καταστήσεις κατά πόλην πρεσβυτέρους. Πώς ορίζεται μέσα από την επιστολή η δομή της εκκλησιαστικής διοίκησης, δηλαδή ως προς τους επισκόπους, τους πρεσβυτέρους κτλ. Και ποια ήταν τα κριτήρια επιλογής αυτών των διοικητικών προσώπων, θα λέγαμε.
0: Ο Παύλος, είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν ζητά απλώς να καλυφθούν διοικητικές θέσεις, θα λέγαμε σήμερα. Ζητά να αναζητηθούν πρόσωπα που να μπορούν να γίνουν φορείς εκκλησιαστικής ζωής. Ο Παύλος δηλαδή αναθέτει στον Τίτο να εγκαταστήσει κατά πόλην πρεσβυτέρους. Εδώ βλέπουμε την πρώτη μορφή τοπικής εκκλησιαστικής οργανώσεως. Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η εκλογή δεν βασίζεται σε κοινωνικά ή οικονομικά κριτήρια, αλλά σε κριτήρια ήθους, πίστεως ακριβώς και πνευματικής οριμότητας.
1: Μάλιστα.
0: Ο επίσκοπος παρουσιάζεται ως θεού οικονόμος. Η εκκλησιαστική εξουσία δεν είναι κυριαρχία, είναι διακονία ευθύνης. Τα κριτήρια επομένως που θέτει είναι πρωτίστως πνευματικά και ηθικά. Ο επίσκοπος πρέπει να είναι ανέγκλητος, φιλόξενος, σόφρον, δίκαιος, όσιος, εγκρατής. Αντιθέτως, δεν πρέπει να είναι πάρινος, οξύθυμος, πλήκτης, δηλαδή βίαιος και εσχροκερδής. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι ο Παύλος δεν αρχίζει από τα διοικητικά προσόντα, αλλά από τον χαρακτήρα του ποιμένα. Αυτό αποκαλύπτει μια θεμελιώδη αρχή της Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας. Το αξίωμα δεν αγιάζει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος καλείται να ανταποκριθεί στο αξίωμα με το ήθος του.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό πολύ σημαντικό επίσης, κυρία Γιαννακοπούλου. Βέβαια. Και όπως είπατε, δεν ζητάει ο Απόστολος Παύλος μόνο ηθικούς διοικούντες, αλλά και διοικούμενους.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, μέσα από την επιστολή φαίνεται ότι δίνει μεγάλη έμφαση στο ήθος των πιστών και των διοικούντων, αλλά και στην αποφυγή ταυτόχρονα των ματαιολογιών. Πώς συνδέεται αυτή η εσωτερική πειθαρχία και η ηθική τάξη με την νομική κανονική συγκρότηση της πρώτης εκκλησίας?
0: Είναι σημαντικό να πούμε ότι στην Ορθόδοξη παράδοση το ήθος προηγείται του κανόνα. Η εκκλησία δεν ενδιαφέρεται απλώς για την τήρηση κανόνων, ενδιαφέρεται για την θεραπεία του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Παύλος δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στον χαρακτήρα των ποιμένων, όπως προείπαμε στην προηγούμενη ερώτηση. Θα έλεγα ότι στην επιστολή προς Τίτον η χάρις μεταμορφώνεται σε τάξη, η πίστη σε ευθύνη, η νουθεσία σε πειθαρχία και ο νόμος σε διάκριση. Αυτό ακριβώς αποτελεί τον πυρήνα της μεταγενέστερης κανονικής παραδόσεως. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δηλαδή, ο κανόνας δεν είναι αυτοσκοπός, όπως πολύ ωραία αναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Ο κανόνας υπάρχει για να υπηρετεί τη σωτηρία του ανθρώπου. Και αυτό ακριβώς βλέπουμε στην προς Τίτον επιστολή. Ο Παύλος δεν ενδιαφέρεται απλώς να επιβάλλει μια εξωτερική τάξη. Ενδιαφέρεται να διαμορφώσει ανθρώπους με ήθος, υπευθυνότητα και πνευματική οριμότητα. Γι' αυτό, για τον λόγο αυτό, στην εισήγησή μου υποστήριξα ότι η προς Τίτον μας δείχνει πώς η χάρη εκφράζεται ως τάξη, η πίστη αναδεικνύεται σε ευθύνη, η νουθεσία μετουσιώνεται σε πειθαρχία, ο νόμος καθίσταται διάκριση. Η Εκκλησία δεν είναι νομικό σύστημα, είναι θεραπευτική κοινότητα. Οι ιεροί κανόνες λειτουργούν ως θεραπευτικά εργαλεία και όχι ως μηχανισμοί καταναγκασμού.
1: Αυτοί είναι άλλες δύο-τρεις προτάσεις που θα θέλαμε πάρα πολύ να κρατήσουμε από την εισήγησή σας, έτσι όπως ακριβώς μας τα είπατε. Είναι η πεμπτουσία, είναι η ουσία της ζωής της Εκκλησίας. Επίσης, στην εισήγησή σας δώσατε ιδιαίτερη έμφαση στο ρήμα «προείσταστε». Γιατί θεωρείτε ότι η λέξη αυτή είναι τόσο σημαντική για την κατανόηση της εκκλησιαστικής διακονίας και του επισκοπικού λειτουργήματος?
0: Η λέξη «προείσταστε» συνήθως ερμηνεύεται με διοικητικούς όρους. Όμως, στην πραγματικότητα, το περιεχόμενό της είναι πολύ βαθύτερο. Στην προστήτων επιστολή δεν περιγράφει απλώς μία θέση εξουσίας ή μία οργανωτική αρμοδιότητα. Περιγράφει έναν τρόπο υπάρξεως μέσα στην Εκκλησία. Ο Τίτος καλείται όχι απλώς να διδάσκει, αλλά να κατευθύνει ενεργά το εκκλησιαστικό σώμα προς την πνευματική καρποφορία. Καλείται να προηγείται, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να φέρει το βάρος της ευθύνης και να γίνεται σημείο αναφοράς για την κοινότητα. Η ηγεσία εδώ δεν νοείται ως κυριαρχία, αλλά ως διακονία.
1: Να το τονίσετε.
0: Γι' αυτό θεωρώ ότι η Εκκλησία της Κρήτης θεμελιώνεται ήδη από την Αποστολική εποχή, όχι πάνω σε μία λογική εξουσίας, αλλά πάνω σε μία λογική ευθύνης και προσφοράς. Ο Τίτος αναδεικνύεται ως πρότυπο επισκόπου ενεργού και επιμαντικά παρόντος, όχι ως θεωρητικός διαχειριστής μιας θεσμικής πραγματικότητας. Στο σημείο αυτό διακρίνουμε τον πυρήνα της μεταγενέστερης κανονικής έννοιας του επισκόπου. Ο επίσκοπος δηλαδή δεν είναι πρωτίστως διοικητής, είναι εκείνος που προηγείται του λαού του Θεού στον δρόμο της πίστεως, υπηρετώντας την ενότητα, την οικοδομή και την πνευματική πρόοδο της Εκκλησίας.
1: Μάλιστα. Το ρήμα λοιπόν «προείσταστε» μεταμορφώνει την εξουσία σε διακονία.
0: Ακριβώς,
1: και την αρχηγία
0: ακριβώς
1: σε υπεύθυνη πατρότητα. Μέσα στο κείμενο της επιστολής, κυρία Γιανακοπούλου, βλέπουμε σαφείς οδηγίες για την αντιμετώπιση των αιρετικών και των ανυπότακτων. Πώς αυτές οι πρώτες αντιδράσεις διαμόρφωσαν το μετέπειτα κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας αναφορικά με τη διαφύλαξη της δογματικής αλήθειας?
0: Λοιπόν, η περίφημη φράση «αιρετικών άνθρωπων με ταμίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού» αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο πρότυπο εκκλησιαστικής πειθαρχίας. Πρώτα υπάρχει η νουθεσία, μετά η δεύτερη ευκαιρία και μόνο στο τέλος η απομάκρυνση. Επομένως, η Εκκλησία δεν ξεκινά από την τιμωρία, αλλά από την προσπάθεια θεραπείας, η λέξη θεραπεία είναι λέξη κλειδί, και επαναφοράς. Η λογική αυτή διαπερνά ολόκληρο το μεταγενέστερο κανονικό δίκαιο. Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο είναι ότι η Εκκλησία αρχίζει από την παιδαγωγία. Ο Παύλος δεν λέγει «τιμώρησε αμέσως», λέγει «αιρετικών άνθρωπων μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού». Δηλαδή, όπως προείπαμε, προηγείται
1: η νουθεσία,
0: να κάνεις
1: την προσπάθεια.
0: Ακριβώς, ακολουθεί η δεύτερη ευκαιρία και μόνο στο τέλος έρχεται η διακοπή της κοινωνίας. Ο σκοπός της πειθαρχίας δεν είναι η εκδίκηση, ούτε η τιμωρία, αλλά είναι η θεραπεία και η διαφύλαξη της ενότητας της Εκκλησίας. Και το χωρίο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι μας επιτρέπει να δούμε την Εκκλησία τη στιγμή που διαμορφώνει την πρώτη της πειθαρχική συνείδηση. Ο Απόστολος Παύλος, με άλλα λόγια, δεν λέγει στον Τίτο να απομακρύνει αμέσως τον άνθρωπο που παρεκκλίνει από την αλήθεια της πίστεως. Αντιθέτως, προηγείται η νουθεσία, προηγείται ο διάλογος, προηγείται η προσπάθεια διορθώσεως, προηγείται η δεύτερη ευκαιρία. Η σειρά δηλαδή είναι αποκαλυπτική. Νουθεσία, επανάληψη της νουθεσίας και μόνο τότε απομάκρυνση. Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία δεν αρχίζει από την ποινή, αλλά αρχίζει από τη θεραπεία. Θα έλεγα μάλιστα ότι εδώ συναντούμε μία από τις βαθύτερες προκανονικές αρχές της εκκλησιαστικής ζωής. Ότι η πειθαρχία δεν είναι εκδίκηση, είναι ποιμαντική φροντίδα. Η Εκκλησία δεν λειτουργεί ως δικαστήριο που αναζητεί ενόχους. Λειτουργεί ως πνευματικό θεραπευτήριο που αναζητεί τρόπους επανόδου του ανθρώπου στην κοινωνία της πίστεως. Γι' αυτό και η μεταγενέστερη κανονική παράδοση, όταν θα οικοδομήσει το σύστημα αντιμετωπίσεως των αιρέσεων και των εκκλησιαστικών παραπτωμάτων, δεν θα εγκαταλείψει ποτέ αυτή την παύλια λογική. Οι ιεροί κανόνες δεν έχουν σκοπό να αποβάλουν τον άνθρωπο από την Εκκλησία. Έχουν σκοπό να τον επαναφέρουν. Υπό αυτή την έννοια, ακόμη και η αποκοπή από την εκκλησιαστική κοινωνία δεν αποτελεί πράξη εκδικήσεως. Δεν είναι ηθική καταδίκη του προσώπου. Είναι διαπίστωση μιας πραγματικής διακοπής της κοινωνίας της πίστεως και ταυτόχρονα μέτρο προστασίας του εκκλησιαστικού σώματος.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό στην εισήγησή μου τόνισα ότι η Εκκλησία της Κρήτης δεν αρχίζει με αυστηρότητα. Αρχίζει με υπομονή και με ευθύνη. Ίσως αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό στοιχείο του χωρίου. Η Εκκλησία εξαντλεί πρώτα την αγάπη και ύστερα ασκεί την πειθαρχία. Δεν εξαντλεί όμως ποτέ την αλήθεια.
1: Ακριβώς.
0: Θα μπορούσαμε λοιπόν να συνοψίσουμε ολόκληρη αυτή την παύλη αντίληψη σε μία φράση. Η πειθαρχία στην Εκκλησία είναι θεραπευτική και όχι τιμωρητική. Αυτό αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρακαταθήκες της προστήτων επιστολής προς το μεταγενέστερο κανονικό δίκαιο και προς την ίδια την ποιμαντική αυτοσυνειδησία της Εκκλησίας.
1: Καλό είναι να το συνειδητοποιούμε λοιπόν και εμείς, κυρία Γιανακοπούλου, τα απλά μέλη που δεν είμαστε δηλαδή διοικούντες, ότι η πειθαρχία είναι θέμα ακριβώς για να προστατεύσει την αλλίωση της αλήθειας. Στην εισήγησή σας σταθήκατε ιδιαίτερα στη φράση του Αποστόλου Παύλου «μάχας νομικάς περιείστασο». Γιατί θεωρείτε ότι το χωρίο αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία για την κανονική επιστήμη και ποια μπορεί να είναι η επικαιρότητά του σήμερα?
0: Πρόκειται ίσως για ένα από τα πιο σημαντικά χωρία της προστήτων επιστολής από κανονικής απόψεως. Διότι εδώ ο Απόστολος Παύλος θέτει ένα όριο το οποίο η κανονική επιστήμη δεν πρέπει ποτέ να λησμονεί. Ο Παύλος δεν απορρίπτει τον νόμο, δεν απορρίπτει την τάξη, δεν απορρίπτει την πειθαρχία της Εκκλησίας. Τι απορρίπτει όμως? Απορρίπτει την στήρα νομικολαγνία, δηλαδή την άκαρπη προσκόλληση στον τύπο, τις νομικές μάχες που δεν οικοδομούν το εκκλησιαστικό σώμα, αλλά το διχάζουν. Με μία μόνο φράση εισάγει μία διάκριση που θα σφραγίσει ολόκληρη τη μεταγενέστερη κανονική παράδοση. Την διάκριση μεταξύ νόμου και νομικισμού. Υπάρχει νόμος, αλλά υπάρχει και η κατάχρηση του νόμου. Υπάρχει κανονική τάξη, αλλά υπάρχει και η χρήση της κανονικής τάξεως ως μέσου αντιπαραθέσεως, επιβολής ή αυτοδικαιώσεως. Αυτό ακριβώς επισημαίνει ο Απόστολος όταν χαρακτηρίζει τις νομικές μάχες ως ανοφελείς και ματαίους. Η Εκκλησία δεν καλείται να λατρεύει τον κανόνα. Καλείται να υπηρετεί μέσω του κανόνα τη σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό θα έλεγα ότι εδώ βρίσκεται η προκανονική μήτρα μιας από τις σπουδαιότερες αρχές του κανονικού δικαίου, δηλαδή της αρχής της διακρίσεως και της οικονομίας. Αργότερα, η κανονική παράδοση, με κορυφαία παραδείγματα, τον 84ο Ιερό Κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου και τον 102ο Ιερό Κανόνα της Δευτέρας Εντρούλου Οικουμενικής Συνόδου, θα διατυπώσει με μεγαλύτερη σαφήνεια ότι η εφαρμογή των κανόνων δεν μπορεί να είναι μηχανική. Ο ποιμένας καλείται να εξετάζει το πρόσωπο, τις περιστάσεις, την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου και να εφαρμόζει τον κανόνα θεραπευτικά και κατά περίπτωση. Γι' αυτό και στην εισήγησή μου υπογράμμισα ότι η Αποστολική Κρήτη μαθαίνει από τον Τίτο κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Ότι ο νόμος δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης, είναι όργανο θεραπείας. Η μεταγενέστερη κανονική επιστήμη θα το εκφράσει με τη διάκριση μεταξύ ακριβίας και οικονομίας. Η οικονομία δεν είναι χαλάρωση της κανονικής τάξεως, αλλά είναι βαθύτερη κατανόηση του σκοπού της. Είναι η στιγμή κατά την οποία η Εκκλησία αντιλαμβάνεται ότι ο κανόνας υπάρχει για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για τον κανόνα.
1: Μάλιστα.
0: Θα τολμούσα μάλιστα να πω ότι εδώ συναντούμε και το πνεύμα της γνωστής ρωμαϊκής ρήσεως «Summum ius, summa in iuria». Δηλαδή, η υπέρμετρη εφαρμογή του νόμου μπορεί να οδηγήσει σε υπέρμετρη αδικία. Η ορθόδοξη κανονική παράδοση γνώριζε αυτή την αλήθεια ήδη από την Αποστολική εποχή. Και γι' αυτό το τελικό μήνυμα του χωρίου παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο. Η ακρίβεια χωρίς διάκριση δεν φανερώνει δύναμη. Φανερώνει αδυναμία κατανοήσεως του πνεύματος των κανόνων. Ο νόμος χωρίς διάκριση δεν θεραπεύει, αλλά τραυματίζει. Αυτή είναι κατά τη γνώμη μου μία από τις βαθύτερες παρακαταθήκες της προστήτων επιστολής προς την κανονική επιστήμη και προς την σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή.
1: Και αυτό ακριβώς βέβαια μπορεί να ισχύει και για την πολιτική ζωή, την κοινωνική ζωή. Τραυματίζει. Αυτό είναι αλήθεια. Ο χρόνος όμως κυλάει απίστευτα γρήγορα, κυρία Γιανακοπούλου, όταν η συζήτηση αγγίζει τόσο βαθιές και ζωντανές αλήθειες. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στο κλείσιμο της εκπομπής μας, αλλά θα σας παρακαλούσαμε να έχουμε και μία δεύτερη εκπομπή μαζί σας, γιατί είναι τόσα πολλά τα βασικά σημεία της επιστολής σας, τα τόσο ενδιαφέροντα, που δεν θέλουμε να τα αφήσουμε αυτά χωρίς να τα θίξουμε και να τα αναλύσουμε. Οπότε θα σας παρακαλούσαμε να σας έχουμε μαζί μας και στην επόμενη εκπομπή μας.
0: Βεβαίως, με ιδιαίτερη τιμή και χαρά θα βρεθώ πάλι μαζί σας για τη συνέχεια των υπολείπων, πιστεύω, σημαντικών για το ακροατήριό σας. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου και πάλι να μου επιτρέψετε να μνημονεύσω το σεπτό πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου, για την φιλοξενία και την πρόσκληση, καθώς επίσης και του διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού σας, του Πανοσυλλογητά του Πατρός Χρυσοστόμου Νικάκη, και βεβαίως και εσάς, κυρία Γιαναράκη, για την τόσο πολύ ωραία, ουσιαστική και περιεκτική συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Γιανακοπούλου, που μας χαρίσατε αυτές τις πολύτιμες αναλύσεις από την τόσο σημαντική εισήγησή σας σχετικά με στην ουσία τα νομοκανονικά θέματα της επιστολής, και όχι μόνο βέβαια, της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τον Απόστολο Τίτο, πρώτο επίσκοπο Κρήτης. Αγαπητοί μας ακροατές, φτάνοντας στο κλείσιμο αυτής της πρώτης εκπομπής με την κυρία Γιανακοπούλου, όπως ακούσατε, κρατάμε ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα. Η προστήτων επιστολή δεν είναι ένας στεγνός νομικός κώδικας, αλλά μία προκανονική μήτρα. Μας δείχνει πως η ανάγκη για ενότητα, συλλογικότητα και αυθεντικό ήθος γέννησε οργανικά τις πρώτες δομές της Εκκλησίας. Επειδή όμως ο πλούτος αυτής της εισήγησης δεν εξαντλείται εδώ, όπως είπαμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή, όπου θα ξεδιπλώσουμε το δεύτερο και πιο ανατρεπτικό μέρος αυτού του αποστολικού ταξιδιού. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Χαίρετε!

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένε και εν του ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών. Όχι και εμείς αφίεμε τις οφειλές ημών και εμείς ενέχεις μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσω το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσω με Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσω με αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποιείς από σαν οικειωθείς εν της λόγης σου και νικείς το κρινεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες την ελήφθη και εν αμαρτίες κυκίσεις έμε. Ημίτηρ μου ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδειεκ τα κρύφε της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχείο να λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίες και αφροσύνη αγαλιάς νουστέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγκαίριστος εν εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου και πνεύμα τιμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στα σοδούσια σε βίσε επί σε επιστρέψου. Συρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου, Κύριε. Τα χείλη μου ανοίξει, είχε το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδώ κάνω, λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία τετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε, τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη να φοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριο σου Μόσχου.
0: Μακάρι η άμομη εν οδό, η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού, εν όλη η καρδία εξητήσου συν αυτών. Ου γάρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλω τας εντολά σου του φυλάξεστες φόδρα. Όφελον κατευθυνθείσαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω με εσύ εν ευθύτη τη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησάσε, μη απόσημε από τον εντολό σου. Εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ουκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι οι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες, και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφι η ψυχή μου, ζήσον με κατά τον λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με, και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού, και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην, και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου, και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου, και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με εν τη τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου, και μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου, ον υπόπτευσα, ότι τα κρίματα σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσομε της ονειδίζους ή με λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αλήθειας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησας φόδρα. Και ήρα τας χείρας μου προς τας εντολάς σου ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη των λόγων σου το δούλο σου, ον επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ίσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνίστην ενικτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγενήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λογιόν σου. Διελογισάμην τα σοντού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη, και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην, του εξομολογίστεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε, και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρότου με ταπεινωθήνε, εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εισή, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Η φοβούμενη είσαι όψοντέ με και εφρανθήσω με ό,τι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρύβει.

0: εν πάγνει τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Πόσε εισήν ημέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων εκρίσιν, διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσχίας, αλούχ ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια αδίκως κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό, εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσας την γην και διαμένει. Τι διατάξη σου διαμένει μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με.
1: Σώσι μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα μαρτωλή το απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδων πέρας πλατεία ή εντολής φόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχρούς μου εσώφησας με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπερπάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα, εκ πάσης οδούς πονηράς και κύκλωσα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλει το στόματί μου από τον εντολό συνήκα, δια τούτε εμείς απάσας οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και φως τα στρίβεις μου, όμωσα και αίσθησα του φυλάξας τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσω με κατά το λόγον σου, τα εκούσια του στόματός με ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εντες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ουκ επελαθώμη. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ το εντολό σου ουκ επλανήθην, εκκληρονόμησε τα μαρτύριά σου στον αιώνα, ό,τι αγαλίαμα της καρδίας με εισή. Έκλεινα την καρδία μου του πίστα δικαιωματά σου στον αιώνα διαντάμιψην, παρανόμους εμή εισήσα τον δε νόμο σου ηγάπησα, βοηθός μια αντιλήπτορ μη εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησό μη και σωθήσω με και μελετήσω εν δικαιωμασί σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ό,τι άδικο το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σας άρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε, έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη σηκωφαντισάτωσαν με υπερήφανη, η οφθαλμή με εξέλιπον εις σωτηριών σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Πίσω μετά των δούλων σου κατά το έλεος και τα δικαιώματά σου δίδαξό με. Δούλος σου ημί εγώ συνετισώ με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάψα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσας τα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίμησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου και τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου, η δήλωση των λόγων σου φωτίη και συνετήν υπείου στο στόμα μου, ίνιξα και ήρκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έκει στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έκει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνο κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί τον δούλο σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκου εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύη εκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου και επελάθοντο το λόγον σου οι εχθροί μου, πεπειρωμένο το λόγιον σου σφόδα.

0: και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και έξουδε ενωμένος στα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου, μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσό μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα, συσώσω με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου, επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύηση, Κύριε, και πάσε ο δε σου αλήθεια. Καταρχάς έγνω εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσα αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ό,τι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με δια του λόγου σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ό,τι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ούκ εξέκλεινα. Είδον ασυνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ούκ εφυλάξαντο. Είδε ότα εντολά σου γάψα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα κρίματά σου τη δικαιοσύνη σου. Άρχοντες κατεδίωξά με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίας εν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσισα και ευδελιξάμην το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάχης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπός ή το νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο δέ μου ενώπιόν σου, Κύριε. Εγισά του ιδέησής μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου συνέτησό με. Εισέρθη το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερέξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξεται η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε εν εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόλυσα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησα των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου και πελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ο ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί τα πάντα γέν των δημάς τους ανθρώπους, και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών εισαρκωθέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών υποντίπηλα και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόντα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμουν το λαλίσα διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τίτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μην συνέχισε μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίς γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι ο νευρίς ηραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά να άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι την ημέρα εκείνη τη φοβερά, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σον ελαίο φεδρίνουσα, ουγαρίδας ποτέ προσέ, επελεύσε τη φωνή μου, ηλέγουσα, ειδού νυμφίο σου, βλέπε ουν ψυχή μου, μείνεις τάξης και μείνεις έξωθεν, κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο πίον και δόηση τον υφώνα τον θείο της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητο τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και Παρθένη και τεύομεν τας των αντίων βουλάς διασκέδασον του λαού στη λύπηνη χαρά μετάβαλε την πόλη σου περιτύχησον το βασιλεί συμμάχησον το κόσμο σου ανακάλεσον. Τους ευσεβείς κρατέωσον υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώραν ουρανό και πηγής προσκυνούμε σε δοξαζόν Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπραχνος, ο τους δικαίους αγαπών της αμαρτωλούς ελέον. Ο πάντας καλών προσωτηρίας επαγγελίας των μελών αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών τη ώρα ταύτα συνδεύξης και ήθινον τη ζωή ημών πρόσταση εν τουλάσου, τας ψυχάς μου αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίση ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίσου αγγέλιση εν παρεμβολή αυτών φρουρούμενη, και οδηγούμεν καταντήσουμε εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως το Σεραπίπ να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού έφη μας και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μίμιδος, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αείδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τας οικεσίας ημών, ας κατά τον παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών νυκτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα, και άφες ημίν τα πλημελήματα ημών, τα εν έργο και εν λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε ημίν εν αγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλλά εκγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν διεργασία των εντολών αυτού, ευρεθόμεν και έτοιμοι εις την χαράν και εις τον θείον ημφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρί το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα αείμεθυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νου και στην αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ, ότι ούσιν απ' όλες σας ημάς τες ανομίες ημών. Αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκανσό σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε σύ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρια οθενήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Μη δόησεις άλλον τον πόδα μου, μηδέν ιστάξει ο φυλάσσος Εϊδούν, ιστάξει ουδέ υπνός ο φυλάσσος τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξ, Κύριος, και έπιση επιχείρα δεξιάν σου, ημέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ σελήν τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος, Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογεί τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήνε πάρα τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσε σε Κύριος εξ Υιών, ο ποιήσας τον ουρανό και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέ τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μην σε ενέγξει μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήστητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας, φιλανθρώπος, πάντα οικοδομών και το συμφέρον πάσιν απονέμω μόν δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου εν σίγα την ελπίδα, ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά στο δούλον σου ένθα ούκα εστι πόνο σου λύπη ου στεναχμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, Εσύ γαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτα της βασιλείας τεσσέσι και σίες κρατήνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασούν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μνήστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιον και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομε συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει διεσούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
0: Αμήν, ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, πάση γαραπολογίας απορούντες, ταύτισιν την ηκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν. Ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής ημείς φόθρα μη δαιμνηστής των ανομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος εύσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαγνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζονται σε μια στοχίσομεν, ρηστή

0: Αμήν, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του ευσεβού ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών αφιερωτών, πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώραν ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και αφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
0: Αμήν.
1: Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκιαη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του μετανοήτε, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων πάντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτό.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι και αέρι καλός πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εποχουμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίζομεν τους ευσεβείς άρχοντας.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους κτήτωρας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους ενθάνε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και πέρα αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον,

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσο να πάψε ως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκίας θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίε το θλιβόντορ με, ρίπα να σε νελέον την κεφαλή μου, και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου, και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και κόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας, οι άρχοντες ημών, και πάρθητε επί λεόνι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας, οι άρχοντες ημών, και επάρθητε επί λεόνι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στήν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώ θησφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κύριο επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίο παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξας τους δεσμούς μου. Σύθισο θυσίαν ενέσιος και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίος παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξεσαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξεσαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξεσαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγεις πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτου κατενάγηθε τις ελλειπούσι έπειτα θαρών. Μυστική βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Τόδε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Η πηγή της ζωής και της αθανασίας. Ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός. Ο του ανάρχου πατρός είναι αίδιος Υιός και συνάναρχος. Ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκου μη άξιος ατενήσει εις το ύψεν της δόξης σου. Παραόργης αγαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σόν και μακρό θυμώστηκε πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρίπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σον απολέστε χειρούν. Ουδε ευδοκείς επαπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνη και σε πείγνωση αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλον εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σας προσέρχομαι. Δέξε ουν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλόν και εναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόβος σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν ονειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνων μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχομαι μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη τούν Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έρθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί. Και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ερθήν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ερθήν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ερθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσο και δεν ρίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέα μου δεν ρίξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον. Μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηρά συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτον, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμε και της εκ των δεξιό σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιών ως ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμόνους μου λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά του τη υπό τη μετανία η προσαχθέντα, άπαντα εν το χωρό των σομφίλων κατέταξα. Ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νυν και ει του απεράντου αιώνα, αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό μου, άνεσάφη, η λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγης ή έργης ή ενθυμίμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελία φανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σου άνας των αιώνων αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης εφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέος και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και ή και σώνα στον αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους μη τους τρόπους μη δε την ανισχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πειν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, του σους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξεις λόγιες, σους δε παρεσκέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους τεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυλτά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμένος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξειλικρινούς καρδίας.
0: Σιγαρύπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Ενεμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμόπτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξαμε των πόρνων και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη, νη με προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλο ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύση σου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσβλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός και αξίως όμεδια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεις οι ενεφέλες το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου είναι ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμόν ου καφίσταμε αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός ο τελώνει δικαιό σας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας άνοιξ' όμητας πλάχναν της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου ως την πόρνη και την εμόρουν η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν η δε του σους αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε μη καταπλεχθείν αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ό,τι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου τα εκούσι και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφησιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων φίλη μας ειδός καθάπρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών εμ αφρίξουν άνθρωποι βλέπουν. Άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και θεοί με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξουν. Πυρία έλουν της αμαρτίας μου και εμπληστήνει της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης των Αγίων σου πως σε λεύσουμε ανάξιους. Εάγατο μίσο συνεισελθύνει στον υφόνο οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγκφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων φίλη μας ειδός καθάπαρ Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αιώνας στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν σώσον Κύριε του λαού σου και ευλόγησον την κληρονομία της ανήκας της βασιλεύσης κατά τραβάρων δωρομένων και τους ανθουλάτων για τους σταυρούς του ανήθευτα. Τόσο Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι ο εξωτήσαντος σταυρό εκουσίως εκ των ίνας και νυν πολιτεία που σε κρίνουν σε δώρες ο Χριστέ ο Θεός. Έφεραν με τη δυνάμεις τους πίστους βασιλείς ημών ο Κασκορηγόν αυτής κατά των βαρεμίων την συμμαχία νέση και συνόπτων ειρήνης αήθη των τρόπων. Και νίκη αήθη εις τους αιώνας των γερμανών με την προστασία του βαρά και καπέσαν. Μη παρήγης εγκαθήκασε και εσύ εσύ μόνο πανήμητε Θεοτό και στήριξε τον προδότσο πολιτεία τους όλους εκέλεσε ο βασιλέδος και χορήγη αυτής προανώθεν την νίκη διότι έτυχε στον Θεό ομοιευλογημένη.
0: Ελέησον εμάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών τη δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου ότι ελεήμος και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, εν ονόματι Κύριε Μόρους, ο Πάτερ.
0: Όξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωπιό και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε ίνκια και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν υψίστηστε όχι επειδή συνήν εν ανθρώψετο Κύριε. Δόξεν υψίστηστε όχι επειδή συνήν εν ανθρώψετο Κύριε. Δόξαν εξίστηστε όχι επειδή συνήθει να πρόξε το Κύριε, Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Κύριε τι ευκριθήτησαν οι θρύγοντες με πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολύ λέγος και ψυχή μου. Και έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτό το ψήδε Κύριε αντιδίπλα μου η δόξα και η ψώνη κεφαλή μου. Φωνή προς Κύριον και έκραξα και επί τους έμεινες όλος ο Αγιός του. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνος ο εξεγέρετο και Κύριος ο δημίψε τέλη. Που φοβηθήσουμε από τη μυριά του λόγου των κύκλων συνεπιθεμένων. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός που κτήσει επάρταξας πάνω σε φέροντας με αδέως όντας αμαρτωλών συνέτριψας. Και Κύριος ο τελείο και το λόγο σου βλεπίες. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνος ο εξεγέρετο και Κύριος ο δημίψε τέλη. Κύριε, μη το θυμώσω, ελέγξε με δέκα ορφή σου παιδεύσε με ό,τι τα πέρα σου πάλι σαν και τα στρίξα σε περμέν την χείρα σου. Που και έστην ία σε ενς αρχή μου από προσώπου της οργής σου, και έστην ειρήνη σου στέης μου από προσώπου των αναρτιών σου. Ό,τι έδωνή μου υπηρετεί την κεφαλή μου, σου φορτή βαρύ ευαρύτησαν επ' εμένα. Προσώζωσαν και εσάψαν οι μολοφές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλεφόρησα και κατεκάθουν ως τέλος όλοι κρυμμένες πυροπάς με το ρεμπό μου. Ότι εξόλου με φρήσισαν εμπευμάτων και οχέ ενία εν αρχή μου, εκακόθη και ταπεινώθηκε ω ποδρόριο όμορφο του στραγγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα εκδημία μου και ω τον αριθμό μου προ τον καπεκρή. Η καρδία με τράφει για την υπέρ με ισχύζει και το φω των φορμών μου και αυτού οχέ την εφημερίδα. Η φίλη μου και η πλησία μου συναντία μου δίνησε και έστησε και η ελιστάμ μου μακρόθεν έστησε. Και εξεβιάζουν όλοι οι ζητούντε στην ψυχή μου και οι ζητούντε στα κακά μου, αλλά άλλε μονοτεότητε και τα πλειότητε των όλων των ημέρων οι μελέτε. Εγώ δε έτσι το φω του κύκλου και όσοι άλλοι με σκονίγουν το στόμα του. Και έγινε όλο ο άνθρωπο του κακού και όχι έκανε το στόμα του ρεύματο. Ότι επίση η κυρία είναι η εξασίγηση αρκετή.

κάνει ούτω ή άλλω αγκυρό, φύγει από τη δύναμη και τη γλώσσα. Ότι χρήσε το λεγό πέσει το άστοχη, με φαινέσει εσύ, ούτω ευλογήσε σε τη ζωή μου και το όνομα τη ολοκαρσία. Ω εξτέατο και ποιότητα σε εμπιστή, η ψυχή μου και φύγει τα μοιρά σου νέα στο στόμα. Τι έβλεπε ο ρευό, ότι το στρομίζει με τη σώμα, εξαπελέτησε σε ό,τι δεν είχε βοηθό μου και τη σκέφτη μου περίοδο ολοκλάσσα. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου έβλεπε τα τελάδα τη δεξιά σου. Αυτή η δεσμάτινη ζήτησε την ψυχή μου, η σελέφτη στα κατώτατα τη γη παραδοθεί σε τεσσίρα γραμφέα με ρίδε ευρωπαϊκών έσπων. Δε βασιλεύσει, κρατήσει και το θεό, επενδυθεί στη πάσα μου, ήρνε αυτό την εφράγη στο μάλλον των άνθρωπων. Εν τη όρθρα σε μελέτη με σε ό,τι δεν είχε βοηθό του και τη σκέφτη των τρίγων σου αγαριάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου έβλεπε τα τελάδα τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ήρω και την πνεύμα και νίκαια ή και ει του αιώνε των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και εις το πνεύμα και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός, ο Κυρίας Βήμερα, σε κέκλαξε και νυχτήν αντίδωση, σε φέτανο Θεός, ο προσευχή μου την αδούσε στην πλήσινη. Ότι εκρίσκει τα χώρα ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε, προσελοχίστη μετά το καταβενόντον της λάθμου και νύχνος και άνθρωπος αδοήθηκε και στον εκρίς ελεύθερος. Ως η πραγματία καθέβλεται στην τάφη μου και γνήθης έφυγε αυτή εκ της χειρός ο πρόστασε. Έθεν το με λάθος από το δάθος και κοινής κοινής και άνθρωπο άνθρωπο και με εστρίχτη θυμός. Και πάντως να χαρισμένο σου πήρε και σε πρεμέ μάθος να σου να φέρουμε έθεν το με περιμένει αυτής. Παραδόθηκε ότι σε πορευόμενη θερμή τη κανεί στην αποπτωχή έσπισε και έκραξε πρόσε, κύριε Όλη, την ημέρα διαπέτασε πρόσε, τα σκύλα του. Μη τι νεκρή κρίση θαυμάσια, ή ατρία να σκίσουσε και εξομολογήσουν τέσσερα. Μη διήγησε τέτοιε τα τάφα του ελαιό σου και την αλήθειά σου και πορεία του. Μη γνωστήσετε το σπότ, τα θαυμάσια σου και τη φιωσύνη σου εγγύη πλησμένη. Καγό προσεχή και έκραξε και το πρωί προσευχή προφάσει. Είναι την κύρια που θέλει την ψυχή μου, όπω τρέψε το προσωπικό σα παιδί Το πόσο μια βοηθή μου, όπω εκνεώθηκε το πόσο, σπατήριζε τα λεπτά και εξυπορήθηκε. Επεμβαίνει οι φιλορχέ, ο αρισμή, ο ξεπεραξάνω. Εκεί κλωσάμε ο σύντορο όλη την ημέρα του Ιωέ στον γράμμα. Εμάκρο να σα παιδί μου, φίλο και πλησίου και του γνωστού μου που τα λεπτορίε. Κύριο Θεό, ο κυρία μου, μέρα συνθέκραξε και έχει πλήρω δίω. Ισέρ θέτρο, πληρώ σου προσευχή μου, πλήρω το δούσο στην δεξιά. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντοτε εντός του τόνου μου το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μία φυλά πάνω πάσα σαν το δώσω. Τον ευλατεύοντα πάσα σαν τον ίδιο σου και μειώνουν πάσα σαν το δώσω σου την ευκρίνω σου το δάσο σου ρίμψη. Τον στεφανούντα σε μελέη και εκτιμής. Τον εμικρόντα να ασκεί στην εκτιμία σου να κενιστεί σε αυτό σου έτσι να είναι μόνος. Ποιο όλα λέει ο σύνος ο Κύριος και κλείνουν πάσα σαν εκτιμένες. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το νοησί, τη σύση, ροή και τέλειωτα αυτού. Η κτήρμον και ελεήμον κύριο μακρόθωμο και πολύ έλεγχο, και στέλο οργιστή σε και ουδέ στο μυαλό μη γίνει. Που κατά τα σανομία σημών επίση ελιμίνου, δε κατά τα σαμαρτία σημών τα πέδα και ελιμίνη. Ότι κατά το ύψο του χρόνου αυτού τη γη εκρατέω σε κύριο το έλεγχο αυτού εκτιστοποιημένο αυτό. Καθώ ο Μαπέκο είναι να το λέει από τη δημόνη μου, άκουγε να θυμώνει τα συνομία σημάδια. Καθώ ο κτίρι πατηρίου τη οπτήρηση και κυρίω ο κειμένο του αυτόματο διαρκώ έγινε το πλάσμα ή τον εμπίστη από τη σα. Άνθρωπο ω υπόρκο, ο ιδρέα του δώσει άνθρωπο του αγαπητού του εξαντήσει. Ότι πνεύμα δείχνει ένα αυτό και ότι φάρμακε και ότι επιγνώσει ότι έρχεται τον τόπο να πει. Το δέρε του κυρίω αυτό του αιώνα και ω του αιώνα από το κειμένο αυτό. Η δικαιοσύνη αυτού επίση ο όρο τη λάσου και τη δίνα του και με μνημένη των εντολών αυτού του πίσω αυτά. Κύριο Σουντορανό, ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία του πάνω τη πόλη. Ευλογείτε τον κύριο πάνω σε άγγελοι αυτού οι δυνατοί ισχύοι οι διούδε των λόγων αυτού του όπου σα μονή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάνω σε δυνάμει αυτού του κυριού αυτού οι διούδε των θέλων αυτού του. Ευλογείτε τον κύριο πάνω τα έργα αυτού εν πάτη τόπο του δεσποτρία αυτού ευλόγη ψυχή του τον κύριο. Εν πάντη τόπο τη ποτεία αυτού ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, ει άκουσαν τη προσευχή μου ενώτησε την δέση με την αληθεία σου σαν το σώμα με δικαιοσύνη σου. Και μη σε έρθει στι κρίσει όταν το δρόμο σου ζει ότι και τη τροπιό πάσο. Ότι και τελείω με εκτό του ψυχή με τα πίνω στην ισχύ τη ζωή μου. Και κάθε σε μένα το πίσω με κρουσιών και η κυρία σε το μεταφέρω με μια τεράστια καρδία. Εμεί την ημέρα να αρχαίω με ρε τη εντουάσα τη αλήθεια εμπίπτωση του κυρώσου

0: Έπεσε σαν προσέτα σπήρα με ψυχή μα για μικρό. Αρχή σαν το σώμα μου και δείξε έρθει το πνεύμα. Μια αποστρέψε προσωπικό σα πνεύμα και ομοιωθήσε με τι καταβαίνε σε πλάμα. Ακουστώ πίσω από το πρωί και ωραίο σε το πεσίρισα. Γνώρισε όλοι κύριο Δόνη μου πορεύσει με την προσέρα την ψυχή. Εξέρουμε τον εχθρό μου, κύριε Προσοκατεύθυνο, δεν διδάξω όλο και το τελειμά σου, όπως ή ο Θεός μου. Πνεύμα σου τώρα θα οδηγήσει με υγεία ευθεία, είναι και το όνομα του ως κυρίες. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, θλίψε στην ψυχή μου και δεν ρέσει σε ολοπρέψη του Θεούς μου. Και απορείς πάνω σου τρίμουνα στην ψυχή μου και εγώ δεν σου είμαι. Σ' άκουσα μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε έρθει κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσα όλη κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη σε έρθει κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το καθαρίζει με την ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα και δικαία η θέση του αιώνα των νεών να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κυρία, δόξα σοι.
1: Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενωσίως του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών, τον εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης, πόλεως χώρας και των χριστικούντων εν αυτές, του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπερ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης,

Πρώτον και τη σωτηρία αυτών του κυρίου Δεϊθόμενου. Υπερτουριστήν εμά από πάση λήψεω, οργή κινδύνου και ανάγκη του κυρίου Δεϊθόμενου. Αμπιλάβου όσων ελέησουν και διαφύλαξαν εμά ο Θεό τη η χάρη τη. Παναγία Σακράντου υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ

0: Ευσεβώς με καλύνομε.
1: Κατήλειν του Κύριου Δεϊθόμεν. Αντιλάβους όσων ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας ακράνου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίαν τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και τη δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σωτηρία μηργάσω εν μέσα της γης Χριστέ ο Θεός επί σταυρού τας ακράτους σου.

0: επίσκεπτη μόνη σου, ειρηνεύοντας την εμπιστεύωτος μόνη φιλάνθρωπε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα την
0: και αηγείς τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Καθόδος ανεκρούμενων Χριστών, θρηνοτρούσα εγώ Αγία Βλάς και Παρθένας. Ομοιοφωνία στο όρπιμα, κρύψω σου το φέγγος μην ο ίδιος, ο κτήσας γάδα πάντα, νεκρούτε βουλήματι και οράτε ως Κρητός.

Ισες αρκεί ανευθύνεντας ταυρών, ειν αρισίους έμεσας εν της δουλείας του εχθρού. Ωθεν ευχαρίστως δόμεσι, χαρά.

Προνεργάσατο σωτηρία εν μέσω της γης, που φωτίσας τα επίγεια διασταυρού και καλέσες με τα όνειον αμαρτωλούς. Μη χωρίσεις με τις πύλους σου ποιμήνου καλός, αλλά ζήτησον με δέσποτα των πλανωμένων και τη Αγία σου ποιμήση να ρύθμισον. Ο μόνος αγαθός

0: Χριστός το σταυρό σου, Ιησούς πόρος τεκούσεσαι, Χριστέ, και μη φέρουσα ουρανά δίκως πάσχοντα, ολοφύρε το κλαθός και ανεβόαση, ως πράσεις κατ' φύση απαθής, γλυκύτα τέλειε, υμνός σου, την άκραν αγαθότητα.
1: Ελέησον ο Θεός, κατά τον έλεος και κατά το πίθος των εκτιμών σου εξάλληψαν το άνομιμά επιπλείον γίνουμε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν ότι την ανομία μου εγώ γινώσω και για αμαρτία μου αφιώνουμε στη δία παντός σήμωνο ήματον και το πονηρό το οποίο σου επίησα από σαν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσε το κρυμεστέ σου. Η δούγα αναμονία συνελήφθη και αναμαρτία σε εκεί σε ελληνίκρι. Η δούγα αλήθεια την άψα στα άδρα τα κρύβια τη σοφία του Λοσάζου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με ποινείς με και υπερχιόλαλο καθίσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και δεκροσύνη να αγαλιάσουν τα στέλτα πεινωμένα. Απόστρεψουν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιόνο και πάσα στα σανομίας με εξάλληψουν. Καρδία καθαρά να χτίσουν ενεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννηση της εγκάθου. Μία απορρίψει με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο άνοιγμα, μία ενέργεια στο τρελό. Απόδοση με την αγαλία σου και το θηρίο σου και πνεύμα, την γερμανικό στρίξιό με. Διδάξα με όμως τα σοδού σου και σε λύση τη έρευνα. Ρίση με εξερμάτων, ο Θεό του θηρίο σου, αγαλιάζω και η γνώση μου την δικαιοσύνη σου. Κυρία, τα χέρια μου ανήκει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλει σα τη σία, ναι, το κάνουμε, καυτό να το ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στα τριμμένα καρδιά, στα τριμμένη και τα πνευμένη ο Θεός και του δενός σου. Αγάζουν την ευδοκία στην Σιόν και οικοδομηθεί το τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ως ταυτόματα. Τότε αλήσεως είναι εκ το θυσία στηριός ο μός του.
0: Αμάτρητον ασυνήθη, αυρόχος θαλαντίαν ανήσας τρίγων, ο εκλεκτός

και σώσον ημάς τον ευσεβώς σε Θεοτόκον Κυρίως Αγνήν, ομολογούντα άκραντε ψυχής και σώματος, αλεπώνε κινδύνων και νόσων.

πνεύματι, νόμιστε στο δεσπότου υπηκονόσιε των σταυρών σου επόμων, ανέλαβε στη σύγχνεση τη τούτου επόμενο και καθήλεσε

Σήμαν δόξα σοι, υψωμώθης επί ξύλου εθέσιος και πάσαν διαβόλου κακοπραγία.

ασπροφόνι, υπέφαμπρον, επέχρωσαν πορφυρίδα και ταύτην στολισάμενη δεξιάτε ως Κύπρον φέρον.

μας, πρεσβείεσου αγνήθεως, παράσκου ευήλα των ψυχέτες, της προστρέφουσι της σκέπης σου και πιστός προσκυνούσι.

Ίσας τα σύντονας του σώματος όσιε προσευχές αγρύπνης και αγωνής μασί. Πότερε διρήνει αληθώς, υπνώσασε κοιμήθης.

και διτρωτή, η αναστεωρούσα εν το σταυρό, πολύλησε δακρύουσα και πικρός εκμώσα. Ο μεν κόσμος αγάλετε, δεχόμενο στη λύτρωση, τα δεσπλάνου άκνα μου φλέγονται, ορώσει σου την σταύρωση, η περιπομένης διασπλάκνα ελέους. Μακρό

Κυρίευσιν εξ ονομάς ο Θεός, τη Σύ χάρητη, της Παναγίας εχράντου, υπερευλογημένης εν λόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας,

0: Σιγαριό βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξον αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο εξωτήσιμος τα προεδουσίας διεφωνήμος η κοινή πολιτεία του συκτηρμούς του δόρισε Χριστέ ο Θεός. Έπρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλήσιμων. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχία έχει την σύν.

η 26η του αυτομηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη. Δαβίδ συνήχθη στο πάλε Δαβίδ νέο, άλλον Γολιάθ σε αρχικά κτήμας πάθη, έκτεξε πέρισε πύλας βίου Ικάδη Δαβίδ. Και αυτή μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου Επισκόπου Βοτθίας, εσ' αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Σιώσα πρέπει, Κύριο Θεοδοσιμών, και σε κυδώσαν να παίζανε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια η Κύριστο σε αιώνα στον αιώνα μη. Δόξα σε το δείξανε το φως, δόξα νησίστη Θεό και πηγή σιρήνη να κρότσε δοκία. Υμνούμε σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοκολογούμε, σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Κρόνη, Θεέ, Πάντα Παντοκράτο, Κύριε Ιεύωνα και Νέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο Αγνός, ο Θεού, ο Υιός, ο Πατρός, ο Έλλον, τα Μαρτία, ο Κώστας. Ελέησε ότι μας ο Έλλον, τας Αμαρτίας του Κώστας. Πρόσδεξε την θέση, την μόνο καθήμενος, εν δεξιά του Πατρός, και ελέησε ότι μας, ότι εσύ ήμονος Άγιος, ή μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις λόγος αν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστε με μέρα ευλογήσεως και ελέησε το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνας. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μήνων και νεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή του μαθήματος. Κύριε, προσέγατε έφυγον διδαξόν με το πριν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή σου, το φωτίσω ως όλα τα φως. Παράτημα το έλεο σου, τες γινός που είσαι. Καταξίωσε, Κύριε, δύο μέρα τα αυτήν αμαρτήτως και δάθηνε ημάς. Ευλογητός σου, Κύριε ο Θεός, τον Πατέρων ημών και ενετών, και στα δοξασμένα το όνομά σου, στους αιώνας, αμήν. Γέννητε, Κύριε, το έλεο σου, και μας καθάφτερη που πείσαμε να πεισέ. Ευλογητός σου, Κύριε, διδαξόν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σου, Κύριε, και τα συνέχισόν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σου, Άγιε, που δυσκόλων της δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλεο σου, στον αιώνα, κρατώ χειρό σου, χωρίδης. Συ πρέπει ένας, ο πρέπει ύπνος, στη δόξα πρέπει, Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νίκαια, ηλικία εις τους αιώνας των αιώνας.

Δωρούμενος ημίτα εγκόσμιο και υπερκόσμιο αγαθά.

Σταυρωθεί το έκρασιο των σών καρισμάτων Αγίοι εντρυφώντες και κακούργων αντεδεπεργέτου η τούτο λαβή ή των δικαίων φώνευτε εσύ ο πατρέκτη.

και βασίλης προς καιρούς και λαοί πάντες επαγγελόμενοι συνηθώς νόμενοι ή

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, σε δικαίωμα ήρθε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελεήσον ημάς, Κύριε ημάς, εξ αμαρτίας ημών. Δεν είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι α

Χρυσάξιος των συνδεδεμένων της αρχικής και είδαν έτσι έρχεσαι οι προσεγγίες και λειτουργίες ως εύτερο που θα διακονήσει μεγάλο και αυτές οι πρωινές μάμες όλων που δεν θα αποτώσουν ανθρωπία ατρέπτος και αναλλιώτος γίγοντας άνθρωπος και αρχιερές που δεν κρεμάζει και την λειτουργική του άσχερμα του θυσίας. Την διαδικασία παρέμβαση και μείνουν δεσπότε των απάντων. Συγγραφέα, κύριε Θεό, μόνο δεσπότε και πρωτοβουλία. Ο επιθρόνο χειρουργικό επιτρόπου των Σεραφείμ, κύριε και βασιλεύσεων Ισραήλ. Ο Σάγιο και Αναγίσο, ο Πόμενο Εντίνη, ο Πόμενο και Εβίχο. Επίλυσαν του μέλη των Αμαρτωλών και Αχρίων δούλων σου και κατάρτων του την καρδία. Από συνδύσεω πονηρά και γι' αυτό την άνθρωπη ενδεδειμένων την θυσία Αγίας παρασυνετή Αγία Σταυστραπές και Ευρωγίες του Άγιου και των δώσουν με τίμιο νέμα. Σιγάρ προσέρχουμε κλίνα στον νέμα του Ροχένα και δύο μέσα μια πατρέτη προσπάθηση του Ροχένα. Επειδή αποδοκιμάσουμε εκπαίδευση ολοξία σιγάρ για προσφέρον και προσφέρομαι και προσφέρομαι και διευθυντικό στον άρχος πατρίτου μου τα χερουβίμ σκοσκονίζονται. Και τις οποίες διάτοπες άλλοι προσάρτονται σπάσανε την διαδικία από το μεθαρέλα.

σωτηρητάσιν με την κυπάντων του επιρμών γεννημένου. Τη Δευτέρα και εν δόξου πάλιν παρουσίαση.

Αλληλεγγύη τούτων τίμιων σώματος Χριστού, τίμιον αίματος

Κοινωνία με ορισμένα κρίματα, η βασανία του λαού κρύο με ορισμένες κρίτες, ασθένειες κρίματα, έτοιμος όλο έστειλο και τα αυτολατρεία.

Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη,

Φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον, και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέψιμη τη Θεία Χάρη.

πρόσφυγες Κυρίου Χριστού Θεού, όνοψε και κατοικητήριο και αποθρόντο της Βασιλείας του και έλθε εις το Αγιά σε ημάς το Άνω, το Πατρίς Συγκαθήμενος, και όδη μήνα ουράτος συνών και καταξίωσαν την κρατειά σου και με τα ειρήνη κακράν σωματώσεις του μοίου αίματος και διημών παντήτων.

0: Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός,
1: αμήν.

Χριστέ ο Θεός, αλληλούια. Amen.

Σε ό,τι δεν συμβαίνει, σε ό,τι δεν συμβαίνει, σε ό,τι δεν συμβαίνει, σε ό,τι δεν συμβαίνει, σε ό,τι δεν συμβαίνει, σε ό,τι δεν συμβαίνει, σε ό,τι δεν συμβαίνει, σε ό,τι δεν συμβαίνει, σε ό,τι δεν συμβαίνει, σε ό,τι δεν συμβαίνει, σε ό,τι δεν συμβαίνει, σε ό,τι δεν συμβαίνει, σε ό,τι δεν συμβαίνει, σε ό,τι δεν συμβαίνει, σε ό,τι δεν συμβαίνει, σε ό,τι δεν συμβαίνει, σε ό,τι δεν συμβαίνει, σε ό,τι δεν συμβαίνει, σε ό,τι δεν συμβαίνει, σε ό,τι δεν συμβαίνει, σε ό,τι δεν συμβαίνει

των ουρανίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσω με το Κύριο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών.

0: Άγιε ευλόγησον.
1: Ο ευλογώντος ευλογούντας, ο Κύριε, και αγιάζουν. Τους επισήπε επιθώτας όσων τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου, φύλαξον αγίασον, τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλείπεις ημάς τους, ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, της ιερεύση της άρχος ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον άνωθεν εσύ καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: και θυμάστε αυτούς η αχάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράν και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αείλων δυνάμεων ασωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Μόνο, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μινάτου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Γερασίμου Μητροπολίτου Κρήτης και των Συναυτό Εντάφθα Μαρτυρσάντων, του Ενδογής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη, ού και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 26 Ιουνίου, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη. Αυτός ο επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος απαρνήθηκε νωρίς την πατρίδα του, τη Μεσοποταμία, όπως και κάθε δεσμό με τον κόσμο, για να σηκώσει το σταυρό και να ακολουθήσει τον Κύριο ασπαζόμενο στη μοναχική πολιτεία, στη Μονή των Αγίων Θεοδόρου και Μερκουρίου, τη λεγόμενη των Κουκουλιατών, στη Θεσσαλονίκη. Δουλαγωγούσε τις ορμές της αρκός με σύντονη άσκηση και καθοδηγείτο στην επιστήμη των αρετών από τη μελέτη των γραφών και τους βίους των Αγίων. Έτρεφε μεγάλο θαυμασμό για τους Αγίους Τηλίτες, τον Σιμεών τον Πρεσβύτερο, τον Σιμεών του Θαυμαστού Όρους, τον Δανιήλ, τον Πατάπιο και τους ομοίους τους. Φλεγόμενος από την επιθυμία να τους μιμηθεί, ανέβηκε σε μια αμυγδαλιά που βρισκόταν δεξιά του ναού της Μονής και εγκαταστάθηκε σε ένα κλαδίο στυλίτης ενός νέου είδους, δενδρίτης. Προσφέροντας τον εαυτό του θέατρο, αγγέλης και ανθρώπης, υπέμενε με καρτερία τις καιρικές αντιξοότητες, δραμένος από τους ανέμους, μουσκεμένος από τη βροχή, καμένος από τον ήλιο και εκτεθειμένος κατά τον χειμώνα στο χιόνι και το ψύχος. Δεν είχε καν τη σταθερότητα που διέθεταν οι στυλίτες πάνω στο στήλο τους και κρατιόταν πάνω στο κλαδί του σαν ένα πουλί που ανέπεμπε προς τον Θεό νυχθημερών τις γλυκές μελωδίες των ύμνων του και τους αδιάλειπτους ένους του. Άνθρωποι θεοσεβείς και γεμάτοι ζήλο για την αρετή έγιναν μαθητές του και παρακαλούσαν τον Όσιο να κατέβει από το κλαδί του για να τους καθοδηγήσει στη μοναχική ζωή. Ο Δαβίδ όμως απαντούσε ότι θα κατέβαινε μετά από 3 χρόνια αφού θα είχε λάβει σημείο από το Θεό. Όταν πέρασε το ορισμένο διάστημα, ένας άγγελος εφάνισε αυτόν και του ανήγγειλε ότι η ουράνια πολιτεία του ήταν αρεστή στο Θεό, αλλά ότι ήταν πια καιρός να κατέβει για να αποσυρθεί σε κελί πριν του ανατεθεί μια άλλη αποστολή. Ο Δαβίδ ανακοίνωσε το όραμα αυτό στους μαθητές του και αφού του ετοίμασαν ένα νέο μικρότατο ησυχαστήριο, τον κατέβασαν από το δένδρο παρουσία του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Δωροθέου και πλήθους κληρικών. Τελέστηκε η Θεία Λειτουργία και κατόπιν ο Όσιος αφοσιώθηκε στον έγκλειστο βίο εν μέσω πνευματικής γιορτής και ευχαριστήριων ύμνων. Προσευχόμενος αδιαλείπτος, χωρίς περισπασμούς, ο Όσιος επερίσευσε σε χάρη και ευλογία παρά το Θεό. Μια νύχτα, καθώς οι στρατιώτες της φρουράς ανέβαιναν στα τείχη, είδαν φωτιά να βγαίνει από το παράθυρο του κελιού του. Το πρωί που πήγαν εκεί έμειναν εκπληκτοί βλέποντας το κελί άθικτο και τον άνθρωπο του Θεού σώο και αυλαβή. Το ίδιο θαύμα επαναλήφθηκε συχνά και όλη η πόλη έγινε μάρτυρας αυτού. Ένας από τους κατοίκους, ο Παλάδιος, που είδε με τα μάτια του πολλές φορές το θαύμα, είπε: «Αν ο Θεός δίνει τόση δόξα στους δούλους του, πόση τάχα επιφυλάσσει στον μέλλοντα αιώνα, όταν τα πρόσωπά τους θα λάμπουν όπως ο ήλιος?» Και αναχώρησε για να γίνει μοναχός στην Αίγυπτο. Από τη δόξα αυτή του Θεού που ήταν το αντικείμενο της θεωρίας του, ο Άγιος Δαβίδ έλαβε την εξουσία να εκβάλει δαιμόνια. Χάριζε έτσι το φως σε τυφλούς και θεράπευε κάθε ασθένεια επικαλούμενος το όνομα του Χριστού, έτσι που ολόκληρη η πόλη τον θεωρούσε φύλακα άγγελό της. Κατά τους χρόνους εκείνους, οι ορδές των Σλάβων και Αβάρων που από κοινού είχαν εισβάλει στη Μακεδονία, ερημώνοντάς την, απειλούσαν το Σύρμιο, έδρα του επάρχου του Ιλυρικού. Αυτός έγραψε τότε στο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκη, συνιστώντας σε αυτόν να στείλει ως πρεσβευτή στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό έναν ενάρετο άνδρα για να του ζητήσει να μεταθέσει την έδρα του στη Θεσσαλονίκη, τα τείχη της οποίας αποσοβούσαν όλες τις βαρβαρικές επιχειρήσεις. Συγκεντρωμένοι από τον επίσκοπο, οι άρχοντες και κληρικοί της πόλης αποφάνθηκαν όλοι με μία φωνή ότι μόνο ο Δαβίδ ο Έγκλης

ήταν άξιος να τους αντιπροσωπεύσει στον αυτοκράτορα. Ο Όσιος, προφασιζόμενος στο προχωρημένο της ηλικίας του, αρνήθηκε στην αρχή, αλλά φέρνοντας τη μνήμη του το μήνυμα του Αγγέλου, ενέδωσε προλέγοντας ότι επιστρέφοντας θα παρέδιδε την ψυχή του λίγα στάδια μακριά από το κελί του. Όταν ο Όσιος Δαβίδ βγήκε από το κελί του, όλοι οι κάτοικοι γονάτισαν μπροστά του βλέποντας την επιβλητική όψη του. Τα μαλλιά και τα γένια του έφθαναν μέχρι τα πόδια του και το πρόσωπό του, όμοιο με εκείνο του Πατριάρχη Αβραάμ, ακτινοβολούσε δόξα. Ξεκίνησε για την Κωνσταντινούπολη με δύο μαθητές του, αλλά όταν έφτασε στο παλάτι, ο αυτοκράτορας έλειπε και έγινε δεκτός από την αυτοκράτηρα Θεοδώρα, η οποία του ζήτησε να προσευχηθεί για τη σωτηρία της αυτοκρατορίας και της βασιλευούσης. Μαθαίνοντας κατά την επιστροφή του ο Ιουστινιανός ότι βρισκόταν εκεί, ένας άνθρωπος του Θεού συνεκάλεσε τη Σύγκλιτο για να ακούσει το αίτημά του. Ο Όσιος Δαβίδ, παίρνοντας στα χέρια του αναμένα κάρβουνα και βάζοντας άφθονο θυμίαμα, θυμίασε τον ηγεμόνα και όλη τη Σύγκλιτο για μία ώρα περίπου, δίχως να αισθανθεί το παραμικρό κάψιμο. Ο αυτοκράτορας εντυπωσιάστηκε, δέχθηκε ευνοϊκά το αίτημα του Μητροπολίτη που μετέφερε ο Δαβίδ και συνένεσε στη μετάθεση της έδρας της επαρχίας Ιλυρικού στη Θεσσαλονίκη, απέστειλε δε τον Όσιο στην πατρίδα του με τιμές. Όταν το πλοίο έφτασε κοντά στο φάρο της Θεσσαλονίκης, σε ένα σημείο από που ήταν ορατό το μοναστήρι του Οσίου, ο Δαβίδ ανήγγειλε στους μαθητές του ότι είχε φτάσει η ώρα του και αφού τους έδωσε τον ασπασμό της ειρήνης και ανέπεμψε στο Θεό μια τελευταία δέηση, παρέδωσε την μακάρια ψυχή του. Παρά τον ισχυρό άνεμο, το καράβι έμεινε ακίνητο και απλώθηκε μια θεϊκή ευωδία, ενώ ακούστηκαν ουράνιες φωνές. Όταν πια αυτές σήγησαν, το καράβι συνέχισε το δρόμο του. Ο Μητροπολίδης και όλοι οι κάτοικοι υποδέχθηκαν τον Όσιο στην ακτή και σύμφωνα με τις τελευταίες επιθυμίες του πήγαν να τον ενταφιάσουν στη μονή του. 150 χρόνια αργότερα, ο ηγούμενος, θέλοντας να προμηθευτεί ένα μέρος των λειψάνων του, είπε να ανοίξουν τον τάφο, αλλά η πλάκα που τον κάλυπτε έγινε 1000 κομμάτια. 30 χρόνια αργότερα, ο επόμενος ηγούμενος κατάφερε να ανοίξει το μνήμα και το σκήνομα του Οσίου βρέθηκε άφθορο. Για πολλούς αιώνες, τα τίμια αυτά λείψανα συνέχισαν να θαυματουργούν.

του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου, επισκόπου Γοτθίας. Ο Όσιος Πατήρ ημών Ιωάννης καταγόταν από τους Παρθενίτες της Γοτθίας και αφιερώθηκε παιδιόθεν στο Θεό από τους γονείς του ως νέος Σαμουήλ. Επιστρέφοντας από ένα προσκύνημα τριών ετών στα Ιεροσόλυμα και στους Αγίους Τόπους, εξελέγει από το λαό για να διαδεχτεί τον επίσκοπο Γοτθίας, ο οποίος έχοντας προσυπογράψει τα εικονοκλαστικά διατάγματα του Κωνσταντίνου του Κοπρονίμου, είχε προαχθεί στην έδρα της Ηράκλειας στη Θράκη. Αρνούμενος να εισέλθει σε κοινωνία με τους αιρετικούς, ο Ιωάννης πήγε να χειροτονηθεί από τον Μητροπολίτη Ιβυρίας, Γεωργίας, κατόπιν δε επέστρεψε στην πατρίδα του, όπου διακήρυξε την αληθινή πίστη με τη διδασκαλία του και τα έργα του. Ο διάκονος Λογκίνος, ο μαθητής του, που είχε σταλθεί από τον Όσιο στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόδωρο I, με σκοπό να εξασφαλίσει την υποστήριξή του στον αγώνα για την Ορθοδοξία, εχμαλωτίστηκε από τους Αρακινούς στο δρόμο της επιστροφής και κρεμάστηκε σε σταυρό. Μόλις όμως επικαλέστηκε το όνομα του Ιωάννη, ο Όσιος επίσκοπος εμφανίστηκε μπροστά στους βαρβάρους, οι οποίοι έντρομοι ελευθέρωσαν τον Λογκίνο. Μετά το θάνατο του αιρετικού αυτοκράτορα, ο Όσιος Ιωάννης μετέβη στην Κωνσταντινούπολη και παρουσιάζοντας την αντιβασιλεύουσα Αγία Ειρήνη και στον Πατριάρχη Παύλο IV τη Συλλογία Γεωγραφικών και Πατερικών Χωρίων περί των Ιερών Εικόνων που είχε σταλεί από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, τους έπεισε να μην αργήσουν περισσότερο να αποκαταστήσουν την τιμή τους με μια Οικουμενική Σύνοδο. Κατόπιν επέστρεψε στη Γοτθία. Λίγο αργότερα ο Χαγάνος των Χαζάρων στασίασε κατά της Βυζαντινής εξουσίας και τα στρατεύματά του προξένησαν μεγάλες καταστροφές στη Γοτθία και θανάτωσαν με τον πιο άγριο τρόπο πολλούς χριστιανούς. Ο Όσιος Ιωάννης προσπάθησε να οργανώσει την αντίσταση αλλά συνελήφθη και φυλακίστηκε. Κατάφερε ωστόσο να διαφύγει στην Άμαστρη του Πόντου, όπου διέμεινε 4 χρόνια με προσευχές και θεάρεστα έργα. Μία ημέρα, καθώς ο Όσιος τελούσε τη Θεία Λειτουργία, έτεινε τα χέρια προς τον ουρανό και στάθηκε ακίνητος, με το σώμα υπερυψωμένο από το έδαφος μέχρι την 3η ώρα. Όταν οι κοντινοί του άνθρωποι ζήτησαν να μάθουν το λόγο της προσευχής αυτής, αποκρίθηκε ότι οι μαθητές του που είχαν εχμαλωτιστεί παρουσιάζονταν την ώρα εκείνη μπροστά στους Χαζάρους και είχαν γλιτώσει από το θάνατο. Με τη χάρη του Θεού που ενικούσε εντός του, ο Όσιος επιτέλεσε και άλλα θαύματα και καθοδηγούσε τους μαθητές του διαβλέποντας τους κρυφούς λογισμούς τους. Όταν έμαθε το θάνατο του Χαγάνου, είπε: «Κι εγώ επίσης θα φύγω σε 40 ημέρες για να κριθώ μαζί με τον διώκτη μου ενώπιον του βήματος του Χριστού». Εν τω μεταξύ δεν έπαψε να διδάσκει στο λαό αυτό που είναι απαραίτητο για τη σωτηρία της ψυχής και κατά την ημέρα που προείπε παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του στον Κύριο περί το 800. Σύμφωνα με την πρόρηση του Αγίου, ένα πλοίο παρουσιάστηκε την άλλη μέρα στο λιμάνι και ο επίσκοπος Γεώργιος ήλθε να ανεβάσει σε αυτό το σκηνομά του παρουσία όλου του λαού που έψαλε ύμνους και προσέφερε θυμίαμα. Επιστρέφοντας την πατρίδα του, το τίμιο σκήνομα κατατέθηκε στη Μονή των Αγίων Αποστόλων που είχε ιδρύσει ο Όσιος, ο οποίος δεν έπαψε να δείχνει τη στοργή του για τους χριστιανούς, επιτελώντας πλήθος θαυμάτων.

0: Μνήμη του Οσίου Ανθίωνος εν ειρήνη τελειοθέντος. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Δαβίδε του εν τη σκήτη της Αγίας Άνης. Ο Άγιος Δαβίδ καταγόταν από τις Κιδονίες, Αϊβαλή της Μικράς Ασίας και εκάρι μοναχός στη σκήτη της Αγίας Άνης στο Άγιον Όρος. Διαπιστώνοντας ότι το παρεκκλήσιο της Μεταμορφώσεως που βρίσκεται στην κορυφή του Άθο είχε καταστραφεί από τους κεραυνούς, μετέβη στη Σμύρνη για να μαζέψει εκεί δωρεές και με πολλούς κόπους το ανακαίνισε, όπως και το καταφύγιο της Θεοτόκου που βρίσκεται χαμηλότερα. Παλεύοντας έτσι ενάντια στις δυσκολίες της φύσης, γεννήθηκε μέσα του η επιθυμία να φτάσει στην τελειότητα του χριστιανικού βίου με το μαρτύριο. Προς το σκοπό αυτό μετέβη στη Μαγνησία και άρχισε να συνομιλεί με Τούρκους περιπίστεως, οι οποίοι τον μαστίγωσαν στο κεφάλι και τον έδιωξαν, δίχως να πετύχει από αυτούς εκείνο που ζητούσε. Όταν επέστρεψε στο Άγιον Όρος κοντά στο γεροντά του, αυτός μάταια προσπάθησε να τον εμποδίσει να επαναλάβει την προσπάθειά του. Ο Δαβίδ έλαβε την ευλογία του επισκόπου Χριστοπόλεως που διέμενε στις Καριές και ξεκίνησε για τη Θεσσαλονίκη. Μαθαίνοντας για το σκάνδαλο που προκλήθηκε στην πόλη από έναν αγιορείτη μοναχό, ο οποίος εξαπατημένος από το δαίμονα και αφού έχασε τα λογικά του είχε ζητήσει να περιτιμηθεί, μετέβη κοντά του για να τον παροτρύνει να μετανοήσει. Αμέσως τον κατήγγειλαν και τον οδήγησαν μπροστά στο δικαστή, ο οποίος χωρίς να χάσει καιρό τον καταδίκασε σε θάνατο. Ο Άγιος Δαβίδ απαγχωνίστηκε στις 26 Ιουνίου 1813, χαροποιώντας και παρηγορώντας τους χριστιανούς, τους οποίους η αποστασία του άλλου μοναχού είχε καταλυπήσει. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρόσιμων Διονυσίου, Αρχιεπισκόπου Σουσντάλ. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 26 Ιουνίου. Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Σαν σήμερα, το 363 μετά Χριστόν, πεθαίνει ο Φλάβιος Κλάβδιος Ιουλιανός, γνωστός ως Ιουλιανός ο Παραβάτης ή Ιουλιανός ο Αποστάτης, αλλά και Ιουλιανός ο Μέγας, Ρωμαίος Αυτοκράτορας κατά την πρώτο Βυζαντινή περίοδο και αξιοσημείωτος φιλόσοφος και συγγραφέας. Ο Ιουλιανός ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας της δυναστείας του Κωνσταντίνου και ο μοναδικός παγανιστής, καθώς προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία.
1: Το 1409 ο κριτικός ιερωμένος Πέτρος Φιλάργης ανακηρύσσεται πάπας με το όνομα Αλέξανδρος V κατά τη διάρκεια του μεγάλου σχίσματος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Σήμερα θεωρείται ως αντιπάπας.
0: Το 1498 οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουτσα.
1: Σαν σήμερα, το 1867, πεθαίνει στη Βαμβέργη ο Όθων, ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας. Ο ίδιος θέλησε να ενταφιαστεί με την παραδοσιακή ενδυμασία της Ελλάδας, τη Φουστανέλα. Ενταφιάστηκε δίπλα στην Αμαλία, στην κρύπτη των οικογενειακών τάφων της Βαβαρικής Δυναστείας, στην Εκκλησία των Θεατινών, στο κέντρο του Μονάχου.
0: Σαν σήμερα, το 1913, κατά τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο, ο ελληνικός στρατός, έπειτα από διήμερο σκληρό αγώνα, εκδιώκει τους Βούλγαρους από την οροσειρά της Κυρκίνης και κατέρχεται στην κοιλάδα της Στρόμνιτσας. Το ναυτικό απελευθερώνει την Καβάλα.
1: Το 1942 ο Τσόρτσιλ και ο Ρούσβελτ συμφωνούν για τη δημιουργία ενός δεύτερου μετόπου στην Ευρώπη, καθώς και για την ανάπτυξη του όπλου της ατομικής βόμβας.
0: Σαν σήμερα, το 1945, 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
2: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Συνήθως λέω αν δεν ακούει κανείς καλύτερα. Λοιπόν, αυτό τώρα που έχω να πούμε απόψε, εξομολογητικά θέλω να πω δύο κουβέντες. Είμαστε όλοι νεοέλληνες του κατηχητικού, πήγαμε στο γυμνάσιο, στο πανεπιστήμιο. Εγώ ένιωθα ότι κάτι έλειπε. Στη συνέχεια όταν πήγα στη Δύση, αμέσως κατάλαβα πότε έρχεται αυτό που μας λείπει. Μετά βλέπετε, ο Αδαμάτης Κοραής που είναι ο μέγας διαφωτιστής, λέει ότι είναι μεγάλο γεγονός ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, αλλά μετά ήρθε το Βυζάντιο και η Τουρκοκρατία που τα σβήσανε αυτά και τώρα πρέπει να αρχίσουμε από την αρχή. Και έχουμε δασκάλους τους δυτικούς επιστήμονες οι οποίοι μελετούν τους πατέρες. Και βλέπετε και όταν έγινε η Αθήνα σαν πρωτεύουσα της Ελλάδος, βλέπετε ο άγνωστος στρατιώτης είναι ένας αρχαίος πολεμιστής, ξαπλωμένος, νεκρός. Η Ακαδημία, το Πανεπιστήμιο και η Βιβλιοθήκη είναι αυτά τα νεοκλασικά της Βαβαρίας. Δίπλα εκεί είναι ο Ρωμαιοκαθολικός ναός. Ο Μητροπολιτικός ναός είναι κάτω σε μια γωνιά, σε μια συνοικία. Οπότε αυτοί ήρθαν, σου λέει, οι άνθρωποι είναι αγράμματοι, είναι γύφτοι, δεν ξέρουν να διαβάζουν, να γράφουν, να μιλάνε, να χτίζουν εκκλησίες και σπίτια και να χορεύουν. Θα τους τα μάθαμε όλα. Εκεί πήγαν να μας τα μάθουν όλα και τα ακούγαμε εμείς. Εντάξει, μετά νομίζω από το λαό, από το σώμα υπήρχε μια αντίδραση. Κοιτάξτε, είναι χαρακτηριστικό ότι το 1950 που στα κατηχητικά έχουμε τα παιδικά διηγήματα και κάτι εκδόσεις που είναι ξένες από τους Ρωμαιοκαθολικούς και πολλές φορές τα βάζουμε και ανώνυμα, ένας σχοινάς από το Βόλο, γέρος με μια μεγάλη άσπρη γελιάδα, βγάζει τους λόγους του Μακαρίου του Αιγυπτίου της φυλακής των πέντε αισθήσεων του Αγίου Νικοδήμου. Μετά βρήκαμε τι έγινε, ότι μας είχαν αποσπάσει από το μαστό της μάνας μας και μας δίδανε κονσέρβα, γάλα, σκόνη. Μετά οι καθηγητές του Πανεπιστημίου είχαν σαν δασκάλους τους καθηγητές του Πανεπιστημίου της Δύσος. Αυτούς είχαν σαν πρότυπο μεγάλο. Μου είχε εντύπωση πως κάποιος Βασίλειος Λαούρδας το 1954 στην Ουάσιγκτον, φιλόλογος, μίλησε για το Άγιο Όρος, για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και λέγει ότι το καιρό εκείνο η μετεκπαίδευση ήταν το Άγιο Όρος και όχι τα πανεπιστήμια. Μετά, να πούμε τώρα το δίκαιο, το εξής, ότι μερικοί ξένοι θεολόγοι σαν να κατάλαβαν ότι κάτι συμβαίνει και μελέτησαν τους πατέρες. Κύριο ο Ντανιελού μελέτησε τον Γρηγόριο Νήσις και ένας Μπαλταζάρ το Μάξιμο τον Ομολογητή. Εγώ παρακολουθούσα μερικά μαθήματα του Ντανιελού και ενθουσιαζόταν και τράβαγε τις κάλτσες του όταν ήταν ενθουσιασμένος. Οπότε λέει, βλέπετε τι σημαίνει να γνωρίσουμε τους ανατολικούς πατέρες. Αλλά λέει, φυσικά πρέπει να κάνουμε υπακοή στο Magisterium Ecclesiae. Magister de l'Église, δηλαδή στο Βατικανό. Οπότε λες, θα τρίζουν τα κόκαλα του Γρηγορίου Νήσις, γιατί εάν τυχόν νιώθεις ότι εδώ είναι η αλήθεια, άφησε την αλήθεια να κάνει ό,τι θέλει. Και μετά γυρίζοντας στο Άγιο Όρος που πήγαμε, καταρχήν μας πήγαν το 58 ο κύριος Φραγκόπουλος σαν εκδρομή και με το να πάμε στο Άγιο Όρος μπήκε μέσα μας ο πειρασμός, τέλειωσε, δεθήκαμε με το Άγιο Όρος, δηλαδή όπου και να πήγαινε κανείς
Νιώθεις ότι σαν να χτύπησε μια καμπάνα και ακούς το βόμβο της καμπάνας. Άγιο Όρος. Μετά το 63 είναι χιλιετηρής της Λαύρας και λένε τι κάνουμε χιλιετηρής, θα κάνουμε την κηδεία. Εφόσον πέφτουν τα μοναστήρια, εφόσον μοναχοί δεν έρχονται, πρέπει να φτιάξουμε ξενοδοχεία, να έρχονται τουρίστες, να επισκέπτονται τα ερείπια, να πληρώνουν ένα εισιτήριο και να μπορούν να συντηρήσουμε. Και μετά από το 64-65 αρχίζει μια άλλη κίνηση. Ανανεώνεται το Άγιο Όρος και προχωρεί και προχωρεί και φτάνουν στο σημείο να είναι συντηρημένα όλα τα μοναστήρια, ισχύει στα κελιά και παλιά ένας Βυζαντινός αυτοκράτορας βοήθαγε τη Λαύρα, άλλος το Βατοπέδι, ενώ τώρα αυτό το κράτος που το κατηγορούμε το ελληνικό με το ΚΕΔΑΚ, μια αρχαιολογική υπηρεσία του Άγιου Όρους, βοηθάει όλο το Άγιο Όρος. Εκεί έχουμε αυτό το θαύμα του σημερινών, για το οποίο πολλοί παραξενεύονται και άλλοι ζηλεύουν. Γιατί είναι παράξενο 1000 χρόνια να ζει αυτός ο θεσμός. Με την αρχή νιώθεις ότι η αλήθεια δεν πεθαίνει, όσο και να τη θάψεις, ας πούμε, και αιώνες. Οπότε προχωρούμε έτσι.

διαμοιάς τους λόγους του ονόματος και γιατί ο Θεός δημιουργήσε τα πάντα. Το άνθρωπο κάνει τύπωση το εξής, ότι φτάνει εκεί ο Μάξιμος, φτάνει εκεί ο Γρηγόρος ο Νησίτης, φτάνουν εκεί όλοι οι Άγιοι και μετά στη συνέχεια νιώθεις, ζούμε στην Εκκλησία, ζούμε στο Άγιο Όρος, ζούμε στις ενορίες και μια στιγμή, χωρίς να το πάρουμε ειδήσει, ένας απλός, ένας τυποτένιος εκκρίνεται σαν φως παρακλήσεως και ξεπερνάει όλους. Οπότε βλέπετε, αυτός είναι ο παράδεισος της ζωής. Και λέω τώρα ότι ξεκινάμε από τη δίψα των Ελλήνων και εγώ βάζω, ξέρετε, σε ιδιαίτερη θέση τον Ηράκλητο, γιατί μιλάει με μια γλώσσα που είναι χριστιανική. Αυτό που λέει ο Άγιος Ιωστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυρος, ότι όσοι ζήσανε κατά λόγων προ Χριστού, χριστιανοί είναι χριστιανοί, παρόλο που ονομάστηκαν ειδωλολάτρες. Εμείς είναι ο Ηράκλητος, ο Σωκράτης. Οπότε όταν ο Ηράκλητος σου λέει ότι πρέπει να υπακούμε στον κοινό και θείο λόγο, στο λόγο και Θεό, για να καταλάβουμε τα πάντα, ενώ εάν ιδιάζομαι, νομίζουμε ότι εμείς είμαστε αυθεντία, τότε δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Οπότε βλέπετε ότι από εκεί φυσιολογικά προχωρούμε. Και όταν ο Απόστολος Παύλος έρχεται στην Αθήνα και διδάσκει τον νέο, φέρνει το νέο μήνυμα της πίστεως, οι Αθηναίοι νομίζω ότι δεν αλλάζουν πίστη, αλλά βρίσκουν απάντηση στα ερωτήματά τους στο κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου. Εκεί έχουμε αυτή την εξέλιξη. Οπότε ξεπερνιούνται όλα και μετά νιώθω ότι αυτό το ξεπέρασμα των πάντων, που είναι μια ευλογία του Θεού Λόγου που δίνεται σε αυτούς που ζητούν τα τίμια, αυτό μετά είναι μια ευλογία που απλώνεται σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση η πορεία προς Εμαούς. Βγαίνουν δύο Απόστολοι που είναι επιλεγμένοι στους λογισμούς, γιατί χάθηκε αυτός ο οποίος θα ήταν ο μέλλον λυτρούσε τον Ισραήλ, αυτός που θα λύτρωνε τον Ισραήλ, ας πέθανε. Ετάφη τρεις μέρες, οπότε τέλειωσαν οι ελπίδες. Βγαίνουν στον δρόμο, πάνε αλλού, για να αποφύγουν αυτό το πλάκωμα που είχε εκεί η Ιερουσαλήμ με όλους αυτούς τους λογισμούς. Και στον δρόμο τους πλησιάζει ένας άγνωστος, του ερμηνεύει τις γραφές, τους δίνει χαρά και μετά όταν φτάνουν αυτοί εκεί που πηγαίνανε, ο ξένος παρουσιάζεται ότι πάει παραπέρα και τον αναγκάζουν να μείνει μαζί τους. Γιατί ο ξένος έγινε πια οικείος και απαραίτητος, δεν μπορούν να κάνουν χωρίς αυτόν. Και στο δείπνο, στην κλάση του Αρτού, εγώ λέω και στο σπάσιμο της αντοχής, το γνωρίζουν και γίνεται άφαντος. Έγινε άφαντος ή το γνώρισαν ή το γνωρίζει άφαντος. Έγινε ένα θαύμα. Πήρα την απάντηση. Και έγινε άφαντος και τους πήρε μαζί του. Εκεί πέρα που δεν υπάρχουν απορίες. Καταργήθηκε το άφαντος, η απουσία και η παρουσία απλώθηκε παντού. Και το φως του Αναστάντος γεμίζει ουρανό, γη και κατακτόνια. Οπότε ο απλός άνθρωπος παίρνει άλλες διαστάσεις. Αλλά αυτός που ζήτησε τα τίμια και βγήκε στον δρόμο αναζητώντας αυτά. Αν αναζητάς τίποτα ψεύτικα πράγματα για να δοξαστείς τον

Λέω, κάνε ό,τι θέλεις. Δεν σε ρωτώ τι θα κάνεις. Σου λέω να κάνεις ό,τι θέλεις. Οπότε βλέπετε ότι η ζωή του ανθρώπου έχει άλλες απαιτήσεις. Δεν βασανίζει ο δημιουργός τον άνθρωπο που του έχει βάλει μέσα στην ψυχή του αυτή την απέτηση. Του δίνει τα αιτούμενα. Επίσης, επειδή μας σέβεται, δεν μας τα δίνει αυτά εξ αρχής μηχανικά, αλλά πρέπει και εμείς να αγωνιστούμε, να φτύσουμε αίμα και τότε φτάνουμε εκεί. Οπότε, δεν με καυχέσαι, όχι ανθρώπινα. Λες, είναι τίποτα, αλλά είναι πολύ μεγάλος αυτός που με αγαπά, που αγαπά την οικουμένη. Και έχετε στο στόμα σου και στο νου σου η ομολογία του τροπαρίου της Κασιανής, αμαρτημάτω μου τα πλήθη και κρυμάτω σου αβίσους της εξιχνιάσει ψυχός ως εσωτήρ μου. Εγώ είμαι μια άβυσος αμαρτημάτων, εσύ είσαι ένα πέλαγος ηκτυρμών, εγκαταλείπω το αυτό μου σε σένα και ησυχάζω. Ή βλέπετε πολλές φορές γράφει κανείς τη βιογραφία και λέει τις σχολές τέλειωσε, τη πτυχία πήρε που βγήκε άριστα. Ο Παύλος καυκόμενος λέει ο Χριστός ήρθε αμαρτωλούς ως όν πρώτος ημί εγώ. Το πρωτείο του Παύλου είναι ο πρώτος των αμαρτωλών. Οπότε αν τυχόν το νιώθεις αυτό, αν το ομολογείς εσωτερικά και αν τυχόν η αδυναμία σου μετατρέπεται σε δύναμη, τότε βλέπεις ότι δεν περιμένεις την βασίλεια των ουρών, αλλά ήδη ζώντας εδώ είσαι στα χέρια του δυνατού που δημιούργησε τον άνθρωπο για να μην πεθάνει, αλλά να προχωρήσει η ζωή αιώνιων. Τώρα, όταν κανείς είναι πλανεμένος, υπερηφανεύεται. Και ο πατήρ Πορφύριος έλεγε ότι ο εγωισμός είναι κουταμάρα. Για να το πει αυτό έτσι, ξεκάθαρα κάτι είχε ζήσει. Αλλά είναι για να νιώθεις ότι η αγάπη είναι το παν. Και μπορεί κανείς να τα θυσιάσει όλα για τον Χριστό και τα κερδίζει όλα. Ή κάτι άλλο, μπορεί να μην τα θυσιάσει, να περιμένει και να τρώει πειρασμοί, αλλά να περιμένει εκεί, να μην δώσει δική του λύση και τότε πάλι τα δέχεται όλα. Ή μεταβλέπετε αυτό που λέγεται ότι ο πολύτιμος Μαργαρίτης είναι ο Χριστός και όποιος τον ψάχνει και τον εντοπίσει σε κάποιο χωράφι, τα πουλά όλα για να αγοράσει το χωράφι. Και λέει ο Βασιλάκ ότι όταν αποκτήσεις το πολύτιμο Μαργαρίτη, θες να έχεις μόνο αυτό και τίποτε άλλο. Και όταν έχεις αυτόν, δι' αυτού έχεις τα πάντα. Κάτι άλλο. Αν τυχόν μια στιγμή τα χάσεις όλα και δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας, περίμενε. Και ο πολύτιμος Μαργαρίτης, ο Χριστός, θα έρθει να σε βρει εκεί που είσαι και θα σε ελευθερώσει πάλι. Οπότε ούτως ή άλλως φτάνουμε στη σωτηρία. Ένα είμαστε. Ή τολμηροί να θυσιάσουμε όλα, ή δυνατοί να κάνουμε υπομονή και να μην δώσουμε λύση δική μας. Εμένα μου κάνει εντύπωση που ο Απόστολος Πέτρος, ενώ αρνήθηκε τον Χριστό, δηλαδή τα έκανε θάλασσα, τι λύση έδωσε. Εξερθών έξω έκλασε πικρός, βρήκε μια γωνιά και έκλαιγε. Ενώ ο Ιούδας ο ταλέπορος λέει μεταμεληθείς απελθώ να πίνξε το. Μετεμελήθη, δεν μετενόησε, αποφάσισε να πάει να κρεμαστεί. Το θέμα είναι δεν κρεμάμε, δεν αυτοκτονώ, αλλά περιμένω και έρχεται η σωτηρία. Μετά από αυτό νιώθω ότι η πίστη μας, ο τόπος μας είναι το κέντρο του κόσμου. Μετά, εάν τυχόν λέμε πάμε στη Δύση και είναι άνθρωποι τακτικοί, μορφωμένοι και έχουν βιβλία, βιβλιοθήκες, πανεπιστήμια,

διδασκαλίες και τα σέβεσαι. Ταυτόχρονα δεν σου δίδουν αυτό το ακατόρθωτο. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από αγάπη. Όχι από τη δική μας αγάπη, αλλά την αγάπη που γνωρίσαμε στην Εκκλησία και μας έσωσε δωρεάν. Οπότε έτσι είναι το πράγμα. Και λέω, νιώθεις ότι όταν φτάσεις εκεί, ότι δεν καυχέσαι τον εαυτό σου. Μα καυχέσαι ή παραξενεύεσαι ότι γιατί ενώ είμαι τόσο δραμά για πέταμα, ο Θεός με αγαπάει. Οπότε μένουμε εκεί. Η Δύση με αυτή τη λογική έχει ανάγκη την ευρυχωρία της Ορθοδοξίας. Η Ρωσία που είναι τεράστια χώρα έχει μια δύναμη και η δύναμη της είναι η Ορθόδοξη πίστη. Κάθε χώρα Ορθόδοξη έχει αυτή τη μικρή ζυμποζημία όλο το θύραμα. Μετά ερχόμαστε στην Κύπρο. Ρώτησες ότι όταν πας στο Άγιος για να γίνεις μοναχός νιώθεις ότι όλα σε βοηθούν. Νιώθω κάτι άλλο. Η Κύπρος είναι σε ένα επικίνδυνο μέρος. Μεταξύ των τριών υπήρων είναι Ασία, Ευρώπη, Αφρική. Έχει περάσει δύσκολους καιρούς, έχει περάσει δοκιμασίες. Νομίζω ότι έχει σχέση με αυτή τη χάρη της πίστης, της Θείας Λειτουργίας. Οπότε θα έλεγα το εξής. Όπως προσκυνάει κανείς στην Άγιο Όρος και παίρνει μια δύναμη, προσκυνώντας στην Κύπρο, αν έχεις αισθήσει, παίρνεις δύναμη. Με τα μέσα τώρα που υπάρχουν, νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια προσπάθεια με τα μέσα τα σύγχρονα να παρουσιαστεί αυτή η χάρη. Δεν μπορώ να έρθω στην Κύπρο, αλλά μπορούμε με τα σύγχρονα μέσα να δώσουμε το μήνυμα. Κοιτάξτε, αν θέλω να δω τις τοιχογραφίες του Πρωτάτου που έχουν ειδική χάρη, μπορώ να πάω στο Άγιο Όρος. Εάν τυχόν δω κάτι έγχρωμες διαφάνειες, τις βλέπω καλύτερα από ότι θα τις βλέπω στον ίδιο τον ναό. Οπότε θα μπορούσε να γίνει κάτι που να παρουσιάσει τη χάρη τη μοναδική της Εκκλησίας της Κύπρου. Και λέω ότι υπάρχει μια μακρά περίοδος. Και βάζω στα πρώτο σχόλιο αυτό το σταυρόσχημο ειδόλιο και που είναι εδώ στην Κύπρο, και αυτό το ειδόλιο το σταυρόσχημο έχει ένα σταυρό που είναι το ίδιο σχήμα και λες 3.000 χρόνια προ Χριστού είναι ως τη στέλιο που είσαι μου έρθει, απαρνησάς το εαυτό και αράτω το σταυρό αυτού και ακολουθείτε με. Εγώ έτσι το βλέπω. Μετά προχωρούμε. Δέχεται η Κύπρος την επίσκεψη των Αποστόλων και του Βαρνάβα του Λαζαρού, παίρνει αυτή την αγωγή, έχουμε αυτή τη ζωή και έχουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Αν τώρα ας πούμε παρουσιαστεί αυτή η χάρις, αμέσως η Κύπρος μπαίνει στην καρδιά του καθενός και αν τυχόν είναι η Βενετία διατηρήσιμη πόλης, η Κύπρος είναι διατηρήσιμη νήσος. Και αν τυχόν η Βενετία έχει κάποια κτίρια, εδώ πέρα υπάρχει μια χάρις που ξεπερνάει τα κτίρια. Και αν τυχόν δεν πρέπει να χτυπήσεις τη Βενετία, δεν πρέπει να χτυπήσεις την Κύπρο. Και θα το καταλάβει κανείς αυτό, θα το καταλάβουν όλοι που ζητούν τα τίμια. Και αυτό που δίνει η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι τα τίμια. Τι είναι τα τίμια? Είναι το ξεπέρασμα του θανάτου. Οπότε, εάν τυχόν κάτι γίνει με ένα μικρό φιλμ, παρουσιαστεί η ιστορία της Κύπρου, κάποια κοιμήλια. Κοιτάξτε, τα ψηφιδωτά, οι μορφές των ψηφιδωτών της Κανακαριάς, νομίζω ότι έχουν το πρωτείο των ψηφιδωτών σε όλο τον κόσμο. Αυτά που τα πήραν οι Τούρκοι και τα πουλήσαν και ξαναγόρασαν και είναι στην Αρχιεπισκοπή στην Λευκοσία.
Μετά, αν πάμε σε κάποιες αρχιτεκτονικές, εγώ βάζω την Παναγία Ιεροσκήπου και κάποιες άλλες εκκλησίες. Μετά, αν πάμε σε κάποιες οικογραφίες, εκεί είναι Παναγία του Άρακα και κάτι άλλες. Αν βάλουμε μετά κάποιες γριές ή κάποιους νέους που να μιλάνε και αν δούμε πώς αυτό ζει μέσα στο λαό, νιώθεις ότι αυτό είναι κάτι πολύτιμο που ανήκει στον καθένα. Αν τυχόν αυτό δοθεί σαν μαρτυρία, αμέσως πάρα πολλοί είναι, γίνονται και υπάρχουν οι φίλοι της Κύπρου επειδή αγαπούν τον εαυτό τους. Γιατί όταν βλέπεις αυτό που με ζωογονεί, τότε δεν θέλω να το ετοιμάσεις αυτό. Και εγώ λέω το εξής, ότι οι Τούρκοι μεθαύριο θα έχουν παράπονο, γιατί με τις βλακίες μας ίσως τους αφήσαμε να καταπατήσουν τα ιερά και τα όσια. Και εδώ πέρα δεν είναι ότι πήραν μερικά χωράφια και θα βγάλουν πιο πολλές πατάτες, αλλά ετοιμάσαν τα ιερά και τα όσια. Μετά στη συνέχεια, από αγάπη, πρέπει να κάνουμε αυτή τη μαρτυρία, ώστε είναι επίθεση η οποία αναπαύει όλους, δεν έχει εχθρούς. Μετά κάτι άλλο, εάν τυχόν εμείς είμαστε ανόητοι και είμαστε άξιοι για τα χάλια μας, δεν θέλω ούτε πρέπει να προχωρούμε και να δούμε με μειονεξία. Είμαστε ανόητοι, αλλά είναι δυνατός αυτός που αγαπά και τους ανόητους. Και έχουμε αυτό το πλούτο, ο οποίος δεν είναι δικό μας, αλλά είναι του Θεού και σώζεται την οικουμένη. Μετά λέω ότι αφήνουμε τους πολιτικούς να κάνουν την πολιτική τους. Αφήνουμε τους στρατιωτικούς να κάνουν τα δικά τους και εμείς να δώσουμε αυτή τη μαρτυρία της αλήθειας και της χάρης που υπάρχει στην Κύπρο. Έτσι δεν βοηθούμε μόνο την Κύπρο, αλλά βοηθούμε την οικουμένη και τον καθένα άνθρωπο να καταλάβει ένα γεγονός, ότι ο Θεός από αγάπη δημιουργεί τα πάντα και από αγάπη τα κατευθύνει στην τελική ελευθερία. Αυτό ήταν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην τα ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Κυρίλου του Λουκάρεως, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγκαράθου. Ο πανηγυρικός θεσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβίδου, κύριου Γρηγορίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων, Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7:30 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσήφη.
1: Την Δευτέρα 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στα κάτω Καλέσα. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου.

0: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεθήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 3η 30 Ιουνίου, μνήμη της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 9 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα 25 χρόνια αγάπης και μνήμης του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νόμου Ηρακλείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νίφωνος Βασιλάκη, Αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

0: εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των εν Ρώμη μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Στυλιανού, Δειλινού Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βοιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, γερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο των Αγίων.
1: Την Τετάρτη, 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Εδόξων Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, πανηγυρίζει ο ομώνυμος ιερός ναός στην περιοχή Μπαΐρια Μετόχη Παπαδάκη της Ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 31 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Δημητρίου Λιμένος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός ασπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

κατά Ματθαίον κεφάλαιον ένατον. Και εν βάσης πλοίων διεπέρασε και ήλθεν στην Ιδίαν πόλην. Και ιδού προσέφερον αυτό παραλυτικών επικλίνην βεβλημένων. Και ιδών ο Ιησούς την πίστην αυτών, είπε το παραλυτικό, «Θάρση τέκνουν, αθέοντες οι αμαρτίες σου». Και ιδού την έστων γραμματέων είπον εν εαυτής, ούτως βλασφημεί. Και ιδών ο Ιησούς θα συνθυμίσεις αυτόν είπεν, «Είναι τι εμείς ενθυμίστε πονηρά εν τες καρδίες ημών, τι γαρευκοπότερον υπήν, αθέοντες σου εαμαρτίε, ή υπήν έγειρε και περιπάτη, ή να δε ειδείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης αφιένε αμαρτίας, τότε λέγει το παραλυτικό, εγερθείς, άρον σου την κλίνην και είπαγε εις τον οίκον σου, και εγερθείς, απήλθεν εις τον οίκον αυτού». Οι δόντες δε οι όχλοι εθαύμασαν και εδόξασαν τον Θεόν των δόντων εξουσία.

τη αύτην της ανθρώπης. Και παράγον ο Ιησούς εκείθεν, είδεν άνθρωπον καθήμενον επί το τελώνιον, Ματθαίον λεγόμενον, και λέγει αυτό, ακολούθημη, και Αναστάς οικολούθησεν αυτό. Και εγένετο αυτού ανακειμένου εν τη οικία, και ειδού πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ελθόντες συνανέκυντο το Ιησού και τις μαθητές αυτού. Και ειδώντες οι Φαρισαίοι, είπων τις μαθητές αυτού, διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών αισθεί ο διδάσκαλος ημών? Ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτής, ουχρίαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλοί κακώς έχοντες. Πορευθέντες δε μάθετε τι έστιν, έλεον θέλω και ούθησίαν. Ουγαρ ήλθον καλέ σε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσις μετάνιαν. Τότε προσέρχονται αυτό οι μαθηταί Ιωάννου λέγοντες, διατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύομεν πολλά, οι δε μαθητές σου νηστεύουσι? Και είπεν αυτής ο Ιησούς, μη δίνανται οι ιοί του νυμφώνος πενθύν, εφόσον χρόνων με ταυτόν εστίν ο νυμφίος? Ελεύσονται δε ημέρε, όταν απαρθεί από αυτόν ο νυμφίος και τότε νηστεύσουσιν. Ουδείς δε επιβάλλει επίβλημα ράκους αγνάφου επί ηματίου παλαιό. Έριγαρ το πλήρωμα αυτού από το ηματίου, και χείρον σχίσμα γίνεται. Ουδέ βάλουσιν ίνων νέων εις ασκούς παλαιούς. Ιδε μίγε, ρίγνυνται οι ασκοί και ο ίνος εκχύται και οι ασκοί απολούνται. Αλλά ίνων νέων εις ασκούς βάλουσιν καινούς και αμφότεροι συντηρούνται. Ταύτα αυτού λαλούντος αυτής, ιδού άρχον εις προσελθών προς εκείνη αυτό λέγον, ότι η θυγάτηρ μου άρτη ετελεύτησεν. Αλλά ελθόν, επίθεσ την χείραν σου επ' αυτήν και ζήσετε. Και εγερθείς ο Ιησούς, οικολούθησεν αυτό και οι μαθητέ αυτού. Και ειδού γενή, εμορροούσα 12 έτη, προσελθούσα όπισθεν ύψατο του κρασπέδου του ηματίου αυτού. Έλεγε γάρενε αυτή, εάν μόνον άψομαι του ηματίου αυτού, σωθήσομαι. Ο δε Ιησούς, επιστραφής και ειδών αυτήν είπε, θάρση θύγατερ, η πίστη σου σε σοκέσε. Και εσώθη η γηνή από τις ώρας εκείνης. Και ελθόν ο Ιησούς εις την οικίαν του άρχοντος και ειδών τους αυλητάς και των όχλων θορυβούμενων, λέγει αυτής, αναχωρείτε. Ουγάρα πέθανε το κοράσιον, αλλά καθεύδει και κατεγέλων αυτού. Ότε δε εξευλήθη ο όχλος, εισελθόν εκράτησε της χειρός αυτής και ηγέρθη το κοράσιον. Και εξήλθεν η φήμη αυτή εις όλην την γην εκείνην. Και παράγοντι εκείθεν το Ιησού οικολούθησαν αυτό δύο τυφλοί κράζοντες και λέγοντες, ελέησον ημάς ιε Δαβίδ, ελθόντι δε εις την οικίαν. Προσήλθον αυτό η τυφλή και λέγει αυτής ο Ιησούς, πιστεύετε ότι δύναμε του το ποιήσε? Λέγουσιν αυτό, ναι Κύριε. Τότε ύψατο των οφθαλμών αυτών λέγον, κατά την πίστην ημών γεννηθεί το ημίν. Και ανεώχθησαν αυτόν οι οφθαλμοί και ενευρυμίσατο αυτής ο Ιησούς λέγον, οράτε μη δεις γίνω σκέτο. Οι δε εξελθόντες διεφήμισαν αυτόν εν όλη τη γη εκείνη. Αυτόν δε εξερχομένων ιδού προσύνεγκαν αυτό άνθρωπον κοφών δαιμονιζόμενων. Και εκβληθέντος του δαιμονίου ελάλησεν ο κοφός. Και εθαύμασαν οι όχλοι λέγοντες ότι ουδέποτε εφάνει ούτως εν το Ισραήλ. Οι δε Φαρισαίοι έλεγον, εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Και περιήγεν ο Ιησούς τας πόλης πάσας και τας κόμμας διδάσκον εν τες συναγωγές αυτών και κηρύσσον το Ευαγγέλιον της Βασιλείας και θεραπεύον πάσαν νόσων και πάσαν μαλανκίαν εν το λαό. Ειδών δε τους όχλους, εσπλαχνίσθη περί αυτών ότι ήσαν εκλελημένοι και ερημένοι ως πρόβατα μη έχουν ταπειμένα. Τότε λέγει τις μαθητές αυτού, ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάται ο λίγη. Δε ήθητη ούν του Κυρίου του θερισμού, όπως εκβάλλει εργάταση των θερισμών αυτού. Κεφάλαιο ένατο. Ο Ιησούς επιβιβάστηκε στο πλοίο, διέσχισε τη λίμνη και ήρθε στην πόλη.
Τότε του έφεραν έναν παράλυτο ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο: «Θάρρος, παιδί μου, σου συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σου». Τότε μερικοί από τους γραμματείς είπαν μέσα τους: «Μα αυτός προσβάλλει το Θεό». Ο Ιησούς όμως, που κατάλαβε τις σκέψεις τους, είπε: «Γιατί κάνετε πονηρές σκέψεις? Τι είναι ευκολότερο να πω: σου συγχωρούνται οι αμαρτίες, ή να πω: σήκω και περπάτα? Για να μάθετε λοιπόν πως ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη, λέει στον παράλυτο: σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε και πήγε στο σπίτι. Όταν ο κόσμος το είδε αυτό, έμειναν κατάπληκτοι και δοξολόγησαν το Θεό που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους. Προχωρώντας πιο πέρα, ο Ιησούς είδε να κάθεται στο τελωνείο ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Ματθαίο και του λέει: «Ακολούθησέ με». Και εκείνος σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Ενώ έτρωγε στο σπίτι, ήρθαν πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί και κάθισαν μαζί με τον Ιησού και τους μαθητές τους στο τραπέζι. Όταν το είδαν αυτό οι Φαρισαίοι, είπαν στους μαθητές του: «Γιατί ο δασκαλός σας τρώει με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς?» Ο Ιησούς, που το άκουσε, τους είπε: «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Και πηγαίνετε να μάθετε τι σημαίνει αγάπη θέλω και όχι θυσία. Γιατί δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς». Ήρθαν τότε και τον βρήκαν οι μαθητές του Ιωάννη και του λένε: «Γιατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύουμε συχνά, ενώ οι μαθητές σου δεν νηστεύουν?» Ο Ιησούς τους είπε: «Μπορούν οι φίλοι του γαμπρού να πενθούν όσο καιρό είναι μαζί τους ο γαμπρός? Θα έρθουν όμως μέρες που θα τους πάρουν από κοντά τους το γαμπρό και τότε θα νηστέψουν. Κανένας δεν βάζει για μπάλωμα σε παλιό ρούχο ένα καινούριο κομμάτι ύφασμα. Γιατί το μπάλωμα θα τραβήξει το παλιό ύφασμα και το άνοιγμα θα γίνει μεγαλύτερο. Ούτε βάζουν καινούριο κρασί σε παλιά σακιά. Γιατί τα άσκια θα σκάσουν, θα χυθεί το κρασί και θα καταστραφούν και τα άσκια. Αλλά το καινούριο κρασί το βάζουν σε καινούρια άσκια και έτσι διατηρούνται και τα δύο». Ενώ τους τα έλεγε αυτά ο Ιησούς, έρχεται ένας άρχοντας, τον προσκυνάει και του λέει: «Η θυγατέρα μου μόλις πέθανε. Έλα όμως να βάλεις το χέρι σου πάνω της και θα ζήσει». Ο Ιησούς σηκώθηκε και τον ακολούθησε μαζί με τους μαθητές του. Μια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία 12 χρόνια τον πλησίασε τότε από πίσω και άγγιξε την άκρη από το ρούχο του, γιατί έλεγε από μέσα της: «Και μόνο να αγγίξω το ρούχο του θα σωθώ». Ο Ιησούς γύρισε, την είδε και της είπε: «Θάρρος, κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε». Και από την ώρα εκείνη θεραπεύτηκε η γυναίκα. Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σπίτι του άρχοντα και είδε τους μουσικούς που ήρθαν για την κηδεία και τον κόσμο ταραγμένο, τους είπε: «Φύγετε, γιατί το κοριτσάκι δεν πέθανε, αλλά κοιμάται». Και τον περιγελούσαν. Όταν έβγαλαν έξω τον κόσμο, μπήκε μέσα, την έπιασε από το χέρι της και το κοριτσάκι σηκώθηκε. Και η φήμη του διαδόθηκε σε όλη την περιοχή εκείνη. Όταν προχώρησε πιο πέρα ο Ιησούς, τον ακολούθησαν δύο τυφλοί που φώναζαν και έλεγαν: «Σπλαχνίσου μας, Ιέ του Δαβίδ». Και όταν έφτασε στο σπίτι, πήγαν κοντά του οι τυφλοί και ο Ιησούς τους λέει: «Πιστεύετε πως μπορώ να το κάνω αυτό?» Του λένε: «Ναι, Κύριε». Τότε άγγιξε τα μάτια τους και είπε: «Όπως το πιστεύετε, να σας γίνει». Και ανοίχτηκαν τα μάτια τους. Τότε ο Ιησούς τους πρόσταξε λέγοντας: «Προσέξτε να μην το μάθει κανείς». Αυτοί όμως, μόλις βγήκαν έξω, διέδωσαν τη φήμη του σε όλη την περιοχή εκείνη.
Ενώ έβγαιναν έξω οι δύο τυφλοί, του έφεραν έναν κοφάλαλο δαιμονισμένο. Μόλις έδιωξε το δαιμόνιο, μίλησε ο κοφάλαλος. Και ο κόσμος θαύμασε και είπε: «Ποτέ ως τώρα δεν είδαν οι Ισραηλίτες τέτοια πράγματα». Οι Φαρισαίοι όμως έλεγαν: «Με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων διώχνει τα δαιμόνια». Ο Ιησούς περιόδευε σε όλες τις πόλεις και στα χωριά, δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού και γιάτρευε κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία στο λαό. Όταν είδε ο Ιησούς τον κόσμο, τους πλαχνίστηκε, γιατί ήταν ταλαιπωρημένοι και εγκαταλελειμμένοι σαν πρόβατα που δεν έχουν ποιμένα. Τότε λέει στους μαθητές του: «Ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες όμως λίγοι. Γι' αυτό παρακαλέστε τον Κύριο του χωραφιού να στείλει εργάτες για τον θερισμό του».

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις, έμετρο σε κριτική διάλεκτο με τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκατάτο. Θαυμαστά ακούσματα με την κυρία Ειρήνη Περατσάκη. Πριν από 100 χρόνια, Μικρά Ασία με τον κύριο Λικούργο Μαρκούδη. Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου με τον κύριο Παρασκευά Λεκέα. Ο Άγιος του Πόντου Γεώργιος Καρσλίδης με την κυρία Σύρμος Γιάβρου. Ακολουθεί η εκπομπή «Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου» στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Εν το φωτίσω ψώμεθα φως με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

άλεσμα στο νερόμυλο. Πιάσαν το νηροκόσκινο, το στάρι κοσκινίζαν και αφού η ήρα έπεσε μετά τα λεσματίζαν. Σ' ένα σοφρά το βάλανε, κάθισαν σε σκαμνάκια, το διάλεγαν και βγάζανε βαβούλια, πετραδάκια. Καλά το καθαρίζανε, τα μαυροκούκια βγάζαν, μια θιά μου και η μάνα μου σε πιάτο τα εβάζαν. Δυο κοκκινόλουρα σακιά γέμισαν ως τη μέση, στο άλογο τα φόρτωσε στο μήλο να τα λέσει ο κύρις μου και με έβαλε στο άλογο να κάτσω, να πάμε στο νερόμυλο που δεν θα το ξεχάσω. Κι αυτό στο μεσοσόμαρο από τη σκάλα βγαίνει και δίνει του φτερνιστηριά στο μήλο το πηγαίνει. Ως το μυγόμι έγινε εγώ τα ναυαστούσα, πιάνει τ' άλλο μίζοριστό, με κόπο το κρατούσα. Ξέστρωσε, ξεχαλίνωσε και τον πεγύρι δένει, να βόσχει ώστε να λέσω με κι ο πίσω αυτό για γέρνη. Τα κοκκινόλουρα σακιά μέσα στο μήλο βάνει και εγώ ξοπίσω κλούθουν να δω τι θα τα κάνει. Ο μήλος που επήγαμε δεν ήταν του χωριού μου, εφάνταζε παράξενος, μυστήριο στο νου μου. Εμπήκαμε, τρεις άνθρωποι υπήρχαν μέσα στο μήλο, το μηλονά χαιρέτησε, τον είχενε και φίλο, κι ύστερα τον πατέρα του το μήλο κυβερνούσε, χρόνια και χρόνια από παιδί και μέσα στο μήλο ζούσε. Κι ένα άλλο που ετέλειωνε, εκόντευε να λέσει και έβαζε μέσα σε σακί τα λεύρη να το δέσει. Διαολεμένο θόρυβο έκανε ως περνούσε, απ' το σιφούνι το νερό κι φτερωτή γυρνούσε. Μίδενε που εξάνοιγα το μήλο πάνω κάτω, κι ήρθεν ο γερομηλωνάς και κράθιαν ένα πιάτο. Νετρουλαρίκι, μπόλικες, τηγανίτες γεμάτο, που πάνω μέλι έβαλε και μου δώσε το πιάτο. Φάει παιδί μου όσους θες κι άλλους να τηγανίσω, έχω μαλεύρι μπόλικο και μέλι να τσαλίψω. Ξάνιξα τον πατέρα μου, με νεύμα ναι μου κάνει, ότσι παντέρμες νοστιμιά μ' είχανε κουζουλάνι. Κι έγλυφα τα δαχτύλια μου που είχαν γεμίσει μέλι, Θεέ μου και να γινόμουν να αποξαρχή κοπέλι, να δω το γερομιλονά, το κύρι μου να βγαίνει, στη σέλα και σαν αστραπή κι αέρας να πηγαίνει. 4-5 έφαγα το μέλι με είχε γκώσει και έφυγε και ξανάρθενε νερό για να μου δώσει. Ακλούθα μου από κοντά το μήλο να σου δείξω, να με θυμάσαι κάποτε απ' τη ζωή σαν λείψω. Ο μήλος ή πολύ παλιός, πόσο χρονό δεν ξέρω. Εδώ πρωτόδα τη ζωή και εδώ με βρίσκει γέρο. Ο κύρις μου τον έδωσε και εκείνο ο παππούς μου, από παππού κύρι σε γιο και εγώ εδά του γιού μου. Το μήλο έχω σπίτι μου, σπάνια αλλού πηγαίνω, επάνε το κρεβάτι μου και αμοναχός ξωμένο. Από τη χέρα με έπιασε, βγήκαμε από το μήλο, στη στέρνα πάνω με έβγαλε τη φράση με ένα ξύλο. Το ξύλο τούτο που θωρείς, γεράνι εμείς το λέμε, φράση τρύπα με αυτό όταν νερό δε θέμε. Του ξύλου η κάτω μερά από την τρύπα φράση έχει κουρέδα γύρω του, νερό να μην περάσει. Στουμπούρα λέγεται αυτό και είναι κανονισμένο με το σκοινί, να τούτονε στο μήλωνε δεμένο. Που μέσα αν σύρω το σκοινί το ξύλο θα σηκώσει και αν το αφήσω ελεύθερο την τρύπα θα στουμπώσει. Θωρείς τα απέναντι βουνό, νερό που φλέγες βγαίνει, γίνεται ριά και ορμητικό σε καταπότη μπαίνει. Χτιστός, μακρύς και το νερό στη στέρνα κάτω φέρνει, χωρίς τη στέρνα άλεσμα πράμα δεν καταφέρνει. Η στέρνα ήταν τεράστια, ως άλλη μνούλα μοιάζει και ήταν γύρω της χτιστή και το νερό στερνιάζει. Από τη στέρνα το νερό σε καταπότη μπαίνει, 50 μέτρα κύλαγε και στο ζουριό πηγαίνει. Τον καταπότη τούτο ναι, εμείς λέμε λιγάτο. 8 καμάρες του έχουνε για στήριγμα από κάτω. Τον έχουν χτίσει μάστοροι παλί Κίνα τα χρόνια και χέρα ανθρώπου αν δεν πει θα στέκεται αιώνια. Μασβέστη και σαντορινιό χώμα τον έχουν χτίσει. Σχέτο τσιμέντο γίνηκε, νερό πού να πορήσει. Πετροκυσίφι τρώξανε ένα γίνα μαζί του. Σάγριο σφιχταγκάλιασμα ζωής απ' τη ζωή του. Πάμε από μέσα να σου πω ο μήλος πώς δουλεύει και πού πηγαίνει το νερό που από το λιγάτο φεύγει. Στο μήλο κάτω μπήκαμε, έλα από εδώ μου κάνει κι όπως δεν έτρεχε νερό στη φτερωτή με βάνει. Τώρα από εδώ μπορείς να δεις και θα στα εξηγήσω και θα έχεις γίνει μηλωνά στο τέλος σας αφήσω.
Να το ζουριώνε κόνικο, πλατής την πάνω μπάντα, στενεύει ως κατεβαίνει αυτό εις τη σιφουνομάνα. Πηγάδι λέγεται αλλιώς, στα 10 μέτρα φτάνει, 3 τόνους μέχρι την κορφή νερό πρέπει να βάνει. Είναι χτιστό με στρογγυλές πέτρες πελεκημένες, ψηλά έχει μισοφέγγαρα με τσέρκουλα δεμένες. Στη βάση τρύπα έχει εδώ και το σιφούνι μπαίνει, ξύλινο κι είναι κουφωτό, στη φτερωτή πηγαίνει. Με σφήνες το σφινώνομαι, ξύλινες να κρατιέται, πρέπει να είναι σταθερό πολύ, να μην κουνιέται. Αυτή εδώ είναι η πτερωτή, κι ως το νερό περνάει, από το σιφούνι με ορμή εις τα φτερά χτυπάει. Η φτερωτή είναι ξύλινη και τα φτερά φτιαγμένα με εκομποσά και γυριστά, όλα πελεκημένα. Φτιάχνεται από μαυρομουρνιά ή ξύλο από πρίνο, γιατί αντέχει στο νερό, πολύ σκληρόν εκείνο. Η βάση είναι ξύλινη και τραπεζάτη λέμε, το κοντομούχλι μέσα του γυρνά όταν το θέμε. Είναι πατσάλι, στρογγυλό, μέσα τα δράχτη μπαίνει, στην τρύπα και σφινώνεται καλά για να μην βγαίνει. Τα δράχτη είναι τούτο ναι μακρύ, 2 μέτρα ξύλο. Αυτό κρατά τη φτερωτή μα και γυρνά το μήλο. Μέσα περνά από τη φτερωτή, στην κάτω πέτρα φτάνει, την επερνά από το φάλι της, την πάνω πέτρα πιάνει. Στη σελιδόνα πιάνεται πολύ σφιχτά τη δένη, εφαρμοστά και σφινωτά, ούτε κουνεί, δεν βγαίνει. Με λόγια διόδα σου τα πω για να τα εννοήσεις, μα να τα γράψεις στο μυαλό, βαθιά, να μην τα σβήσεις. Απ' το πηγάδι το νερό μες στο σιφούνι μπαίνει, με πίεση ορμητικά στη φτερωτή πηγαίνει. Με πίεση ως βγαίνει αυτό εις τα φτερά χτυπάει, τα δάχτυ η πανόπετρα και η φτερωτή γυρνάει. Θαρώ από εδώ τελειώσαμε, πάμε εδώ από πάνω, ευγήκαμε, να το σκηνή μπροστά το μήλο βάνω. Αν το ζουριό δεν γεμιστεί να έχει νερό απάνω, το μήλο δεν τον εγυρνά ό,τι και να του κάνω. Απ' το λιγάτο το νερό πρέπει να σειρματίζει, συνέχεια σε κίνηση το μήλο να γυρίζει. Σε λίγο η πανόπετρα άρχισε να γυρίζει, καθώς χυλούσε ο καρπός, σιγά σιγά σφυρίζει. Στο τελευταίο μάθημα είμαστε και τελειώνω, γιατί θωρώ, σε κούρασα, μα δεν το μετανιώνω. Πάνω απ' την πανόπετρα βρίσκε την κοφινίδα, χιλιάδες τόνοι οι καρποί να μπαίνουν μέσα είδα. Στηρίζεται από την κορφή σε 4 ποδάρια, ξύλινα που αναβαστούν καρπούς, κριθάρια, στάρια. Την κοφινίδα ξάνοιξα με ξύλα τα φτιαγμένη, στο κάτω μέρος της στενή και τετραγωνισμένη. Όσο απάνω πήγαινε άρχιζε να φαρδένει, ευλογημένος ο καρπός στα σωθικά της μπαίνει. Η κοφινίδα έχει εδώ στον πάτο μία τρύπα, υπάρχει ξύλο προσθετό που λέγεται ταΐστρα. Απ' την ταΐστρα ο καρπός της πέτρας μες στο φάλι μπαίνει και κανονίζεται με κίνο το στριφτάλι. Μες στην ταΐστρα βλέπεις το ένα κομμάτι ξύλο μικρό και στην προέκταση λίγο ακουμπά το μήλο. Αριστερά και δεξιά με σπάγους 2 κρατιέται, διχαλωτό κι ως ακουμπά. Την πέτρα αυτό κουνιέται. Κανονιστήρι του καρπού, λίγο πολύ θα πέσει στην τρύπα της πανόπετρας γυρνώντας να τα λέσει. Πέρδικα το ονομάζω μου, με πέρδικα ομοιάζει, κεφάλι ωρά με τις στροφές ανεβοκατεβάζει. Λένε και οι 2 μιλόπετρες θα λέθουνε το στάρι, η κάτω είναι σταθερή μα η πάνω έχει τη χάρη. Έτσι είναι κι όλα σταθερή, η κάτω πέτρα μένει, η πάνω είναι που γυρνά και το αλεύρι βγαίνει. Περνά από την πορότρυπα, σ' αλευροδόχη πάει και ανοίγουνε τα μάτια σου το άσπρο που κοιτάει. Γύρω από τις μιλόπετρες, τάβλες είναι βαρμένες, εφαρμοστές, πολύγονες, πολυκαλοδεμένες. Όπως αλέθετο καρπός, τα αλεύρι αυτές κρατάνε, μέσα κι οι πέτρες το γυρνούν στον πόρο και το πάνε. Κουβέρτα ονομάζεται, τρυπάχο με αφήσει, στις τάβλες κι όπως θα λεστεί τα αλεύρι θα κυλήσει, στη γούρνα αυτή απού πάμε λέγεται αλευροδόχη κι είναι χωσμένη μες στη γη. Μα από δικού της όχι, μαστόρι την εφτιάξανε πέτρα πελεκημένη, από τη γη μια 10 πόντους αυτή προβέρνει. Χωρεί αλεύρι ένα σακί, έτσι αγκανονισμένη, κι όταν γεμίσει στο σακί με το αξάι μπαίνει.
Να και η Βεργοσάνιδα είναι 2 μέτρα ξύλο. Από εδώ το σταματώ κι ομπρός βάνω το μήλο. Το ξύλο στην προέκταση έχει ένα παλαμάρι μέσω σιφούνι φτερωτής, μοιάζει ως σαν το φιάρι. Αν το γυρίσω δεξιά αμέσως σταματάει και δεν γερνά η φτερωτή γιατί νερό δεν πάει. Στο παλαμάρι το νερό απάνω του χτυπάει και αυτό εξωστρακίζεται και ο μήλος δεν γυρνάει. Πάλι αν το κάνω αριστερά, αλλιώς θα το γυρίσει, το παλαμάρι κάθετα και ο μήλος θα αρχίσει. Στο τελευταίο εξάρτημα φτάσαμε και στο λέω που αυξομοιώνει τις στροφές του μήλου και σπουδαίο. Είναι ένα ξύλο που από εδώ αρχίζει, πάει κάτω και μπαίνει στην τραπεζά σαν σφήνα από κάτω. Και αναβάτης λέγεται, ανεβοκατεβάζει το μήλο και ανάλογα ψηλό χοντρό το βγάζει, τα λεύρη που σαν ζυμωθεί δίνει ζωή στους ανθρώπους. Χιλιάδες χρόνια λέθεται έτσι ή με άλλους τρόπους. Εδώ θωρίστα στη σειρά πολλά έχουμε πιθάρια. Βάνουμε μέσα τους καρπούς, κριθάρια, μακεστάρια. Είναι τα δικαιώματα του μήλου που κρατούμε και εδώ ξανά έχει ο Θεός βγαίνει σαν τα πουλούμε. Ζυγίζομαι με καμπανό, την πάρτη μας βαστούμε και το πιθάρι αργά αργά γεμάτο το θωρούμε. Τα λεστικά κρατίζουμε, 1 στις 10 πάει με το αξάι τούτο ναι που μια οκά χωράει. Δίπλα από την παρασιά υπήρχε κρεμασμένη λύρα με το δοξάρι της με ξόμπια σκαλισμένη. Μίδενε που την ξάνιγα πιάνει την ξεκρεμάει, στο γόνατο την ακουμπά να παίζει αρχινάει. Γλυκά, αργά, λυπητερά, λες και η λύρα κλαίει, σήκωσε αργά την κεφαλή 3 μαντινάδες λέει. Επέρασα καλές στιγμές κι εγώ δεν το αρνούμε, πιάνει με το παράπονο ο ντετσαναστορούμε. Ήμουν κι εγώ στα νιάτα μου άντρας και το πενιέμαι, μα μόλις θα το θυμηθώ τη μοίρα καταργέμαι. Ο άνθρωπος από το Θεό γραφτόν εσά γεράσει, την πόρεση, την ομορφιά, την αντριγιά να χάσει. Σταμάτησε απότομα και πήγε να μιλήσει, δεν μπόργαινε, στο μάγουλο δάκρυχαινε κυλήσει. Το σκούπισε και μίλησε, θωρείς αυτή τη λύρα, δεν είναι ξύλο άψυχο, μικρός εγώ την πήρα. Από νταμού πήρε ο Θεός το τέρι που αγαπούσα, ευτόχη ναι μου η ζωή αφού να αυτή απούσα. Τη λύρα έχω συντροφιά, μιλώτσις μου μιλάει, είναι χαρά κι ο πόνος μου, χατήρια δεν χαλάει. Τις ώρες που είμαι μοναχός κι όταν δουλειά δεν κάνω, πιάνω τη λύρα τούτη δω τσόξω τα ντέρφια βγάνω. Ξάνοιξε τα κομμάτια της, το σκάφος, το καπάκι, τον καβαλάρι, τσιχορδές που βγάζουνε μεράκι. Τη γλώσσα της, το κέρατο και στα στριφτά λιαγγίζει, ζερβά δεξά τα γύριζε τη λύρα του κουρδίζει. Δε στα γερακοκούδου να απούχει το δοξάρι, πάσο κρατούν στο παίξιμο, στον ήχο δίνουν χάρη. Τη λύρα χάιδεψε αργά, γλυκιά, αγαπημένη, στον τόπο της την έβαλε απού ήταν κρεμασμένη. Σφιχτώσε στην κεφαλή το κρουσωτό μαντίλι και έβαλε λάδι, τσίριζε, άδειόταν το καντήλι. Σ' ένα ντουλάπι χωνευτό που το είχε εικονοστάσει, πιάνει, ματσάζει τη μαχιά, την παρασιά να σάσει. Βάζει τη σκουτσουρόκλαδα, την παρασιά ετοιμάζει, παίρνει μια πέτρα στρογγυλή που πάνω την εβάζει. Φτενή, καλοπελεκητή κι άρχισε να πυρώνει, σε μια λεκάνη πύλινη αλεύρι μέσα χώνει. Ζεστό, αμουδά το μπόλικο απ' την αλευροδόχη, ρίχνει νερό τα σάλευγη, αλλά αλάτσι όχι. Σάικα, εσύ μιλόπιτα δεν θα έχεις ξαναφάει, κι αφού τη ζύμωσε καλά, στην παρασιά την πάει. Στην πέτρα την αμουδερή που πάνω την εβάζει, την πάθια με τη χέρα του και στρογγυλή τη σάζει. Η πίτα ως ψινότανε, φούσκονε σαν φρατζόλα, σαν πως τη βάλαν κουνενό, μαγιά, προζύμι απ' όλα. Τη γύρισε, εψήθηκε, την έκοβε κομμάτια, εμοσχομύριζε κι εγώ την τρώω με τα μάτια. Καλό κομμάτι δίνει μου, τι νοστιμιά Θεέ μου, απού είχε η μιλόπιτα, δεν την ξεχνώ ποτέ μου. Αφράτη, πεντανόστιμη, δεν έχω ξανανιώσει τη γεύση αυτή στο στόμα μου, ψωμί να μου έχει δώσει. Χρόνια και χρόνια πέρασαν, το μήλο αναστορούμε κι όλες εκείνες τις στιγμές απούζησα θυμούμε.
σαν αθωρό το μιλονά, μιλόπιτα να σάζει, ασύνη πλάκα αλαφρά από τον εσκεπάζει.

Ζυμωτό, εφτάζυμο παξιμάδι. Ροβήθια στο χερόμιλο αλέθη και τα βάζει σ' ένα τσικάλι με νερό, τον κουνενό ετοιμάζει. Από βραδύ στην παρασιά κοντά κοντά το βάζει, μάλινο ρούχο τόριξε από πάνω το σκεπάζει. Τη νύχτα εσηκώθηκε κι άλλο νερό ζεσταίνει, μες στα ροβήθια η μάνα μου πιάνει και το φχεραίνει. Κι άρχισε με τη χέρα της να τα ανακατώνει, κι αφού πάλι τα σκέπασε για μια ώρα ξαπλώνει. Γύρω στις τρεις την ταχυνή πεθιέτα από το κρεβάτι, γιατί είχε τα μένετζης και πού να κλείσει μάτι. Ρίχνει ματιά του τσικαλιού, αυτό ήταν φουσκωμένο, μέχρι το χείλος ήτανε απάνω ανεβασμένο. Αυτό ελέγαν κουνενό, μαγιά για το προζύμι. Μόλις ανέβη άρχιζαν να φτιάχνουνε τη ζύμη. Το κουνενό σε ξύλινη σκάφη μεγάλη βάζει, στην άκρα και από το σακί τα λεύρη ετοιμάζει. Μες στην κνησάρα από το σακί με πιάτο το γεμίζει, πολλές φορές και ρυθμικά τα λεύρη κοσκινίζει. Ζεστό νερό στον κουνενό και αλεύρι ανακατεύει και το προζύμι έφτιαξε μα έπρεπε να ανέβει. Μάλινη παίρνει πατητή, στη σκάφη πάνω βάζει, διπλή να έχει ζεστασιά κι όλη την εσκεπάζει. Κοντά μια ώρα πέρασε, έτοιμο το προζύμι, είχε φουσκώσει, ανεβεί και τίμαζε τη ζύμη. Απ' το σιδεροτσίκαλο σε μια λεγέρα βάζει, καυτό νερό και με κρυγιό νερό το συγκεράζει. Μέσα στη σκάφη το όριξε κι άρχισε να μαλάσει, προζύμι, αλεύρι και νερό, τη ζύμη να ετοιμάσει. Για να φρατέψει το ψωμί νόστιμο να το κάνει, λάδι κι αλάτι έφερε στη σκάφη και τα βάνει. Αφού μια μάζα έγινε, αρχίζει να ζυμώνει με τις γροθιές ώρα πολύ να την ανακατώνει. 7 φορές τη ζύμωσε και από τη σκάφη βγάζει ζυμάρι που μαλαχταρά αυτή την ονομάζει. Τη βάζει πάνω στο σοφρά, 5 κομμάτια κάνει, το ζυμωτό αφούπλασε εις το κρεβάτι βάνει. Με ένα μαχαίρι χαρακές στο ζυμωτό θα δώσει, να κόβεται στην ξεφουριά να το παξιμαδώσει. Όλη τη σκάφη έπλασε, το έβαλε στο κρεβάτι, με πατητή το σκέπασε, το φούρνο πάει κι αυτή. Ήρθανε τρεις γειτόνισσες βοήθεια να δώσουν, γιατί κι αυτές ζυμώσανε να τις τα ανταποδώσουν. Αχινοπόδια βάλανε φωτιά του φούρνου δίνουν, τρεις αγκαλιές σιγά σιγά να κάψει τον αφήνουν. Με τρίφτη από εδώ και εκεί τα κάρβουν να γυρίζουν, στο φούρνο ομοιόμορφα κι αυτά τον κοκκινίζουν. Πιάσαν το σύρτη κι άρχισαν τα κάρβουνα να βγάζουν, μέσα σε λάκκο τα ρίξαν, τον πανιστή ετοιμάζουν. Τον εβουτούν μέσα στο νερό, το φούρνο όλο πανίζουν, το ζυμωτό κουβάλαγαν κι άρχισαν να φουρνίζουν. Στις πόρτες πάνω το βάζαν που είχαν ξεμασκουλώσει, τις ξύλινες και πάνω τους εντόνια είχαν απλώσει. Το ζυμωτό πολύ απαλά παίρναν από το κρεβάτι. Είχε φουσκώσει, ανεβεί του προζημιού σπολάτη. Με φιάρι το φουρνίζανε ένα κομμάτι ακόμα, έμεινε κι ως το φούρνισαν, του βάλανε το πόμα που ήταν σιδερόπλεκ. Μ' αυτή τον πόρο κλείνει και την κουτσούλα φράξανε γιατί ψωμί δεν ψήνει. Φέρνει πατάτες, σέχωσαν στη Χόβολη, στα Θράκη, δυο κανατάκια γέμισε, περισσινό κρασάκι. Απ' το κουρούπι βγάνει ελιές, έξε σαρδέλες πλένει, τυρί, ραπάνια η μάνα μου στο φούρνο τα πηγαίνει. Τ' άσπρο ψωμί εψήθηκε και αρχίζουν να το βγάζουν, αυτό έλεγαν ξεφουρνιά, στις πόρτες το σοριάζουν. 10 η ώρα πήγαινε και η γειτονιά μυρίζει, όπως εκόβαν το ψωμί και ποιος την ταγιαντίζει. Έβγαλαν από τη Χόβολη ψημένες τις πατάτες, βάζαν στις κούπες κόκκινο κρασί από τις κανάτες και τρώγανε την ξεφουρνιά ζεστή, μ' ό,τι υπήρχε. Θεέ μου, τι γεύση νοστιμιά το στόματος που είχε. Σκουντρούσανε και ευχότανε πριν το κρασί να πιούνε, με το καλό να φαωθεί και στάλο να βρεθούνε. Ο σαντζισκάρες πρόβαλαν παιδιά που μυριστήκαν, ό,τι υπήρχε ξεφουρνιά στο φούρνο και σταθήκαν. Και στον καθένα σίτινο ψωμί κομμάτι δίνει, η μάνα μου κι όποιος περνά να φύγει δεν αφήνει, αν δεν του δώσει ξεφουρνιά το έθιμο του τόπου που δίνει αξία στη ζωή του κριτικού ανθρώπου.
10 ψωμιά εκράτησε στους εδικούς να δώσει κι όσες τις δίνα ξεφουρνιά να το στανταποδώσει. Αχινοπόδια μια γκαλιά το παραμπούκι βάζουν και τα κομμάτια το ψωμί ολόκληρο ταιριάζουν. Ο φούρνος ετοιμάστηκε την ξεφουρνιά να βάλουν, να την μπαξιμαδιάσουνε ντάκους να την ευγάλουν. Με φιάρι το φουρνίζανε και αφού το ποφουρνίσαν, βάζουν τη σιδερόπλακα στον πόρο και τη χρήσαν. Με λάσπη, για να μην περνά στο φούρνο ο αέρας, μην πάει ο κόπος άδικα της νύχτας και της μέρας. Βρεχτό κουρέλι βάλανε και την κουτσούλα χρήζουν, στη μέση τρύπα πούχαινε, το φούρνο ασφαλίζουν. Να καλοψίσει το ψωμί, να γίνει παξιμάδι, να τρώμενε πολύ καιρό, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Δύο μέρες δεν τον άγγιξε, τον άφησε κλεισμένο κι όσον ανοίγει φάνηκε ροδοκοκκινισμένο. Να'ναι από μέσα το ψωμί και έφερε από το σπίτι η μάνα μου το κόσκινο μαζί και το βολίστη. Το παξιμάδι νάμπει εκεί κι εγώ στο φούρνο μπαίνω, δεν πήρωνε, ώρα πολύ, τον είχε ανοιγμένο. Από τον ίδρο μου σκέψα, μαυρίσανε τα ρούχα κι ως βγήκα ήθελα νερό, Θεέ μου μια δίψα πουχα. Σε μια κουρούπα αργά αργά το παξιμάδι βάζει και από πάνω στρογγυλό ξύλο και το σκεπάζει. Το παξιμάδι σίτινο το λέγανε σταρένιο και από το κριθάρι που φτιάχναν το λέγαν κριθαρένιο. Σταρένιο αλεύρι ανάμειχτο με κριθαρένιο βάζαν, το παξιμάδι που βγαίνε μιγάδι το ονομάζαν. Ντάκους τα λέγαν όλα αυτά, τα τρώγανε βρεγμένα, μα είχανε κυπέροχη γεύση κουκαλισμένα.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα της αιμορροούσας γυναίκας. Αρχικά θα αφηγηθούμε το θαύμα από το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Να σημειώσουμε πως το θαύμα της αιμορροούσας γυναίκας βρίσκεται στην κατηγορία των θεραπευτικών θαυμάτων και αποτελεί διπλή διήγηση με ένα ακόμα θαύμα της Ανάστασης της κόρης του Ιαΐρου. Αποτελούν ενωμένες διηγήσεις σε όλη τη συνοπτική παράδοση λόγω της χρονικής του συνάφειας και αλληλουχίας. Τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της περικοπής από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Και διαπεράσαντος του Ιησού εν το πλοίο, πάλιν εις το πέραν συνήχθη όχλος πολλής επ' αυτών, και ειν παρά την θάλασσαν, και έρχεται εις τον αρχισυναγόγον, ονόματι Ιάιρος, και ειδών αυτόν πίπτει προς τους πόδας αυτού και παρεκάλλει αυτόν πολλά, λέγον ότι η θυγάτριόν μου εσχάτος έχει ή να έλθον επιθύς αυτής τας χείρας, όπως σωθεί και ζήσετε. Και απήλθεν με ταυτού και οικολούθη αυτό όχλος πολλής και συνέθλιβον αυτόν. Και γινή τη σούσα εν ρίση αίματος έτη 12 και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανίσασα τα παραυτής πάντα και μηδέν ωφεληθήσε, αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα. Ακούσασα περί του Ιησού. Ελθούσα εν το όχλο όπισθεν ύψατο του ηματίου αυτού, έλεγε, γάρεν αυτή, ότι ανόψομαι καν των ηματίων αυτού, σωθήσομαι. Και ευθέως εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής, και έγνω το σώματι, ότι ίατε απ' της μάστιγος. Και ευθέως ο Ιησούς επιγνούσεν αυτό την εξ αυτού δύναμην εξελθούσαν. Επιστρεφήσεν το όχλο έλεγε, τι μου ύψατο το ηματίο μου? Και έλεγον αυτό οι μαθητές αυτού, βλέπεις το όχλον συνθλιβούντασε. Και λέγειν, τι μου ύψατο? Και περιευλέπετο ειδήν την αυτού ποιήσασαν, η δε γινή φοβηθήσε και τρέμουσα, ευδία ο γέγονε απ' αυτή, ήλθε και προσέπεσεν αυτό και είπεν αυτό πάσαν την αλήθειαν. Ω δε είπεν αυτή, θύγατερ, η πίστη σου σε σοκέσε. Είπαγε εις ειρήνην και ήσθη υγιής από τις μάστιγός σου. Έτι αυτού λαλούντος έρχονται από του αρχισυναγωγού, λέγοντος ότι η θυγάτηρ σου απέθανε. Τι έτη σκύλης των διδάσκαλων? Ο δε Ιησούς, ευθέως ακούσασας των λόγων λαλούμενων, λέγει το αρχισυναγώγο, μη φοβού, μόνον πίστευε. Και ού καφήκεν αυτό ουδέ να συνακολουθήσε ημι Πέτρον και τον Ιάκωβον και Ιωάννην των αδελφών Ιακώβου. Και έρχεται εις τον οίκον του αρχισυναγωγού και θεωρεί θόρυβον και κλαίοντος και αλαλάζοντος πολλά. Και εις ελθόν λέγεις αυτής, τι θορυβήστε και κλαίετε? Το παιδίον ού καπέθανεν, αλλά καθεύδει. Και καταγέλων αυτού. Ο δε εκβαλών πάντας παρελαμβάνει τον πατέρα του παιδίου και την μητέρα και τους μεταυτού και εισπορεύεται όπου είναι το παιδίον αντικείμενον και κρατήσε στις χείρος του παιδίου, λέγει αυτή, ταλιθά κούμη. Ο έστι με θερμινευόμενον το κοράσιον και περιεπάτη. Ειν γάρε των 12 και εξέστησαν εκστάση μεγάλη. Και διεστήλα το αυτής πολλά ή να μηδίσουν ο τούτο και είπε, δοθήνε αυτήν φαγήν.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει ελεύθερη απόδοση του θαύματος στα νέα ελληνικά. Όταν πέρασε ο Ιησούς με ένα πλοιάριο στην απέναντι όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, συγκεντρώθηκε ξανά πολλοί κόσμος γύρω του. Στο πλάι της λίμνης, ανάμεσα στο πλήθος, βρισκόταν άνθρωποι από τη συναγωγή. Ένας εξ αυτών ήταν ο Ιάιρος, ο οποίος, αφού έπεσε στα γόνατα, τον παρακάλεσε να θεραπεύσει τη 12χρονη κόρη του, η οποία ήταν ετοιμοθάνατη. Ζητάει από τον Κύριο να βάλει τα χέρια του πάνω της για να γιατρευτεί και να ζήσει. Ο Ιησούς αμέσως φεύγει μαζί του, προκειμένου να πάνε στο χώρο όπου βρίσκονταν το κορίτσι αυτό. Ταυτόχρονα, τους ακολουθούσε και πλήθος άλλων ανθρώπων, οι οποίοι είχαν περικυκλώσει τον Ιησού ασφυκτικά. Ανάμεσά τους βρισκόταν και μια γυναίκα, που υπέφερε επί 12 ολόκληρα χρόνια από αιμορραγία. Η γυναίκα αυτή είχε ξοδέψει όλη της την περιουσία σε πολλές θεραπείες και είχε επισκεφθεί πολλούς γιατρούς, αλλά μάταια δεν είχε βρει καμία θεραπεία ή τουλάχιστον κάποια βελτίωση, αλλά το εναντίον η κατάστασή της χειροτέρευε. Όταν η γυναίκα αυτή άκουσε για τις θαυματουργικές ικανότητες του Ιησού Χριστού, με θάρρος ψυχής αποφάσισε να κρυφτεί ανάμεσα στο πλήθος και άγγιξε το ρούχο του Χριστού. Σκέφτηκε μέσα της πως και μόνο το ρούχο του Ιησού να αγγίξω θα σωθώ. Μόλις άγγιξε το ένδυμά του, αμέσως σταμάτησε η αιμορραγία και αισθάνθηκε πως το σώμα της είχε πλέον θεραπευτεί. Ταυτόχρονα ο Ιησούς ένιωσε τη δύναμη που βγήκε από αυτόν. Στράφηκε προς το πλήθος και είπε: «Ποιος άγγιξε τα ρούχα μου?» Οι μαθητές του απάντησαν πως πιθανόν θα ήταν τυχαίο άγγιγμα από κάποιο άνθρωπο που βρισκόταν μέσα στο πλήθος. Ο Κύριος όμως έστρεψε το βλέμμα του τριγύρω για να δει εκείνον που τον άγγιξε. Τότε η γυναίκα, φοβισμένη και τρομαγμένη, ξέροντας αυτό που τη συνέβη, πήγε και έπεσε στα πόδια του Χριστού και του είπε όλη την αλήθεια. Ο Ιησούς της απάντησε τα εξής: «Κόρη μου, η πίστη σου σέσωσε. Πήγαινε στο καλό. Είσαι θεραπευμένη από την αρρώστια σου». Ξαφνικά, ενώ ακόμα ο Ιησούς μιλούσε, καταφθάνουν άνθρωποι του άρχοντα της συναγωγής και του είπαν πως η 12χρονη κόρη του πέθανε. Οπότε, να μην ενοχλεί άλλο πλέον τον Ιησού. Ο Ιησούς όμως, στο άκουσμα αυτής της είδησης, απευθύνθηκε στον πατέρα και του είπε να μην φοβάται, αλλά μόνο να πιστεύει. Ευθύς αμέσως ο Χριστός φεύγει για το σπίτι του κοριτσιού, επιτρέποντας να τον ακολουθήσουν μόνο ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, όπου ήταν ο αδελφός του Ιακώβου. Φτάνοντας λοιπόν στο σπίτι που βρισκόταν η 12χρονη κόρη, ο Ιησούς αντίκρισε πλήθος κόσμου, που έκλαιγε θρηνώντας το παιδί αυτό. Μπαίνει ο Κύριος μέσα στον οίκο αυτό και λέει: «Γιατί αυτός ο θόρυβος και τα ακλάματα? Το παιδί δεν πέθανε, κοιμάται». Οι παρευρισκόμενοι τον περιγελούσαν. Παρ' όλα αυτά όμως, ο Χριστός τους έβγαλε όλους έξω και παίρνει τους γονείς του κοριτσιού και τους μαθητές του και μπαίνει μέσα στο σπίτι. Πιάνει το χέρι του κοριτσιού και του λέει: «Ταλιθά κούμι», που σημαίνει στα αραμαϊκά: «Κορίτσι, σε διατάζω να σηκωθείς». Το κορίτσι σηκώθηκε αμέσως και περπατούσε. Όλοι κυριεύτηκαν από μεγάλη έκπληξη και έπειτα ο Ιησούς είπε να δώσουν στο κορίτσι τροφή για να φάει και του ζήτησε να κρατήσουν μυστικό το θαυματουργικό αυτό γεγονός.

Από θερμή παράκληση από τον άρχοντα της συναγωγής Ιάιρο, πορεύεται προς το σπίτι εκείνο και θεραπεύει το 12χρονο κορίτσι, ταυτόχρονα τα πλήθη τον περιέβαλαν ασφιχτικά. Ακούγοντας τόσα πολλά για τη θαυματουργική δραστηριότητα του κυρίου, η αιμορρογούσα θαραλέα τον προσεγγίζει σιωπηλά. Πιθανότατα η γυναίκα αυτή, αφού θεωρούνταν ακάθαρτη και της απαγορευόταν να προσεγγίσει τον Χριστό τόσο στη συναγωγή όσο και κατά πρόσωπο, τόλμησε να τον πλησιάσει και να τον αγγίξει. Επιπλέον, ίσως να ένιωθε ντροπή για την αρρώστια της και δεν επιθυμούσε να γνωστοποιηθεί η κατάστασή της. Ο Χριστός όμως, όντας γνώστης των πάντων, επιθυμούσε να φανερώσει το γεγονός αυτό και στους υπόλοιπους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί, θέλοντας να τους δώσει να καταλάβουν ότι η γυναίκα αυτή δεν έκανε κάτι λάθος, δεν έκλαψε για να σωθεί, αλλά έλαβε τη σωτηρία της με τη συγκατάθεση του Κυρίου. Αυτή όμως, εξαιτίας της ταπεινοφροσύνης της, επέλεξε όπως αθόρυβα και απαρατήρητα κρύφτηκε στο πλήθος, έτσι και να απομακρυνθεί. Αξίζει να σταθούμε στο ερμηνευτικό σχολιασμό του Αγίου Κυρίου Αλεξανδρίας που είπε πως ο Ιησούς με όλα αποβλέπει σε ωφέλεια εκείνων που καλούνται στη χάρη με την πίστη. Γνωστοποιώντας όμως το γεγονός αυτό, ενισχύει και την ελπίδα που υπάρχει στις ψυχές των πιστών, όπως για παράδειγμα του Ιαΐρου, του άρχοντα της συναγωγής, πως ότι ακόμα και από το θάνατο ο Χριστός γλιτώνει και τον μετανοούντα. Ωστόσο το άγγιγμα αυτό καθεαυτό έχει μεγάλη διαφορά με την επαφή της γυναίκας από ότι το πλήθος. Το πλήθος αγγίζει εξωτερικά και επιφανειακά τον Κύριο, ενώ η γυναίκα, χάρη στην πίστη της, εφάπτεται και εσωτερικά με την ψυχή και την καρδιά της. Η επαφή αυτή είναι ενέργεια ζωντανής πίστης και αγάπης. Το ανθρώπινο βλέμμα δεν διακρίνει κάποια διαφορά, το βλέμμα όμως του Χριστού την έκρινε πολύ καθαρά. Η απόκριση του Κυρίου ότι ένιωσε να βγαίνει δύναμη από Αυτόν υπογραμμίζει την αδυναμία των προφητών να θαυματουργήσουν μόνοι τους. Αλλά μόνο με τη χάρη του Θεού μπορούσαν, ενώ ο Ιησούς, ως πηγή παντός αγαθού και δύναμης, έχει δυνάμεις που βγαίνουν από Αυτόν τον ίδιο. Τέλος, η απάντηση του Ιησού Χριστού επισφραγίζει την πίστη της γυναίκας. Με το «έχε θάρρος» καθησυχάζει το φόβο της ψυχής της, αποκαλώντας την και θυγατέρα. Με την προσηγορία αυτή έδιωξε εντελώς το φόβο της και την έκανε να αισθανθεί οικειότητα απέναντί του. Λέγοντάς της «η πίστη σου σέσουσε», απέδωσε σε αυτήν το θαύμα για να προσελκυθούν και άλλοι στην πίστη. Συνεπώς με τα λόγια αυτά είναι σαν να της λέει «τώρα είσαι απαλλαγμένη από κάθε σκοτούρα και ξέχνα την αρρώστια σου», όπως και εν τέλει έγινε.

Φτάνοντας προς το τέλος της ανάλυσης, ας σταθούμε σε ορισμένα σημεία τα οποία θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε περισσότερο το συμβολισμό της διήγησης αυτής. Οι δύο αυτές διηγήσεις μέσα στα βιβλία της Καινής Διαθήκης παραδίδονται ενωμένες σε όλη τη συνοπτική παράδοση. Όχι μόνο λόγω της χρονικής του συνάφειας και αλληλουχίας, αλλά και για τη θεολογική του σημασία. Σύμφωνα με αυτήν, ο Μεσσίας παρίσταται ως ο Κύριος, επάνω και στην ασθένεια και στο θάνατο. Επιπλέον το θέμα της πίστης εμπιστοσύνης στο θεραπευτή και στον ζωοδότη Κύριο συνδέει στενά τα δύο αυτά επεισόδια. Η στάρση του αρχισυναγωγού παρουσιάζει τις υπάρχουσες προκαταλήψεις και πώς αυτές τις έχει ξεπεράσει ο Ιάιρος. Ξεπέρασε επιπλέον τους φραγμούς που θα του έθεταν τόσο η αξιοπρέπεια του αξιώματός του, όσο και τα σχόλια των γνωστών του. Ωστόσο ακόμα, ένα βαθύ νόημα που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις διηγήσεις είναι ο συσχετισμός του αριθμού 12. 12 χρόνια υπέφερε η γυναίκα από την αιμορραγία, τόσα ακριβώς όσα έζησε και το ετοιμοθάνατο κορίτσι του Ιάιρου. Αυτό δείχνει αφενός την τυραννία και τις οδύνες που ασκεί το κακό στον άνθρωπο και αφετέρου το πραγματικό υπαρξιακό πλαίσιο μέσα στο οποίο συναντάει ο Ιησούς τον άνθρωπο προκειμένου να τον σώσει. Ο τρόπος που περιγράφει ο Ευαγγελιστής την ασθένεια, τα έξοδα και την επιδείνωση της κατάστασης της γυναίκας

περιέχει κάποια αιχμή στην αδυναμία της ιατρικής της εποχής να προσφέρει βοήθεια στην πάσχουσα και προετοιμάζει τον αναγνώστη για την εμπιστοσύνη που δείχνει στη συνέχεια η ασθενής προς τον Ιησού.

0: Κλείνοντας, αγαπητοί μου ακροατές, και τη σημερινή μας εκπομπή, ας σταθούμε στη βαθιά πίστη της γυναίκας αυτής και στην προτροπή του Ιησού προς τον Ιουδαίο Άρχοντα. Ας γίνει προτροπή για εμάς, τους σύγχρονους χριστιανούς. Η πίστη δεν είναι μαγικό γεγονός. Αν επιθυμούμε και εμείς, μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και όχι μόνο να αγγίξουμε τον Ιησού, αλλά να τον βάλουμε μέσα μας, συμμετέχοντας στη Θεία Ευχαριστία, λαμβάνοντας σώμα και αίμα. Ας προσέλθουμε με πίστη στο Άγιο Ποτήριο, γιατί φανταστείτε, αγαπητοί μου, αν είχε τόση δύναμη το ρούχο του Χριστού, πόσο πολύ περισσότερο θα είχε το ίδιο του το σώμα. Ας αποκτήσουμε την πίστη της αιμορροούσας για να μπορέσουμε να γιατρέψουμε τα ποικίλα πάθη μας με τη χάρη του Κυρίου. Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.
1: «Θαυμαστά ακούσματα»

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

στον φάκελο των μαρτυρικών καταθέσεων που συνέταξε ο πρωτοδίκης Βερίας Σκουλαρίκης, υπάρχει μια κατάθεση διαφορετική από τις άλλες. Ανήκει στο Χρήστο Ιωάννου Κυριτζόπουλο από τον Μπαλέ της Προύσας. Είναι ιδιόχειρη, γραμμένη δηλαδή από τον ίδιο, και χάρη στη σαφήνεια της αφήγησης αλλά και την ψύχρεμη και αντικειμενική εξιστόρηση των συμβάντων, δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα μιας πτυχής της μεγάλης γενοκτονίας. Διαβάζουμε. Περί των ενεργηθισών υπό των τσετών ομοτήτων εις την περιφέρειά μας έχουν ενεργήσει ανακρίσεις εκατατόπους ελληνική αστυνομία και συνεπώς είναι γνωστά τα μέχρις 20 Αυγούστου. Το εσπέρας της 23 Αυγούστου ανεχωρήσαμε από το μεταλλείο Πάλια Καρεϊντίν πολλοί κάτοικοι, ήτινες δεν επιστεύαμεν εις τους εντοπίους Τούρκους, οι οποίοι μας υπέσχοντο ότι θα ζήσομεν όπως μέχρι τότε αγαπημένοι, διότι πολλοί εκ των Ελλήνων επίστευσαν εις τας υποσχέσεις αυτάς και παρέμειναν. Εμείς, μετά του στρατού, διευθύνθημεν προς το Αδραμίτη. Καθοδόν, ειδοποιήθημεν ότι η οπισθοφυλακή προσευλήθη και δεν είναι δυνατό πλέον να προφυλάξει τα ακολουθούντα γυναικόπαιδα. Ως εκ τούτου, περί τους 80 πολίτας με τα στρατιωτών, επεστρέψαμεν ή να ενισχύσομεν την οπισθοφυλακή και περί το Ακπάς Τσαϊαζή ευρέθημεν προέξπτωμάτων κορασίων και αγορίων, κατακρεουργημένων και διαμελισμένων κομμάτια-κομμάτια. Επίσης, ευρωμέν πτώμα γυναικός διασχισμένης εις τα δύο και κρεμασμένους τους πόδας εις δέντρα. Εκ της συνοδείας μας έλειπαν τα έξω σάνω ευρεθέντα τεμαχισμένα κοράσια και αγόρια και 7 νεανίδες και οι πανδροί γυναίκες εκ των ευηδεστέρων, εξών η μία ως άνω ήχομεν ευρέθη διαμελισμένη. Εδέ άλλε προφανώς απήχθησαν. Εκ των απαχθησών μία είναι σύζυγος του εν μετυλήνη ήδη ευρισκομένου Ιωάννου Κερατζή, ονομαζομένη Λιγερή. Του ιδίου επίσης Κερατζή ήτο και εν εκ των κρεουργηθέντων ως άνω αγορίων. Ως αυτός του Κερατζή τούτου εφωνεύθη μετά 2 ώρας από τις πρώτης ως άνω αρπαγής ο πατήρ του και η μήτυρ του εις εταίραν συμπλοκήν, την οποίαν ενήργησαν τσέτε παρά το ως μακλάρ. Όταν εφτάσαμεν εις το Φρέναλι, εμείναμε εκεί επί 2 ώρας, ότε εν το μεταξύ έφτασαν εις Πάλια 2, εξών ο Ιης ονομάζεται ο Παναγής. Ήτινες μας αφηγήθησαν ότι τσέτε, οδηγούμενοι υπό Τούρκων αξιωματικών, συνέλαβαν όλους τους χριστιανούς κατοίκους στα Πάλια και τους μεν γέροντας και γραίας έριψαν εντός φρεάτων, τας δε νεανίδας και νέους, αφού εισέλγησαν επ' αυτών, τους συνάγκασαν να ανοίξωσιν μόνοι των λάκους, εντός των οποίων τους έθαψαν ζώντας. Όταν εφτάσαμεν στη Μυτιλήνη, ήλθον εκεί μετά τενάς ημέρας ο Παναγής Τσομάνογλου και Γαρβίλ Τρέχας, καταγόμενοι από τα Πάλια. Ήτινες μας αφηγήθησαν ότι μετά την αναχώρησή μας, οι πιστεύσαντες εις τας υποσχέσεις των Τούρκων και παραμείναντες εκεί, συνελήφθησαν υπ' αυτών και εγυμνώθησαν και εκτελέστηκαν εντός της εκκλησίας. Όταν δε έφτασε εκεί ο τακτικός στρατός, επεδόθη επ' αυτών εις την ατίμωσιν
μεθύν έσφαζαν πάντας μικρούς και μεγάλους, νέους και γέροντας, γυναίκας και παιδιά. Ούτε ευρισκόμενοι μεταξύ αυτών, κατόρθωσαν να διαφύγουν και ελθόντες εις Μυτιλήνην, διηγούντο με τα φρίκης τα τερατουργήματα του τακτικού πλέον στρατού. Όλα δε τούτα εδημοσιεύθησαν και εις τας εφημερίδας της Μυτιλήνης. Οι αφηγούμενοι έχασαν και τα σοικίαστον, σφαγέντες υπό των στρατιωτών. Εν Μυτιλήνη ευρισκόμενος, έμαθον ότι οι κάτοικοι Μοσχονησίου, οι τινές δεν μας ακολούθησαν εις την φυγήν, επί 8 ημέρας μετά την κατάληψην υπό του Κεμαλικού στρατού, έμειναν απείρακτοι. Την νύχτα όμως της 8ης ημέρας, εξαφανίστησαν άπαντες οι εκ 12.000 κάτοικοι. Περί τούτου εβεβαιώθημεν και υπό των αντιπροσώπων του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι μετέβησαν εκ Μυτιλήνης προς παραλαβήν των γυναικοπαίδων του Μοσχονησίου. Ο Ερυθρός Σταυρός μετέφερεν τα γυναικόπαιδα εξ Αϊβαλή, τους μεν άρενας από 18 μέχρι 60 ετών, ηχμαλώτησαν και απήγαγον οι τακτικοί πλέον και μαλικοί, τας δε ευηδείς νεανίδας, έλαβον ως παλακίδας. Επέτρεψαν δε μόνον την αναχώρηση των λοιπών γυναικοπαίδων. Αλλά και εκ τούτων αφήρεσαν πάσαν την επ' αυτών κινητήν περιουσίαν και έφτασαν ούτι εις Μυτιλήνην γυμνή. Και αυτά μεν είναι όσα περιέπεσαν εις την αντίληψή μου ή εις τους οφθαλμούς των όσων ανωτέρω αναφέρω αυτοπτών. Άλλο τι δεν έχω να προσθέσω και γράμματα γνωρίζω.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Εδώ και κάποιες εκπομπές έχουμε ξεκινήσει το λίμα μοναχισμός. Είναι ένα πολύ μεγάλο λίμα και ο Μέγας Βασίλειος μας μίλησε στην αρχή για το ύψος και την αξία του μοναχικού βίου. Μας είπε ότι ο μοναχικός βίος είναι αξιοθαύμαστος. Μας είπε ότι η ησυχία βοηθεί στην εκρίζωση των παθών. Τα κοινόβια, τα μοναστήρια δηλαδή, αποτελούν πρότυπα κοινωνιών. Ο μοναχός, μας είπε, διακονεί το λαό. Μετά μας μίλησε για το σκοπό του μοναχικού βίου, για τα χαρακτηριστικά της ζωής των μοναχών, για την πνευματική πορεία του μοναχού, για το ότι είναι πολλές και μεγάλες οι αρετές των μοναχών, οι οποίες αποκαθιστούν την ενότητα της ανθρωπίνης φύσεως. Μας μίλησε μετά για τις υποχρεώσεις των μοναχών. Μας είπε ότι ο μοναχός αποφεύγει τη δημοσιότητα και τη συναναστροφή με γυναίκες. Ο μοναχός δεν αποχωρεί ποτέ από το μοναστήρι του. Μας μίλησε επίσης και για τις προφυλάξεις του μοναχού που η ανάγκη επιβάλλει να επισκεφθεί στον κόσμο. Ο μοναχός, μας είπε επίσης, απαρνείται τελείως το δικό του θέλημα. Ο μοναχός δεν έχει τίποτε δικό του. Απαιτεί μεγάλη αυταπάρνηση, μας είπε ο μοναχικός βίος. Και μετά μας μίλησε για τους τρόπους συμπεριφοράς των μοναχών. Πολλές οι δυσκολίες, μας είπε επίσης, της παρθενικής ζωής. Αναγκαίος ένας απλανής και πεπειραμένος πνευματικός οδηγός. Δεν επιτρέπονται οι φατρίες, μας είπε, μεταξύ των μοναχών. Να απομακρύνονται οι ανυπάκοοι και οι απίθαρχοι μοναχοί, γιατί γίνονται αίτιοι πολλών κακών, μας είπε επίσης. Μας μίλησε μετά για τα διακονήματα, για την κατανομή και άσκηση των διακονημάτων, για τη διαδικασία εισδοχής των νέων μοναχών και επίσης μας μίλησε για τα προσόντα του ηγουμένου. Ας δούμε τι άλλο έχει να μας πει ο Μέγας Βασίλειος για το μοναχισμό.

κάθε κοινόβιο να έχει τουλάχιστον 10 μοναχούς και ηγούμενο, στον οποίον θα υποτάσσονται πάντες. Λέει, επειδή δε χρή και περί των καθέκαστον ακριβώς διελέσθε, αναγκαίων αν ή διολίγων καταλυπήν και περί τούτων υπόμνημα. Οι χωριστέντες του κοινού βίου και προς την θειωτέραν ζωήν εαυτούς ασκούντες, μη εφεαυτών μη δε κατά μόνας ασκίστωσαν. Εμάρτυρον γάρ είναι προσήκη των τιούτων βίων, ως αν εκτός είναι πονηράς υποψίας. Και ως προπνευματικός νόμος, ουκ ελάττωνας είναι των 10 βουλεύεται, τους το μυστικόν Πάσχα εστίοντας, ούτω χρή εντάφθα πλεονάζειν μάλλον, ή ελατούστε την δεκάδα των την πνευματικήν πολιτείαν συνασκουμένων. Αρχηγός εις της ευγνωμοσύνης του βίου προκαθεζέστο, ενδοκιμασία βίου και ήθους και πάσης κοσμίας αναστροφής των λοιπόν προκριθείς, συμπαραλαμβανομένης και της κατά των χρόνων ηλικίας προς την προτίμηση. Εδεσιμότερον γάρ, πως εν τη φύση των ανθρώπων το γυραρότερον, ούτως δε το σάφτην εξουσίαν εχέτω, εκουσίως της αδελφότητος εν ευπηθία μόνον και ταπεινοφροσύνη υπακουούσης, ώστε μη εξήνε μηδενή τον κατά την συνοδίαν αντιβαίνειν το βουλήματι αυτού. Εν ίση φυγείτε τι τον εις ευσχημοσύνην τέ και ακρίβιαν βίου συμβαλωμένων. Αλλώς περφυσίν ο Απόστολος τες υπό του Θεού τεταγμένες εξουσίες μη αντιτάσσεστε, κρίνεστε γάρ τους αντιτασσομένους τι του Θεού διαταγή. Ούτω και εντάφθα πεπίστε προσήκη την λυπήν αδελφότητα μη κατά το αυτόματον, αλλά κατά την θείαν βούλησιν την τιάφτην εξουσίαν το επιστατούντι δεδώστε, ώστε ανεμπόδιστον γίνεστε την κατά Θεών προκοπήν. Του μεν υποτιθεμένου πάν όσων ψυχοφελέστε και χρήσιμον, τον δε εν ευπηθία τας αγαθά συμβουλίας δεχομένων. Επίουν προσήκη παντή τρόπο, το προεστώτη ευπηθείται και υποχείριον είναι την συνοδίαν. Προπάντων αναγκαίων εστί τιούτων εκλέγεστε των καθηγούμενων της πολιτείας ταύτης, ως παντός αγαθού υπόδειγμα της προς αυτών αποβλέπουση των εκείνου γίνεστε βίων. Και ως φυσήν ο Απόστολος, νυφάλιον, σόφρονα, κόσμιον, διδακτικών. Ούτω μη δοκεί δίν και τον τούτου εξετάζειν βίων, μη μόνον ή το χρόνο το γυρεών έχειεν, έστι γάρ και εν πολιά και ρητίδι νεωτερίζειν κατά το ήθος, αλλά προηγουμένως ή το ήθος και ο τρόπος διακοσμιότητος πεπολίωται, ώστε πάντο παραυτού λεγόμενόντε και γινόμενον αντί νόμου και κανόνος τη συνοδεία γίνεστε. Δηλαδή μας είπε στη μετάφραση, επειδή όμως πρέπει να ασχοληθώ με ακρίβεια ξεχωριστά για κάθε θέμα, θα ήταν αναγκαίο να σημειώσω μερικά και για αυτά. Όσοι απαρνήθηκαν την κοινή ζωή και ασκούνται για τη Θεία Ζωή, να μην ασκούνται μόνοι τους ούτε να ζουν μόνοι τους, γιατί ο βίος αυτός, του μοναχού δηλαδή, χρειάζεται μάρτυρες, ώστε να είναι έξω από κάθε πονηρή υποψία. Και όπως ο πνευματικός νόμος απαιτεί εκείνοι που τρώνε το μυστικό Πάσχα να μην είναι λιγότεροι από 10, έτσι πρέπει και εδώ όσοι ασκούνται μαζί στην πνευματική ζωή να μην είναι λιγότεροι από 10, αλλά μάλλον περισσότεροι. Του σεμνού βίου ας προείσταται ένας αρχηγός που προκρίθηκε από τους υπόλοιπους μετά από δοκιμασία της ζωής του, του ήθους του και όλης της κόσμιας συναναστροφής του, αφού ληθεί υπόψη κατά την προτίμηση και η ηλικία, γιατί από τη φύση τους οι άνθρωποι σέβονται περισσότερο τους γεροντότερους. Αυτός δε να έχει τόσο μεγάλη εξουσία ώστε να επακούν οι αδελφοί με τη θέλησή τους και μόνον με προθυμία και ταπεινοφροσύνη και να μην μπορεί κανείς από τη συνοδεία να αντιστέκεται στη γνώμη του όταν ορίζει κάτι από εκείνα που συμβάλλουν και στην κοσμιότητα και στην ορθή εκτέλεση των πράξεων του βίου. Αλλά όπως παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος, δεν πρέπει κανείς να αντιστέκεται στις εξουσίες που έχουν οριστεί από το Θεό,
γιατί όποιοι αντιδρούν στη διαταγή του Θεού πρέπει να καταδικάζονται, προς Ρωμαίους 13:1-2, έτσι και εδώ οι υπόλοιποι αδελφοί πρέπει να έχουν πιστεί ότι αυτή η εξουσία δεν δόθηκε στον προϊστάμενο τυχαία, αλλά με τη Θεία Θέληση, ώστε η κατά Θεόν προκοπή της αδελφότητας να μην συναντάει κανένα εμπόδιο, γιατί εκείνος μεν θα εισηγείται κάθε τι που είναι ωφέλιμο στην ψυχή και χρήσιμο, οι δε αδελφοί μοναχοί θα δέχονται τις καλές συμβουλές του με πρόθυμη υπακοή. Επειδή λοιπόν η συνοδεία, το σύνολο δηλαδή των μοναχών μιας ιεράς μονής, οφείλει με κάθε τρόπο να υπακούει πρόθυμα και να υποτάσσεται στον προϊστάμενο, στον ηγούμενο δηλαδή, είναι αναγκαίο προπάντων εκείνος που εκλέγεται ως καθηγούμενος της μοναχικής ζωής να έχει τέτοιο ήθος, ώστε η ζωή του να είναι υπόδειγμα κάθε αγαθού σε εκείνους που στηρίζονται σε Αυτόν και, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πρέπει να είναι προσεκτικός, εγκρατής, σεμνός, διδακτικός. Α προς Τιμόθεον 3,2. Έτσι νομίζω πρέπει να εξετάζουμε τη ζωή του και όχι μόνον αν είναι γέροντας, γιατί είναι δυνατόν και εκείνος που έχει άσπρα μαλλιά και ρητίδες να ανεωτερίζει στο ήθος. Αλλά αν προηγουμένως έχουν λευκανθεί, έχουν οριμάσει δηλαδή το ήθος του και η συμπεριφορά του, ώστε κάθε τι που λέει και πράττει να είναι για τη συνοδεία νόμος και κανόνας. Για το ίδιο θέμα μας λέει: «Μηδένα, τας του προεστώτος οικονομίας περιεργάζεστε, μηδέ πολυπραγμονήν τα γινόμενα εκτός των εγκυτέρων του προεστώτος και βαθμό και συνέση, ους και εις την περί των κοινών βουλήντε και σκέψην αναγκαίως παραλείψετε, πειθόμενος τη παρενέση του υπόντος, μεταβουλής πάντα πει, ή γάρ των ψυχών ημών επετρέψαμεν αυτό την οικονομίαν, ως Θεό των λόγων δώσοντι, αλόγιστον παντελώς περί των ευτελεστάτων απιστήν και υποψιών ατόπων κατά του αδελφού, αυτόν τε πληρούστε και της άλλης αφορμήν παρέχειν. Διόπερ, ή να μη τούτο συμβαίνει, έκαστος ενώ εκλήθη εν τούτο μενέτο, και τη φροντίδη των αυτό επιβαλλόντων όλων εαυτών από δούς, μηδέτας άλλας οικονομίας περιεργαζέστο, μιμούμενος τους Αγίους μαθητάς του Κυρίου, εφών και έτη του πράγματος του κατά την Σαμαρίτην εις υποψίαν αγαγήν δυναμένου, όμως ουδείς φυσήν είπε τι ζητείς ή τι λαλείς με ταυτής». Ας δούμε τη μετάφραση. Μας είπε ο Μέγας Βασίλειος: «Κανείς να μην εξετάζει με περιέργεια τις διοικητικές ενέργειες του ηγουμένου, ούτε να ασχολείται πολύ με όσα γίνονται εκτός από εκείνους που πλησιάζουν τον ηγούμενο και λόγω βαθμού και ως προς τη σύνεση. Αυτός θα το συμβουλευθεί αναγκαστικά για την εξέταση των κοινών ζητημάτων, υπακούοντας στην προτροπή του Σολομώντα που είπε: «Μετά από πολλή σκέψη και έρευνα, να προχωρείς στην πραγματοποίηση των έργων σου». Παριμιών 24. Γιατί, αν επιτρέψουμε σε Αυτόν τη διαπείμανση των ψυχών μας, επειδή θα δώσει λόγο στο Θεό, είναι εντελώς παράλογο να δυσπιστούμε σε Αυτόν για τα πλέον ασήμαντα θελήματα και να γεμίζουμε την ψυχή μας με παράλογες υποψίες εναντίον του αδελφού μας, να δίνουμε δε και στους άλλους αφορμή για υποψίες. Για να μην συμβαίνει λοιπόν αυτό, ο καθένας να περιορίζεται στο διακόνημα που του ανατέθηκε και αφού αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη φροντίδα των καθηκόντων του, να μην εξετάζει με περιέργεια τις ενέργειες των άλλων, αλλά να μιμείται τους Αγίους μαθητές του Κυρίου, από τους οποίους κανείς δεν είπε στον Χριστό «Τι ζητείς από αυτή» ή «Για ποιο θέμα συζητάς μαζί της» Ιωάννη 4,27. Παρόλο ότι η συνάντηση με τη Σαμαρίτιδα ήταν δυνατόν να τους οδηγήσει σε υποψία. Εδώ σημειώνει ο κύριος Χαρόνης, που επιμελήθηκε το όλο έργο της παιδαγωγικής ανθρωπολογίας του Μεγάλου Βασιλείου, ότι οι Ραβίνοι απαγόρευαν τη συζήτηση ανδρών με οποιαδήποτε γυναίκα, ακόμη και με τη σύζυγό τους σε δημόσιο χώρο. Οι Ιουδαίοι στην καθημερινή λατρεία που εκτελείται στη συναγωγή ανάπεμπαν και την εξής ευχαριστία στο Θεό: «Είσαι ευλογητός Κύριε, γιατί δεν με έκανες γυναίκα.
ραβινικό παράγγελμα έλεγε «προτιμότερο να κατακαίονται οι λόγοι του νόμου παρά να διδάσκονται σε γυναίκες».

σχέσεις του μοναχού με τους συγγενείς τους. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, «Συγγενών, μέντι και φίλων και γονέων και χωρίστε το σούτον τη διαθέση προσήκη, όσον τους τεθνεώτας ορώμεν των ζώντων αφεστικότας, και γάρο κατά αλήθειαν προς τους καταρετήν αγώνας αποδυσάμενος και το κόσμο παντί μετά τον εν το κόσμο πάντων αποταξάμενος και σταυρώσα σε αυτόν ή να το πλήρες είπο το κόσμο τέθνη και το κόσμο και πάση της εν το κόσμο, καν γονείς όσοι, καν αδελφοί, καν τρίτον ή τέταρτον ή πολλωστών βαθμών της συγγενείας επέχοντες. Ή με νουν μεταστέεν οι γεγενικότες του βίου και προς την πολιτεία του παιδός μετατάξεντο, αληθώς εις οι συγγενείς, ούτην γονέων αλλά την αδελφών τάξην επέχοντες. Πατήρ γάρεστην αληθέστατος, πρώτος μεν ο των απάντων πατήρ, ο δεύτερος δε μετεκείνων ο της πνευματικής καθηγούμενος πολιτείας. Είδε μένιεν οι συγγενείς των πρώτερων ασπασάμενοι βίων, μέρος εισί του κόσμου, ου ημείς και χωρίσμεθα, και κατουδέν προσήκοντες των κατασάρκα άνθρωπων αποθεμένης και αποδυσαμένης την προσεκίνους οικείωσιν. Ο δε την των βιωτικών φιλίαν μετά ακριβίας κατασπαζόμενος και τούτης διαπαντός προς ομιλήν εφιέμενος, τας εκείνων διαθέσεις δια της συνεχούς ομιλίας εις την ψυχήν ισοκίσατο. Πάλιν τε του κοσμικού φρονήματος αναπληστής την διάνοιαν, της αγαθής ενστάσεως αποπέπτωκε και του πνευματικού φρονήματος εχωρίστη και των πρώτερων έμετων ανεμάξατο τη ψυχή και παρά του εχθρού τέτρωτε δια της σαρκικής συγγενείας την πνευματικήν πολιτείαν επιθολώσαντος. Γνώντες σουν της περί τους οικείους διαθέσεως την αφόρητον βλάβην, φύγομεν την περί εκείνων φροντίδα, ως διαβολικών όπλων υπάρχουσαν. Και γάρ αυτός ο Κύριος, την τιάφτην σχέσιν και συνήθεια να απηγόρευσεν, ενή μεν των μαθητών ούκ επιτρέψας, ουδέ αυτό μόνον της οικείς συντάξαστε. Ετέρω δε, ουδέ το σώματι του πατρός τεθνεώτος γιν επαμίσαστε. Το μεν γάρ συντάξαστε βουλωμένο της οικείς φυσίν, ουδείς επιβαλών την χείρα αυτού επάρωτρων και βλέπων εις τα οπίσω εύθετος εστίν εις την βασιλείαν των ουρανών. Το δε θάψε τον πατέρα παρακαλούντι ακολούθημη φυσί και άφες τους νεκρούς θάψε τους εαυτών νεκρούς. Και έτι εδόκουν ευλογοτάτας και δικαιωτάτας ποιήσθετας δεήσεις εκάτερη αλλού και πένευσεν ο σωτήρ ουδέ προς το ακαρές γου να φύκεν αυτού χωρίζεστε τους τροφίμους της των ουρανών βασιλείας. Η να μη τί του υψηλού και ουρανίου φρονήματος ταπεινότερον ή πράξεεν ή λογίσεντο τη περί τας γηίνας και σαρκικάς διαθέσεις ροπή, ως ουκ εξών τους τα ουράνια φρονούντας τον επιγής έχειν λόγον τεινά, ως ήδη μεταστάντας και υπερκοσμίως τη διανία γεγεννημένους. Συ τέθνικας μεν και σταύρωσε το κόσμο παντί, αποταξάμενος γάρ το υλικό πλούτο την ακτισίαν ηγάπη σας, σε αυτόν δε αναθείς το Θεό κοιμήλιον γέγονας του Θεού, ως τεθνεός ελεύθερος ή πάσης της περί του συγγενής εισφοράς, ως ακτήμων ουδέν έχεις ο χορηγήσεις, και αυτό δε το σώμα καρποφορήσας και ουδέ εκείνου λοιπόν έχουν την εξουσίαν ως αναθήματος, ου θέμις σύ εις ανθρώπων χρήσιν είναι, μόνης δε της ομοτρόπης, ως και αυτής Θεό το παν ανακειμένης συμπολιτεύεστε. Ας δούμε στη μετάφραση τι μας είπε ο Μέγας Βασίλειος. Μιλάμε για το ότι ποιες πρέπει να είναι οι σχέσεις του μοναχού με τους συγγενείς του. Πρέπει λοιπόν, λέει ο Μέγας Βασίλειος, να είμαστε τόσο χωρισμένοι κατά τη διάθεση από φίλους και γονείς, όσο βλέπουμε να απέχουν οι νεκροί από τους ζωντανούς. Γιατί εκείνος που πραγματικά ανέλαβε τους αγώνες της αρετής και απαρνήθηκε ολόκληρο τον κόσμο μαζί με όλα τα κοσμικά αγαθά και εσταύρωσε, για να εκφραστώ καλύτερα τον εαυτό του, νεκρώθηκε για τον κόσμο και για όλα τα αγαθά του κόσμου, είτε γονείς είναι, είτε αδελφοί,
ή συγγενείς οποιουδήποτε βαθμού συγγένειας. Εάν λοιπόν αποχωρήσουν οι γονείς από τον κόσμο και ασπαστούν τη ζωή του παιδιού που αφιερώθηκε στο Θεό, είναι οι αληθινοί συγγενείς και ανήκουν πλέον όχι στην τάξη των γονέων, αλλά στην τάξη των αδελφών. Γιατί ο πιο αληθινός πατέρας είναι ο πρώτος πατέρας όλων, ανεξαιρέτως των ανθρώπων. Δεύτερος δε, μετά από εκείνον, είναι ο ηγούμενος της πνευματικής πολιτείας, δηλαδή της Ιεράς Μονής. Εάν δε οι συγγενείς επιμένουν να διατηρήσουν τον προηγούμενο βίο, αποτελούν μέρος του κόσμου που ζει μακριά από το Θεό, από τον οποίον κόσμο εμείς χωριστήκαμε και δεν μοιάζουν καθόλου με εκείνους που εγκατέλειψαν τον σαρκικό άνθρωπο και αρνήθηκαν τη συμφιλίωση με τους ανθρώπους του Θεού. Εκείνος δε που δέχεται με επιμέλεια τη φιλία των κοσμικών ανθρώπων και επιθυμεί να ασχολείται μαζί τους πάντοτε, εγκαθιστά στην ψυχή του με τη συνεχής αναστροφή τις διαθέσεις τους, δηλαδή τα φρονήματά τους. Και τότε, αφού γεμίσει πάλιν το νου του με το κοσμικό φρόνημα, εγκαταλείπει τον καλόν αγώνα, χωρίζεται από την πνευματική ζωή, αποσφογγίζει με την ψυχή του τον προηγούμενο εμετό και τραυματίζεται από τον εχθρό διάβολο που θόλωσε την πνευματική ζωή με τη σαρκική συγγένεια. Αφού λοιπόν γνωρίσουμε την αφόρητη βλάβη που προκαλείται από την αγάπη προς τους συγγενείς, ας απαλλαγούμε από τη φροντίδα τους σαν να είναι διαβολικό όπλο, γιατί και ο ίδιος ο Κύριος απαγόρευσε αυτού του είδους τη σχέση και οικειότητα όταν δεν επέτρεψε σε κάποιον από τους μαθητές του ακόμη και να αποχαιρετήσει μόνο τους οικείους του, σε άλλον δε ούτε να ρίξει χώμα στο σώμα του νεκρού πατέρα του. Σε αυτόν λοιπόν που ήθελε να αποχαιρετήσει τους οικείους του είπε: «Κανένας γεωργός που έχει βάλει το χέρι του στο αλέτρι και βλέπει προς τα πίσω δεν μπορεί να οργώσει το χωράφι. Και καθένας που αναλαμβάνει να εργαστεί ως μαθητής μου και γυρίζει πίσω στην κοσμική ζωή δεν είναι άξιος για τη Βασιλεία των Ουρανών». Λουκά 9:62. Στον άλλον δε που παρακαλούσε να θάψει τον πατέρα του είπε: «Ακολούθησέ με», Λουκά 9:59, και άφησε τους πνευματικά νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους, Λουκά 9:60. Μολονότι λοιπόν φαίνονταν ότι ζητούσαν πολύ εύλογα και δίκαια πράγματα, ο Σωτήρας δεν συμφώνησε και δεν άφησε ούτε μια στιγμή τους μαθητές της Βασιλείας των Ουρανών να χωριστούν από αυτόν, για να μην παρασυρθούν από τη ροπή των γήινων και σαρκικών διαθέσεων και πράξουν και σκεφτούν κάτι ανάξιο για το υψηλό και ουράνιο φρόνημα που πρέπει να τους διακρίνει. Γιατί δεν επιτρέπεται εκείνοι που φρονούν τα ουράνια να ασχολούνται έστω και λίγο με τα γήινα πράγματα, αφού ήδη τα εγκατέλειψαν και έγιναν υπερκόσμιοι κατά νου, δηλαδή κατά το φρόνημα. Συ έχεις πεθάνει και σταυρωθεί για όλο τον κόσμο, γιατί εγκατέλειψες τον υλικό πλούτο και αγάπησες την ακτιμοσύνη. Ανέθεσες δε τον εαυτό σου στο Θεό και έγινες πολύτιμο κτήμα του Θεού. Σαν νεκρός για τον κόσμο, είσαι λοιπόν ελεύθερος από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγγενείς και ως ακτήμονας δεν έχεις τίποτε να τους προσφέρεις. Ακόμη και τους καρπούς της χειρονακτικής σου εργασίας δεν έχεις το δικαίωμα να τους διαθέσεις ως αφιέρωμα στους συγγενείς, γιατί δεν εξουσιάζεις ούτε το σώμα σου. Μόνον δε για τους συνασκητές σου πρέπει να ζεις, γιατί και αυτοί είναι ολοκληρωτικά αφιερωμένοι στο Θεό.

Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή με το λίμα μοναχισμός και με τις σχέσεις του μοναχού με τους συγγενείς του. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

0: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το Γεροντικό του Πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμο Ζιάβρου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε σήμερα την εκπομπή μας για τον Γέροντα Γεώργιο Καρσλίδη από το σημείο που σταματήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Μιλούσε λοιπόν ο Όσιος Γέροντας σε πνευματικό του παιδί για την προσευχή και τη γνώση του Θεού. Και συνέχισε να του λέει «Η προσευχή είναι μέγιστο έργο, παιδί μου. Δεν ερχόμαστε εδώ στο ναό, όπου υπηρετούμε τη μέγιστη λατρεία, μόνο για λόγους συναισθηματικούς ή επειδή το βρήκαμε έτσι από τον πατέρα μας και από τη μητέρα μας. Η προσευχή και η λατρεία στο Θεό δεν είναι εργασία του μυαλού, δεν είναι έρευνα την οποία θα κάνει ο επιστήμονας στο εργαστήριό του. Πολύ περισσότερο βέβαια δεν είναι συναίσθημα, δεν είναι φαντασία, δεν είναι διανοητική θεολογία. Είναι πράξεις και ζωή στην οποία πρέπει να συμμετέχουμε όλοι μας ενεργητικά. Και τα χέρια μας πρέπει να γεμίζουν από κάλους έργων αγαθών, τέτοιων έργων που να τα βλέπουν οι άγγελοι και να δοξάζουν τον Θεό και Πατέρα τον εν ουρανής. Το αν τα έργα αυτά θα τα δουν οι άνθρωποι, αυτό είναι του Θεού δουλειά και όχι δική μας. Και αν θέλει ο Θεός να φανερώσει τα έργα μας στους ανθρώπους, εύκολα μπορεί να το κάνει. Και θα το κάνει όταν πρέπει για να δοξαστεί πάλι ο ίδιος. Πρώτα όμως η εργασία θα γίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εκεί θα ματώσουμε. Εκεί θα πονέσουμε. Εκεί θα βγάλουν κάλους τα γόνατα και τα χέρια και τα δάκτυλα. Εκεί θα γεμίσουν τα μάτια μας από δάκρυα και εκεί η καρδιά μας θα ενωθεί με το Θεό. Και αυτό το έργο θα το δουν οι άγγελοι και θα ανεβοκατεβαίνουν από τη γη στον ουρανό, από τον ουρανό στη γη, δοξολογώντας το Θεό και λέγοντας «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Σταματήσαμε, παιδί μου, να προσευχόμαστε. Πάψαμε να έχουμε εμπιστοσύνη στον Άγιο Θεό και στην πρόνοιά Του. Δεν κάνουμε αυτά που μας λέει. Γι' αυτό και τα έχουμε τόσο πολύ χαμένα. Άλλη είναι η πνευματική γνώση που αποκτώ, δηλαδή η εσωτερική εμπειρία της ψυχής μου, και άλλη είναι η εξωτερική γνώση που έχω από το μυαλό και τις αισθήσεις. Οι δύο αυτές γνώσεις διαφέρουν όσο διαφέρει ο ουρανός από τη γη. Φόβος, ανησυχία, ανυπομονησία, νευρικότητα, αμέλεια, απιστία, υπερηφάνεια, εγωισμός, θυμός. Τα πάντα εξαφανίζονται όταν προσευχόμαστε πολύ με πνεύμα συντριβής και μετάνοιας. Ο νους μας δεν φτάνει να είναι προσευχόμενος και απλός. Θα πρέπει να είναι και ματωμένος. Αν θέλουμε πνευματική ανόρθωση, αν θέλουμε ο κήπος της ψυχής μας να μην είναι γεμάτος αγκάθια ή ο κήπος της οικογένειάς μας να μην φυτρώνει μόνο τριβόλια, αλλά να γεμίσει από ευωδιαστά άνθη που θα δώσουν καρπούς πνευματικούς, άλλοτε μεν τριάκοντα, άλλοτε δε εξήκοντα, άλλοτε δε εκατό, χρειάζεται προσευχή, πολύ προσευχή. Η προσευχή είναι το παν στη ζωή του ανθρώπου μαζί με τη μετάνοια. Οι χριστιανοί πρέπει να είναι άνθρωποι δυνατοί στην προσευχή. Το Άγιο Πνεύμα δεν εκχύνεται δια μεθόδων, αλλά δια ανθρώπων καθαράς προσευχής. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, παιδί μου. Ο άνθρωπος κινείται προς το Θεό δια της προσευχής. Στην πραγματικότητα, όλη η πνευματική πορεία του ανθρώπου τελείται με προσευχή και σε προσευχή. Δεν κατεβαίνει ο Θεός προς εμάς κατά την προσευχή, αλλά εμείς ανεβαίνουμε προς Αυτόν. εμείς πηγαίνουμε να συναντήσουμε το Θεό διαμέσου της προσευχής. Μπερδευόμαστε πολύ όταν αναφερόμαστε στο Θεό με τις ανθρωπομορφικές εκφράσεις, οι οποίες μάλιστα γίνονται ανθρωποπαθείς, γιατί υπάρχει σε μας το πάθος, η αδυναμία. Δεν μπορούμε εμείς να έχουμε νου Θεού, δεν μπορούμε δηλαδή να κατανοήσουμε τα πάντα όσα αφορούν το Θεό. Ας μένουμε σε εκείνα που μπορούμε να καταλάβουμε. Ομιλία προς τους ανθρώπους για το Θεό είναι κάτι πολύ καλό. Αλλά ομιλία προσευχής προς το Θεό για τους ανθρώπους είναι κάτι το πολύ μεγάλο. Και τα υλικά και τα πνευματικά αγαθά πρέπει να τα έχουν όλοι οι άνθρωποι, γιατί σε όλους ανήκουν. Αυτό ακριβώς είναι μέσα στα αιτήματα της Κυριακής προσευχής, που εκφράζεται με τη λέξη ημών, όταν λέμε «τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον». Αναφερόμαστε λοιπόν στον άρτον όλων μας, στην τροφή όλων μας. Εγώ να έχω και εσύ να στερήσε, αυτό δεν είναι σωστό. Δεν το θέλει ο Θεός. Δεν θέλει ο Θεός εγώ να είμαι χορτάτος και συνιστικός. Δεν θέλει ο Θεός οι τροφές και τα αγαθά είναι για τους λίγους. Ούτε πάλι να είναι για τους πολλούς. Αλλά ο Θεός θέλει όλα αυτά να είναι για όλους. Όποιος είναι υπάκουος και εγκρατεί σε όλα, ακόμη και στην ομιλία και στις κινήσεις, στην τροφή και στις αισθήσεις, προσευχόμενος κατά μόνος, ο ίδιος ο Κύριος δίνει την προσευχή και αυτή τελείται στην καρδιά με θεία ενέργεια. Ο νους φωτισμένος, το σώμα καθαρό από κινήσεις, είναι και το στόμα αμόλυντο. Βασική προϋπόθεση της πιο πάνω παραγράφου που μας μιλάει για το Θεό. Όμως, για να κάνουμε προσευχή, να φτάσουμε στο Θεό, πρέπει να έχουμε συνείδηση. Όλα αυτά να τα καταλαβαίνουμε συνειδητά, να τα νιώθουμε μέσα μας, με την ψυχή, με την καρδιά, με το νου μας. Αυτά έλεγε σε μια πνευματική του κόρη ο Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης, για να την κάνει να καταλάβει πως πρέπει μέσα από το νου και την ψυχή μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια του Θεού διά της προσευχής. Όταν κρατάμε, λέει, μέσα στο μυαλό μας νύχτα και μέρα το όνομα του Ιησού, ιδίως τη στιγμή που πλαγιάζουμε στο κρεβάτι μας για να κοιμηθούμε, είναι πολύ σπουδαίο αυτό, θα κερδίσουμε πολλά, της λέει. Το υποσυνείδητό μας θα γεμίσει με το όνομα του Ιησού και θα αρχίσει να λειτουργεί καταλήλως. Θα γίνει θετική δύναμη που θα μας βοηθήσει να πολεμήσουμε τις κακές μας συνήθειες. Σε αυτόν τον πόλεμο θα μας βοηθήσει ο Θεός, γιατί μέσα στο όνομα του Ιησού ενυπάρχει θεϊκή δύναμης. «Εν το ονόματι Ιησού Χριστού, παν γόνι κάμψε επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων». Έτσι θα αλλάξουμε τη φύση των πραγμάτων, αφού όπου Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξης. Γι' αυτό, κόρη μου, κάτω από ποιες προϋποθέσεις ενθυμούμαστε το Λόγο του Θεού δια της συνειδήσεως, και κάτω από ποιες προϋποθέσεις μας δίνεται η καταχάριν δύναμης εφαρμογής αυτών που ενθυμούμαστε? Μπορείς να το σκεφτείς. Οι προϋποθέσεις, κόρη μου, είναι συμμετοχή στα μυστήρια, στην ιερά εξομολόγηση, στη θεία λατρεία. Επίσης, έχουμε μία υπενθύμηση του λόγου και ενίσχυση και δύναμη εφαρμογής του όταν ο πειρασμός μας βρίσκει επί των γονάτων. Σήμερα μας λείπει η χάρις και η δύναμης, επειδή δεν βρισκόμαστε συχνά επί των γονάτων.

έχουμε υποπέσει στο παρελθόν σε πολλά σφάλματα, τα οποία μας έχουν αποδυναμώσει. Γι' αυτό δεν έχουμε δύναμη. Ανοίξαμε το παράθυρο και έριξε ο διάβολος μέσα στην καλύβη της ψυχής μας ένα σωρό κοπριά, η οποία πέτρωσε και χρειάζεται κομπρεσέρ για να σπάσει, ώστε να βγει έξω από την ψυχή και η βρωμιά και η μυρωδιά. Μπορεί όμως αυτό να γίνεται και για ταπείνωση, για να δούμε ότι άνεφε μου ου δύναστε ποιήνου δεν. Έτσι θα αρχίσει μια διαδικασία προσεγγίσεως προς το Θεό, αναγνωρίσεως της προσωπικής μας αδυναμίας και εξαρτήσεώς μας από Αυτόν, ώστε να μας δώσει Αυτός τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να αποτιναχθεί από πάνω μας η αδυναμία εφαρμογής Αυτών που μας ζητεί δια του Λόγου Του και μας υπενθυμίζει δια της συνειδήσεως. Διότι ο Θεός δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά την επιστροφή του. Συγχρόνως ο Θεός δίνει και τις ευκαιριακές εκείνες καταστάσεις με τις οποίες μπορούμε να καλλιεργήσουμε τις αρετές και να εφαρμόσουμε τις εντολές.

αν καταβάλουμε σήμερα μια προσπάθεια να εφαρμόσουμε αυτά που μας υπενθυμίζει ο Θεός, τότε αύριο ή σε κάποια άλλη ευκαιρία θα είναι ευκολότερη εφαρμογή της, επειδή από τη σημερινή ευκαιρία θα έχουμε πάρει χάρη και δύναμη για τη νέα κατάσταση που θα μας δοθεί. Αν κάνουμε σήμερα υπομονή στην γκρίνια, αύριο θα κάνουμε περισσότερη υπομονή όταν όλη τη νύχτα θα κλαίνε τα μωρά μας, για παραδείγματος χάρη, και δεν θα μας αφήνουν να κοιμηθούμε. Όταν κλείσουμε ένα πηγάδι που έχει μέσα ζωικές τροφές, κόρη μου, τότε αυτές, μην παίρνοντας αέρα, στο τέλος θα σκάσουν, θα μουχλιάσουν και θα χρηστευτούν. Το ίδιο συμβαίνει και με μας, και με το υποσυνείδητο του ανθρώπου δηλαδή, που αφενός μεν μοιάζει με πηγάδι και αφετέρου είναι γεμάτο από μνήμες όλων των ειδών, καλές και κακές, αγαθές και πονηρές, ενάρετες και αμαρτωλές. Αν λοιπόν αυτό το ψυχικό πηγάδι το κλείσουμε με την τήρηση των ευαγγελικών εντολών, με τα μυστήρια της Εκκλησίας και την αδιάλειπτη προσευχή, τότε οι κακές και διαστραμμένες μνήμες θα δυνατήσουν τόσο πολύ ώστε θα λιμοκτονήσουν και πιθανόν να εξαφανιστούν. Ξεχνώντας όμως, κόρη μου, ο άνθρωπος το Θεό και το Ευαγγέλιό του, θα ξεχάσει και τα κλειδιά πάνω στο πηγάδι. Και τότε θα ταρπάξει ο διάβολος, θα ξεκλειδώσει το καπάκι και βάζοντας το χέρι μέσα θα αρχίσει σιγά σιγά να προβάλλει στην οθόνη του μυαλού μας τις μισοπεθαμένες αμαρτωλές

0: μνήμες. Με τη βοήθεια δε της φαντασίας θα προσπαθεί να ειδωλοποιήσει και να σωματοποιήσει τροποντινά τις μνήμες για να μας ρίξει έτσι ευκολότερα στην αμαρτία. Η φαντασία, κόρη μου, δεν μπορεί να κινηθεί, να νικηθεί από τη θέληση. Στην πλάνη μεταξύ φαντασίας και θελήσεως, νικήτρια βγαίνει πάντοτε η φαντασία. Νικέται η φαντασία μονάχα όταν καίγεται από το πυρ το Άγιον, δηλαδή νικέται από το Άγιο Πνεύμα. Νικέται, θα μπορούσαμε καλύτερα να πούμε, από το όνομα του Ιησού Χριστού. Ο άνθρωπος που λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», αυτός σιγά σιγά συμπιέζει, καταπιέζει τη φαντασία, την παραμερίζει, την εξωθεί, την πετάει. Μπορεί και κλείνει καλά το καπάκι από το πηγάδι που λέγεται υποσυνείδητο, ώστε να μην μπορεί να βγάζει ο διάβολος ό,τι θέλει και η φαντασία να το ειδωλοποιεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να το νομίζει ο άνθρωπος για πραγματικότητα και να το προσκυνά. Το υποσυνείδητο είναι σαν ένα καζάνι, κόρη μου. Αν στο καζάνι αυτό βάλουμε να βράσει το καυτό ίδωρ του ονόματος του Ιησού Χριστού και αν αυτό βράσει πολύ, τότε δεν θα τολμήσει ο διάβολος να βάλει μέσα το χέρι του για να βγάλει εικόνα, η φαντασία. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν? Πύκνωση της μνήμης του Θεού. Πύκνωση της παρουσίας του ονόματος του Θεού μέσα μας. Καζάνι που βράζει μπορεί να χαρακτηριστεί κυρίως ο νους που κρατεί το όνομα του Ιησού και έτσι δεν μπορεί να βάλει το χέρι του πονηρός μέσα, γιατί θα ζεματιστεί από την ευχή και θα σηκωθεί να φύγει. Θα πρέπει να στρέφουμε όλη μας την προσπάθεια στο να μην λυπούμε το Θεό. Το βράδυ προτού κοιμηθούμε θα πρέπει να κάνουμε τις εξής ερωτήσεις στον εαυτό μας. Σήμερα ελείπησα το Θεό? Πού τον ελείπησα το Θεό? Πώς τον ελείπησα? Πώς μπορώ αυτό το πράγμα να το διορθώσω? Κάνοντας αυτά τα ερωτήματα στον εαυτό μας θα μπορέσουμε να περάσουμε μια καλή νύχτα. Θα μας έλθει ένα σνιγμό στην καρδιά, μια μικρή μετάνοια που μπορεί να γίνει και μεγάλη, και στη συνέχεια θα κοιμηθούμε με όσο είναι δυνατόν ήσυχη και ήρεμη συνείδηση. Ποιος θα μας εξασφαλίσει, κόρη μου, ήσυχο ύπνο το βράδυ? Η ήσυχη συνείδηση. Και την ήσυχη συνείδηση, οι άριστες σχέσεις μας με το Θεό και τον πλησίον, η συμμετοχή μας στα Πανάγια μυστήρια, το πνεύμα της διαρκούς μετανοίας και η αδιάλειπτος προσευχή. Όλα αυτά, ως άριστα σωστικά μέσα της Εκκλησίας, αφαιρούν τις τύψεις, τις ενοχές, το άγχος, τις ταραχές και ανοίγουν τη θύρα του Θείου Ελέους. Η ψυχή μας συνδέεται άρρηκτα και αδιαίρετα με το σώμα. Υποφέρει η ψυχή, τότε και όλο το σώμα στενάζει και πληγιάζει και συνοδύνει. Πονάει το σώμα, ο πόνος του σώματος διαπερνά και την ψυχή. Αυτά δεν μου λες κι εσύ τώρα, ότι πονάει και το σώμα σου, πονάει και η ψυχή σου? Πρέπει όμως να ακούσεις και να κάνεις αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Όπως λέει ο Θεός, είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών σε όλη την κτήση, και έτσι και η ψυχή βρίσκεται σε ολόκληρο το σώμα, σαν τη φωτιά σε ένα πυρακτωμένο σίδερο. Και όπως εν τριάδι Θεός δια του Παναγίου Πνεύματός του συνέχει και ζωπεί όλο τον κόσμο, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου συνέχει και ζωπεί το συνημμένο με ταυτή σώμα. Πολλές φορές συμπλέκεται με τον ενδιάθετο λόγο της συνειδήσεως και η φωνή του διαβόλου. Αυτός είναι πολύ πανούργος. Εκείνη που τον ξεσκεπάζει και έρχεται να ξεχωρίσει τη φωνή του από την προσωπική φωνή της συνειδήσεως ή τη φωνή του Θεού, είναι η διάκριση. Χρειάζεται όμως η ταπείνωσή μας, το κλάμα μας και το δάκρυ μας, η αναγνώριση ότι είμαστε ελεηνοί, τρισάθλοι και τίποτε περισσότερο από αυτό. Όσα προσλαμβάνουμε δια των αισθήσεων εισέρχονται μέσα στο υποσυνείδητο. Ορισμένες φορές οι αισθήσεις είναι πάρα πολύ ισχυρές ως προς την αναπαραγωγή των αμαρτημάτων. Γι' αυτό λοιπόν προσοχή. Χρειαζόμαστε όχι μόνο προσοχή, αλλά και προσευχή για να μπορέσει να καθαριστεί το πηγάδι του υποσυνείδητου και να γεμίσει από το πυρ της χάριτος δια το ονόματος του Ιησού Χριστού. Και λέει η κόρη πνευματική στον Όσιο Γέροντα, «Προσπαθώ, Γέροντα, να μπορώ να κοιμηθώ πιο ήσυχα, αλλά δεν μπορεί το μυαλό μου να ησυχάσει με τις έγνοιες που έχω για τα παιδιά και τον άντρα μου. Ο άντρας μου είναι λίγο νευρικός, φωνάζει, θυμώνει με τα παιδιά, δεν ξέρω τι να κάνω. Και από την προσευχή μου που κάνω το βράδυ, δεν μπορώ να την αφοσιωθώ και να την εκπέμψω στο Θεό για να μ' ακούσει, νομίζω, με αυτά που μου λες. Εσύ όμως, κόρη μου, προσπάθησε. Θα κάνεις υπομονή. Θα πηγαίνεις σε ένα δωμάτιο μόνη σου, θα γονατίζεις και εκεί θα προσπαθείς, χωρίς να ακούς τις φωνές από το διπλανό χώρο, να προσευχηθείς και να δώσει να καταλάβει ο Θεός πόσο πολύ σου λείπει η ηρεμία και θα τα φέρει αυτά σιγά σιγά όπως πρέπει. Έτσι θα πρέπει να γίνεται από όλους μας. Και δεν λέω μόνο για σένα, ακόμα και εμείς, οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Πολλές φορές την προσευχή μας φεύγει το μυαλό μας. Πάει λίγο στα καθημερινά, πάει λίγο στα επίγεια. Γι' αυτό μην ανησυχείς. Δεν είσαι μόνο εσύ που πιστεύεις ότι δεν κάνεις σωστή προσευχή. Αυτό όμως θα γίνει σιγά σιγά. Όταν προσπαθούμε, θα φτάσουμε κάποια ώρα να προσευχόμαστε σωστά και να έχουμε μέσα στο μυαλό μας μόνο το Θεό και τα έργα που πρέπει να εκτελούμε σύμφωνα με τη θέλησή Του. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός και με την ευλογία του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη στην επόμενη εκπομπή μας. Να είσαστε καλά. Χαίρετε.
1: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, ευχαριστούμε το διευθυντή του, πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή του, πατέρα Ιωάννη Νικολάου, καθώς και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο, για αυτές τις ωραίες συναντήσεις που έχουμε κάθε εβδομάδα. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούτε, που ερχόμαστε σε αυτή την όμορφη επικοινωνία και ελπίζουμε να σας χαρίζουμε ωραίες στιγμές. Σήμερα θα ανατρέξουμε σε μια παλαιότερη εκπομπή που είχε ως σημείο αναφοράς το πιάνο. Και θα το κάνω αυτό γιατί σε μερικές μέρες γίνεται στο Ηράκλειο ένα πολύ σημαντικό συνέδριο που είναι αφιερωμένο σε μια σπουδαία σολίστ του πιάνου και συνθέτρια. Το όνομά της είναι Ρένα Κυριακού, η οποία είχε γεννηθεί στο Ηράκλειο, διέπρεψε στις μεγαλύτερες αίθουσες συναυλιών της Ευρώπης και της Αμερικής, έκανε πολύ σπουδαίες ηχογραφήσεις. Το αρχείο της λοιπόν βρίσκεται στο Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου. Θα γίνει ένα συνέδριο αφιερωμένο σε αυτήν, γιατί είναι άγνωστη και πρέπει έτσι κάπως να φωτίσουμε τις πτυχές της προσωπικότητάς της, τη ζωή της, το έργο της. Και το Μουσικό Σχολείο κάπως συμμετέχει σε αυτό, γιατί αυτή η σπουδαία συνθέτρια είχε γράψει 15 παιδικά κομμάτια. Αυτά τα κομμάτια λοιπόν θα τα δώσουμε στα παιδιά του σχολείου μας, θα τα μάθουν και θα τα παίξουν σε μία συναυλία που θα γίνει αργότερα, το Μάρτιο. Οπότε με κάποιο τρόπο θα μάθουν και αυτή τη συνθέτρια και θα παίξουν και αυτά τα κομμάτια. Ακόμα δεν έχουμε ηχογραφήσεις από αυτά τα κομμάτια και γι' αυτό θα σας μεταδώσουμε σήμερα παλαιότερες ηχογραφήσεις μαθητριών και μαθητών του Μουσικού Σχολείου που παίζουν άλλα πράγματα με κέντρο το πιάνο. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε κάτι που λείπει από τις εκπομπές μέχρι τώρα, γιατί είναι λίγο δύσκολο να το κουβαλήσουμε και γιατί δεν υπάρχει στο στούντιο. Είναι το πιάνο. Το έχουμε ακούσει βέβαια σε ηχογραφήσεις ως μέρος συνόλων, όμως δεν έχει καταστεί εφικτό μέχρι στιγμής να έρθουν παιδιά εδώ και να ηχογραφήσουν ζωντανά. Ίσως γίνει και αυτό στο μέλλον, το ευχόμαστε. Έχουμε κοντά μας σήμερα δύο εκλεκτές καθηγήτριες του σχολείου μας, την κυρία Σπασία Καραλή και την κυρία Εύα Στρατάκη.
1: Γεια σας.
0: Οι οποίες διδάσκουν πιάνο βέβαια, αλλά διδάσκουν και ένα μάθημα μουσικών συνόλων, σαν ομαδικό πιάνο μπορούμε να το πούμε, μουσική δωματίου, όπου το πιάνο, που είναι ένα μοναχικό όργανο, συμμετέχει μαζί με άλλα όργανα σε μικρά σύνολα. Δεν έχουν έρθει παιδιά εδώ, έχουν έρθει όμως οι ηχογραφήσεις τους. Οπότε ας ξεκινήσουμε να ακούσουμε κάτι. Αυτές οι ηχογραφήσεις έγιναν στο σχολείο. Δεν είναι πάρα πολύ υψηλής ποιότητας. Έγιναν όμως κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι για αρχή και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να πούμε και άλλα πράγματα.

0: Ωραία, πολύ ωραία. Τι ήταν αυτό που ακούσαμε?
1: Αυτό που ακούσαμε ήταν ένα αργεντίνικο τάγκο, το Adios Muchachos, για τέσσερα χέρια στο πιάνο. Έπαιζαν η Χατζιωάννου Ευελίνα και η Χατζιπαναγιώτη Νεφέλη.
0: Και η ηχογράφηση αυτή έγινε πού?
1: Η ηχογράφηση έγινε στο πλαίσιο του μαθήματος μουσική δωματίου, την ώρα του μαθήματος, μέσα στο σχολείο, που τα παιδιά μπαίνουν σε διάφορες αίθουσες, σε ζευγάρια ή σε ντουέτο, σε τρίο, σε μικρά σύνολα πάντως, και κάνουν πρόβα το κομμάτι τους, και όταν κάτι είναι έτοιμο μπορούμε και να το ηχογραφήσουμε όπως τώρα.
0: Ωραία. Αγαπητή μας Σπασία, η κυρία Σπασία Καραλή είναι που μας μίλησε, δεν σε προσφώνησα. Καλώς ήρθες στην εκπομπή. Μεγάλη μας χαρά και τιμή που παρόλο το περιορισμένο σας χρόνο έτσι αφήσατε πολλά πράγματα και ήρθατε εδώ.
1: Και για
0: είσαι
1: μας
0: στο σχολείο αρκετά χρόνια.
1: 20.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Την άλλη φορά που ήταν εδώ η Εύη, η Καλιτσουνάκη, είπαμε να μην λέμε νούμερα, αλλά τέλος πάντων δεν μπορούμε να κρυφτούμε.
1: Δεν πειράζει, είναι ευχάριστο.
0: Είσαι στο σχολείο 20 χρόνια, άρα πολλά παιδιά έχουν περάσει.
1: Πολλά παιδιά και πολλά χρόνια που κάνω αυτό το μάθημα της μουσικής δωματίου.
0: Λοιπόν, αυτό τώρα το μάθημα της μουσικής δωματίου έρχεται, ας πούμε, λίγο έτσι να άρει τη μοναχική φύση του πιάνου, πώς θα το
1: αφενός
0: λέγαμε.
1: Ναι, αυτό, να άρει τη μοναχική φύση του πιάνου, αλλά και από την άλλη να δώσει και την ευκαιρία στα παιδιά που παίζουν τα άλλα όργανα, μιλάω για τα όργανα της δυτικής μουσικής, δηλαδή όργανα ορχήστρας ως επιτοπλίστων, να συνεργαστούν με ένα πιανίστα και να έχουν την ευκαιρία να παίξουν, ναι μεν σε σύνολο, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο σύνολο όπως είναι μια ορχήστρα. Δηλαδή θεωρείται κάπως σαν μεταβατικό στάδιο το μάθημα της μουσικής δωματίου για αυτά τα παιδιά. Μπορούν να παίξουν μαζί με άλλους, αλλά δεν είναι ακόμα σε φάση για να μπουν στη μεγάλη ορχήστρα του σχολείου.
0: Θα είναι αργότερα, ίσως.
1: Θα είναι αργότερα, ναι. Μπορεί να θεωρηθεί και σαν προπαρασκευαστικό σύνολο για αυτά τα παιδιά. Αλλά για τους πιανίστες είναι ο απότερος στόχος το να συνοδεύουν άλλα όργανα.
0: Άρα λοιπόν λειτουργεί με διτό ρόλο κατά κάποιο τρόπο. Τα παιδιά που είναι να μπουν με όργανα ορχήστρα στην ορχήστρα κάπως τα προετοιμάζει, ενώ για τα παιδιά που παίζουν πιάνο είναι και το τελικό του στάδιο, θα λέγαμε, γιατί...
1: Ναι, γιατί και οι απαιτήσεις από τους πιανίστες είναι υψηλές, θα έλεγα.
0: Είναι πιο υψηλό.
1: Ναι,
0: επίπεδο.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Θα πούμε στη συνέχεια και άλλα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Τι έχετε ετοιμάσει, τι άλλο ηχογραφήσατε? Θέλω εκείνο που ακούγεται το κουδούνι του σχολείου.
1: Αυτό που ακούγεται το κουδούνι του σχολείου είναι ένα μπαρόκ κομμάτι, η Μπουρέ του Χέντελ, σε μια διασκευή για βιολί και πιάνο. Βιολί παίζει ο Κωνσταντίνος Φαϊτάκης και στο πιάνο τον συνοδεύει ο Παντελής Αλούστρος.
0: Πολύ ωραία.

0: Πολύ ωραία. Είναι σαν να φέραμε λίγο εδώ το σχολείο, ε. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα κομμάτι από την παρόκο εποχή. Αρέσει στα παιδιά αυτή η εποχή και αυτή η μουσική. Να ρωτήσω τώρα, να καλωσορίσουμε και την κυρία Εύα Στρατάκη, αγαπητή μας Εύα. Γεια σου. Καλώς ήρθες. Πολύ σε ευχαριστούμε που ήρθες και εσύ. Θυσίασες τον ελεύθερο σου χρόνο και για να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Εσύ, Εύα, είσαι λίγο πιο καινούρια στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Είσαι από
1: Είναι
0: πότε?
1: Η δεύτερη χρονιά που
0: είναι. Είναι η δεύτερη
1: σχολείο.
0: Χρονιά. Φέραμε και τα νιάτα εδώ μαζί μας. Πώς είναι αυτό το μάθημα της μουσικής δωματίου, για να ξεκινήσουμε από την ερώτηση που κάναμε, αρέσει τα παιδιά αυτή η μουσική?
1: Ναι, τους αρέσει πολύ. Και γενικώς χαίρονται πολύ που και συνεργάζονται άψογα.
0: Χαίρονται που παίζουν μαζί με άλλους.
1: Ναι, βέβαια, τους αρέσει πολύ.
0: Ιδιαίτερα τα παιδιά του πιάνου που είναι, όπως είπαμε, ένα μοναχικό όργανο. Χαίρονται πιο πολύ ή όλα τα παιδιά χαίρονται?
1: Θεωρώ ότι όλα τα παιδιά χαίρονται πολύ.
0: Όλα τα παιδιά χαίρονται.
1: Το ίδιο, ναι.
0: Να συνεργάζονται. Ωραία. Εσύ χαίρεσαι πολύ που είσαι στο σχολείο από πέρυσι? Πώς σου φαίνεται?
1: Και βέβαια, πάρα πολύ. Και χαίρομαι πολύ που συνεργαζόμαστε. Και στο σύνολο στη μουσική δωματίου.
0: Είναι και άλλες δύο καθηγήτριες στη μουσική δωματίου, να πούμε, που δεν μπορούσαν να έρθουν σήμερα. Είναι η κυρία Σπαλένα Κοτούζα και η κυρία Ράνια Τουτουντζάκη. Ναι. Είσαστε και οι τέσσερις. Θέλει πολύ συνεργασία αυτό το μάθημα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και στο σχολείο, βέβαια, δεν έχουμε και τις υποδομές, τις κατάλληλες και τις συνθήκες. Αλλά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Πώς το κάνετε? Μοιράζετε τα παιδιά σε αίθουσες? Πώς το κάνετε το μάθημα?
2: Έχουμε ένα πολύπλοκο σύστημα. Μοιράζουμε τα παιδιά σε αίθουσες. Οπότε παίρνουμε πρώτα παρουσίες όλοι μαζί σε μία αίθουσα. Τους ανακοινώνουμε ό,τι μπορεί να έχει προκύψει για να ξέρουν για το επόμενο διάστημα. Και μετά ξέρουν τα παιδιά το κάθε ντουέτο ή το κάθε σύνολο, τέλος πάντων μικρό, σε ποια αίθουσα θα πάει. Και εμείς οι τέσσερις καθηγήτριες κυκλικά πηγαίνουμε και παρακολουθούμε.
0: Ναι. Τις πρόβες τους, ας πούμε, και τους δίνει το οδηγίες.
2: Ναι, δηλαδή, έτσι ώστε όλοι οι καθηγητές σε ένα, ας πούμε, εύρος 4 εβδομάδων να έχουμε ακούσει όλα τα παιδιά.
0: Πολύ ωραίο και πολύ δημοκρατικό το βρίσκω.
2: Προσπαθούμε, ναι, λειτουργεί.
0: Τι θα ακούσουμε παρακάτω, Εύα? Τι έχουμε ετοιμάσει για παρακάτω? Τι ηχογραφήσατε?
1: Ναι. Θα ακούσουμε το μενουέτο από τον Μπαχ.
0: Μένουμε λοιπόν στην παρόκ εποχή. Μενουέτο του Μπαχ.
1: Ναι, για βιολί και πιάνο.
0: Διασκευασμένο, για βιολί και πιάνο.
1: Ναι, βέβαια. Και είναι η Σμαριανάκη Κέλλη στο βιολί και η Αρχοντάκη Μάγδα στο πιάνο.
0: Και η Αρχοντάκη Μάγδα στο πιάνο. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Φαίνεται ότι τα παιδιά παίζουν με πολύ κέφι πάντως.
1: Φαίνεται.
0: Μπορεί να μην είναι ετοιμασμένα, ας πούμε, για συναυλία τα κομμάτια. Θα τα παίξετε και σε συναυλία αργότερα.
1: Ναι, αλλά έτσι, ακόμα έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι τη συναυλία. Ναι. Η συναυλία μας είναι στις 23 Απριλίου και έχουμε ακόμα τουλάχιστον 6-7 πρόβες.
0: Ωραία. Είναι λοιπόν κάπου στη μέση των προβών αυτό το αποτέλεσμα. Δεν πειράζει που δεν είναι το άρτιο αποτέλεσμα που επιζητούμε στη συναυλία, γιατί θέλουμε εδώ έτσι να δείξουμε και τη δουλειά των παιδιών, την πορεία των παιδιών είναι πολύ ωραία. Και ευχαριστούμε και εσάς αλλά και τα παιδιά που δεχτήκατε να το εκθέσουμε, να το πω έτσι αυτό.
1: Τα παιδιά όχι μόνο δέχτηκαν, αλλά το ζητούσαν από μόνα τους. Ακόμα και παιδιά που ήξεραν ότι το κομμάτι δεν είναι έτοιμο τέλειο, μας έλεγαν: μα εμάς δεν θα μας ηχογραφήσετε, θέλουμε κι εμείς. Ήθελαν να δείξουν τη δουλειά τους.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό και ευχαριστούμε και το ραδιοφωνικό σταθμό που μας δίνει αυτή την ευκαιρία έτσι να. Όλα είναι μέσα στη διαδικασία της μάθησης και της παιδείας. Πολύ ωραία. Τώρα, τα παιδιά παίξανε λοιπόν, ακούσαμε δύο κομμάτια που ήταν με βιολί και πιάνο. Τι άλλοι συνδυασμοί γίνονται στη μουσική δωματίου?
1: Από χρονιά σε χρονιά οι συνδυασμοί αλλάζουν, γιατί σταθερά στο μάθημα της μουσικής δωματίου έρχονται τα παιδιά που έχουν επιλέξει το πιάνο σαν όργανο.
0: Άρα το πρώτο κριτήριο είναι, επειδή πολλά παιδιά μαθαίνουν στο σχολείο μας ως όργανο επιλογής το πιάνο δεν μπορεί εύκολα να ενταχθεί σε άλλα σύνολα. Τα βιολιά, ας πούμε, πάνε στην ορχήστρα.
1: Ακόμα και αν εντάσσεται σε κάποια σύνολα, δεν χρειάζονται ποτέ πολλούς πιανίστες. Ναι. Δηλαδή, τα βιολιά, όσα και να είναι, μπορούν να πάνε στην ορχήστρα. Πιανίστας θα πάει ένας στην ορχήστρα, ένας στο άλλο σύνολο, ένας σε
0: ένας
1: κάποιο άλλο.
0: Προχωρημένος, όχι ένας που πηγαίνει πρώτη και δεύτερη γυμνασίου.
1: Ακριβώς.
0: Άρα.
1: Ο μεγαλύτερος αριθμός των πιανιστών, των μαθητών πιανιστών του σχολείου μας είναι στη μουσική δωματίου και τα υπόλοιπα όργανα τα καθορίζει το υλικό που υπάρχει στα άλλα όργανα, δηλαδή οι καθηγητές των άλλων οργάνων, του βιολιού, του βιολοντσέλου, του φλάουτου, του κλαρινέτου, του σαξοφώνου, αποφασίζουν ποια παιδιά θα πάνε σε άλλα σύνολα, δηλαδή σε πιο μεγάλα, πιο πολυάριθμα σύνολα που μπορούν να ανταποκριθούν και ποια είναι καλύτερα να περάσουν πρώτα από τη μουσική δωματίου, είτε γιατί είναι ακόμα λίγο πιο αρχάρια για να μάθουν λίγο τη συνεργασία, είτε γιατί είναι και πιο προχωρημένα πολλές φορές για να μην χαθούν μέσα σε ένα πλήθος πολλών μαθητών, αλλά να ξεχωρίσει η δουλειά τους.
0: Εξαιρετικά. Άρα προσαρμόζεται το σχέδιο μαθήματος, να το πούμε έτσι, κάθε χρονιά ανάλογα με το υλικό των παιδιών.
1: Ακριβώς, αναλόγως τι παιδιά θα έρθουν, σε ποιες τάξεις, σε ποιο επίπεδο βρίσκονται, θα ψάξουμε και εμείς από το ρεπερτόριο τι υπάρχει για το κάθε όργανο και θα τους δώσουμε τα αντίστοιχα κομμάτια για ντουέτα ή για τρίο ή για πιο μεγάλα σύνολα και όχι απαραίτητος με τη συνοδεία του πιάνου. Δηλαδή, φέτος που έχουμε 4 βιολιά και 4 φλάουτα, έχουμε δώσει και κομμάτια που είναι ένα κουαρτέτο για 4 φλάουτα και ένα κουαρτέτο για 4 βιολιά που τα παίζουν χωρίς συνοδεία πιάνου, που θα παίχτουν και αυτά στη συναυλία στο τέλος.
0: Πολύ ωραία. Είναι αρκετή δουλειά βέβαια για τους διδάσκοντες αυτό. Εύα, πρέπει να ψάχνετε να βρίσκετε υλικό που να ανταποκρίνετε στο επίπεδο και στις δυνατότητες των παιδιών.
2: Ναι, βέβαια. Και είναι και κομμάτια που αρέσουν πολύ και στα παιδιά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια, να τους αρέσουν κιόλας. Έχετε και κομμάτια μόνο για πιάνο. Ας πούμε πιάνο, 4 χέρια.
2: Ναι, έχουμε κομμάτια και για 6 χέρια.
0: Ναι, για 6 χέρια.
1: Για 8 χέρια,
2: ναι. Έχουμε
0: για 2 πιάνα.
1: Για 2 πιάνα το αποφεύγουμε γιατί
0: δεν έχουμε δύο πιάνα
1: στο σχολείο και γιατί δύσκολα θα βρούμε μετά και αίθουσα που να έχει 2 πιάνα για να φανούν σε μια εκδήλωση.
0: Δεν έχουμε 2 πιάνα στην ίδια αίθουσα για να κάνουμε τις πρόβες.
1: Ούτε στο χώρο που θα γίνει η συναυλία είναι εύκολο να βρούμε 2 πιάνα πάνω στη σκηνή.
2: Ναι, είναι δύσκολο.
0: Εδώ δεν έχουμε ούτε ένα πιάνο.
1: Από εκεί να καταλάβετε.
0: Λοιπόν, τι έχουμε ετοιμάσει για τη συνέχεια?
1: Περνάμε στους αιώνες, πορευόμαστε. Πάμε στο 19ο αιώνα, σε ένα ρομαντικό κομμάτι του Μπραμς. Και τώρα αλλάζουμε και όργανο, γιατί θα το ακούσουμε για φλάουτο και πιάνο. Φλάουτο θα παίξει ο Νικολιδάκης ο Φίλιππος και στο πιάνο τον συνοδεύει ο Αντώνης Πατεράκης.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ο Νικολιδάκης ο Φίλιππος, να πούμε ότι είχε έρθει σε μια προηγούμενη εκπομπή που είχε έρθει η κυρία Εύη Καλιτσουνάκη, που είναι καθηγήτρια στα φλάουτα, και μας είχε παίξει και ζωντανά. Τώρα θα τον ακούσουμε και ηχογραφημένα. Πες μας πάλι το κομμάτι.
1: Το κομμάτι είναι το Love Song του Brahms, του Johannes Brahms.
0: Ωραία.

0: Περάσαμε σε πιο ρομαντικά ακούσματα. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι κοντά μας στο ραδιοφωνικό σταθμό εδώ στο στούντιο η κυρία Σπασία Καραλή και η κυρία Εύα Στρατάκη, καθηγήτριες πιάνου του Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, και έχουν φέρει μαζί τους ηχογραφήσεις από το μάθημα των μουσικών συνόλων, όπου διδάσκουν μουσική δωματίου με πιάνα, αλλά όχι μόνο με πιάνα, πιάνα που συνεργάζονται και με άλλα όργανα. Έχουμε ακούσει πολύ ωραία πράγματα μέχρι στιγμής και μας έχετε για τη συνέχεια. Εύα, τι έχετε φέρει στη συνέχεια? Τι
1: μια
0: άλλο
1: πολύ ακούσουμε? Ωραία μελωδία για πιάνο και φλάουτο.
0: Ωραία.
1: Είναι το κομμάτι Massas in the Cold και παίζει ο Γιώργος Παπάζογλου στο πιάνο και η Ευρυδίκη Γαλεράκη στο φλάουτο.
0: Ευρυδίκη Γαλεράκη στο φλάουτο και ο Γιώργος Παπάζογλου στο πιάνο. Άρα θα ακούσουμε τώρα και αυτό το... Είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός, βέβαια, φλάουτο με πιάνο. Ταιριάζουν πολύ ωραία τα...
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Τα δύο αυτά όργανα ταιριάζουν πολύ όμορφα. Πολύ. Ωραία, πάμε να το ακούσουμε.

0: Πάρα πολύ ωραία. Φαίνεται όντως ότι τους αρέσει των παιδιών και είναι πολύ όμορφη αυτή η συνεργασία. Βέβαια, έχετε φέρει σήμερα μαζί σας ηχογραφήσεις από κάποια παιδιά. Στο μάθημα αυτό, στο σύνολο, συμμετέχουν και άλλα παιδιά.
1: Συνολικά φέτος τυχαίνει να έχουμε 25 παιδιά στο σύνολο.
0: 25 παιδιά.
1: Ναι.
0: Που παίζουν έτσι σε ντουέτα, σε τρίο,
1: κουαρτέτα ναι.
0: κλπ. Ναι.
1: Αυτό βέβαια αλλάζει από χρονιά σε χρονιά.
0: Ωραία. Γιατί σήμερα είναι λιγότερα τα παιδιά των οποίων τις ηχογραφίες έχετε φέρει.
1: Φέραμε όσα είναι έτσι κάπως πιο έτοιμα προς το παρόν. Αλλά μετά τις 23 του Απριλίου που όλα τα παιδιά θα έχουν ετοιμάσει τα κομμάτια που έχουν πάρει και θα έχουμε παίξει και στη συναυλία, μπορούμε να φέρουμε κάποια αποσπάσματα από τη συναυλία
0: πολύ
1: να
0: ωραία.
1: Ακούσετε.
0: Θα είναι αυτό πολύ ωραίο. Μήπως να φέρουμε και παιδιά λοιπόν.
1: Πολύ ευχαρίστως.
0: Ναι. Και μήπως να φέρουμε και ένα πιάνο.
1: Αυτό.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Θα ήταν το ιδανικό.
0: Ωραία. Άρα επιφυλασσόμεθα
1: ναι.
0: για την επόμενη φορά, για μια επόμενη εκπομπή, να φέρετε κι άλλα έτσι όμορφα κομμάτια από τα παιδιά που συμμετέχουν
1: Βεβαίως.
0: Στο Μουσική Δωματίου φέτος. Και τώρα τι θα ακούσουμε?
1: Θα συνεχίσουμε με ένα έργο του Weber, το Hunter's Chorus. Αυτή τη φορά είναι πάλι για βιολί και πιάνο. Επιστρέφουμε στο βιολί. Βιολί παίζει η Γεωργία Σπυριδάκη και στο πιάνο τη συνοδεύει η Μελίνα Φουκάκη.

0: Τα παιδιά που συμμετέχουν στη μουσική δωματίου είναι παιδιά που πάνε σε διαφορετικές τάξεις?
1: Ναι, είναι παιδιά από την πρώτη γυμνασίου μέχρι και την τρίτη λυκείου.
0: Συνεργάζονται λοιπόν παιδιά όλων των ηλικιών, έτσι?
1: Ναι, και μάλιστα σε ένα ντουέτο μπορεί να είναι ένα παιδί του γυμνασίου μαζί με ένα παιδί του λυκείου, και αυτό τους αρέσει και πάρα πολύ.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί και το μικρότερο ίσως μαθαίνει κάτι από το μεγαλύτερο. Αυτό γενικά είναι κάτι πολύ ωραίο στο σχολείο μας που έχουμε γυμνάσιο και ηλικίου μαζί.
1: Οι συνδυασμοί, ναι.
0: Ναι. Και ένα παιδί της τρίτης λυκείου δηλαδή μπορεί να παίξει, που ας πούμε τελειώνει το σχολείο και έχει κάνει όλο τον κύκλο της ζωής της μαθητικής, της σχολικής, να παίξει με ένα παιδάκι που αρχίζει τώρα. Και είναι και για μας ωραίο αυτό που τα βλέπουμε τα παιδιά από την πρώτη γυμνασίου και μετά στην τρίτη λυκείου.
1: Και που βλέπουμε πως τα πιο μεγάλα φροντίζουν τα πιο μικρά να το βοηθήσει, να το υποστηρίξει στο παίξιμό του, σε αυτή την εμπειρία του να παίζει με άλλους, και πως τα μικρά παιδιά θαυμάζουν τα μεγάλα και νιώθουν ότι είναι ένα πρότυπο, ότι μια μέρα θέλουν και εκείνα να γίνουν έτσι.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ εξαιρετικό παιδαγωγικό όφελος αυτό. Τώρα στα κομμάτια αυτά που ακούσαμε, το τελευταίο κομμάτι που ακούσαμε του Βέμπερ είναι έτσι πιο σύγχρονο το άκουσμα. Άρα δεν παίζεται μόνο κλασική μουσική. Εύα, θέλεις να μας πεις?
2: Ναι, παίζουμε και πιο σύγχρονα κομμάτια, όπως τώρα αυτό που το επόμενο κομμάτι που θα ακούσετε, που είναι το τραγούδι το The Sound of Silence, που είναι και διασκευή
0: από το γνωστό τραγούδι αυτό, το ναι, The Sound of Silence.
2: Διασκευή και πιάνο και φλάουτο.
0: Τα παιδιά έχουν λόγο στα κομμάτια, δηλαδή τα ρωτάτε τη γνώμη τους?
1: Ναι, έχει τύχει να τους δώσουμε κομμάτια και να δούμε ότι φαίνεται κάπως να μην τα ενδιαφέρει, ενώ τεχνικά μπορεί να μην έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Οπότε θα φροντίσουμε να τους το αλλάξουμε, αν αυτό γίνει και εγκαίρως. Δηλαδή στην αρχή της χρονιάς κάποια πράγματα είναι πιο δοκιμαστικά. Όταν πια πλησιάζει μια συναυλία όμως, θα τους επισημάνουμε περισσότερο το όφελος που έχουν μαθαίνοντας ένα κομμάτι, ακόμα και αν δεν τους πολύ αρέσει, ή θα το φτιάξουμε έτσι ώστε να βρουν την όμορφη πλευρά του, τα όμορφα στοιχεία του κομματιού, και τελικά να το απολαύσουν αφού θα το μάθουν.
0: Και έρχεται και μία, όταν κάτι το μάθεις και το παίξεις έτσι κι αλλιώς, αυτό είναι από μόνο του μία απόλαυση.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά όπως τους λέμε κιόλας, δεν μπορούν να έχουν άποψη εφόσον δεν το έχουν αυτό γνωρίσει ακόμα.
0: Ναι, γιατί καμιά φορά λένε, α, δεν μ' αρέσει, αλλά είναι ότι δεν το ξέρουν.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ότι μπορεί να τα δυσκολεύει, ας πούμε, και γι' αυτό να λένε ότι δεν τους αρέσει,
2: Ναι, βέβαια, τυχαίνει πολλές φορές στην αρχή να δουν ένα κομμάτι και να μην τους αρέσει πολύ, και όμως στην πορεία
0: να το αγαπήσουν.
2: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Ωραία. Άρα αυτό τώρα είναι το που θα ακούσουμε, είναι και η τελευταία ηχογράφηση, Πάμε για το οδεύουμε προς το τέλος.
2: Ναι.
0: Ποιοι παίζουνε?
2: Λοιπόν, είναι η Στεφανάκη Ριάννα στο πιάνο και η Αναστασάκη Δήμητρα στο φλάουτο.
0: Πολύ ωραία.

0: και με το Sound of Silence, δεν ήταν Silence βέβαια, είχαμε Sound of Music σήμερα, πολύ ωραίους ήχους, ευχαριστώ, μουσικής, ναι. Από προετοιμασία, από πρόβες, από μάθημα και όχι από συναυλία, πολύ σημαντικό. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τις αγαπητές μου εδώ, κυρία Ασπασία Καραλή, Ασπασία μου, και την κυρία Εύα Στρατάκη.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις ωραίες ηχογραφήσεις που μοιραστήκατε μαζί μας. Ευχαριστούμε και τα παιδιά βέβαια, που δέχτηκαν, που θέλησαν και που μας επέτρεψαν να δημοσιοποιήσουμε αυτές τις στιγμές.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και τη Λίλη Δάκα που ήταν στο μικρόφωνο, με θερμές ευχαριστίες και στον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φρόντισε τον ήχο. Σας αποχαιρετούμε, να είστε όλες και όλοι καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Οι καλύτερες κρυψώνες.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ, φως εις τον κόσμο ελήλυθα, να πάσω πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Εξ αρχής να δηλώνουν το σκοπό αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο, έστω και ελάχιστο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, να καταλαμπρύνει η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης τη σκοτισμένη μας διάνοια, να εκχαίει έλεον ευημερίας και χαράς στο λίχνο της ύπαρξής μας, να φωτίζει και να διώχνει μακριά το σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης, με το τυλαβιές του πρόσωπο τα δικαιώματα της κρίσης και τις τόσο αγνοημένες και διαστρεβλωμένες στις μέρες μας εντολές του. Υπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας. Είναι οι άνθρωποι που πολλές φορές είναι καθυλωμένοι από τον πόνο, με νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, αλλά με ψυχές που όλο φτερακίζουν πανελεύθερες σε ουράνια λιμάνια. Εκεί έχουν ρηγμένες τις αιώνιας ελπίδας τους, τις άγκυρες. Σε αυτά τα πετάγματά τους αυτοί οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας περνούν και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής, για να μας μεταδώσουν σε όλους μας χαρά από την αληθινή χαρά τους την πονεμένη, και υπομονή από την υπομονή τους την Χριστοδόρητη. Έτσι τους μακαρίζουμε και έτσι τους μνημονεύουμε σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής, χαιρετώντας μαζί με αυτούς τους συνεργάτες της εκπομπής και όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και με ερημνούν, ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή, η καθαρή φωνή του εκκλησιαστικού ορθοδόξου ραδιοφώνου, όπου καρδιά ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, papaki.yahoo.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Δεν θα υπάρξει ποτέ, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες ανακαλύψεις κι αν γίνουν, όσα κι αν η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, όσα κι αν εφεύρει, δεν θα υπάρξει ποτέ καλύτερο και πιο χαρούμενο παιδικό παιχνίδι από το κρυφτό. Θυμηθείτε πώς όλες οι αισθήσεις συμμετείχαν σε τούτο το ταπεινό παιχνίδι, την ευρηματικότητα, το ευμήχανο μιας καινούργιας κρυψώνας, την αγωνία, τον ενθουσιασμό, τη χαρά, την ανακάλυψη, την αποκάλυψη, το φτούξε ελευθερία. Τώρα, γνωρίζετε όσοι παρακολουθούν αυτή την εκπομπή ότι μετά από έναν τέτοιο πρόλογο θα κάνει την εμφάνισή της, δόξα τω Θεώ, η Αγία Μεταστρεψιμότητα. Θα κάνει την εμφάνισή της να δώσει μια άλλη διάσταση σε αυτό το παιδικό παιχνίδι, στο κρυφτό. Γιατί υπάρχει και ένα κρυφτό που έχει πνευματική και σωτήρια διάσταση. Εκείνοι που κρύβονται δεν αγωνιούν και δεν λαχταρούν να βγουν ποτέ από την ευλογημένη τους κρυψώνα.

κρυψώνα της Αγίας Ταπείνωσης, την κρυψώνα της ησυχίας, της ουράνιας κατάνοιξης, της μυστικής προσευχητικής ένωσης. Ζουν κρυμμένοι. Ζουν αυτό το λάθε βιό σας. Λάθε βιό σας. Δεν θα το διερευνήσουμε φιλοσοφικά, το πως έκανε κάποτε ο Επίκουρος που το υπερασπιζόταν ή ο Πλούταρχος που το αντιμαχόταν. Δεν είναι φιλοσοφική η αναζήτησή μας, μα ελπίζουμε, ευχόμαστε, ευχηθείτε κι εσείς γι' αυτό να είναι φιλοθεϊκή. Δεν είναι θέμα ανθρώπινης λογικής και κριτικής σκέψης, μα μόνο δίψας για τη σωτηρία και την ένωση με τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Όλοι εκείνοι που ζουν κρυμμένοι από τα μάτια των ανθρώπων έχουν τις καρδιάς τους τα μάτια στραμμένα στον ουρανό. Την κρυψώνα τους μόνο ο Χριστός την γνωρίζει. Κάποτε επιτρέπει εκείνους να την ανακαλύψουν και κάποιοι άνθρωποι για να ωφεληθούν οι ίδιοι και να ωφελήσουν και κάποιους αδελφούς τους. Να δοξαστεί ο εν τριάδι Θεός. Να ελπίσει ο πολεμούμενος λαός του. Να ενισχυθεί με το ότι και στις μέρες αυτές αλλά και πάντοτε δεν άφησε ο Κύριος αμάρτυρο το Πανάγιο πρόσωπό του. Οι καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος λοιπόν της σημερινής εκπομπής, μια εκπομπή σαν συνέχεια από κάποιες προηγούμενες, ίσως σαν συνέχεια και από όλες, που έχουν ως τώρα ακουστεί. Είναι η ταπείνωση σαν τη λαυγής κρίκος που ενώνει. Είναι η ταπείνωση το σημείο που συναντιόνται όλοι οι διαλεχτοί και διδαχτοί του Αγίου Θεού μέσα στους αιώνες. Εκεί που πάντοτε και έως του αιώνος θα ανταμώνουν όσοι διψούν αξεδίψαστα την ουράνια βασιλεία, κρυμμένοι στις οπές της Αγίας Ταπείνωσης.

εκπομπή μας. Η Αγία Ισιδώρα και η Σεμνή γερόντισσα Παρασκευούλα έζησαν σε μακρινά χρονικά διαστήματα, σε μακρινές χρονικά εποχές. Τώρα σεριανούν μαζί εκεί που πάντοτε επιποθούσαν να ζήσουν. Ας τις γνωρίσουμε, ας τριγύσουμε ως φύλεργες μέλισσες αυτούς τους ταπεινούς ανθούς, αυτά τα περιφρονημένα μοναχικά λουλούδια του παραδείσου. Ας τις γνωρίσουμε και ας διδαχτούμε και ας πληροφορηθούμε πού βρίσκονται οι καλύτερες κρυψώνες.

Στην Ταβένη, νησί του ποταμού Νείλου, όπου ο Άγιος Παχώμιος ίδρυσε μοναστήρι στις αρχές του 4ου αιώνα, υπήρχε ένα γυναικείο μοναστήρι με 400 περίπου μοναχές απέναντι από το ανδρικό. Σε αυτό ζούσε μία παρθένα που ονομαζόταν Ισιδώρα. Αυτή για το Χριστό υποκρινόταν τη χαζή, ταπείνωνε τον εαυτό της και αυτό εξευτελιζόταν. Τόσο πολύ την αποστράφηκαν όλες οι αδελφές, ώστε δεν ήθελαν ούτε να τρώγουν μαζί της. Αυτό όμως εκείνη το δέχτηκε με χαρά. Ήταν λοιπόν η αρετή της πάρα πολύ ωφέλιμη για ολόκληρο το μοναστήρι, γιατί τελούσε όλες τις υπηρεσίες, σε όλες υπάκουες, σαν να ήταν δούλοι, σε κάθε ανάγκη τους και με καλοσύνη υπηρετούσε όλες. Και ήταν για την αδελφότητα το σφουγγάρι. Το σφουγγάρι που όλα τα καθαρίζει. Όπως δηλαδή το σφουγγάρι καθαρίζει κάθε ακαθαρσία, έτσι και αυτή έκαμνε κάθε ταπεινή εργασία. Όπως είπε και ο Κύριος, όποιος θέλει να είναι μεγάλος, να γίνει σε όλους δούλους. Και αν κανείς νομίζει ότι είναι σοφός, ας γίνεται μωρός. Όλων των άλλων καλογραίων τα μαλλιά της κεφαλής ήταν κουρεμένα και φορούσαν κουκούλια. Ενώ αυτή, αφού έδεσε ένα κουρέλι γύρω από την κεφαλή της, εκτελούσε έτσι όλες τις υπηρεσίες. Ποτέ καμιά από τις 400 μοναχές δεν την είδε να τρώγει ή να παίρνει ένα κομμάτι ψωμί. Αλλά αφού μάζευε από τα τραπέζια τα ψίχουλα και εξέπλυνε τις χύτρες από τα υπολείμματα των φαγητών, αρκίτωσε αυτά. Ουδέποτε φόρεσε υποδήματα, ποτέ δεν μάλωσε κανένα, ποτέ δεν γόγγισε, ποτέ δεν πρόφερε το στόμα της λέξη υβριστική ή υπερήφανη. Αν και υβριζόταν, χτυπιόταν και πολλές φορές δεχόταν ακόμα και κατάρες. Και πολλές την αποστρέφονταν. Γι' αυτή λοιπόν την οσιότατη Ισιδώρα παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου στον Άγιο Πιτηρούν, που ήταν δοκιμότατος και ενάρετος αναχωρητής, και του λέγει: «Γιατί έχεις μεγάλη ιδέα για τα κατορθώματά σου, ότι σε ευλαβείς και ότι κάθεσαι σε τέτοιο τόπο. Θέλεις να δεις γυναίκα περισσότερο ευλαβή από εσένα. Πήγαινε στο γυναικείο μοναστήρι των Ταβενισιωτών». Έτσι ονομάζονταν η μοναχή από το όνομα του νησιού. «Και εκεί θα βρεις μια μοναχή που έχει στέμα πάνω στο κεφάλι της. Εκείνη είναι πολύ καλύτερη από εσένα. Διότι αν και υπηρετεί τόσο πλήθος και εξυπηρετεί όλες με διαφορετικό τρόπο κάθε μια, ποτέ δεν άφησε το νου της να απομακρυνθεί από το Θεό, αν και όλες την αποστρέφονται, ενώ εσύ κάθεσαι εδώ και με τη σκέψη σου φαντάζεσαι τις πολιτείες. Εσύ που δεν είδες ποτέ

κόσμο. Και αμέσως ο Μέγας Πιτηρούν ξεκίνησε. Ήλθε στην ταβέννη και παρακαλούσε με τους διδασκάλους να τον περάσουν στο γυναικείο μοναστήρι. Επειδή λοιπόν οι πατέρες του είχαν εκτίμηση και εμπιστοσύνη, διότι είχε γεράσει στην άσκηση, τον πέρασαν στην αντικρινή όχθη του ποταμού και τον οδήγησαν στο μοναστήρι. Και αφού έκαναν τις συνηθισμένες ευχές, ο Μέγας Πιτηρούν ζήτησε να δει όλες τις μοναχές, μία προς μία. Αφού λοιπόν ήλθαν όλες, εκείνη δεν φαινόταν πουθενά. Λέγει προς αυτές ο Μέγας Πιτηρούν, «Να τις φέρετε μπροστά μου όλες». «Όλες βρισκόμαστε εδώ», απαντούσαν εκείνες. «Κι όμως λείπει μία». Επέμενε ο Άγιος, «Λείπει μία, αυτή που μου υπέδειξε ο Άγγελος». Τότε του λέγουν, «Έχουμε στο μαγειρίο μία, αλλά είναι χαζή». Τους είπε ο Μέγας Πιτηρούν, «Φέρετε την εδώ και εκείνη και αφήστε με να την δω».

Εκείνη όμως δεν υπάκουσε. Αντιλαμβανόμενη προφανώς την αιτία, ίσως μάλιστα να της το αποκάλυψε ο Θεός. Τη σέρνουν λοιπόν με τη βία. Και σαν την έφερναν, της έλεγαν «Ο Άγιος Πιτηρούν θέλει να σε δει, διότι ήτο ονομαστός». Μόλις την έφεραν, την κοίταξε με προσοχή στο μέτωπο ο Μέγας. Ακόμα και το κουρέλι που είχε γύρω από την κεφαλή της και πάνω στο μέτωπό της το κοίταξε, και αφού έπεσε στα πόδια της λέγει «Οσία μητέρα, ευλόγησέ με». Τότε πέφτοντας και εκείνη στα πόδια του του λέγει «Εσύ να με ευλογήσεις, Κύριέ μου, Πάτερ». Όταν είδαν αυτό το πράγμα όλες παραξενεύτηκαν και του έλεγαν «Αβά, μην ταπεινώνεις τον εαυτό σου, διότι αυτή είναι κουτί». Τότε και ο Άγιος λέγει προς αυτές «Εσείς είστε ανόητες. Αυτή και από εσάς και από εμένα είναι καλύτερη. Είναι αμά, δηλαδή πνευματική μητέρα. Και εύχομαι ο Θεός να με αξιώσει να βρεθώ μαζί της την ημέρα της κρίσης». Μόλις οι μοναχές άκουσαν αυτά, έπεσαν αμέσως όλες τα πόδια του και του εξομολογούνταν ότι με διάφορους τρόπους η κάθε μια προξενούσαν λύπη σε εκείνη την Αγία. Κι άλλη έλεγε ότι την κορόιδευε, άλλη ότι την περιγελούσε για το ταπεινό παρουσιαστικό της, άλλη ότι έχισε πάνω της το απόπλημα από τα πιάτα, άλλη ότι της προξένησε πληγές, άλλη ότι την χτύπησε. Και γενικά όλες ανάφεραν ότι τις είχαν κάνει διάφορες προσβολές. Αφού άκουσε ο Άγιος Πιτηρούν την εξομολόγηση όλων αυτών και προσευχήθηκε μαζί με την Ισιδώρα για αυτές και παρακάλεσε πολύ την τίμια δούλη του Χριστού να εύχεται για αυτόν, αναχώρησε. Εκείνη, η από τον Θεό τιμημένη και οσία, μετά από λίγες μέρες έφυγε κρυφά από το μοναστήρι, επειδή όλες την τιμούσαν και την περιποιούνταν και δεν μπορούσε να δέχεται τις τιμές αυτές και τις απολογίες της αδελφότητας για την προηγούμενη συμπεριφορά. Και ποτέ δεν έμαθε κανείς πού έφυγε ή πού κρύφτηκε ή πού πέθανε.

από την Αγία Ισιδώρα στην Γερόντισσα Παρασκευούλα. Δεν είναι αμάρτυρη η εποχή μας και η δική μας ακόμα εποχή, αδελφοί μου. Μέσα στον κόσμο τούτο που βιάζεται να κρίνει, να στιγματίσει, να πληγώσει και να ονειδήσει, υπάρχουν της διπλανής πόρτας οι Άγιοι με διάπλατο το αρχονταρίκι της ψυχής τους. Με σοφία δοσμένη απλόχερα από τον Κύριο, μακριά από την απατηλή και ψευδόνυμη γνώση τούτου του κόσμου. Ανοίγουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μην» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Ξημέρωμα στη σκιά του ωραίου βουνού. Η κερκίνη απέραντος καθρέφτης καρτερά τις πρώτες αντανακλάσεις της νέας μέρας. Ένας μάρι από ζωηρά βαλτογλάρωνα με πετάνε ως τα έφορα του στριμώνα. Πώς τα έφερε έτσι ο Θεός τούτη η σελίδα να με ξημερώσει δίπλα σε αλευρωμένες πινακωτές, πυρωμένους θόλους, ροδοαχνιστά καρβελάκια σε μεγάλα κουφίνια και ζύμες απλωμένες, να καρτερούν γροθιές και υπομονές να τις παλέψουν. Ναι, σωστά το καταλάβατε. Σε ένα φούρνο βρισκόμαστε, στα ευλογημένα βόρεια, τα πλησίαστα και τα απείραχτα από του ανθρώπου, το βλαβερό, τα σαγηνευτικά και θελκτικά για όποιον εκστατικός μόνο στέκεται μπροστά στου πλάστη τα σοφά ποιήματα. Ο Γιώργης θυμάται τα παλιά, τα παιδικά του, που ευωδιάζουν νοσταλγικά πάντα αρώματα μιας φύσης που ξυπνά, μα και τις πρώτες μυρωδιές από τις πρώτες ημέρας στον γάματο. Στην οικογενειακή τους επιχείρηση την τόσο ευλογημένη, στον φούρνο που μεγάλωσε και έθρεψε τρεις γενιές ανθρώπων, βρίσκεται ξανά, τώρα πια όχι ως επισκέπτης, μα ως συνεχιστής. Ποιος να του το έλεγε πως θα επέστρεφε μόνιμα στον τόπο του, στον αγαπημένο του τόπο. Χρόνια πριν όταν έφυγε για τις σπουδές του, τούτο του φαινόταν εξωπραγματικό. Δεν είχε νιώσει ποτέ ως τώρα ότι αποδήμησε εις χώραν μακράν, ότι παρασύρθηκε ή παραδόθηκε στο ανούσιο και στο ψεύτικο, μα η αλήθεια είναι πως δεν νοσταλγούσε και τίποτα από όσα έζησε σχεδόν για 10 χρόνια μακριά από το χωριό του στη μεγάλη πόλη. Βέβαια έψαχνε να βρει ένα γονίος από τότε που επέστρεψε την βαθύτερη αιτία αυτής της παλινόστησης. Προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό του πως ήταν η κρίση και η σιγουριά της οικογένειας, μα δεν τα κατάφερνε διόλου. Κάτι άλλο ήταν, κάτι που περίμενε να τον συναντήσει. Το ένιωσε τούτο για πρώτη φορά μόλις εντελώς τυχαία και απρογραμμάτιστα. Επισκέφθηκε ένα άλλο όμορφο όρος, αυτό των αμόμων, και αντάμωσε για πρώτη του φορά με τον Άγιο Εφραίμ. Σαν να ήταν εκείνος λοιπόν που οδήγησε τα βήματά του στην επιστροφή, κρατώντας το μεγάλο φτιάρι, ξεφούρνιζε μια ακόμη παρτίδα από σταρένια και τα σκεφτόταν όλα τούτα. Μάθε τέχνη κι άστινε, τον πείραξε για λίγο η μάνα του που στεκόταν δίπλα. Χαμογέλασε αυτός, πες το ψέματα. Βλέπεις μάνα, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Καλά, πήγαινε τώρα μπροστά γιατί θα αρχίσουν να έρχονται οι πρωινοί και τα πιτσιρίκια πριν το σχολείο. Πέρασαν οι πρώτες εβδομάδες στη νέα αυτή πραγματικότητα. Πολλούς ξαναθυμήθηκε, άλλους πρωτογνώρισε. 10 χρόνια δεν ήταν και λίγα. Κάτι που του άρεσε πολύ ήταν όταν έπαιρνε το αυτοκίνητο να παραδώσει τις παραγγελίες της ημέρας. Είναι μαγευτικά τα μέρη τους όλες τις εποχές, μα εκείνη η άνοιξη είναι ασύγκριτη στο ζωγράφισμά της μέσα του. Ήταν έτοιμος να ξεκινήσει εκείνο το μεσημέρι λοιπόν, μόλις χτύπησε το τηλέφωνο. Μια χαμηλή, γερασμένη, μα γλυκύτατη φωνούλα ακούστηκε. «Καλημέρα, γέ μου. Στο φούρνο δεν έχω καλέσει». «Καλημέρα σας, σωστά έχετε πάρει, ναι. Παιδί μου, μήπως θα μπορούσατε να μου φέρετε κάτι που θα σας πω. Μένω βέβαια λίγο μακριά, περίπου στα 3 χιλιόμετρα,
Μα δεν έχω τρόπο εγώ να έρθω. Φυσικά κάνουμε παραδόσεις. Πείτε μου πόσα ψωμιά θέλετε. Παιδί μου, δεν θέλω ποσότητες εγώ. Ένα ψωμάκι χρειάζομαι να βγάλω λίγες μέρες. Πέρασε ο λογισμός ο ασέβαστος να της απαντήσει πως για ένα ψωμί δεν γίνεται να διανυθούν τόσα χιλιόμετρα πηγενέλα. Μα σχεδόν αστραπιαία της απάντησε «Πείτε μου που βρίσκεστε και θα σας το φέρω εγώ το ψωμάκι σας». «Δόξα το Θεό, παιδί μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που έχεις τόση αγάπη μέσα σου». Φόρτωσε ο Γιώργης τα ψωμιά και ξεκίνησε. Απαρέδιδε πρώτα όλα τα άλλα στα μαγαζιά και στο τέλος τα άφηνε την Κυρούλα που τηλεφώνησε. Ούτε το όνομά της δεν έμαθε. Μα σε λίγο μόλις, εκείνη η γερασμένη ισχνή φωνή στο ξανάκουσμά της θα του αποκάλυπτε τον λόγο για τον οποίο είχε επιστρέψει. Ήταν η Παρασκευούλα, η γεροντισούλα του η μοναδική, ο δικός του πνευματικός φάρος, μια υπερκόσμια ύπαρξη, ένα ταπεινό τούτου του κόσμου, μια αγία της πλαϊνής μας πόρτας. Θεοπτία και ταπείνωση, θαύματα και θαυμάσια, αποκαλύψεις και μυστικά του παραδείσου. Έμαθε σχεδόν αμέσως, μόλις την αντίκρισε, την βαθιά αιτία της απρόσμενης για πολλούς επιστροφής του στο χωριό και στον φούρνο. Αμέσως μόλις έκλεισε την πόρτα του κελιού της, σε εκείνη την αξέχαστη πρώτη του συνάντηση. Όσο η Παρασκευούλα ζούσε, δεν τολμούσε ο Γιώργης να μιλήσει για εκείνην ανοιχτά. Στο βατοπέδι οι πατέρες συγκινήθηκαν μόλις μυστικά τους διηγιόταν κάθε φορά που στην προστασία της μάνας Παντανάσης ξαπόσθενε. «Να βάλουμε», πρότειναν, «το βίο της σε ένα βιβλίο με αγίους του κόσμου, του σημερινού που ετοιμάζουμε». Φοβόταν εκείνος μην την στενοχωρήσει και πάψει να του μιλά. «Πώς έγινε και ακολούθησα, εγώ ο ταλέπορος, που γράφω αυτά τα λόγια, το σμάρι εκείνο από του ουρανού τα πετεινά, και έγινε η γνωριμιά μας, δώρο Θεού. Να σου πω για την Παρασκευούλα, την γεροντισούλα μου, νόντα αδελφέ μου, κοιμήθηκε φέτος αρχές του Ιουλίου. Γράψε μου, στύψε τη μνήμη σου, να στάξει μυρωμένη αγάπη». Και έγραψε ο Γιώργης όσα εκείνη μυστικά του υπαγόρευσε. Στέκεται αυτός εδώ μπροστά μας. Ξεκίνα, αδελφέ μας, να μας γνωρίζεις την ψυχούλα της, την διαλεχτή από το Χριστό μας, πάρε λευκό και χάραξε πάνω του, της θύμισες της γεροντισούλα σου.

Τι να πρωτοθυμηθώ, αδελφέ μου. Σπάργανο ήμουν ακόμα στα πνευματικά, βαπτισμένος μα ακατήχητος. Μετά από τόσα χρόνια στον κόσμο τον σκοτεινιασμένο, μετά από ζωή κοσμική, έντονη, αγχωμένη, σχεδόν απομακρυσμένη από ό,τι το ουράνιο. Ήρθε και η Παρασκευούλα. Η γνωριμία μας έγινε, όπως σου είπαμε, ένα ψωμάκι που μου ζήτησε τηλεφωνικά. Δεν την γνώριζα. Δεν γνώριζα και πολλού στο χωριό. Έμεινε στην άκρη του χωριού. Μόνη. Δίπλα σε εκτάσεις με καλλιέργειες που σκεπάζονται από τον ίσιο του όρους Μπελές. Όταν μου άνοιξε την πόρτα με μιας γλύκανη ψυχή μου από τη μορφή της, ολοφότινο το χαμόγελό της, βουρκωμένα διαρκώς στα χαμογελαστά της μάτια. Το σπίτι της ένας ενιαίος χώρος γεμάτος από αρχοντιά μοναστηριακής, ζεστής φιλοξενίας. Στους τοίχους όλοι οι συγκάτοικοί της, οι Άγιοι, μυρωδιά θυμιάματος, καντήλι ακίμητο. Τότε ζούσε και ο δεύτερος της σύζυγος, 96 ετών κοιμήθηκε εκείνος. Ένας δύσκολος άνθρωπος. Παρασυρώταν πολύ και από τους συγγενείς του που του έβαζαν ψεύτικα λόγια και συκοφαντίες απίστευτες εναντίον της. Η Παρασκευούλα δευτεροπαντρεύτηκε μετά το θάνατο του πρώτου της σύζυγου, στο γράμμο επί εμφυλίου πολέμου. Με νεογέννητο το παιδί τους, με θάρρος και μόνη της πήγε στην Κοζάνη για να αναγνωρίσει το πτώμα του. Επιστρέφοντας όμως ήρθε αντιμέτωπη με το προξενιό. Την παντρέψανε άρον-άρον με τον δεύτερο άντρα για να την ξεφορτωθούν την ίδια και του ορφανού. Εκείνος αδιάφορος για όλα όπως ήταν ο καημένος και ιδίως για τη δουλειά τους άφηνε σε σκληρή φτώχεια. Οι συγγενείς τους κακομεταχειρίζονταν και στις παρακλήσεις της Παρασκευούλας να της δίνουν εργασία στα ζώα και τα κτήματα αντιδρούσαν με ξυλοδαρμό. Κομμουνίστρια τη φώναζαν λόγω του πρώτου συζύγου που φωνεύθηκε στον εμφύλιο. Βρωμερή κομμουνίστρια. Όμως η Παρασκευούλα δεν μιλούσε. Υπέμενε τις ύβρις και τα ψέματα γιατί είχε Χριστό μέσα της. Όπως της έμαθε η μανούλα της που την έχασε μόλις 8 χρονών, αφήνοντάς τη μόνη με το μικρό αδελφό της. Να σημειωθεί πως ο πατέρας της ξαναπαντρεύτηκε. Η μητριά της όμως ούτε που να τα δει τα ορφανά. Τα διώξανε σε θείους για δούλους. Πάντα όμως με το «Έλα Χριστέ και Παναγία μου» προσπερνούσε τα δύσκολα. Τα χρόνια περνούσαν και απέκτησε κι άλλους 2 γιους. Πείνα μεγάλη εκείνα τα χρόνια. Όμως η κυρία Παρασκευούλα με τη βοήθεια του Θεού δεν τα άφησε νηστικά ποτέ, αφού όπως η ίδια έλεγε ήταν στην αποκλειστική ανατροφή από τον ίδιο τον πλάστη τους. Αγαπούσε. Αγαπούσε πολύ η κυρία Παρασκευούλα τους πάντες. Τους φίλους μα πιο πολύ τους εχθρούς. Πολλές ήταν οι φορές που συγγενείς του δεύτερου άντρα της τη δέρνανε στα κεντρικά του χωριού, την καθίβριζαν, γινότανε θέατρο στα μάτια των περαστικών. Την θεωρούσαν μια άθεη κομμουνίστρια. Όταν τα παιδιά της μεγάλωσαν, άρχισε τα προσκυνήματα σε όλους τους ευλογημένους τόπους. Όπου πόθησε η ψυχούλα της, έκλεινε λεωφορεία, μάζευε κόσμο και οργάνωνε τα γύρω μοναστήρια, ωστόσο η υγεία της άρχισε να κλονίζεται. Ποτέ όμως δεν ξεχνούσε το Παύλιο, η δύναμή μου εν ασθενία τελειούται. Ήρθε ξαφνικά και ο καρκίνος. Χαρά μεγάλη απέκτησε στο άκουσμα της ιατρικής διάγνωσης, αφού είπε «Ας είναι θέλημα Θεού» στις επαναληπτικές εξετάσεις όλα καθαρά. Και ο τεράστιος όγκος το σηκώτη που τον ένιωθε να πηγαίνει πέρα δόθε, προς δόξαν Θεού εξαφανίστηκε. Ήρθε κι άλλος ένας σκόλουπς, αδιευκρίνηστη πάθηση. Σχίζονταν τα πέλματά της και μοραγούσαν, οι γιατροί δεν βγάζαν άκρη. Οργάνωσε προσκύνημα στον Όσιο Δαβίδ. Μιλούσε με τον γέροντα Άγιο Ιάκωβο από το τηλέφωνο και όταν πήγε ο Άγιος την θεράπευσε. Ήρθαν και οι Άγιοι τόποι. Γονατιστή παρακαλούσε χρόνια την Παναγιά να την αξιώσει να βρεθεί εκεί. Και εφόσον χρήματα δεν υπήρχαν, η ίδια να βρει τον τρόπο. Μια των ημερών έρχεται ο αδελφός της στο σπιτάκι της.
Είχε κάνει περιουσία ζώντας στο εξωτερικό. Της έδωσε ένα ποσό. Ήταν ακριβώς όσα χρειάζονταν για το προσκύνημα. Ο πονηρός όμως και εκεί δεν την άφησε ήσυχη. Πάλι. Το δέρμα της άνοιγε. Αίμα, πόνος. Παρόλα τα αυτά με ψαλμούς στα χείλη περπατούσε ματωμένη. Όπως ματωμένος ο Κύριός μας ανέβαινε τον Γολγοθά. Έπειτα στο Σινά. Πόνος μέγας η ανάβαση στην κορυφή. Ο οδηγός της ανάβασης όμως, όταν είδε το χάλι της, αρνήθηκε να την πάρει μαζί του. Προχώρησαν τα γκρουπ, εκείνη πίσω, από το πουθενά δυο νέοι, μαυροφορεμένοι. Την αποκάλεσαν με το όνομά της. «Θα πάμε μαζί, Παρασκευούλα. Μόνο κράτα μας. Θα λέμε την παράκληση στην Παναγία και θα ανέβουμε». Όταν κατέβηκαν στη μονή της Αγίας Εκατερίνας, όπου σημειωτέων σε όνειρο είχε δει πριν πάει ακριβώς όπως είναι το μοναστήρι από άκρη σε άκρη, χωρίς να έχει δει κάποια τουριστική φυλάδα πριν. Έπειτα στο Κάιρο, 1992, φανατικοί Ισλαμιστές βομβαρδίζουν χριστιανικά λεωφορεία, ανάμεσα σε αυτά και το δικό της, πτώματα, μόνη της, κανείς για βοήθεια. Και πάλι τα μαυροφορεμένα παλικάρια την οδήγησαν, ο Μιχάλης και ο Γαβρίλης, έτσι τη συστήθηκαν ξανά. Κάθε φορά που γυρνούσα εγώ από τα Ιεροσόλυμα με αγκάλιαζε σφιχτά. Τέτοια απλότητα είχε που νόμιζε πως ο ίδιος, εγώ ο τελευταίος, ήμουν ποτισμένος από τη χάρη των προσκυνημάτων. Θυμάμαι πως στους Αγίους Τόπους σε κάθε δικό της ταξίδι ζούσε έντονα τα γεγονότα με τα οποία συνδέονταν. Όπου πήγαινε δηλαδή, σε όποιο πανίερο προσκύνημα, σαν να μεταφερόταν πίσω στο χρόνο σε εκείνες τις συνταρακτικές στιγμές. Μέχρι τέλους ήταν επιμελής με όλα, κυρίως με την ψυχή της. Όμως η εργασία ήταν αυτό που την βοηθούσε να είναι σε πνευματική εγρήγορση. Εργαζόταν μέχρι τα 92 της σχεδόν που κοιμήθηκε, σαν να ήταν μικρή κοπέλα, ακόμα και στις πιο αντρικές δουλειές. «Ο χριστιανός πρέπει να πετάει», έλεγε. Και αυτό όταν έβλεπε το σκοτάδι στα μάτια μου. «Φτερά να έχεις, Αϊτόπουλο να είσαι», κι άλλα τέτοια. «Πω, πω, τι μου φέρνει ο νους. Ακούω τώρα που στα διηγούμε, αδελφέ μου, την ισχνή φωνή της την ευγενική και το γουργουριτό της από τους άρρωστους, τους αρρωστημένους της πνεύμονες. Το άρωμα από το θυμίαμα που πότισε πιο πέρα και από τους τοίχους. Αγαπούσε πολύ τον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο. Μεγάλη αγάπη έτρεφε για την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου. Πολλά θαυμαστά είδε από την Αγία και πολλούς προέτρεπε να πάνε στη Λυκόβρηση, στο μοναστήρι της. Γιατί όπως επέμενε, σκανδαλωδώς ενεργεί και παρεμβαίνει η Αγία. Λίγο πριν κοιμηθεί, εν Κυρίω μου τηλεφώνησε και με παρακάλεσε να πάω στο σπιτικό της. «Κάτι περίεργο έχω να σου πω που ζω τα δύο τελευταία βράδια», μου είπε. «Ξέρεις κάποιον Ιωάννη Δαβίδ», με ρώτησε. Προσωπικά δεν γνώριζα. Έρχεται στον ύπνο μου σαν ασκητής. Σα ζητιάνος και μου ζητάει πρόσφορα. Τη μια Ιωάννης λέγεται και την άλλη Δαβίδ. Η αλήθεια είναι πως αγάπησε πολύ τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο και τον Όσιο Δαβίδ. Ήταν πολλές οι στιγμές που έβλεπε με τα καθαρά της μάτια τον ιερέα με το Ευαγγέλιο στη μικρά είσοδο να ύπταται και άλλες να καίγεται σε φλόγες. Έπειτα μάθαινε τους πειρασμούς που κύκλωναν τον παπά. Πολλές ήταν οι στιγμές που και η ίδια η Παναγία μας τις έκανε νεύμα από το θρονί της κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και τότε έπαιρνε απάντηση στις πονεμένες προσευχές της. Ήταν στο τέλος του ο δεύτερος άντρας της και δαιμόνια διεκδικούσαν την ψυχή του. Η Παρασκευούλα νοιάστηκε όπως πάντα φιλόστοργα, φώναξε τον παπά. «Θα εξομολογηθείς ψυχή μου, αλλιώς αιώνια η κόλαση», του είπε. Ο καημένος για πρώτη φορά δέχτηκε. Δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Βίωνε ήδη τον τρόμο των διεκδικητών, δαιμόνων. Λίγο πριν αφήσει τα επίγεια πήρε τα χεράκια της. Τα φίλησε. Την ευχαρίστησε για όλα και προπάντων. Τη ζήτησε να τον συγχωρήσει.
Παρασκευούλα απόρης. Ποτέ μα ποτέ της δεν αισθάνθηκε έχθρα για κανέναν. Τα χρόνια μέχρι την δική της κοίμηση της έφεραν και άλλους πειρασμούς. Μου έκανε πάντα μεγάλη εντύπωση πως όταν είχε πειρασμούς εξαφανιζόταν. Μόνη της τα περνούσε όλα προσευχόμενη. Με το πέρασμά τους, σαν ήλιο ζεστός πρόβαλε ξανά. Είχε συνέστηση, γνώριζε την αιτία για την οποία ο άλλος υποφέρει πνευματικά. Πρώτα όμως έστελνε σε πνευματικούς. Εκεί στόχευε η αγνή ψυχή της, στο μυστήριο της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως. Οι ιερείς την ευλαβούντο, κάποιοι πήγαιναν για ανακούφιση στο αρχονταρίκι της. Και όταν τύχαινε να επικοινωνήσει με κάποιον αγιορείτη και διηγούμενο, πετούσε. Όπως με τον γέροντα της Αγίου Παύλου, τον γέροντα Παρθένιο με τον οποίο είχε πνευματική σχέση. Ήταν άνθρωπος που ήξερε να ακούει, να κουμπάει στον πόνο σου, να μη σε αποπέρνει, βάζοντας πάνω απ' όλα το λόγο του πνευματικού πατρός. Ήθελε να χαίρομαι, να χαίρομαι και να ελπίζω. Ήξερε πως οι δυσκολίες είναι το φροντιστήριο της ψυχής. Και τόνιζε πως όταν εκείνη της βίωνε έπινε το πικρό ποτήρι, αλλά είχε και την άφατη χαρά της θεομητορικής μεσητείας. Σε μια πληγωμένη ψυχούλα πολύ τη στάθηκε. Χρόνια ήταν εκείνη ακραία ασθενική. Της λέει μια μέρα, «Δεν έχεις τίποτα. Άσε τους γιατρούς. Θα σε πάω εγώ σε ένα φίλο μου γιατρό». Όντως την πήγε. Σε ιερέα. Έσκουζε σαν γουρούνι το δαιμόνιο που είχε η γυναίκα. Δεν θεραπεύτηκε τελείως. Όμως χάριν σε αυτή την ψυχή βαδίζει με σκληρό αγώνα και πόλεμο το δρόμο του Σωτήρος Χριστού. Κάτι που χαρακτήριζε σίγουρα την κύρα Παρασκευούλα ήταν η ελεημοσύνη. Παρόλο που δεν είχε, έδιδε. Δεν μπορούσες να φύγεις από εκείνο το φτωχικό σπιτάκι χωρίς να σου δώσει έστω κάτι. «Έχουμε και κοιμημένες ψυχούλες», έλεγε. «Περιμένουν». Υπερασπιζόταν την πίστη της. Πάντα έτρεχε σε όποιον την είχε ανάγκη. Έναν παρηγορητικό λόγο, μια πρακτική βοήθεια. Αν και η υγεία της δεν της το επέτρεπε μέχρι και τα 90 της έτη, νίστευε πολύ. Πόσο λυπήθηκε όταν στα τελευταία της έπρεπε κάνοντας υπακοή στο πνευματικό της, σε περιόδους νηστείας να καταλύσει γαλακτοκομικά. Υπέμενε τα πάντα και τους πάντες. Στα παιδιά της έδωσε το παράδειγμα της αγωνιστικής της πίστης. Αξιώθηκε να λάβει πληροφορία πως θα περάσει 3 ασθένειες πριν την κοίμησή της. Όσο διάστημα ήταν στο νοσοκομείο, λίγο πριν την κοίμησή της, αμετανόητους τους έστρεψε στο πετραχύλι. «Να εμπιστεύεσαι πολύ τον Θεό», έλεγε. «Χθες μου αφηγούνταν, πονούσε η πλάτη μου, το κόκαλο, το στραβό που ξέρει», μου έλεγε. «Εδώ στην ερημιά πού να βρεις άνθρωπο για να σε τρύψει, να ανακουφιστείς». Είχα το κανάλι της εκκλησιαστικής τηλεόρασης. Βλέπω ξαφνικά τη φωτογραφία του παππούλη, έτσι αποκαλούσε τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη. «Α, εσύ παππούλη θα φέρεις άνθρωπο, τώρα που έγινες και Άγιος». Το κανάλι εκείνη την ώρα είχε αφιέρωμα στην αγιοκατάταξή του. Το πίστεψε. Μετά από λίγο ακούει να χτυπάει η πόρτα. Ήταν η βοηθός φαρμακοποιού του χωριού. Λυτρώθηκε. Μέσα στη νύχτα. Χωρίς λόγο αποστολής φαρμάκων. Κάτι που θυμήθηκα από την παιδική ηλικία της. Η μητέρα της ήταν εκείνη που αποτέλεσε την πηγή της πίστης της. Την οποία όμως στερήθηκε νωρίς σε ηλικία 8 ετών. Θυμόταν τα νυχτέρια που κάνανε, αγρυπνίες, διαβάζοντας το ψαλτήρι, κάνοντας παρακλήσεις. Ήταν παραμονή του Τιμίου Σταυρού, η Παρασκευούλα μικρό κορίτσι, λίγο πριν φύγει η μητέρα της. Συγκεντρώθηκαν στο σπίτι τους ευλαβείς χριστιανοί και κάνανε αγρυπνία, έχοντας ένα βάζο βασιλικό, τον οποίο την επομένη θα τον πήγαιναν στην εκκλησία. Κατά τη διάρκεια των αναγνωσμάτων, ο βασιλικός άνθησε πανέμορφα ανθάκια. Βαθιά νύχτα ήταν όταν ξαφνικά ακούστηκαν καμπάνες. Πολλές καμπάνες. Βγήκαν έξω. Και όπως η ίδια θυμάται, μέσα στο κατασκόταδο της νύχτας άνοιξαν οι ουρανοί και έγιναν υπέρλαμπροι. Όταν έπεσε στα χέρια της μητριάς της, έζησε ακόμα ένα θαύμα. Την έστειλε να πάει στο πηγάδι να φέρει νερό. Μικρή όπως ήταν, έπεσε μέσα στο γεμάτο πηγάδι. Την έψαχναν. Πού να την βρουν.
Και όταν άκουσαν φωνές να έρχονται από το πηγάδι θαύμασαν, ο Θεός την κράτησε στη ζωή, λογικά θα έπρεπε να είχε πνιγεί. Άρχισαν ξανά τα προβλήματα τα σοβαρά με την καρδιά της. Εγκεφαλικό επεισόδιο. Ωστόσο πάντα στο στόμα και στην καρδιά. Το «Έλα Χριστέ και Παναγία μου». Το Θεαγένιο, το νοσοκομείο το είχε πολύ αγάπη. Μόνο στην ιδέα πως εκεί πήγαινε για θεραπείες ο Άγιος Παΐσιος αναπαυόταν. Στο νοσοκομείο τους δύο τελευταίους μήνες της επίγειας ζωής της έγινε παράδειγμα στους γιατρούς, οι οποίοι στην κάποια αδιαφορία για την γριούλα Παρασκευή πήραν το μάθημά τους όταν σε ειρωνίες τους απάντησε με ταπείνωση μα και ομολογιακό σθένος μέσα από τον λόγο του Ευαγγελίου. Οι επιστήμονες θαύμασαν τη ζέση της ξεχαρβαλωμένης κατά τα άλλα καρδιάς που χτυπούσε για το Χριστό σε ομαλό ρυθμό, γλυκά, ασχέτως αν το σαρκικό κομμάτι της την εγκατέλειπε. Έκτοτε, όταν την έβλεπαν, τις φιλούσαν τα χεράκια «Γιαγιούλα μας, γιαγιούλα μας», την αποκαλούσαν. Και πόσο χαιρότανε. Στο δωμάτιο του νοσοκομείου σε κατάσταση έντονης προσευχής, κυρίως για τους συνασθενούντες της, όπως η εικόνα του Δεσπότη Χριστού ήταν στον απέναντι τοίχο, τον έβλεπε να αλλάζει μορφή, να έρχεται στη μορφή της εικόνας και έπειτα να παίρνει μια εξωκοσμική διάσταση. Τότε λάμβανε και την πληροφορία. Πάντα μου έδινε να της ανάβω κεράκι στη μονή της Αγίας Βαρβάρας. Το ένιωθε το κερί. Το έλειωνε στην ψυχή της πριν ακόμα ανάψει. Πάντα τα μάτια της ήταν χαμογελαστά, υγρά και πονεμένα. Τον τελευταίο καιρό όμως έτρεχαν ασυγκράτητα. Ένιωθε τις τελευταίες μέρες της. Φοβόταν μήπως δεν καταφέρει να δει το πρόσωπό του. Το πρόσωπο του Φωτός. Θλίψη γέμιζε και οικετευτικά μου ζητούσε να τη συγχωρέσω. Ποια? Την Παρασκευούλα που χωρούσε τους πάντες στην ψυχή της. 4 Ιουλίου 2018. Έφυγε η γερόντισά μου. Το χωριό στο οποίο ζω εξορία. Εξορία χωρίς την παρουσία της. Δεν ήθελε να κλαίω. Άσχετα αν τα δικά της μάτια ήταν πάντα μου σκεμμένα. Της φιλούσα πάντοτε τα χέρια. Ήταν η γεροντισούλα μου. Το νεκρικό της σώμα όμως μου έδωσε παρηγοριά. Ήταν χλιαρό, μάγουλα ροδαλά και εύκαμπτο το κορμί της. Έτσι πρέπει να έφυγε με ένα «Έλα Χριστέ και Παναγιά» στο στόμα. Καμιά φορά τους ανθρώπους τους έχεις ήδη αθάνατους. Όταν βρίσκονται ακόμη στη ζωή. Ασθενούν και ενώ προς στιγμή φοβάσαι την εξέλιξη, σε κρατάει κάτι στην πιο αιώνια στιγμή που φλερτάρει με τον εφήμερο βίο. Και δεν προλαβαίνεις να τους αποχαιρετήσεις. Ή δεν θέλεις, αρνείσαι να τους αποχαιρετήσεις. Κάπως έτσι συνέβη και με την Παρασκευούλα. Την είχα μέσα μου αθάνατη, όπως ένα μικρό παιδί έχει τους γονείς του. Δεν πρόλαβα λοιπόν να την αποχαιρετήσω. Δεν πρόλαβα να πάρω την ευχή της για το υπόλοιπο του εξόριστου βίου μου. Όταν φευγαλέα άκουσα πως το απόγευμα της 4ης Ιουλίου θα κυδευόταν η Παρασκευούλα, έσπασα μέσα μου. Δεν έκλαψα. Δεν ήξερε κανείς τι σήμαινε για μένα η γλυκιά μου γιαγιά Παρασκευούλα. Όταν απομονώθηκα την αναζητούσα. Πνιγόμουν στα δάκρυα. Πνιγόταν η ψυχή μου. Μα να μην προλάβω. Όμως ο Θεός γρήγορα με παρηγόρησε με το βλέμμα της αιώνιας αγάπης του και κανά ζευγάρι τη χαρά με τη λύπη. Το σπιτικό της, όπως σου ανέφερα, ήταν ένα μικρό αρχονταρίκι. Πολλές ψυχούλες βρήκαμε τη ζεστασιά εκεί. Στην κηδεία της κλαίγαμε με το συνέστημα της χαρμολύπης, άνθρωποι που περισσότερο δεθήκαμε μαζί της πνευματικό το τρόπο, που γνωρίσαμε τον πιο κρυφό της θησαυρό. Τον πιο κρυφό της θησαυρό. Γιατί πολλοί είναι ακόμη εκείνοι που τη συκοφαντούν. Θα έλεγα πως είχε μια πορφυριακή διάθεση απέναντι στην αγάπη για τον Χριστό. Πίστευε πως η αγάπη είναι ο δρόμος, ο πιο ουσιαστικός. Είχε βαρεθεί βλέπεις τους ξερούς κανόνες, τους ανεμικούς που γεννούν ίσως και έπαρση. Πριν κάποια χρόνια η Ιερά Μονή Μεγής της Βατοπεδίου ήταν υποσκέψη να εκδώσει ένα βιβλίο. Αναφορά σε απλές ταπεινές ψυχές που ζουν στον κόσμο και αγωνίζονται ακάματα τον καλόν αγώνα. Τότε ανέφερα στους πατέρες την κυρά Παρασκευούλα, τους εξέπληξε ο τρόπος ζωής της.
Είχα όμως πολύ φόβο, ήταν εν ζωή. Και αν την ρωτούσα αν ήταν ευλογημένο κάτι τέτοιο, έστω και μετά την κοίμησή της, θα με αποκαλούσε τρελό. Και θα σταματούσε να μου λέει. Η έκδοση δεν πραγματοποιήθηκε. Ήρθε όμως η στιγμή, αδελφέ μου. Στα εμπιστεύτηκα όλα αυτά να ωφεληθούν ψυχές που θα ακούσουν, που θα διαβάσουν, που θα δακρύσουν με όλα αυτά τα φτωχά και πλούσια μαζί θυμητάρια μου. Τις ευχές όλων αυτών των ταπεινών ψυχών να έχουμε. Ο Θεός να επιτρέπει να μας φανερώνονται. Το έχουμε πολύ ανάγκη, ιδίως σε μια τέτοια εποχή ισοπαίδωσης των πάντων. Εύχου, αδελφέ μου, θέατρο είμαι ενώπιον Θεού και αγγέλων, αναπολόγητος για την ευσπλαχνία του Θεού, με εγωισμό που ξεχυλίζει. Τίποτα δεν πήρα από εκείνη.

Είχε κι άλλα, είμαστε σίγουροι, να μας πει ο Γιώργης, ο Φούρναρης, ο Γραφιάς, ο Φιλομόναχος και Φυλάγιος, συναμαρτωλός αδελφός μας, με τη ρομαντική ποιητική ψυχούλα την αφιερωμένη, που ζητεί και φρονεί μόνο τα άνω πλέον. Τώρα πια γνωρίζει το γιατί επέστρεψε στα μέρη που πρώτο ανάσανε τον Θεό, όχι για να τον ανακαλύψει, μα για να του αποκαλυφθεί μέσα από ένα ταπεινό του πλάσμα. Λίγες ώρες πριν τη συμπλήρωση 40 ημερών από την κοίμησή της, ήρθε και στάθηκε μπροστά μας και μας τη σύστησε. Φωτογραφία δεν πρόλαβε να βγάλει μαζί της. Η γλυκιά άρνηση για αποχαιρετισμό που πιο πάνω μας περιέγραψε. Μόνο το φτωχό της μνημούρι που ακόμα δεν φτιάχτηκε, να φανερώνει τόσο ταιριαστά την φτωχή και περιφρονημένη αυτή μορφή. Δεν είναι αμάρτυρη η εποχή μας. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν της διπλανής πόρτας οι Άγιοι με διάπλατο το αρχονταρίκι της ψυχούλας τους. Με σοφία δοσμένη απλόχερα από τον Κύριο, μακριά από την απατηλή και ψευδόνυμη γνώση αυτού του μάταιου κόσμου. Μια ψύχα από το περίσευμά μας χορταίνει το σαρκείο τους και ένα αστέγνωτο δάκρυ τους τον βράχο του εγώ μας διαπερνά.

Είναι η Αγία Ταπείνωση το σημείο που συναντιούνται όλοι αυτοί οι διαλεχτοί και διδαχτοί του Αγίου Θεού μέσα στους αιώνες. Εκεί που πάντοτε και έως του αιώνος θα ανταμώνουν όσοι διψούν αξεδίψαστα την ουράνια βασιλεία, κρυμμένοι στις σοπές της Αγίας Ταπείνωσης. Οι καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος της σημερινής εκπομπής και δύο τέτοιες γυναίκες, η Αγία Ισιδώρα και η Σεμνή Παρασκευούλα, που έζησαν σε μακρινές χρονικά εποχές και που είμαστε βέβαιοι πως τώρα σεριανούν μαζί εκεί που πάντοτε επιποθούσαν να ζήσουν. Τις γνωρίσαμε και ευχόμαστε ολόψυχα να διδαχθήκαμε και να πληροφορηθήκαμε πού βρίσκονται οι καλύτερες κρυψώνες.

Δια πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτής μου, Δέσποτα συγχώρησον τα συνομής ημίν. Άγιε, επίσκεψε κύεσαι τας ασθενείς μου. Ένε και πνευματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, παρήν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίωσεων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το φωνή.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ. Κι εγώ.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Κυρίλου του Λουκάρεως, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγκαράθου. Ο πανηγυρικός θεσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβίδου, κύριου Γρηγορίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων, Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7:30 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος της Εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη.
1: Την Δευτέρα 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στα κάτω Καλέσα. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κύριου Ευγενίου.
2: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τρίτη 30 Ιουνίου, μνήμη της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 9 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα 25 χρόνια αγάπης και μνήμης του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νόμου Ηρακλείου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νύφωνος Βασιλάκη Αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

0: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Εδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίας Μαρίνας Βορυτσίου, Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των εν Ρώμη μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Στυλιανού, Δειλινού Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βοιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, γερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο των Αγίων.
0: Την Τετάρτη, 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Εδόξων Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, πανηγυρίζει ο ομώνυμος ιερός ναός στην περιοχή Μπαΐρια Μετόχη Παπαδάκη της Ενωρίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 31 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Ψαλμός 55. Ελέησόν με ο Θεός, ότι κατυπάτησέ με άνθρωπος όλην την ημέραν, πολεμών έθλιψέ με. Κατεπάτησαν με οι εχθροί μου όλη την ημέραν, ότι πολλοί οι πολεμούντες με από ύψους. Ημέρας ου φοβηθήσομε, εγώ δε ελπιώ έπισε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου, επί το Θεό ήλπισα. Ου φοβηθήσομε, τι ποιήσει μη σάρξ. Όλην την ημέραν τους λόγους μου ευδελίσοντο, κατ' εμού πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακόν. Παρικίσουσι και κατακρύψουσιν αυτή την πτέρνα μου φυλάξουσι, καθά περιπέμειναν την ψυχή μου. Υπέρ του μηθενός σώσεις αυτούς, εν οργή λαούς κατάξεις ο Θεός. Την ζωή μου εξήγηλάσει, έθω τα δάκρυά μου ενώπιόν σου, ως και εν τη επαγγελία σου. Επιστρέψουσιν οι εχθροί μου εις τα οπίσω, εν ίαν ημέραν επικαλέσω μέσε, ιδού έγνων ότι Θεός μου εισύ. Επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγων. Επί το Θεό ήλπισα, ου φοβηθήσω με τι ποιήσει μη άνθρωπος. Εν εμή ο Θεός ευχέ, ας αποδώσω ενέσεό σου. Ότι ερήσω την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδος μου από ολισθήματος, του ευαρεστής ενώπιον Κυρίου, εν φωτή ζώντων.

Ψαλμός 56. Ελέησον με ο Θεός, ελέησον με, ότι επί σύ πέπιθεν η ψυχή μου και εντιστιά τον δερίγο σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία. Και κράξομαι προς τον Θεόν τον ύψιστον, τον Θεόν τον ευεργετήσαντά με. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδωκεν εις όνειδος τους καταπατούντας με. Εξαπέστειλεν ο Θεός το έλεος αυτού και την αλήθεια αυτού, και ερήσατο την ψυχή μου εκ μέσος κύμνων, εκοιμήθην τεταραγμένος. Οι ανθρώπων, οι δόντες αυτών όπλα και βέλη,

και η γλώσσα αυτών μάχερα οξία. Υψώθητε επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γήν η δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέκαμψαν την ψυχή μου. Όριξαν από προσώπου μου βόθρον και ενέπεσον εις αυτούν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσομη και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω μέση εν λαΐς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση. Ότι εμεγαλύνθη ως των ουρανών το ελαιό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν τη γήν η δόξα σου.

Ψαλμός 57. Η αληθώς άρα δικαιοσύνην λαλείται, ευθείας κρίνεται η ιή των ανθρώπων. Και γάρεν καρδία ανομίαν εργάζεσται εν τη γη, αδικίαν εχείρες ημών συμπλέκουσι. Απειλοτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδί. Θυμός αυτής κατά την ομοίωσιν του Όφεως, ως η ασπίδος κοφής και βιούσις τα ότα αυτής, ήτης ούκης ακούσετε φωνής επαδόντων, φαρμάκουτε φαρμακευωμένου παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντας αυτών εν το στόματι αυτών, τας μήλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος. Εξουδενωθήσονται ως είδωρ διαπορευόμενον, εν δεν ήτο τόξον αυτού έως σου ασθενήσουσι. Ο σικυρός τακής αντανερεθήσονται, έπεσε πύρε επ' αυτούς και ουκίδων των ήλιων. Προτούς είναι η ένετας ακάνθας ημών την ράμνουν, ως η ζώντας, ως η ενοργή κατεπίεται αυτούς. Εφρανθήσεται δίκαιος, όταν ήδη εκδίκησιν τας χείρας αυτού νύψεται εν το αίματι του αμαρτωλού. Και ερή άνθρωπος, ή άρα εστί καρπός το δικαίου, άρα εστίν ο Θεός, κρίνον αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Ψαλμός 58. Εξελούμε εκ των εχθόλμων ο Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέλητρος εν με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομίαν και εξ ανδρών αιμάτων σώσον με. Ότι ιδού εθύρευσαν την ψυχή μου, επέθεντο επεμέ κρατεί, ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε. Άνευ ανομίας έδραμον και κατεύθυνα, εξεγέρθητη η συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός των δυνάμειων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχες του επισκέψαστε πάντα τα έθνη. Μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμώξουσιν ως κύον και κυκλώσουσιν πόλην. Ιδού αυτοί απευθέξονται εν το στόματι αυτών και ρομφέα εν τε σκύλεσιν αυτών ότι τι σήκουσε. Και εσύ, Κύριε, εκγελάσεις αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη. Το κράτος μου προσέ φυλάξου, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτορ μου ή. Ο Θεός μου, το έλεος αυτού προφθάσιμε. Ο Θεός μου, δείξι μη εν της εχθρής μου. Μη αποκτήνεις αυτούς, μη ποτέ επιλάθονται του νόμου σου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμη σου και κατάγαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών, λόγος χειλαίων αυτών και συλληφθήτωσαν εν τη υπερηφανία αυτών και εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται συντέλεια. Εν οργή συντελείας και ου μη υπάρξωση και γνώσονται ότι Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάτων της γης. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμώξουσι ως κύον και κυκλώσουσι πόλη. Αυτοί διασκορπιστήσονται του φαγήν, εάν δε μη χορταστώσει και γοντζήσουσι. Εγώ δε άσομαι τη δυνάμη σου και αγαλιάσομαι το πρωί το ελαιό σου. Ότι εγεννήθης αντιλήπτορ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου ή, σύ ψαλώ, ότι σύ ο Θεός αντιλήπτορ μου ή, ο Θεός μου, το έλεος μου.

Ψαλμός 59. Ο Θεός απόσω ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και εκτήρησας ημάς. Συνέσισα στη γην και συνετάραξα σ' αυτήν, ίασε τα συντρίμματα αυτής ότι εσαλεύθη. Έδειξα στο λαό σου σκληρά, επότισας ημάς ίνων κατανήξεως. Έδωκας της φοβουμένης σε σημείωση του φυγήν από προσώπου τόξου. Όπως αν Ριστός είναι η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και επάκουσον μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού, αγαλιάσομαι και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδαν των σκηνών διαμετρήσου. Εμός εστί Γαλαάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ κρατέωσης της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου, Μωάβ Λέβης της ελπίδος μου, επί την Ιδουμέαν εκτενώ το υπόδημά μου, εμεί αλόφιλοι υπετάγησαν. Τι απάξει με εις πόλην περιοχής, ή τις οδηγήσεις με έως της Ιδουμέας, ουσίς ή ο Θεός ο αποσάμενος ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεσιν ημών. Δώσει μην βοήθειαν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσω μεν δύναμην, και αυτός εξουδενώσει τους θλίβοντας ημάς.

δεύτε προσκυνήσομεν εις τον τόπον όπου έστησαν οι πόδες του Θεανθρώπου. Όλοι οι επισκέπτες της Ιερουσαλήμ μιλούν με θαυμασμό για αυτήν. Ο Γρηγόριος Ιεροδιάκονος ο Παλαμάς, καθηγητής της ιστορίας στη Θεολογική Σχολή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην επίτομη ιστορία της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ από τις θεμελιώσεως αυτής έως των εωτάτων χρόνων σημειώνει «Και το σάφτα μεν όσα περί της Αγίας Πόλεως ιστορίσαστε ήχομεν από των αρχαιοτάτων αυτής καταρξάμενη χρόνων μέχρι των εωτάτων απονέμοντες ούτω το τρίτο εφημήν την οφειλωμένην της καρδίας ημών ευγνωμοσύνην τη μητρή των εκκλησιών ενή το εφ είναι απειλάφκαμεν ηθικώστε και νοητικώς υπ' αυτής διαπλαστέντες και μορφωθέντες. Καταπονούμεθα δε του παντός ειδηλόγου ευελπιζόμενητε και πεπιθώτες και αύθης υπερ αυτής εν οριμωτέρα ηλικίατε και διανοητική αναπτύξη κινήσε των ημέτερων κάλαμων διασιών ούσιο πίσω με και δε Ιερουσαλήμ ουκ ανήσου. Ο Τιμόθεος Πυθαγόρου Θέμελης, μετέπειτα Πατριάρχης Ιεροσολύμων, στο έργο του «Ανά τα προσκυνήματα», γράφει για την Αγία Πόλη. «Καθώς δεν τες παλαιές ημέρες εσάλπινξεν ο του ναβί και κατέπεσον τα πολυδέδαλα της Ιεριχούντος τύχη, ούτω και νυν, δια της άλπιγγος του κηρύγματος κατεκριμνίστη το πελώριον τείχος της απιστίας των εθνών και του φανατισμού των Ιουδαίων και ευμόλπος αντίχη φωτίζου φωτίζου η νέα Ιερουσαλήμ». Πανταχού κατά την ωραίαν ποιητικήν έκφρασιν του πρώτου ψάλτου της Ιών και καθόλου πασών των εκκλησιών αντελαλείτο νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια και ο λαός ο καθήμενος εις τα τενάγη του κοκκιτού προσεκαλείτο να λάβει φως φωτόλουστος και αστραποβόλος έκτοτε γένετο Ιερουσαλήμ εντιοικουμένη διεγείρει θρησκευτικούς παλμούς προσελκύει πάντας και κοινή μη κινουμένη.

Ο φως της ημέρας έχει στα Ιεροσόλυμα άλλη λαμπρότητα. Οι ακτίδες του ήλιου πέφτουν πάνω στην πέτρα των σπιτιών, πάνω στα τείχη και κάνουν το τοπίο ολοφώτινο, ώσπου να δύσει ο ήλιος ένα ασταμάτητο βουητό ακούγεται από παντού στην παλιά πόλη. Όλες οι χριστιανικές ομολογίες, Εβραίοι, Μουσουλμάνοι, ντόπιοι και άλλοι φερμένοι από άκρη της γης, τριγυρίζουν αδιάκομπα μέσα και έξω από τα τείχη. Όταν πέσει το σκοτάδι και σκεπάσει τους δρόμους, τα χτίσματα, τα τυχεία, μια απέραντη ησυχία βασιλεύει. Φυλάκια Εβραίων στρατιωτών έξω από την πύλη της Γιάφας κάνουν έλεγχο στους περαστικούς που είναι ελάχιστοι. Σαν ξημερώσει, η πόλη θα ξαναβρει τον ρυθμό της. Οι πέθριοι πουλιτάδες θα καταφθάσουν ένας-ένας στις πύλες της Ιερουσαλήμ. Ο Νίκος Καζαντζάκης γράφει στο «Ταξιδεύοντας»: «Κοιτάζω από τις πολεμίστρες γύρα το όραμα της Ιερουσαλήμ. Πέρα τα μωαβίτικα βουνά αχνίζουν αλαφιά, σαλεύουν, χάνονται κυματιστά μέσα στον ήλιο. Το όρος των ελαιών μπροστά μου, φορημένο, διψασμένο, ολοσκόνιστο, και κάτω η φαγωμένη από το λιοπύρι πολιτεία, τα φαλακρά με τις μαύρες παραθυρότρυπες, όμοια με κρανία, σπίτια, οι καμήλες που σαλεύουν ρυθμικά, ακατάλυτα, σαν να ξεκίνησαν από χιλιάδες χρόνια η μια πίσω από την άλλη και περνούνε».

Από κανέναν δεν ξεφεύγει ο συσχετισμός. Πανάγιος τάφος, τείχος των δακρύων, τέμενος του Ομάρ. Όλες οι μονοθεϊστικές θρησκείες έχουν εδώ μεγάλα προσκυνήματα. Όμως ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος, έβαψε με το αίμα του τούτη τη γη για να σώσει τον άνθρωπο. Ο Πέτρος Χάρης στο ταξιδιωτικό κείμενό του το αρχαίο και το σημερινό Ισραήλ σημειώνει. Πηγαίναμε σε χώρους που έδωσαν το Θεό μας και κάθε πολιτεία, κάθε βουνό, κάθε λόφος, κάθε λιμάνι, κάθε σπιθαμή γης είχαν ακούσει τη φωνή του, δέχτηκαν πρώτοι το κήρυγμά του, είχαν δει τα θαύματά του και θα μπορούσαν να μας διηγηθούν ιστορίες που τόσο καλά τις ξέραμε, μα και τόσο πολύ αντέχουν στην επανάληψη. Πριν ακόμη βρεθούμε στους χώρους αυτούς, ζούσαμε την προετοιμασία μας για τούτη την επαφή μέσα σε ένα ρεμβασμό που μας έπαιρνε από τη σημερινή ζωή. Μας αλάφρωνε από πονηρές ιδέες, από φτηνές σκέψεις, από ευτέλειες. Μας έγδυνε και άφηνε απάνω μας έναν μόνο χιτώνα. Ω, μέσα σε αυτόν τον ρεβασμό πόσο καθαρά ακούγαμε το διάλογο που θα είχαμε σε λίγο με δέντρα, με βράχια, με ποτάμια, με ό,τι άγγιζε, με ό,τι αγάπησε, με ό,τι ευλόγησε ο Ιησούς και με ό,τι έφτασε ως εμάς ακέραιο, ακατάλητο. Γράφει ο Λουκάς το Ευαγγέλιο του. Παραλαβών δε τους 12, είπε προς αυτούς: «Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και τελειωθήσετε πάντα τα γεγραμμένα δια των προφητών το Υιό του ανθρώπου. Παραδοθήσετε γάρ της έθνεση και εμπεχθήσετε και υβριστήσετε και εμπτιστήσετε και μαστιγώσαντες αποκτενώσιν αυτόν και τη τρίτη μέρα αναστήσετε». Και αυτοί ουδέν τούτον συνήκαν και ειν το ρήμα τούτο και κρυμμένον απ' αυτόν και ουκ εγίγνωσκον τα λεγόμενα. Ο προσκυνητής των Αγίων Τόπων είτε εισέλθει στην Ιερουσαλήμ από την πύλη της Γιάφας είτε από τη Νέα Πύλη θα έχει πρόσβαση στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο και τα ιδρύματά του, όπως το Πατριαρχικό Νοσοκομείο, η Πατριαρχική Βιβλιοθήκη, το Πατριαρχικό Μουσείο και η Πατριαρχική Πινακοθήκη, το Κεντρικό Μοναστήρι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ο Πανίερος Ναός της Αναστάσεως και τον Πανάγιο Τάφο, την Αγία Αποκαθήλωση, το Καθολικό και τον Γολγοθά, τα Παρεκκλήσια του Αδάμ, του Ακανθίνου Στεφάνου, της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού, του Αγίου Λογκίνου, του Εκατοντάρχου, των Κλαπών, της Φυλακής του Χριστού, του Πρετορίου, την Οδό του Μαρτυρίου, της Προβατικής Κολυμβήθρας και των Μονών, για τις οποίες θα κάνουμε λόγο εκτενέστερα παρακάτω. Πολλά προσκυνήματα βρίσκονται κοντά στην Ιερουσαλήμ. Από αυτά τα σημαντικότερα είναι το όρος των ελαιών και η Γεστημανή και άλλα μακρύτερα. Εδώ στους Αγίους Τόπους παρατηρεί ο Αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος στο βιβλίο του «Εκεί περπάτησε ο Θεός», στα Άγια τούτα χώματα αγιάζονται και αισθήσεις, καθαρίζουν, οι μέριμνες υποχωρούν, σβήνουν, παραχωρούν τη θέση τους σε ένα λογισμό, σε μια φροντίδα, στο ενού έστι χρία, στην παρουσία του Ιησού, στην οικονομία της Αγίας Τριάδος. Στο υπέροχο βιβλίο του «Κύπρος, Άγιοι Τόποι»,
ο Μητροπολίτης Τρίκης και Σταγών Διονύσιος έγραφε «Αγία πόλη αληθινά, όλοι ναός και μοναστήρια, προσευχές και ψαλμοδίες, συνεχής ήχη κοδόνων και σημάντρων, μοσχομυρισμένη από λιβάνη η ατμόσφαιρα. Πώς μπορεί να βρεθεί στην Αγία Πόλη ο προσκυνητής και να μην υποστεί δυνατά την επίδραση της θρησκευτικής αυτής ατμόσφαιρας? Επηρεάζεται βαθιά. Γίνεται και γι' αυτόν κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Αναβαπτίζεται στα πηγαία νάματα της Ορθοδοξίας». Η Ιωάννα Τσεκούρα στο έργο της «Το Άγιον Φως στα Ιεροσόλυμα» σημειώνει ότι από τα σοδούς της Ιερουσαλήμ περισσότερη συγκίνηση προκαλεί η οδός της θλίψεως, η οδός του μαρτυρίου. Είναι ο δρόμος που ακολούθησε ο Χριστός προς τον Γολγοθά με το σταυρό στον νόμο. Κατά μήκος υπάρχουν σκαλιστές, πέτρινες πινακίδες στα σημεία όπου ο Χριστός εγονάτισε από την εξάντληση και τον κόπο της μαρτυρικής πορείας. Σε κάποιο σημείο, πάνω σε παρακείμενο τοίχο, αποτύπωμα του χεριού του, το οποίο στήριξε εκεί γονατίζοντας από το βάρος του σταυρού. Το αποτύπωμα ευωδιάζει. Ο Κωνσταντίνος Σταμπάκης χαρακτηρίζει την Ιερουσαλήμ στο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους άστρο πρώτου μεγέθους, αιώνιο φωστήρα που λάμπει στην Ανατολή τη λαβγέστερο του ηλίου, που διαλύει το πνευματικό σκοτάδι, ανθώνα που σκορπίζει σε όλη τη γη εδώ και αιώνες το άρωμα το θείο.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο και πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε τον κύριο Δημήτριο Κόκορη, συγγραφέα και ιεροκήρυκα, προσκυνητή των Αγίων Τόπων. Το φιλοξενήσουμε βέβαια μέσω ηχητικού μηνύματος που βάσει αιτήματός μας έστειλε, μιας και χρησιμοποιούμε το έργο του «Εκεί όπου εσκήνωσε ο Χριστός» ως ένα εκ των δύο βασικών πυλώνων για την πραγματοποίηση αυτής εδώ της εκπομπής. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη μας εκπομπή, αλλά και στην πρώτη, ο άλλος πυλώνας, το άλλο μας στήριγμα, είναι το πόνημα του Αρχιμανδρίτου Παντελεήμων Πούλου, τέως ιεροκήρυκα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με τίτλο «Ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και το Θεοβάδι στο όρο Σινά». Ο κύριος Δημήτριος Κόκορης δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι γνωστός σε όλους μας. Μέσα από το λόγο του σήμερα θα μας εξηγήσει, θα προσπαθήσει να μας εξηγήσει πώς πρέπει να είμαστε ως προσκυνητές στους Αγίους Τόπους και όχι ως τουρίστες ή απλοί επισκέπτες. Βάσει της εμπειρίας του, αλλά και βάσει των γραφών, θα προσπαθήσει να μας το κάνει κατανοητό και τον ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ και για την τιμή που μας κάνει να τον έχουμε κοντά μας βάσει αυτού του ηχητικού μηνύματος και να μας εξηγήσει αυτά, αλλά και για την άδεια που έδωσε προκειμένου να χρησιμοποιούμε το εξαίρετο πόνημά του. Τον ευχαριστούμε λοιπόν και έχει το λόγο.

Πάτερ Ιωάννη, επιτρέψτε μου να καταθέσω λίγα λόγια για την, ας το πω, υποχρέωση που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να προσκυνήσουμε τον τόπο και το μέρος όπου πάτησαν οι Άγιοι Πόδες του Χριστού. Είναι η γη η Αγία. Ο ίδιος ο Θεός αποκαλεί την γη υποπόδιων των ποδών του. Εάν κανείς μελετήσει τον Ισαΐα στο 66ο κεφαλαιό του, θα δει να γράφει τα εξής. Ούτω λέγει Κύριος, ουρανός μη θρόνος, η δε γη υποπόδιων των ποδών μου. Ο ίδιος ο Θεός δηλώνει ότι η γη είναι υποπόδιο, δηλαδή σκαμνεί στα πόδια του. Να προσκυνήσουμε τη γη σαν άψυχο πράγμα, όχι. Αλλά θα δούμε όμως πως η γραφή υποδηλώνει το σεβασμό πως οτιδήποτε ο Θεός εγγίζει. Αν πάμε στον Ψαλμό 98, λέει το εξής, στίχο 5: υψούτε εκείνο το Θεό ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστί. Επίσης, στο στίχο 9, στο ίδιο ψαλμού λέτε εξής: υψούτε εκείνο το Θεό ημών και προσκυνείτε εις το Άγιο όρος Άγιον αυτού. Άρα εδώ προτρεπόμεθα από το Άγιο Πνεύμα, διότι πάσα γραφή Θεόπνευστος, να προσκυνήσουμε το υποποδείο των ποδών του Θεού και το όρος που έστησαν οι πόδες αυτού. Το ίδιο αναφέρει και ο Πέτρος στην Δευτέρα Επιστολή, στίχο 18, που αναφέρει το όρος όπου έστησαν το θαυμό, δηλαδή ως όρος Άγιον. Εάν πάμε στην Έξοδο, στο γάμα κεφάλαιο που βλέπει την βάτο δικαιωμένη και μη καταφλεγωμένη και πλησιάζει ο Μωυσής εκ περιεργίας, του λέγει ο Χριστός, ο οποίος είναι μέσα στην βάτο δικαιωμένη ως ο μεγάλης βοήθης άγγελος της Παλαιάς Διαθήκης, πρόσεξε, βγάλε τα υποδήματά σου και μην πεισάεις έτσι, διότι η γη δεν με στέκεις, είναι η γη Αγία. Άρα ο ίδιος ο Χριστός χαρακτηρίζει την γη Ισραήλ, το Σινά, όπου βλέπει μέσα στη βάτα τον Χριστό ο Μωυσής, ότι είναι η γη Αγία, που σημαίνει γη αφιερωμένη στον Θεό. Διότι υγειάστη η γη από τα Άγια Πανάχαδα πόδια του Χριστού μας. Έτσι λοιπόν αυτή η Αγία Γη των Ιεροσολύμων από τον ίδιο το Τριαδικό Θεό αναφέρεται ως γη Αγία, όπως και στην Ισού του Ναβί και λοιπά. Και δηλώνει να προσέχουμε, να σεβόμεθα αυτά τα Άγια χώματα στα οποία πάτησε ο Θεός. Όχι να λατρεύουμε, σεβασμό απαιτεί πως οτιδήποτε ο Θεός εγγίζει. Εάν διαβάσουμε στην Καινή Διαθήκη θα δούμε ότι ο ευνούχος της βασιλικής Κανδάκης ήρθε στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει και διαβάσει Παλιά Διαθήκη, ήταν δε ο λάθος, αν δεν ήταν χριστιανός, ήταν Αιγύπτιος στην καταγωγή και δωλάτρης, και ήρθε να προσκυνήσει στον τόπο τον Άγιο όπως διάβαζε στην Παλιά Διαθήκη. Τον πλησιάζει ο Στέφανος, τον κατηχεί, του ερμηνεύει και πείθεται και βαπτίζεται. Άρα έχουμε ένα από τους πρώτους προσκυνητάς των Αγίων Τόπων, όπως αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων 6, 7, 8 και 9 το κεφάλαιο. Διαβάστε και πάνε να το δείτε τι έγινε με τον ευνούχο της Κανδάκης. Αγαπητοί ακροατές, εάν αυτός ο ιδωλάτρης ο ευνούχος ήρθε από σεβασμό να προσκυνήσει τα Άγια Χώματα που πάτησαν τα πόδια του Χριστού, πόσο μάλλον εμείς έχουμε υποχρέωση καθήκον τρόπο τεινά,
δεν δεσμευτικό καθήκον είναι να επισκεφθούμε αυτούς τους Αγίους Τόπους και να προσκυνήσουμε κάθε τι που άκουσαν και άγγισαν τα πόδια και τα χέρια του Χριστού μας. Δεν θα πάμε ως περίεργοι και ως παρατηρητέ, τουρίστε, όχι. Θα πάμε ως προσκυνητέ. Τι είναι η εντολή, να προσκυνήσουμε στον τόπο μας τα πόδια του Χριστού, να προσκυνήσουμε. Δεν πάμε να μάθουμε ότι κάνουν οι διαμαρτυρόμενοι, πάνε από περιέργεια, έχουν βιβλία και ιστορικό και διαβάζουν δήθεν. Όχι. Εμείς πάμε να προσκυνήσουμε και να πληροφορηθούμε τι δίδαξε ο Χριστός, πώς έλυσε και τι προσέφερε για τη σωτηρία ημών. Και να εμπλουτίσουμε αυτή τη γνώμη και τη γνώση μελετώντας τα ιερά κείμενα, παλιά και Καινή Διαθήκη. Έτσι λοιπόν, εάν πρώτα μελετήσουμε τα κείμενα, τα ιερά κείμενα, θα στερεωθούμε στην πίστη μας στον Χριστό. Θα ενισχύσουμε την πίστη μας και θα εμπλουτίσουμε τη γνώση μας. Διότι όταν έχουμε πλούσια τη γνώση γύρω από θέματα Χριστού, ευκολότερα πειθόμεθα να βιώσουμε τα όσα ο Κύριος δίδαξε. Βλέποντας τον τόπο που έγινε ο Ευαγγελισμός, βλέποντας τον τόπο που μεγάλωσε, τη φυγή στην Αίγυπτο, την επιστροφή, βλέποντας τον τόπο που μεγάλωσε μετά από την Αίγυπτο επιστροφή του, ότι ήταν υπήκος στον Θεό Πατέρα του και στην καταφύση μητέρα την Παναγία. Έπειτα το βλέπουμε να έρχεται στη βάπτιση και αργότερα το βλέπουμε να βγαίνει στο κηρυκτικό έργο του, να κηρύσει παντού και να υποδεικνύει τρόπους θεραπείας και σωτηρίας ο Χριστός. Άρα λοιπόν αυτά τα μαθαίνουμε και στην πράξη. Αλλιώς είναι να τα βλέπεις και αλλιώς να τα ακούς και αλλιώς να τα ζεις. Εμείς μαζί με την διδασκαλία και τη μάθηση και τη μελέτη έχουμε και βιώματα. Στην πράξη συναισθηματικά ζούμε αυτά που ο Χριστός εβίωσε, έδειξε, υπεσχέθη και νομοθέτησε. Επομένως ενισχυόμεθα στην πίστη μας. Δεν πάμε ως φιλοπερίεργοι να δούμε τον τόπο. Αυτά το κάνουν μόνο οι διαμαρτυρόμενοι, επειδή δεν έχουν καθόλου εσωτερική διάθεση και πληροφόρηση αυτών των πραγμάτων. Είναι άνθρωποι έξω από κάθε πνευματικό αγώνα και κάθε περιεχόμενο. Εμείς θα πάμε ως έχοντες γνώση και αγωνία να μάθουμε τι δίδαξε ο Χριστός, πώς υπέδειξε τον τρόπο βιώσεων των πραγμάτων και πώς εμείς έχουμε χρέος να τα βιώνουμε. Διότι όχι οι ακροατές του νόμου, αλλά οι ποιητές του νόμου θα δικαιωθούν. Άρα θα είμαστε ατόχρονα και ποιητές του νόμου. Θα ακούσουμε τι ο Χριστός δίδαξε, θα διαβάσουμε τη δίδαξη και θα τα δούμε και στην πράξη. Βλέποντας την πράξη τους τόπους που ο Χριστός κήρυξε, έπαθε, εσταυρώθη, ετάφη, ανέστη, ανελήφθη, και όσα υπέδειξε πριν κατά τη δασκαλία του και τον τρόπο έγινε ο Ευαγγελισμός του Θεοτόκου, τον τόπο που μεγάλωσε, πώς έφυγε στην Αίγυπτο, πώς γύρισε από την Αίγυπτο. Και έτσι λοιπόν εμπλουτίζουμε τη γνώμη μας και ενισχύουμε τη θέλησή μας να βιώσουμε στην πράξη αυτά που ο Χριστός υπέδειξε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν αγαπητοί ακροατέ, είμαι της γνώμης ότι όσοι θέλουν ορθόδοξοι να βιώσουν τη δεσκέτη του Ευαγγελίου και να ενισχύσουν την πίστη, έχουν κατά τρόπο μια ηθική υποχρέωση, όχι εξ ανάγκης, υποχρέωση ηθική είναι, να επισκεφθούν τους Αγίους Τόπους και στην πράξη να μελετήσουν και να ερμηνεύσουν αυτά που ο Χριστός υπέδειξε. Υπάρχουν πάρα πολλά βοηθήματα που υποδεικνύουν όλα τα προσκυνήματά μας.
Ένα τέτοιο βοήθημα είναι το ημέτρο πόνημα με τίτλο «Εκεί όπου ευκίνεσαν ο Χριστός». Από τους επαγίοντας, τους ειδήμονας, λέγεται ότι είναι το πλέον πρακτικό και το πλέον ενημερωμένο εγχειρίδιο που μας βοηθάει να προσφύγουμε στους Αγίους Τόπους. Έτσι, αγαπητοί τηλεακροατέ και τηλεθεατέ, είμαι της γνώμης να μιμηθούμε τον ευνούγο της Κανδάκης και να πάμε σε Ρωσόλυμα, να προσκυνήσουμε. Άλλωστε, υπάρχουν πολλά υποδείγματα, όπως η Θηρεσία, πρώτη πρεγκίτρια των Αγίων Τόπων γύρω στο 4ο-5ο αιώνα, η οποία έστειλε πολλές περιγραφές από τόσα τότε γίνοντα στους Αγίους Τόπους. Όπως και άλλοι προαυτής πήγαν, όπως ο Ριγένης και άλλοι, επισκέφτησαν Αγίους Τόπους και περιέγραψαν τους χώρους όπου έδωσε ο Χριστός και δίδαξε ο Χριστός. Και άλλοι προσκυνητές. Και έχουν μαρτυρίες αυτών των ανθρώπων γύρω από τα τεκτενόμενα ή όσα λάβαν χώρα εκείνη την εποχή και μέχρι σήμερα. Εμείς οι Ορθόδοξοι πάντα έχουμε μια επιθυμία να επισκεφθούμε τους Αγίους Τόπους. Λέγονται Άγιοι Τόποι διότι πάτησαν τα Άγια Πόδια του Χριστού. Εάν κανείς διαβάσει τον Εζεκεήλ στο μη δέλτα κεφαλαιό του, θα δει να αναφέρεται ένα κτήμα μεγάλο που θα κτιζόταν μελλοντικά ένας ναός του Θεού, να λέγεται το κτήμα Αγιότατον. Εξού και αγιωτάτη η γη των Ιερουσαλήμων. Έτσι, αγαπητοί ακρότε, επιτρέψτε μου σας προτρύνω, να μας προτρέψω να πάτε ένα προσκυνητικό πέρασμα από τους Αγίους Τόπους. Όχι τουριστικό, εμείς δεν είμαστε τουρίστες Ευρωπαίοι, είμαστε προσκυνητές των Αγίων Τόπων. Θα πάμε λοιπόν ως προσκυνητές στους Αγίους Τόπους και εκεί θα ζήσουμε έστω και εκ του χρονικός μακρόθεν τη ζωή του Χριστού μας, δασκαλία του και ό,τι υπέδειξε ως τρόπο σωτηρίας και έδωσε μέσα σωτηρίας. Αυτά θα τα βιώσουμε ευκολότερα, θα είμαστε πεπισμένοι για αυτά που γράφει η Αγία Γραφή. Πάτερ Ιωάννη, σας συγχαίρω για την εκπομπή σας και για την προσπάθεια που κάνετε αναδείξεως των Αγίων Τόπων. Είναι καλό αυτό σαν προσπάθεια και μακάρι να έβρει κι άλλους μιμητάς ώστε πολλοί να επισκεφτούν τους Αγίους Τόπους και να προσκύσουν εκεί που έστησαν οι πόδια του ανθρώπου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ, γεια σας.

υψούται Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείται εις το όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της ραδιοφωνικής εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα κάνουμε έτσι μια μικρή αναφορά για τους κρυπτοχριστιανούς του Πόντου και γενικά τους κρυπτοχριστιανούς στα μέρη της Ανατολίας. Οι κρυπτοχριστιανοί του Πόντου αλλιώς λεγότανε κλωστοί. Οι κρυπτοχριστιανοί ήταν και είναι χριστιανοί που ασκούσαν ή συνεχίζουν και ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα κρυφά, ενώ δημοσίως και φανερά ασκούσαν και ασκούν κάποια άλλη θρησκεία. Όμως, στον Πόντο, σύμφωνα με πηγές και μαρτυρίες, υπήρχαν πολλοί κρυπτοχριστιανοί κατά τον 19ο και ως τις αρχές του 20ου αιώνα. Αυτοί αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά επίσημα το 1856 εκμεταλλευόμενοι την έκδοση του Σουλτανικού Διατάγματος Χάτι Χουμαγιούν που υποσχόταν θρησκευτική και πολιτική ελευθερία σε όλους τους υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σχηματίστηκαν διεθνείς επιτροπές που κατέγραφαν τους κρυπτοχριστιανούς υπό την επίβλεψη των μεγάλων δυνάμεων προκειμένου να αναγνωριστούν ως χριστιανοί. Το 1857 είχαν απογραφεί 30.000 άτομα, μεταξύ των οποίων και ολόκληρα χωριά. Οι Οθωμανικές αρχές, θορυβημένες από το γεγονός, σταμάτησαν την απογραφή και έλαβαν μέτρα εναντίον όσων είχαν αναγνωριστεί επίσημα ως χριστιανοί. Το χειρότερο μέτρο ήταν η επιστράτευση που ισοδυναμούσε με θάνατο, καθώς οι κρυπτοχριστιανοί αντιμετωπίζονταν ως αρνησή θρησκή στα στρατόπεδα. Έτσι, πολλοί κατέφυγαν στη Ρωσία. Το 1910 η Νεοτουρκική Βουλή επανέλαβε την αναγνώριση των κρυφών χριστιανών, αλλά η ταραχώδης περίοδος που ακολούθησε εμπόδισε τους τελευταίους από το να επωφεληθούν από την αναγνώριση. Στην ανταλλαγή πληθυσμών που ακολούθησε, πολλοί κρυπτοχριστιανοί παρέμειναν στην Τουρκία καταγραμμένοι επίσημα ως μουσουλμάνοι. Στοιχεία για τους κρυπτοχριστιανούς του Πόντου υπάρχουν στα κρατικά, βρετανικά και ρωσικά αρχεία. Μια καλή περιγραφή των κρυπτοχριστιανών Ελλήνων του Πόντου, που συχνά αναφέρονται ως σταυριώτες, υπάρχουν καταγεγραμμένες σε πολλές περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήταν και ζούσανε ένα δράμα. Παρίστεραν εξωτερικά τους Μωαμεθανούς, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, αλλά μυστικά ζούσαν ως Ορθόδοξοι. Ήταν ένα δράμα, αλλά ταυτόχρονα και μια ισχυρή απόδειξη της χριστιανικής συνείδησής τους. Τι κι αν κάτοικοι χωριών στον Πόντο εκτελούσαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα ως Μωαμεθανοί. Παράλληλα, σε ερημικά και εγκατελειμμένα παρεκκλήσια, όπου οι ιερείς ντυμένοι δερβίσιδες που ταξίδευαν από χωριό σε χωριό για να εξυπηρετούν κρυφά τις θρησκευτικές ανάγκες των κρυπτοχριστιανών, έψαλαν την Θεία Λειτουργία, κοινωνούσαν και εξομολογούνταν. Τελούσαν νεκρόσιμη ακολουθία τους δικούς τους ανθρώπους που πολλές φορές τους ενταφίαζαν κρυφά.
Έτσι, ένας χόντζας πίστευε ότι στο χωριό Κρόμνη οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν, αφού όπως έλεγε 10 χρόνια δεν είδα ούτε μια κηδεία. Τι κι αν πήγαιναν υποχρεωτικά στα τζαμιά για το τακτικό ναμάζι. Εκεί μέσα μυστικά και σιωπηρά η προσευχή τους ήταν χριστιανική. Μεγάλη δύναμη έπαιρναν από τις εικόνες που φύλαγαν μέσα στα αμπάρια και στα σεντούκια. Τι κι αν πήγαιναν παντού. Όσο πιο κρυφά γινόταν και με πολλές δυσκολίες, όταν μπορούσαν έκαναν ορθόδοξο γάμο και βάφτιζαν τα παιδιά τους χριστιανόπουλα. Όταν θυμιάτιζαν έκλειναν τις πόρτες και τον φεγγίτη για να μην φτάνει ως έξω η μυρωδιά του λιβανιού. Υπάρχει μια μαρτυρία. Το καιρό της παραμονής μου στην Κερασούντα με επισκέφτηκε ο μουσουλμάνος Σουλεϊμάν. Εάν αυτός δεν επέμενε τόσο πολύ να μου μιλήσει, εγώ θα νιώμουν να τον δεχτώ, γιατί δεν είχα ούτε καιρό ούτε διάθεση να λογομαχώ με ένα μουσουλμάνο πάνω σε θέματα του Κορανίου. Όταν όμως ο ψευτοιερωμένος μουσουλμάνος Σουλεϊμάν με πληροφόρησε ότι συγχρόνως είναι και Έλληνας ιερέας με το όνομα Παρθένιος, η έκπληξή μου ήταν μεγάλη. Ακριβώς γι' αυτό είχα αποφασίσει να με ενοχλήσει. Αυτός με παρακάλεσε ως χριστιανός να τον βοηθήσω να βγει από μια τρομερά δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται. «Τη βοήθεια τη χρειάζομαι εγώ», μου είπε ο γέρος, και ένα χοντρό δάκρυ κύλησε στα άσπρα μακριά και μεταξωτά γένια του. «Εμένα δεν μου έμεινε πολύ καιρός να ζήσω και μπορώ να συνεχίσω κρυφά να υπηρετώ τον δικό μου Θεό έτσι όπως τον υπηρετώ σχεδόν 70 χρόνια. Εγώ όμως έχω μια κόρη, την οποία μπροστά στον κόσμο τη φωνάζω Φατιμέ. Όμως όταν είμαστε οι δυο μας, τη σφίγγω στο στήθος μου, τη χαϊδεύω και τριφορά προφέρω το όνομά της, Σοφία. Εγώ πρέπει να γλιτώσω το αγνό αυτό πλάσμα. Ήρθε ο καιρός να παντρευτεί και δεν μπορώ πολύ καιρό ακόμη να αρνούμε να τη δώσω στους μουσουλμάνους που άκουσαν πολλά για την ομορφιά της. Μεταξύ τους υπάρχουν και παντοδύναμοι μουσουλμάνοι. Εγώ νιώθω ότι δεν θα επιζήσω εκείνη τη μέρα όταν ο Τούρκος θα την παντρευτεί, θα κλείσει τον άγγελό μου στο χαρέμι του. Σας παρακαλώ να βοηθήσετε την καημένη μου Σοφία και έναν συγγενή συνοδότης και αυτός χριστιανός να περάσουν στην Κριμαία, στην Τυφλίδα ή σε κάποια άλλη χριστιανική χώρα. Τα λόγια του γέρου με συγκίνησαν βαθιά και εγώ βιάστηκα να κάνω ό,τι μπορώ και ό,τι μου επιτρέπε η θέση μου για την κόρη του ιερέα Παρθένιου. Σήμερα 60 χωριά της Τραπεζούντας, κυρίως στην περιοχή του Όφη, ζουν σύμφωνα με συντηρητικούς υπολογισμούς χιλιάδες κρυπτοχριστιανοί. Φανερά ανήκουν στο Ισλάμ. Σε δημόσια μέρη μιλούν τουρκικά. Αφανέρωτα όμως λατρεύουν τον Χριστό. Στο σπίτι μιλούν ελληνικά που τα έμαθαν από τους προγόνους τους και ο καθένας έχει δύο ονόματα. Αν κάποιος από αυτούς παρουσιάζεται με ένα άσπρο ή πράσινο

μαρτύριο αφανούς ορθόδοξης μαρτυρίας. Ομολογούν το Χριστό, όχι με το στόμα, αλλά με το πνεύμα, και ζουν πνευματικές εμπειρίες. Μέσα στις μεγάλες δυσκολίες δεν τα χάνουν, και όταν αλλεπάλληλες δοκιμασίες τους χτυπούν, ξέρουν πού να καταφύγουν και από πού να αντλήσουν δύναμη. Οι κρυπτοχριστιανοί ήταν εκείνοι από τους Ρωμιούς που κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας αναγκάστηκαν να ασπαστούν την ισλαμική θρησκεία, διατηρώντας παράλληλα μέσα στην ψυχή τους τη χριστιανική πίστη. Οι Πόντιοι αποκαλούσαν τους κρυπτοχριστιανούς κλωστούς, δηλαδή επανεχριστιανισμένους. Μισοί χριστιανοί και μισοί μουσουλμάνοι. Διπιστοί, γιατί πίστευαν και στο Χριστό και στον Αλλάχ. Βέβαια, μετά την πτώση της τουρκικής αυτοκρατορίας στις Τραπεζούντας το 1461, εξισλαμίστηκαν σε μεγάλο ποσοστό οι έφορες παραθαλάσσιες πεδιάδες του Πόντου, Σινόπη, Σαμσούντα, Κωτίωρα και Ρασούντα. Το μεγαλύτερο μέρος των ποντιακών επαρχιών Κολονίας και Νικόπολης, καθώς και η Λαζή. Η προσχώρησή τους στον Ισλαμισμό οφειλόταν είτε στο φόβο, είτε στη βία, είτε στην ανάγκη, είτε από συμφέρον. Οι κρυπτοχριστιανοί αποτελούσαν μια ιδιαίτερη κοινωνικοθρησκευτική ομάδα που λίγο πολύ την ύπαρξή της τη γνώριζαν οι Μωαμεθανοί. Όσον αφορά τώρα τον τρόπο εμφάνισης των κρυπτοχριστιανών, αυτός γινόταν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Μετά την κατάληψη μιας περιοχής από τους Τούρκους, ξεκινούσε και διαδικασία του εξισλαμισμού της. Ανάμεσα σε εκείνο το τμήμα των κατοίκων που εκμουσουλμανίζονταν πλήρως και στο άλλο που έμενε για πάντα χριστιανικό, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που προτιμούσαν την αποκριφία. Η συμπεριφορά τους αυτή οφειλόταν σε σημαντικούς οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους. Κυρίως όμως εξηγείται η στάση τους αυτή από το γεγονός ότι είχαν αναγκαστεί χωρίς τη θέλησή τους να προσχωρήσουν στο Ισλάμ. Μπροστά στον κίνδυνο να αφανιστεί η χριστιανοσύνη, η Εκκλησία κράτησε ανεκτική στάση στο φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού, προκειμένου να διατηρήσει την επαφή με τους κρυπτοχριστιανούς, να τους τονώσει ηθικά και να συντηρήσει την ελπίδα για την επιστροφή τους. Κατά κανόνα, οι εκκλησιαστικοί φορείς ενθάρρυναν τους κρυπτοχριστιανούς να υπομένουν την ιδιότητά τους και προσπαθούσαν να μετριάσουν τις τύψεις συνειδήσεώς τους. Μάλιστα, ο δεσμός των κρυφών χριστιανών με τον εκάστοτε επίσκοπο χειροτονούσε κρυπτοχριστιανούς παπάδες και τα μοναστήρια της περιοχής τους συνέβαλε στο να διατηρούν την πίστη τους. Όταν κάποιος είχε ένα μουσουλμανικό και ένα χριστιανικό όνομα, αυτό σήμαινε ότι ήταν κρυπτοχριστιανός. Το πρώτο ήταν το επίσημο του όνομα, ενώ το δεύτερο το χρησιμοποιούσε μόνο σε χριστιανικές θρησκευτικές εκδηλώσεις. Συνήθως και τα δύο έμοιαζαν ηχητικά μεταξύ τους, όπως Ηλίας και Αλής. Οι κρυφοί χριστιανοί τηρούσαν πιστά τους τύπους της μουσουλμανικής θρησκείας, ώστε να μην προκαλούν σχόλια και περιέργειες. Συμπροσεύχονταν με τους Μωαμεθανούς στα τζαμιά, λέγοντας όμως μυστικά χριστιανικές προσευχές. Τη νύχτα μετήχαν των θείων μυστηρίων, εξομολόγηση, βάπτιση, γάμο, κηδεία, μετάληψη. Είτε σε κρυφούς υπόγειους ναούς, είτε σε εκείνους των φανερών χριστιανών, συνήθως εξοκλήσια είτε στα μοναστήρια. Οι ιερομόναχοι των μοναστηριών που ντύνονταν δερβίσιδες το πρωί
για να μην τους αντιληφθούν

μουσουλμάνοι τελούσαν το βράδυ τα θεία μυστήρια. Για μητρώα βαπτίσεων χρησιμοποιούσαν τους κώδικες των μοναστηριών και πολλών εκκλησιών. Τηρούσαν με ακρίβεια τις χριστιανικές νηστείες, έκαναν τα μνημόσυνα των νεκρών τα ψυχοσάββατα και την παραμονή των θεοφανίων αφού ετοίμαζαν τα κόλυβα. Φιλούσαν σε κρυφά ντουλάπια και αμπάρια τις άγιες εικόνες, τα καντήλια και τα ιερά σκεύη. Στο σημείο αυτό θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Συνεχίζουμε την αναφορά μας για τους κρυπτοχριστιανούς. Θα αναφερθούμε και σε κάποιες μαρτυρίες ανθρώπων που είχαν επαφή με κρυπτοχριστιανούς του Πόντου. Ο μέγας πατριώτης και αθωνίτης ιερομόναχος Γαβριήλ, σαν γύρισε από την πόλη των ονείρων του εκείνο το Πάσχα του 1953, δεν έχανε ευκαιρία να διηγείται τον πόνο και τα δάκρυα των κρυπτοχριστιανών που γνώρισε ως πνευματικός στα μυστικά δώματα του Πατριαρχείου. Μεγάλη Τετάρτη πρωί του είπαν εμπιστευτικώς ότι στο επάνω παρεκκλήσιο που συνέχεια από τον κεντρικό ναό τον περιμένουν κάποιοι ξένοι από μακριά για να εξομολογηθούν και να μεταλάβουν. Πράγματι, στο ημίφος του υπερώου διέκρινε δεκαριά άνδρες χωρικούς, οι οποίοι στο αντίκρισμά του έβαλαν όλοι τους μετάνοια και ο γεροντότερος του είπε σε διάλεκτο ποντιακή «Είμαι χριστιανή πάτερ, ασομπόντο και λαλεύομεν τα πόδα σου». Να εξομολογούμε και να μεταλάβομεν σήμερον και απές να λέομεν στην αγιοσύνη σου ντο θέλομεν ένα κι άλλον. Ευτυχώς που ο γέρο Γαβριήλ είχε συναναστραφεί πριν πολλά χρόνια με ποντίους πρόσφυγες στη Μακεδονία και καταλάβαινε κάπως τη γλώσσα τους. Έτσι έμαθε από τους εξομολογούμενους ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ολόκληρο το χωριό τους είναι κρυπτοχριστιανοί. Ότι στο φανερό είναι Οθωμανοί και Τούρκοι και στο κρυφό είναι χριστιανοί και Έλληνες και περιμένουν να τους γλιτώσει ο Θεός από τη σκλαβιά. Ότι στα φανερά λέγονταν Χασάνιδες και Μεμέτιδες και τα πραγματικά τους ονόματα είναι Γιορίκας, Ανάστας, ότι έχουν ένα δικό τους δίθεν χόντσα, αλλά ούτε περιτομή κάνουν, ούτε ραμαζάνια και μπαϊράμια. Ότι πριν από την ανταλλαγή έπαιρναν παπά από γειτονικά χριστιανικά χωριά και στα κρυφά τους βάπτιζε, τους στεφάνωνε, τους λειτουργούσε τις μεγάλες γιορτές και μεταλάμβαναν. Ότι τώρα δεν υπάρχει πουθενά παπάς και έρχονται αναγκαστικά στην πόλη λίγοι-λίγοι δίθεν για δουλειές και γίνονται χριστιανοί. Μετά την εξομολόγηση έμειναν σύμφωνοι να ξαναπάνε αργά το βράδυ με τις γυναίκες τους μαζί και τα παιδιά και μέσα στη νύχτα μυστικά να γίνει η βάπτιση των παιδιών. Έτσι και έγινε. Το βράδυ, σαν ησύχασε ο κόσμος, ήλθανε όλοι με τις οικογένειές τους τμηματικά και με προφυλάξεις, εξομολογήθηκαν και οι γυναίκες και κοντά στα μεσάνυχτα έγινε στο παρεκκλήσι η βάπτιση, το μύρωμα και ο εκκλησιασμός των παιδιών. Ο λειτουργός πνευματικός γέρον Γαβριήλ λαβών τα Άγια εκφωνεί. Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Ανάστας. Μεταλαμβάνει η δούλη του Θεού Παρέσα. Μετά το νεοβάπτισμα τον πλησιάζουν οι δυο γεροντότεροι και του λένε «Α τώρα πάτερ, να λέω με σέναν κι άλλον τεμέτερον τας δουλείας». Σε μέτερον το χωρίον πομπάν και έχομεν, ανάστασιν και ξέρομεν, αδάστα 30 χρονίας, ντο ψιν να δίωμε σον Θεόν Πάτερ. Τα παιδεία μου νε αντρεύουν χωρίς ποπάν, στεφανώματα κυπορούμε να εφτάμε. Πάσχα έρτεν Πάτερ και κανείς μας Ανάσταση και θα εφτάει. Να ακούμε το Χριστός Ανέστη και επ' εκεί ας πεθάνομεν. Στις μέρες μας το φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού αποκαλύπτεται και συζητιέται όλο και περισσότερο. Τούρκοι σκηνοθέτες και ηθοποιοί παρουσιάζουν μέσα στην Τουρκία ταινία μεγάλου μήκους με θέμα τους κρυπτοχριστιανούς του Πόντου. Τουρκάλες με μαντήλες και φερετζέδες ανάβουν κεριά σε εκκλησίες της πόλης και κάνουν τάματα σε αγίους. Τούρκοι αλεβίτες κρατάνε κομποσκήνια και ανάβουν στις τελετές τους θυμιάματα και λαμπάδες. Όλοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να εξομολογηθεί και να μεταλάβει. Αγαπητοί ακροατές, έως την επόμενη εκπομπή μας, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας με την εκπομπή «Περί Υγείας Λόγος» στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Για την τελευταία εκπομπή της σεζόν αυτής, θα είμαστε μετά πάλι μαζί από Σεπτέμβρη. Θα σας ευχηθώ να περάσουμε ένα καλό καλοκαίρι όλοι μας. Να είμαστε προσεκτικοί και το φθινόπωρο να μας βρει όλους μαζί ξανά εδώ, υγιείς και χωρίς προβλήματα. Σήμερα τι θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε? Σαν τελευταία εκπομπή επιλέξαμε ένα θέμα που αφορά, τι άλλο, τους κινδύνους του καλοκαιριού. Θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε και να το συζητήσουμε με την κυρία Βαγινάκη Μαρία, παιδίατρο, για να δώσουμε και μία βάση στους μικρούς μας φίλους, στα παιδιά μας, στα ανήψια μας, στα εγγόνια μας, που συνήθως στις καλοκαιρινές τους διακοπές λίγο πολύ τις περνάνε στο χωριό με τη γιαγιά, τον παππού, τα ξαδέρφια και όλα μαζί.

0: Όπως προείπαμε, έχουμε τη χαρά να έχουμε πάει σήμερα μαζί μας την κυρία Βαγινάκη Μαρία, παιδίατρο του Κέντρου Υγείας Ηρακλείου, για να μιλήσουμε για τους κινδύνους του καλοκαιριού και για όλα όσα θα χρειαστούμε και όλα όσα θα πρέπει να προσέξουμε ώστε να έχουμε ένα καλοκαίρι που να μας προσφέρει χαρά και όχι απρόπτα.
1: Έτσι, έτσι Νίκο, πολύ καλά τα λες.
0: Κυρία Βαγή.
1: Και ξενιασιά που έχουμε ανάγκη όλοι μας νομίζω. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σου.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που πάντα είσαστε παρόν όποτε σας καλούμε.
1: Να είστε καλά. Είναι τόσο ωραία η εκπομπή σας και ωραία τα θέματά σας και νομίζω ενδιαφέροντα για όλους, οπότε με χαρά αποδέχομαι την πρόσκληση για άλλη μια φορά.
0: Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Κινδύνοι του καλοκαιριού. Πλέον η ζέστη είναι πολύ, οι θάλασσες όλοι πάμε θάλασσα, έχουν αλλεργίες, έχουμε καυσίματα, έχουμε εγκάβματα, έχουμε όλα τα προβλήματα που είναι μαζί με αυτό.
1: Έτσι, έτσι, πολύ σωστά,
0: λοιπόν,
1: Νίκο.
0: Λοιπόν, τι κάνουμε?
1: Είναι το καλοκαίρι έτσι μια περίοδος ξενιασιάς. Έχουμε ίσως και περισσότερο από ποτέ, όλοι είμαστε βυθισμένοι στις σκέψεις μας, όλα αυτά που ακούμε, στον κατεχισμό έτσι, ειδήσεων, πληροφοριών που νομίζω όλοι είμαστε με ένα κινητό στο χέρι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ και ειδικά εμείς οι γονείς που και εργαζόμαστε και τα λοιπά. Και είναι έτσι θα έλεγα μια μεγάλη παγίδα αυτό. Γι' αυτό κυρίως έτσι μου δίνεται η δυνατότητα μέσα από την εκπομπή σου να τονίσω, γιατί τα συζητάμε πολλές φορές και στο κέντρο υγείας με τους γονείς. Αυτό ελοχεύει πολλούς κινδύνους και για την ενημέρωσή μας και για τα παιδιά μας, αλλά και για εμάς σε σχέση με τους κινδύνους του καλοκαιριού. Από τι θες να ξεκινήσουμε?
0: Νομίζω ότι ο βασικότερος κίνδυνος για το καλοκαίρι και... Δυστυχώς έχουμε ήδη περιστατικά, παρόλο που είναι ακόμα Ιούνιος, δεν είναι άλλος παρά τη θάλασσα, τον πνιγμό.
1: Πολύ σωστά. Θάλασσα και πισίνα, θα έλεγα.
0: Και πισίνα βέβαια. Είναι φρέσκα ακόμα στο μυαλό μας το παιδάκι αυτό το 2 χρονών που παραλίγο να το χάσουμε. Οπότε...
1: κάθε μέρα ακούμε περιστατικά δυστυχώς, τόσο στην Κρήτη που έχουμε ας το πούμε μία από τις πρωτιές θα έλεγα, γιατί είναι και οι άνεμοι έτσι, και οι ακτές, τέτοια η μορφολογία, η γεωμορφολογία της περιοχής που είναι έτσι επικίνδυνο το μπάνιο θα λέγαμε στην ακτογραμμή τη Βόρεια ειδικά. Αυτό που πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας σε όλες τις ηλικίες είναι ότι ο πνιγμός, Νίκο, αυτό δεν ξέρει ο κόσμος, είναι ένα φαινόμενο σιωπηλό. Αρκούν λίγα ελάχιστα λεπτά για να συμβεί και δεν είναι κάτι που φωνάζει από μακριά. Πρέπει να το έχουμε στο νου μας για να το προλάβουμε. Η πρόληψη είναι να το πάμε.
0: Μάλιστα. Ποιοι είναι οι παράγοντες που το κάνουν λίγο πιο επικίνδυνο? Τι φταίει, τι είναι αυτό που μας οδηγεί εκεί?
1: Καταρχάς, πριν λίγο διάβαζα τα στατιστικά και έχω να σου πω ότι ειδικά στα παιδιά αποτελεί σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας την τρίτη αιτία θανάτου λόγω ατυχήματος σε όλες τις ηλικίες. Και στα μικρά παιδιά είναι η δεύτερη αιτία μετά τα τροχαία, παγκοσμίως. Περίπου 900 παιδιά χάνονται κάθε χρόνο λόγω πνιγμού παγκοσμίως. Πέρυσι, μιλάω αυτά τα στατιστικά που σου ανέφερα μόνο για τα παιδιά. Πέρυσι, το 2023, στην Ελλάδα, είχαμε συνολικά 407 πνιγμούς όλων των ηλικιών.
0: Nice.
1: Δηλαδή, και εγώ εξεπλάγιν που διάβασα αυτά τα νούμερα. Φυσικά πιο επικίνδυνο είναι για τους ηλικιωμένους ανθρώπους και συνήθως το διαβάζουμε αυτό. Άνθρωποι άνω των 60-70 χάνουν τη ζωή τους σε ελληνικές θάλασσες. Οι περισσότεροι βέβαια ήταν ελληνική υπηκότητα, αλλά και τουρίστες. γιατί υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους, έχουν και αυτά τα προβλήματα υγείας που τους καθιστούν πιο ευάλωτους. Ξέρεις, η θάλασσα δεν είναι μόνο το νερό, είναι η υποθερμία, είναι ο άνεμος, δηλαδή υπερτιμούν, αν θέλεις, την σωματική τους δύναμη, ηλικιωμένη, προκαλεί έτσι αυτή η απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας έτσι μια μυϊκή αδυναμία και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν, δεν μπορούν να κολυμπήσουν εκείνη τη στιγμή ή μπορεί να προκαλούνται κάποιες φνίδες αριθμίες λόγω της μειωμένης θερμοκρασίας του νερού. Οπότε συνήθως στους ηλικιωμένους υπάρχει μια παθολογική αιτία. Το πρόβλημα είναι, και αυτό που θέλω να τονίσω δηλαδή σαν παιδίατρος, είναι τα παιδιά. Τα παιδιά, δεν ξέρω, σου έχει τύχει, Νίκο, εσύ να προβληματιστείς στις παραλίες μας όταν είσαι εσύ με την οικογένειά σου.
0: Πάρα πολλές φορές.
1: Να το δεις αυτό το φαινόμενο.
0: Πάρα πολλές φορές. Η αλήθεια είναι ότι, και όχι μόνο εγώ, αλλά οι περισσότεροι γονείς, όταν είσαι στην παραλία δεν μπορείς να πεις είμαι στην παραλία, ηρέμησα, ξάπλωσα, απόλαυσα τον ήλιο, τη θάλασσα.
1: Ακριβώς.
0: Είσαι συνεχώς σε μια κατάσταση, σε μια εγρήγορση, σε μια κατάσταση να προσέξεις.
1: Είπες τη μαγική λέξη, μια συνεχής εγρήγορση. Κάνουμε το λάθος, πάμε παρέες συνήθως στη θάλασσα. Και αυτό δηλαδή, δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο ιατρικά, αλλά περισσότερο συμβουλευτικά σε αυτή την εκπομπή σου, Νίκο. Δηλαδή, έχουμε την τάση να πηγαίνουμε παρέες και να αφήνουμε έτσι τα παιδιά μας ελεύθερα να μιλάμε με τον φίλο μας, που είναι και τέτοιοι οι ρυθμοί της ζωής μας, που κακά τα ψέματα το έχουμε ανάγκη. Συνδυάζουμε λοιπόν τη θάλασσα με αυτή τη χαλάρωση, με την κοινωνικότητα. Χάνεται όμως η επίβλεψη και χρειάζεται συνεχής επίβλεψη όταν είμαστε με τα παιδιά στη θάλασσα, ειδικά αν θέλεις στην Κρήτη. Ειδικά με αυτές τις θάλασσες, με αυτούς τους ανέμους, με αυτούς τους κυματισμούς, με αυτά τα ρεύματα που δεν είναι, δηλαδή ξέρεις και εγώ κατάγομαι από ένα μικρό νησί των Δωδεκανήσων, δεν είναι η θάλασσα της Κρήτης, είναι επικίνδυνη, γι' αυτό και χάνονται τόσες ζωές ετησίως. Θέλει συνεχή διαρκή επίβλεψη, ούτε με το κινητό ο γονιός και σηκώνω το κεφάλι μου και απλά τσεκάρω ανά κάποια λεπτά. Χρειάζεται πολύ λίγος χρόνος για να γίνει ο πνιγμός και είναι, όπως είπαμε, σιωπηλός ο πνιγμός, δεν ακούγεται το παιδί, δεν θα ζητήσει βοήθεια ούτε ο μεγάλος.
0: Πώς μπορούμε να προστατευτούμε, τι είναι αυτά που πρέπει να έχουμε σαν στάνταρ σε κάθε καλοκαίρι και σε κάθε...
1: Πρώτα απ' όλα, η πρόληψη είναι το πάνω όπως σε όλα. Εκμάθηση κολύμβησης. Στα παιδιά μας, δόξα τω Θεώ, έχουμε και στην περιοχή μας και κολυμβητήρια κτλ. Αλλά ακόμα και οι γονείς που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε ένα κολυμβητήριο. Δίνουμε σημασία να μάθουμε στο παιδί μας τι σημαίνει κολύμβη. Όλα αυτά που κυκλοφορούν, σωσίδια, μπρατσάκια, τουβλάκια... τα πάντα, πώς να το πω, σαν προστατευτικά μέτρα. Νομίζω θα πρέπει να σκεφτεί πρώτα απ' όλα ο γονιός ότι δίνουν μία ψευδή αίσθηση ασφάλειας. Όπως και αυτά αναγράφουν τα προϊόντα πάνω στη συσκευασία, συνεχή επίβλεψη. Τίποτα δεν είναι σωτήριο σαν μέτρο από μόνο του. Όλα αυτά συνδυαστικά πάντα με τη συνεχή επίβλεψη και μαθαίνουμε στο παιδί μας να τηρεί κάποιους κανόνες, επίσης εννοείται να τα φοράει όλα αυτά, να μην απομακρύνεται από την ακτή, πώς να κολυμπάει σωστά σε περίπτωση ρεύματος και τα λοιπά, πώς να μην χάνει την ψυχραιμία του, τι σημαίνει παιχνίδι στη θάλασσα, γιατί ξέρεις κυρίως οι πνιγμοί δεν γίνονται την ώρα του που κολυμπάμε. Το ίδιο ισχύει και για ενήλικες και για παιδιά, γίνονται την ώρα του παιχνιδιού.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν κάνουμε επικίνδυνα παιχνίδια στη θάλασσα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τους εφήβους, που εκεί οι εφηβοί χάνουν τη ζωή τους συχνά, στην παγκόσμια βιβλιογραφία αναγράφεται, σε δυναμικά παιχνίδια, σε όλα αυτά τα water sports που διαβάζουμε. Λοιπόν, οπότε εκεί βέβαια στην εφηβεία, ξέρεις, είναι και η ιδιαιτερότητα της εφηβείας, ότι αγαπάμε το ρίσκο κτλ. Αλλά θα έλεγα ότι είναι και ένα, ας το πούμε, ελληνικό φαινόμενο αυτό, να αγαπάμε το ρίσκο, και ο Έλληνας πιο εύκολα και εμείς οι γονείς και τα λοιπά θα παραβούμε τους κανόνες. και για μας τους γονείς και για τους εφήβους. Εννοείται το αλκοόλ απαγορεύεται, αλλά δυστυχώς κάποια παιδιά άνω των 16 πίνουν και μετακολυμπούν ή τρώνε και μετακολυμπούν. Αγνοούν λοιπόν τους κανόνες. Πάντα μαθαίνουμε από την παιδική ηλικία, αρχίζει αυτή η κουλτούρα με τους κανόνες. Θα πρέπει να μάθουμε λοιπόν το παιδί ότι υπάρχουν κάποια απαράβατα, κάποια απαράβατη όροι. Δεν κολυμπάμε ποτέ, το ίδιο ισχύει και για τους γονείς βέβαια, μετά από κατανάλωση αλκοόλ ή φαγητού. Δεν παίζουμε παιχνίδια επικίνδυνα στη θάλασσα. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Οι σημαδούρες, υπάρχει λόγος που υπάρχουν όπου υπάρχουν, το που επιτρέπεται το κολύμπι και που όχι, οι καιρικές συνθήκες, όλα αυτά. Μάλιστα. Να ξέρεις, τα παιδιά κυρίως μιμούνται και μετά ακολουθούν κανόνες, έτσι. Οπότε αν βλέπουν τους γονείς να λένε έλα μωρέ, έχει αέρα σήμερα αλλά θα πάμε, δεν πειράζει, αυτό γράφει στο μυαλό του παιδιού. Οπότε πρώτα απ' όλα πρέπει εμείς να μάθουμε να ακολουθούμε όλους αυτούς τους κανόνες και μετά να το ζητούμε από τα παιδιά μας.
0: Το νερό είναι όντως ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους τώρα του καλοκαιριού. Όμως το νερό σε συνδυασμό με τις θερμοκρασίες είναι ό,τι χειρότερο.
1: Ακριβώς. Και ξέρεις, θέλω να επισημάνω και όλο αυτό με την επίβλεψη, πόσο σημαντικό είναι. Ξέρεις πόσος χρόνος χρειάζεται μέχρι να λιποθυμήσει κάποιος μέσα στο νερό μετά την εμβύθυση που λέμε. Δεν θέλω βέβαια να σας κουράσω με ιατρικούς όρους, με πνιγμός, παρολίγο πνιγμός, εμβύθυση κτλ. Δευτερογενής πνιγμός. Ακούμε πολλά, διαβάζουμε πολλά, οι γονείς μπερδεύονται. Αυτό που θέλω να μείνει είναι ότι πάνω από 2 λεπτά, σκεφτείτε πόσο λίγος χρόνος είναι τα 2 λεπτά εμβύθυσης, λιποθυμά κάποιος, χάνει τις αισθήσεις του και μετά από 4 λεπτά είναι δεδομένο ότι έχουμε νευρολογικές επιπλοκές. Οπότε δεν είναι μόνο ο πνιγμός, ο θάνατος ή όχι, αυτό που είπες πριν και ανέφερες με το παιδάκι.
0: Έτσι.
1: Είναι και οι επιπλοκές από αυτό.
0: Έτσι.
1: Οπότε πρέπει να μάθουμε όλοι πρώτες βοήθειες, γιατί το κάθε λεπτό μετράει, είναι πολύτιμο. Και η πολιτεία βέβαια πρέπει να ακολουθεί τους κανονισμούς και να υπάρχουν αβαγωσώστες και τα λοιπά, και ευτυχώς που είμαστε καλύτεροι σε αριθμούς από ό,τι παλιότερα με τους αβαγωσώστες, και να μάθουμε και εμείς για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και έναν συνάνθρωπό μας που θα το χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Όντως αυτό, όχι λεπτό αλλά ακόμα και το δευτερόλεπτο, μπορεί να κάνει τη διαφορά.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Σε ένα πνιγμό.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Σε μια νευρολογική βλάβη που θα υπάρξει λόγω ελαττωμένης οξυγόνωσης του εγκεφάλου.
1: Πολύ σωστά.
0: Εκτός από αυτό, ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους του καλοκαιριού είναι η ζέστη, είναι η θερμοπληξία, είναι η εξάντληση, είναι όλα αυτά. Τι πρέπει εκεί να κάνουμε, πώς πρέπει να διαχειριστούμε.
1: Τώρα με την κλιματική αλλαγή νομίζω θα πρέπει να συνηθίσουμε σε αυτά τα ακραία φαινόμενα, που βέβαια ο οργανισμός μας δεν πάβει να είναι προσαρμοσμένος παθοφυσιολογικά σε συγκεκριμένες συνθήκες να ζει και να λειτουργεί, οπότε όλα αυτά είναι απειλητικά.
0: Διάβασα, αγαπητή μου.
1: Με αυτή την κλιματική αλλαγή θα το βλέπουμε συχνά και αυτό που λες δεν είναι ένα το φαινόμενο. Υπάρχουν έτσι κάποια κλιμακωτά, κάποιες βλάβες που μπορούν να δημιουργηθούν στον οργανισμό με αυτό που είπες πρώτα, τη θερμική εξάντληση, έπειτα τη θερμοπληξία και μετά το σοκ, το θερμικό σοκ ουσιαστικά. Πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή στους συμπολίτες μας. Νομίζω το βλέπουμε όλοι, δεν ξέρω Νίκο αν το ένιωθες και εσύ, τις μέρες του καύσωνα, αυτή την, πώς να το πω, να το πω έτσι λαϊκιστή, τη θολούρα, δηλαδή την, σαν να μην μπορείς να λειτουργήσεις καλά, ακόμα και μέσα στο αυτοκίνητό σου, στο air conditioning σου, όσο μπορεί να δουλέψει τέλος πάντων το air conditioning σε αυτές τις συνθήκες.
0: Εγώ γιατρέ μου, όπως γνωρίζεις, με τη ζέστη δεν τα πάω καλά καθόλου καλά. Και το καλοκαίρι για μένα είναι μία κόλαση. Αλλά
1: ακριβώς.
0: Είναι και για πολύ κόσμο. Έβλεπα στις
1: ειδήσεις. Έτσι, Νίκο, όχι μόνο για σένα, για όλους τους ευάλωτους. Γιατί ανάμεσά μας υπάρχουν άνθρωποι πολλοί που έχουν προβλήματα χρόνια υγείας. Και τα παιδιά είναι ευάλωτα. Αυτό πρέπει να θυμόμαστε. Δεν έχουμε τις εφεδρίες που έχουν οι πιο μεγάλοι. Δηλαδή πραγματικά στεναχωριέμαι όταν βλέπω γονείς να σέρνουν στην παραλία σε καύσωνα τα παιδιά τους τις ώρες αιχμής και τα λοιπά, που ούτε εγώ δεν αντέχω να βρίσκομαι. Θέλει πολύ πολύ προσοχή. Αποφεύγουμε τις ώρες αιχμής λοιπόν να είμαστε έξω. Πίνουμε πολλά υγρά αν είναι αναγκαίο να είμαστε έξω για το χύψη λόγο. Και έχουμε ηλιοπροστασία, σαφώς, καπέλο, γυαλιά, αντιλιακό κτλ. Και έχουμε το νου μας σε αυτά τα συμπτώματα που υποδηλώνουν θερμική εξάντληση. Πονοκέφαλο, μυκές κράμπες, φίδρωση, ναυτία, κρύο δέρμα παρά τη θερμοκρασία, ζάλι. Και φυσικά στα πιο έτσι ανησυχητικά συμπτώματα που πια υποδηλούν θερμοπληξία, όπως σύγχυση, γρήγορος παλμός, υψηλή θερμοκρασία σώματος. Εκεί δεν λέμε θα του περάσει, απλά εκτέθηκε λίγο στη ζέστη. Εκεί αναζητούμε ιατρική βοήθεια, ειδικά όταν πρόκειται για παιδί, για ευάλωτο, για άνθρωπο με έτσι, ιατρικά προβλήματα κτλ. Μπορεί μέχρι και θανατηφόρο να αποβεί έτσι μια τέτοια κατάσταση για κάποιον που είναι ευάλωτος. Έτσι, ηλεκτρολυτικές διαταραχές που μπορούν να προκαλέσουν στη συνέχεια μέχρι και καρδιολογικά προβλήματα. Θέλει πολύ πολύ προσοχή. Μην υποτιμούμε τίποτα από όλα αυτά.
0: Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, θα πρέπει να είμαστε πώς να το πω, σοβαρή σε ό,τι κάνουμε.
1: Πολύ, πολύ σωστή λέξη.
0: Μήνες.
1: Πολύ σωστή λέξη. Τείνουμε να νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, να υποτιμούμε. Είναι και λίγο έτσι στην κουλτούρα μας, θα έλεγα έτσι το ρίσκο.
0: Θα έλεγα στην κουλτούρα.
1: Πια υπάρχει γνώση και η γνώση είναι δύναμη.
0: Έτσι, θα έλεγα στην κουλτούρα του ανθρώπου, διότι βλέποντας τις προηγούμενες μέρες στην τηλεόραση μιλούσαν για 1.300 νεκρούς στη Σαουδική Αραβία από προσκύνημα στη Μέκα. Παρά τα μέτρα που είχαν εξαγγελθεί, παρά το ότι υπήρχε καύσωνας, οι άνθρωποι αυτοί πέθαναν στο δρόμο.
1: Έτσι.
0: Ενώ ήταν γνώστες. Έχουμε την τάση σαν είδος να αμφισβητούμε και να νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Όχι,
1: ακριβώς. Πολύ σωστά. Και για μας ισχύει αυτό. Δηλαδή και για το δικό μας, έτσι, ας το πούμε, πανηγύρι και τα λοιπά, οποιαδήποτε συνάθρηση. Μπορεί να γίνει άλλη ώρα, μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι, να ακολουθούμε τις οδηγίες, είτε αυτό αφορά τις αρχές, γιατί οι αρχές πάντα εξαγγέλουν μέτρα. Η υιοθέτηση λοιπόν αυτών, και μην ξεχνάμε όσον αφορά τα παιδιά, αυτό που προείπα είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή τα παιδιά μιμούνται αυτά που κάνουμε εμείς. Οπότε εμείς λειτουργούμε σαν δάσκαλοι. Όταν βλέπουν το γονιό να ακολουθεί τα μέτρα, να ενημερώνεται για τις συνθήκες, να παίρνει το γιατρό του και να το συμβουλεύεται, το ίδιο θα κάνουν και αυτοί αργότερα.
0: Ακριβώς. Ένα τελευταίο, μια και μας πιέζει και ο χρόνος, θα ήθελα να σας κάνω. Το καλοκαίρι μπορεί να έχει τον ήλιο, μπορεί να έχει θάλασσα, έχει όμως ακόμα κάτι. Είμαστε συνήθως με λίγα ρούχα, είμαστε συνήθως με το μαγιό μας και υπάρχει ένα τεράστιο πλήθος εντόμων, κουνουπιών, διάφορων ειδών που ταλαιπωρούν όχι μόνο τους μικρούς μας, αλλά και εμάς τους ίδιους.
1: Έτσι, πολύ σωστά.
0: Τι κάνουμε.
1: Τα ημενόπτερα αναπαράγονται την άνοιξη. Οπότε είναι και πλήθος αυτών, αλλά και εμείς πιο εκτεθειμένοι, γιατί είμαστε έξω, γιατί φοράμε πολύ χρωμαρούχα και έχουμε πολλά ακάλυπτα μέρη, όπως είπες και εσύ, στο σώμα μας. Βέβαια, έχουμε, ας το πούμε, δύο κατηγορίες αντιδράσεων. Το ένα είναι οι αντιδράσεις υπερευαισθησίας, δηλαδή οι αλλεργικές αντιδράσεις, να το πούμε έτσι, να το καταλάβει ο κόσμος, είτε τοπικές, ο ερεθισμός, η κοκκινίλα, το πρίξιμο, είτε συστηματικές για τους ανθρώπους που έχουν συνήθως έτσι κάποιο ιστορικό σοβαρής αλλεργίας, που θα πρέπει βέβαια πάντα να έχουν αδρεναλίνη μαζί τους κτλ. Σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού τους, βέβαια τονίζω πάντα. Και οι αντιδράσεις από λοιμώξεις που μπορούν να προκαλέσουν τα έντομα. Παράδειγμα, μπορούν να από τα ημενόπτερα. Μέχρι και το κλωστηρίδιο του τετάνου μπορεί να μεταδοθεί. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό να τονίσουμε πάλι, με αφορμή αυτή τη συζήτησή μας, την σπουδαιότητα των εμβολίων. Να είμαστε ανοσοποιημένοι για τον τέτανο. Εμείς οι μεγάλοι που τα ξεχνάμε συνήθως, ανά δεκαετία. Αλλά και άλλες λοιμώξεις που μεταδίδονται. Παράδειγμα, από τα κουνούπια. Θα έχετε ακούσει για τον ιό του Δυτικού Νείλου, που υπάρχουν περιστατικά στη χώρα μας. Πολύ σποραδικά ελονοσία και σε κάποιες περιοχές μόνο, αλλά ανά τον κόσμο ακούμε για ιό Ζίκα, δάγκιου πυρετού. Στην χώρα μας κυρίως για τον ιό του Δυτικού Νείλου είμαστε έτσι σε εγρήγορση εμείς οι γιατροί. Αλλά και τα κουνούπια, βέβαια, θα λέγαμε το πιο, ας το πούμε, αθώο είναι ότι βλέπουμε τα παιδάκια ότι ταλαιπωρούνται με τον κνησμό και με τις αντιδράσεις. Έτσι. Οπότε πώς μπορούμε να προστατευτούμε, όπως είπε σωστά, να καλύπτουμε όσο μπορούμε το δέρμα μας με ανοιχτόχρωμα, φαρδιά, ρούχα, μακρύ μανίκι, μακρύ παντζάκι κτλ. Έντομο αποθητικά που πάντα προσοχή, ακολουθούμε τις οδηγίες του κάθε προϊόντος. Σε τι ηλικίες απευθύνονται, άλλα για βρέφη, Νίκο, είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί ξέρεις, δηλαδή αυτό βρήκα στη τσάντα μου, το έβαλα. Είναι άλλα προϊόντα που αφορούν βρέφη, άλλα που αφορούν παιδιά, άλλα που αφορούν ενήλικες. Δεν βάζουμε σε παλάμες που να μπορεί το παιδάκι έτσι να το φάει, να το βάλει στα ματάκια κτλ. Πρέπει να τα προσέχουμε όλα αυτά και δεν δίνουμε στα παιδιά μόνα τους να το βάλουν. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να το εφαρμόζουμε. Και φυσικά ό,τι μπορούμε να κάνουμε σπίτι μας. Δηλαδή να κουρεύουμε το γρασίδι, να μην αφήνουμε στάσιμα νερά, να καθαρίζουμε τις υδροροές,
0: να ποτίζουμε το βράδυ και όχι πρωί.
1: Ανεμιστήρες που βοηθούν.
0: Βέβαια. Ακριβώς, κυρία Βαλινάκη, νομίζω ότι πιάσαμε μια μεγάλη γκάμα κινδύνων και θεμάτων σήμερα. Όμως όλα αυτά αφορούν το καλοκαίρι. Όλα αυτά τα βρίσκουμε μπροστά μας κάθε καλοκαίρι. Είναι πράγματα που τα γνωρίζουμε όλοι και καλό είναι όσο και να τα γνωρίζουμε, να τα ακούμε για να τα βάζουμε στο μυαλό μας, να τα προσέχουμε και να μην έχουμε πάλι τα ίδια.
1: Έτσι, πολύ σωστά. Να μην υποτιμούμε τη φύση εν κατακλείδη, το νερό, τις υψηλές θερμοκρασίες. Να ακούμε τους κανόνες, να ενημερωνόμαστε γιατί η γνώση είναι δύναμη. Το νου μας, τα παιδιά μας, τους ευάλωτους, τους ηλικιωμένους, και όσο μπορούμε να αποκτούμε και περισσότερη γνώση, Νίκο. Δηλαδή οι πρώτες βοήθειες. Μπορούμε να βοηθήσουμε να σώσουμε έναν συνάδελφό μας. Συγγνώμη, ένα συνάδελφο,
0: ένα συμπολίτη μας. Ένα συνάδελφο.
1: Είναι πολύ πολύ σημαντικό και... έτσι, πώς να το πω, να μην ξεχνάμε να είμαστε πάντα συγκεντρωμένοι, ειδικά στη θάλασσα, συγκεντρωμένοι στα παιδιά μας. Πάντα, ούτε ένα λεπτό χωρίς επίβλεψη. Πολύ πολύ σημαντικό και πάντα να ενημερωνόμαστε από τους ειδικούς, από τους γιατρούς μας, τους παιδιάτρους μας, πάντα να ακολουθούμε τις συμβουλές τους.
0: Λοιπόν, κυρία Βαϊνάκη, εγώ σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλό καλοκαίρι. Περαστικά σου για το ατύχημά σου που έμαθα.
0: Καλό καλοκαίρι να έχουμε και με το καλό να ξεκινήσουμε από Σεπτέμβρη τις καινούριες μας εκπομπές και να μας κάνετε τη χάρη να είστε και πάλι μαζί μας.
1: Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι στους τηλεθεατές σου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.

0: Με όλα αυτά τα ενδιαφέροντα φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μιας εκπομπής που ήταν αφιερωμένη στους κινδύνους του καλοκαιριού. Είπαμε διάφορα θέματα τα οποία θα τα βρίχνουμε μπροστά μας κάθε καλοκαίρι. Εμείς εδώ θα ευχαριστήσουμε και πάλι την κυρία Βαγινάκη Μαρία, παιδίατρο του Κέντρου Υγείας Ηρακλείου. Θα σας αποχαιρετήσουμε για τους 2 μήνες που κάνουμε τις διακοπές μας και εμείς εδώ και θα περιμένουμε από Σεπτέμβρη με χαρά να είμαστε μαζί, να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε και να ενημερωνόμαστε για θέματα που αφοράνε την υγεία όλων μας. Ακούσατε την εκπομπή περί υγείας λόγος. Καλό καλοκαίρι.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

0: στις προηγούμενες εκπομπές μας, αγαπητοί ακροατές, είδαμε ότι ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, κατά κόσμον Ασένιος Εσνεπίδης, γεννήθηκε στα Φάρασα της Καπαδοκίας. Ήρθε στην Ελλάδα με την ανταλλαγή των πληθυσμών και μεγάλωσε στην Κόνιτσα. Από την παιδική του ηλικία ζούσε ασκητικά. Έμαθε την τέχνη του μαραγκού, υπηρέτησε κατά τον Ανταρτοπόλεμο 3,5 χρόνια ως ασυρματιστής και ύστερα ακολούθησε τη μοναχική ζωή την οποία από μικρός επιθυμούσε. Ασκήτεψε στο Άγιο Όρος, στην Ιερά Μονή στο Μίου Κονίτσης και στο Σινά. Έζησε στην αφάνεια, δόθηκε ολόκληρο στο Θεό και ο Θεός τον φανέρωσε και τον έδωσε σε όλο τον κόσμο. Καθοδήγησε, παρηγόρησε, θεράπευσε, ανέπαυσε τα πλήθη των ανθρώπων που έτρεχαν κοντά του. Η αγιασμένη του ψυχή ξεχύλιζε από θεϊκή αγάπη και η οσιακή του μορφή ακτινοβολούσε τη Θεία Χάρη. Όλη την ημέρα ακούραστος μάζευε τον ανθρώπινο πόνο και σκορπούσε Θεία Παρηγοριά. Η διδασκαλία του δεν ήταν διδαχή ή κατήχηση. Το Ευαγγέλιο το είχε κάνει βίωμά του και η διδασκαλία του πήγαζε από τη ζωή του που χαρακτηριστικό γνώρισμά της είχε την αγάπη.
1: Θα θέλατε, κύριε Γιάννη, να αρχίσουμε από την εκπομπή μας αυτή να μιλάμε για τη διδασκαλία του Γέροντα? Να πούμε δηλαδή και να ακούσουν και οι ακροατές μας τι έλεγε για την αγάπη, για τους νέους, για την παιδεία, για την παράδοση και όλα τα άλλα που απασχολούν και ενδιαφέρουν όλους μας.
0: Αν θέλω, λέει, αφού ξέρω πως αναφέροντας όλα αυτά θα ωφεληθεί ο πολλής κόσμος και θα ανοίξουν για πολλούς οι ουρανόδρομοι της αιωνιότητας, απαντώ ναι και σας παρακαλώ πείτε μου με τι θα θέλατε να αρχίσουμε.
1: Στην προηγούμενη εκπομπή μας είπαμε πως το τελευταίο κήρυγμα του μακαριστού γέροντα ήταν εκείνο για τη μεταθάνατο ζωή που είναι και αιώνια. Να αρχίσω με αυτό. Βλέπω ότι συμφωνείτε γι' αυτό και σας ερωτώ. Πιστεύουν όλοι οι άνθρωποι σήμερα στην αιώνια ζωή?
0: Όχι, κυρία Ολυμπία. Δεν πιστεύουν. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής οι άνθρωποι. Δεν πιστεύουν στην άλλη ζωή, λέει ο γέροντας Παΐσιος. Όλο το βάσανο από εκεί ξεκινάει. Είμαι αδικημένος, σου λέει. Οι άλλοι χαίρονται, εγώ δεν χαίρομαι. Δεν είναι ευχαριστημένοι με ό,τι έχουν. Μπαίνει και ο εγωισμός και βασανίζονται. Ο Θεός όμως όλο τον κόσμο τον αγαπάει. Στον κάθε άνθρωπο έδωσε αυτά που τον ωφελούν. Είτε τον πόη, είτε τη λεβεδιά, είτε την ομορφιά και λοιπά. Του έδωσε ό,τι θα τον βοηθήσει αν το αξιοποιήσει να σωθεί. Όταν ο άνθρωπος βοηθηθεί να πιστέψει στο Θεό και στη μέλουσα ζωή, την αιώνια ζωή, συλλάβει δηλαδή το βαθύτερο νόημα της ζωής και μετανοήσει και αλλάξει ζωή, έρχεται αμέσως η Θεία Παρηγοριά με τη χάρη του Θεού. Πολλοί άνθρωποι που μετενόησαν αγωνίστηκαν με φιλότιμο ταπεινά, χαριτώθηκαν και έγιναν Άγιοι. Όσοι ως Μωυσής ο Αιθίωπς, παραδείγματος χάρη, ενώ ήταν ο πιο αιμοβόρος ληστής με κληρονομική κακία, μόλις πίστεψε στο Θεό, μετανόησε, ασκήθηκε, έφυγαν όλα τα πάθη, τον επισκέφθηκε η χάρις του Θεού και αξιώθηκε να λάβει και το προφητικό χάρισμα.
1: Δηλαδή, ποιο είναι ακριβώς το νόημα αυτής εδώ της ζωής κατά το γέροντα Παΐσιο?
0: Ποιο είναι το νόημα αυτής της ζωής? Μα να ετοιμαστούμε για την πατρίδα μας, τον ουρανό, να ετοιμαστούμε για τον παράδεισο. Το παν είναι να συλλάβει ο άνθρωπος αυτό το βαθύτερο νόημα της ζωής που είναι η σωτηρία της ψυχής. Όταν ο άνθρωπος πιστεύει στο Θεό και τη μέλουσα ζωή, τότε καταλαβαίνει ότι αυτή η ζωή είναι μάταιη και ετοιμάζει το διαβατήριό του για την άλλη ζωή. Ξεχνούμε, φαίνεται, ότι όλοι θα φύγουμε. Δεν θα βγάλουμε ρίζες εδώ. Αυτή η ζωή δεν είναι για να καλοπεράσουμε. Είναι να δίνουμε εξετάσεις για να περάσουμε στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ο σκοπός μας είναι να ετοιμαστούμε ώστε να φύγουμε με αναπαυμένη συνείδηση όταν μας καλέσει ο Θεός να πετάξουμε κοντά Του. Και ετοιμαζόμαστε σωστά για αυτό το σκοπό, εάν κάνουμε το θέλημα του Θεού.
1: Πείτε μας λοιπόν, τι πρέπει να έχει κανείς πάντα στο νου του για να κάνει το θέλημα του Θεού?
0: Μα να έχει το νου του στο Θεό. Να σκέφτεται γιατί ήρθαμε σε αυτή τη ζωή. Εδώ δεν ήρθαμε για να κάνουμε τα πάντα και να βολευτούμε. Ήρθαμε για να ετοιμαστούμε για την άλλη ζωή. Ο νους μας λοιπόν πρέπει να είναι συνέχεια εκεί και σε ό,τι και όσα θα μας βοηθήσουν να πάμε εκεί. Με τη φιλότιμη αντιμετώπιση, με τον ταπεινό και φιλότιμο αγώνα καταλαβαίνει κανείς το νόημα της πνευματικής ζωής. Πνευματική ζωή είναι λεβενδιά, είναι γλέντι πνευματικό και γλέντι πνευματικό είναι η πνευματική αρχονδιά και η ευαισθησία η πατερική. Όσοι έχουν πνευματική αρχονδιά δεν έχουν μικροπρέπειες και γκρίνιες. Αφού υπάρχει θεία ανταπόδοση εκεί στον ουρανό, να κοιτάξουμε πώς θα επενδύσουμε για εκεί και όχι πώς θα έχουμε εδώ την αξιοπρέπειά μας και πώς θα απολαμβάνουμε ανθρώπινες τιμές. Όταν ο άνθρωπος τοποθετεί τον εαυτό του στην πραγματική ζωή, όλα τα χαίρεται. Χαίρεται που ζει, χαίρεται που θα πεθάνει. Όχι γιατί βαρέθηκε τη ζωή του, αλλά χαίρεται που θα πεθάνει και θα πάει κοντά στο Χριστό, λέει ο γέροντας.

0: Από πότε, από ποια ηλικία μπορεί ο άνθρωπος να βοηθηθεί για να καταλάβει το νόημα της ζωής? Τι λέει γι' αυτό ο γέροντας?
1: Από μικρός μπορεί κανείς να βοηθηθεί για να συλλάβει το νόημα της ζωής και να χαίρεται σωστά. Όταν ήμουν μικρός, λέει ο γέροντας, τα περνούσα τα παιδιά στο τρέξιμο. Εκείνα δεν με άφηναν να τρέξω. Με έδιωχναν. Προσφυγόπουλο με έλεγαν. Πήγαινα τότε στη μάνα μου με κλάματα. «Τι έχεις και κλαις», μου έλεγε εκείνη. «Δεν μ' αφήνουν τα παιδιά να τρέξω», της έλεγα. «Θέλεις να τρέξεις? Να η αυλή, τρέξε». «Γιατί θέλεις να τρέχεις εκεί? Για να σε βλέπουν οι άλλοι και να σου λένε μπράβο? Αυτό έχει υπερηφάνεια». Άλλη φορά ήθελα να παίξω με την μπάλα και δεν με άφηναν τα παιδιά. Πήγαινα πάλι στη μάνα μου κλαίγοντας. «Τι έγινε, γιατί κλαις πάλι?», με ρωτούσε. «Δεν μ' αφήνουν τα παιδιά να παίξω με την μπάλα», της έλεγα. «Αυλή μεγάλη έχουμε, μπάλα έχεις, παίξε εδώ. Τι θέλεις, να σε βλέπουν οι άλλοι για να σε καμαρώνουν? Αυτό έχει υπερηφάνεια». Τότε σκέφτηκα, δίκιο έχει η μητέρα μου. Έτσι σιγά σιγά δεν ήθελα να τρέχω και να παίζω την μπάλα μπροστά στον κόσμο, γιατί κατάλαβα ότι αυτό είχε μέσα υπερηφάνεια. Οι άνθρωποι που έχουν υπερηφάνεια δεν βοηθήθηκαν μικροί από το σπίτι. Άλλο είναι ένα παιδί να το επενέσει λίγο για να μην απογοητευτεί, και άλλο να του φουσκώσεις τον εγωισμό. Παραδείγματος χάρη, είπε στο σχολείο ένα ποίημα και δεν το είπε καλά και απογοητεύεται. Τότε θα του πει η μάνα, καλά το είπες παιδί μου. Αν το πει όμως καλά το ποίημα και αρχίσει η μάνα μπροστά στους άλλους, μπράβο, εσύ το είπες από όλα τα παιδιά καλύτερα, το δικό μου παιδί είναι το καλύτερο, αυτό είναι κακό. Και το παιδί μεγαλώνοντας θα γίνει ένας άνδρας υπερήφανος, ένας εγωιστής. Όλη η βάση είναι να καταλάβει το παιδί μερικά πράγματα από το σπίτι του. Αν ο άνθρωπος από μικρός συλλάβει το βαθύτερα νόημα της ζωής, ύστερα πάνε όλα καλά.
0: Έτσι όπως έχουν τα πράγματα μέσα στην κοινωνία που ζούμε, τι μπορεί να βοηθήσει σήμερα περισσότερο τον κόσμο ώστε να ετοιμαστεί για την αιώνια ζωή?
1: Σήμερα, κυρία Ολυμπία, αγαπητοί ακροατές, αν μετανοούσε ο κόσμος, η μετάνοια αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει. Να διαβάζουμε γι' αυτό όσο μπορούμε βίους Αγίων που τονίζουν τη μετάνοια. Έτσι θα βοηθηθούμε. Να μην ξεχνάμε ποτέ το μετανιωμένο άσωτο και να προσπαθούμε να τον μιμηθούμε. Να ξέρουμε πως όταν ζητούμε μετάνοια από το Θεό σημαίνει ότι ζητούμε

0: πολιτισμό. Όταν ζητούμε μετάνοια και μετανοήσουμε περισσότερο, φυσικά θα ταπεινωθούμε περισσότερο και σίγουρα τότε θα έρθει άφθονη η Θεία Χάρη, ο Θείος Φωτισμός. Όταν βρίσκεται ο άνθρωπος εν μετανοία, διατηρεί τη χάρη του Θεού. Πάντως ο κόσμος είναι καλός. Βλέπεις, οι περισσότεροι ούτε εξομολογούνται, ούτε εκκλησιάζονται. Έχουν άγνοια μεγάλη και όμως έρχονται και μου ζητούν βοήθεια. Αυτό κάτι δεν λέει.
1: Όταν ρώτησαν κάποτε το γέροντα αν οι δοκιμασίες, τα βάσανα γίνονται αφορμή να πλησιάσουν οι άνθρωποι το Θεό, τι απάντησε?
0: Τι απάντησε? Μα όσοι έχουν καλή διάθεση και βέβαια βοηθούνται από τις δοκιμασίες. Όσοι όμως δεν έχουν καλή διάθεση, δεν είναι καλοπροαίρετοι, όπως λέμε, τα βάζουν με το Θεό, βρίζουν, βλασφημούν κλπ. Το κακό είναι ότι δεν λένε ήμαρτον, αλλά βασανίζονται. Και βασανίζονται γιατί ο διάβολος έχει μεγάλη εξουσία στον κόσμο. Μας αλωνίζει ο διάβολος σήμερα τους περισσότερους. Του δώσαμε εμείς, του τα δώσαμε πολλά δικαιώματα. Πώς έγινε ο σημερινός άνθρωπος? Δεν μετανοεί, δεν έχει μετάνοια και εμποδίζει έτσι την επέμβαση στη ζωή του, του Θεού. Αν υπήρχε μετάνοια, τα πράγματα θα είχαν τακτοποιηθεί. Να ζητούμε μετάνοια για όλο τον κόσμο, μα πιότερο για εκείνους που δεν έχουν σκοπό να διορθωθούν, να τους δίνει τη δύναμη ο Θεός να μετανοούν και ύστερα να τους παίρνει. Αγαπητοί ακροατές, να μετανοούμε κι εμείς πρώτα και να βοηθούμε όσο μπορούμε τον κόσμο στη μετάνοια για να έχουμε ευλογίες από το Θεό. Μετάνοια και εξομολόγηση, αυτό χρειάζεται σήμερα ο άνθρωπος. Ο γέροντας Παΐσιος συνέχεια συνιστούσε μετάνοια και εξομολόγηση για να χάσει τα δικαιώματα ο διάβολος, για να κοπούν οι εξωτερικές δαιμονικές επιδράσεις. Οι άνθρωποι θέλουν τράνταγμα για να καταλάβουν και να μετανοήσουν. Στο Μιχό, παραδείγματος χάρη, ο πνευματικός δεν θα δώσει μόνο ένα κανόνα και τη συγχώρεση, την άφεση, αλλά θα του πει όσα χρειάζονται για να τον ταρακουνήσει, για να καταλάβει ότι το κακό δεν ήταν μόνο η μοιχεία, αλλά ήταν και δυο εγκλήματα. Ποια? Το ότι διέλυσε δυο οικογένειες. Μπορεί ο χριστιανός να εκκλησιάζεται, να εξομολογείται, να κοινωνεί, να τα κάνει όλα και όμως ο Θεός να μην βρίσκει τόπο να κατοικήσει μέσα του, γιατί δεν υπάρχει ταπείνωση, καλοσύνη, πραγματική μετάνοια. Δεν αρκεί λοιπόν μόνο η εξομολόγηση στο πνευματικό για να τακτοποιηθεί κανείς. Χρειάζεται και μετάνοια. Κάθε προσευχή που κάνει κάποιος πρέπει να αρχίζει με εξομολόγηση στο Θεό. Όχι όμως να κλαίει και να λέει «Είμαι αμαρτωλός, έκανα αυτή την αμαρτία, έκανα την άλλη, συγχώρεσέ με Θεέ μου» και μετά να κάνει πάλι τα ίδια. Μετάνοια πάει να πει «Αλλάζω μια και καλή τρόπο ζωής».

0: Θα παρακαλούσα, κύριε Γιάννη, να είχαμε και άλλη ώρα στη διάθεσή μας για να μας μεταφέρετε και όσα άλλα, λέει ο Γέροντας Παΐσιος, για την άλλη, την αιώνια ζωή και για να καταλάβουμε ότι όλη μας αυτή τη ζωή με τα έργα μας, τις πράξεις μας, βγάζουμε το διαβατήριο για τους ουρανούς. Δεν έχουμε όμως ώρα, όπως βλέπω, γι' αυτό τα μηνύματα της εκπομπής να μας πείτε, σας παρακαλώ.
1: Ήδη, κυρία Ολυμπία, εσείς είπατε το πρώτο μήνυμα. Σε αυτή τη ζωή με τις πράξεις μας, με τα έργα μας, που είναι σύμφωνες οι πράξεις μας αυτές με το θέλημα του Θεού, βγάζουμε και παίρνουμε το διαβατήριο για την αιώνια ζωή, κληρονομούμε, όπως αλλιώς λέμε, τη Βασιλεία των Ουρανών. Ύστερα, ο καλός και σωστός και πραγματικός χριστιανός χαίρεται που σήμερα, αύριο, σε κάποια στιγμή θα πεθάνει, γιατί θα πάει κοντά στο Θεό. Ακόμη, να βοηθούμε όσο μπορούμε τους ανθρώπους στη μετάνοια για να έχουμε ευλογίες από το Θεό και να μην δίδουμε με τις αμαρτίες μας το δικαίωμα στο σατανά να μας αλωνίζει, να μας κάνει φύλλα και φτερά, αλλά με την εξομολόγηση και τη μετάνοιά μας να δίδουμε το δικαίωμα στον Πανάγαθο Πατέρα και Θεό μας να επεμβαίνει στη ζωή μας και να την κάνει όμορφη και αγγελικά πλασμένη. Αγαπητοί ακροατές, εδώ όμως τελειώσαμε και για απόψε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την κυρία Ολυμπία που μας βοήθησε και σε αυτή την εκπομπή. Σας εύχομαι ένα καλό βράδυ με την ευχή του μακαριστού Γέροντα Παΐσιου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε ξανά κοντά σας με την εκπομπή Ίδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας σήμερα ο πατήρ Σπυρίδων Πέρους. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και ειδικότερα στον τελευταίο διάλογο ανάμεσα στον Χριστό και τους μαθητές μετά το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων και των δύο ιχθύων στην έρημο, έναν διάλογο στον οποίο αποτυπώνεται ξεκάθαρα το πρόσωπο του Κυρίου από τη μία μεριά και από την άλλη η στάση των ανθρώπων έναντι του Χριστού, μια στάση στην οποία δεν βρίσκουμε διάκριση ανάμεσα στους μαθητές και τους άλλους ανθρώπους, αλλά συνειδητοποιούμε το γεγονός ότι όταν ο άνθρωπος δεν είναι φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, όσο και αν πιστεύει, του λείπουν πράγματα στη σχέση του με τον Αληθινό Θεό. Και γι' αυτό το λόγο σκανδαλίζεται, γι' αυτό το λόγο δυσκολεύεται, γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να είναι αυτό που ο Θεός θα ήθελε, αλλά ούτε και να πιστέψει τι ακριβώς είναι ο Χριστός, τι κρύβει το πρόσωπο του Κυρίου και τι φανερώνει μέσα στους ανθρώπους. Ο Χριστός λέει ξεκάθαρα ότι κάποιος θα τον προδώσει. Του δίνει όμως την ευκαιρία αυτού που θα τον προδώσει, παρότι γνωρίζει, του δίνει την ευκαιρία της μετανοίας, του δίνει την ευκαιρία της παρουσίας ανάμεσα στον κύκλο των μαθητών, αλλά και ταυτόχρονα τη δυνατότητα μέχρι το τέλος, λίγο πριν την προδοσία, να έχει περιθώριο να κατανοήσει τι κάνει και να επιστρέψει κοντά στο Χριστό. Το τελευταίο διάστημα, αγαπητοί ακροατές, γίνεται λόγος για την πρόθεση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας να αποκαταστήσει το πρόσωπο του Ιούδα, γιατί αυτός ήταν που πρόδωσε τον Χριστό. Αυτός ήταν για τον οποίο ο ίδιος ο Κύριος εγνώριζε τι θα γίνει. Έγινε μια ολόκληρη συζήτηση για το αν ο Ιούδας ήταν πραγματικά ελεύθερος να αποφασίσει μεταξύ της προδοσίας ή της παραμονής κοντά στον Κύριο της δόξης, ή ότι ήταν το πρόσωπό του προκαθορισμένο τι θα κάνει από το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Και στα πλαίσια της προσπάθειας για άρση του κλίματος αντισημιτισμού, δηλαδή εχθρότητας εναντίον των Εβραίων για το λόγο ότι υπήρξαν σταυρωτές του Κυρίου και προδότες του Ευαγγελίου, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία επιχείρησε να θέσει σε διάλογο και να πάρει απόφαση σύμφωνα με την οποία ο Ιούδας ήταν ανίσχυρος τελικά πνευματικά, ανεύθυνος σε τελική ανάλυση για την προδοσία, διότι εξυπηρετούσε το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Με έναν λόγο, το πρόσωπο του Ιούδα είναι ένα τραγικό πρόσωπο, ανήμπορο να υπερβεί την μοίρα του. Πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές, προβληματιζόμαστε ως χριστιανοί, αλλά και γενικότερα ως σκεπτόμενοι άνθρωποι, για τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός παρεμβαίνει στον κόσμο, για αυτό που ονομάζουμε Θεία Πρόνοια, για αυτό που ονομάζουμε παρουσία του Θεού, σχέδιο του Θεού για τον καθέναν άνθρωπο. Έχουμε την αίσθηση πως η ζωή μας είναι προκαθορισμένη από τον Θεό, ότι επειδή ο Θεός γνωρίζει τι θα συμβεί, άρα δεν μας αφήνει και περιθώρια ελευθερίας στις επιλογές μας. Ή επειδή ο Χριστός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου, τελικά ό,τι και να κάνουμε, αυτός θα μας οδηγήσει στη σωτηρία ή θα μας αφήσει να χαθούμε. Και γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί ακροατές, αυτός ο προβληματισμός μεταφέρεται στο πρόσωπο του Ιούδα από την δυτική θεολογία, την σύγχρονη αλλά και την παλαιότερη, και πέρα από τους πολιτικούς σκοπούς που εξυπηρετεί μια τέτοια θεώρηση, εύλογη η άρση του αντισημιτισμού, ένας αντισημιτισμός για τον οποίον ουδής θα ήθελε να υπάρχει, διότι μέσα στον κόσμο βλέπουμε τους ανθρώπους όλους ανεξαρτήτως φυλής, θρησκεύματος,
καταγωγής, γλώσσας, υπηκότητας, φύλου, κοινωνικής ή μορφωτικής τάξεως, ως εικόνες του Θεού. Αυτή είναι η θεώρηση του χριστιανού, ο Κένι Άρσεν και Θήλη, Ιουδαίος και Έλλην. Αλλά όλοι είμαστε ένα στο όνομα του Ιησού Χριστού, μας διδάσκει ξεκάθαρα ο Απόστολος Παύλος. Άρα, για μας τους χριστιανούς δεν υπάρχει αντισημιτισμός. Δεν υπάρχει μίσος εναντίον των Εβραίων. Δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτήν την φίλη, με αυτόν τον λαό. Πόσο μάλλον που αυτός ο λαός ξεκινάει από την πίστη στον αληθινό Θεό, χωρίς να μπορεί, και αυτή είναι η τραγωδία του, ανά τους αιώνες να κατανοήσει ότι αυτόν που εσταύρωσαν ήταν ο Υιός του Θεού. Και εξακολουθεί αυτός ο λαός και σήμερα να απορρίπτει το πρόσωπο του Χριστού, όπως έκαναν οι άνθρωποι και οι μαθητές σε αυτόν τον διάλογο που επί αρκετές εκπομπές συζητούμε από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και το έκτο κεφάλαιο. Επομένως, για εμάς τους χριστιανούς δεν τίθεται ζήτημα αντισημιτισμού ή υπερβάσεώς του. Δεν μισούμε κανέναν άνθρωπο. Δεν θεωρούμε υπεύθυνο κανένα άνθρωπο για το γεγονός ότι ο Θεός ήρθε στον κόσμο, από την άποψη ότι είναι προκαθορισμένη η μοίρα του ανθρώπου ή από την άποψη ότι υπάρχει συλλογική ευθύνη για τα λάθη κάποιων. Πρέπει να την πληρώσει ένας ολόκληρος λαός, ακόμη και αν αυτός ο λαός είναι και ήταν μακριά από τον αληθινό Θεό και αυτόν που ο ίδιος ο Θεός απέστειλε, τον μονογενή Υιό του. Επομένως, για πολιτικούς λόγους δεν μπορούμε να δεχθούμε την αποκατάσταση του Ιούδα. Από την άλλη μεριά, το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι ξεκάθαρο. Ο Χριστός μας λέει στο στίχο 64 του έκτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου: «Γνωρίζει εξ αρχής ποιοι ήταν αυτοί που δεν πίστευαν και ποιος ήταν αυτός που θα τον πρόδιδε. Γι' αυτό τους λέει ξεκάθαρα τους μαθητές του ότι δεν μπορεί να δεχθεί ότι είναι τέλειοι από τη μία μεριά και από την άλλη τους υποδεικνύει στο στίχο 65 ότι «δια τούτο ήρικα ημίν, ότι ουδείς δύναται ελθύν προς με, εάν μη δεδομένον αυτό εκ του πατρός μου». Γι' αυτό σας είπα πως κανείς δεν μπορεί να έρθει κοντά μου αν δεν του έχει δοθεί η δύναμη από τον Πατέρα. Ο Ιούδας, με βάση αυτά τα λόγια του Ευαγγελίου, ήταν όχι μια τραγική προσωπικότητα γιατί ήταν προκαθορισμένη η μοίρα του, αλλά γιατί ο ίδιος ήτανε, να το πούμε έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε την επιλογή του, μια επιλογή που ήτανε αρνητική για το πρόσωπο του Ευαγγελίου, για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τι σημαίνει αυτό, αγαπητοί ακροατές, και αξίζει τον κόπο να προβληματιστούμε πάνω στην ελευθερία του Ιούδα? Ο Ιούδας οδηγήθηκε στην προδοσία όχι για λόγους ζηλωτικούς, όπως αναφέρει η προτεστάντικη αλλά και ενίοτε η ρωμαιοκαθολική θεολογία. Τι λένε αυτές οι θεολογικές απόψεις για το πρόσωπο του Ιούδα? Ότι ο Ιούδας ανήκε στους ζηλωτές, ένα κύκλο Ιουδαίων ιδιαίτερα φανατικών που θεωρούσαν ότι η επίγεια βασιλεία του Ισραήλ ήταν το ζητούμενο της ιστορίας και ότι όποιος ήταν σε θέση να οδηγήσει το λαό του Ισραήλ στην επίγεια βασιλεία και κυριαρχία, την απελευθέρωση από τους Ρωμαίους, αυτός ήταν και ο Μεσσίας. Και ο Ιούδας, μας λέει η προτεστάντικη και η ρωμαιοκαθολική θεολογία, κυρίως η προτεστάντικη, ήταν κατεξοχήν ζηλωτής. Και για τον λόγο αυτό επρόδωσε τελικά τον Χριστό, διότι απογοητεύθηκε από το γεγονός ότι δεν ήθελε να ανακηρυχθεί επίγειος βασιλιάς του τέστην βασιλιάς του Ισραήλ, δηλαδή απελευθερωτής και Μεσσίας επίγειης
για τους Ισραηλίτες. Αλλά ο Χριστός άνοιξε το κήρυγμά του προς όλους τους λαούς. Μίλησε για την πνευματική βασιλεία του Θεού και παράλληλα απέρριψε η αδίποτε σκέψη περί εξουσίας κοσμικής και οδήγησε τους ανθρώπους σε ένα άλλο ήθος και έναν άλλον τρόπο ζωής. Ο Ιούδας λοιπόν, απογοητευμένος από αυτήν την τελική στάση του Χριστού, τον προδίδει στους συμπατριώτες του, οι οποίοι ξεμπερδεύουν όπως πιστεύουν μια και καλή με την θανάτωση του επαναστάτη για τα δεδομένα της εποχής Ιησού και ησυχάζουν πραγματικά από τέτοιου είδους αντιλήψεις. Το Ευαγγέλιο όμως, αγαπητοί ακροατές, είναι ξεκάθαρο για το πρόσωπο του Ιούδα. Πουθενά δεν κάνει αναφορά σε πολιτικές επιδιώξεις είτε του Χριστού είτε των μαθητών του. Και το Ευαγγέλιο του Ιωάννη ιδίως είναι ξεκάθαρο σε αυτά τα θέματα. Ο Χριστός αρνείται να γίνει επίγειος βασιλιάς. Όταν οι Ιουδαίοι θέλουν να τον καταστήσουν τέτοιον μετά το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ιχθύων. Και τους μιλά για το σκανδαλισμό που έχουν επειδή δεν δέχεται κάτι τέτοιο. Όμως δεν είναι αυτή η αποστολή του, δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο ήρθε στον κόσμο. Και ο Ιούδας επρόδωσε τον Χριστό, όπως μας λέει ξεκάθαρα το Ευαγγέλιο, από την απιστία του πρώτα απ' όλα προς το πρόσωπό του και δεύτερον από τη φιλοχρηματία και το διαβολικό του πρόσωπο. Δεν ήταν πολιτικός ο λόγος της προδοσίας, αλλά πνευματικός. Η εμπάθεια του Ιούδα, η φιλοχρηματία και η φιλαργυρία του που τον οδήγησαν τελικά να προσχωρήσει στο στρατόπεδο των Φαρισαίων και των Γραμματέων για τον λόγο ότι ο Χριστός τελικά δεν του επέτρεπε να προχωρήσει στη ζωή του με αυτόν τον τρόπο που ίδιος ήθελε, δια της φιλοχρηματίας και της φιλαργυρίας. Απέρριπτε ο Χριστός και στο λόγο του και στο παράδειγμά του αυτήν την φιλαργυρία του Ιούδα, την νόσο, την πνευματική. Και καθώς ο Ιούδας έβλεπε ότι δεν τέριαζε πλέον με το κλίμα των μαθητών του Χριστού και με τον τρόπο που ο Χριστός εκήρυτε, εδίδασκε, ήθελε τόσο από τους μαθητές του όσο και από όλον τον κόσμο, οδηγήθηκε στην αντίπερα όχθη να ταυτιστεί με τους εχθρούς του Χριστού για να τον πληρώσει με την κακία, την διαβολή και την εμπάθεια για το γεγονός ότι αισθανόταν απορριμμένος από τον Χριστό. Θα δούμε αργότερα ότι ο Ιούδας παίρνει την τελική απόφαση της προδοσίας όταν ο Χριστός τον μαλώνει για το ότι επιτίμησε την πόρνη γυναίκα η οποία προσέφερε το πολύτιμο μύρο αλήφοντας τα πόδια του Χριστού και λέγοντας υποκριτικά ότι θα μπορούσε να δοθεί στους φτωχούς αυτό το μύρο. Αυτή ήταν η τελική αιτία της προδοσίας, ότι ο Ιούδας εκείνη τη στιγμή μετετράπησε διάβολο από το γεγονός ότι ο Χριστός απέρριπτε αυτό που για αυτόν ήταν προτεραιότητα, η ύλη, τα αγαθά, ο κόσμος τούτος. Και γι' αυτό το λόγο δεν ήταν ανεύθυνος σε ό,τι αφορά την προδοσία. Δεν εξυπηρετούσε ένα σκοπό, αναγκασμένος από το μέλλον του, από τον προορισμό του, από τη μοίρα του, το πεπρωμένο του, αλλά ήταν ελεύθερη και συνειδητή επιλογή. Όπως ελεύθερη και συνειδητή επιλογή είναι η απόρριψη του Χριστού και του Ευαγγελίου ανά τους αιώνας από τους κάθε λογής, απίστους, αθέους και αρνητές.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Είδωρ Αλόμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Συζητούμε σήμερα με αφορμή το έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, το πρόσωπο του Ιούδα και το γεγονός της αντιλήψεως πολλών ανθρώπων και ιδίως της Δυτικής Εκκλησίας, ότι ο Ιούδας ήταν προορισμένος να παίξει τον ρόλο του προδότη και γι' αυτό το λόγο εκ προημίου καταδικασμένος στην ζωή του να είναι μακριά από το Θεό. Βλέπουμε ότι το Ευαγγέλιο δεν μας αφήνει περιθώριο να σκεφτούμε μια τέτοια αντίληψη, αγαπητοί ακροατές. Και όχι μόνο αυτό. Γενικότερα, η αντίληψη της Εκκλησίας μας είναι το γεγονός ότι ο κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τη ζωή του. Μπορεί ο Θεός να γνωρίζει το μέλλον, διότι είναι παντοδύναμος, παντογνώστης και κυρίως υπεράνω του χρόνου. Εφόσον λοιπόν ο Θεός είναι υπεράνω του χρόνου, γνωρίζει τι συμβαίνει και μέσα στο χρόνο. Γνωρίζει με μια κουβέντα αν ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος, ο καθένας από μας, θα σωθεί ή δεν θα σωθεί. Αυτό όμως δεν έρει την προσωπική ευθύνη του καθενός από μας για την σωτηρία. Γιατί το γεγονός ότι ο Θεός γνωρίζει αν θα σωθούμε ή όχι δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα. Διότι είναι λογικός παράδοξο. Κάτι που ο Θεός γνωρίζει εμείς να το θεωρούμε ως δεδομένο ότι ισχύει ως επιλογή του Θεού. Το ότι ξέρει τι θα συμβεί ο Θεός δεν σημαίνει ότι έχει αποφασίσει ο ίδιος να μας σώσει ή να μην μας σώσει. Για τον Θεό, η σωτηρία ή η απώλεια δεν έχουν να κάνουν με τη δική του δύναμη, αλλά με την δική μας επιλογή, την δική μας προαίρεση. Ο Ιούδας, αγαπητοί ακροατές, είναι τραγικό πρόσωπο, όχι γιατί δεν είχε δικαίωμα επιλογής, αλλά γιατί επέλεξε λάθος. Επέλεξε τον τρόπο της εμπάθειας, επέλεξε τον τρόπο της φιλαργυρίας, του μίσους, της κακίας. Δεν επέλεξε τον τρόπο της αγάπης, της θυσίας, της προσφοράς, της βασιλείας του Θεού. Και γι' αυτό το λόγο κάθε ιστορική και πολιτική αναφορά στο πρόσωπο του Ιούδα, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν μπορεί να σταθεί για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Ιούδας μπορεί στην καταγωγή του να είχε σχέση με τους ζηλωτές. Ο λόγος όμως για τον οποίο πρόδωσε τον Χριστό δεν ήταν αυτός. Γιατί με βάση την ίδια λογική και ο Ναθαναήλ ήταν ζηλωτής. Θα θυμόσαστε ότι στην πρώτη κλίση του Χριστού προς τους μαθητές, ο Φίλιππος, ο οποίος καταγόταν από τη Βηθσαϊδά, την πόλη του Ανδρέα και του Πέτρου, βρίσκει τον Χριστό. Και ο Χριστός του λέει, φώναξε και τον φίλο σου, τον Ναθαναήλ. Και του λέει ο Ναθαναήλ ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει κάποιος που να προέρχεται από τη Ναζαρέτ και να είναι καλός. Γιατί ακριβώς εγνώριζε τις γραφές, ήταν ζηλωτής. Και του λέει ο Φίλιππος, έρχου και είδε. Και συζητά με τον Χριστό ο Ναθαναήλ και πείθεται ότι είναι ο Μεσσίας και τον ακολουθεί. Και όχι μόνο αυτό, ουδέποτε τον επρόδωσε, παρότι διασκορπίστη και αυτός μαζί με τους άλλους μαθητές. Όταν όμως ανασταίνεται ο Χριστός, επανέρχεται και αυτός και αγωνίζεται, λαμβάνει το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, κηρύττει το Ευαγγέλιο στην κτήση. Και τι κάνει? Μαρτυρεί τελικά για την αλήθεια του Ευαγγελίου και για τον Χριστό που αγαπά. Ο ίδιος ζηλωτής, αυτός που ανήκει σε αυτή τη μερίδα των ανθρώπων, αυτός που γνωρίζει ότι αν θέλει Μεσσία πρέπει να είναι πολιτικός άρχοντας, πείθεται στο μήνυμα του Χριστού ότι δεν είναι πολιτικός άρχοντας και ότι δεν ήρθε στον κόσμο για πολιτικούς λόγους. Και τι κάνει? Μένει πιστός στο Χριστό τελικά και στο Ευαγγέλιο. Επομένως, δεν σημαίνει το γεγονός ότι ο Ιούδας μπορεί να κατάγονταν από τους ζηλωτές, ότι αυτός ήταν ο λόγος της προδοσίας. Η εμπάθειά του, η πνευματική του κατάσταση, το γεγονός ότι τελικά το μήνυμα της βασιλείας των ουρανών δεν τον άγγιξε, αυτή ήταν και η αιτία της προδοσίας. Αλλιώς και ο Ναθαναήλ θα έπρεπε να προδώσει τον Χριστό, διότι της ιδίας αντιλήψεως ήταν για τη ζωή. Τελικά, αγαπητοί ακροατές, αυτό που η θεολογία της Εκκλησίας μας επισημαίνει είναι πως η σωτηρία είναι προσωπική μας υπόθεση. Ότι ο Θεός δεν έχει προορίσει κάποιους να σωθούν και κάποιους να χαθούν. Αλλά ο Θεός δίνει τις ευκαιρίες που πρέπει σε όλους τους ανθρώπους, ανάλογα με την προαίρεση και την επιθυμία τους, ανάλογα με τον αγώνα τους, ανάλογα με την προσδοκία της σωτηρίας που τους διακατέχει. Ο καθένας άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, από μόνος του, χωρίς την δύναμη του Τριαδικού Θεού, δεν έχει τη δυνατότητα της σωτηρίας. Ο Πατέρας όμως του δίδει την δύναμη δια του Αγίου Πνεύματος να έρθει κοντά στον Υιό, που σημαίνει ότι τελικά επαφίεται στην προαίρεσή μας να αποδεχθούμε αυτήν την δύναμη του Πατρός για την οποία ο Χριστός μας μιλά στο στίχο 65. Το αποτέλεσμα του διαλόγου του Κυρίου με τους μαθητές είναι συγκλονιστικό. Μας λέει λοιπόν στο στίχο 66: «Εκ τούτου πολλοί απήλθον εκ των μαθητών αυτού εις τα οπίσω και ουκ έτη μετ' αυτού περιεπάτουν». Από τότε πολλοί από τους μαθητές του ξεμάκρυναν και δεν τον ακολουθούσαν πια. Δεν κάνει αναφορά στους 12 μαθητές εδώ, αλλά στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του Κυρίου. Ακούγοντας αυτά τα λόγια του Χριστού, ότι είναι ο άρτος της ζωής, ότι χρειάζεται πνευματική προσπάθεια για να πιστέψει κανείς αυτόν, ότι χρειάζεται να κατανοήσουν ότι πρόκειται για θεάνθρωπο που δεν έρχεται ως επίγειος βασιλιάς, ως πολιτικό πρόσωπο, αλλά ως ο ουράνιος Θεός που γίνεται άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό και που χρειάζεται να έχει σχέση και κοινωνία με τον Πατέρα για να λάβει την δύναμη του Πατρός, για να μπορέσει να καταλάβει και να πιστέψει ο καθένας για το πρόσωπο του Χριστού. Πολλοί λοιπόν εκ των μαθητών του, του ευρύτερου κύκλου των μαθητών του, χορτασμένοι από τους άρτους και τους ηχθείς, χορτασμένοι από τον Λόγο, τα θαύματα, την διακονία του Κυρίου, τον αρνούνται, ξεμακραίνουν και ουκέτι μετά αυτού περιεπάτουν και δεν τον ακολουθούσαν πια. Αρνούμενοι τελικά να σταθούν κοντά στο Χριστό και στο μήνυμα που αυτός φέρνει. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ένας ζηλωτής Ιούδας, ένας πολιτικός Ιούδας, θα μπορούσε να αποχωρήσει μαζί με τους άλλους. Δεν το πράττει όμως. Δεν το πράττει για το λόγο ότι δεν είναι τελικά η πολιτική του επιθυμία το κριτήριο παραμονής κοντά στο Χριστό, αλλά έχει υπερβεί τους λόγους τους κοσμικούς και ο Ιούδας. Όμως τι, δεν έχει νικήσει την εσωτερική του κατάσταση. Είναι κοντά στο Χριστό, αλλά τελικά δεν ξεπερνά την εμπάθεια και την κακία της φιλαργυρίας, της πλεονεξίας ή της εστί ειδωλολατρεία. Και θα μείνει στην ιστορία ο Ιούδας, αγαπητοί ακροατές, ως το πρόσωπο εκείνο το οποίο γεύθηκε την αγάπη του Θεού αλλά δεν την άφησε να καρπίσει μέσα στην ύπαρξή του. Θα δούμε ότι ο ρόλος του Ιούδα στην προδοσία και στη σύλληψη του Χριστού είναι ασήμαντος ουσιαστικά. Το ποσό που θα λάβει είναι πολύ μικρό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι ο Χριστός θα συλλαμβάνονταν έτσι κι αλλιώς. Το βράδυ της συλλήψεως, το μόνο που κάνει ο Ιούδας είναι να τους διευκολύνει, λέγοντάς τους που βρίσκεται και να τους υποδείξει ποιο είναι το πρόσωπο που ο ίδιος ο Χριστός θα πει ότι εγώ είμαι και ελάτε να με συλλάβετε. Στην ουσία ο Ιούδας δεν έπαιξε μεγάλο ρόλο στο τέλος του Χριστού. Έμεινε όμως στην ιστορία και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Όσο και αν θέλουμε να δούμε τα πράγματα διαφορετικά, για την πνευματική του κατάσταση, την εμπάθειά του, την ήττα του από το πάθος, την παραμονή του δηλαδή, όχι απλώς στα ανθρώπινα μέτρα, αλλά κυρίως στα πτωτικά μέτρα, ότι έμεινε άνθρωπος της πτώσεως και όχι της Αναστάσεως. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε, αγαπητοί ακροατές. Να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Σπύριδωνα Πέρο που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, εάν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Όνουκα στην αριθμό, ζώα μικρά μετά μεγάλων. Εκεί πλέον διαπορεύονται, δράκον ούτω, ο νέπλα στην παίζει αυτή. Πάντα προ τα προσδιοκόσια δούνα την τροφήν αυτών ει εύκαιρον. Δόντα σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαντο τη χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται ο Χριστότητο. Αποστηρέψοντα δε του πρόσωπων, ταραχθίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψει και στον χούν αυτών επιστρέψει. Εξαποστηλεί το πνεύμα σου και πληστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ήτο η δόξα κυρίου του αιώνα. Εμφραθίστε κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιον αυτήν τρέμει, ο απτόμενο των αιώνων και καπνίζονται. Άσου το κυρίω τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω. Η την θεία αυτή διαλογή μου, εγώ δεν εμφραθίσω επί του κυρίου. Εκλείπει να μαρτωλεί από τη γη και άνεμοι, ώστε μη υπάρχουν αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριον. Ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού, έθε σκότω και γένω τον νίξ. Όσο μεγαλύθει το έργο σου, κύριε, πάντα εν σοφή επίη σα. Δόξα πατήρι και γιο και γιο πνεύμα, και μείνει και έκυσαν στον ένα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Ελπίσιμο, κύριε, δόξα σου.
1: Εν ειρήνη του κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε, λέει.
1: Υπέρ τη άνθεν ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε, λέει.
1: Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου στα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε, λέει.
1: Υπέρ του Αγίου του και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εναυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε λέησο.
1: Περ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε λέησο.
1: Περ της πόλεως ταύτης προς της πόλεως χώρας και των πιστικούν των εναυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε λέησο.
1: Περ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Περπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Περτουρίστηνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Κράντου υπερευλογημένη εν δόξου δεσποινή ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αντίλου σε πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Κύριε.
1: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και

Φως ηλαρών Αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση καιρής, υμνήστε φωνές εσίες, Υιέ Θεού, ζωήν οδηδούς, διοκόσμος εδοξά.

0: Καταξίωσαν κύριε τη σπέρα τα αυτήν αμαρτία του φυλαχθήνα ημά. Ευλογητό η κύριε Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξισμένο το όνομά σα, όνο αμήν. Γίνεται το κύριε το έλεο σου φημά, καθά περιλπίσαμε να πεισέ. Ευλογητό η κύριε, δίδαξαν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσπευτα συνέτσαν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η άγιοι φώτισαν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεο σου φημά. Κύριε το έλεο σου στον αιώνα τα έργα των κοινών σου μη παρήδει. Συ πρέπει ένα, συ πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει το πατρί και το γιο και το γιο πνεύματι, μην και έχει τον ασθενό να μην.
1: Κυρώσαμε την δέησιν ημών των Κυρίων, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: απολύσταν του λόγου δέσποτε κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον εφθαλμή μου το σωτηριό σου, ότι μέσα κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φω αποκάλυψε εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, και νύν και εκείσον ασθενών αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτος χώρος της ασυνομίας ημών, Άγιε επίσκεψε κοίιασε. Τα ασθενεία ημών είναι και των αιμάτων σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, αρκηνήν και έκειστον ασθενών αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσων, δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα φλήματα ημών, ως και ημείς αφήμη τους φυλέτες ημών, και ημείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από το πνηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος ο δεόμεθά σου επάξουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτσι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, διακόνων, μοναχών και πάσε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ αλέου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων σου. Πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και περιπετημούντων εν τη πόλη και εν ωρία ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε
0: λέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητών του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάντων των προαναπασαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Ετιδεόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέρτων ναό του το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώ του λαού του απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και

Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεώσου δεομεθά σου υπάρξουν και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της και κοιμημένης δούλου σου Μαρίας και υπέρ του συγχωρηθήν αυτή πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τα άγγιζε μηχήν αυτής εν θα ειδί και αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλείαν των ουρανών και άφεση των αμαρτιών αυτής παρά Χριστό τα θανάτω Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός, ο των θάνων καταπατήστων, δε διάβολων καταργήστες και ζωήν το κόσμο δερσάμενος αυτός, Κύριε ανάπαυσον και την ψυχή της κοιμηθής της δούλης σου Μαρίας. Και τάξον αυτήν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα, πέδρα, δίν, λύπη και στεναγμός. Πάνω μάρτημα το παραυτής πραχθέν εν λόγω έργου, διανύωση, αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρεσης, συγχαρμόνος εκτός αμαρτίας υπάρχης. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου δε ηθόμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση της και κοιμημένης δούλης σου Μαρίας, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν το Ανάρχος Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίγιος σε αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός αιωνία σου η μνήμη αξιωμακάριστος και έμιστος αδελφοί ημών,

0: ευλογητός Χριστός ο Θεός, ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίς ημών, δόξα σοι Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμεν του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίας του Τιμίων, δόξα προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου, πρώτου Επισκόπου της Κρήτης, Νίκονος του Μετανοήτη, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών, Σαμσόν του Ξενοδόχου, τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα σας. Θεός τον αναπάσει.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Κυρίλου του Λουκάρεως, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγκαράθου. Ο πανηγυρικός θεσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβίδου, κύριου Γρηγορίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.
1: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων, Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7.30 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσήφη.
0: Την Δευτέρα 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στα Κάτω Καλέσα. Ο πανηγυρικός θεσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου.
2: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

την Δευτέρα 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Εδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίας Μαρίνας Βοριτσίου, Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Την 3η 30 Ιουνίου, μνήμη της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 9 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα 25 χρόνια αγάπης και μνήμης του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νόμου Ηρακλείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νίφωνος Βασιλάκη, Αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

0: την 3η 30 Ιουνίου, εορτή της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Καμαριανής στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των εν Ρώμη μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Στυλιανού, Δειλινού Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, γερουργούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο των Αγίων.
2: Την Τετάρτη, 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, πανηγυρίζει ο ομώνυμος ιερός ναός στην περιοχή Μπαΐρια Μετόχη Παπαδάκη της Ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 31 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: 1η Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Δημητρίου Λιμένος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός ασπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κοκκινιχάνη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σαν σήμερα.
1: 1. Σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 27 Ιουνίου, ημέρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σαν σήμερα, το 1302, σημειώνεται ήττα του στρατηγού Μουζάλωνα από τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν στη μάχη του Βαφέα κοντά στην Νικομίδια. Η ήττα αυτή των Βυζαντινών έχει ως συνέπεια την κατάληψη της υπόλοιπης Μικράς Ασίας από τους Τούρκους.
1: 1350 γεννιέται ο Μανουήλ ο Δεύτερος Παλαιολόγος, Βυζαντινός Αυτοκράτορας από το 1391 έως το 1425.
0: Το 1638, με την κατηγορία ότι ετοίμαζε εξέγερση των υπόδουλων Ρωμιών, απαγχωνίζεται από τους Τούρκους ο Κύριλλος Λούκαρης ή και Κύριλλος ο Κρής, Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Το πτώμα του ρίχτηκε στη θάλασσα, όπου το βρήκαν ψαράδες και το έθαψαν. Οι εχθροί του όμως ξέθαψαν το σώμα του και το ξανάριξαν στη θάλασσα, αλλά βρέθηκε και πάλι. Τελικά ετάφη στη Μονή Καμαριώτισσας στη Χάρκη. Ο Λούκαρης γεννήθηκε στο Χάνδακα το 1572. Ο Λούκαρης υπήρξε κορυφαία μορφή του ελληνισμού. Προσπάθησε με κάθε τρόπο να ανυψώσει το ελληνικό γένος. Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος στην ιστορία του ελληνικού έθνους αναφέρει σχετικά με τον Λούκαρη. Ουδέποτε ίσως το αξίωμα του Οικουμενικού Πατριάρχη ανεδείχθη λαμπρότερο ή επί Κυρίλλου πρώτου του Λουκάρεως επί 12 περίπου έτη εκ διαλυμάτων Πατριαρχήσαντος.
1: Το 1880 γεννιέται η Έλενα Άνταμς Κέλλερ, Αμερικανίδα τυφλή συγγραφέας που αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των τυφλών και των κοφών στη μόρφωση.
0: Σαν σήμερα το 1913 οι Έλληνες νικούν τους Βουλγάρους στη μάχη της Βέτρινας, Νέο Πετρίτσι, και απελευθερώνουν το Σιδηρόκαστρο.
1: Το 1929 ιδρύεται η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
0: Το 1939 γίνεται η πρεμιέρα του έργου «Όσα παίρνει ο άνεμος», μίας από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του κινηματογράφου.
1: Σαν σήμερα το 1951 πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Σισμάνογλου, Έλληνας μεγαλοεπιχειρηματίας από την Κωνσταντινούπολη, που χρηματοδότησε την ίδρυση δύο νοσοκομείων στην Ελλάδα, Σισμανόγλου Αθηνών και Κομωτινής.
0: Σαν σήμερα το 1997 το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ανανεώνει διαβοής για ένα ακόμα εξάμηνο τη θητεία της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο.
2: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Το θέμα είναι να αποδέξω αυτό που δεν αλλάζει. Αυτή δεν είναι φράση ενός life coach. Γιατί συνήθως έτσι τέτοιες φράσεις χρησιμοποιούν. Αποδέξω αυτό που δεν αλλάζει. Είναι του Γιώργου Εμιλιανού η φράση αυτή. Ενός μεγάλου νηπτικού σύγχρονου θεολόγου. Λοιπόν, αποδέξω αυτό που δεν αλλάζει. Και εγώ έχω βάλει από κάτω και τον υπότιτλο. Ο φόβος και η αδυναμία. Ο φόβος ή οι φοβίες και η αδυναμία. Ως τόπος συνάντησης με το Θεό κατά τον Γιώργο Εμιλιανό. Ο φόβος και η αδυναμία. Ως τόπος συνάντησης με το Θεό. Ξεκινάω από αυτό για να πω ότι εμείς συνήθως και το πνεύμα του κόσμου μας λέει ότι ξέρεις κάτι, για να μπορέσω να συναντηθώ με τον Θεό πρέπει να είμαι ήρεμος. Για να μπορέσω να συναντηθώ με τον Θεό πρέπει να φοβάμαι. Για να μπορέσω να συναντηθώ με τον Θεό πρέπει να έχω πίστη, ακράδαντη, δυνατή. Να είμαι ακέρος, να είμαι σε πληρότητα, να είμαι σε καλή φάση. Να μπορώ να προσεύχομαι, να μπορώ να νηστεύω, να μπορώ να έχω καθαρότητα νου, καρδιάς, σκέψεως, νοήσεως, καθαρότητα συναισθημάτων, ας πούμε, δεν ξέρω τι. Οι πατέρες της Εκκλησίας δεν λένε όμως αυτό το πράγμα. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι ο φόβος μας, η θλίψη μας πολλές φορές, τα σκοτάδια μας πολλές φορές, είναι ο τόπος μέσα στον οποίο συναντώμαστε με τον ίδιο τον Ιησού, με τον Χριστό. Δεν είναι δηλαδή ο τόπος ή η φάση της ζωής που πρέπει να αποτινάξουμε σώνη και καλά, γιατί εμείς πέφτουμε στην παγίδα να παθαίνουμε άγχος του άγχους. Δηλαδή να αγχωνόμαστε που είμαστε αγχωμένοι. Να φοβόμαστε που είμαστε φοβισμένοι. Να θλιβόμαστε που είμαστε θλιμμένοι. Δεν φτάνει που είμαστε θλιμμένοι και περνάμε μια φάση δύσκολη, αλλά έχουμε και θλίψη που έχουμε θλίψη. Δηλαδή φοβόμαστε τον ίδιο το φόβο μας. Αυτό είναι τραγικό, γιατί μας πιάνει η αγωνία. Δηλαδή προσθέτεται μια επιπλέον αγωνία πάνω στην αγωνία μας, να διώξουμε σώνη και καλά, και μάλιστα τώρα ή δυνατόν απόψε το βράδυ ας πούμε, ή δυνατόν του φόβου, τη δυσκολία, την αδυναμία, τη ρογμή, την πτώση, δεν ξέρω τι. Ο γέροντας λοιπόν Εμιλιανός λέει όχι, όχι. Δεν είναι ανάγκη να το διώξεις, δεν είναι ανάγκη να έχεις το άγχος να φύγει, δεν είναι ανάγκη να το εξορίσεις, δεν είναι ανάγκη να αγωνιάς για την αγωνία, να θλίβεις για τη θλίψη, αλλά να δεις πώς αυτό που σου συμβαίνει στη ζωή σου μπορεί να γίνει χώρος και τόπος να συναντηθείς με τον Χριστό. Αυτό είναι το σημαντικό για τον Γέροντα Εμιλιανό. Όχι να εξωστρακίσεις, να εξορίσεις τη δυσκολία, αλλά να τη μεταποιήσεις, να τη μεταμορφώσεις σε πεδίο συνάντησης με τον Θεό. Διότι ο Γέροντας πιστεύει ακράδαντα, όπως και όλοι οι πατέρες Εκκλησίας, ότι στη ζωή αυτή δεν υπάρχει δυνατότητα να μην υπάρχει λύπη. Ο Ψαλμωδός λέει ότι η ζωή αυτή είναι κοιλάδα του κλαθμόνους. Δηλαδή είναι μια κοιλάδα δακρύων. Οπότε δεν μπορείς να εξαιρεθείς από αυτή την κοιλάδα των δακρύων. Τι μπορείς όμως να κάνεις? Να βρεις τη δύναμη και το πρόσωπο εκείνο με το οποίο θα περάσεις και θα διαβείς αυτή την κοιλάδα του κλαθμόνους. Με ποιο θα την περάσεις παρέα? Να την ξεφύγεις δεν μπορείς, να την αρνηθείς δεν μπορείς, να στρίψεις δεν μπορείς, θα τη συναντήσεις παρακάτω. Και σήμερα εάν φύγεις ή διαφύγεις ή κρυφτείς, παρακάτω σε περιμένει. Οπότε το θέμα είναι με ποιον παρέα θα διαβείς αυτή την κοιλάδα, το σκοτάδι, την πυκνότητα αυτής της θλίψεως και της δυσκολίας. Ξεκινάμε από το πρώτο. Τι λέει ο Γέροντας? Λέει ότι για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξεπεράσει το φόβο του θανάτου και ό,τι αυτό παράγει στη ζωή μας, γιατί κοιτάξτε, ο φόβος του θανάτου δεν είναι ένα αναπλό θέμα. Είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, το υπαρξιακό άγχος του θανάτου διατρέχει και κατέχει την ύπαρξή μας. Υπάρχει μέσα μας δηλαδή το άγχος του θανάτου. Ο Γιάλουμ έλεγε ότι κάτω από όλα τα ψυχολογικά προβλήματα που αναδύονται στη ζωή μας, το βάθος, στον πυρήνα υπάρχει το άγχος του θανάτου. Το άγχος του θανάτου είναι ένα αδαμιαίο σύμπλεγμα, είναι ένας δερμάτινος χιτώνας, είναι μια αγωνία του Αδάμ και της Εύας. Είναι αποτέλεσμα της πτώσεως, δηλαδή της αποκοπής από τη θεοκοινωνία. Χάνω το Θεό, οπότε πεθαίνω πνευματικά και επόμενο στάδιο είναι και η βιολογική θνητότητά μου. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα άγχος μέσα μου. Το καταλαβαίνω, δεν το καταλαβαίνω. Το μασκαρεύω, το ντύνω, του βάζω προσωπία και μάσκες, δεν έχει σημασία. Υπάρχει μέσα το άγχος αυτό. Λέει λοιπόν ο Γέροντας Εμιλιανός ότι ο Θεός τι κάνει, λέει ας πούμε. Δεν θα σου πάρει, λέει, αυτό το άγχος. Δεν θα σου πάρει αυτό το φόβο. Δεν θα σου πάρει αυτή έτσι ας πούμε τη φοβία, τη δοκιμασία. Αλλά τι κάνει? Για να δούμε τι λέει ο ίδιος. Λέει,
για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή για να φτάσουμε στο σημείο όπου δεν θα έχεις το φόβο, αυτή τη φοβία του θανάτου, ο Θεός λέει πρώτα μας ταπεινώνει. Πρώτα μας ταπεινώνει ο Θεός. Ήτι, δηλαδή, μας αφήνει να έχουμε όλες τις ανθρώπινες αδυναμίες, ακόμη και τις αμαρτίες. Μας αφήνει, επιτρέπει, λέει ο Θεός, στη ζωή μας να υπάρξουν όλες οι ανθρώπινες αδυναμίες, ακόμη και αμαρτίες. Μόνο και μόνο, λέει, γιατί. Γιατί το κάνει, λέει, αυτό ο Θεός. Γιατί επιτρέπει να ταπεινωθούμε, να σπάσουμε, να ραγίσουμε, να πονέσουμε, να δακρύσουμε, να κυρτώσουμε. Γιατί. Γιατί το επιτρέπει αυτό ο Θεός. Γιατί επιτρέπει, λέει, να έχουμε όλες τις ανθρώπινες αδυναμίες και αμαρτίες. Και αμαρτίες. Δηλαδή, πολλές φορές, ακόμη και μια πτώση μας δεν είναι έξω από το σχέδιο και την πρόνοια του Θεού. Αυτό ακούγεται λίγο σκανδαλώδες, αλλά είναι αλήθεια όμως, πνευματική, μέσα στο ευρύτερο σχέδιο του Θεού. Γιατί, λέει, μόνο και μόνο για να νιώθουμε και να μαθαίνουμε ότι εμείς δεν είμαστε τίποτα. Για να αντιληφθούμε, δηλαδή, τι, την χτιστότητά μας. Τι θέλει ο Θεός να μας κάνει, ανθρώπινους. Να σου θυμίσει ότι είσαι άνθρωπος, είσαι ευάλωτος, είσαι ραγισμένος, είσαι τραυματισμένος, δεν είσαι Θεός. Και θέλει να σου το θυμίσει γιατί το ξεχνάς. Όπως ξέχασες στον κήπο της Εδέμ και στον κήπο του Παραδείσου ότι δεν είσαι Θεός. Και πήγες να γίνεις ισόθεος με έναν τρόπο ο οποίος δεν ήταν ο ενδεδειγμένος, δεν ήταν αυτός που σου παρέδωσε ο Κύριος. Εσύ θέλησες να αυτοθεωθείς. Να αυτοθεωθείς. Ο Θεός δεν σου δείξει αυτόν τον δρόμο. Σου λέει μπορείς να γίνεις κατά χάρη Θεός. Πώς, με μένα, με την κοινωνία, με την αγάπη, με τη σχέση μας. Ο άνθρωπος θέλει σε μόνος του. Αυτό θέλει να στο θυμίσει, τι να σου πει. Δεν είσαι αδελφέ μου, δεν είσαι αδελφή μου, δεν είσαι φίλε μου Θεός. Δεν είσαι παντοδύναμος, είσαι ευάλωτος. Είσαι τραυματισμένος, είσαι πληγωμένος, μην το ξεχνάς. Και να μας θυμίσει, λέει, ότι δεν είμαστε τίποτα και δεν μπορούμε, λέει, ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι να κουνήσουμε χωρίς εκείνον. Να μας θυμίσει, δηλαδή, τη βαθιά μας αδυναμία, όχι την ψυχολογική, όχι την ψυχολογική. Δεν μιλάει με ψυχολογικούς, μην ψυχολογικοποιούμε το λόγο των πατέρων. Δηλαδή δεν λέει εδώ πέρα ότι είσαι αδύναμος, δηλαδή είσαι κακομύρης. Όχι αυτό, αυτός είναι ψυχολογισμός. Υπαρξιακά αδύναμος. Υπαρξιακά, δηλαδή είσαι κτίσμα, δεν είσαι Θεός. Είσαι κτιστός, είσαι φθαρτός. Αυτό έχει οντολογία. Δεν είναι ψυχολογία, είναι οντολογία αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και παρακάτω λέει ο Θεός. Προσέξτε τώρα εδώ να δείτε, γιατί σας έχω πει πολλές φορές διαβάζοντας Ισαάκ Σύρο, Αβά Δωρόθεο, διαβάζοντας τον Αβά Ποιμένα στο Γεροντικό, τον Γέροντα Εμιλιανό, τον Άγιο Προφύριο, τον Παπαδιαμάντη και τον Ντοστογεύκη, αντιλαμβάνεσαι την ελευθερία της Ορθοδοξίας, αντιλαμβάνεσαι αυτό το πνεύμα που έχει μέσα η Ορθοδοξία, που είναι φως, είναι ελευθερία, έχει μια παραδοξότητα ελευθερίας, σπάει όλα τα αυτονόητα, όλα τα στερεότυπα, όλα τα τετριμένα, ας πούμε. Ακούστε τώρα εδώ πέρα την ελευθερία του πνεύματος του Αγίου που έχει ο Εμιλιανός. Λέει ο Θεός λέει, δεν χρειάζεται τη δικαιοσύνη μας. Χρειάζεται δικαιοσύνη μας. Ούτε, λέει, την αρετή σου χρειάζεται. Μη σκοτωνόμαστε για την αρετή μας. Δεν τη χρειάζεται. Δεν έχει να το πει κάτι του Θεού αυτό. Ούτε τα προσόντα μας. Ούτε, λέει, τα προσόντα μας. Ούτε τις δυνατότητές μας. Ούτε ακόμη την αγιότητά μας, λέει. Ούτε την εραποστολική μας δράση. Δεν χρειάζεται τίποτα από μας ο Θεός. Τι χρειάζεται, λέει, μόνο. Την ταπείνωσή μας. Δηλαδή, ο Θεός χρειάζεται μόνο να του πεις ιδού, ιδούλη Κυρίου, εδώ είμαι ο δούλος σου, εδώ είμαι και σε περιμένω ανοιχτός, εδώ κάθομαι. Δεν έχω να σου παρουσιάσω τίποτα. Τι αρετές να σου δείξω, ακόμη και οι αρετές μου είναι τελείως φαινομενικές και τελείως επιφανειακές. Λίγο άμα τις ξύσεις τις αρετές μου, λίγο να τις ξύσεις τις αρετές μου, από κάτω είναι όλο ναρκισισμό και ιδιοτέλεια. Ποια η φιλανθρωπία μου. Τι κάνω, έχει και μια ματαιοδοξία μέσα, έχει και μια γλύκα ότι κάτι κάνω, κάποιος είμαι, κάποιος με είδε ότι κάνω το καλό. Ποια η αγάπη μου,
έχει μέσα χειριστικότητα. Ποια η προσευχή μου έχει μέσα και αυτή η ιδιοτέλεια. Όλες οι αρετές μου που μπορεί να τις έχεις όντως. Δεν είναι τίποτα ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό και λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ότι κι αν όλα τα κάνετε καλά, να πείτε ότι τίποτα δεν κάνατε. Αχρίοι δούλιες μεν. Είμαστε αχρίοι δούλοι, είμαστε τίποτα ας πούμε. Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Χριστός, ο Θεός δεν μας αγαπάει επειδή καταφέραμε κάτι. Σε αντίθεση με το κοσμικό πνεύμα που σε αγαπάει γιατί είσαι κάτι, κάποιος, κάνεις κάτι, επιτυχάνεις κάτι. Ο Χριστός, ο Θεός δεν σε αγαπάει επειδή έκανες κάτι. Στην προς Ρωμαίους επιστολή είναι ξεκάθαρος, στο 8 κεφάλαιο, στο 5 στίχο. Ξεκάθαρος είναι εκεί πέρα ο λόγος του Αποστόλου Παύλου που λέει ότι ο Χριστός δεν μας έσωσε επειδή είμαστε καλοί ή σωστοί ή ικανοί ή είχαμε αρετές. Μας έσωσε στα χάλια μας, στα μαύρα μας τα χάλια. Μας έσωσε επειδή ακριβώς δεν μπορούσαμε να είμαστε καλοί. Αυτό πρέπει να αντιληφθούμε. Ότι επειδή δεν μπορούσαμε να εφαρμόσουμε τον νόμο μας, λέει άστο, δεν μπορείτε. Θα κάνω εγώ αυτό που εσείς δεν μπορείτε να κάνετε. Δεν μπορείτε να έρθετε στον ουρανό, θα έρθω εγώ στη γη. Δεν μπορείτε να έρθετε εσείς σε μένα, θα κατέβω εγώ εκεί που είστε εσείς. Εγώ θα σώσω. Δεν μπορείτε να σωθείτε. Εγώ θα έρθω, θα το κάνω. Η σωτηρία λοιπόν είναι ένα θέμα που είναι καθαρά του Χριστού, είναι τελειωμένο θέμα. Εμάς μας μένει μόνο να αποδεχθούμε τον Χριστό ως σωτήρα και Κύριο της ζωής μας και να τον αντιμετωπίσουμε με δοξολογία και ευχαριστία. Να γίνουμε δηλαδή ευχαριστιακά και δοξολογικά όντα προς το δώρο της χάρη του σωτηρίας. Δεν είναι κατόρθωμα η σωτηρία, είναι δώρο του Χριστού μας. Άρα λοιπόν ο Χριστός σε συναντάει όταν σταματήσεις και πάψεις να προσποιείσαι ότι είσαι κάτι. Σε συναντάει στην ταπείνωση, στην δύσκολη, εκεί που είσαι γυμνός από όλα αυτά που προηγουμένως διαβάσαμε. Πάμε τώρα στο δεύτερο απόσπασμα. Λέει εδώ πέρα ο γέροντας, φαντάζονται, κοιτάξτε πώς ξεκινάει για να απαντήσει για το φόβο, αρχίζει σιγά σιγά και το χτίζει ο γέροντας. Υπάρχουν, λέει, άνθρωποι οι οποίοι φαντάζονται τους χριστιανούς σαν να μην είναι άνθρωποι. Φαντάζονται ένα ιερέα, φαντάζονται ένα ας πούμε πιστό ότι είναι ας πούμε ένας άνθρωπος άλλος. Λέμε πολλές φορές ο Άγιος Παΐσιος, ναι αλλά αυτός δεν ήταν σαν και εμένα. Ο Άγιος Πορφύριος, ναι αλλά δεν ήταν σαν και εμένα. Ή ο Τάδε ή δεν ξέρω ποιος. Αισθανόμαστε δηλαδή και πιστεύουμε πλανεμένα ότι οι Άγιοι, οι άνθρωποι του Πνεύματος, οι άνθρωποι της Χάριτος δεν ήταν άνθρωποι σαν και εμάς. Ήταν τον καιρό εκείνο ή τέλος πάντων από μια άλλη μάνα, άλλη οικογένεια, δεν ξέρω τι. Αυτό είναι ένα ψέμα. Αυτό είναι μια φαντασίωση. Και λέει ο γέροντας Εμιλιανός, φαντάζονται τους χριστιανούς σαν να μην είναι άνθρωποι. Γιατί γι' αυτό λέει και απαιτούν από τους χριστιανούς να μην έχουν αμαρτίες. Δηλαδή δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι αυτός που πάει στην εκκλησία έχει και αμαρτίες. Ο παπάς αυτός που είναι καλός παπάς, έχει όμως και πάθ κι αυτός, έχει κάποια αδύναμα στοιχεία, αδύναμα, δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό μέσα μας. Γι' αυτό λέει και τους στέλνουν χωρίς αμαρτίες, χωρίς αδυναμίες, χωρίς πτώσεις. Ή δυνατόν να μην έχουν καμία πτώση, να είναι τέλειοι, να είναι τέλειοι ας πούμε καθεξής. Αυτό βέβαια τι δείχνει αυτό. Ξέρετε, όσο πιο πολύ μέσα μας έχουμε ενοχές για τη ζωή μας, τόσο πιο πολύ προβάλλομαι στους άλλους την τελειότητα. Δηλαδή, όσο εγώ μέσα μου δεν μπορώ να αντιμετωπίσω το σκοτάδι μου, τόσο πιο πολύ θέλω ο άλλος να είναι ο τέλειος. Γιατί θέλω, έχω ανάγκη να πιστέψω ότι υπάρχει ένας τέλειος. Και έτσι γίνομαι απαιτητικός από τον σύντροφό μου, ενώ εγώ την ίδια στιγμή έχω πάθη, αδυναμίες, αστοχίες, δυσκολίες. Θέλω να πιστεύω ότι οι φίλοι μου είναι οι καλύτεροι. Έτσι, και ούτω καθεξής. Όταν λέει ο καλόγερος, όταν λέει ο καλόγερος ή ο παπάς κάνει μία αμαρτία, αυτομάτως θα λάβει, λέει, δημοσιότητα. Αυτό, λέει, βέβαια οφείλεται στην κακότητα που έχουν μέσα τους οι άνθρωποι, καθώς, λέει, και στη διαστρεβλωμένη διάθεση τους εναντίον της Εκκλησίας. Έχουν μία κακότητα και μία, έτσι, ένα αντικληρικαλισμό, δηλαδή μόλις δίνουν το παραμικρό από τον ιερέα το μεγεθύνουν, το διαδίδουν ας πούμε, έχουν έτσι ένα μένος εναντίον της Εκκλησίας, το βλέπουμε πολλές φορές. Αλλά κυρίως όμως, δεν είναι αυτό μόνο,
Κυρίως όμως είναι, λέει, αυτό οφείλεται στην άγνοιά τους. Γιατί λέει στην άγνοιά τους, γιατί? Διότι ουδέποτε οι ίδιοι αγωνίστηκαν. Δεν ξέρω τι θα πει πνευματικός αγώνας. Όταν δεν ξέρεις τι θα πει πνευματικός αγώνας, δεν ξέρεις ότι αυτός ο αγώνας δεν είναι πάντα φως και έχει πολύ σκοτάδι. Δεν ξέρεις ότι έχει πολλά δάκρυα. Δεν ξέρεις ότι έχει πολλές πτώσεις. Φαντασιώνεις και νομίζεις ότι είναι μόνο χαρές και ευλογίες και χαρίσματα και δωρεές. Μα δεν τον έχεις ζήσει. Δεν τον έχεις ζήσει πραγματικά. Δεν ξέρεις από αυτό το πράγμα τι είναι. Δεν ξέρεις τι μοναξιά έχει ο Σταυρός. Δεν ξέρεις τι δάκρυα έχει όλο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρεις τι αίμα πρέπει να δώσεις για να λάβεις σταγόνες πνεύματος. Αφού δεν το έχεις ζήσει, οπότε είσαι έτοιμος να κατακρίνεις. Σου χαλάει τη φαντασίωση. Ουδέποτε, λέει, αγωνίστηκαν, ουδέποτε πάλεψαν πνευματικά. Οπότε, λέει, και ουδέποτε γνώρισαν τι σημαίνει το έλεος του Θεού. Δεν ξέρουν από το έλεος, γι' αυτό είναι τόσο αυστηροί. Γιατί δεν έχουν νιώσει τη χάρη. Ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι στην Εκκλησία οι οποίοι τυπικά και νομικά είναι υπέροχοι, δυνατοί, ισχυροί, καταφερτζίδες του Θεού. Δηλαδή νηστεύουν πραγματικά, αγρυπνούν, κάνουν σπουδαία πράγματα εκκλησιαστικά. Αλλά αυτό όλο θρέφει το εγώ τους, ισχυροποιεί και

Για να σ' αγαπήσει ο πατέρας ή η μάνα σου ή τα αδέρφια σου, δεν ξέρω τι, είναι ανθρώπινος. Και όσο πιο πολύ ανθρώπινος είσαι, τόσο πιο πολύ θεϊκός γίνεσαι. Έτσι. Ενώ πολλές φορές ο νόμος σε σκληραίνει. Γι' αυτό και ο Χριστός έφερε τη χάρη, έφερε τα έσχατα. Ποια είναι τα έσχατα? Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί πιστεύουν τα έσχατα ότι είναι μόνο το τέλος της ιστορίας. Δεν είναι αυτό. Τα έσχατα ήδη έχουν ξεκινήσει. Πώς? Από τη μέρα που ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι τα έσχατα. Είναι η νέα μορφή ζωής, ένα Άγιο Πνεύματι. Από την Πεντηκοστή ξεκινάνε τα έσχατα, διότι υπάρχει η παρουσία του παρακλήτου πνεύματος, του παραμυθητικού, του παρηγορητικού, του φωτιστικού, του θεραπευτικού, του αναγεννητικού πνεύματος. Αυτά είναι τα έσχατα και βέβαια θα υπάρχει και η τελείωση της ιστορίας ως μεταμόρφωση του κόσμου, όχι ως καταστροφή. Εμείς περιμένουμε την καταστροφή, δεν είναι καταστροφή. Τα έσχατα στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μεταμόρφωση του κόσμου, ανακαίνιση του κόσμου, νέος ουρανός, νέα γη. Νέος άνθρωπος, νέο σώμα, ας πούμε, αναστημένο και ούτω καθεξής. Παρακάτω λέει, ουδέποτε αντιμετώπισαν τα πάθη τους, ουδέποτε αντιμετώπισαν την αμαρτία τους. Γι' αυτό ζουν σε ένα φανταστικό κόσμο και νομίζουν ότι οι χριστιανοί δεν είναι άνθρωποι, όπως είναι και αυτοί. Ο Γέροντας εδώ πέρα λοιπόν μας μιλάει ουσιαστικά για τη φαντασίωσή μας. Ότι πολλές φορές φαντασιωνόμαστε έναν κόσμο που δεν υπάρχει, έναν σύντροφο που δεν υπάρχει, έναν φίλο που δεν υπάρχει. Και σου λέει, προσγειός σου είναι άνθρωπος κι αυτός. Κατάλαβε το. Θα μου πεις, τι σχέση τώρα έχουν αυτά με το φόβο? Τεράστια, θα δείτε πώς τα συνδέει παρακάτω. Αφού πρώτα μας ξεκίνησε για να μας πει ότι πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει τις αδυναμίες για να γίνουμε ανθρωπινότεροι, τώρα μας δείχνει ότι κατέβα από το σύννεφο, προσγειός σου στην πραγματικότητα, και τώρα θα μας πάει στις φοβίες. Θα δείτε πώς αριστοτεχνικά το φτιάχνει όλο αυτό και το πλέκει. Άρα λοιπόν θα λέγαμε, ας πούμε, ότι ο Χριστός δεν αναζητάει από εμάς, δεν θέλει από εμάς έναν τέλειο εαυτό. Δεν ζητάει την εικόνα μας, δεν ζητάει όλο αυτό. Αλλά τι ζητάει? Ζητάει την αλήθειά μας, την αυθεντικότητά μας. Ξανά ερχόμαστε δηλαδή στο ίδιο ακριβώς, και εκεί πάντα θα φτάνουμε. Ότι ο Θεός θέλει την αλήθειά μας και όχι το ψέμα ή τη μάσκα μας ή δεν ξέρω τι. Ο Θεός δεν περιμένει να γίνουμε κάποιος άλλος ή κάποια άλλη για να μας συναντήσει ο Θεός, ας πούμε. Θέλει το αληθινό μας, και ας είναι και χάλια, αλλά να είναι αληθινό, να είναι ειλικρινές, να είναι τίμιο. Όπως ο Τελώνης λέει, ναι, είμαι χάλια, ο Θεός ηλάσσει τίμη. Αλλά τον ελεεί όχι επειδή επιβραβεύει τις αμαρτίες του, αλλά την αυθεντικότητα, τιμιότητα, ειλικρίνεια, μετάνοιά του. Την αλήθεια σου λέει, σε θέλω να είσαι ειλικρινής, αληθινός, τίμιος με τη ζωή, με το Θεό, με την ύπαρξη γενικότερα. Το άλλο απόσπασμα που θα διαβάσουμε από τον Γέροντα, και σιγά σιγά τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά και στις φοβίες, συνεχίζει, είναι από το ίδιο λόγο, συνεχίζει και λέει, οι άνθρωποι λοιπόν της Εκκλησίας, λέει, οι άνθρωποι του Πνεύματος έχουν ακριβώς τις ίδιες αδυναμίες και τα ίδια πάθη, τα ίδια προβλήματα και τις ίδιες καχεξίες στην ψυχή και στο σώμα με όλους τους άλλους ανθρώπους. Ο χριστιανός δεν είναι κάτι άλλο. Η διαφορά δεν έγκυται στη φύση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Στην Εκκλησία έχουμε την ίδια πραγματικότητα ζωής, αλλά έχουμε άλλη αντίληψη, άλλη προσέγγιση, άλλη πορεία μεταμορφωτική εν Αγίω Πνεύματι. Ο χριστιανός δεν είναι ένας άνθρωπος που ζει σε μια άλλη πόλη, στην Αθήνα ζει. Δεν ζει σε ένα άλλο δήμο που είναι όλα λιμένα, στον ίδιο δήμο που ζεις και εσύ και ο άλλος, δεν ξέρω τι. Δεν ζει σε μια ζωή που δεν υπάρχει ασθένεια, πόνος, αδικία, πόλεμη, φτώχεια, οτιδήποτε αντιμετωπίζεις εσύ, αντιμετωπίζει και ο χριστιανός. Σε τι έγκυται η διαφορά λοιπόν? Όχι ότι είμαστε άλλοι άνθρωποι. Και ο χριστιανός μπορεί να φοβάται, και ο χριστιανός μπορεί να έχει αρρώστιες, και ο χριστιανός μπορεί να έχει δυσκολίες, να περνάει μια ερωτική απογοήτευση, να περνάει μια ματέωση, μια απόλυση από τη δουλειά του, ένα πρόβλημα με το παιδί του. Τα ίδια προβλήματα είναι. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τα προβλήματα είναι διαφορετικός. Όχι μόνο ο τρόπος, το πρόσωπο με το οποίο συνδέεται για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Η προσευχή, ας πούμε, η μυστηριακή κοινωνία και ζωή. Αυτοί, λέει, που κατορθώνουν να ανέβουν πάνω από αυτά, δηλαδή
ουσιαστικά να

μεταμορφώσουν ή και μέσα σε αυτά επιτυχάνουν να πιάνουν σταθερά τη βακτηρία, το έλεος του Θεού, τη φιλανθρωπία του και τα νικούν. Είναι σαν εκείνους, λέει, τους ανθρώπους που πέφτουν στην τρικυμία. Πέφτουν στην τρικυμία. Στην ίδια θάλασσα, λέει, που πέφτουν όλοι οι άνθρωποι. Η θάλασσα είναι ίδια που κολυμπάμε, λέει, όλοι οι άνθρωποι. Στην ίδια θάλασσα πέφτουν και οι χριστιανοί, λέει, και οι κοσμικοί. Μόνο που αυτοί που πιστεύουν στον Χριστό και δεν έχουν άγχος, δεν κυριεύονται από το φόβο και έτσι δεν βουλιάζουν στη θάλασσα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, ας πούμε, ότι δεν σώζεσαι τελικά. Δεν σώζεσαι τελικά γιατί δεν πέφτεις στη θάλασσα. Δεν γίνεται να μην πέφτεις στη θάλασσα. Το είπαμε και στην αρχή. Δεν σώζεσαι γιατί δεν πέφτεις. Σώζεσαι γιατί όταν πέφτεις, κάποιος σε κρατάει. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Αυτό είναι το μυστικό. Δεν είναι ότι δεν είμαι σωσμένος γιατί δεν έπεσα. Αλλά όταν έπεσα, υπήρχε κάποιος να με κρατήσει. Κάποιος να με βαστάξει, κάποιος να με σώσει, κάποιος να πέσει στα νερά, να με βγάλει μέσα από την ενδεχόμενη απειλή και τον αφανισμό και ούτω καθεξής. Συνεχίζει παρακάτω και λέει, εδώ μιλάει για το σκοτάδι, την ιστορία μας, την κληρονομικότητά μας και το τραύμα μας ο γέροντας. Και λέει, άλλοι δεν βλέπουν τη ζωή υπό ένα ευχάριστο πρίσμα. Δεν μπορεί, λέει, να δουν τη ζωή ευχάριστα και όμορφα. Πολλοί, λέει, κόσμος δεν μπορεί να τη δει. Λόγω, ακούστε τώρα εδώ το γέροντα, της κληρονομικότητάς τους ή των παιδικών τραυματισμών τους. Ο γέροντας έχει μια πλήρη γνώση της ψυχολογίας του ανθρώπου. Είναι νηπτικός πατέρας. Έχει κατέβει βαθιά στην ανθρώπινη ψυχή. Τη γνωρίζει, την έχει ανοίξει, την έχει δει, την έχει γνωρίσει. Ξέρει τις πτυχές της, ξέρει τα βάθη της, όπως ο Άγιος Πορφύριος, ο οποίος έλεγε ότι ξέρεις κάτι, αυτό που σου συμβαίνει σήμερα είναι το κουβαλάς από τότε που η μάνα σου σε είχε στην κοιλιά της. Λέει λοιπόν εδώ πέρα ο γέροντας ότι πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν, έχουν αδυναμία να δουν τη ζωή, λέει, υπό το πρίσμα της χαράς, ευχάριστα, λόγω της κληρονομικότητός τους. Και θυμόμαστε εδώ τον Άγιο Νεκτάριο που λέει ότι πολλά πάθη μας έχουν κληρονομική βάση. Γι' αυτό μην κατακρίνετε τους ανθρώπους. Βλέπεις ένα οργύλο, βλέπεις έναν πόρνο, βλέπεις ένα λέμαργο, βλέπεις ένα χοντρό, βλέπεις ένα αδύνατο, βλέπεις έναν δεν ξέρω τι. Μην κατακρίνεις, δεν ξέρεις. Υπάρχει από πίσω, λέει, και πολλές φορές, όχι πάντα, αλλά πολλές φορές και σε ένα μεγάλο ποσοστό υπάρχει μια κληρονομικότητα. Ή, λέει ο γέροντας, παιδικών τραυματισμών. Αυτά τα κείμενα δεν είναι σύγχρονα, δεν είναι τώρα. Αυτά είναι περίπου το 1970 κάτι. Λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία πότε τα λέει αυτά. Δεν είναι τώρα που πλέον μετά το 90 σιγά σιγά στην Ελλάδα και μετά το 2000 πλέον η γλώσσα έχει ψυχολογικοποιηθεί και πλέον μιλάμε ο σύγχρονος άνθρωπος και οι Έλληνες μιλάνε με ψυχολογική γλώσσα. Η γλώσσα πλέον είναι ψυχολογική. Οι έννοιες που χρησιμοποιούμε για να καταλάβουμε πράγματα χρησιμοποιούμε μια γλώσσα ψυχολογική. Δεν υπήρχε τότε αυτή η γλώσσα. Αλλά ο γέροντας δεν χρειάζεται μια επιστημονική πληροφορία. Έχει την πληροφορία του Αγίου Πνεύματος. Και το Άγιο Πνεύμα του λέει ότι εκεί, σε αυτούς τους ανθρώπους που τους βλέπεις έτσι, υπάρχει ένας τραυματισμός, λοιπόν, μέσα στην ψυχή τους. Τα βλέπουν, λέει, όλα μέσα από ένα σκούρο φόντο. Όλα με μια φορά, με μια κατεύθυνση δηλαδή, μαύρη. Όλα μαύρα, ας πούμε. Και νομίζω ότι κι αν εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε υπάρξει, δεν είμαστε έτσι, ξέρουμε στον περίγυρό μας ανθρώπους που είναι έτσι, αν δεν είμαστε οι ίδιοι αυτό που τώρα ακούμε. Ξέρουμε στον περίγυρό μας ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να δουν κάτι φωτεινό, κάτι θετικό. Αλλά προσέξτε όμως τώρα, θα πει κάτι κανείς, θα πει πω είμαι καταδικασμένος τώρα εγώ. Αντιθέτως, ο Γιώργος Μιλιανός και όλοι οι Άγιοι το αντίθετο πίστευαν. Πίστευαν ότι αν αυτό το αποδεχτείς, αν αυτό το ενσωματώσεις στη ζωή σου και πεις ότι ναι, αυτό είμαι και μπορεί να μην φύγει και ποτέ, αλλά δεν με πειράζει όμως, το αποδέχομαι. Τι είναι αυτό? Ο σταυρός της ζωής μου. Αυτός είναι, έτσι γεννήθηκα, με αυτό το σταυρό, να μην μπορώ να χαίρομαι εύκολα, να μην μπορώ να έχω αισιοδοξία εύκολα, λέμε. Να έχω ένα άλλο σταυρό, τα νεύρα μου, δεν ξέρω τι, να έχω ένα ευάλωτο νευρικό σύστημα. Θλίψη, ροπή. Βλέπεις, ροπή στη θλίψη έχει ο άλλος. Αν αυτό, λέει, το δεις ως σταυρό,
αν το δεις ως τον τόπο σου, το χώρο σου, τη γη σου και πεις τον Χριστό, ναι αυτό είμαι, έτσι είμαι, αλλά εγώ σε αγαπώ, εγώ σε θέλω, εγώ σε ζητώ, τότε αυτό δεν είναι εμπόδιο για το Άγιο Πνεύμα να σε χαριτώσει. Γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους που εξωτερικά, νευροφυσιολογικά ή μορφογεννητικά έχουν κάποια προβλήματα, αλλά είναι έμπλοι του Αγίου Πνεύματος. Ξέρετε, πολλές φορές εμείς κάνουμε το λάθος να ταυτίζουμε τις γνωσιακές και αντιληπτικές ικανότητες ως ανθρώπου με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι λάθος. Γιατί εάν ο Θεός κατοικούσε σε αυτό, τότε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άνοια δεν έχει Άγιο Πνεύμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, ένα παιδί που έχει σύνδρομο Down δεν έχει Άγιο Πνεύμα. Περισσότερο από εμάς. Η αναπηρία δεν είναι κατάρα. Η αναπηρία είναι ευλογία. Πολλές φορές στη ζωή. Πολλές φορές. Ένα παιδί μπορεί να έχει σύνδρομο Down και να είναι έμπλεος του Αγίου Πνεύματος. Να είναι δοχείο της χάριτος. Ο Γέροντας Εμιλιανός επί 20 και παραπάνω χρόνια ήταν αυτό που λέμε στη γλώσσα του πεζοδρομίου φυτό. Δεν λέμε. Δηλαδή δεν είχε. Σε κόμμα. Ναι, δεν είχε λοιπόν αντιληπτικές αντιδράσεις, ελάχιστες. Κάποιες φορές η χάρη του έδινε να γυρίσει το κεφάλι, να δει αυτό, αλλά στο 90% δεν είχε τίποτα από αυτά. Δεν ήταν ο Άγιος ο Γέροντας Εμιλιανός, δεν ήταν ο Άγιος. Ήτανε. Βεβαίως και ήτανε. Το γεγονός ότι δεν μπορούσε το νευρικό του σύστημα να ανταποκριθεί στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν μέσα το Άγιο Πνεύμα. Οπότε προσέξτε την παγίδα αυτή. Μπορεί ένας να είναι διπολικός, μπορεί ένας να είναι σχιζοφρενής. Μπορεί ένας να έχει μια βαθιά ψυχολογική ή νευρολογική πάθηση και να είναι και Άγιος. Γι' αυτό και είχαμε πολλούς διαχριστών σαλούς και λέει ο γέροντας ο Αθανάσιος ο Λεμεσού, λέει ναι, όντως αρκετοί από αυτούς, λέει ο Λεμεσού, αρκετοί από αυτοί που γνώρισα, λέει και στο Άγιον Όρος εγώ διαχριστών σαλούς, αλλά και έξω το Άγιον Όρος είχε, αρκετοί από αυτούς όντως το έπαιζαν διαχριστό σαλί, αλλά μερικοί ήταν και σαλί. Μερικοί είχαν και την τρέλα. Και μερικοί είχαν και την τρέλα, γιατί με έχουν ρωτήσει, λέει, μα αυτός το έκανε ή είχε. Μωρέ, είχε και μια βιδιά. Αλλά σημασία είχε ότι όλο αυτό το θέμα, όλο αυτό το έντυνε στη χάρη, στο Χριστό μέσα. Αυτό είναι το σημαντικό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Άγιος Παναγής ο Μπασιάς με τη σημερινή ανάγνωση της νευρολογίας και ψυχιατρικής προφανώς ήταν διπολικός, μανιοκαταθλητικός παλιά που λέγανε. Προφανώς. Είχε μια διπολικότητα. Γι' αυτό και η συμπεριφορά του είχε μια αστάθεια, ένα το άλλο, ακρότητα και ο καθεξής. Είναι Άγιος της Εκκλησίας. Αν διαβάσει κανείς το βίο του Αγίου Άντς Κροστάντς, βλέπει ότι υπήρξε περίοδο που είχε έντονα ψυχωσικά παραλυρήματα. Ψυχωσικά. Είναι σοβαρά. Αυτό δεν τον εμπόδιζε ο Άγιος ο Μεγάλος της Εκκλησίας. Και άλλοι πολλοί. Έτσι. Άρα λοιπόν ερχόμαστε εδώ και λέει ότι αυτοί έχουν μια κληρονομικότητα και μια παιδική τραυματικότητα και ο καθεξής. Αλλά αυτοί όμως λέει είναι παιδιά του Θεού. Είναι βαπτισμένοι στο όνομα του Χριστού και είναι και κλειμένοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Επομένως δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι όλοι μακριάν της χάρης τους λέει και της Βασιλείας του Θεού. Και ακούστε τώρα. Μέσα σε αυτήν την κατάστασή τους σπουδαίο είναι ότι δεν χάνουν τον ορίζοντά τους. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Σημαίνει ας πούμε ότι η πίστη ο Χριστός δεν μας ζητάει, δεν είναι προϋπόθεση. Και το έχω πει πολλές φορές και θα συνεχίσω να το λέω πολλές φορές και θέλω να το βαθύνω κι άλλο, ότι σκοπός ας πούμε της πνευματικής ζωής δεν είναι να σου αλλάξει το χαρακτήρα. Έτσι. Δεν είναι σκοπός αυτός. Γι' αυτό και βλέπετε οι Άγιοι, το λέει πάλι ο Λεμεσού αυτό. Τι λέει ο Λεμεσού? Αγιάζουμε με τα χούγια μας. Αγιάζουμε με τα χούγια μας παρέα. Γιατί το λέει αυτό ο Λεμεσού? Γιατί λέει ότι στο Άγιον Όρος που γνώρισα αγίους ανθρώπους είδα ότι είχαν το χαρακτήρα τους και οι Άγιοι. Άλλος ήταν ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο Άγιος σήμερα. Άλλος ο Γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος, άλλος ο Ιάκωβος ο Τσαλίκης, άλλες προσωπικότητες, άλλοι χαρακτήρες, άλλες ιδιοσυγκρασίες. Άλλος πιο σκληρός, άλλος πιο αυστηρός, άλλος ευαίσθητος, άλλος μαλακός, άλλος έτρωγε περισσότερο, άλλος δεν έτρωγε καθόλου ας πούμε. Άλλος ήταν παχουλός, άλλος ήταν αδύνατος. Άλλες ιδιοσυγκρασίες ας πούμε. Ο Γέρο Εμιλιανός, μια και μιλάμε για τον Γέροντα Εμιλιανό,
Το γεύμα του επί πάρα πολλά χρόνια, επί πάρα πολλά χρόνια, ήταν σκέτη ξηρή καρπή. Και κάτι σίκα και κάτι τέτοια. Και κάτι απλά πράγματα. Δηλαδή, λένε, μου λέγανε οι πατέρες Σιμονόπετρα ότι εμείς τρώγαμε και αυτός του πηγαίνουμε ένα πιατάκι, το οποίο έχει μέσα ξηρούς καρπούς, δεν τρώγει μερικούς και το κάνει στην άκρη. Μιλάμε για ακραία μορφή ασκήσεως. Δεν ήταν όλοι οι Άγιοι έτσι. Ο Άγιος Νεκτάριος το τρώγε το φαΐ του. Όπως και εγώ. Γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, ότι στις φωτογραφίες είναι παχουλός. Ο Ιωάννης, ο Άγιος Λουκάς, ο γιατρός, είναι χοντρούλης. Άμα δεις τις φωτογραφίες. Σε μερικές είναι και μπούμπος. Είναι αρκετά. Δεν έχει. Ο Μέγας Αθανάσιος λέει, ας πούμε, ότι έτρωγε πάρα πολύ. Γιατί ήταν θηρίο ο άνθρωπος. Μάλιστα, εάν δει κανείς το σταυρό του και δεχτούμε ότι αυτός είναι όντως ο σταυρός που φορούσε, και όντως είναι αυτός, δεν έχουμε κανένα λόγο να πούμε ότι δεν είναι αυτός, θα πάθετε σοκ. Διότι αυτός ο σταυρός για να το σηκώσεις πρέπει να είσαι θηρίο. Δηλαδή έχει ένα τεράστιο σίδερο, το κρεμάται ένα σταυρός ο οποίος είναι πόσα κιλά ζυγής, πολλά, δεν θυμάμαι πόσα κιλά είναι ο σταυρός αυτός. Ένα τεράστιο σταυρός, τον οποίο φορούσε πάνω του. Θέλω να πω δηλαδή με αυτό ότι δεν έχει να κάνει και δεν πρέπει να μένουμε στα εξωτερικά που έχουν κληρονομικά, που έχουν αρρώσιες, που έχουν φθορές, που έχουν προβλήματα, που έχουν. Δεν πρέπει να μένει σε αυτό το πράγμα. Άλλος είναι μαύρος, άλλος είναι άσπρος, άλλος είναι κοντός, άλλος ψηλός, άλλος μιλάει έτσι, άλλος έχει εφράδι, άλλος δεν έχει εφράδι. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Και ο Θεός διάλεξε τον Μωυσή που ήταν βραδύγλωσσος. Τράβλιζε. Τράβλιζε. Και μάλιστα του λέει στον Θεό ότι, Θεέ μου, πού θα πάω εγώ. Με διάλεξε σε μένα να πάω να ελευθερώσω τους Εβραίους από τους Αιγυπτίους και να τους μιλήσω. Να τους πω τι, αφού εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Τραβλίζω, εγώ δεν μπορώ, δεν με καταλαβαίνει κανείς άμα μιλάω. Και αυτό βέβαια όλο είναι ένα σχέδιο του Θεού. Γιατί θα μπορούσε κάλλιστα ο Θεός να επιλέξει ένα ρήτορα, αλλά τότε θα λέγανε όλοι ο ρήτορας τα λέει. Θα λέγανε οι δυνάμεις του. Το χάρη, είδες τι έξυπνος άνθρωπος. Σου λέει: θα πάρω ένα που δεν μπορεί να μιλήσει, θα τον κάνω να μιλάει για να καταλάβουν το Άγιο Πνεύμα μιλάει. Και όχι αυτός, αυτός δεν μπορεί να μιλήσει. Πώς θα καταλάβουν ότι μιλάει το Άγιο Πνεύμα, άμα έπαιρνε ένα Αριστοτέλη, ένα Σοκράτη, δεν ξέρω, αν έπαιρνε ένα Πλάτωνα να τον πάει, ας πούμε, και το καθεξής. Άρα λοιπόν, εάν κρατήσουμε ένα ανοιχτό ορίζοντα, λίγο-λίγο, αυτοί οι άνθρωποι λίγο-λίγο, μια επαφή λίγο με την Εκκλησία, λίγο με την προσευχούλα, λίγο καλή διάθεση, τότε πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να γίνουν έμπλεοι, ας πούμε, της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Τώρα, το άλλο απόσπασμά μας έχει να κάνει με τη μεταποίηση, με τη μεταμόρφωση. Πώς μεταποιούμε τώρα το τραύμα. Λέει εδώ ο γέροντας, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Θεός συχνά επιτρέπει τον πειρασμό του φόβου και ιδιαίτερος του φόβου του θανάτου. Ο πιστός αρπάζει το φόβο του θανάτου και το μεταποιεί σε δύναμη. Το κάνει μετάνοια το φόβο. Το κάνει προσδοκία της μελούσης ζωής. Το κάνει μελέτη της ανάστασης των νεκρών. Το να σπάζεται αυτόν τον φόβο. Δεν τον διώχνει. Δεν είναι ο καημός να φύγει, να εξαφανιστεί, αλλά να τον μεταποιήσω, να τον μεταμορφώσω, να τον κάνω κάτι άλλο, να δω τι μπορεί να μου πει, τι μπορεί να μου δώσει όλο αυτό. Μεταποιούν, λέει, τη ζωή τους. Μεταποιούν τη ζωή τους και από αδυναμία την κάνουν ενεργητικότητα. Από πάθος το κάνουν, λέει, η ζωή του Χριστού. Πρέπει λοιπόν, λέει ο γέροντας, να μάθουμε να ζούμε και μέσα στις αδυναμίες μας, αλλά μεταβάλλοντάς τις σε δυνάμεις. Εδώ είναι το μυστικό. Η αγωνία δεν είναι να διώξω κάτι, το οποίο σας λέω ότι πολλές φορές είναι τόσο βαθύ, με κληρονομικότητα, με παραστάσεις, με αυτοματισμούς, με, που δεν μπορεί να φύγει. Αλλά σου λέει ο Γέρο Μιλιανός, δεν είναι το πρόβλημα να φύγει. Σταμάτα να έχεις το άγχος να το διώξεις. Πώς θα το μεταποιήσεις είναι το μυστικό. Πώς θα το μεταποιήσεις, πώς θα μεταβάλεις όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ήρθε η αρρώστια. Εσύ θες να φύγει. Εντάξει, μακάρι, το εύχομαι. Προσευχόμαστε και στην Εκκλησία για τη θεραπεία. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο να φεύγει η αρρώστια. Το θέμα είναι πώς μπορείς όλο αυτό να το μεταποιήσεις και να το κάνεις δύναμη, υπομονή, ελπίδα,
Να μάθεις να προσεύχεσαι μέσα εκεί, να μάθεις να περιμένεις μέσα εκεί, να μάθεις να ταπεινώνεσαι, να γλυκάνεις σαν άνθρωπο, σαν καρδιά, σαν ψυχή, να συγχωρεθείς καταλαβαίνοντας τη ματαιότητα και την χτιστότητα των πάντων, να αντιληφθείς, να πεις να συγχωρεθώ, να συμφιλειωθώ. Τι είμαστε, είμαστε ρευστοί, φεύγουμε, χανόμαστε. Δες τι έχει να σου πει αυτό. Μην είναι μόνο ο καημός σου να το διώξεις, να το πετάξεις από τη ζωή σου, αλλά και τι μπορεί να σου πει όλο αυτό το πράγμα στη ζωή σου μέσα. Ο Θεός λοιπόν πολλές φορές δεν μας αφαιρεί τα δύσκολα κομμάτια του χαρακτήρα ή της ζωής μας. Δεν μας τα αφαιρεί πάντοτε. Θυμηθείτε και τον Παύλο, ας πούμε. Δείτε και τη ζωή σας. Δεν φεύγουν όλα. Δεν μπορεί να φύγουν. Ναι, κάποιες φορές θα μας κάνει το θαύμα αυτό που ζητάμε και θα μας θεραπεύσει, ας πούμε. Και θα ευλογήσει και θα ευδοκίσει και θα ανοίξει ένα δρόμο. Βεβαίως θα γίνει πολλές φορές. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Αλλά πολλές φορές δεν θα γίνει. Δεν πρέπει να απογοητεύεσαι, δεν πρέπει να ματαιώνεσαι. Όσο σε αγαπούσε ο Θεός τη μέρα και την ώρα που σε έκανε καλά από την αρρώστια αυτή ή από αυτό το πρόβλημα που είχες στο σπίτι σου, στην οικογένειά σου, στη δουλειά σου, άλλο τόσο σε αγαπάει και τότε που δεν σου απάντησε, που δεν στο έλυσε, που δεν το πήρε. Δεν σε αγαπάει λιγότερο. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έκανε αυτό που ήθελες, ότι δεν σε αγαπάει. Ότι δεν είναι παρόν στη ζωή σου, ότι δεν σε βλέπει, ότι δεν νοιάζεται, ότι δεν μπαίνει, δεν εισέρχεται στη ζωή σου μέσα. Μην το παίρνουμε έτσι. Δεν είναι η ζωή άσπρο μαύρο. Δεν είναι ο Θεός καλός μόνο όταν μας παρέχει αυτά τα οποία θέλουμε ή φανταζόμαστε ότι έχουμε ανάγκη. Δες το πιο βαθιά. Γιατί επιμένει αυτό το πάθος, γιατί το επιτρέπει ο Θεός, γιατί το αφήνει ο Θεός. Έκανε λάθος ο Θεός που με έφερε στην εκκλησία. Μα είμαι χάλια. Ναι, αλλά δεν έκανε λάθος που σε έφερε. Για να σε καλέσει, για να σε φέρει, κάτι ξέρει εκείνος. Και δεν θα σε αφήσει. Μα τα κάνω όλα χάλια, πάτερ. Κανένα πάθος δεν έχω ξεπεράσει. Δεν πειράζει, είσαι εδώ. Ναι, αλλά τι είμαι εδώ, αφού τα ίδια κάνω συνέχεια. Δεν πειράζει. Εδώ μείνε, μείνε εδώ. Μη φεύγεις από εδώ. Μη φεύγεις. Μείνε εδώ. Τι λέει ο Γερομιλιανός, μπορεί να το έχετε δει, το έχουν κάνει και ένα βιντεάκι αυτό. Τι λέει, χίλια χρόνια να παλεύεις με τα πάθη και τις αμαρτίες σου και ακόμη να μην τις ξεπεράσεις τη μέρα που πεθαίνεις, θα σωθείς. Ας μην τις ξεπεράσεις. Μα δεν άλλαξα τίποτα. Δεν πειράζει. Ήσουν εδώ όμως. Τον αγάπησες, τον πόθησες, τον πίστεψες, τον λάτρεψες, τον ζήτησες. Έκλαψες, αγωνίστηκες, μάτωσες. Ήσουν εδώ. Δεν έφυγες όμως. Δεν έφυγες. Γιατί τον άντρα σου που τον παλεύεις τόσα χρόνια άλλαξε? Όχι. Χειρότερος έγινε. Αλλά είσαι εδώ. Έμεινες, δεν έφυγες. Έμεινες. Η αγάπη μένει. Διαφορετικά, όπως το έχουμε πει και άλλες φορές, δεν σου μένει παρά να αλλάζεις διαρκώς φαντασιώσεις, δηλαδή κάθε φορά που τα πράγματα θα γίνονται δύσκολα ή δεν θα είναι έτσι όπως εσύ τα περιμένεις, να φτιάχνεις μια νέα φαντασίωση, να πηγαίνεις παρακάτω, ας πούμε. Πήγαινε όπου θες, έλεγε ο Γερομιλιανός. Λέει, πιστεύεις, λέει, παιδί μου, ότι η χαρά σου είναι στην αμαρτία? Πήγαινε στην αμαρτία. Τόσο ελεύθερος ήτανε. Τόσο ελεύθερο πνεύμα. Πήγαινε, κάντε. Και θα δεις τι θα σε κεράσει. Μόνος σου θα καταλάβεις και θα αισθανθείς και θα νιώσεις, αφού το έχεις μαράζει, αφού όλη μέρα τρώγεσαι. Μα γιατί να μην το κάνουμε? Κάντο, κάντο, κάντο, λύσαξες πια, κάντο, να δούμε τι θα καταλάβεις. Κάντο, αφού το θες, παρά να σε βλέπω μαραζωμένο, παρά να σε βλέπω να τρώγεσαι συνέχεια, μα θα το κάνεις, θα το κάνεις. Και μετά από λίγο καιρό θα σε αδειάσει τόσο πολύ. Τόσο πολύ θα σε πετάξει καμιά, ας πούμε, πώς ξερνάει τα πτώματα η θάλασσα μετά από μέρες, μετά από. Και τα πετάει σε καμιά ερημιά, ας πούμε, και λέει, βρήκαμε το τάδε πτώμα στην ερημιά. Έτσι θα σε πετάξει. Θα σε πετάξει σε καμιά ερημιά της ζωής, της ύπαρξης. Θα σε μαζεύουν μετά πτώμα. Πήγανε. Δεν έχει νόημα να κρατάμε κάποιον με το ζόρι και βλέπεις πολλούς μέσα στην εκκλησία. Έτσι, πολλούς μέσα στην εκκλησία και είναι μίζεροι και είναι καταθλιπτικοί και είναι γκρινιάριδες και γίνονται ιστερικοί και στερικές και αυτό και όλα τους φταίνε και όλοι τους φταίνε. Πήγαινε να κάνεις αυτό που νομίζεις θες να κάνεις. Άμα είναι να μεταποιήσεις σε αυτή τη στερητική, ας πούμε, και ιστερική προσωπικότητα, πήγαινε. Και θα σε διδάξει, λέει ο Γερομιλιανός, η ίδια η αμαρτία ότι δεν μπορεί να καλύψει το κενό σου. Θα κραυγάσει. Το τραύμα θα μεγαλώσει, η έλλειψη θα πλατείνει, η ελλειμματικότητα θα φανερωθεί πιο απαιτητική. Θα το δεις και τότε θα γυρίσει πάλι πίσω ως τον άστο Υιό που έχασε την ουσία του. Μακριά από το Χριστό, μακριά από το Θεό, ας πούμε.
Οπότε ο Θεός δεν αφαιρεί, λοιπόν, ας κρατήσουμε αυτό, ο Θεός δεν αφαιρεί τα δύσκολα κομμάτια μας πάντοτε, αλλά τα παίρνει και τους δίνει μια άλλη κατεύθυνση. Πήρε την Οσία Μαρία την Αιγυπτία που είχε μια όντως δύναμη ερωτική, και από εκεί που ήταν στραμμένη στην πορνεία την έστρεψε στην αγάπη του Χριστού και στον έρωτα του Χριστού. Δεν σταμάτησε να είναι όμως ερωτική γυναίκα, αλλά ο Θεός της έδειξε μια άλλη κατεύθυνση. Λέει, θέλεις να δεις και έτσι, δες έναν άλλο τρόπο να ζεις. Οπότε ο Χριστός δεν αλλάζει πάντα το υλικό μας, αλλά αλλάζει το νόημα και την προοπτική που δίνει σε αυτό το υλικό το οποίο έχουμε. Τώρα στο φόβο ακριβώς πάμε, και λέει εδώ ο γέροντας Εμιλιανός, λέει μην, ακούστε, μη φοβάσαι το φόβο σου. Μη φοβάσαι το φόβο σου. Το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι ότι φοβόμαστε το φόβο μας. Αγχωνόμαστε με το άγχος μας, θλιβόμαστε με τη θλίψη μας. Μία φορά πήγα στο Άγιον Όρος, από τις πολλές ας πούμε, και πήγα σε ένα μοναστήρι εκεί με μία παρέα κάποιων έτσι φίλων. Πήγαμε λοιπόν στο Άγιον Όρος και μόλις έφτασα, επειδή εγώ είμαι έντονα συναισθηματικός άνθρωπος, δηλαδή με επηρεάζουν οι αλλαγές, δεν μπορώ αλλαγές, άμα αλλάξω μια πόλη, δωμάτια, σπίτια, δρόμους, με επηρεάζουν όλα αυτά στην ψυχολογία μου. Από ό,τι καταλαβαίνετε έχω φάει τη φλασιά βαθιά, εκπαιδιώθεν ας πούμε. Και έτσι λοιπόν πήγα και την πρώτη μέρα, όχι πάντα, αλλά πολλές φορές δυσκολεύομαι την πρώτη μέρα. Αν με πάρεις τώρα, με πάρεις σε ένα σπίτι να με βάλεις, την πρώτη μέρα θα δυσκολεύομαι. Θα με πιάσει μια θλίψη την πρώτη μέρα. Λοιπόν, την πρώτη μέρα αμέσως με έπεσε μια θλίψη πάνω μου, μόλις πήγα. Δεν ξέρω, κάτι τώρα είδα, κάτι μου θύμισε, κάτι ενεμνίστη, πειρασμός, δαιμονικός ήταν, κάτι ήταν. Λοιπόν, και έπεσε μια θλίψη πάνω μου. Και εγώ φοβήθηκα. Τόσο πολύ η θλίψη ήταν δυνατή, τόσο πολύ που μου έφερε φόβο, ταραχή. Και ευτυχώς τότε είχαν βγει τα τηλεφωνάκια αυτά τα πρώτα, τα μικρά. Και πήρα το πνευματικό μου τηλέφωνο και του λέω: Γέροντα, του λέω, δεν είμαι καλά. Ήρθα, λέω, στο Άγιον Όρος και από την πολύ ησυχία έχω ανησυχία. Δεν είμαι καλά, λέω. Νιώθω μια θλίψη, ένα φόβο, τι να τ' άλλο. Τι να κάνω, εγώ είχα πάθει πανικό. Και μου λέει: Το πρώτο πράγμα που θα κάνεις είναι να μην θέλεις να φύγει αυτό το πράγμα. Του λέω: Τι λέτε, Γέροντα, θέλω να φύγει, λέω. Πνίγομαι, πέθα, μου λέει: Να μην φύγει, μην βγάλω το μυαλό σου ότι πρέπει να φύγει. Λέω: Τι θα κάνω, λέει, πάρ' το παρέα, πού είναι, μου λέει, οι άλλοι. Λέω: Είναι πάνω. Εγώ κατέβηκα να σας πάρω τηλέφωνο. Λέει: Πάρ' το μαζί σου παρέα, και ανέβαινε πάνω να κάτσεις μαζί με τους άλλους. Λέω: Μα δεν μπορώ, πριν. Μου λέει: Πάρ' το μαζί, μη θες να φύγει, μη θέλεις. Πες του, καλωσόρισες. Λέω: Έτσι να του πω. Λέει: Ναι. Λέω: Να του πω, καλωσόρισες. Λέει: Ναι, πες το έτσι, καλωσόρισες. Θλίψη. Λέω: Μάλιστα. Κλείνω το τηλέφωνο. Λέω: Ας κάνω αυτό που μου είπε. Λέω: Κι εγώ, καλωσόρισες θλίψη. Λέω, ας πούμε, φεύγω να ανεβώ πάνω, πήγα πάνω και επειδή μου είχε πει ότι δεν πρέπει να μπω στην αγωνία να το διώξω, ειλικρινά δεν θυμάμαι πως έφυγε. Δεν θυμάμαι. Έφυγε. Ούτε θυμάμαι πως έφυγε. Έτσι. Οπότε το πρώτο που σου λένε οι νηπτικοί πατέρες, ξέρετε, αυτοί έχουν ζήσει στην ερημιά, στην έρημο, εσωτερικά και εξωτερικά, στην ησυχία και εσωτερικά και εξωτερικά, μέσα σε δύσκολες καταστάσεις. Οπότε έχουν μια νύψη, μια βαθιά νύψη. Εμείς δεν έχουμε μάθει θα πει ησυχία. Έτσι, γιατί και όταν λέμε ακόμη ησυχία, απ' έξω βουίζει η πόλη. Έτσι, είναι άλλη ησυχία της ερήμου. Άλλη ησυχία της ερήμου, ας πούμε. Και λέει εδώ πέρα ο γέροντας, μη φοβάσαι το φόβο σου. Εσύ λέει, κάνε αυτό που περνάει από το χέρι σου και άφησε το υπόλοιπο στο Θεό. Κάνε αυτό που μπορείς εσύ. Δηλαδή λένε μερικοί, πάτερ, δεν είμαι καλά, ας πούμε. Δεν έχω όρεξη να σηκώ. Σήκω λίγο. Σήκω. Δεν σου λέω να πάω να τρέξω, δεν σου λέω να πας να δεν ξέρω τι, αλλά σήκω λίγο. Πήγαινε, λέει, μα δεν μπορώ. Μα δεν σου είπα εγώ να πας, ας πούμε, στα μπουζούκια. Σήκω και πήγαινε μέχρι την κουζίνα. Φτιάξε ένα καφέ, φτιάξε ένα τσάι, κάνε κάτι. Σήκω. Πάρε κάτι να κάνεις. Διάβασε κάτι. Σήκω. Βγες έξω. Αυτό το λίγο που μπορείς να κάνεις, κάν το όμως. Κάνε αυτό που περνάει από το χέρι σου σήμερα, τώρα εσύ. Τα υπόλοιπα θα τα κάνει ο Θεός. Και λέει παρακάτω, κάνε αυτό που μπορείς. Αυτό που δεν μπορείς, άφησέ το στο Θεό. Αλλά κάνε αυτό που μπορείς. Εμείς το πρόβλημά μας, που το έχουμε πει και άλλες φορές, είναι ότι δεν κάνουμε το αυτό που μπορούμε. Και θέλουμε να τα κάνει όλα ο Θεός.
Μα κάνε αυτό που μπορείς εσύ, παιδάκι μου. Κάντε αυτό που μπορείς εσύ. Και τα υπόλοιπα θα τα κάνει ο Θεός. Όταν, πότε θα τα κάνει ο Θεός? Όταν δει ότι εσύ κάνεις αυτό που μπορείς. Πρέπει να βγεις από την αιμονή. Πρέπει να βγεις από την καθήλωση. Πρέπει να βγεις από την ιδιοληψία, τον ψυχαναγκασμό. Μα γιατί δεν μπορώ, μα γιατί δεν είμαι καλά, μα γιατί δεν μπορώ, μα γιατί δεν είμαι καλά. Μα πότε θα γίνω καλά, μα πότε δεν θα γίνεις καλά έτσι. Δεν θα γίνεις ποτέ καλά. Θες να γκρινιάζεις, γκρίνιαζε. Αλλά να ξέρεις ότι σκάβεις πιο βαθιά την κόλασή σου. Δεν προσφέρεις κάτι. Το έχω ανάγκη. Ε, κάντο. Κάντο. Έλα να σε δω να κάτσουμε μαζί, να πιω ένα καφέ εγώ και εσύ να γκρινιάζεις. Το κάνουμε, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Σ' ακούω. Όσο θέλεις, γκρίνιαξε. Πέστα, βγάλτα, πέστα. Αλλά κάνε κάτι απλό, όχι κάτι φοβερό. Κάνε κάτι, κάνε αυτό που αντέχεις, αυτό που μπορείς. Κάτι μπορείς να κάνεις. Λέει, δεν μπορώ τίποτα, λέει, να κάνω, ας πούμε. Θέλω μόνο να ξαπλώσω. Εξάπλωσε. Αλλά κάτω με συνείδηση κι αυτό. Πέστε μου, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θα ξαπλώσω. Ή το όνομα Κυρίου, δόξα σε ο Θεός. Κύριε, λέει, ας πούμε. Ξάπλωσε. Έστω. Αυτό, αλλά κάντο στο όνομά του. Κάντο και αυτό σχέση. Τι να κάνω σχέση, τον ύπνο? Ναι. Πες, Κύριε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Σ' αγαπώ πολύ. Γεια σου, καληνύχτα. Πέφτω. Έτσι. Μετά λέει εδώ πέρα. Μόνο λέει, μην ανησυχείς. Ε. Τώρα θυμήθηκα αυτό το μοναχό, ο οποίος δεν ήξερε τι να κάνει. Ήταν σε μια κατάσταση δύσκολη πνευματική και δεν ήξερε τι να κάνει. Είχε ανέβει πάνω σε ένα βραχάκι και έκανε τα πόδια του. Πάνω κάτω. Έτσι. Ξέρετε πώς καμιά φορά είμαστε αμήχανοι, πώς κάνουν. Κάνει πέρα εδώ, έχει σπάσει τα νεύρα ενός σαλόνι Μοναχού. Του λέει, τι κάνεις? Λέει, παίζω με τα πόδια μου. Λέει, τι είναι αυτό? Λέει, δεν έχω κάτι άλλο να κάνω αυτή την περίοδο. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Τίποτα. Παίζω με τα πόδια μου. Δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Αυτό μπορούσε να κάνει, αυτό έκανε εκείνη την περίοδο. Αυτό δείχνει, ας πούμε, και φανερώνει αυτή την ελευθερία της σχέσης με τον Θεό, ότι δεν είναι ένα. Καταρχάς, δεν είναι πάντα ίδια η ζωή, δεν είναι πάντα ίδιες φάσεις, δεν είναι ίδιες περιόδους, αλλά και ο Θεός δεν ζητάει από σένα κάτι συγκεκριμένο, αλλά ζητάει εσένα. Όχι αυτό που μπορείς να κάνεις, αυτό που είσαι, αυτό που. Την αλήθειά σου. Δώσε αυτό που μπορείς σήμερα. Έτσι, αυτό που μπορείς σήμερα. Και λέει παρακάτω, μόνο μην ανησυχείς. Μην δυσανασχετείς για το φόβο σου. Για το φόβο σου. Μην δυσανασχετείς. Γιατί? Πότε θα φύγει? Μα γιατί να είναι έτσι? Μα γιατί φοβάμαι εγώ? Ε, φοβάσαι. Δηλαδή, τις προάλλες πήγα να. Είχα μία πτήση πάλι. Αφού ξέρετε, ας πούμε, με βλέπετε, ταξιδεύω συχνά. Και είχα μία πτήση, ας πούμε, τις πολλές. Δηλαδή, στις 10 πτήσεις, στις 9 πλέον δεν έχω φόβο μεγάλο. Όπως παλιά που τρελαινόμουν και με βάζα μέσα με υπνοστεντών. Λοιπόν, τώρα δεν χρειάζεται να με δέσουν, ας πούμε, αλλά. Μπαίνω έτσι, χαλαρά. Αλλά η φύση του ανθρώπου, είπαμε, αυτό που λέμε προηγούμενο, τόση ώρα αυτό λέμε, είναι αυτή που είναι. Δηλαδή, εγώ χαλάρωσα, ας πούμε, και λέω, εντάξει, το έχω ξεπεράσει. Και μπήκα μέσα και έπαθα μια πανικάρα που ήταν όλη δικιά μου, έτσι. Μες στο αεροπλάνο, ας πούμε, έτρεχα να ανοίξω την πόρτα στον αέρα να κατέβω. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ενδεχομένως. Το λέμε τώρα ένα απλό έτσι παραμένει. Εγώ ποτέ δεν θα πάω, ας πούμε, στο αεροδρόμιο με χαρά. Δεν πειράζει, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Ξέρεις και λες, ή δεν θα πας, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στο γιατρό. Ένα άνθρωπο, ας πούμε, ακούνε οδοντία, το τρέμουν, φοβούνται. Φοβούνται, τρέμουν, βλέπουν τη βελόνα, λιποθυμάνε. Έτσι, βλέπεις ανθρώπους, παλικάρια, ας πούμε, το έναν άλλο αυτό, μόλις δει, πάρ' τον κάτω. Άλλα θέματα, άλλος έχει έτσι, άλλος αλλιώς. Δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να φύγει. Και σου λέει, μη δυσανασχετείς με αυτό που υπάρχει. Το έχει αυτό. Έτσι είσαι. Μπορείς να το αλλάξεις, άλλαξέ το. Δεν μπορείς, αποδέξου το. Ταπείνωση. Είμαι φοβισιάρης. Και τι πειράζει? Ξέρετε πόσοι άγιοι ήταν φοβισιάριδες? Η ζωή μας, λέει ο γέροντας, ακόμη και η τελευταία τρίχα της κεφαλής μας, είναι στα χέρια του Θεού. Οπότε το πρόβλημα ποιος είναι? Ο φόβος μας? Όχι. Το πρόβλημα είναι όταν το φόβο το κάνεις το κέντρο της ζωής σου. Τότε είναι πρόβλημα. Δηλαδή, όταν ο φόβος φεύγει από ένα πρόβλημα που είναι ένα από τα στοιχεία σου και το κάνεις όλη τη ζωή σου, το κάνεις ταυτότητα. Μα δεν είσαι μόνο ο φόβος σου.
Ναι, μου λέει κάποιος ότι φοβάμαι. Φοβάσαι, εντάξει, το αποδέχομαι. Αλλά δεν είσαι μόνο αυτό. Είσαι και ένα λαμπρό μυαλό, είσαι και ένας ωραίος άνθρωπος. Έχεις και μια ωραία προσωπικότητα, είσαι και φιλάνθρωπος. Προσεύχεσαι, σε αγαπάνε οι φίλοι σου. Είσαι τόσο... Δεν είσαι μόνο φόβος σου. Ας διαβάσουμε αυτό που είναι συνέχεια αυτού που λέγαμε. Δηλαδή, λέει εδώ πέρα ο γέροντας ότι μη ζητάς να διορθωθούν όλα. Πολλά, λέει, αδύνατα σημεία δημιουργούνται στη ζωή σου από την ιστορία σου. Ιστορία σημαίνει δηλαδή τη μητέρα, τον πατέρα σου, τα παιδικά σου χρόνια. Όπως λέει μειονεξίες, μειονεκτικότητα δηλαδή, χαμηλή αυτοεκτίμηση. Όπως το κληρονομικό μας, από ατέλειες της φύσεως, που μερικές διορθώνονται, αλλά άλλες λέει δεν διορθώνονται. Πρέπει λέει να χαιρόμαστε αυτό που έχουμε και αυτό να χρησιμοποιούμε σαν υλικό. Είναι το τσιμέντο λέει πάνω στο οποίο πρέπει να χτίσουμε το σπίτι μας. Φοβερό. Γιατί όλοι μας λένε άλλαξε. Όλοι μας λένε τα μπορείς όλα. Δεν τα μπορώ όλα. Και δεν μπορώ να τα αλλάξω όλα. Κάποια μπορώ, ναι, όντως. Και θα προσπαθήσω. Δεν θα ραθυμίσω, θα αγωνιστώ. Αλλά δεν τα μπορώ όλα. Και δεν μπορώ να αλλάξω τελείως το χαρακτήρα ή τη φύση μου ή την πραγματικότητά μου. Αλλά αυτό δεν εμπόδιο να έρθει η χάρη του Θεού. Γιατί δεν μου ζητάει ο Χριστός να αλλάξω. Μου λέει, εκεί που είσαι, όπως είσαι, ζήτα μου να έρθω να σε συναντηθούμε. Κάνε το πρόβλημά σου χώρο συνάντησης. Κάνε το σταυρό σου χώρο επαφής μαζί μου, χώρο να συναντηθούμε και το καθεξής. Άρα λοιπόν η ζωή, στην πνευματική ζωή, ας πούμε η πνευματική εν Χριστώ ζωή, δεν είναι ζωή τέλεια, είναι ζωή αληθινή, είναι ζωή αυθεντική. Είναι ζωή, ας πούμε, χωρίς ψέμα, χωρίς υποκρισία, υπαρξιακά αληθινή. Λέει ο γέροντας, όταν αντιδράμε στην κούραση, τόσο αυτή δεν φεύγει. Αντιδράς την κούραση, λέει, τόσο αυτή σε αγκαλιάζει πιο πολύ. Έχεις φόβο και λες, Παναγία μου, πιο πολύ μπαίνει μέσα σου. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Πάρε δύο ανάσες, ξεκίνα να προσεύχεσαι. Μην ταράζεσαι, μην θες να το διώξεις. Μην θες να φύγει σώνει και καλά αυτή τη στιγμή. Όσο λοιπόν αντιδράς την κούραση, τόσο λέει, πιο πολύ δεν φεύγει. Δεν μπορείς, λέει, τώρα να κάνεις πολύ προσευχή. Δεν χάλασε, λέει ο κόσμος. Λέει ο Γιώργος Εμιλιανός. Θα μπορείς αύριο, μεθαύριο. Μετά από ένα μήνα. Δεν μπορείς τώρα να νηστεύσεις πολύ. Δες το, σαν ταπείνωση. Αχ, δεν μπορώ να νηστεύσω. Στεναχωριέμαι. Λυπάμαι. Αλλά δεν μπορώ. Δες το, σαν ταπείνωση αυτό. Θα σε χαριτώσει ο Θεός. Κάνε τώρα, λέει, τα κομποστινιά που μπορείς, γιατί μπορεί αύριο να μην μπορείς. Έρχονται πολλές γυναίκες οι οποίες, ας πούμε, σε μια ηλικία μου λέει, Πάτερ, δεν μπορώ να νηστέψω. Όταν μπορούσες, νήστευες όμως. Τώρα δεν μπορείς. Τώρα δεν είναι καιρός νηστείας. Δεν μπορεί να είσαι τώρα 80 χρόνια που θες να νηστεύεις. Και μετά να λιποθυμάς και μετά να ζαλίζεσαι και μετά να έχεις προβλήματα υγείας και να έρχονται τα παιδιά σου να βρίσκουν εμένα. Και μου λέει πώς την έκανες τη μάνα μας. Μου λέει, έλα τώρα να την πας εσύ στο γιατρό, μου λέει, έτσι που την πόδοξες. Έτσι που την κατάντησες δηλαδή, αλλά μου την πας, λέει, εσύ στο γιατρό τώρα τη μάνα μου. Που σου λες να νηστεύει. Μα δεν της το λέω εγώ αυτό το πράγμα. Δεν της λέω να κάνει αυτές τις εξαντλητικές νηστείες. Αλλά δεν ακούνε και οι γέροι, νομίζω ότι ακούνε. Δεν ακούνε. Λέει, Πάτερ, τρώμε σήμερα ψάρι. Λέω, τρώμε. Λέει, ωραία, δεν θα φάω. Λέω, γιατί με ρώτησες τότε. Πολλές φορές εμείς έχουμε το πανηγύρι της μεταμορφώσεως στο χωριό. Είναι το πανηγύρι μας και τότε τρώμε ψάρι. Και με ρωτάνε συνέχεια. Λέει, Πάτερ, σήμερα τρώμε ψάρι. Το λέει η Εκκλησία. Λέω, βέβαια, τρώμε. Λέει, ωραία, δεν θα φάω. Θα κάνει το θέλημά της στο τέλος δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, και σου λέει, ας πούμε, γιατί τότε στα 80 δεν είναι η ώρα να. Τι θα κάνεις στα 80, θα κάνεις μετάνοιες. Θα κάνεις μετάνοιες τώρα στα 80, ας πούμε, στα που είσαι, ας πούμε. Οι πιο πολλοί έχουν στο πόρο, θα κάνει μια μετάνοια, θα μείνει το μισό γόνατο στο πάτωμα, δεν θα ξανασηκωθεί. Τι είναι τώρα, τι είναι, είναι καιρός υπομονής, είναι καιρός σιωπής, είναι καιρός ταπείνωσης, είναι καιρός άλλο, άλλες αρετές θα αναδείξεις. Δεν θα αναδείξεις την εγκράτειά σου ή την νηστεία σου, θα αναδείξεις όμως την υπομονή σου, στην αρρώστια, την υπομονή σου στο σπόνο σου. Άλλος τρόπος θεοκοινωνίας, είναι τόσοι οι τρόποι που μπορείς να κοινωνήσεις στο Θεό. Με την ελεημοσύνη σου, με την υπομονή σου, με τη δοξολογία. Να μην νηστεύεις, λες δόξα τω Θεώ, να λες δόξα τω Θεώ, ας πούμε, και την αρρώστια. Δεν πειράζει, δόξα τω Θεώ, ας πούμε, που έχω αυτό. Και ο καθεξής. Να μάθουμε, λέει, να μην δυσανασχετούμε, αλλά να τα δεχόμαστε όλα και να λέμε. Να, το λέει και ο Γιώργος, λέει, καλώς ήλθες ζέστη, καλώς ήλθες χειμώνα. Και το τελευταίο, λέει, αυτή η συννεφιά που έχεις, αυτή η συννεφιά, λέει, που έχεις, θα περάσει. Θα περάσει. Δεν είναι κάτι σημαντικό, μη φοβάσαι. Πες το, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Εάν, λέει, κοιτάξτε τι λέει ο γέροντας, εάν, λέει, το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, σε κάνει να μελαγχολείς πιο πολύ, πες δόξα τω Θεώ. Προσπαθεί να πιάσει
την κάθε ψυχή. Ξέρετε, είναι κάποιες ψυχές που λέει: Δεν μπορώ τώρα, δεν είμαι καλά να το πω. Έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος ότι πολλές φορές μερικοί άνθρωποι, ας πούμε, που είναι έτσι πολύ ευαίσθητοι και περνάνε και μια θλίψη, δεν μπορούν, ας πούμε, να διαβάσουν ψαλμούς ή κείμενα τα οποία είναι, μιλάνε συνέχεια για αμαρτία, για κόλαση, για τιμωρία ή, ας πούμε. Έλεγε, ας πούμε, ότι δυσκολευόταν κάποιοι άνθρωποι που είχαν κάποια ψυχολογικά θέματα, ας πούμε, στο μεγάλο κανόνα. Που ο μεγάλος κανόνας λέει συνέχεια, ας πούμε, αυτά τα πράγματα. Ε? Που είμαι αμαρτωλός, που είμαι σκουπίδι, που είμαι ένα τίποτα, που με φάνε τα σκουλίκια, που με φάνε αυτό, που είμαι άξιος να με φάνε τα σκουλίκια, η κόλαση, η μαύρη. Αυτό. Δεν το μπορεί. Και λέει τώρα εδώ πέρα, λέει, λες το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σών με. Αυτό να λες. Αλλά εάν νιώθεις ότι αυτό σε μελαγχολεί πιο πολύ. Πες με το κομποσκίνι, δόξα σε ο Θεός πάντων ένεκα, ας πούμε. Αρκεί λέει να δέχεσαι αυτό που δεν μπορείς να ξεπεράσεις. Να η φράση της ομιλίας μας. Αρκεί λέει να δέχεσαι αυτό που δεν μπορείς να ξεπεράσεις. Δέξου το αυτό και θα πας στον ουρανό.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας». Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Κατά μεσήμερο του Ιουλίου, με το θερμόμετρο στους 40 βαθμούς και αρκετά ταλαιπωρημένη από μια δύσκολη μέρα, δεν άκουσα ευχάριστα το κουδούνισμα του τηλεφώνου. Η φωνή της όμως μου άλλαξε γρήγορα τη διάθεση. Είχαμε άλλωστε να τα πούμε αρκετούς μήνες. Άρχισε να μου μιλάει με πραγματικό ενθουσιασμό για τις δραστηριότητες που είχε βάλει στη ζωή της και για τις προοπτικές που ανοίγονταν εξαιτίας τους μπροστά της. Πρώτη φορά την άκουγα τόσο χαρούμενη εδώ και χρόνια και ένιωσα πως σίγουρα κάποια καλά νέα θα έχει να μου πει. «Πρέπει να σου πω και κάτι άλλο», μου είπε ήρεμα μετά. «Πήρα το παιδί και έφυγα». Δεν κατάλαβα. Ρώτησα τι εννοούσε. Μου ξανάπε. «Εννοώ πως έφυγα από το σπίτι, χώρισα, δεν πήγαινα άλλο». Κόντεψε να μου πέσει το τηλέφωνο από το χέρι, αλλά περίμενα να ακούσω. Εκείνη συνέχισε. «Ξέρεις πόσο προσπάθησα και τι αγώνες έκανα και κάνω εδώ και τόσα χρόνια. Φτάνει όμως. Δεν μπορώ άλλο την ανημπόρια του, τη μιζέρια του. Δεν γίνεται να συνεχίζω να κρύβω το παιδί μου από τον κόσμο. Να μην καλώ στο σπίτι φίλους, μήπως και ρωτήσουν. Μήπως το δουν και επάθουν, όπως εκείνος νομίζει. Η ζωή συνεχίζεται και είναι ωραία». Η μικρή Γάμα, μοναχοπέδι, πανέμορφη, που ήρθε στη ζωή μετά από μερικά χρόνια έντονης επιθυμίας των γονέων της για τεκνοποίηση, βρέθηκε σε βαριά κατάσταση σε βρεφική ηλικία, μετά από σύντομη αδιαθεσία που για κάποιες ώρες θεωρήθηκε από τους γονείς της ως απλή ίωση, πριν εκδηλωθούν έντονα τα ανησυχητικά συμπτώματα και την τρέξουν αλόφρονες μέσα στη νύχτα στο νοσοκομείο. Το τραγικό γεγονός της απρόσμενης ασθένειας της κορούλας τους, με τις τόσο σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία της, βήθησε όπως τον φυσικό και τους δύο γονείς σε βαθιά οδύνη. Οδύνη για όσα βασανιστικά υπέφερε, οδύνη από τη συνειδητοποίηση της αδυναμίας τους να κάνουν κάτι για να βοηθήσουν ουσιαστικά το παιδί τους και κυρίως από την αγωνία για την έκβαση. Θα καταφέρει να ζήσει? Αλληλοσυγκρουόμενα συναισθήματα τους τυρανούσαν μέρα και νύχτα, ενώ κάποτε ησύχασαν ζώντας μηχανικά, καταβεβλημένοι από την απόγνωση και την κούραση, χωρίς να αισθάνονται τίποτα, ούτε καν την ανάγκη για τροφή και ύπνο. Την εφιαλτική κατάληξη μετά από μήνες αγωνίας δεν μπορούσαν να τη φανταστούν. Κόμμα. Στο σπίτι τους γύρισαν με το παιδί τους μετά από 3 σχεδόν χρόνια. Στα 8 συνολικά χρόνια της ασθενειάς του, ελάχιστα στην ουσία είχαν αλλάξει. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, στη μονάδα εντατικής νοσηλείας ή στον θάλαμο, στο νοσοκομείο του εξωτερικού ή στο σπίτι, καθένας από τους δύο γονείς έκανε αυτό που ένιωθε και μπορούσε για το παιδί του. Και ήταν πάρα πολλά. Υπέφεραν όμως μόνοι την ανίποτη πίκρα και τη συντριβή, τις άδικες ενοχές. Μήπως θα είχαν προλάβει κάτι ή αν είχαν αντιληφθεί αμέσως την κατάσταση? Τον φόβο, τον θυμό, την αγανάκτηση και την απόγνωση. Τη ματέωση των ονείρων τους και το ζωφερό μέλλον που ένιωθαν πως ανοίγεται μπροστά τους, χωρίς να μπορούν να μοιραστούν ή φοβούμενοι να μοιραστούν τα έντονα συναισθήματά τους και τις αντιδράσεις τους. Πρόσωπο με πρόσωπο, με τη ζωή, τον θάνατο και την αναπηρία, με εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις για τον τρόπο που έπρεπε να ζουν και για ό,τι θεωρούσε ο καθένας τους ως αλήθεια για την κατάσταση του παιδιού του, ένιωσαν πως δεν είχε καν νόημα να παρηγορούν και να καθησυχάζουν ο ένας τον άλλον. Η σχέση κλονίστηκε. Βοήθεια από ειδικούς δεν ζητήθηκε. Τελικά καθένας τους ακολούθησε το δρόμο που ένιωθε ως σωστό και μοναδικό. Μα χάθηκαν.

Η δεύτερη ιστορία. Ήταν το όνειρο της ζωής του. Ένα μακρινό ταξίδι με την ολοκένουργια μηχανή του. Μόνος μαζί της. Αυτή με τα 140 άλογά της. Εκείνος και ο δρόμος. Το αποφάσισε μετά από σκέψη. Θα πήγαινε στον Εύρο να δει τον πρώτο του ξάδελφο, το φανταράκι της οικογένειας. Αθήνα, Εύρος. Απίθανη ιστορία. Δεν ήταν ανάγκη να το μάθουν οι δικοί του. Άλλωστε δεν ήταν δύσκολο. Εκείνος ήταν για σπουδές με την αδελφή του στην Αθήνα και οι γονείς του στο χωριό. Εάν δεν κάνει καμιά τρέλα τώρα στα 25, πότε θα την κάνει? Φόρεσε τη μαύρη δερμάτινη στολή και το κράνος. Γύρω στα 3.800 ευρώ είχαν στοιχήσει. Πώς να μην νιώθει ασφαλής? Και ξεκίνησε όλο ενθουσιασμό. Κάθε φορά που σταματούσε να ξεκουραστεί, έπαιρνε τους φίλους του τηλέφωνο για να εκφράσει τα έντονα συναισθήματά του. «Δεν έχω λόγια, μιλάμε!» Και φυσικά τον ξαδελφό του, που όσο και να είναι, όλη και κάποια ανησυχία είχε μέχρι να τον δει. Τελευταία φορά του τηλεφώνησε γύρω στις 4. «Σε λίγο είμαι εκεί», του φώναξε πανευτυχής. Στις 5 και 10 τηλεφώνησε ο ξάδελφος. «Έλα ρε παιδί, πού είσαι?» «Ποιος είστε?» ακούστηκε μια άγνωστη φωνή. «Καλά πλάκα μου κάνεις?» ρώτησε απορριμμένος ο ξάδελφος. «Είμαι αστυνομικός της τροχέας. Βρίσκομαι στον τόπο του δυστυχήματος. Μπορείτε να ειδοποιήσετε τους δικούς του? Είναι χτυπημένος σοβαρά». Το σώμα του το βρήκαν μόλις 3 μέτρα από τη μηχανή, πεταμένο επάνω σε αφράτο χώμα. Την πτήση του όμως στον αέρα είχε ανακόψει ένα τσιμεντένιο φρεάτιο, το μόνο εμπόδιο στο μεγάλο χωράφι. Εκεί είχε χτυπήσει με το κεφάλι. Στην ιστορία αυτή δεν εμπλέκομαι ως φυσικοθεραπεύτρια, αλλά ως φίλη. Έτσι γνωρίζω με κάθε λεπτομέρεια την απίστευτη ψυχική και σωματική ταλαιπωρία των γονέων από τη στιγμή που έμαθαν ότι κάτι σοβαρό συνέβη στο παιδί τους. Τον ατελείωτο δρόμο μέχρι να φτάσουν στο νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας όπου είχε μεταφερθεί. Την αδυναμία τους να αντιληφθούν τι τους έλεγε ο γιατρός όταν τους ενημέρωνε πως το παιδί τους βρισκόταν σε κόμμα. Μα δεν είχε ούτε γρατζουνιά. Τις 40 ημέρες της εντατικής που τις πέρασαν εκεί απ' έξω, μέρα και νύχτα. Τα αναρρύθμιτα γιατί. Τις ενοχές, εάν δεν του είχαν αγοράσει τη μηχανή. Την αφάνταστη ταλαιπωρία προκειμένου να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας. Την προσπάθεια για αποκατάσταση. Όλα αυτά που αλάφρεναν μόνο από την πίστη στο Θεό, την ελπίδα για το ανέλπιστο καλό και τον πρώτο καιρό από την ανθρωπιά των καταπληκτικών εκείνων ανθρώπων του νοσοκομείου της επαρχίας, ακόμη και της γύρω περιοχής, που έχοντας μάθει για το φοβερό δυστύχημα, προσεύχονταν για αυτό το άγνωστο μέχρι χθες παιδί και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να ανακουφίσουν τους γονείς του. 10 μήνες μετά, οι γονείς εγκαταλείπουν μαζί του το νοσοκομείο και κοιμούνται και πάλι σε κρεβάτι. Έχουν μεταφερθεί όλοι στο μικρό διαμέρισμα που κρατούσαν τα παιδιά στην Αθήνα για να μπορούν να επικοινωνούν με το νοσοκομείο αποκατάστασης και να επανεξετάζεται ο γιος τους, καθώς δεν δεχόταν να συνεργαστεί με κανέναν τρόπο όσο νοσηλευόταν. Όταν βλέπουν ότι αρνείται παντελώς και βία να συνεργαστεί στη φυσικοθεραπεία, ακόμα και στο σπίτι, δεν δέχεται ούτε καν να δοκιμάσει να καθίσει σε ένα πυρικό αμαξίδιο, φεύγουν για το χωριό τους, αναζητώντας τους γιατρούς και τους θεραπευτές που θα μπορέσουν να τον βοηθήσουν εκεί. Στο χωριό, οι 2 μικρές επιχειρήσεις του πατέρα έχουν κλείσει, όσο για τα κτήματα, τον πρώτο καιρό, μάζεψαν τον καρπό για λογαριασμό του οι μετανάστες εργάτες, χωρίς μάλιστα να ζητήσουν χρήματα. Τώρα πρέπει και πάλι να βρει κουράγιο να δραστηριοποιηθεί. Πώς θα ζήσουν? Αμέτρητα ερωτήματα όμως παραμένουν αναπάντητα και εκφράζονται με παρόμοιο σχεδόν τρόπο, πότε από τον έναν και πότε από τον άλλον γονιό. Τι θα γίνει τελικά? Θα βελτιωθεί? Ακόμα είναι βίαιος, ενώ άλλες φορές ήσυχος σαν αρνάκι. Τώρα μπορεί και αλλάζει βήματα όταν το κρατάμε, αλλά είναι και αυτή η οστεοποίηση των ισχύων. Σίγουρα θα χειρουργηθεί. Μήπως πρέπει να φύγουμε στο εξωτερικό? Τι δεν κάναμε καλά? Πάντα στο τέλος αυτές οι ενοχές, και ας έχουν δώσει την ψυχή τους για το παιδί τους.
Η καθημερινότητα σκληρή. Οι ανάγκες ξεπερνούν τις δυνατότητές τους. Η επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού εξαιτίας της θεραπευτικής υποστήριξης και της γενικότερης φροντίδας του παιδιού τους σημαντική. Τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα έχουν ήδη παραμεριστεί εντελώς. Έπαυσαν πλέον να κάνουν όνειρα. Πρωτόγνωρα καθήκοντα τους αποσπούν τελείως τον χρόνο και εξαντλούν τις δυνάμεις τους, αλλά και τους δημιουργούν συναισθήματα ανεπάρκειας, εξουθένωσης και άγχους. Η αϊπνία από τις έννοιες τους ταλαιπωρεί. Χάνονται ευκαιρίες για κοινωνικές επαφές, ψυχαγωγία αλλά και εργασία. Άστοχες συμπεριφορές φίλων και γνωστών ακυρώνουν ακόμα και τις προθέσεις τους να τους συμπερασταθούν όταν δεν τους πληγώνουν. Κάποτε θυμώνουν ή και οργίζονται με τη συμπεριφορά του παιδιού τους, παρόλο που γνωρίζουν τι την προκαλεί, με αποτέλεσμα να φορτώνονται με ακόμα περισσότερες ενοχές. Εν τέλει όμως, δεν έσπασαν ούτε ο πατέρας, ούτε η μάνα, ούτε η κόρη τους, παρόλο που ο καθένας τους ξεπέρασε τα όρια του πολλές φορές. Μετά από 5 και πλέον χρόνια, συνεχίζουν να λειτουργούν ως ζωντανή οικογένεια, να κατανοεί και να στηρίζει ο ένας τον άλλον, να θυμώνουν, να αγκαλιάζονται, να διαφωνούν, να μοιράζονται τα συναισθήματά τους, να κλαίνε και να γελάνε. Με πίστη στον Θεό και ελπίδα, δίνουν συνεχώς θάρρος στο γιο τους για να ξεπεράσει ό,τι μπορεί να ξεπεραστεί και να συμφιλειωθεί με τα προβλήματα που του κληροδότησε η κρανιογκεφαλική κάκωση και αντλούν νόημα από την καθημερινότητα της ζωής τους.

Στην οικογένεια πρέπει ο ένας να ταπεινώνεται στον άλλον, να μιμείται τις αρετές του, αλλά και να ανέχεται τις διατροπίες του. Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, Λόγοι, τόμος τέταρτος. Οικογενειακή ζωή. Η ψυχοπαθολογία της ελληνικής οικογένειας. Του Αρχιμανδρίτη Φιλόθεου Φάρου. Η απόφαση του Ακρίτα να εκδώσει ένα συλλογικό τόμο με θέμα την κρίση της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας είναι και αξιέπαινη και εξαιρετικά σημαντική, γιατί μπορεί να βοηθήσει την ελληνική κοινωνία να αντιμετωπίσει επιτέλους μια πραγματικότητα που εγκυμονεί τεράστιους και εφιαλτικούς κινδύνους. Η κοινωνία μας, με επίγνωση ή χωρίς επίγνωση, αλλά με απόλυτη συνέπεια, όχι μόνο αγνοεί αυτή την κρίση και τα πολλαπλά και ανατριχιαστικά της συμπτώματα, αλλά επιτυγχάνει έναν πλήρη αποπροσανατολισμό όσον αφορά τα συμπτώματα αυτά, θεωρώντας τα συνέπειες πολιτικών, ιδεολογικών, οικονομικών ή οποιονδήποτε άλλων αιτιών. Ακόμη και οι κοινωνιολόγοι και οι ψυχολόγοι παραλλάσσουν αυτή την πραγματικότητα με τη βοήθεια επιστημονικών μεθόδων, στατιστικών και βιβλιογραφικών αναλύσεων που απομακρύνουν από την άμεση αντιμετώπιση ενός φαινομένου προφανούς και κραυγαλαίου. Τα αίτια της κρίσεως της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας είναι ασφαλώς πολλαπλά και πολλά από αυτά είναι προφανή, ενώ άλλα μπορεί να μην είναι ακόμη ορατά, όμως η εξερεύνηση των προφανών, έστω και αν δεν είναι εξαντλητική, μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση και αντιμετώπιση του φαινομένου. Μερικά από αυτά τα αίτια αφορούν μόνο την ελληνική οικογένεια και άλλα εκπηγάζουν από τον σύγχρονο δυτικό πολιτισμό, ο οποίος μεταξύ άλλων ανάγησε υπέρτατη αξία τις υλικές ανέσεις και την επιτυχία εις βάρος των ανθρωπίνων σχέσεων. Τροφοδοτεί το πάθος για προβολή, αποπροσωποποιεί την ευθύνη, ενθαρρύνει τον σύγχρονο άνθρωπο να επιδιώξει την ικανοποίηση της οποιασδήποτε επιθυμίας του, τον απαλλάσσει από τις συνέπειες των επιλογών του και γι' αυτό τον κάνει μαλθακό και ανίκανο τελικά να αντιμετωπίσει τις αναπότρεπτες δυσκολίες της ζωής. Εκτός από αυτά τα γενικότερα για το δυτικό κόσμο αίτια, την κατάσταση της ελληνικής οικογένειας ειδικότερα την καθορίζει η πρόσφατη ελληνική ιστορία με τις παραταμένες περιόδους ανέχειας και στερήσεως που έχει συμβάλει αποφασιστικά στη δημιουργία ενός αρχοντοχωριάτικου και νεοπλουτίστικου ήθους που είναι κυρίαρχο. Ακόμη η αυταρχικότητα και των κοινωνικών δομών και της ελληνικής οικογένειας του παρελθόντος έχει οπωσδήποτε συμβάλει στη δαιμονοποίηση κάθε έννοιας πειθαρχίας, ελέγχου και αξιών. Ο σύγχρονος Έλληνας θέλει να μπορεί να κάνει το κέφι του ανά πάσα στιγμή χωρίς να περιορίζεται από οποιαδήποτε όρια, χωρίς να υφίσταται οποιονδήποτε έλεγχο και χωρίς οι επιλογές του και οι ενέργειές του να έχουν οποιασδήποτε συνέπειες. Η κοινωνική θέση της γυναίκας στο παρελθόν στον ελληνικό χώρο έχει επίσης συμβάλει στη σημερινή κατάσταση της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας. Βέβαια, η κοινωνική θέση της γυναίκας στον ελληνικό χώρο στο παρελθόν δεν ήταν όπως ακριβώς περιγράφει το δυτικό φεμινιστικό κίνημα τη θέση της γυναίκας. Η πατριαρχία του ελληνικού κόσμου ήταν μόνο φαινομενική. Ουσιαστικά η γυναίκα είχε το πάνω χέρι, αλλά τηρώντας τα προσχήματα της υποτέλειας στον άνδρα που συχνά ήταν για τη γυναίκα εξευτελιστικά. Για τη γυναίκα, ο γάμος ήταν μονόδρομος. Η ανήπανδρη γυναίκα δεν είχε μία θέση κάτω από τον ήλιο. Έτσι, το DNA της γυναίκας το σημάδεψε το άγχος της αποκατάστασης, το οποίο εξακολουθεί να σημαδεύει το DNA της σύγχρονης γυναίκας, που συνήθως δεν παντρεύεται για τον έρωτα, αλλά για την αποκατάσταση. Ως συνέπεια, στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια, συνήθως η σχέση των συζύγων δεν είναι σχέση ερωτική, αλλά μία σχέση σωματική, μία σχέση σκοπιμότητας, χωρίς ουσιαστική κοινωνία και χωρίς φλόγα.

σύγχρονου Έλληνα είναι μια αντίδραση στην ηθικιστική ηθική του παρελθόντος, που εξασφάλιζε στους επιδέξιους και επιτίδιους αυτοδικαίωση και εξουσία πάνω στους αφελείς. Η σύγχρονη ανηθικότητα είναι αποτέλεσμα μιας απάτης που προπολού διαπράτεται στο όνομα του Ιησού Χριστού και της διδασκαλίας του, που ζητεί την κατοχύρωση της ανιδιοτέλειας με την πτωχία και της αγάπης με τη διακονία του άλλου, και που οι επιδέξιοι και οι επιτίδοι παραμόρφωσαν έτσι ώστε δι' αυτής να επιτυγχάνουν πριγκιπική διαβίωση και να ασκούν ανεξέλεκτη εξουσία. Οι μέχρι τούδε αφελείς στην εποχή μας νόμισαν πως αποτείναξαν την απάτη αυτή, αρνούμενοι την πραγματικότητα της διαφοράς μεταξύ κακών και καλών επιλογών, τις αυτοκαταστροφικές συνέπειες των πρώτων και την πλήρωση που φέρνουν στη ζωή του ανθρώπου οι δεύτερες. Έτσι, ο σύγχρονος Έλληνας δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει οποιονδήποτε τρόπο για να εξασφαλίσει για τον εαυτό του τη μερίδα του λέοντος στην καλοπέραση, στην αναρρίχηση και στην προβολή, εφαρμόζοντας τη ζωή του τον νόμο της ζούγκλας, με τον οποίο τη δική μου ζωή εξασφαλίζει ο θάνατος του άλλου. Έτσι οι απάτες και η εκμετάλλευση του άλλου αποενοχοποιούνται και θεωρούνται τα απαραίτητα και ασφαλή μέσα με τα οποία ο καθένας εξασφαλίζει για τον εαυτό του τη μερίδα του λέοντος στην καλοπέραση και την προβολή, και οι οποιοδήποτε ηγέτες πολιτικοί, κοινωνικοί ή εκκλησιαστικοί σύρουν αυτό το χορό της ζούγκλας χωρίς εδώ. Τώρα ας δούμε πώς όλα αυτά επηρεάζουν τη σύγχρονη ελληνική οικογένεια και συμβάλλουν στην κρίση της, και ποια είναι τα συμπτώματα ή οι συνέπειες. Η γυναίκα που παντρεύεται ανέραστα για να εξασφαλίσει την αποκατάστασή της θα επιδιώξει αναπότρεπτα να ικανοποιήσει κάπου αλλού την ερωτική της ανάγκη. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η ερωτική ανάγκη δεν είναι ανάγκη για μία αυτονομημένη και εκτονοτική σεξουαλική ικανοποίηση, αλλά είναι η ανάγκη για την έκσταση, τη φλόγα και τη βαθιά συγκίνηση που μπορεί να δώσει σε έναν άνθρωπο η επαφή του και η κοινωνία του με έναν άλλον άνθρωπο. Η γυναίκα λοιπόν που έχει κάνει έναν ανέραστο γάμο θα επιδιώξει να ικανοποιήσει την ανάγκη αυτή κάπου αλλού, και η εξουσιαστική σχέση δεν είναι ούτε η χειρότερη περίπτωση ούτε η συνηθέστερη, γιατί συνήθως στρέφεται στα παιδιά της και κυρίως στο γιο της. Η σύγχρονη Ελληνίδα μητέρα, κατά κανόνα που φαίνεται να έχει πολύ λίγες εξαιρέσεις, είναι σφόδρα ερωτευμένη με το γιο της και δεν κάνει καμία προσπάθεια να το κρύψει. Η παρουσία του της προκαλεί ερωτικό ρίγος και η απουσία του αβάσταχτη θλίψη και οδύνη. Μαζί του ζει στιγμές απείρου κάλους και βαθιά συγκίνησης, έτσι ώστε η παρουσία οποιοδήποτε άλλου να είναι τουλάχιστον ενοχλητική. Ακόμη του συζύγου και κυρίως αυτού. Εφόσον η παρουσία του γιου της στη ζωή της είναι τόσο καταλυτική και τόσο αναγκαία, προσπαθεί να την εξασφαλίσει προσφέροντας το γιο της το θαυμασμό της, τη λατρεία της και κάθε είδους ανέσεις και απολαύσεις που κανείς άλλος δεν θα μπορέσει ή δεν θα είναι διατεθειμένος να του προσφέρει, έτσι ώστε να μην θελήσει ή να μην μπορέσει ποτέ να απομακρυνθεί από αυτήν. Ο γιος της είναι τόσο σημαντικός για αυτήν, ώστε δεν είναι διατεθειμένη να το μοιραστεί με οποιονδήποτε άλλο, και γι' αυτό υπονομεύει έντεχνα και αποτελεσματικά τη σχέση του με τον πατέρα του, του οποίου την εικόνα μεθοδικά αμαυρώνει. Αναπότρεπτα μεταξύ πατέρα και γιου δημιουργείται μια σχέση αντιζηλίας και συγκρούσεων. Ο πατέρας, στην προσπάθειά του να βάλει κάποια όρια και κάποιους φραγμούς στις απαιτήσεις του γιου, προκαλεί την αντιπάθεια του τελευταίου, που τον θεωρεί σκληρό και αυταρχικό και κακό, σε αντίθεση με τη μητέρα του που δεν του χαλάει κανένα χατήρι, του τα δίνει όλα και είναι πάντα γλυκιά και γεμάτη κατανόηση. Η οποιαδήποτε προσπάθεια του πατέρα να βοηθήσει το γιο να αναπτύξει τη δυνατότητα αυτοσυντήρησης και αυτοελέγχου των παρορμήσεών του πέφτει στο κενό.
η αντιπάθεια και η χαμηλή εκτίμηση που αισθάνεται για τον πατέρα ο γιος, του δημιουργεί

απότρεπτα λιγότερο ή περισσότερο σύγχυση ταυτότητος. Η στάση και η τακτική της μητέρας καθορίζουν την ανάπτυξη του γιου, τον ευνουχίζουν και του δημιουργούν κέρυες αναπηρίες. Του δημιουργείται η βέβαιη εντύπωση ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Αισθάνεται πως όλοι οι άλλοι άνθρωποι του οφείλουν κάτι. Δεν ξέρει να προσφέρει και δεν μπορεί να προσφέρει τίποτε. Δεν μπορεί να αναστείλει την ικανοποίηση της οποιασδήποτε επιθυμίας του. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, όταν θα μπει στην εφηβεία και θα αισθανθεί την ανάγκη να βγει από το στενό κύκλο της οικογένειας και να αντιμετωπίσει τον κόσμο, θα είναι εντελώς απροετοίμαστος και ανίκανος γι' αυτό. Οι αναπότρεπτες δυσκολίες και η ανασφάλεια της ζωής θα τον πανικοβάλουν. Θα αισθανθεί οργή όχι μόνο γιατί οι γονείς του δεν τον προετοίμασαν να αντιμετωπίσει τον πραγματικό κόσμο, αλλά και γιατί τον εξαπάτησαν, δίνοντάς του την εντύπωση ότι θα μπορεί να ικανοποιεί πάντοτε τις επιθυμίες του, ότι όλος ο κόσμος θα τον λατρεύει, ότι στη ζωή του θα υπάρχει πλήρης ασφάλεια, ότι οι άλλοι θα του δίνουν ό,τι επιθυμεί και ότι κανείς δεν θα περιμένει από αυτόν να δώσει κάτι. Θα αισθανθεί οργή εναντίον εκείνων που τον έκαναν μαλθακό, ενώ θα έπρεπε στη συνέχεια να στρατευθεί και να βρεθεί σε ένα περιβάλλον σκληρό, απάνθρωπο και παράλογο, που δεν μπορεί να είναι αλλιώς, γιατί υπάρχει για να προετοιμάσει τον νέο για τη σκληρότητα, την απανθρωπιά και τον παραλογισμό του πολέμου. Θα αισθανθεί οργή για αυτούς που τον έκαναν μαλθακό, ενώ για να επιζήσει θα πρέπει να εργαστεί με υπευθυνότητα, με αφοσίωση στην εργασία του κάτω από τον έλεγχο ενός εργοδότη που όχι μόνο δεν έχει την ευαισθησία και την κατανόηση της μαμάς του, αλλά που συχνά θα είναι εξαιρετικά και μη διαπραγματεύσιμα απαιτητικός και ίσως άδικος και παράλογος. Θα οργιστεί γιατί θα διαπιστώσει ότι τον ανάθρεψαν έτσι ώστε να είναι προορισμένος να καταλήξει σε ναυάγιο. Κάτω από τις καλύτερες προϋποθέσεις, ο έφηβος θα αισθανθεί κάποια οργή για τους γονείς του. Και αυτό είναι και το υγιές και απαραίτητο για να μπορέσει να κόψει ψυχολογικά τον ομφάλιο λόρο και να γίνει αυθύπαρκτος. Στις σχετικά υγιείς οικογένειες, ο έφηβος έχει τη δυνατότητα να εκφράσει την οργή του σε αυτούς για τους οποίους την αισθάνεται, να λυτρωθεί από αυτήν και να κάνει το επόμενο βήμα. Όμως, στις παθολογικές οικογένειες, όπως είναι για παράδειγμα πολλές θρησκευόμενες οικογένειες, όπου η επανάσταση εναντίον των γονέων παρουσιάζεται ως ύβρις κατά του Θεού, αυτό δεν είναι δυνατόν. Και τότε ο νέος παραμορφώνει την οργή του και τη στρέφει εναντίον όλων των γονικών συμβόλων. Αλλά δεν λυτρώνεται κανείς από την οργή αν δεν την εκφράσει σε αυτόν για τον οποίον την αισθάνεται. Η οργή που δεν εκφράζεται σε αυτόν για τον οποίο την αισθάνεται ο νέος κακοφορμίζει. Γίνεται ένα τερατώδες πάθος καταστροφής που διαρκώς αυτοτροφοδοτείται. Κυριαρχεί, κλιμακώνεται, εκθυριώνεται, παρέλκει, χρονίζει. Γίνεται το κέντρο της ζωής του. Τον αποκλείει από κάθε άλλη εμπειρία, του στερεί τη χαρά, την ελπίδα, την αγάπη και τον ακολουθεί σε όλη του τη ζωή. Μέχρι τα γερατιά στα οποία φθάνει ένα θλιβερό ναυάγιο. Στην εποχή μας, το φαινόμενο αυτού του νέου αποτελεί ήδη κοινωνική πληγή που θα γίνεται όλο και πιο κυρίαρχη. Μια εξαιρετικά θλιβερή περιπλοκή του φαινομένου αυτού είναι ότι κάποιοι ματαιωμένοι πολιτικοί που μέσα τους, χωρίς να το ομολογούν ούτε στον ίδιο τον εαυτό τους, αισθάνονται ότι η ζωή τους πήγε στράφη ένεκα των ιδεολογικών επιλογών τους, καπηλεύονται την οργή αυτή των νέων για να έχουν έστω και την τελευταία στιγμή μία ψευδαίσθηση καταξίωσης. Έτσι όμως αποπροσανατολίζουν αποφασιστικά τους νέους αυτούς με την κακοφορμισμένη οργή, τους στερούν τη δυνατότητα να λυτρωθούν από αυτήν και τους καταδικάζουν να ζήσουν όλη τους τη ζωή θλιβερά και μίζερα. Το σύστημα αξιών της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας δημιουργεί στον σύγχρονο νέο ένα βασανιστικό αίσθημα ανασφάλειας και δεν του δίνει κανένα κίνητρο για δημιουργία και προσφορά
χωρίς τα οποία δεν θα αναπτύξει την απαραίτητη ακόμη και για την επιβίωσή του αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Τι αξίες κληροδοτεί στο παιδί του ο δημόσιος υπάλληλος που έχει καταφέρει με τις κομματικές του διασυνδέσεις να πληρώνεται αδρά για να μην κάνει απολύτως τίποτε και που κομπάζει γι' αυτό. Τι εκτίμηση μπορεί να έχει για έναν τέτοιο πατέρα ο γιος και τι είδους ανδρική ταυτότητα να αναπτύξει έχοντας για ανδρικό πρότυπο ένα τέτοιο πατέρα. Η ευνουχιστική τακτική της μητέρας και η διαρκής της προσπάθεια να υπονομεύσει στα μάτια του γιου τον πατέρα, συνδυασμένη με τη θλιβερή εικόνα του κοινωνικού κυφήνα πατέρα, δημιουργούν στο γιο εκείνη την κρίση ταυτότητος που όχι σπάνια δημιουργεί τον ομοφιλόφιλο ερωτικό προσανατολισμό. Τέλος, ο άκρατος ατομικισμός, η εντελώς ξεδιάντροπη ιδιοτέλεια και όχι μόνο, η παντελής αδιαφορία για τα κοινά, αλλά και η κακοποίηση και κατάχρηση των κοινών που μαθαίνει στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια ο νέος άνθρωπος, του δημιουργούν τρόμο και πανικό όταν έρχεται αναπότρεπτα η στιγμή να βγει από τη θερμοκοιτίδα της οικογένειας και να αντιμετωπίσει τον κόσμο, που ο ατομικισμός και η ιδιοτέλεια τον κάνουν σπήλαιο ληστών και λακολεόντων. Η κυριαρχία στην κοινωνία μας αυτού του άκρατου ατομικισμού και της ξεδιάντροπης ιδιοτέλειας μεταξύ άλλων πείθουν τον σύγχρονο νέο ότι οι μεγαλοστομίες περί ορθοδόξου παραδόσεως και χριστιανικής ηθικής αποτελούν μία καλωστημένη απάτη που εξυπηρετεί την πιο ανήθικη εκμετάλλευση όχι μόνο με βάση τη χριστιανική αλλά και την πιο πρωτόγονη ηθική. Εξού και η περιφρόνηση των νέων για ολόκληρο το κύκλωμα που χρησιμοποίησε και εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την απάτη αυτή για να εξασφαλίσει σε αυτούς που την αίσθησαν και τη συντηρούν εξουσίες και προνόμια που δεν έχουν ακόμη και οι πιο θηριώδεις δεσπότες, ακόμα και στις πιο σκοτεινές περιόδους της παγκόσμιας ιστορίας. Το μέλλον για την ελληνική οικογένεια διαγράφεται δυσίωνο, επειδή η ανατροφή των παιδιών σήμερα τα εθίζει στην άμεση ικανοποίηση κάθε τους επιθυμίας. Αυτό συνεπάγεται την κέρια υπονόμευση τόσο της δυνατότητάς τους να ανέχονται ματαιώσεις, που είναι αναπόφευκτο τμήμα της ζωής, όσο και της ικανότητάς τους να προσφέρουν. Η έλλειψη αυτής της ικανότητας προσλαμβάνει διαστάσεις μίζωνος αναπηρίας, εξαιτίας της οποίας ο νέος είναι ανίκανος να δημιουργήσει εκείνες τις ανθρώπινες σχέσεις που θα ικανοποιούν τις κρίσιμες ανάγκες του. Ανάγκες για φίλους συνοδοιπόρους απαραίτητους μέσα στη ζωή και ανάγκες για μια συντροφική σχέση μέσα από την οποία είναι δυνατή η δημιουργία οικογένειας. Εγχείρημα που προϋποθέτει μεγάλη δυνατότητα αυτονομίας, προσφοράς, υπομονής αλλά και αντοχής σε ματαιώσεις. Τι είδους γονείς θα μπορέσουν να γίνουν τα σημερινά παιδιά? Για να γίνει κανείς γονέας χρειάζεται να έχει σκληραγωγηθεί περισσότερο από όσο χρειάζεται να έχει σκληραγωγηθεί κάποιος για να πάει στον πόλεμο. Η ανατροφή των παιδιών σήμερα τα κάνει εξαιρετικά μαλθακά και επομένως ανίκανα να αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Και η φροντίδα των παιδιών έχει τεράστιες δυσκολίες. Κατά κανόνα, που ίσως έχει κάποιες εξαιρέσεις που όμως δεν είναι ορατές, η πλειοψηφία των σημερινών παιδιών όταν θα γίνουν γονείς δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις κρίσιμες ανάγκες των παιδιών τους, που τελικά θα μεγαλώσουν με περισσότερες αναπηρίες από όσες θα έχουν δημιουργήσει σε αυτούς οι δικοί τους γονείς και ο κατήφορος του κακού της σκάλα θα συνεχίζεται. Οι δάσκαλοι που δουλεύουν στην πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης διαπιστώνουν όλο και περισσότερο ότι το μέλλον της χώρας αυτής δεν θα ανήκει στα δικά μας παιδιά.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε το βιβλίο «Οικογένεια σε κρίση», έναν συλλογικό τόμο από τις εκδόσεις Ακρίτας, στον οποίο συμμετείχαν γνωστοί συγγραφείς όπως η Μάρα Βαμβουνάκη, ο Ματθαίος Ιωσαφάτ, η Γαλάτια Γρηγοριάδου Σουρέλη, ο πατήρ Βασίλειος Θερμός, ο πατήρ Βιλόθεος Φάρος και άλλοι αξιόλογοι συγγραφείς. Ευχαριστούμε τις εκδόσεις Ακρίτας για την έκδοση του βιβλίου αυτού, που πραγματεύτηκε πολυδιάστατα το θέμα της κρίσης της οικογένειας, και σας αφήνουμε με τα συμπεράσματα και τα διδάγματά του. Το σύνολο των εκπομπών θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του σταθμού μας radioyak.blogspot.com και στην ενότητα Παραγωγή εν δράση. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και σας χαιρετώ.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας?» Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Προς Ρωμαίους κεφάλαιον ενδέκατον. Λέγω ούν, μη απόσατο ο Θεός των λαών αυτού, μη γέννητο, και γάρ εγώ Ισραηλίτης ημί, εξπέρματος Αβραάμ φιλής Βενιαμίν, ουκ απόσατο ο Θεός των λαών αυτού ον προέγνω, ή ουκ είδατε εν Ηλία τη λέγει η γραφή, ως εν την χάνει το Θεό κατά του Ισραήλ λέγον, Κύριε, τους προφήτας σου απέκτηναν και τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν, καγώ υπελήφθην μόνος και ζητούσε την ψυχήν μου. Αλλά τι λέγει αυτό ο χρηματισμός? Κατέλειπωνε με αυτό επτακισχυλίους άνδρας, ήτινες ουκ έκαμψαν γόνι τη Βάαλ. Ούτως ουν και ετονήν καιρό λίμα κατεκλογήν χάριτος γέγονεν. Είδε χάριτη ουκέτι εξέργων. Επί χάρις ουκέτι γίνεται χάρις. Είδε εξέργων ουκέτι εστι χάρις. Επί το έργον ουκέτι εστιν έργων. Τι ουν? Ω επιζητή Ισραήλ, τούτο ουκ επέτυχεν, ιδέ εκλογή επέτυχεν. Ιδέ λυπή επορώθησαν, καθώς γέγραπτε. Έδωκεν αυτής ο Θεός, πνεύμα κατανήξεως. Ο φθαλμούς του μη βλέπειν και ότα του μη ακούειν, έως της σήμερον ημέρας. Και Δαβίδ λέγει, γεννηθεί το η τράπεζα αυτών εις παγίδα και εις θύραν, και εις σκάνδαλον και εις ανταπόδομα αυτής, σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν, και των νότων αυτών διαπαντός σύγκαψον. Λέγω ουν, μη έπτεσαν ειν απέσωση, μη γέννητο. Αλλά το αυτόν παραπτώματι, η σωτηρία της έθνεσιν, εις το παραζηλώσε αυτούς. Είδε το παράπτωμα αυτών πλούτους κόσμου και το ήτιμα αυτών πλούτους εθνών, πόσο μάλλον το πλήρωμα αυτών. Ημίν γαρ λέγω της έθνεσιν, εφόσον μεν ημί εγώ εθνών Απόστολος, την διακονίαν μου δοξάζω, ή πώς παραζηλώσω μου την σάρκα και σώσω την άσεξ αυτών, ή γαρ η αποβολή αυτών καταλλαγή κόσμου, τι η πρόσληψης ή μη ζωή εκ νεκρών, είδε η απαρχή Αγία και το φύραμα, και ή η ρίζα Αγία και η κλάδη, είδε την εστ των κλάδων εξεκλάστησαν, σίδε αγριέλεος όνεν εκεντρίστης εν αυτής και συγκοινωνός της ρίζης και της ποιότητος της ελαίας εγένου, μη κατακαυχώ των κλάδων, είδε κατακαυχάσε, ούσι την ρίζαν βαστάζεις, αλληρίζασε. Ερίσουν, εξεκλάστησαν οι κλάδοι, είναι εγώ εγκεντριστώ. Καλώς. Τι απιστία εξεκλάστησαν, σίδε τη πίστη έστικας. Μη υψηλοφρόνη, αλλά φοβού. Ήγαρ ο Θεός τον καταφύσιν κλάδων ουκ εφύσατο, μήπως ουδέ σου φύσετε. Είδε ουν Χριστότητα και αποτομίαν Θεού, επιμέν τους πεσώντας αποτομίαν, επί δε σε Χριστότητα, εάν επιμείνεις τη Χριστότητη. Επί και εσύ εκοπήσει, και εκείνη δε, εάν μη επιμείνωση τη απιστία εγκεντριστήσονται. Δυνατός γαρ ο Θεός εστί πάλιν εκεντρήσε αυτούς. Η γαρσή, εκ της καταφύσιν εξεκόπης αγριελαίου και παραφύσιν εν εκεντρήσεις η καλλιέλαιον, πόσο μάλλον ούτη η καταφύσιν εγκεντριστήσονται τη ιδία ελαία. Ουγαρ θέλω ημάς αγνοήν αδελφοί το μυστήριον τούτο, ή να μη είτε παρεαυτής φρόνιμοι, ότι πόρωσης από μέρους το Ισραήλ γέγονεν άχρησου το πλήρωμα των εθνών εισέλθη, και ούτω πας Ισραήλ σωθήσετε καθώς γέγραπτε. Ήξι εξιών οριόμενος, και αποστρέψε ασεβίας από Ιακώβ. Και αυτή αυτής η παρεμού διαθήκη, όταν αφέλω με τα σαμαρτίας αυτών. Κατά μέν το Ευαγγέλιον εχθρίδι ημάς, κατά δε την εκλογήν αγαπητή δια τους πατέρας. Αμεταμέλητα γάρ τα χαρίσματα και οι κλήσεις του Θεού. Ως περγάρ και ημείς πότε υπηθήσατε το Θεό, νυν δε ηλεήθητε τι τούτον απηθεία, ούτω και ούτη νυν υπήθησαν, το ημετέρω ελέη είναι και αυτή ελεηθώση. Συνέκλεισε γάρ ο Θεός τους πάντας εις απήθειαν, ή να τους πάντας ελεήσει. Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη αιωδή αυτού, τις γαρ έγνωνουν Κυρίου, ή τι σύμβουλος αυτού εγένετο, ή τι προέδωκεν αυτό και ανταποδοθήσετε αυτό, ότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα, αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Κεφάλαιο ενδέκατο. Έπειτα από όλα αυτά αναρωτιέμαι, μήπως ο Θεός απέρριψε το λαό του? Αποκλείεται. Γιατί κι εγώ είμαι Ισραηλίτης απόγονος του Αβραάμ από τη φυλή Βενιαμίν. Δεν απέρριψε λοιπόν ο Θεός το λαό του,
που από παλιά τον έχει ξεχωρίσει και αγαπήσει. Θυμηθείτε τι λέει η Γραφή για τον Ηλία. Ο Ηλίας κατηγορεί το λαό Ισραήλ στο Θεό με αυτά τα λόγια. «Κύριε, σκότωσαν τους προφήτες σου και γκρέμισαν τελείως τα θυσιαστήριά σου. Μόνο εγώ απόμεινα ολομόναχος και εμένα θέλουν να με σκοτώσουν». Τι του απαντάει όμως ο Θεός? «Έχω κρατήσει για τον εαυτό μου ένα υπόλοιπο από 7.000 άντρες που δεν προσκύνησαν το είδωλο του Βάαλ. Έτσι λοιπόν και στη σημερινή εποχή υπάρχει ένα υπόλοιπο που το διάλεξε η χάρη του Θεού από τον Ισραήλ. Τους διάλεξε με τη χάρη του ο Θεός και όχι με κριτήρια τα έργα τους, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για χάρη. Εάν τους διάλεγε με κριτήριο τα έργα τους, η χάρη δεν θα ήταν πια χάρη. Αλλά ούτε και τα έργα θα ήταν πια έργα, εφόσον στα έργα ακολουθεί ανταμοιβή και όχι χάρη». Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως ο Ισραήλ ως σύνολο δεν κατόρθωσε αυτό που επιδίωκε, ενώ το πέτυχαν αυτοί που τους διάλεξε η χάρη του Θεού. Οι υπόλοιποι έπαθαν πόρωση, όπως το προείπε η Γραφή. Έκανε ο Θεός να αναρκωθεί το πνεύμα τους, τα μάτια τους να μην βλέπουν και τα αυτιά τους να μην ακούν ως τα σήμερα. Και ο Δαβίδ λέει: «Την ώρα του φαγητού κάνε να πέσουν σε παγίδα και να πιαστούν, κάνε να σκοντάψουν και να τιμωρηθούν. Σκότισε τα μάτια τους για να μην δουν την παγίδα, κάνε τους για πάντα σκλάβους». Και αναρωτιέμαι, μήπως σκόνταψαν οι Ιουδαίοι για να πέσουν οριστικά? Με κανέναν τρόπο. Επειδή όμως σκόνταψαν αυτοί, ήρθε στα άλλα έθνη η σωτηρία, για να κάνει τους Ιουδαίους να ζηλέψουν. Η πτώση τους έφερε πλούσια τη χάρη του Θεού στον υπόλοιπο κόσμο και η ήττα τους πλούτησε πνευματικά τα άλλα έθνη. Σκεφτείτε λοιπόν τι θα γίνει όταν οι Ιουδαίοι στο σύνολό τους θα δεχτούν το Χριστό. Και τώρα απευθύνομαι σε εσάς που δεν είστε Ιουδαίοι. Ως Απόστολος σταλμένος στα έθνη, θεωρώ σπουδαία αυτή τη διακονία μου. Ίσως έτσι κάνω τους ομοεθνείς μου να ζηλέψουν και σώσω μερικούς από αυτούς. Όταν τους παραμέρισε ο Θεός, αυτό σήμανε τη συμφιλίωση του κόσμου με το Θεό. Όταν θα τους δεχθεί ξανά κοντά του, αυτό θα είναι σαν να τους ξαναφέρνει στη ζωή. Αν είναι αφιερωμένο στο Θεό το προζύμι, τότε είναι και το ζυμάρι. Και αν ανήκει στο Θεό η ρίζα, τότε του ανήκουν και τα κλαδιά. Τώρα μερικά κλαδιά έχουν κοπεί. Στη θέση τους μπολιάστηκες εσύ, ένα κλαδί αγριελιάς, και μετέχεις την πλούσια τροφή που δίνει η ρίζα της σήμερης ελιάς. Γι' αυτό μην καφιέσαι για υπεροχή απέναντι στα κομμένα κλαδιά. Δεν έχεις το δικαίωμα να καφιέσαι, γιατί δεν κρατάς εσύ τη ρίζα, αλλά η ρίζα εσένα. Ίσως μου πεις: «Αποκόπηκαν τα κλαδιά για να μπολιαστώ εγώ στη θέση τους». Σωστά. Τα απέκοψε η απιστία τους και τώρα εσύ έχεις πάρει τη θέση τους δια της πίστεως. Αυτό όμως δεν πρέπει να σε κάνει περήφανο, αλλά προσεκτικό. Πρόσεξε μήπως ο Θεός που δεν λυπήθηκε τα φυσικά κλαδιά, δεν λυπηθεί ούτε εσένα. Δες το έλεος, αλλά και την αυστηρότητα του Θεού. Για αυτούς που έπεσαν, αυστηρότητα. Για σένα, έλεος. Εφόσον βέβαια παραμείνεις το έλεος, γιατί αλλιώς θα αποκοπείς κι εσύ. Όσο για τους Ιουδαίους, αν δεν επιμείνουν στην απιστία τους, θα μπολιαστούν ξανά στο δέντρο. Γιατί ο Θεός έχει τη δύναμη να τους μπολιάσει ξανά. Σκέψου τη δική σου περίπτωση. Φυσιολογικά ανήκεις σε μια αγριελιά και σ' έκοψε και σε μπόλιασε στην ήμερη ελιά, αντίθετα προς τη φύση. Το ίδιο και καλύτερα μπορεί ο Θεός να ξαναμπολιάσει και τους Ιουδαίους στην ήμερη ελιά, όπου φυσιολογικά ανήκουν. Για να μην έχετε ψεύτικη αυτοπεποίθηση, αδερφοί, δεν θέλω να μείνετε στην άγνοια σχετικά με το εξής μυστικό σχέδιο του Θεού. Η απιστία του Ισραήλ στο Θεό θα κρατήσει ως ότου να δεχτούν όλοι οι άλλοι λαοί τη σωτηρία.
Ύστερα θα σωθεί και ολόκληρος ο Ισραήλ, όπως το λέει και η Γραφή. Από τη Σιών θα έρθει ο ελευθερωτής. Θα διώξει την ασέβεια από τους απογόνους του Ιακώβ. Αυτή θα είναι η διαθήκη που θα συνάψω μαζί τους όταν θα εξαλείψω τις αμαρτίες τους. Η στάση των Ιουδαίων απέναντι στο Ευαγγέλιο τους κάνει εχθρούς του Θεού για το δικό σας καλό. Μα η εκλογή τους από το Θεό τους κάνει αγαπητούς εξαιτίας των προπατώρων τους. Γιατί ο Θεός δεν ανακαλεί τις δωρεές του ούτε την κλίση του. Έτσι κι εσείς κάποτε δεν ήσασταν υπάκουοι στο Θεό. Ενώ τώρα η ανυπακοή των Ιουδαίων σας έφερε στο έλεος του Θεού. Το ίδιο κι αυτοί τώρα δεν υπακούουν στο Θεό, γιατί ο Θεός ήθελε να ελεήσει εσάς. Και αυτό για να βρουν κι αυτοί το έλεος του. Ο Θεός δηλαδή τους άφησε όλους να πέσουν στην ανυπακοή, για να δείξει σε όλους το έλεος του. Πόσο απέραντος είναι ο πλούτος, η σοφία και η γνώση του Θεού. Πόσο ανεξερεύνητες είναι οι αποφάσεις του και ανεξιχνίαστα τα σχέδιά του. Ποιος γνώρισε τη σκέψη του Κυρίου, ποιος μπόρεσε να γίνει σύμβουλός του ή ποιος του έδωσε πρώτος κάτι και μπορεί να απαιτήσει ανταπόδοση. Όλα υπάρχουν από αυτόν και μέσω αυτού και αυτόν έχουν σκοπό τους. Ας είναι δοξασμένος στους αιώνες. Αμήν. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιον 12. Παρακαλώουν ημάς αδελφοί δια των εκτιρμών του Θεού, παραστήσε τα σώματα ημών θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον το Θεό, την λογικήν λατρείαν ημών, και μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούσθε τη ανακαινώση του νοός ημών, εις το δοκιμάζειν ημάς τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Λέγω γάρδια της χάριτος της δοθήσης μη παντί το όντι εν ημίν, μη υπερφρονήν, παροδί φρονήν, αλλά φρονήν εις το σοφρονήν, εκάστο όσο Θεός εμέρισε μέτρων πίστεως. Καθά περγάρεν ενή σώματι μέλη πολλά έχομεν, τα δε μέλη πάντα ούτην αυτήν έχει πράξην, ούτως οι πολλοί εν σώμα εσμένεν εν Χριστώ, ο δε καθής αλλήλων μέλη. Έχοντες δε χαρίσματα κατά την χάριν την δοθήσαν ημίν διάφορα, είτε προφητείαν κατά την αναλογίαν της πίστεως, είτε διακονίαν εν τη διακονία, είτε ο διδάσκων εν τη διδασκαλία, είτε ο παρακαλών εν τη παρακλήση, ο μεταδιδούς εν απλότητη, ο προϊστάμενος εν σπουδή, ο ελαιών εν ηλαρότητη. Η αγάπη ανυπόκριτος, αποστηγούντες το πονηρόν, κολόμενοι το αγαθό, τη φιλαδελφία εις αλλήλους φιλόστοργοι, τη τιμή αλλήλους προηγούμενοι, τη σπουδή μη οκνηρή, το πνεύμα τη ζέοντες, το κυρίο δουλεύοντες, τη ελπίδη χαίροντες, τη θλίψη υπομένοντες, τη προσευχή προσκαρτερούντες, τες χρύες των Αγίων κοινωνούντες, την φιλοξενίαν διώκοντες. Ευλογείτε τους διώκοντας ημάς, ευλογείτε και μη καταράστε. Χαίριν με τα χαιρόντων και κλαίειν με τα κλαιόντων, το αυτό εις αλλήλους φρονούντες. Μη τα υψηλά φρονούντες, αλλά τις ταπεινείς συναπαγόμενοι. Μη γίνεστε φρόνιμοι παρεαυτής. Μηδενή κακόν αντικακού αποδιδόντες, προνοούμενοι καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων, ή δυνατόν το εξημών με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες. Μη εαυτούς εκδικούντες αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή. Γέ γραπτε γάρ, εμή εκδίκησης, εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος, εανούν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν, εάν διψά, πότιζε αυτόν. Τούτο γαρπιόν, άνθρακα σπυρός σωρεύσεις επί την κεφαλήν αυτού. Μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν. Κεφάλαιο 12. Ο Θεός αδερφοί μας έδειξε το έλεος του. Σας παρακαλώ λοιπόν να το προσφέρετε όλο τον εαυτό σας θυσία ζωντανή, άγια, ευπρόσδεκτη στο Θεό. Αυτή είναι η πραγματική πνευματική σας λατρεία. Μην προσαρμόζεστε στην νοοτροπία αυτού του κόσμου, αλλά να μεταμορφώνεστε συνεχώς προς το καλό, αποκτώντας το νέο φρόνημα του πιστού. Έτσι θα μπορείτε να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το καλό,
και αρεστό στο Θεό και τέλειο. Με τη χάρη του Θεού που μου δόθηκε, ως Απόστολος απευθύνομαι στον καθένα από σας και σας λέω: μη φρονείτε για τον εαυτό σας παραπάνω από ό,τι πρέπει να φρονείτε, αλλά να σας διακρίνει η μετριοφροσύνη και η σύνεση. Θυμηθείτε πως το χώρο της πίστεως ο Θεός είναι που χάρισε στον καθένα σας ό,τι έχετε. Παράδειγμα το σώμα μας. Έχουμε πολλά μέλη, δεν επιτελούν όμως όλα την ίδια λειτουργία. Έτσι και το πλήθος των χριστιανών, είμαστε ένα σώμα χάρη στο Χριστό και καθένας μας αποτελεί μέλος του σώματος που μέλη του είναι και όλοι οι άλλοι. Η χάρη του Θεού μας έδωσε διάφορα πνευματικά χαρίσματα. Άλλος είναι προφήτης για να κηρύττει ανάλογα με το βαθμό της πίστεώς του. Άλλος έχει το χάρισμα της διακονίας για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Το ίδιο να κάνει και ο δάσκαλος του λαού του Θεού με τη διδασκαλία. Και όποιος έχει το χάρισμα να στηρίζει τους αδερφούς, να τους στηρίζει. Αλλά και όποιος μοιράζει τα αγαθά του με τους άλλους, να το κάνει με απλότητα. Ο προϊστάμενος να δείχνει ζήλο για το έργο του. Όποιος μοιράζει τις ελεημοσύνες, να το κάνει με καλοσύνη. Η αγάπη σας να είναι ειλικρινής. Να αποστρέφεστε το κακό και να ακολουθείτε το καλό. Να δείχνετε με στοργή την αγάπη σας για τους άλλους πιστούς. Να συναγωνίζεστε ποιος θα δείξει περισσότερη εκτίμηση στον άλλο. Μην είστε οκνηροί ότι πρέπει να δείχνετε ζήλο. Να έχετε πνευματικό ενθουσιασμό. Να υπηρετείτε τον Κύριο. Η ελπίδα να σας δίνει χαρά. Να έχετε υπομονή στις δοκιμασίες. Να επιμένετε στην προσευχή. Να βοηθάτε τους άλλους χριστιανούς όταν βρίσκονται σε ανάγκη και να επιδιώκετε να φιλοξενείτε τους αδερφούς. Να προσεύχεστε για το καλό των διοκτών σας. Να ζητάτε την ευλογία του Θεού για αυτούς και όχι να τους καταργέστε. Να μετέχετε στη χαρά όσων χαίρονται και στη λύπη όσων λυπούνται. Να έχετε ομόνοια μεταξύ σας. Μην είστε υπερήφανοι, αλλά να συναναστρέφεστε και τους απλοϊκούς χριστιανούς. Μην έχετε την ψευδαίσθηση πως είστε σοφοί. Αν κάποιος σας κάνει κακό, μην του το ανταποδίδετε. Φροντίζετε να κάνετε το καλό σε όλους τους ανθρώπους. Όσο εξαρτάται από σας, να ζείτε ειρηνικά με όλους. Μην αγωνίζεστε, αγαπητοί, να πάρετε εσείς εκδίκηση, γιατί αυτό είναι δουλειά του Θεού την ώρα της κρίσεως. Όπως λέει η Γραφή, δική μου είναι η εκδίκηση. Εγώ θα τους το ξεπληρώσω, λέει ο Κύριος. Αν λοιπόν πεινάει ο εχθρός σου, δώσ' του να φάει. Αν διψάει, δώσ' του να πιει. Με αυτή την τακτική θα τον κάνεις να αισθανθεί τύψεις και ντροπή. Μην αφήνεις να σε νικήσει το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το αγαθό. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιον 14. Τον δε ασθενούντα τη πίστη προσλαμβάνεστε, μη εις διακρίσεις διαλογισμών. Ως μεν πιστεύει φαγήν πάντα, ο δε ασθενών λάχανα αισθεί. Ο αισθείων των μη αισθείοντα μη εξουθενήτω, και ο μη αισθείων των αισθείοντα μη κρινέτω. Ο Θεός γαρ αυτόν προσελάβετο. Σι τι σι ο κρίνων αλότριον οικέτην, το ιδίο Κυρίως τίκη υπίπτη. Σταθήσετε δε, δυνατός γαρέστην ο Θεός τι σε αυτόν. Ως μεν κρίνει ημέραν παρημέραν, ως δε κρίνει πάσαν ημέραν. Εκάστοσεν το ιδίο νοή πληροφορίστο. Ο φρονών την ημέραν Κυρίω φρονεί. Και ο μη φρονών την ημέραν Κυρίω ούφρονη. Και ο αισθείων Κυρίω αισθεί. Ευχαριστεί γαρ το Θεό. Και ο μη αισθείων Κυρίω ούκ αισθεί. Και ευχαριστεί το Θεό. Ουδείς γαρ ημών εαυτό ζει και ουδείς εαυτό αποθνίσκει. Εάν τε γαρζόμεν, το Κυρίω ζόμεν. Εάν τε αποθνίσκομεν, το Κυρίω αποθνίσκομεν. Εάν τε ουν ζόμεν, εάν τε αποθνίσκομεν, του Κυρίου εσμέν. Εις τούτο γαρ Χριστός και απέθανε και ανέστη και έζησεν, είναι και νεκρών και ζώντων κυριεύσει. Σύ δε τι κρίνεις τον αδελφόν σου,
Ή και εσύ τι εξουθενείς των αδελφών σου, πάντες γάρ παραστησόμεθα το βήματι του Χριστού. Γέγραπτε γάρ. Ζω εγώ, λέγει Κύριος, ότι εμή κάμψη παν γόνη και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε το Θεό. Άρα ούν έκαστος ημών περί αυτού λόγων δώσει το Θεό. Μη και τι ούν αλλήλους κρίνουμεν, αλλά τούτο κρίνατε μάλλον, το μη τι θένε πρόσκομα το αδελφό εις σκάνδαλον. Είδα και πέπισμεν Κυρίω Ιησού, ότι ουδέν κοινών δι' αυτού, ή μη το λογιζομένο τι κοινων είναι εκείνο κοινών. Ή δε διαβρώμα ο αδελφός σου λυπείται, ουκέτι κατά αγάπην περιπατής, μη το βρωματίσου εκείνον απώλυε, υπερού Χριστός απέθανεν. Μη βλασφημείς το ούν ημών του αγαθών, ουγαρεστήν η βασιλεία του Θεού βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Ο γάρ εν τούτης δουλεύων, το Χριστό ευάρεστο στο Θεό και δόκιμο στις ανθρώπεις. Άρα ούν τα της ειρήνης διώκομεν και τα της οικοδομής της εισαλλήλους. Μη ένε και εν βρώματος κατάλληλε το έργον του Θεού. Πάντα μεν καθαρά, αλλά κακόν το ανθρώπο το διαπροσκόματος εσθίοντι. Καλόν το μη φαγήν κρέα, μη δε ποιήν ίνων, μη δε ενώ ο αδελφός σου προσκόπτει ή σκανδαλίζεται ή ασθενή. Σι πίστην έχεις, κατά σε αυτόν έχει ενώπιον του Θεού. Μακάριος ο μη κρίνων εαυτόν ενώ δοκιμάζει. Ο δε διακρινόμενος εάν φάγει κατακέκριται, ότι ούκ εκ πίστεως. Παν δε ο ούκ εκ πίστεως αμαρτία εστίν. Το δε δυναμένο ημάς στηρίξε κατά το Ευαγγέλιόν μου και το κήρυγμα Ιησού Χριστού, κατά αποκάλυψην μυστηρίου χρόνης αιωνίης εσηγημένου, φανερωθέντος δεν ειν διατεγραφών προφητικών κατ' επιταγήν του αιωνίου Θεού εις επακοήν πίστεως, εις πάντα τα έθνη γνωριστέντος, μόνο σοφό Θεόδια Ιησού Χριστού, ο η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Κεφάλαιο 14. Να δέχεστε όποιον έχει ασθενική πίστη, χωρίς να επικρίνεται τις απόψεις του. Για παράδειγμα, ένας πιστεύει πως μπορεί να φάει απ' όλα, ενώ κάποιος άλλος που έχει ασθενική πίστη τρώει μόνο χόρτα. Αυτός που τρώει απ' όλα, ας μην περιφρονεί εκείνον που δεν τρώει. Και εκείνος που δεν τρώει, ας μην κατακρίνει εκείνον που τρώει, γιατί ο Θεός τον έχει δεχτεί στην εκκλησία του. Ποιος είσαι εσύ που θα κρίνεις έναν ξένον υπηρέτη? Μόνο ο Κύριος του μπορεί να κρίνει αν στέκεται ή όχι στην πίστη του, γιατί ο Θεός έχει τη δύναμη να τον στηρίξει. Άλλοι κάνουν διάκριση ανάμεσα στις μέρες, ενώ άλλοι τις θεωρούν όλες ίδιες. Ας κάνει ο καθένας ό,τι νομίζει σωστό. Όποιος τιμάει μια ορισμένη μέρα, το κάνει για να τιμήσει τον Κύριο. Και όποιος δεν τιμάει μια ορισμένη μέρα, κι αυτός το κάνει για να τιμήσει τον Κύριο. Το ίδιο ποιος τρώει απ' όλα. Τρώει γιατί θέλει να τιμήσει τον Κύριο, αφού ευχαριστεί το Θεό όταν τρώει. Μα κι όποιος δεν τρώει απ' όλα, για να τιμήσει τον Κύριο δεν τρώει. Γι' αυτό ευχαριστεί και αυτός το Θεό. Κανένας μας άλλωστε δεν ζει για τον εαυτό του και κανένας δεν πεθαίνει για τον εαυτό του. Γιατί όταν ζούμε, ζούμε για τον Κύριο και όταν πεθαίνουμε, πεθαίνουμε για χάρη του Κυρίου. Είτε λοιπόν ζούμε, είτε πεθαίνουμε, ανήκουμε στον Κύριο. Αυτός είναι άλλωστε ο σκοπός του έργου του Χριστού. Πέθανε και αναστήθηκε και ξανάζησε για να γίνει Κύριος και νεκρών και ζωντανών. Γιατί λοιπόν εσύ, ο ασθενικός στην πίστη, κατακρίνεις τον αδερφό σου? Και εσύ, ο ισχυρός στην πίστη, γιατί περιφρονείς τον αδερφό σου? Όλοι μας θα σταθούμε μπροστά στο Χριστό για να δώσουμε λόγο. Το λέει και η Γραφή. Εγώ ο ζωντανός Κύριος το λέω, πως όλοι θα με προσκυνήσουν και όλοι οι λαοί θα αναγνωρίσουν τη δόξα του Θεού. Καθένας μας λοιπόν θα λογοδοτήσει στο Θεό για τον εαυτό του. Γι' αυτό λοιπόν ας σταματήσουμε να κατακρίνουμε τους άλλους. Αντίθετα, κοιτάξτε να μην βάζετε πρόσκομα ή εμπόδιο στον αδερφό. Ξέρω καλά και ο Κύριος Ιησούς μου δίνει τη βεβαιότητα πως δεν υπάρχει τίποτε από μόνο του ακάθαρτο. Μόνο για αυτόν που πιστεύει στην ύπαρξη ακάθαρτων τροφών, για αυτόν υπάρχουν ακάθαρτες τροφές. Αν τώρα εσύ με το φαγητό σου γίνεσαι αιτία να στεναχωρηθεί κάποιος αδερφός ο χριστιανός,
δεν συμπεριφέρεσαι καθόλου με αγάπη. Γιατί με την επιμονή σου να δείξεις ότι δεν υπάρχουν ακάθαρτες στροφές, οδηγείς στην καταστροφή έναν αδερφό για τον οποίο πέθανε ο Χριστός. Μη γίνεστε αφορμή να δυσφημείτε αυτό που για σας είναι αγαθό. Μην ξεχνάτε πως η Βασιλεία του Θεού δεν είναι φαγητά και ποτά, αλλά δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Όποιος υπηρετεί με αυτά το Χριστό, ενεργεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και άνθρωποι επιδοκιμάζουν τη διαγωγή Του. Ας επιδιώκουμε λοιπόν ότι φέρνει την ειρήνη και ότι συντελεί στην πνευματική οικοδομή του συνόλου της Εκκλησίας. Ας μην γίνονται αφορμή τα φαγητά να καταστρέφεται το έργο του Θεού. Όλα είναι καθαρά, κάνουν όμως κακό στον άνθρωπο που σκανδαλίζει τους άλλους όταν τα τρώει. Το σωστό είναι να μην φας κρέας, ούτε να πιεις κρασί, ούτε οτιδήποτε άλλο γίνεται αιτία να σκοντάφτει ή να σκανδαλίζεται ή να αδυνατίζει η πίστη του αδερφού σου. Εσύ έχεις ισχυρή πίστη? Έχει την, αλλά να την ξέρεις εσύ και ο Θεός. Μακάριος εκείνος που η συνείδησή του δεν του δημιουργεί προβλήματα για την τροφή. Όποιος όμως πιστεύει στη διάκριση των τροφών, αν φάει κάτι απαγορευμένο θα αισθανθεί ένοχος, γιατί δεν έπραξε κατά την πίστη του. Και ότι δεν προέρχεται από την πίστη του είναι αμαρτία. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός που έχει τη δύναμη να σας ενισχύει στην πίστη με το Ευαγγέλιο που κηρύττω για τον Ιησού Χριστό. Σε αυτό αποκαλύπτεται ένα μυστικό που έμενε για πολλούς αιώνες κρυμμένο και φανερώθηκε τώρα. Οι προφήτες είχαν μιλήσει στη Γραφή για αυτό το μυστήριο που ο αιώνιος Θεός πρόσταξε να γνωστοποιηθεί στις μέρες μας σε όλα τα έθνη για να το ακούσουν και να πιστέψουν. Ας είναι δοξασμένος στους αιώνες ο μόνος σοφός Θεός που ο Ιησούς Χριστός μας τον έκανε γνωστό. Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας αναμίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας αγίαστητε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσοι εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι εν και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι εν και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα όπως αν τιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεσθέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες ελήφθην και εν αμαρτίες οικείς έμει η μήτερ μου. Ιδού γαρε λήθιαν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και απερχιόν αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με η αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτοια ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μην την αγαλίασιν της σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους ως οδού σου και ασεβή σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναλύει την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλησα τη σία νέα, κάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Τη σία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκίωση τη Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επτοδοσιαστήριό σου μόσχου. Ο Θεό στη βοήθειά μου πρόσει, Κύριε, στο βοήθησε εμεί πέφσουν. Εσυνθεί του αν και ενταπεί του ανιζητούντε την ψυχή μου. Αποστραφεί του αν ισταοποιήσω και κατεσυνθεί του αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφεί του αν παραυτήκα εσυνόμενοι λέγονται έσμοι εύγει, εύγει. Αγαλιάστουσαν και εφρανθεί του αν επισή πάντε συζητούντε ο Θεό. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το κύριο σε αγαπώντα το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχό είμαι και παίνει ο Θεό βοηθησών μη βοηθό μου και ρίστη μου εσύ κύριε μη χρονίσει. Κύριε εισάξον τη προσευχή μου ενώ του ετιδέει με την ηλθία σου εισάξον με την δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθε στι κρίσει μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ό,τι κατεδίωξαν ο εχθρό στην ψυχή με ταπείνωση ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ζεκρού αιώνα και η κυρία με το πνεύμα μου είναι μια ταράχτη καρδία μου. Εμεί σημερών και να μελέτησαν εν πάση τη έρου εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προ τα χείρα μου η ψυχή μου για να δρώσει. Τα χείρα σου άκουσαν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθεί σου με τι κατεβαίνουσε λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, δόν ενυπορεύσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου, Εξαλούμε εκ των εκτρώνων μου, Κύριε, προσέ κατεύχον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, τη Σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κτύψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους λίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα νυψίσεις Θεό και μπγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτο. Κύριε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέκατε εύχον δίδαξον με του πει το θέλημά σου ότι Σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους, ειδί τη μετέναν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Σύ Παντρί και Υιό συμπροχυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσής που διεπέστη, ο ασώματος λέγοντι επιρογάμο, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενό σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθένδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ίδιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ συντύψεως, την γύησιν πώς λέγεις, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνε, η παρθένος ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλής απορή του μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού του κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτους γεννήσασα. Χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, της θέλου συνθερίζει σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσαν Θεοδόχων οι Παρθένος τη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχειρε, και άλμασι ως άσμασιν ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσαν εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν έντοθεν, έχουν λογισμόν αφιβόλων, ως όφρον ιωσή φεταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνώντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των αθροφόρων του ανήκει το θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγνη, κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτών βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες καρδαίων ακερσίτης παρθένου, τον πλάσαντα

0: Χαίρε πιστών οδηγέσω προσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας, εδίωξα του ψέδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δεριστέντε εσεβόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σε σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλάτη τέραν εφέντης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξεν κτίσιν, εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθονον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευκαιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθλου νικόσα, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγρατος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού ασυλίας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκος, ο συχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκη, απορούσι γαρλέγη το πώς, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράθησαν οι τομήθοποιητέν. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα πλήρω.

0: Ρούσα. Χαίρε μπιθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλού σε γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασας επί της άχραντε. Οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους συλληφθέντας στο νουν. Χαίρε η τον θωρέα το φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέαν της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε αγίων, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμό σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάσι μην, τη σύβωσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα, της εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε ευολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως ρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν το ρήπον, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημαν βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσε γύροντε τρόπεα, χαίρε διείσε χθρή καταπίτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες η φοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του συμβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αυτά. χαιρεδίσει χαρά εκλάψει, χαιρεδίσει αρά εκλείψει. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύα συλλήτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις λεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, δέσποσα συγχώρεσον τις αναμίες ημών. Άγιε επίστρεψε και αίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματός Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας αγίαστήτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυσι μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επιγείς προχεινούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξης ήθνων τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση ειν της απροσίτου σου δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγο τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας. Και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρωε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ημφεδέσποινα. Η Θεόν λόγο της ανθρώπης την παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση ειν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίσιο των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη εις τον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξουμε των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμοί και λόγοι και πράξεις συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτρη φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τι εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρει σών με Υιος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μέτω παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσια τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες αιτίας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπλων απειούσιν ανάπαυση εν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντας ορμάς των βαθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως χινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Τη γάν συν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρα του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδό σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψας πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόμεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμε από πάση επηρείας του ενδικημένου, ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσον των Θεών. Και πρέζευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εντολ φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτη και στον ψυχόν ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στους σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν.
0: Δόξα Σύ Χριστέ ο Θεός, ελπίση μου, δόξα Σύ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πληγίας της Παναχάντου σου Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρου Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νίκονος του μετανοείται και πάντως σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου στρατού.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδερφών ημών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της
1: Κύριε
0: γης.
1: Κύριε Λέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Των ενθάδε απανταχού κειμένων Ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Υπό τη

0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

πραότητα, άνεξη θρησκεία, ευεργεσία, ευγένεια τρόπων είναι ο αληθής τύπος του χριστιανού. Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Κυρίλου του Λουκάρεως, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγκαράθου. Ο πανηγυρικός θεσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβίδου, κύριου Γρηγορίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων, Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7:30 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος της Εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσήφη.
1: Την Δευτέρα 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στα κάτω Καλέσα. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κύριου Ευγενίου.

0: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεθήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 3η 30 Ιουνίου, μνήμη της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 9 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα 25 χρόνια αγάπης και μνήμης του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νόμου Ηρακλείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νίφωνος Βασιλάκη Αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

0: την Δευτέρα 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Εδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίας Μαρίνας Βορυτσίου Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των εν Ρώμη μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Στυλιανού, Δειλινού Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βοιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, γερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί προς προσκύνηση Ιερό Λείψανο των Αγίων.
0: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Εδόξων Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, πανηγυρίζει ο ομώνυμος Ιερός Ναός στην περιοχή Μπαΐρια Μετόχη Παπαδάκη της Ενωρίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 31 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: 1η Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Δημητρίου Λιμένος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός ασπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, αγαπητοί απόφοιτοι και φίλοι του Κολεγίου Βελασάλ, αγαπητά μας παιδιά, σας καλωσορίζουμε στην τρίτη συνάντηση, Monday Talk, που διοργανώνει το Κολέγιο Βελασάλ, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου και Λυκείου μας. Έχω την εντύπωση ότι αυτές οι διαδικτυακές μας πλέον συναντήσεις έχουν γίνει θεσμός. Μας έχουν δώσει και ακόμα μας δίνουν την ευκαιρία να συναντηθούμε με ανθρώπους όσο μακριά και αν βρίσκονται και να εμπνευστούμε από τα επιτεύγματά τους. Η σημερινή μας συνάντηση απευθύνεται κυρίως στα παιδιά μας, καθώς μόνα τους πλέον μπορούν και ερευνούν, αναζητούν τρόπους ψυχαγωγίας και ενασχόλησης και βρίσκουν διεξόδους μέσω του διαδικτύου. Είναι αλήθεια ότι το διαδίκτυο έχει ανοίξει νέους ορίζοντες πληροφόρησης και επικοινωνίας στη ζωή μας. Αλλά ταυτόχρονα ελοχεύουν σε αυτό και σοβαροί κίνδυνοι, ειδικά για παιδιά και εφήβους. Επικίνδυνα διαδικτυακά παιχνίδια και ιστότοποι έχουν εισβάλει στην καθημερινή πραγματικότητα της ιντερνετικής ζωής μας, κυρίως αυτής των ανηλίκων. Στην εποχή βέβαια της συνεχούς και διαρκούς ενημέρωσης, η παραπληροφόρηση είναι τόσο μεγάλη όσο είναι και η αντίστοιχη πληροφόρηση. Γι' αυτό χρειάζεται σωστή ενημέρωση και ποιοτική επικοινωνία. Κάτι που θα επιδιώξουμε να προσφέρουμε σήμερα στο αγαπητό μας κοινό με τον εκλεκτό μας καλεσμένο.
1: Ο στρατηγός Μανώλης Σφαγιανάκης είναι ιδρυτής και πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, του CSI. Είναι ειδικός ερευνητής αναλυτής του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Και έχει ιδρύσει και έχει αναδείξει το τμήμα ηλεκτρονικής δίωξης της ελληνικής αστυνομίας. Δεν θα αναφέρω περισσότερα για το βιογραφικό του κ. Σφαγιανάκη, γιατί αν το πράξω αυτό θα φάμε περισσότερο από το μισό της εκδήλωσης. Άλλωστε είναι γνωστός στο Πανελλήνιο.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, να είσαστε καλά και είμαι ανοιχτός για ερωτήσεις.
0: Κύριε Σφαγιανάκη, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δώσω τώρα την ευκαιρία στο κοινό μας και να αποστείλει ερωτήσεις, τις οποίες θα σας θέσουμε, αλλά και αρκετές από τους μαθητές, οι οποίοι έχουν έτσι απορίες πολύ σημαντικές. Θα ξεκινήσω μια ερώτηση του κοινού. Από ποια ηλικία θεωρείτε ότι πρέπει να έχει ένα παιδί δικό του smartphone?
2: Δικό του?
0: Smartphone. Το κινητό.
2: Σύμφωνα με την νομοθεσία, αν το πάρουμε, 13 λέει GDPR, 15 λέει η ελληνική κυβέρνηση να μπαίνει στα δίκτυα. Άρα 13 με 15 είναι με συνένεση των γονέων του. Εγώ τι λέω? Εγώ έχω μια άλλη θεωρία, ότι ένα παιδί μπορεί να έχει smartphone όταν κρίνει ο γονιός του ότι το παιδί αυτό είναι ικανό να διαχειριστεί ένα κίνδυνο μόνο του. Είναι ικανό το παιδί να ανταπεξέλθει σε ένα bullying έντονο όταν είναι κάπου μόνο του. Με λίγα λόγια, γιατί εάν του έχει εμπιστοσύνη ότι το παιδί αυτό τηρεί τους κανόνες, εάν το έχει εμπιστοσύνη ότι αν γίνει κάτι θα τρέξει να του το πει, και αν το έχει εμπιστοσύνη ότι θα κάνει σωστή διαχείριση πανικού και κρίσης όταν του συμβεί κάτι. Αν λοιπόν το παιδί είναι όριμο, μπορεί και στα 11 να το πάρει και στα 12. Αλλά προσοχή. Τα όριμα παιδιά είναι λίγα. Και τα πιο πολλά παιδιά τι κάνουνε? Πες στον γονιό, τον πείθουν και παίρνουν κινητά έξυπνα από ηλικίες 9 και 10 ετών. Γι' αυτό τώρα που μιλάμε, 6 στα 10 παιδιά στο δημοτικό σχολείο έχουν κοινωνικά δίκτυα και έξυπνα τηλέφωνα. Άρα το 60% των παιδιών ηλικίας 7 με 11 έχουν κινητά τηλέφωνα έξυπνα. Αυτό κάτι λέγεται.
1: Κύριε Σφαγιανάκη, μου άρεσε πάρα πολύ το παράδειγμα που φέρατε με τη Φεράρι και το δίπλωμα οδήγησης. Θεωρώ ότι είναι αδύρυτη η ανάγκη τα παιδιά να έχουν δίπλωμα οδήγησης πριν γίνουν χρήστες του διαδικτύου. Διότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι ότι βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Δηλαδή πρώτα μπαίνουμε στο διαδίκτυο και μετά όταν πέσουμε θύμα απάτης, μετά αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε την αναγκαιότητα για το cyber security και την προστασία. Θέλω να πω ότι πέρυσι είχαμε μια αντίστοιχη ζωντανή ομιλία πριν τον κορονοϊό με τον συνεργάτη σας και φίλο σας, τον κύριο Σιώμα, τον πρόεδρο της εταιρείας Εθισμού στο διαδίκτυο, με τον οποίο έχετε συγγράψει και μαζί ένα βιβλίο, ο οποίος μας μίλησε με εντός εισαγωγικών σκληρές κουβέντες, αλλά πραγματικά σκληρές κουβέντες. Δηλαδή μας ανέφερε ότι ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι παρόμοιος με τον ίδιο τον εθισμό που έχουν οι χρήστες των ναρκωτικών. Μάλιστα μας έδειξε ειδικό εγκεφαλογράφημα όπου μας έδειξε ότι πώς η σεροτονίνη η οποία εκπέμπεται από τον εγκέφαλο είναι ακριβώς ίδια στους εθισμένους στο διαδίκτυο και στους ηρωινομανείς. Άλλωστε, παγκοσμίως η λέξη χρήστης χρησιμοποιείται για δύο περιπτώσεις. Είτε για το διαδίκτυο, είτε για τα ναρκωτικά. Και αυτό σας τα λέει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σχέση με την τεχνολογία, αλλά παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι η τεχνολογία θα πρέπει να γίνεται μια σοφή διαχείριση της γνώσης. Επιτρέψτε μου να σας καταθέσω μια ερώτηση από ένα εκλεκτό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλογονέων και Κηδεμόνων, τον οικονομικού μας επόπτη, τον Χάρη τον Καρακίδη, ο οποίος ρωτάει πώς μπορούμε να βάλουμε όριο στα παιδιά στο ίντερνετ. Είναι αρκετή μία ώρα, ιδιαίτερα για έναν έφηβο ή προέφηβο?
2: Θα σας πω κάτι. Εμείς λέμε μία ώρα σε ηλικίες από 6 μέχρι 11 ετών. Μία ώρα παιχνίδι, διάβασμα μπορεί να είναι και 5 και 10 ώρες. Εμείς δεν λέμε όχι στο διάβασμα μέσα από το διαδίκτυο. Όμως η μία ώρα για ένα παιδάκι 7 ετών για να παίξει ένα παιχνίδι και να πάει να παίξει ένα άλλο παιχνίδι εκτός του σπιτιού, στον κήπο, στην αυλή ή να βγει με τους φίλους του, γιατί εάν είναι 2 και 3 ώρες μόνο με το διαδίκτυο, μετά βρίσκει την ευκαιρία και δεν πηγαίνει με τους φίλους του και αρχίζει και ιδρυματοποιείται μέσα στο σπίτι και αρχίζει και βγάζει όλα τα άσχημά του. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι το παιδάκι μας θα πρέπει μία ώρα την ημέρα να είναι στο διαδίκτυο και μόνο.
0: Κύριε Σπακιανάκη, αναφέρατε πριν ότι ένα παιδί καλό θα είναι να έχει smartphone, έξυπνο τηλέφωνο από την ηλικία των 13-15 για να έχει και την πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές, σε κοινωνικά δίκτυα κτλ. Πολύς λόγος γίνεται για τα ηλικιακά όρια χρήσης μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί λένε τα παιδιά μην κάνετε λογαριασμό π.χ. στο Facebook ή σε τέτοιες πλατφόρμες πριν κλείσετε μια συγκεκριμένη ηλικία. Παρόλη λοιπόν την ενημέρωση, παρόλη την προσπάθεια προφύλαξης, πολλά παιδιά δίνουν ψεύτικα στοιχεία. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, τι πρέπει να ακούσουν τα παιδιά για να προλάβουν κάποιες καταστάσεις? Είναι εύκολο να δώσεις ψεύτικα στοιχεία για να μπει σε κάτι το οποίο σ' αρέσει πάρα πολύ και θες και εσύ να συμμετέχεις?
2: Θα σας πω κάτι. Θα σας απαντήσω άμεσα. Το πρώτο πράγμα για μένα είναι ότι πρέπει στη χώρα μας να γίνει κουλτούρα στα παιδιά μας από ηλικία 6-7 ετών, όπως έχω κάνει στο Υπουργείο αντίστοιχο αίτημα, όπως είναι στο εξωτερικό, γιατί οι χώρες της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου με τη χώρα μου για μένα δεν έχουν γίνει καμία διαφορά. Όπως λοιπόν στο Βέλγιο, στην Αγγλία, στην Ιταλία, τα παιδιά κάνουν μάθημα σε ηλικία 7, 8, 9 ετών το διαδίκτυο και το μαθαίνουν μέσα από ένα παιχνίδι. Και στα 9 ξέρει το παιδί ότι δεν μπαίνω στο TikTok, δεν μπαίνω στην κοινωνική δικτύωση, γιατί έμαθα από την κουλτούρα που έχω στα 6, 7, 8, 9 ότι στο διαδίκτυο θα μπω στην κοινωνική δικτύωση μετά τα 13. Αν δεν γίνει λοιπόν κουλτούρα, ο δάσκαλος δεν μπορεί να γίνει ο αστυνόμος και ο χωροφύλακας. Εμείς κάναμε εισήγηση, 5 χρόνια κάνουμε στους υπουργούς παιδείας εισηγήσεις, μέχρι και βιβλίο τους πήγαμε, δωρεάν βιβλίο από την Google, έγκριτο σε όλο τον κόσμο και ακόμα δεν έγινε αποδεκτό. Προημερών πήρε πρωτοβουλία ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, και έκανε τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μάθημα μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει. Άρα μήπως πρέπει να γίνουν και άλλα αντίστοιχα για να κάνουμε μάθημα στα παιδάκια μας στο διαδίκτυο? Βάζω κάποια ερωτήματα. Εγώ τα λέω κοφτά. Και όπως πρέπει να τα πω. Έτσι λοιπόν, για μένα το διαδίκτυο πρέπει να γίνει μάθημα στα σχολεία, τελεία και παύλα. Το λέω εδώ και 5 χρόνια και συνεχίζω να το λέω. Είναι αδιανόητο ο κάθε δάσκαλος και ο κάθε καθηγητής μέσα από τη δική του εμπειρία να προσπαθεί να μάθει στα παιδιά το διαδίκτυο. Έτσι όμως δεν μαθαίνεται το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο πρέπει να μαθευτεί με τρόπους συγκεκριμένους σε ηλικίες μικρές, έτσι ώστε το παιδί να εμπεδώσει στα 7 και στα 8 και στα 9 ότι δεν πρέπει να μπει στο διαδίκτυο για αυτούς τους λόγους. Όπως έχει μάθει. Άρα, για εμένα, στο διαδίκτυο τα παιδιά πρέπει να μπαίνουν μετά τα 13. Υπάρχει νομοθεσία και κανένα δικαστήριο και κανείς, ένας άμα βρεθεί να τους κάτσει στο σκαμνί που λέω εγώ στο δικαστήριο, θα βρεθεί λύση. Ο νόμος τι λέει ο GDPR, ότι η Facebook, η TikTok, η Instagram κανονικά πρέπει μέσα στις πλατφόρμες να ταυτοποιεί η ίδια και να βάζει παιδιά πάνω από 13 ετών. Και ήρθε η ελληνική κυβέρνηση και πιστοποιεί το νόμο αυτό και λέει τι λέει η κυβέρνηση, 13 με 15 με συνένεση γονιού. Ο νόμος αυτός ποτέ δεν εφαρμόστηκε, ο νόμος αυτός ποτέ δεν μπήκε σε καμία λειτουργία. Τι φταίει γι' αυτό? Οι αρχές που αποκτέμουν τον νόμο. Κανείς άλλος δεν φταίει.
1: Κύριε Σφαγιανάκη, είναι αυτό που είπε εκείνος ο μεγάλος Έλληνας, ένας νόμος πρέπει να υπάρξει στην Ελλάδα, ο νόμος πρέπει να εφαρμόζονται οι νόμοι. Λοιπόν, μπορείτε να μας πείτε ορισμένες συσκευές που φιλτράρουν το ίντερνετ στο σπίτι και να δείτε κάποιες μεθόδους προστασίας για τις συσκευές που χρησιμοποιούν μόνα τους τα παιδιά.
2: Θα ξέρετε κάτι, ότι οργανωμένες συσκευές προσωπικά είχαμε παρουσιάσει από το CSI το Smart Home Security. Smart Home Security είναι συσκευή εκείνη η οποία εποπτεύει το διαδίκτυο, βάζεις εσύ τι θέλεις να βλέπουν τα παιδιά σου και παράλληλα κάνει και Cyber Security στην οικία σου για κακόβουλες πράξεις. Με λίγα λόγια, εάν κάποιος ερευνήσει το διαδίκτυο, υπάρχουν συσκευές, υπάρχουν δομές, αλλά θέλει κάποιον να ψάξει, να ασχοληθεί, να ενημερωθεί και να κάνει πράξη αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Όταν αφήνεις ένα παιδάκι σου 7 και 8 ετών στο σπίτι, 7, 8 και 6, και του έχεις ελεύθερο το διαδίκτυο, είναι σαν να το βγάζεις σε μια πλατεία κακόφημη μόνο του το βράδυ. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ξέρετε πόσα παιδάκια έχουν πάθει πανικό κρατώντας ένα λάπτοπ και είναι μόνο τους μέσα στο σπίτι και είναι μόνο τους με τη γιαγιά ή τον παππού και πολλές φορές εντελώς μόνα τους. Γι' αυτό τον λόγο είναι εγκληματικό όταν αφήνεις το παιδί σου χωρίς φίλτρο στο διαδίκτυο. Όταν είναι μόνο του. Όταν είσαι εσύ, λέω εντάξει, είσαι εσύ, κάτι θα γίνει, μπαμπάς ή μαμά θα το κάνουν οκ. Okay. Και εγώ πάντοτε τι λέω, το καλύτερο φίλτρο είναι η εμπιστοσύνη των παιδιών προς τους γονείς. Όταν οι γονείς όμως είναι στο σπίτι τους. Όταν όμως οι γονείς είναι από όλα από το σπίτι, γιατί δουλεύουν οι άνθρωποι για να βγάλουν το μεροκάματο, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Πάμε αλλού. Άρα όταν αφήνεις το παιδί σου μόνο του, ή το κλείνεις στο διαδίκτυο, ή το έχεις ανοιχτό με φίλτρο. Δεν υπάρχει άλλος.
0: Είναι πλέον της μόδας, κύριε Σφαγιανάκη, πολλά παιδιά να θέλουν να γίνουν YouTubers. Και εκεί γίνονται πολλές αποκαλύψεις προσωπικών δεδομένων. Τι θα συμβουλεύατε τους γονείς σε αυτή την περίπτωση και τα παιδιά?
2: Αυτό είναι ένα φαινόμενο στους YouTubers, το οποίο είναι των ημερών φαινόμενο. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι είναι κακό ή καλό. Καθένας κάνει αυτό που του αρέσει, αυτό που έχει στο μυαλό του και αυτό που τον εκφράζει τέλος πάντων. Όμως θα πρέπει οι γονείς να προσέχουν πάρα πολύ τα πόλερα των YouTubers. Εάν ένας το πάρει απόφαση να γίνει YouTubers ή gamers, να ασχοληθεί με το παιχνίδι, με γεια του με χαρά του. Εγώ έχω φίλο, ο οποίος είναι στο Βερολίνο τώρα, είναι από τους πρώτους σε παιχνίδι του διαδικτύου πρωταθλητής, έχει βγάλει αρκετά χρήματα, αλλά είναι ένας, δεν είναι δύο, ένας είναι. Και άλλα εκατομμύρια παιδιά παίζουν τσουκουτσούκου τσουκουτσούκου και σκοτώνουν όλη μέρα κόσμο. Η ιστορία είναι μία, τρώμε άσκοπα χρόνο και όχι μελέτη και πάνω απ' όλα εθιζόμαστε και πάνω απ' όλα κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Άρα είναι το τι θέλουμε να κάνουμε, ένα. Δεύτερον, εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε φραγμούς στα παιδιά που έχουν επιλέξει το δρόμο των YouTubers. Όμως μπορώ να πω ότι εάν το κάνεις σαν επάγγελμα, με γεια σου, με χαρά σου, κάντο. Εάν όμως το κάνεις για να τρως το χρόνο σου, μην το κάνεις. Κάνε κάτι άλλο, πιο επικοδομητικό, μάθε μια γλώσσα προγραμματισμού, να βγάζεις χρήματα την επόμενη μέρα. Κάνε αυτό. Απλά και όμορφα.
1: Στρατηγέ, πώς μπορεί να διασφαλίσει ένας γονιός ότι το παιδί του δεν θα επισκεφθεί ιστοσελίδες με ακατάλληλο περιεχόμενο? Έχετε να προτείνετε κάποιο ειδικό λογισμικό?
2: Υπάρχει. Smart Home Security. Ψάξτε το στο διαδίκτυο, θα το βρείτε.
1: Μάλιστα.
2: Smart Home Security είναι μέσα παρουσιάσεις. Έχουμε κάνει ολόκληρη εκστρατεία στο κομμάτι αυτό. Αγοράζει και κόβει και το κακόβουλο και το ροζ και την ύβρη και το ρατσισμό. Τα κόβει όλα, τα πάντα. Ό,τι ρυθμίζει, κόβει αυτό. Και το παιδί βλέπει το αντίστοιχο που μένει.
0: Να ρωτήσω κάτι για το αποτύπωμά μας στο διαδίκτυο. Κάποιοι θεωρούν ότι αν διαγράψω όλους τους λογαριασμούς μου, αν διαγράψω πράγματα που έχω ανεβάσει, διαγράφονται διαπαντός και ότι δεν έχω να φοβηθώ κάτι. Μπορείτε λίγο να μας αναφέρετε για αυτό το αποτύπωμα που αφήνουμε στο διαδίκτυο?
2: Θα ξέρετε κάτι, στο διαδίκτυο ότι γράψεις μένει για πάντα. Ό,τι γράψουμε λοιπόν στο διαδίκτυο θα μείνει για πάντα. Με απλά λόγια, υπάρχουν μηχανές που τη στιγμή που το γράφουμε το αποθηκεύουν και το πουλάνε μετά σε μεγάλες εταιρείες ανά τον κόσμο, που όταν πάει τώρα ο Δημητράκης, τώρα είναι 11 ετών, έχει γράψει το όνομά του, το επώνυμό του, που μένει όλα κανονικά. Από 7 ετών λοιπόν ο Δημητράκης είναι στο TikTok και χορεύει, μετά στα 8 πηγαίνει στο Facebook, στο Instagram, στα 9 αρχίζει και μπαίνει στα WhatsApp, μέσα στο Viber και σε άλλες πλατφόρμες. Και στα 28 του πηγαίνει ο Δημητράκης με 2 πτυχία και ένα μεταπτυχιακό και διάφορα άλλα skills. Πηγαίνει να προσληφθεί από μια εταιρεία, είναι υποψήφιος προς πρόσληψη. Και όταν πάει στην εταιρεία, βλέπει ότι όλοι γύρω από αυτόν είναι με λιγότερα προσόντα. Αυτός είναι ο πιο μάγκας. Όμως βγαίνουν τα αποτελέσματα και ο Δημητράκης δεν τον παίρνουν. Και παίρνουν έναν άλλο με μόνο πτυχίο, χωρίς μεταπτυχιακά και χωρίς skills, τίποτα. Τι συμβαίνει εδώ? Ότι ο Δημητράκης επέλεξε το δρόμο ανοιχτά ο προφίλ, ανοιχτά ονόματα, γράφει, έκανε διάφορα παιχνίδια στις πιτσιρίκες, έκανε τον καμπόσο σε διάφορα φόρουμ, έκανε διάφορα πολλά και πονηρά και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, όλα αυτά που έκανε όλα του τα χρόνια είναι τροχοπέδι για την πρόσληψή του. Το Δημητράκη και του κάθε Δημητράκη. Έτσι λοιπόν, τι λέμε εμείς στο Ινστιτούτο? Μην βάζεις το όνομά σου από 7-8 ετών να σου ανοίγουν φάκελο. Τη στιγμή που βάζεις το όνομα και το επώνυμο και αυτό που είσαι, εκείνη τη στιγμή σου ανοίγεται φάκελος. Και σε όρους του τη διαδρομή σε φακελώνουν. Και ξέρουν που είσαι, τι κάνεις, τι είπες, τι δεν είπες. Άρα, αξίζει τον κόπο να βάζουμε τα στοιχεία μας με το επώνυμό μας? Όχι βέβαια. Βάλε ένα ψευδόνυμο, βάλε ένα nickname. Και αργότερα όταν γίνεις πιο σοβαρός και δεν σου φεύγουν εύκολα οι λέξεις και τα επώνυμα, βάλε το επώνυμό σου και παίξε μπάλα στην κοινωνική δικτύωση. Έτσι προστατεύεσαι. Έχουν συμβεί πολλά περιστατικά που άνθρωποι δεν μπορούν να προσληφθούν τώρα που μιλάμε και έχω στις εταιρείες μου περιστατικά που ασχολούμαι τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Αυτό λέγεται reputation management, είναι από τις πιο υψηλές δραστηριότητες που έχω και κάνω, να βγάλουν από πάνω τους τα αρνητικά. Είναι δύσκολο έως αδύνατο. Εμείς κάτι κάνουμε, κάτι βγάζουμε. Όμως θα ξέρετε ένα πράγμα, ότι αυτοφακελωνόμαστε και μόνοι μας βγάζουμε τα ματάκια μας, με απλά λόγια. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε πιο αρνητικοί στο κομμάτι δίνω, δεν θα δίνεις τίποτα στο διαδίκτυο με το επώνυμό σου. Και όταν βάλεις το επώνυμό σου θα πρέπει να είσαι σοβαρός. Αλλιώς, άστο. Το διαδίκτυο είναι ελεύθερο, αλλά και σε φακελώνει ελεύθερα. Όσο ελευθερία σου δίνει, τόσο στοχοποίηση και φάκελος υπάρχει από κάτω. Και ποτέ δεν σβήνει τίποτα.
1: Μάλιστα. Κύριε Σφακιανάκη, η ανάγκη για γρήγορη και εύκολη επικοινωνία είναι μια συνήθεια που την αποκτάμε με την είσοδο της κινητής τηλεφωνίας και του διαδικτύου στη ζωή μας. Άρχισε όμως, δυστυχώς, να οδηγεί στην παραποίηση της ελληνικής γλώσσας. με την χρήση των κρίγκλης και συντομογραφίες και τα λοιπά. Τι έχετε να πείτε επ' αυτού?
2: Δυστυχώς τα κρίγκλης έχουν μπει στη ζωή μας, είναι επιλογές ανθρώπων. Εγώ προσωπικά είμαι κατά των κρίγκλης, γράφω ελληνικά και όταν είμαι στην χώρα μου και μιλάω, μιλάω ελληνικά, δεν μιλάω αγγλικά στην Ελλάδα. Όπως όταν πάω στη Γαλλία μιλάνε γαλλικά οι Γάλλοι, Ιταλοί, Ιταλικά, εγώ στην Ελλάδα ποτέ δεν έχω μιλήσει ξένη γλώσσα. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας. Αυτή είναι η απάντησή μου.
0: Έτσι είναι. Και όμως τη γλώσσα, έτσι κι αλλιώς. Θα ήθελα να ρωτήσω, την περίοδο που διανύουμε από πέρσι, λόγω της πανδημίας, τα παιδιά μας χρησιμοποιούν την τεχνολογία, χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, είναι το εργαλείο μάθησης, είναι η εκπαίδευσή τους. Απαιτούν χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Πολλές φορές είναι ένα όπλο, θετικά το εννοώ, σαν όρος, για να μπορέσουν να αποδώσουν εκπαιδευτικά, μαθησιακά. Παρ' όλα αυτά, αναφέρατε και στην ομιλία σας ότι ακόμα και αυτές οι ώρες, ακόμα και αυτά τα μαθήματα και μετά και η μία ώρα που θα είναι τα παιδιά και θα κάνουν παιχνίδια, μπορούν να φέρουν έναν εθισμό, μία εξάρτηση. Είδα στην παρένθεση, είχατε και την λέξη depression, κατάθλιψη. Ποια είναι αυτά τα σημάδια, κύριε Σπακιανάκη, που θα πρέπει να δει ο γονέας και να καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει με το παιδί του και κάτι πρέπει να κάνει?
2: Λοιπόν, όταν έχεις ένα παιδί και το παιδί αυτό το έχεις μάθει, είναι με το χαμόγελό του, είναι πρόθυμο, πηγαίνει παντού, ακούει τους πάντες,

0: ή υπάρχει κάτι άλλο που δεν το έχω ανακαλύψει, που τρία παιδιά ηλικίας κατά 3-13 ετών από τη μία μέρα στην άλλη άλλαξαν χαρακτήρα. Και ενώ ήταν τα πρόσχαρα παιδιά, οι καλοί μαθητές, δύο κορίτσια και ένα αγόρι, τώρα και τα τρία παιδιά προσπαθούν οι γονείς να τα συνεφέρουν, γιατί τι, τα έχουν χάσει τελείως. Είναι σαν να γεννήθηκε το παιδί αλλιώς. Δηλαδή, ενώ ήταν το καλό παιδί, έγινε ένα παιδί που οι παρέες τους είναι μέσα με παιδιά τα οποία ξενυχτάνε μέχρι τις 2, 3, 4 ξημερώματα, 13 χρονών παιδί, και δεν μπορεί ο γονιός να του πει το βράδυ να γυρίσει σπίτι 11 η ώρα. Ενώ παλαιότερα κοιμόταν από τις 10 πριν ένα μήνα, τώρα έχει αλλάξει όλο του το χαρακτήρα. Αυτό το παιδί έχει πάθει κάτι. Έχει μπει σε κάποιο. Το έχουν προσιλητήσει κάποιοι. Και μου λέει ένας γονιός, όταν χτυπάει το τηλέφωνο, προτιμώ να είναι από την αστυνομία να μου πει ότι την πιάσανε την κόρη μου για κάτι κακό που έκανε, παρά να είναι από το νοσοκομείο. Κάνουν και τα τρία ναρκωτικά, ξαφνικά, και τα τρία αλλάξαν χαρακτήρα. Αυτό το μήνα. Τρία διαφορετικά παιδιά από διαφορετικά προάστια. Αυτό είναι ένα μήνυμα για μένα. Ότι καραντίνα, μέσα στην καραντίνα, έχουν γίνει πολλά, τα οποία θα βγουν αργότερα προς τα έξω. Έτσι λοιπόν, στην ερώτηση απαντάω ότι θα ανακαλύψουν οι γονείς όταν αλλάξει ο χαρακτήρας του παιδιού ξαφνικά, θα πρέπει να ψαχτούν άμεσα και έντονα. Εάν το αφήσουν αυτό και περάσει, ίσως θα είναι αργά για αναχέτηση. Γι' αυτό λέμε, είμαστε κοντά στα παιδιά μας, τα εμπιστευόμαστε, μας εμπιστεύονται, μιλάμε, και όταν χάσουμε την επαφή, όπως όταν χάσει την επαφή το σκάφος με την ξηρά, τα πράγματα είναι πανικός, συναγερμός.
1: Μάλιστα. Κύριε Σφακιανάκη, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι χρησιμοποιείτε γλαφυρά παραδείγματα, κάτι το οποίο κάνει έτσι πιο εύληπτο το μήνυμα. Ήθελα να μας διευκρινίσετε είναι ερώτηση από το κοινό. Εάν οι συνομιλίες σε WhatsApp, σε Viber, σε MSN θεωρούνται απόρριτες και προσωπικές ή όχι.
0: Θα σας πω κάτι. Βέβαια είναι η επικοινωνία είναι απόρριτη και προσωπική. Βέβαια δεν έχει κανείς το δικαίωμα να σου διαβάσει τη συνομιλία, ούτε να ακούσει τι λες στο Viber και στο WhatsApp, ούτε να διαβάσει το μήνυμα. Όμως είναι πάρα πολύ εύκολο να στο υποκλέψει το μήνυμα. Παρανόμως βέβαια. Είναι πάρα πολύ εύκολο να σε ακούσει. Παρανόμως βέβαια. Από εκεί και μετά, ξέρετε που ζούμε, ξέρετε τι γίνονται, και πάνω απ' όλα υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι ζουν από τις υποκλοπές. Άρα, ναι μεν, είναι όλα παράνομα και είναι στη σφαίρα του απορρίτου. Άρα η αστυνομία μόνο αν σε παρακολουθεί πρέπει να κάνει άρση απορρίτου επικοινωνίας. Οποιοσδήποτε τρίτος, εάν το κάνει, παραβαίνει τους κανόνες.
2: Τελικά, κύριε Σφακιανάκη, είναι εύκολο να σε χακάρει κάποιος. Τα κοινωνικά σου. Πριν απαντήσατε στην ερώτηση σχετικά με τα παιδιά της πρωτοβάθμιας, δηλαδή τα μικρά παιδιά πόση ώρα μπορούν να είναι να έχουν επαφή με το διαδίκτυο για να παίζουν. Μεγαλύτερα παιδιά. Ξέρετε, τα μεγαλύτερα παιδιά μας τώρα ηλικίες 13 με 16, εκείνα ποιο χρονικό όριο πρέπει να έχουν οι συσκευές?
0: Μέχρι 2,5 ώρα.
2: Μέχρι 2,5 ώρα. Καθημερινά.
0: Καθημερινά.
2: Το οποίο δεν αλλάζει το Σαββατοκύριακο που δεν μπαίνουν.
0: Θα ξέρετε κάτι. Τι κάνουν πολλοί γονείς? Έχουν τα παιδιά 5 μέρες στην πείνα, καμία ώρα παιχνίδι με το διαδίκτυο, και Παρασκευή μεσημέρι μέχρι Κυριακή βράδυ τους δίνουν τις παιχνιδομηχανές για να παίξουν. Και είναι τα παιδιά από την Παρασκευή το βράδυ μέχρι την Κυριακή το βράδυ στις 11 κολλημένα πάνω σε μια μηχανή. Αυτό είναι χειρότερο.
1: Κύριε Σφαγιανάκη, αναφέρατε στην αρχή της ομιλίας σας το τι θα συνέβαινε εάν πέσει το διαδίκτυο. Πιστεύετε ότι η επόμενη πανδημία θα είναι ψηφιακή?
0: Πολύ καλή ερώτηση. Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό. Θα ξέρετε κάτι, ότι είναι ό,τι χειρότερο να

0: ξαναζήσουμε πάλι μια πανδημία και αν αυτή είναι ψηφιακή, πέσουν τα πάντα, καταλαβαίνετε ότι δεν θα υπάρχει τίποτα όρθιο. Φανταστείτε ότι όλος ο πλανήτης, όλη η επικοινωνία, όλη η επικοινωνία μεταξύ των κρατών, οι επικοινωνίες μεταξύ των πολιτών, το βασικότερο πάνω στον πλανήτη είναι η επικοινωνία, όλες οι τράπεζες, όλα τα χρηματιστήρια, οι αστυνομίες, το ηλεκτρικό ρεύμα, τα απόβλητα, τα νερά, τα πάντα όλα είναι σε κρίσιμες υποδομές πάνω σε κάθε χώρα. Άρα αν αυτές οι κρίσιμες υποδομές πέσουν, αν αυτές οι κρίσιμες υποδομές για κάποιο λόγο πάθουν κάτι, καταλαβαίνετε, γίνει επίθεση, καταλαβαίνετε ότι θα γίνει το παγκόσμιο κράχ. Και θα είμαστε στο σκοτάδι και θα είμαστε δυστυχώς το λέω και πάλι, θα είμαστε σε μια κατάσταση πανικού. Εύχομαι να μην τη ζήσουμε, όμως ο πρώτος πόλεμος cyber war έγινε το 2011 στην Εσθονία, δέχτηκε η χώρα επίθεση στις κρίσιμες υποδομές της χώρας και για τρεις μέρες περίπου, φανταστείτε την Ελλάδα να μην έχει για τρεις μέρες ρεύμα, νερό, αστυνομία, τράπεζες. Φανταστείτε το λίγο έτσι, βάλτε ο καθένας τρόπο που μιλάω στο μυαλό του, για τρεις μέρες να μην έχει ρεύμα, διαδίκτυο, νερό, αεροπλάνα, καράβια, τίποτα. Δεν λειτουργούσε τίποτα. Είχαν κάνει επίθεση hackers στις κρίσιμες υποδομές της Εσθονίας. Και τώρα που μιλάμε, η Εσθονία μετά από αυτό που έπαθε είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο με το απόλυτο διαδίκτυο. Δηλαδή όλα γίνονται μέσα από το διαδίκτυο. 99,4% των λειτουργιών της Εσθονίας λειτουργεί μέσα από το διαδίκτυο. Μετά από αυτό το cyber war που έγινε.
1: Εγώ να πω τώρα ότι δυστυχώς, κύριε Λακασά, μου φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Εγώ είμαι σίγουρη ότι αν μιλάμε ώρες με τον κύριο Σφακιανάκη, δεν μιλάμε ώρες, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί είναι τόσα πολλά αυτά. Είπε πολύ σωστά ότι αυτό είναι θέμα εκπαίδευσης, είναι θέμα κουλτούρας και δομής. Το μοτίβο που πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά και να μάθουν να μεγαλώνουν έτσι. Όπως μαθαίνουμε γραφή, μαθηματικά, πλέον η τεχνολογία είναι ένα μάθημα, είναι ένα εργαλείο και πρέπει να το αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ σοβαρά. Πριν κλείσουμε λοιπόν, θα ήθελα κύριε Λακασά να δώσω το λόγο σε εσάς για ένα τελευταίο σχόλιο.
2: Κύριε Σφακιανάκη, πραγματικά ευχαριστούμε για την πολύ εμπεριστατωμένη ομιλία σας. Ήταν πραγματικά μεγάλη τιμή να σας έχουμε εδώ στο ιστορικότερο κολέγιο της πόλης, το οποίο ιδρύθηκε από το 1888. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας έχουμε καλεσμένο και διαζώσεις μετά τον κορονοϊό. Ξέρουμε ότι αγαπάτε τη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό και έχετε ιδρύσει και θυγατρική του CSI στη Θεσσαλονίκη, στο λιμάνι. Οπότε θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά και κυρίως να μιλήσετε στα παιδιά, στους μαθητές, έτσι ώστε να τους εμπνεύσετε ότι η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο είναι προς όφελός τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άρα ευχαριστώ εσάς, ευχαριστώ όλους και όλες που ήταν σήμερα μαζί μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο και τελευταίο Monday Talk που θα γίνει με τον κύριο Παραστατίδη, ο οποίος έχει περάσει από την Microsoft και τώρα νομίζω είναι στην Amazon, έχει προγραμματίσει την Cortana, όπου θα μας μιλήσει κυρίως για τεχνητή νοημοσύνη. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εκ μέρους λοιπόν του Γενικού μας Διευθυντή του Κολεγίου, του κυρίου Παπαδόπουλου, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ θερμά τον επιμελητή μας, τον κύριο Σφακιανάκη. Φυσικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κέλλη Ιωάννου, η οποία δεν κατάφερε να είναι σήμερα μαζί μας, για όλη αυτή την παρουσία φυσικά που είχαμε στο Monday Talk. Ευχαριστίες εκφράζουμε και στον Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων του Γυμνασίου και Λυκείου, ιδιαίτερως στον Πρόεδρο, κύριο Λακασά, που στηρίζουν πάντα το έργο του κολεγίου μας, τους χορηγούς μας, για άλλη μια φορά, την Olympia Electronics, τον Αθλητικό Σύλλογο Ακαδημίες Πρωταθλητών Πεύκων και την Omicron 3, Out of the Ordinary, καθώς φυσικά και όλους εσάς που ήσταν και σήμερα μαζί μας από το σπίτι ή το γραφείο σας. Ο Bill Gates κάποτε είπε ότι το διαδίκτυο γίνεται η πλατεία της πόλης για το παγκόσμιο χωριό του αύριο. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ όλοι μας, γονείς, εκπαιδευτικοί, κρατικοί φορείς, παγκόσμιοι οργανισμοί, να οχυρώσουμε αυτή την πλατεία με τη θέσπιση της κατάλληλης νομοθεσίας, σωστή εκπαίδευση μικρών και μεγάλων, ενθάρρυνση ως προς την ορθολογική χρήση του διαδικτύου, εξοικείωση των νέων με τις νέες τεχνολογίες, τις δυνατότητες και τους κινδύνους που συνεπάγεται και παροχή παιδείας. Παροχή παιδείας που θέτει ως κέντρο τον άνθρωπο και όχι την τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη. Μέχρι το επόμενο λοιπόν και τελευταίο Monday Talk, καλό βράδυ σε όλους.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου, μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Ως μητέρα σου, ως μεγαλύτερό σου, σου λέω παιδί μου ότι αυτό δεν ήταν σωστό και επομένως τώρα πρέπει να μην χάσουμε την ώρα μας. Έχασες που έχασες μια ώρα γυρίζοντας έξω χωρίς λόγο, τώρα το απόγευμα δεν θα βγούμε. Ή, όπως είπαμε πιο μπροστά, ένα παιδί δεν τρώει το μεσημέρι το φαγητό του και περιμένει μόνο να αρπάξει το γλυκό στο τέλος. Είναι φανερό εδώ ότι το παιδί δεν φέρεται καλά και μπορεί ο πατέρας ή η μητέρα να λάβουν κάποιο μέτρο. Να μην του δώσουν να φάει εκείνο το απόγευμα, όχι διότι θέλουν σόνι και ντε να το στερήσουν, αλλά διότι πρέπει να ληφθεί ένα μέτρο για το καλό του παιδιού, για να μπορέσει το παιδί να φάει το βράδυ το φαγητό του μαζί με τους άλλους. Τέτοια παραδείγματα πάρα πολλά μπορεί κανείς να αναφέρει. Εσείς ξέρετε πολύ περισσότερα από τα παιδιά σας και τα οποία μπορεί κανείς να έχει υπόψη του και ανάλογα κάθε φορά να φέρεται και να αντιδρά.

Εκείνο που πρέπει εμείς ακόμη μια φορά να τονίσουμε αυτή την ώρα είναι ότι εφόσον το παιδί που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο είναι απόγονος του Αδάμ, θα έχει τέτοια πράγματα. Μια τάση να αργήσει, μια τάση να μην φάει, μια τάση να μην υπακούσει ή να κάνει ένα κακό. Δεν πρέπει να παραξενεύεται ο γονέας, αλλά ούτε και να κάβεται με το όπλο στο χέρι σαν εχθρός του παιδιού του. Θα ξέρει ότι υπάρχουν όλα αυτά και θα λάβει τα μέτρα του για να βοηθήσει το παιδί. Μέτρα που είναι παιδαγωγικά, μέτρα μέσα στη χάρη του Θεού και επομένως και στα χέρια του γονέα εν τη χάρη του Χριστού. Θα λάβει όλα αυτά τα παιδαγωγικά μέτρα και θα χρησιμοποιήσει τα παιδαγωγικά μέσα για να βοηθήσει το παιδί να πεθάνει ως προς αυτές τις αμαρτωλές κλίσεις, ως προς αυτές τις κακές κλίσεις, ως προς αυτές τις τάσεις που το οδηγούν μακράν της Βασιλείας του Θεού, μακράν της αληθινής καταστάσεως. Να βοηθήσει το παιδί να πεθάνει ως προς αυτά και να ζήσει εν Χριστώ. Και ο θάνατος δεν είναι κάτι εύκολο, είναι κάτι δύσκολο, είναι κάτι το οποίο στοιχίζει. Γενικότερα, για να ζήσει κανείς εν Χριστώ, για να αναγεννηθεί, για να έχει μέσα του τον Χριστώ, πρέπει να βιάζει τον εαυτό του, περιορίζοντάς τον από εδώ, περιορίζοντάς τον από εκεί, στερώντας τον τούτο, στερώντας τον εκείνο, και σαν να τον βάζει έτσι μέσα σε έναν κορσέ, αν επιτρέπεται να πω έτσι, και να αποθνίσκει. Σε έναν άρθικα, έτσι όπως βάζουμε ένα χέρι σπασμένο σε έναν άρθικα. Και τι αντιδράσει και τι φαγούρα στην αρχή. Εν εκάσου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής, λέει ο Απόστολος Παύλος. Καθημερινά λοιπόν και συνεχώς να αποθνίσχει κανείς ως προς αυτά για να ζήσει εν Χριστώ. Αλλά αυτό το να αποθνίσκει έχει μέσα κάτι το δύσκολο, έχει μέσα κάτι το οποίο στοιχίζει. Τι στοιχίζει? Ο εγωισμός μας, το εγώ μας αντιδρά δηλαδή. Έτσι και στο παιδί, ένας περιορισμός, μια απαγόρευση από εδώ, ένας κανόνας από εκεί, ένας άλλος νόμος από την άλλη πλευρά, όλα αυτά θα το θέσουν σε μια δυσκολία, θα το κάνουν ώρες-ώρες να θλίβεται, θα το κάνουν ίσως και να κλάψει, ίσως και να πονέσει, αλλά τελικά όμως αυτά να είναι τα μέτρα, να είναι μέτρα μάλλον εν τη χάρητη του Χριστού και μέσα αναγεννήσεως. Όχι μέτρα και μέσα δια των οποίων εκδηλώνεται η δική σου κακία, ο δικός σου θυμός, γονέα, το δικό σου ξέσπασμα, η δική σου αμαρτία εν τέλει. Έτσι πολλές φορές επιμένει εδώ ο πατήρ Σημεών ότι πολλές τιμωρίες που γίνονται στα παιδιά, έτσι γίνονται ένεκα παθιασμένη συμπεριφορά των γονέων. Δεν έχουν σκοπό δηλαδή να συνετίσουν το παιδί, να το ηρεμήσουν, να καταλάβει το λάθος του, να κλάψει εν τη αυτή περιπτώσει θεάριστα και να συνέλθει. Γίνονται επειδή οι γονείς δεν αισθάνονται καλά μέσα τους για χύψη λόγους, ανεξάρτητους λόγους, με αυτό που έκανε το παιδί. Και γίνεται αυτό που έκανε το παιδί αφορμή για να βγάλουν έτσι τα αποθυμένα τους και να τα ξεσπάσουν στο παιδί. Οπότε εδώ γίνεται διπλή παραμόρφωση. Και οι γονείς χειροτερεύουν και το παιδί καταστρέφεται. Αυτά καθεαυτά βέβαια είναι κακία. Είναι κακά. Εφόσον βρεθήκαμε σε αυτόν τον κόσμο, όλα αυτά που λέμε είναι της πτώσεως. Εν πάση περιπτώσει όμως, εν τη χάρη του Χριστού οδηγούν τελικά στην αναγέννηση του ανθρώπου.

Η ζωή του χριστιανού είναι μια ζωή συνεχούς σταυρώσεως. Είπαμε προηγουμένως να υπάρχουν ορισμένα όρια μέσα στα οποία τα παιδιά οφείλουν να ζουν και να κινούνται. Εάν δηλαδή από το ένα μέρος οι γονείς, όταν φτάνουν στην ανάγκη να τιμωρήσουν τα παιδιά, πρέπει πάρα πολύ να προσέχουν με ποιον τρόπο θα τιμωρήσουν, με ποιον τρόπο θα αντιδράσουν, ώστε να μην κάνουν κακό στα παιδιά, από την άλλη πλευρά πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνουν αυτά τα μέτρα και να τηρούν αυτούς τους κανόνες. Είπαμε ότι ο άνθρωπος πλάστηκε να ζήσει μέσα σε μια αλφα κατάσταση, σε μια αλφα ζωή, στην οποία τον έχει βάλει ο Θεός, και όταν βγει από αυτή τη ζωή, όταν βγει από αυτή την κατάσταση, κατά έναν αντάρτικο τρόπο, όπως έκαναν οι πρωτόπλαστοι, τότε η φυσική συνέπεια είναι να υποφέρει ο άνθρωπος, να πάσχει, να γίνεται δυστυχής. Αλλά από την άλλη πλευρά, όλη αυτή η δυστυχία, όλη αυτή η κακοδαιμονία, όλα αυτά τα βάσανα που δημιουργούνται στα χέρια του Θεού και στην προκειμένη περίπτωση στα χέρια των γονέων, είναι μέσα με τα οποία πάλι μπορεί ο άνθρωπος, με τη χάρη βέβαια του Θεού, να ξεφύγει από την κακοδαιμονία, να ξεφύγει από την πτώση και να εξαγιαστεί. Γι' αυτό η ζωή του χριστιανού, μιλάμε σε χριστιανούς τώρα, η ζωή ενός ανθρώπου που είναι μέσα στην Εκκλησία είναι ζωή σταυρού, είναι ζωή συνεχού σταυρώσεως. Δεν μπορεί να απαλλαγεί κανείς από όλη την κακοδαιμονία που δημιουργεί η πτώση παρά δια του σταυρού. Ο σταυρός είναι, θα λέγαμε, από κάποια πλευρά αποτέλεσμα της πτώσεως. Αλλά ο σταυρός όμως είναι επίσης η λύτρωση από την πτώση, η λύτρωση από τη φθορά, η λύτρωση από την κακοδαιμονία που δημιουργεί πτώση. Ο σταυρός όμως του Χριστού, ο σταυρός. Ο σταυρός δεν έχει καμιά άλλη έννοια παρά το ότι είναι η έκφραση και η εκδήλωση της αγάπης του Θεού, και δεν θα είχε νόημα εάν ο άνθρωπος δεν είχε πέσει. Αυτό που λέει ο πατήρ Σημαίων εδώ, ο σταυρός του Χριστού. Πρέπει να επιμένουμε στο σταυρό του Χριστού. Σταυρός και ο επ' αυτού σταυρωθείς ταυτίζονται στην πίστη μας. Όπου έχει το σταυρό και το Χριστό μαζί. Αλλά μόνο ο σταυρός του Χριστού σώζει. Έλεγε κάποιος κάποτε, και αν δεν μπορείς, σου φαίνεται πολύ βαρύς ο σταυρός του Χριστού, να τον σέρνεις. Αν δεν μπορείς να τον σηκώνεις. Και αν δεν μπορείς ούτε να τον σέρνεις, φορτώσου το σταυρό του δεξιού ληστού. Υπάρχουν και σταυροί που δεν σώζουν. Ο σταυρός του αριστερού ληστή δεν τον έσωσε. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, ο σταυρός μας, οι σταυροί που κουβαλάμε, να είναι σταυροί του Χριστού, να είναι ο τίμιος σταυρός του Χριστού που τον κουβαλάμε, όσο και αν μας στοιχίζει αυτό. Επειδή πέφτει ο άνθρωπος, δεν θα είχε νόημα ο σταυρός, ενώ ο άνθρωπος δεν είχε πέσει. Επειδή πέφτει και επειδή η πτωσή αυτή, καθώς τον απομακρύνει από τον Θεό, δημιουργεί όλη εκείνη την άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκεται, έρχεται ο σταυρός με όλους τους πόνους, με όλη την οδύνη, σαν φάρμακο σωτήριο. Τα φάρμακα πολλές φορές πονάνε, είναι και δύσπεπτα, είναι και άσχημα στη γεύση και λυτρώνει τον άνθρωπο από αυτή την κατάσταση. Έτσι, όλα αυτά τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να τα υποστούμε σε αυτή τη ζωή, ακριβώς διότι είμαστε άνθρωποι και ακριβώς διότι κληρονομούμε την ασθένεια αμαρτία, όλα αυτά μέσα στη χάρη του Θεού, μέσα στα χέρια του Θεού, μέσα στην πρόνοια του Θεού, είναι ο σταυρός μας, δια του οποίου αναστενόμαστε.

Είναι λυτρωτικός ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί τα παιδαγωγικά μέσα ο γονέας, σας ρωτάω. Όταν τα μέτρα που λαμβάνει ο γονέας, ο κηδεμόνας γενικά ή ο δάσκαλος, για να περιορίσει το παιδί, για να βάλει σε ένα δρόμο το παιδί, για να εμποδίσει το παιδί από κάτι, για να προλάβει το παιδί από κάτι, για να ανακαλέσει το παιδί στην τάξη, το μεταχειρίζεται όπως πρέπει, τότε αυτά τα μέσα είναι ακριβώς αυτός ο σταυρός, διαμέσου του οποίου το παιδί θα οδηγηθεί στην κανονική του ανάπτυξη, στην κανονική του εξέλιξη. Θα οδηγηθεί στην ανάστασή του. Επειδή αυτά στοιχίζουν, επειδή αυτά πονούν, επειδή αυτά δημιουργούν κάποια δυσκολία, κάποια δυσφορία, ακριβώς γι' αυτό είναι ο σταυρός. Και ακριβώς γι' αυτό μέσα στη χάρη του Θεού και κατά κάποιο τρόπο λυτρωτικά και αναγεννητικά λειτουργούν σαν σταυρός. Αν λοιπόν μεταχειρίζεται κανείς, επαναλαμβάνω, τα διάφορα μέτρα και μέσα που χρησιμοποιεί κατά τέτοιον τρόπο, μπορεί να τα μεταχειρίζεται όσο θέλει. Εάν όμως τα μεταχειρίζεται διότι στενοχωρήθηκε ο ίδιος, διότι θέλει να ικανοποιηθεί ο ίδιος, διότι προσβλήθηκε, διότι στράφηκε η στάση του παιδιού εναντίον του εγωισμού του, εναντίον της καλοπέρασής του, εάν τα χρησιμοποιήσει για αυτούς τους λόγους, τότε προσθέτει, αν επιτρέπεται να πούμε, κόλαση στην κόλαση, σταυρό στο σταυρό, αθλειότητα στην αθλειότητα, εν πάση περιπτώσει σε μια ανώμαλη κατάσταση που υπάρχει στο παιδί, προσθέτει μια ακόμη ανώμαλη κατάσταση. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Τιμωρεί και ο ένας, τιμωρεί και ο άλλος. Άλλο αποτέλεσμα φέρνει τιμωρία του ενός, άλλο αποτέλεσμα φέρνει τιμωρία του άλλου. Και ο ένας στενοχωρεί και ο άλλος στενοχωρεί, όμως άλλο αποτέλεσμα φέρνει στενοχώρια που προκαλεί στο παιδί ο ένας και άλλο αποτέλεσμα φέρνει στενοχώρια που προκαλεί ο άλλος. Έχει σημασία ποιος είναι αυτός που μεταχειρίζεται τον τρόπο που μεταχειρίζεται, το μέσο που μεταχειρίζεται, και επίσης έχει σημασία με ποιον τρόπο χρησιμοποιεί το μέσο αυτό, με ποιον τρόπο χρησιμοποιεί τον γενικό κανόνα που πρέπει να χρησιμοποιήσει για να βάλει σε ένα κανάλι το παιδί του, για να βάλει σε έναν τρόπο αληθινό και πραγματικό τη ζωή του παιδιού. Νομίζω ότι είναι ανάγκη να προσεχθούν αυτά τα οποία είπαμε την άλλη φορά και κάπως διαφορετικά τώρα θα επαναλαμβάνουμε σήμερα, και τα οποία θεμελιώνονται πάνω στις αρχές του Ευαγγελίου, στην ορθόδοξη πίστη μας, πάνω στην αποκάλυψη του Θεού, επάνω στην αλήθεια που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Όλα τα άλλα που είναι απλώς ανθρώπινα μέσα, που είναι απλώς ανθρώπινες προσπάθειες, που είναι απλώς κάτι αλλά δεν έχουν μέσα τους τη Θεία Χάρη, δεν έχουν μέσα τους τη Θεία Βοήθεια, δεν έχουν μέσα τους κάτι που έρχεται έξω από τον κόσμο αυτό, δηλαδή από τον Θεό. Όλα λοιπόν αυτά, όσο και αν φαίνονται προς στιγμήν ότι έχουν μια επιτυχία, όσο και αν φαίνονται ότι κάπως βελτιώνουν τον άνθρωπο, τελικά και αυτά αποτυγχάνουν και ο άνθρωπος για τον οποίο γίνονται οδηγείται σε μια αποτυχία στη ζωή του.

Η μεγάλη πραγματικότητα μέσα σε κάθε άνθρωπο είναι να βεβαιώσει την ύπαρξή του. Και τώρα να μου επιτρέψετε να θυμίσω κάτι ακόμη που έχει λεχθεί σε αυτή την αίθουσα και στο οποίο είναι ανάγκη ακόμη περισσότερο απόψε να επιμείνουμε. Κάθε άνθρωπος που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο, από τη στιγμή που θα υπάρχει ως οντότητα, πρέπει από όλους να γίνει σεβαστός ως μια νέα οντότητα, ως μια νέα ύπαρξη. Ο Θεός πρώτα είναι αυτός ο οποίος σέβεται, θα λέγαμε, κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο και που έρχεται με τη θέληση και τη δύναμη του Θεού. Με τη δημιουργική εκείνη δύναμη του Θεού που συνεχίζει να ενεργεί. Πρώτος λοιπόν ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος σέβεται κάθε ύπαρξη που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο και από την ώρα που θα υπάρχει αυτή η ύπαρξη, από την ώρα που θα έρθει και για πάντα αιωνίως ο Θεός, όποια κι αν είναι αυτή η ύπαρξη, θα καταδέχεται να μιλάει με ολομόναχη, θα λέμε, την λέγαμε μάλλον την ύπαρξη αυτή, θα καταδέχεται να μιλούν οι δυο τους. Όπως μιλάει ο Θεός με τον πιο σοφό άνθρωπο, όπως μιλάει με την πιο μεγάλη προσωπικότητα, όπως μιλάει με τον πιο μεγάλο Άγιο, έτσι ο Θεός δια των ενεργειών του, δια της χάριτός του, μιλάει προσωπικά και όχι αόριστα, με κάθε μια ύπαρξη, ανθρώπινη ύπαρξη που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Και λέει ο Θεός, εγώ και εσύ και στο τελευταίο παιδάκι. Και στον πιο άχρηστο για μας άνθρωπο, για μας άχρηστο, σε αυτό που εμείς νομίζουμε ότι είναι άχρηστος, ο αμαρτωλότερος των αμαρτωλών, ο Θεός απευθυνόμενος λέει, εγώ και εσύ, και συνομιλεί μαζί του, όχι κατά αόριστο τρόπο, αλλά κατά έναν τρόπο προσωπικό. Κάθε άνθρωπος, όποιος κι αν είναι, και σε όποια ηλικία θα έλεγα κι αν είναι, έχει μέσα του, μέσα στην ύπαρξή του, μέσα στη σύστασή του, αυτή τη μεγάλη αλήθεια, αυτή τη μεγάλη πραγματικότητα. Θέλει να βεβαιώσει την ύπαρξή του. Κάθε άνθρωπος, όποιος κι αν είναι, είναι έτσι φτιαγμένος, ώστε να μην μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του, να μην μπορεί να πάυσει να είναι, αλλά να θέλει να είναι, να θέλει να υπάρχει και να αγωνίζεται με κάθε τρόπο να υπάρχει. Βρίσκεται, τι σημαίνει υπάρχω? Ο Θεός υπάρχει? Μία ερώτηση τώρα. Ο Θεός υπάρχει? Δεν υπάρχει ο Θεός. Ο άνθρωπος υπάρχει. Είναι υπό αρχή και αυτή η αρχή είναι ο Θεός. Αυτό το τόσο βασικό, αυτή η τόσο βασική αλήθεια υπάρχει όχι μόνο σε έναν μεγάλο, όχι μόνο σε ένα μορφωμένο, όχι μόνο σε ένα που ξέρει πολλά, αλλά και σε εκείνο που ξέρει λίγα, ακόμη και στο παιδί που μόλις γεννήθηκε. Και κάθε φορά που το περιβάλλον, ο πατέρας, η μητέρα, τα αδέλφια, κυρίως όμως ο πατέρας και η μητέρα, αλλά αργότερα και το άλλο περιβάλλον, το σχολείο, η γειτονιά, συγγενείς, φίλοι, κάθε φορά που το περιβάλλον με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, εν γνώση, εν αγνία, θα θελήσει να στραγγαλίσει αυτή τη βασική αλήθεια μέσα στο παιδί, μέσα σε αυτή την καινούργια ύπαρξη, το παιδί, όσο αδύναμο κι αν είναι, θα θελήσει να αντιδράσει για να πει τροποντινά: υπάρχω κι εγώ. Εσύ θέλεις να με στραγγαλίσεις, εσύ θέλεις να με υποδουλώσεις, εσύ θέλεις να με διαλύσεις, να με εξαφανίσεις, να με ποδοπατήσεις, αλλά εγώ υπάρχω. Πιθανόν αυτό να το εκδηλώνει με ένα κλάμα. Πιθανόν αυτό να το εκδηλώνει με ένα ψέμα που θα σου πει. Πιθανόν αυτό να το εκδηλώνει με μια δειλή στάση ή αντίθετα με μια επιθετικότητα, με ένα πείσμα, μια κακία, μια αταξία. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι το καταλαβαίνουμε, δεν το καταλαβαίνουμε, μπορούμε να το εννοήσουμε ή δεν μπορούμε να το εννοήσουμε, το θέλουμε, δεν το θέλουμε, το παιδί οπωσδήποτε κάθε φορά που η στάση των άλλων, η στάση του περιβάλλοντος θα είναι τέτοια που θα θέλει να στραγγαλίσει τροποντινά την ύπαρξή του, ότι είναι ένα εγώ που μπορεί να έχει τον Θεό ως εσύ, ότι είναι ένα εγώ που μπορεί να έχει τον κάθε συνάνθρωπό του ως εσύ. Κάθε φορά λοιπόν που πάει κανείς να στραγγαλίσει αυτή την πραγματικότητα, αυτό το βασικό στοιχείο μέσα στη νέα ύπαρξη, αυτή η νέα ύπαρξη θα αντιδράσει ανάλογα με τις δυνάμεις που διαθέτει. Ένα δειλό παιδί θα παριστάσει ακόμη πιο δειλή, για να τραβήξει έτσι την προσοχή, για να πει με αυτόν τον τρόπο: υπάρχω κι εγώ και θέλεις δεν θέλεις θα με νοιαστείς, θα με σκεφτείς, θα με φροντίσεις, θα κουραστείς για μένα.

Δεν θα κολλαστούμε επειδή είμαστε αμαρτωλοί. Άλλο τώρα ότι αυτή η προσπάθεια της νέας υπάρξεως και καθεμιάς υπάρξεως, κάθε δηλαδή ανθρώπου να πει «είμαι κι εγώ», αυτή η προσπάθεια να βεβαιώσει το εγώ, το οποίο θα μπορεί να διαλέγεται με το εσύ των άλλων ανθρώπων ή με το εσύ του Θεού, μπορεί να εκδηλώνεται μέσα σε μια κατάσταση πτώσεως που σε τελευταία ανάλυση είναι ένας μεγάλος εγωισμός. Αλλά δεν πάβει όμως τη βάση της αυτή η αλήθεια να είναι μια αλήθεια βασική, έστω και αν δεν εκδηλώνεται κατά το σωστό τρόπο, αλλά εκδηλώνεται κατά έναν λαθασμένο και αμαρτωλό τρόπο, ως πεσμένος που είναι ο άνθρωπος. Σε αυτό όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίει το παιδί. Όπως και εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίμε πέρα για πέρα για τον εγωισμό που έχουμε, για τα άλλα πάθη που έχουμε, για όλα αυτά που έχουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πέρα για πέρα φταίμε εμείς. Και σε έναν λαβύρινθο, όταν έτσι τα παίρνει κανείς τα πράγματα, μέσα σε αυτό το λαβύρινθο μπαίνει, μέσα σε μια ανομαλία, και δεν μπορεί να βρει άκρη. Την ώρα που πάει να πει στον εαυτό του ότι φταίει, βλέπει από την άλλη πλευρά ότι δεν φταίει. Τι γίνεται? Φταίω ή δεν φταίω τώρα? Θέλει δεν θέλει ο άνθρωπος γεννιέται άρρωστος. Και με τον εγωισμό και με τα πάθη και με τούτο και με εκείνο και με όλα. Το φταίξιμο του ανθρώπου έγκυται σε αυτό που τονίζουν οι πατέρες. Αν κολλαστούμε, δεν θα κολλαστούμε επειδή είμαστε αμαρτωλοί. Το ξέρει ο Θεός ότι κάθε άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Αν κολλαστούμε, θα κολλαστούμε επειδή δεν πήγαμε στο Χριστό που έγινε άνθρωπος για να απαλλάξει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Δηλαδή ο Χριστός θα σε δει και θα σου πει «Είσαι αμαρτωλός, ωραία. Εγώ για αμαρτωλούς ήρθα στη γη». Όχι αυτούς που νομίζουν ότι είναι δίκαιοι, το λέει και το Ευαγγέλιο αυτό για τους Φαρισαίους και τους Σαδικαίους που αυτοί πιστεύαν ότι είναι δίκαιοι από μόνοι τους. Λοιπόν, αμαρτωλοί είναι όλοι οι άνθρωποι, εγώ για αμαρτωλούς ήρθα. Λοιπόν, γιατί δεν με φώναζες, θα μας ρωτήσει ο Χριστός. Γιατί δεν ήρθες εμένα, έμεινες μακριά μου και τώρα μένεις αιώνια μακριά μου. Το φταίξιμό μας λοιπόν έγκυται στο ότι δεν δοθήκαμε ακόμη στο Χριστό όσο πρέπει να δοθούμε, όσο παίρνει περισσότερο να δοθούμε, ή δεν αφήσαμε, αν θέλετε να πω έτσι, τον Χριστό να μας πάρει εξ ολοκλήρου και να μας μεταβάλει και να μας κάνει, αν θέλετε να πω, Χριστούς, ώστε η σύγκρασή μας, το να γίνουμε ένα με τον Χριστό, να εξοβελήσει από μέσα μας, να απομακρύνει από μέσα μας τον εγωισμό, τα πάθη, τη φθορά, την κακία. Δεν δημιουργήσαμε τον εγωισμό. Ο εγωισμός είναι από τη ρίζα μας. Άλλο τώρα ότι τον καλλιεργούμε αν δεν προσέχουμε. Αλλά στη ρίζα του και στη βάση του υπάρχει μέσα μας ως αρρώστια. Αλλά όμως το ότι δεν πηγαίνουμε στο Χριστό να μας θεραπεύσει, αυτό είναι το μεγάλο σφάλμα μας. Το παιδί λοιπόν που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο έχει μέσα του τον εγωισμό και την τάση να βεβαιώσει τον εαυτό του, να βεβαιώσει την ύπαρξή του και να μπορεί να πει «Είμαι κι εγώ και μπορώ να βρω τον Θεό». Μπορώ να απευθυνθώ προς τον Θεό ως προς εσύ, ο Θεός εσύ, και προς τους άλλους ανθρώπους ως προς εσύ με έψιλον μικρό. Έχει λοιπόν το παιδί αυτή την τάση που είναι βαλμένη στον άνθρωπο από το Θεό. Αλλιώς, αν αυτό το πράγμα δεν υπήρχε, θα ήταν αδιανόητη η ύπαρξη του ανθρώπου. Γιατί να υπάρχουμε τότε, αν δεν υπάρχει το εσύ, το οποιοδήποτε εσύ δίπλα μας και το εσύ με έψιλον κεφαλαίο, δηλαδή που είναι ο δημιουργός μας και πλάστης μας. Και παρακαλώ να το προσέξουμε αυτό, γιατί γίνεται φοβερή παρανόηση στο θέμα της ταπεινώσεως, για το οποίο θα πω λίγο πιο κάτω. Στην προσπάθειά του το παιδί να βεβαιώσει την ύπαρξή του, καθώς από τη ρίζα του, από τη γέννησή του είναι προσβεβλημένο από την ασθένεια της πτώσεως, της αμαρτίας, του εγωισμού, εκδηλώνει αυτή την τάση του κατά λανθασμένο τρόπο, κατά εγωιστικό τρόπο. Όταν εμείς από την άλλη πλευρά δεν τα γνωρίζουμε αυτά και έχουμε επιπλέον τον δικό μας εγωισμό και τα δικά μας πάθη, φαντάζεται κανείς τι γίνεται, πώς λέμε, είστε συγκρουόμενα μεταξύ σας. Συγκρουόμενα δεν είναι τα παιδιά μεταξύ τους, οι γονείς μεταξύ τους, είναι και οι γονείς με τα παιδιά. Δεν είναι ανάγκη να τα φανταστούμε, το βλέπουμε αυτό το δράμα που δημιουργείται σε κάθε οικογένεια, σε κάθε κοινωνία, μικρή ή μεγάλη, και μερικές φορές δεν βρίσκουμε άκρη. Δεν ξέρει κανείς τι φταίει και τι δεν φταίει.
Φταίνε τα παιδιά ή φταίνε οι γονείς? Ποιο παιδί φταίει πιο πολύ? Ποιος γονέας φταίει πιο πολύ? Πότε φταίει ο ένας και πότε φταίει ο άλλος? Πόσο φταίει και πόσο δεν φταίει? Δημιουργείται ένας λαβύρινθος και δεν βρίσκεται άκρη. Τελικά, ευρισκόμενος κανείς σε ένα αδιέξοδο, προσπαθώντας και αυτός να περισσώσει τον εγωισμό του και μη θέλοντας να νικηθεί από το παιδί, λέει ή σαν να λέει: «Μα αυτό το μικρούλικο θα με κυριεύσει και θα διαλύσει την προσωπικότητά μου?» Και του δίνει μερικές ξυλιές. Φυσικά ο διάβολος που τα ξέρει όλα αυτά τα τερτύπια γελάει. Τα ξέρει όχι βέβαια υπό το φως του Θεού, αλλά διότι μέσα του είναι προσωποποιημένα όλα αυτά, διότι μέσα του έχουν λάβει υπόσταση όλα αυτά, ο εγωισμός και τα πάθη και η κακία και η αμαρτία και τα πάντα έχουν λάβει υπόσταση μέσα στο διάβολο. Ο διάβολος έχει γίνει τρόπον τεινά ένα με αυτά και γι' αυτό τα ξέρει πολύ καλά. Και μερικές φορές τα γελάει, όχι μόνο γιατί οι άνθρωποι τόσο πολύ μπερδεύονται μέσα στις πτώσεις τους, αλλά και γιατί μπερδεύονται έτσι που να δείχνουν ότι δεν σκέπτονται λογικά, δεν σκέπτονται ορθά, σαν να πρόκειται περί όντων ανοήτων.

Ένα σοβαρότατο λάθος των γονέων και οι συνέπειες του. Μερικοί χριστιανοί γονείς, οι άλλοι ίσως να μην το πάρουν τόσο στα σοβαρά, βλέποντας το παιδί όταν είναι μικρό ακόμη στη κούνια του και ύστερα όταν μεγαλώσει λίγο και αρχίσει να περπατάει και όταν θα βγει στην αυλή να παίξει, να εκδηλώνει πείσματα, αντιδράσεις, αντιστάσεις, επιθετικότητες, επισημαίνουν φοβερό εγωισμό και ορμούν κατ' επάνω του. Κάνουν σοβαρότατο λάθος. Βεβαίως, οι εκδηλώσεις αυτές του παιδιού είναι ανακατεμένες με εγωισμό, είναι ανακατεμένες με πάθη, αλλά αυτή η καταμέτωπον επίθεση που κάνουν εναντίον του παιδιού δεν θα κάνει τίποτε άλλο παρά να φουντώσει τον εγωισμό. Είναι σαν να ρίχνει κανείς λάδι στη φωτιά την οποία θέλει να σβήσει. Σβήνει η φωτιά με λάδι? Νερό αν ρίξει κανείς υπάρχουν ελπίδες να ζήσει, αλλά με το λάδι δεν σβήνει η φωτιά. Ορμούν λοιπόν κατ' επάνω και επειδή το παιδί είναι αδύναμο, επειδή το παιδί είναι μικρό και δεν έχει δυνατότητες να αντιδράσει, συντρίβεται μερικές φορές, κυρίως ψυχικά, κάτω από την επίθεση, την άγρια μερικές φορές επίθεση των γονέων, των δασκάλων και γενικώς των κηδεμόνων. Και όπως είπαμε πιο μπροστά, δεν μπορεί να αφήσει την ύπαρξή του να διαλυθεί και γι' αυτό θα φροντίσει να πάρει κάποια θέση. Θα φροντίσει κατά κάποιο τρόπο να αντιδράσει ώστε τελικά να περισσώσει την ύπαρξή του. Και παίρνει το παιδί μια δουλική στάση. Παίρνει μια στάση μέσα στην οποία υπάρχει μια φοβερή κατάσταση κατωτερότητος, μια φοβερή κατάσταση μειονεξίας. Μπορεί καμιά φορά μάλιστα να του λένε: έτσι, για να πέσει ο εγωισμός σου, για να χτυπηθεί ο εγωισμός σου, το τουπέ σου, για να είσαι ταπεινός, για να είσαι ταπεινή. Μεγαλώνει το παιδί μέσα σε τέτοιες συνθήκες, γίνεται έφηβος, γίνεται μεγάλος, κάνει και οικογένεια, έχει πλέον αυτός παιδιά και όταν είτε ως έφηβος κανείς, είτε λίγο μεγαλύτερος, είτε και ως γονέας πάει στον πνευματικό και εξομολογηθεί τις αμαρτίες του και σύν της άλλης πει ότι βρίσκεται τρόπον την σε ένα αδιέξοδο και δεν ξέρει τι του γίνεται και ακούσει από τον πνευματικό τη σύσταση: πρέπει παιδί μου να ταπεινωθείς, πρέπει να καλλιεργήσεις την ταπείνωση, απαντά: πάτερ, και άλλο να ταπεινωθώ και άλλη ταπείνωση να έχω. Νομίζω ότι αυτά που του είπαν οι γονείς του και του κάνανε και του διάξανε, ότι τον έχουν φτάσει στην ταπείνωση. Νομίζει τώρα ο γονιός, το πρώην παιδί. Έχει συνείδηση, έχει συνέστηση ότι έχει τόση ταπείνωση που δεν παίρνει περισσότερο. Ενώ δεν υπάρχει ίχνος αληθινής ταπεινώσεως μέσα σε αυτή την κατάσταση. Απλώς είναι ένας καταμέτωπον βοβαρδισμένος εγωισμός, έτσι, του παιδιού από τους γονείς του, ο οποίος εκδηλώνεται τώρα κατά έναν τρόπο πολύ πιο διαφορετικό. Εκδηλώνεται κατά δουλικό τρόπο ως αίσθημα κατωτερότητος, μειονεκτικότητος και προσπαθεί ο άνθρωπος με τον τρόπο αυτό να επιστήσει την προσοχή των άλλων, να προσελκύσει τη συμπόνια και την ευσπλαχνία των άλλων. Σε τέτοιες καταστάσεις δεν υπάρχει ίχνος αληθινής ταπεινώσεως. Μπορεί να το καταλάβει? Μπορεί? Δεν μπορεί. Γιατί διδάχθηκε από τα παιδικά του χρόνια ότι έτσι συντρίβεται ο εγωισμός και ότι όταν κανείς συμμαζευτεί, όταν κλειστεί στον εαυτό του, όταν εκμηδενιστεί, τότε αυτό το πράγμα θεωρείται ταπείνωση. Κτυπήθηκε κατά αυτόν τον τρόπο, έζησε και μεγάλωσε κατά αυτόν τον τρόπο και τώρα ζει έχοντας την ψυχή όχι αληθινή ταπείνωση, αλλά το εντελώς αντίθετο της ταπεινώσεως, που είναι ο εγωισμός. Σε άλλον, ο εγωισμός αυτός εκδηλώνεται με αισθήματα

0: προτερότητος, με αισθήματα δειλίας, με αισθήματα κακομοιριάς και με εκδηλώσεις απροσεξίας και κακομοιριάς μέσα στη ζωή. Σε άλλον εκδηλώνεται με επιθετικότητα, λες και όλοι οι άνθρωποι είναι εναντίον του, λες και όλοι οι άνθρωποι παραμονεύουν να του κάνουν κακό. Βέβαια, επιθετικότητα δέχεται από τους γονείς, επιθετικότητα εκπέμπει στους άλλους. Ότι είσαι δίνεις και ότι έλαβες. Λες και όλοι οι άνθρωποι άλλη δουλειά δεν έχουν παρά να τα βάζουν μαζί του. Και βλέπετε, είναι έτοιμος. Μην του πείτε μια λέξη, μην τυχόν συλλάβει ένα βλέμμα σας. Είναι έτοιμος να σας επιτεθεί, νομίζοντας ότι είστε οι εχθροί του και θέλετε να του κάνετε κακό. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της σειράς Μητροπόλεως Θεότητος.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Ανθίβολα. Άγιος Αθανάσιος ο Αθανίτης του 16ου αιώνα, μονής ήμονος πέτρας, γκριζογραφία σε χαρτί. Εικονίζεται η προτομή του Αγίου στην πραγματικότητα μόνο η κεφαλή με τη γενιάδα και λίγες γραμμές που υποδηλώνουν τον αριστερό ώμο του. Το χαρτί είναι φθαρμένο στη δεξιά πλευρά, κυρίως το μέσον. Υπάρχουν δύο μικρογράμματες επιγραφές με μαύρο μελάνι, μία επάνω, ο Άγιος Αθανάσιος, και μία στο ύψος του λαιμού δεξιά, σε δύο στίχους με το ίδιο ουσιαστικά περιεχόμενο. Ο Άγιος Αθανάσιος, ο εντοάθωνο. Η μορφή του Αγίου αποδίδεται με κοντό μαλλί και πλούσιο ακατάστατο γέννη που πέφτει σε βοστρίχους στο στήθος. Το μέγεθος της κεφαλής είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τον ώμο που έχει σχεδιαστεί. Αναμφίβολα, πρόθεση του καλλιτέχνη ήταν η αποτύπωση προσωπογραφικών χαρακτηριστικών ενός Αγίου, όχι αναγκαστικά του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο στη διαδικασία δημιουργίας μίας εικόνας στα μέσα του 16ου αιώνα. Για την εκτέλεση του έργου χρησιμοποιήθηκε ένας πρώτος γενικός σχεδιασμός της περιφέρειας πάνω στο χαρτί και ακολούθησε η επίστρωση προετοιμασίας σε μία απόχρωση του κίτρινου. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε κατά περιοχές ένα είδος προπλασμού στην απόχρωση του ρόδινου και ακολούθησε η τελική εργασία των μαύρων, γκρίζων και λευκών γραμμών. Έτσι δημιουργήθηκε στην πραγματικότητα μία εικόνα με περιορισμένη χρωματική διαπραγμάτευση. Η ποιότητα της εκτέλεσης του έργου είναι υψηλή και δηλώνει την ικανότητα του δημιουργού να μεταφέρει ακόμα και σε ένα σχέδιο εικόνας την εκφραστική δύναμη της φυσιογνωμίας του Αγίου. Οι λευκές και μαύρες καμπύλες γραμμές διαφορετικού πάχους και μήκους οδηγούν στην αναζήτηση της σχέσης του έργου με τα τοιχογραφημένα σύνολα του 16ου αιώνα στο Άγιον Όρος, κυρίως της Λαύρας 1535, της Διονυσίου 1547 και της Μολυβοκλησιάς 1536.

Ο Νηπτήρας. Του 16ου αιώνους, μονή Διονυσίου, γκριζογραφία σε χαρτί. Πρόκειται για εξαιρετικό έργο τέχνης των αρχών του 16ου αιώνους. Αν και απουσιάζουν τα πλούσια χρώματα που θα πρέπει να είχε το πρότυπο ή οριστική εικόνα, ωστόσο, ο ακριβής σχεδιασμός με την επιμονή του καλλιτέχνη σε όλες τις λεπτομέρειες φανερώνουν τη δημιουργική ικανότητά του. Θέμα είναι ο νηπτήρας από τις σκηνές του 12ωρτου, που εδώ έχει τοποθετηθεί σε συνδυασμό με ένα τρουλαίο οικοδόμημα μέσα στο οποίο ουσιαστικά εξελίσσεται το γεγονός. Το χαρτί έχει φθορές στα περιθώρια και στο μέσον από μία οριζόντια τσάκιση. Για τη ζωγραφική ο καλλιτέχνης χρησιμοποίησε όχρα πάνω στην οποία σε περιορισμένη χρήση του μαύρου, κυρίως στα περιγράμματα, και του λευκού σε διάφορους τόνους, απέδωσε με ευχέρεια όλες τις λεπτομέρειες του θέματος. Ο Χριστός στέκεται αριστερά, έχοντας υψωμένο το δεξί χέρι σε διδασκαλία και στηρίζοντας το αριστερό στο σύλλος της κολυμβήθρας. Είναι ζωσμένος το λεντίον κατά την περιγραφή του Ευαγγελίου κατά Ιωάννη κεφάλαιο 13 στίχος 4 και γέρνει το σώμα του ελαφρά μπροστά, λυγίζοντας το αριστερό του πόδι. Μπροστά από τον Κύριο κάθεται σε έδρανο ο Πέτρος, έχοντας γυμνώσει τα πόδια του μέχρι τα γόνατα, το ένα μέσα στο νερό και το άλλο έξω, και φέρνοντας το δεξί του χέρι στο κεφάλι. Οι λοιποί μαθητές απεικονίζονται πίσω από τον Πέτρο σε έναν όμιλο, εκτός από τον Ιούδα που κάθεται χωριστά μπροστά από το έδρανο, συνομιλώντας με το διάβολο. Το θέμα συμπληρώνεται από το οικοδόμημα που φαίνεται ότι η απόδοσή του απασχόλησε ιδιαίτερα του ζωγράφου. Δύο κύονες μπροστά ανακρατούν το ξωτό άνοιγμα και δύο κυονοστήρικτα κυβόρια μαζί με ένα τρούλο που φέρνει δίλοβο άνοιγμα πλουτίζουν την οριζόντια στέγη. Δίφυλο παραπέτασμα κατεβαίνει από το τοξωτό άνοιγμα και αναδιπλώνεται πάνω σε περίτεχνα στηρίγματα που βρίσκονται στη βάση του τόξου. Η σκηνή του νηπτήρα παρουσιάζεται ως προς τις λεπτομέρειές της με διάφορους τρόπους στην εικονογραφία της μνημιακής ζωγραφικής αλλά και των χειρογράφων και των εικόνων των Βυζαντινών χρόνων. Συνήθως ο Χριστός εμφανίζεται να σκουπίζει το πόδι του Πέτρου. Ωστόσο, δεν λείπουν και οι περιπτώσεις που ο Χριστός διδάσκει, ενώ ο Πέτρος έχει το ένα ή και τα δύο πόδια μέσα στο νερό. Για πρώτη φορά, όσο τουλάχιστον γνωρίζουμε, ο Χριστός εμφανίζεται να στηρίζει το αριστερό χέρι στο σύλλος της κολυμβήθρας. Σπάνιο είναι και το θέμα της συνομιλίας του Ιούδα με τον διάβολο στην παράσταση του νηπτήρα. Τα παλαιότερα παραδείγματα στη μνημιακή ζωγραφική είναι του δευτέρου μισού του 16ου αιώνους, ενώ στα χειρόγραφα υπάρχουν παλαιότερα παραδείγματα. Η ακρίβεια στην απόδοση όλων των λεπτομεριών επιβάλλει να δεχθούμε ότι δεν πρόκειται για ζωγραφικό ανθίβολο ή σχέδιο εργασίας ενός καλλιτέχνη, όπως στην περίπτωση της σκηνής της Αποκαλύψεως ή της ρίζας του Ιεσέ, που προέρχονται από την ίδια Ιερά Μονή. Αναμφίβολα εδώ ο ζωγράφος θέλησε να παρουσιάσει ένα πλήρες δείγμα της δουλειάς του, είτε για την ανάληψη μίας παραγγελίας, είτε για τη δική του χρήση, όπως και στην περίπτωση της γκριζογραφίας της κεφαλής του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη.

Σκηνή Αποκαλύψεως, 17ος αιώνας, Μονή Διονυσίου, σχέδιο σε χαρτί. Πρόκειται για την εικονογράφηση του 9ου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως, χωρία 1-11, σύμφωνα με το οποίο «Και ο πέμπτος άγγελος εσάλπισεν και είδον αστέρα εκ του ουρανού πεπτοκότα εις τη γην, και εδόθη αυτό η κλής του φρέατος της Αβύσσου, και ίνιξε το φρέαρ της Αβύσσου, και ανέβη καπνός εκ του φρέατος ως καπνός καμίνου μεγάλης, και εσκοτίσθη ο ήλιος και ο αΐρ εκ του καπνού του φρέατος, και εκ του καπνού εξήλθον ακρίδες εις τη γην». Το κέντρο της παράστασης καταλαμβάνει κτιστός κυκλικός στίχος που υποδηλώνει το φρέαρ της Αβύσσου, και γύρω από αυτό κινούνται οι μορφές που περιγράφονται στο κείμενο της Αποκαλύψεως. Στο ανώτερο τμήμα, μέσα σε σύννεφα, πετά άγγελος που σαλπίζει, ενώ χαμηλότερα βρίσκονται οι ακρίδες, ο καπνός με το αστέρι στην κορυφή και οι άνθρωποι νεκροί ή ζωντανοί. Οι μορφές των ακρίδων αποδίδονται με γυναικεία πρόσωπα και επί τα σκεφαλάς αυτών ως στέφανοι όμοιοι χρυσό και ήχον τρίχας ως τρίχας γυναικών και έχουν σιουράς ομοίας σκορπίης και κέντρα. Η σκηνή αυτή, γνωστή στις στιχογραφίες του Αγίου Όρους, τόσο από την αποκάλυψη της Μονής Διονυσίου όσο και της Μονής Δοσιαρίου, παρακολουθεί σχεδόν κατά γράμμα τις υποδείξεις της ερμηνείας της ζωγραφικής τέχνης. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στο Ανθίβολο είναι οι μορφές στη δεξιά πλευρά, που αδικαιολόγητα δεν εμφανίζονται από τη μέση και κάτω. Το στοιχείο αυτό υπάρχει τόσο στη σκηνή του Διονυσίου όσο και της Δοσιαρίου, με τη διαφορά ότι στις στιχογραφίες ήταν αναγκαία η τμηματική εμφάνιση των μορφών λόγω ελλείψεως χώρου. Και η επανάληψη του στοιχείου αυτού οδηγεί αβίαστα στην άμεση συσχέτιση των τοιχογραφιών με το Ανθίβολο. Έχει διαπιστωθεί ότι η εικονογράφηση του κειμένου της Αποκαλύψεως δεν είχε απασχολήσει τους Βυζαντινούς ζωγράφους και ότι η παλαιότερη παράσταση, προορισμένη για Έλληνες Ορθοδόξους, δεν μπορεί να χρονολογηθεί πριν από το τέλος του 16ου αιώνους. Στον 17ο αιώνα, εποχή στην οποία χρονολογούνται και τα παλαιότερα σύνολα που σώζονται στο Άγιον Όρος, χρονολογείται κατά πάσα πιθανότητα και το Ανθίβολο αυτό της Μονής Διονυσίου και η σχέση πρωτότυπου αντιγράφου με τις στιχογραφίες που βρίσκονται έξω από την τράπεζα της Μονής είναι φανερή σε όλες τις λεπτομέρειες. Δεν αποκλείεται μάλιστα να πρόκειται και για αντίγραφο που χρησιμοποιήθηκε από τους ζωγράφους της ίδιας Μονής, αφού ανακαλύφθηκε τα τελευταία χρόνια μεταξύ άλλων ανθιβόλων που φαίνεται ότι ανήκαν στους ζωγράφους αυτούς.

Η ρίζα του Ιεσέ, 17ος αιώνας, μονή Διονυσίου, σχέδιο με μαύρη μελάνη σε χαρτί. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα σε διαστάσεις σχέδια εργασίας ανθίβολα, ζωγράφου, από όσο μας είναι γνωστά μέχρι σήμερα. Ανακαλύφθηκε πριν λίγα χρόνια από το μοναχό Σιμεών της Μονής Διονυσίου, που βρέθηκε διπλωμένο σε 8 τμήματα. Παρουσιάζει φθορές στα περιθώρια αριστερά και δεξιά κυρίως. Ο σχεδιασμός έχει γίνει με μαύρη μελάνη σε λευκό χαρτί, καπλαντισμένο στο πίσω μέρος με ύφασμα για μεγαλύτερη αντοχή. Θέμα του σχεδίου είναι η ρίζα του Ιεσέ, η απεικόνιση δηλαδή της γενεολογίας του Χριστού, όπως παρουσιάζεται από τον Ευαγγελιστή Μανθαίου, κεφάλαιο 1, στίχη 1-16, προκειμένου να τονιστεί η ανθρώπινη φύση του και το δόγμα της ενσάρκωσης από την Θεοτόκο. Παράλληλα, έχουν σχεδιαστεί και σκηνές από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, ενώ στη βάση της παράστασης έχουν απεικονιστεί και οι αρχαίοι Έλληνες σοφοί, που κατά κάποιο τρόπο προέβλεπαν τον ερχομό του Χριστού. Τα περισσότερα θέματα έχουν τοποθετηθεί μεταξύ των κύκλων που σχηματίζονται από τους βλαστούς, οι οποίοι ξεκινούν από το κεντρικό δέντρο. Η διάταξη των επιμέρους θεμάτων είναι οριζόντια και κάθετη. Στο μέσο της βάσης βρίσκεται η ανακυκλημένη μορφή του Ιεσέ, από την οποία έχει χαθεί το μεσαίο τμήμα, και ακολουθούν σε κάθε τη διάταξη οι μορφές των Δαβίδ, Σολομώντα και τεσσάρων ακόμων προπατώρων. Η διάταξη καταλήγει στη Θεοτόκο και το Χριστό στην κορυφή. Στο ύψος του Ιεσέ διακρίνονται οι μορφές των αρχαίων φιλοσόφων Πλάτωνος, Αριστοτέλη, Σοφοκλή και άλλων, και η σειρά ολοκληρώνεται αριστερά με τη Σίβυλα και τον βασιλιά Οζία. Ψηλότερα σώζονται σκηνές όπως η χρήση του Δαβίδ, ο πόκος του Γεδεών και από την Καινή Διαθήκη η Παπαντή, η Σταύρωση και άλλα. Αντίστοιχα ζωγραφικά έργα σώζονται στο Άγιον Όρος, στην Τράπεζα της Μονής Μεγής της Λαύρας, στο Καθολικό της Μονής Δοχιαρίου και αλλού, από όπου φαίνεται ότι έχει πάρει τα στοιχεία του ο ζωγράφος. Μάλιστα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την παράσταση της Λαύρας παρουσιάζει σοβαρές ομοιότητες, όπως για παράδειγμα στους αρχαίους Έλληνες στη βάση, τους 8 προπάτορες πάνω από τη μορφή του Ιεσέ και αλλού. Σε αντίθεση με τις δύο γκριζογραφίες, ενώ το σχέδιο είναι βιαστικό, οι σωματικές αναλογίες όχι πάντα επιτυχείς, ενώ οι επιγραφές είναι κατά κανόνα εξαντλητικές, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του Σοφοκλή, όπου το κείμενο βρίσκεται γραμμένο έξω από το ηλιτάριον. Είναι προφανές ότι πρόκειται για ένα εργαλείο ενός ζωγράφου στον 17ο αιώνα, με το οποίο μπορούσε να έχει μαζί του τον γενικό σχεδιασμό ενός μεγάλου θέματος. Δεν αποκλείεται να προέρχεται από το χαμένο σήμερα αρχείο των ζωγράφων, που στον 17ο αιώνα ζούσαν και ζωγράφιζαν την τράπεζα και τα παρεκκλήσια της Μονής Διονυσίου.

χάρτινες εικόνες. Γενική άποψη του Αγίου Όρους, έτους 1713. Χαλκογραφία, συλλογή Μονής Σιμονόπετρας. Οι δύο όψεις του Αγίου Όρους, δυτική και ανατολική, παρουσιάζονται ενωμένες στη μέση σε μία ενιαία παράσταση, με αποτέλεσμα ο άθος να φαίνεται σαν δύο ξεχωριστά αλληλοεφαπτώμενα αιχμηρά βουνά. Τη δυτική κορυφή διατρέχει ένας απότομος κύμαρος που καταλήγει στη θάλασσα. Στις πλαγιές και στα παράλια, ανάμεσα από πυκνές συστάδες δέντρων και βραχώδεις προεξοχές, απεικονίζονται τα φρουριακά συγκροτήματα των 20 μοναστηριών, χαραγμένα με φανταστικό τρόπο, αλλά στη σωστή περίπου θέση τους, καθώς και το πρωτάτου, οι κυριότερες κήτες και οι πύργοι των αρσανάδων, με τα κανόνια τους να εκπυρσοκροτούν. Ανάμεσα στις μονές κινούνται μοναχοί πεζοί ή σε υποζύγια, ενώ από το βατοπέδι κατέρχεται λιτανία και λίγο πιο χαμηλά δύο μοναχοί σχεδιασμένοι με μεγαλύτερη κλίμακα στηρίζουν την εικόνα της Παναγίας Βατοπεδινής ή Εσφαγμένης που απεικονίζεται ως δεξιοκρατούσα. Οι κορυφογραμμές επιστέφονται από μακρές σειρές δέντρων. Στη θάλασσα πλέον βάρκες με μοναχούς, καθώς και μεγαλύτερα σκάφη και δύο φανταστικά κήτη. Ο χώρος του ουρανού καλύπτεται από μία σειρά μικρών παραστάσεων. Αριστερά ο χορός των Αγίων Πάντων, στη συνέχεια ο Παντοκράτορ και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, πλαισιωμένοι αντίστοιχα από 12 μικρότερα εικονίδια, με τιμόμενους Αγίους των Μονών και των Σκητών, και δεξιά ορθογώνιο πλαίσιο που επιγράφεται. Στίχοι εις την ντρωθήσαν κατά την Παριάν εικόνα της Θεομήτωρος εξής έρευσεν αίμα. Στο κάτω μέρος συμπληρώνεται με δύο κείμενα από το προσκυνητάριον του Αγίου Όρους του Άθωνος του ιατροφιλόσοφου Ιωάννου του Κομνηνού, Μονή Συναγόβου 1701, στα ελληνικά και σλαβωνικά, και ένα κατάλογο των μοναστηριών του Αγίου Όρους στα ελληνικά. Στο κάτω περιθώριο εκατέρωθεν σημειώνονται σύντομες δεήσεις προς τους Αγίους και τη Θεοτόκου, με κενό για την αναγραφή των ονομάτων των προσκυνητών ή των χορηγών. Η εξαιρετικά επιμελημένη και κομψή χάραξη, έργο φτασμένου καλλιτέχνη, χρησιμοποιεί δυτικά εικονογραφικά στοιχεία και βασίζεται στην πλούσια χαλκογραφική παράδοση της Δύσης των αμέσως προγενεστέρων αιώνων, με αποτέλεσμα η μορφή του αγιορητικού τοπίου να θυμίζει αναγεννησιακές εικονογραφήσεις. Απόπειρες για την πανοραμική απεικόνιση του Αγίου Όρους σε χαρακτικά εμφανίζονται από τον 16ο αιώνα. Το παρόν έργο είναι ένα από τα τρία προημότερα αυτόνομα χαρακτικά σε ένα σύνολο σχεδόν 14 αποδόσεων του τόσο αντιπροσωπευτικού αυτού αγιορείτικου θέματος κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα. Η συγγένεια που έχει η χαλκογραφία του βατοπεδίου με αυτήν του Αλεσάνδρο Ντελαβία, Βενετία, αρχές του 18ου αιώνα, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως χαλκογραφία των Ιβύρων, είναι ολοφάνερη. Προηγήθηκε η έκδοση του προσκυνηταρίου του Κομνηνού 1701-1708, στο οποίο περιέχεται χαρακτικό που αποτέλεσε το πρότυπο και των δύο.

Γενική άποψη του Αγίου Όρους, έτος 1770, πρώτη όψη αμφιπρόσωπης χαλκογραφημένης πλάκας, συλλογή μονής Σιμωνόπετρας. Η γενική άποψη του Αγίου Όρους σε μικρό σχήμα, χαραγμένη από απλοϊκό τεχνίτη. Ανάμεσα στις δύο κορυφές του Άθο παρεβάλλεται η εικόνα της Παναγίας Δεξιοκρατούσας. Ένας ήλιος στη Δύση και ένας στην Ανατολή γεμίζουν με τις ακτίνες τους τις δύο πάνω γωνίες, ενώ οι κορυφογραμμές επιστρέφονται από σειρές κυπαρισιών. Τα μοναστήρια και οι σκήτες αποδίδονται πολύ σχηματικά, με τις ονομασίες τους μέσα σε αυγόσχημα πλαίσια. Από το βατοπέδι κατέρχεται η γνωστή λιτανία, ενώ πάνω από τη λαύρα παριστάνεται το θαύμα της Παναγίας με τον Άγιο Αθανάσιο. Αδρά, χαραγμένες καλλιεργημένες εκτάσεις παρεμβάλλονται μεταξύ των μοναστηριών. Στη θάλασσα εικονίζονται δύο μεγάλα φανταστικά κήτη, βάρκες με μοναχούς που ψαρεύουν και μία γαλέρα. Πάνω οι επιγραφές στα ελληνικά και στα σλαβωνικά. Το έργο, χαραγμένο στην άλλη όψη της χάλκινης πλάκας, με τη χρονολογημένη στο έτος 1770 εικόνα της Παναγίας, μιμείται ως προς την εικονογραφική σύνθεση τα προγενέστερα ανάλογα χαρακτικά που χαράχθηκαν στη κέντρα του εξωτερικού, με σημαντικές όμως διαφορές στην τεχνοτροπία και στο ύφος. Εδώ η τρίτη διάσταση έχει εξαφανιστεί από το τοπίο. Οι γραμμές είναι αρδές και γενικά επικρατεί το λαϊκότροπο ύφος των μεταβυζαντινών εικόνων της εποχής. Τα δύο έργα της αμφιπρόσωπης χάλκινης πλάκας θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως τα πρώτα που χαράχθηκαν στο Άγιον Όρος.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επετειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμο Ζιάβρου.

καλησπέρα σας αγαπητοί μας ακροατές. Και πάλι μαζί από το Ράδιο Ελπίδα να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Μιλήσαμε στην προηγούμενη για την ενδοοικογενειακή βία. Στη συνέχεια λοιπόν θα ασχοληθούμε καταρχήν με τις μορφές της ενδοοικογενειακής βίας και θα αναπτύξουμε τις αιτίες που την προκαλούν. Θα αναφερθούμε στις συνέπειες και θα καταθέσουμε στατιστικά στοιχεία σχετικών ερευνών. Τέλος, θα γίνουν προτάσεις σύμφωνα με τη θεολογία του Αποστόλου Παύλου για την οικογενειακή αρμονία, τη συζυγική πιστότητα και αγάπη, αλλά και την ποιμαντική πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας. Μορφές λοιπόν ενδοοικογενειακής βίας. Παρατηρούνται κυρίως 4 μορφές ενδοοικογενειακής βίας. Πρώτον, βία γονέων προς τα παιδιά. Δεύτερον, βία παιδιών προς τους γονείς. Τρίτον, βία μεταξύ συζύγων ή συντρόφων. Και τέταρτον, βία μεταξύ αδελφών. Γίνεται αντιληπτό ότι το θέμα είναι τεράστιο. Γι' αυτό και θα περιοριστούμε σε ορισμένες μόνο επισημάνσεις. Ας αρχίσουμε λοιπόν με τη βία των γονέων προς τα παιδιά, που είναι η συνηθέστερη, μπορεί να φτάσει και στην κακοποίηση. Έχουν καταγραφεί, αγαπητοί μας ακροατές, περιστατικά που αφορούν παραμέληση, ξυλοδαρμό, εγκάβματα, εκμετάλλευση, στέρηση τροφής, υπερβολικές τιμωρίες, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις εγκατάλειψη ή σε ακραίες περιπτώσεις σεξουαλική κακοποίηση. Ακόμη πιο αρνητική για την ανάπτυξη των παιδιών είναι η ψυχολογική βία, που μπορεί να οδηγήσει στη φαλκίδευση της θέλησης και τη συνακόλουθη αβουλία τους. Να σημειωθεί εδώ ότι η στέρηση τρυφερότητας, στοργής, αγάπης, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, μπορεί να επιφέρει και συναισθηματική κακοποίηση. Οι συνέπειες της βίας συμπεριφοράς των γονέων προς τα παιδιά είναι ψυχολογικές, κοινωνικές, αλλά και πνευματικές. Οι ψυχολογικές συνέπειες αφορούν την υπερδραστηριότητα, το χαμηλό αυτοσεβασμό και τη μικρή αυτοεκτίμηση των παιδιών, τις τάσεις αυτοκτονίας, τα μαθησιακά προβλήματα, την απόσυρση, τις διαταραχές συμπεριφοράς, την καθυστέρηση του λόγου, την ψευδοενήλικη συμπεριφορά και την τραυματική ψύχωση. Οι κοινωνικές συνέπειες επίσης είναι σημαντικές, διότι τα παιδιά παρουσιάζουν δυσκολία επικοινωνίας με συνομιλίκους, φίλους, δασκάλους και καθηγητές. Έχουν χαμηλές επιδόσεις και τάσεις εγκατάλειψης του σχολείου, ενώ συχνά παρατηρείται παραπτωματική ή εγκληματική συμπεριφορά στην εφηβεία, αλλά και στην υπόλοιπη ζωή τους. Η σημαντικότερη όμως αρνητική συνέπεια είναι η αποδοχή της βίας ως αξίας για την επίλυση προβλημάτων. Η βία εντάσσεται στον ατομικό αξιακό κώδικα των παιδιών. Οι πνευματικές συνέπειες πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα. Σε οικογένειες με αυταρχικούς και βίαιους γονείς μπορεί να φωνευθεί το φυσικό θέλημα του παιδιού, να ακυρωθεί η βούλησή του, να εθιστεί στην εξάρτηση από τους άλλους και να μην έχει τη δύναμη να διαχειριστεί τον εαυτό του. Το γεγονός αυτό, αγαπητοί μας ακροατές, οδηγεί στην ανελευθερία και την παθολογική εξάρτηση καταρχήν από τους γονείς και εν συνεχεία από οποιονδήποτε θελήσει να εκμεταλλευτεί έναν ανίσχυρο χαρακτήρα. Συχνά, όσο και αν φαίνεται παράδοξο, παθολογικές εξαρτήσεις από πνευματικούς αφορούν ακριβώς αυτό το σημείο. Να διευκρινιστεί όμως ότι άλλο είναι η αποβολή του ίδιου θελήματος, του εγωιστικού και φύλαυτου φρονήματος που επαγγέλλονται τα νηπτικά κείμενα και άλλο η ακύρωση του φυσικού θελήματος. Διότι στην πρώτη περίπτωση το παιδί μαθαίνει να επιθυμεί όσα εστί να λυθεί, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα ή της αρετή ή της έπαινος. Ενώ στη δεύτερη, με ακυρωμένο το φυσικό θέλημα,
γίνεται έρμιο των αισθηκτοδών επιθυμιών του ή του περίγυρού του. Όσο όμως επικίνδυνη είναι η φαλκιδευμένη θέληση και η συνακόλουθη αβουλία που μπορεί να οδηγήσουν στη θυματοποίηση, άλλο τόσο επιβλαβής μπορεί να αποβεί κατά την ενηλικίωση η ισχυρογνωμοσύνη που καλλιεργούν ορισμένοι γονείς στα παιδιά τους. Παιδιά που μεγαλώνουν εγωκεντρικά και χωρίς το πνεύμα της υπακοής θα δυσκολευτούν πολύ μέσα στο γάμο όσο και στο φιλικό τους περιβάλλον. Ο ατομισμός θα γίνει αιτία συγκρούσεων κατά την ενηλικίωση. Επίσης, τα αρνητικά συναισθήματα και η έχθρα που δημιουργούνται ανάμεσα στα παιδιά και κυρίως τον βίαιο πατέρα τους κατά την παιδική ηλικία μπορεί να έχουν ολέθριες συνέπειες στη χριστιανική ζωή. Απορρίπτοντας τον πατέρα, κινδυνεύουν να απορρίψουν τους πνευματικούς πατέρες αλλά και τον Θεό πατέρα. Δεύτερον, είναι η βία των παιδιών προς τους γονείς. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, αγαπητοί μας ακροατές, το φαινόμενο αυτό δεν είναι νέο και δεν απαντά σε διάφορες εποχές ακόμη και με ακραία μορφή της γεροντοκτονίας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται κάποια έξαρση, όχι μόνο από ναρκωμανείς προς τους ηλικιωμένους γονείς, αλλά και από ανθρώπους όριμης ηλικίας που θεωρούν δυσβάστακτο το βάρος της φροντίδας των παιδιών, των εγγονών και των ηλικιωμένων γονέων τους. Η ενδοοικογενειακή κακοποίηση των ηλικιωμένων μπορεί να είναι λεκτική, σωματική, αλλά και ψυχολογική και αφορά κλοπή χρημάτων, εκβιασμούς, εγκατάλειψη και απομόνωση μέχρι και ενεργητική δυσθανασία, η οποία ονομάζεται κατ' εφημισμόν ευθανασία. Ευθανασία, αν μπορεί να λεχθεί αυτό. Και όσο τα κοινωνικά προβλήματα θα οξύνονται και θα βρίσκει πρόσφορο έδαφος η μοναξιά, τόσο οι υπερήλικες θα γίνονται ανεπιθύμητοι. Γι' αυτό και στο σημείο αυτό είναι λίαν επίκαιροι οι λόγοι του Αποστόλου Παύλου. «Είδε τις των ιδίων και μάλιστα των οικείων ου προνοεί, την πίστην ήρνητε και εστίν απίστου χείρον». Προς την κατεύθυνση αυτή βρίσκονται και κανόνες της Εκκλησίας, οι οποίοι συντάχθηκαν εναντίον της αίρεσης των ευσταθιανών, οι οποίοι δίδασκαν τους γονείς να εγκαταλείπουν τα παιδιά τους και να ακολουθούν την ασκητική ζωή και το αντίστροφο. Η βία μεταξύ των συζύγων είναι και αυτή μια μορφή βίας που τη συναντούμε πολύ συχνά. Κυρίως ως σωματική του συζύγου προς τη σύζυγο και αντίστροφα ψυχολογική της συζύγου προς τον σύζυγο. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις, αγαπητοί μας ακροατές, που η βία μπορεί να είναι ταυτόχρονα σωματική και ψυχολογική. Συχνή είναι η βία ανδρών κατά γυναικών, η οποία μπορεί να προσλάβει διάφορες μορφές. Όπως σωματική, δηλαδή ξυλοδαρμός, βιασμός, ακόμη και φόνος. Να σημειωθεί εδώ ότι μία στις δύο γυναίκες που δολοφονούνται είναι θύμα του πρώην ή τωρινού συντρόφου της. Επίσης, η ψυχολογική βία μπορεί να εκδηλώνεται ως διαρκής έλεγχος, ως κοινωνική απομόνωση, ως συστηματική υποτίμηση, ως εξευτελισμός ή να εκφράζεται με απειλές και εκβιασμούς. Είναι ενδεικτικά κάποια στατιστικά στοιχεία από έρευνα του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Ισότητος σε δείγμα 1.477 περιστατικών κακοποίησης γυναικών. Το 16% των γυναικών που ζήτησαν βοήθεια στα συμβουλευτικά κέντρα προστασίας από την 1η-1η του 2002 μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2005 είναι αλλοδαπές και από αυτές 4 στις 10 προέρχονται από τα Βαλκάνια. Το υπόλοιπο αφορά Ελληνίδες γυναίκες. Το 68% των γυναικών που υπέστησαν κακοποίηση ήταν έγγαμες. Το 20,5%, δηλαδή μία στις 5 γυναίκες, είναι διαζευγμένες ή σε διάσταση, δηλαδή έχουν απομακρυνθεί από τον δράστη πριν προσέλθουν στα συμβουλευτικά κέντρα.
7 στις 10 είναι δευτεροβάθμιας τεχνολογικής ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 6 στις 10 γυναίκες βρίσκονται σε μέτρια ή καλή οικονομική κατάσταση. Μία στις 3 από τις γυναίκες παντρεύτηκε τον δράστη ενώ είχε δείγματα βίαιης συμπεριφοράς εκ των προτέρων. Δράστης, κατά 83% είναι ο σύζυγος. Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο των δραστών, αυτό είναι μάλλον υψηλό. Διότι 6 στους 10 είναι δευτεροβάθμιας τεχνολογικής ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ειδικότερα, 1 στους 4 δράστες είναι ανωτέρας ή ανωτάτης εκπαίδευσης και μόλις 1 στους 10 άνδρες είναι άνεργος. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μας ακροατές, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο.

Υπάρχουν λοιπόν στοιχεία, αγαπητοί μας ακροατές, που δείχνουν ότι όχι σπάνια μπορεί να είναι βίαιες και οι γυναίκες. Το 2005 η αρχισυντάκτρια της εφημερίδας Sun, Rebecca Wayne, συνελήφθη για βίαιη επίθεση στο σύζυγό της, προκαλώντας ποικίλα σχόλια και αναδεικνύοντας και την άλλη οπτική. Από τότε, πολλές ιστοσελίδες παραθέτουν σχετικά στοιχεία με κάποια βέβαια υπερβολή. Πάντως, είναι γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η άσκηση ψυχολογικής βίας εκ μέρους των γυναικών προκαλεί και αναπαράγει τη σωματική βία εκ μέρους των ανδρών. Υπάρχει και η βία μεταξύ των αδελφών, όπως είπαμε. Σύμφωνα με τη βιβλική διήγηση, ο πρώτος φόνος στον κόσμο έγινε ανάμεσα σε δύο αδέλφια. Γίνεται κατανοητό πόσο παλαιό και ταυτόχρονα σύγχρονο είναι το ζήτημα αυτό. Και προφανώς οφείλεται στον ενδοοικογενειακό ανταγωνισμό, στις μη υγιείς σχέσεις των γονέων, στη ζηλοτυπία, την έκρηξη της εφηβείας, την εξουσιαστική διάθεση και άλλους λόγους που δημιουργούν δυσλειτουργίες στην οικογένεια. Αιτίες που προκαλούν τις βίαιες καταστάσεις στην οικογένεια όμως. Ποιες είναι αυτές οι αιτίες? Οι αιτίες που προκαλούν λοιπόν την ενδοοικογενειακή βία σχετίζονται άμεσα με το οικογενειακό, κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον, κυρίως των γονέων αλλά και των παιδιών. Συχνά παρατηρείται διαγενεαλογική μεταβίβαση της βίας, αφού είναι δύσκολο να υπουλωθούν τραύματα του παρελθόντος. Παιδιά που έχουν γίνει θύματα βίας στην πατρική τους οικογένεια συνήθως αναπαράγουν τη βία στη δική τους οικογένεια ή στην κοινωνία. Επίσης, η μη ομαλή κοινωνικοποίηση. Τα παιδιά, εξαιτίας των σύνθετων κοινωνικών δομών, της διαθρυλούμενης παγκοσμιοποίησης και των μέσων μαζικής επικοινωνίας, της τηλεόρασης και του διαδικτύου, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα κοινωνικοποίησης και μεγάλες δυσκολίες στη δημιουργία κοινωνικής ταυτότητας. Αλλά και η ευκολία με την οποία τους παρέχονται τα υλικά αγαθά, αγαπητοί μου ακροατές, υποθάλπουν την οθρότητα και την παθητικοποίηση, ενώ παράλληλα προάγουν τη φιλαυτία, τη μητέρα δηλαδή των παθών κατά τους Αγίους Πατέρες, και αφήνουν να αναπτυχθεί το ίδιο θέλημα, το εγωιστικό δηλαδή και φύλαυτο φρόνημα. Οι δυσκολίες επίσης στο χώρο εργασίας και οι ανεκπλήρωτοι επαγγελματικοί στόχοι των γονέων και ιδιαίτερα του πατέρα δημιουργούν απογοήτευση και άγχος που μεταφέρονται εντός της οικογένειας προκαλώντας εντάσεις και ενδοοικογενειακές συγκρούσεις. Άλλοι λόγοι που συμβάλλουν στη δημιουργία ενδοοικογενειακών συγκρούσεων θεωρούνται η ανεργία, η οικονομική δυσπραγία και ο αλκοολισμός. Αν και στις εμπειρικές έρευνες οι λόγοι αυτοί έχουν ισχνή επιβεβαίωση. Ακόμη στις ενδοοικογενειακές εντάσεις οι ψυχικές διαταραχές παίζουν σημαντικό ρόλο. Μία σημαντική αιτία σύγκρουσης που παίρνει βίαιο χαρακτήρα μέσα στην οικογένεια αποτελεί η κρίση της μέσης ηλικίας σε συνδυασμό με την έκρηξη της εφηβικής ή της νεανικής ηλικίας. Η ενηλικίωση των παιδιών, αγαπητοί ακροατές, και η αποχώρησή τους από την οικογενειακή αστεία μπορεί να φέρει στην επιφάνεια προβλήματα και να επιδεινώσει τις σχέσεις των συζύγων μεταξύ τους αλλά και με τα παιδιά. Επίσης πρόβλημα είναι και το κοινωνικό περιβάλλον. Συχνά στην οικογένεια γίνεται αναπαραγωγή της βίας που απαντάται στην κοινωνία και το αντίστροφο. Πριν λίγο καιρό, σε τοίχο της Αθήνας, σε ένα γκράφιτι αναφέρονταν τα εξής: «Κάνε την καταστροφή της χαράς σου χαρά της καταστροφής». Είχε και υπογραφή. «Μια βόμβα με ένα αναμένο φυτίλι». Οι ψυχολόγοι θα πούν ότι η ματέωση να σου προσφέρουν οι άλλοι τη χαρά που ονειρευόσουν σε οδηγεί σε μια αντεστραμμένη κατάσταση.
Εμείς θα σημειώναμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η έλλειψη υγιούς κοινωνικότητας, ανιδιοτελούς αγάπης, στοργής και φροντίδας, η διάψευση των προσδοκιών και το αίσθημα προδοσίας που βιώνουν στην οικογένεια τα παιδιά, γεννούν την οργή και δημιουργούν καταρχήν πνευματικό κενό και πνευματική ξηρασία. Στη συνέχεια, οι ενδοοικογενειακές συγκρούσεις σε συνδυασμό με την έλλειψη συνέπειας λόγων και έργων, κοινωνικής δικαιοσύνης, κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης στο δημόσιο βίο, ετοιμάζουν το δρόμο της βίας. Γι' αυτό και κατά τον Απόστολο Παύλο, εκείνος που δεν μπορεί να ρυθμίσει σωστά τις σχέσεις στην οικογένειά του, είναι αδύνατο να ηγηθεί συλλογικού εκκλησιαστικού έργου. Γι' αυτό πρέπει να μην είναι πότης, βίαιος, αλλά επιοικής, ειρηνικός, να διευθύνει καλά το σπίτι του και να έχει παιδιά που τον ακούνε με πολύ σεβασμό. Γιατί αν κάποιος δεν ξέρει να κυβερνήσει το ίδιο του το σπίτι, πώς θα φροντίσει την Εκκλησία του Θεού? Να σημειωθεί τέλος ότι παρά την αλωτρίωση των τελευταίων χρόνων, ο θεσμός της οικογένειας αντέχει ακόμη και λειτουργεί συνεκτικά ακόμη για την ελληνική κοινωνία. Σε όλες τις έρευνες παρουσιάζει υψηλά ποσοστά αποδοχής και εκτίμησης, ακόμη και μεταξύ εκείνων που δεν έκαναν ή διέλυσαν την οικογένειά τους. Είναι αληθές ότι η οικογένεια, ο συνεκτικός δεσμός, συμβάλλει στην απορρόφηση των κοινωνικών κραδασμών που προκαλεί η ανεργία, η ανέχεια και τα σύγχρονα οξύτατα κοινωνικά προβλήματα. Θα κάνουμε κάποιες προτάσεις για πρόληψη της βίας. Μας λέει λοιπόν ο πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Καλεκμάνης, για την αποφυγή της ενδοοικογενειακής βίας και την καλλιέργεια της συζυγικής αρμονίας μπορούν να συμβάλλουν οι παρακάτω προτάσεις. Πρώτον, να τονίζεται το αδιάλυτο του χριστιανικού γάμου. Δεν μπορεί με την πρώτη δυσκολία να καταφεύγουν οι σύζυγοι στην απειλή του διαζυγίου, διότι αυτό τραυματίζει τα παιδιά, ψυχραίνει την αγάπη και δημιουργεί θετικό υπόβαθρο για την έκρηξη της βίας.

0: και φιλότεκνες, αλλά και οι άνδρες να εμπνέονται από το θυσιαστικό πνεύμα του Χριστού. Οι οικογενειακές σχέσεις, αγαπητοί μας ακροατές, καλλιεργούνται και δυναμώνονται όταν στηρίζονται στην ανιδιοτελή αγάπη, τη διακονία και τη θυσία του κάθε μέλους της οικογένειας προς τα άλλα. Οι λόγοι του Αποστόλου Παύλου στην προκειμένη περίπτωση είναι καταλυτικοί. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, «Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί, δεν κομπάζει, ούτε υπερηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής, ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που το έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει, όλα τα ανέχεται. Σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει». Θα κλείσουμε τέλος με ένα απόσπασμα από την προς Κολοσσαείς επιστολή, το οποίο αναφέρεται στις προϋποθέσεις της οικογενειακής αρμονίας. Και μας λέει εδώ, «Οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άνδρες σας όπως ταιριάζει σε εκείνες που πιστεύουν στον Κύριο. Οι άνδρες που αγαπάτε τις γυναίκες σας και να μην φέρεστε σε αυτές σκληρά. Τα παιδιά να υπακούετε τους γονείς σας το κάθε τι, γιατί αυτό ευχαριστεί τον Κύριο. Οι πατέρες να μην εξοργίζετε τα παιδιά σας για να μην αποθαρρύνονται». Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μας ακροατές, θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Πρώτα ο Θεός και με τη βοήθειά Του θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας με άλλα πολύ χρήσιμα λόγια για την οικογένεια και την αγάπη μέσα σε αυτήν. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.
1: Με αγάπη για την οικογένεια, μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών, η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμο Ζιάβρου.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

δεύτε προσκυνήσομεν εις τον τόπον όπου έστησαν οι πόδες του Θεανθρώπου. Όλοι οι επισκέπτες της Ιερουσαλήμ μιλούν με θαυμασμό για αυτήν. Ο Γρηγόριος Ιεροδιάκονος ο Παλαμάς, καθηγητής της ιστορίας στη Θεολογική Σχολή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην επίτομη ιστορία της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ από τις θεμελιώσεως αυτής έως των εωτάτων χρόνων σημειώνει «Και το σάφτα μεν όσα περί της Αγίας Πόλεως ιστορίσαστε ήχομεν από των αρχαιοτάτων αυτής καταρξάμενη χρόνων μέχρι των εωτάτων απονέμοντες ούτω το τρίτο εφημήν την οφειλωμένην της καρδίας ημών ευγνωμοσύνην τη μητρή των εκκλησιών ενή το εφ είναι απειλάφκαμεν ηθικώστε και νοητικώς υπ' αυτής διαπλαστέντες και μορφωθέντες. Καταπονούμεθα δε του παντός ειδηλόγου ευελπιζόμενητε και επεπιθώτες και αύθης υπερ αυτής εν οριμωτέρα ηλικίατε και διανοητική αναπτύξη κινήσε των ημέτερων κάλαμων διασιών ούσιο πίσω με και δε Ιερουσαλήμ ουκ ανήσω. Ο Τιμόθεος Πυθαγόρου Θέμελης μετέπειτα Πατριάρχης Ιεροσολύμων στο έργο του «Ανά τα προσκυνήματα» γράφει για την Αγία Πόλη. «Καθώς δεν τες παλαιές ημέρες εσάλπινξεν ο του ναβί και κατέπεσον τα πολυδέδαλα της ιεριχούντος τύχη, ούτω και νυν δια της άλπιγγος του κηρύγματος κατεκριμνίσθη το πελώριον τείχος της απιστίας των εθνών και του φανατισμού των Ιουδαίων και ευμόλπος αντίχει φωτίζου φωτίζου η νέα Ιερουσαλήμ. Πανταχού κατά την ωραίαν ποιητικήν έκφρασιν του πρώτου ψάλτου της Ιών και καθόλου πασών των εκκλησιών αντελαλείτο νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια και ο λαός ο καθήμενος εις τα τενάγη του κοκκιτού προσεκαλείτο να λάβει φως φωτόλουστος και αστραποβόλος έκτοτε γένετο Ιερουσαλήμ εντοικουμένη διεγείρει θρησκευτικούς παλμούς προσελκύει πάντας και κοινή μη κινουμένη.

Το φως της ημέρας έχει στα Ιεροσόλυμα άλλη λαμπρότητα. Οι ακτίδες του ήλιου πέφτουν πάνω στην πέτρα των σπιτιών, πάνω στα τείχη και κάνουν το τοπίο ολοφώτινο, ώσπου να δύσει ο ήλιος, ένα ασταμάτητο βουητό ακούγεται από παντού στην παλιά πόλη. Όλες οι χριστιανικές ομολογίες, Εβραίοι, Μουσουλμάνοι, ντόπιοι και άλλοι φερμένοι από άκρη της γης, τριγυρίζουν αδιάκομπα μέσα και έξω από τα τείχη. Όταν πέσει το σκοτάδι και σκεπάσει τους δρόμους, τα χτίσματα, τα τυχεία, μια απέραντη ησυχία βασιλεύει. Φυλάκια Εβραίων στρατιωτών έξω από την πύλη της Γιάφας κάνουν έλεγχο στους περαστικούς που είναι ελάχιστοι. Σαν ξημερώσει η πόλη θα ξαναβρει τον ρυθμό της. Οι πέθριοι πουλιτάδες θα καταφθάσουν ένας-ένας στις πύλες της Ιερουσαλήμ. Ο Νίκος Καζαντζάκης γράφει στο «Ταξιδεύοντας»: «Κοιτάζω από τις πολεμίστρες γύρα το όραμα της Ιερουσαλήμ. Πέρα τα μωαβίτικα βουνά αχνίζουν αλαφιά. Σαλεύουν, χάνονται κυματιστά μέσα στον ήλιο. Το όρος των ελαιών μπροστά μου, φορημένο, διψασμένο, ολοσκόνιστο. Και κάτω η φαγωμένη από το λιοπύρι πολιτεία. Τα φαλακρά με τις μαύρες παραθυρότρυπες, όμοια με κρανία, σπίτια. Οι καμήλες που σαλεύουν ρυθμικά, ακατάλυτα, σαν να ξεκίνησαν από χιλιάδες χρόνια, η μια πίσω από την άλλη και περνούνε».

Από κανέναν δεν ξεφεύγει ο συσχετισμός. Πανάγιος τάφος, τείχος των δακρύων, τέμενος του Ομάρ. Όλες οι μονοθεϊστικές θρησκείες έχουν εδώ μεγάλα προσκυνήματα. Όμως ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος, έβαψε με το αίμα του τούτη τη γη για να σώσει τον άνθρωπο. Ο Πέτρος Χάρης, στο ταξιδιωτικό κείμενό του «Το αρχαίο και το σημερινό Ισραήλ», σημειώνει: «Πηγαίναμε σε χώρους που έδωσαν το Θεό μας και κάθε πολιτεία, κάθε βουνό, κάθε λόφος, κάθε λιμάνι, κάθε σπιθαμή γης είχαν ακούσει τη φωνή Του, δέχτηκαν πρώτοι το κήρυγμά Του, είχαν δει τα θαύματά Του και θα μπορούσαν να μας διηγηθούν ιστορίες που τόσο καλά τις ξέραμε, μα και τόσο πολύ αντέχουν στην επανάληψη. Πριν ακόμη βρεθούμε στους χώρους αυτούς, ζούσαμε την προετοιμασία μας για τούτη την επαφή μέσα σε ένα ρεμβασμό που μας έπαιρνε από τη σημερινή ζωή. Μας αλάφρωνε από πονηρές ιδέες, από φτηνές σκέψεις, από ευτέλειες. Μας έγδυνε και άφηνε απάνω μας έναν μόνο χιτώνα. Ω, μέσα σε αυτόν τον ρεμβασμό πόσο καθαρά ακούγαμε το διάλογο που θα είχαμε σε λίγο με δέντρα, με βράχια, με ποτάμια, με ό,τι άγγιζε, με ό,τι αγάπησε, με ό,τι ευλόγησε ο Ιησούς και με ό,τι έφτασε ως εμάς ακέραιο, ακατάλυτο». Γράφει ο Λουκάς στο Ευαγγέλιο του: «Παραλαβών δε τους 12, είπε προς αυτούς: Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και τελειωθήσετε πάντα τα γεγραμμένα δια των προφητών το Υιό του ανθρώπου. Παραδοθήσετε γάρ της έθνεση και εμπεχθήσετε και υβριστήσετε και εμπτιστήσετε και μαστιγώσαντες αποκτενώσιν αυτόν και τη τρίτη μέρα αναστήσετε. Και αυτοί ουδέν τούτον συνήκαν και ειν το ρήμα τούτο και κρυμμένον απ' αυτόν και ούκε γίγνωσκον τα λεγόμενα». Ο προσκυνητής των Αγίων Τόπων είτε εισέλθει στην Ιερουσαλήμ από την πύλη της Γιάφας είτε από τη Νέα Πύλη θα έχει πρόσβαση στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο και τα ιδρύματά του, όπως το Πατριαρχικό Νοσοκομείο, η Πατριαρχική Βιβλιοθήκη, το Πατριαρχικό Μουσείο και η Πατριαρχική Πινακοθήκη, το Κεντρικό Μοναστήρι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ο Πανίερος Ναός της Αναστάσεως και τον Πανάγιο Τάφο, την Αγία Αποκαθήλωση, το Καθολικό και τον Γολγοθά, τα Παρεκκλήσια του Αδάμ, του Ακανθίνου Στεφάνου, της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού, του Αγίου Λογκίνου, του Εκατοντάρχου, των Κλαπών, της Φυλακής του Χριστού, του Πρετορίου, την Οδό του Μαρτυρίου, της Προβατικής Κολυμβήθρας και των Μονών, για τις οποίες θα κάνουμε λόγο εκτενέστερα παρακάτω. Πολλά προσκυνήματα βρίσκονται κοντά στην Ιερουσαλήμ. Από αυτά τα σημαντικότερα είναι το Όρος των Ελαιών και η Γεστημανή και άλλα μακρύτερα. Εδώ, στους Αγίους Τόπους, παρατηρεί ο Αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος στο βιβλίο του «Εκεί περπάτησε ο Θεός», στα Άγια τούτα χώματα αγιάζονται και αισθήσεις, καθαρίζουν, οι μέρημνες υποχωρούν, σβήνουν, παραχωρούν τη θέση τους σε ένα λογισμό, σε μια φροντίδα, στο «εν νου έστι χρία», στην παρουσία του Ιησού, στην οικονομία της Αγίας Τριάδος. Στο υπέροχο βιβλίο του «Κύπρος, Άγιοι Τόποι»,
ο Μητροπολίτης Τρίκης και Σταγών Διονύσιος έγραφε «Αγία πόλη αληθινά, όλη ναός και μοναστήρια, προσευχές και ψαλμοδίες, συνεχής ήχη κοδόνων και σημάντρων, μοσχομυρισμένη από λιβάνη η ατμόσφαιρα. Πώς μπορεί να βρεθεί στην Αγία Πόλη ο προσκυνητής και να μην υποστεί δυνατά την επίδραση της θρησκευτικής αυτής ατμόσφαιρας? Επηρεάζεται βαθιά. Γίνεται και γι' αυτόν κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Αναβαπτίζεται στα πηγαία νάματα της Ορθοδοξίας». Η Ιωάννα Τσεκούρα στο έργο της «Το Άγιον Φως στα Ιεροσόλυμα» σημειώνει ότι από τα σοδούς της Ιερουσαλήμ περισσότερη συγκίνηση προκαλεί η οδός της θλίψεως, η οδός του μαρτυρίου. Είναι ο δρόμος που ακολούθησε ο Χριστός προς τον Γολγοθά με το σταυρό στο νόμο. Κατά μήκος υπάρχουν σκαλιστές, πέτρινες πινακίδες στα σημεία όπου ο Χριστός εγονάτισε από την εξάντληση και τον κόπο της μαρτυρικής πορείας. Σε κάποιο σημείο, πάνω σε παρακείμενο τοίχο, αποτύπωμα του χεριού του, το οποίο στήριξε εκεί γονατίζοντας από το βάρος του σταυρού. Το αποτύπωμα ευωδιάζει. Ο Κωνσταντίνος Σταμπάκης χαρακτηρίζει την Ιερουσαλήμ στο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους «άστρο πρώτου μεγέθους, αιώνιο φωστήρα που λάμπει στην Ανατολή τη λαυγέστερο του ηλίου, που διαλύει το πνευματικό σκοτάδι, ανθώνα που σκορπίζει σε όλη τη γη εδώ και αιώνες το άρωμα το θείο».

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο και πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε τον κύριο Δημήτριο Κόκορη, συγγραφέα και ιεροκήρυκα, προσκυνητή των Αγίων Τόπων. Το φιλοξενήσουμε βέβαια μέσω ηχητικού μηνύματος που βάσει αιτήματός μας έστειλε, μιας και χρησιμοποιούμε το έργο του «Εκεί όπου εσκήνωσε ο Χριστός» ως ένα εκ των δύο βασικών πυλώνων για την πραγματοποίηση αυτής εδώ της εκπομπής. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη μας εκπομπή αλλά και στην πρώτη, ο άλλος πυλώνας, το άλλο μας στήριγμα, είναι το πόνημα του Αρχιμανδρίτου Παντελεήμων Πούλου, τέως ιεροκήρυκα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με τίτλο «Ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και το Θεοβάδι στο όρο Σινά». Ο κύριος Δημήτριος Κόκορης δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι γνωστός σε όλους μας. Μέσα από το λόγο του σήμερα θα μας εξηγήσει, θα προσπαθήσει να μας εξηγήσει πώς πρέπει να είμαστε ως προσκυνητές στους Αγίους Τόπους και όχι ως τουρίστες ή απλοί επισκέπτες. Βάσει της εμπειρίας του αλλά και βάσει των γραφών θα προσπαθήσει να μας το κάνει κατανοητό και τον ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ και για την τιμή που μας κάνει να τον έχουμε κοντά μας βάσει αυτού του ηχητικού μηνύματος και να μας εξηγήσει αυτά, αλλά και για την άδεια που έδωσε προκειμένου να χρησιμοποιούμε το εξαίρετο πόνημά. Τον ευχαριστούμε λοιπόν και έχει το λόγο.

Πάτερ Ιωάννη, επιτρέψτε μου να καταθέσω λίγα λόγια για την, ας το πω, υποχρέωση που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να προσκυνήσουμε τον τόπο και το μέρος όπου πάτησαν οι Άγιοι Πόδες του Χριστού. Είναι η γη η Αγία. Ο ίδιος ο Θεός αποκαλεί την γη υποπόδιων των ποδών του. Εάν κανείς μελετήσει τον Ισαΐα στο 66ο κεφαλαιό του, θα δει να γράφει τα εξής. Ούτω λέγει Κύριος, ουρανός με θρόνος, η δε γη υποπόδιων των ποδών μου. Ο ίδιος ο Θεός δηλώνει ότι η γη είναι υποπόδιο, δηλαδή σκαμνεί στα πόδια του. Να προσκυνήσουμε τη γη σαν άψυχο πράγμα, όχι, αλλά θα δούμε όμως πως η Γραφή υποδηλώνει το σεβασμό πως οτιδήποτε ο Θεός εγγίζει. Αν πάμε στον Ψαλμό 98, λέει το εξής, στίχο 5: υψούται εκείνο το Θεό ημών και προσκυνείται το υποποδείο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστί. Επίσης, στίχο 9, στο ίδιο ψαλμού λέτε εξής: υψούται Κύριο το Θεόν ημών και προσκυνείται εις το Άγιο όρος Άγιον αυτού. Άρα εδώ προτρεπόμεθα από το Άγιο Πνεύμα, διότι πάσα γραφή Θεόπνευστος, να προσκυνήσουμε το υποποδείο των ποδών του Θεού και το όρος που έστησαν οι πόδες αυτού. Το ίδιο αναφέρει και ο Πέτρος στην Δευτέρα Επιστολή, στίχο 18, που αναφέρει το όρος όπου έστησαν το θαυμό, δηλαδή ως όρος Άγιον. Εάν πάμε στην Έξοδο, στο γάμα κεφάλαιο που βλέπει την βάτο δικαιωμένη και μη καταφλεγωμένη και πλησιάζει ο Μωυσής εκ περιεργίας, του λέγει ο Χριστός, ο οποίος είναι μέσα στην βάτο τη φλεγωμένη, ως ο μεγάλης βοήθης άγγελος της Παλαιάς Διαθήκης, πρόσεξε, βγάλε τα υποδήματά σου και μην πεισάεις έτσι, διότι η γη δεν με στέκεις, είναι η γη Αγία. Άρα ο ίδιος ο Χριστός χαρακτηρίζει την γη Ισραήλ, το Σινά, όπου βλέπει μέσα στη βάτα τον Χριστό ο Μωυσής, ότι είναι η γη Αγία, που σημαίνει γη αφιερωμένη στον Θεό. Διότι υγειάστη η γη από τα Άγια Πανάχαδα πόδια του Χριστού μας. Έτσι λοιπόν αυτή η Αγία Γη των Ιεροσολύμων από τον ίδιο το Τριαδικό Θεό αναφέρεται ως γη Αγία, όπως και στην Ισού του Ναβί και λοιπά. Και δηλώνει να προσέχουμε, να σεβόμεθα αυτά τα Άγια χώματα στα οποία πάτησε ο Θεός. Όχι να λατρεύουμε, σεβασμό απαιτεί πως οτιδήποτε ο Θεός εγγίζει. Εάν διαβάσουμε στην Καινή Διαθήκη θα δούμε ότι ο ευνούχος της βασιλικής Κανδάκης ήρθε στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει και διαβάσει Παλιά Διαθήκη, ήταν δε ο λάθος, αν δεν ήταν χριστιανός, ήταν Αιγύπτιος στην καταγωγή και δωλάτρης, και ήρθε να προσκυνήσει στον τόπο τον Άγιο όπως διάβαζε στην Παλιά Διαθήκη. Τον πλησιάζει ο Στέφανος, τον κατηχεί, του ερμηνεύει και πείθεται και βαπτίζεται. Άρα έχουμε ένα από τους πρώτους προσκυνητάς των Αγίων Τόπων, όπως αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων 6, 7, 8 και 9 το κεφάλαιο. Διαβάστε και πάνε να το δείτε τι έγινε με τον ευνούχο της Κανδάκης. Αγαπητοί ακροατέ, εάν αυτός ο ιδωλάτρης ο ευνούχος ήρθε από σεβασμό να προσκυνήσει τα Άγια Χώματα που πάτησαν τα πόδια του Χριστού, πόσο μάλλον εμείς έχουμε υποχρέωση καθήκον τρόποντινά
Δεν δεσμευτικό καθήκον είναι να επισκεφθούμε αυτούς τους Αγίους Τόπους και να προσκυνήσουμε κάθε τι που άκουσαν και άγγισαν τα πόδια και τα χέρια του Χριστού μας. Δεν θα πάμε ως περίεργοι και ως παρατηρητέ, τουρίστε, όχι. Θα πάμε ως προσκυνητέ. Τι είναι η εντολή, να προσκυνήσουμε στον τόπο μας τα πόδια του Χριστού, να προσκυνήσουμε. Δεν πάμε να μάθουμε ότι κάνουν οι διαμαρτυρόμενοι, πάνε από περιέργεια, έχουν βιβλία και ιστορικό και διαβάζουν δήθεν. Όχι. Εμείς πάμε να προσκυνήσουμε και να πληροφορηθούμε τι δίδαξε ο Χριστός, πώς έλυσε και τι προσέφερε για τη σωτηρία ημών. Και να εμπλουτίσουμε αυτή τη γνώμη και τη γνώση μελετώντας τα ιερά κείμενα, παλιά και Καινή Διαθήκη. Έτσι λοιπόν, εάν πρώτα μελετήσουμε τα κείμενα, τα ιερά κείμενα, θα στερεωθούμε στην πίστη μας στον Χριστό. Θα ενισχύσουμε την πίστη μας και θα εμπλουτίσουμε τη γνώση μας. Διότι όταν έχουμε πλούσια τη γνώση γύρω από θέματα Χριστού, ευκολότερα πειθόμεθα να βιώσουμε τα όσα ο Κύριος δίδαξε, βλέποντας τον τόπο που έγινε ο Ευαγγελισμός, βλέποντας τον τόπο που μεγάλωσε, τη φυγή στην Αίγυπτο, την επιστροφή, βλέποντας τον τόπο που μεγάλωσε μετά από την Αίγυπτο επιστροφή του, ότι ήταν υπήκος στον Θεό Πατέρα του και στην καταφύση μητέρα την Παναγία. Έπειτα το βλέπουμε να έρχεται στη βάπτιση και αργότερα το βλέπουμε να βγαίνει στο κηρυκτικό έργο του, να κηρύσει παντού και να υποδεικνύει τρόπους θεραπείας και σωτηρίας ο Χριστός. Άρα λοιπόν αυτά τα μαθαίνουμε και στην πράξη. Αλλιώς είναι να τα βλέπεις και αλλιώς να τα ακούς και αλλιώς να τα ζεις. Εμείς μαζί με την διδασκαλία και τη μάθηση και τη μελέτη έχουμε και βιώματα. Στην πράξη συναισθηματικά ζούμε αυτά που ο Χριστός εβίωσε, έδειξε, υπεσχέθη και νομοθέτησε. Επομένως ενισχυόμεθα στην πίστη μας. Δεν πάμε ως φιλοπερίεργοι να δούμε τον τόπο. Αυτά τα κάνουν μόνο οι διαμαρτυρόμενοι, επειδή δεν έχουν καθόλου εσωτερική διάθεση και πληροφόρηση αυτών των πραγμάτων. Είναι άνθρωποι έξω από κάθε πνευματικό αγώνα και κάθε περιεχόμενο. Εμείς θα πάμε ως έχοντες γνώση και αγωνία να μάθουμε τι δίδαξε ο Χριστός, πώς υπέδειξε τον τρόπο βιώσεων των πραγμάτων και πώς εμείς έχουμε χρέος να τα βιώνουμε. Διότι όχι οι ακροατές του νόμου, αλλά οι ποιητές του νόμου θα δικαιωθούν. Άρα θα είμαστε ατόχρονα και ποιητές του νόμου. Θα ακούσουμε τι ο Χριστός δίδαξε, θα διαβάσουμε τη δίδαξη και θα τα δούμε και στην πράξη. Βλέποντας την πράξη τους τόπους που ο Χριστός κήρυξε, έπαθε, εσταυρώθη, ετάφη, ανέστη, ανελήφθη, και όσα υπέδειξε πριν κατά τη δασκαλία του και τον τρόπο που έγινε ο Ευαγγελισμός στη Θεοτόκου, τον τόπο που μεγάλωσε, πώς έφυγε στην Αίγυπτο, πώς γύρισε από την Αίγυπτο. Και έτσι λοιπόν εμπλουτίζουμε τη γνώμη μας και ενισχύουμε τη θέλησή μας να βιώσουμε στην πράξη αυτά που ο Χριστός υπέδειξε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν αγαπητοί ακροατές, είμαι της γνώμης ότι όσοι θέλουν ορθόδοξοι να βιώσουν τη δεσκέτη του Ευαγγελίου και να ενισχύσουν την πίστη, έχουν κατά τρόπο μια ηθική υποχρέωση, όχι εξ ανάγκης, υποχρέωση ηθική είναι, να επισκεφθούν τους Αγίους Τόπους και στην πράξη να μελετήσουν και να ερμηνεύσουν αυτά που ο Χριστός υπέδειξε. Υπάρχουν πάρα πολλά βοηθήματα που υποδεικνύουν όλα τα προσκυνήματά μας.
Ένα τέτοιο βοήθημα είναι το ημέτρο πόνημα με τίτλο «Εκεί όπου ευκίνεσαν ο Χριστός». Από τους επαΐοντας, τους ειδήμονας, λέγεται ότι είναι το πλέον πρακτικό και το πλέον ενημερωμένο εγχειρίδιο που μας βοηθάει να προσφύγουμε σε αγίους τόπους. Έτσι, αγαπητοί τηλεακροατέ και τηλεθεατέ, είμαι της γνώμης να μιμηθούμε τον ευνούγο της Κανδάκης και να πάμε σε Ρωσόλυμα, να προσκυνήσουμε. Άλλωστε, υπάρχουν πολλά υποδείγματα, όπως η Θηρεσία, πρώτη πριγκίτρια των Αγίων Τόπων γύρω στο 4ο-5ο αιώνα, η οποία έστειλε πολλές περιγραφές από τόσα τότε γίνονται στους Αγίους Τόπους. Όπως και άλλοι προαυτής πήγαν, όπως ο Οριγένης και άλλοι, επισκέφθησαν Αγίους Τόπους και περιέγραψαν τους χώρους όπου έδωσε ο Χριστός και δίδαξε ο Χριστός. Και άλλοι προσκυνητές. Και έχουν μαρτυρίες αυτών των ανθρώπων γύρω από τα τεκτενόμενα ή όσα λάβαν χώρα εκείνη την εποχή και μέχρι σήμερα. Εμείς οι Ορθόδοξοι πάντα έχουμε μια επιθυμία να επισκεφθούμε τους Αγίους Τόπους. Λέγονται Άγιοι Τόποι διότι πάτησαν τα Άγια Πόδια του Χριστού. Εάν κανείς διαβάσει τον Εζεκιήλ στο μη δέλτα κεφαλαιό του, θα δει να αναφέρεται ένα κτήμα μεγάλο που θα κτιζόταν μελλοντικά ένας ναός του Θεού, να λέγεται το κτήμα Αγιότατον. Εξού και αγιωτάτη η γη των Ιεροσολύμων. Έτσι, αγαπητοί ακρότε, επιτρέψτε μου σας προτρύνω, να μας προτρέψω να πάτε ένα προσκυνητικό πέρασμα από τους Αγίους Τόπους. Όχι τουριστικό, εμείς δεν είμαστε τουρίστες Ευρωπαίοι, είμαστε προσκυνητές των Αγίων Τόπων. Θα πάμε λοιπόν ως προσκυνητές στους Αγίους Τόπους και εκεί θα ζήσουμε έστω και εκ του χρονικός μακρόθεν τη ζωή του Χριστού μας, δασκαλία του και ό,τι υπέδειξε ως τρόπο σωτηρίας και έδωσε μέσα σωτηρίας. Αυτά θα τα βιώσουμε ευκολότερα, θα είμαστε πεπισμένοι για αυτά που γράφει η Αγία Γραφή. Πάτερ Ιωάννη, σας συγχαίρω για την εκπομπή σας και για την προσπάθεια που κάνετε αναδείξεως των Αγίων Τόπων. Είναι καλό αυτό σαν προσπάθεια και μακάρι να έβρει κι άλλους μιμητάς ώστε πολλοί να επισκεφτούν στους Αγίους Τόπους και να προσκύσουν εκεί που έστησαν οι πόδες του ανθρώπου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ, γεια σας.

υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις το όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

άλεσμα στο νερόμυλο. Πιάσαν το νηροκόσκινο, το στάρι κοσκινίζαν και αφού η ήρα έπεσε μετά τα λεσματίζαν. Σ' ένα σοφρά το βάλανε, κάθισαν σε σκαμνάκια, το διάλεγαν και βγάζανε βαβούλια, πετραδάκια. Καλά το καθαρίζανε, τα μαυροκούκια βγάζαν, μια θιά μου και η μάνα μου σε πιάτο τα εβάζαν. Δυο κοκκινόλουρα σακιά γέμισαν ως τη μέση, στο άλογο τα φόρτωσε στο μήλο να τα λέσει ο κύρις μου και με έβαλε στο άλογο να κάτσω, να πάμε στο νερόμυλο που δεν θα τον ξεχάσω. Κι αυτό στο μεσοσόμαρο από τη σκάλα βγαίνει και δίνει του φτερνιστηριά στο μήλο το πηγαίνει. Ως το μυγόμι έγινε εγώ τα ναυαστούσα, πιάνει τ' άλλο μίζοριστό, με κόπο το κρατούσα. Ξέστρωσε, ξεχαλίνωσε και τον πεγύρι δένει, να βόσχει ώστε να λέσω με κι ο πίσω αυτό για γέρνη. Τα κοκκινόλουρα σακιά μέσα στο μήλο βάνει, κι εγώ ξοπίσω κλούθουν να δω τι θα τα κάνει. Ο μήλος που επήγαμε δεν ήταν του χωριού μου, εφάνταζε παράξενος, μυστήριο στο νου μου. Εμπήκαμε, τρεις άνθρωποι υπήρχαν μέσα στο μήλο, το μηλονά χαιρέτησε, τον είχενε και φίλο, κι ύστερα τον πατέρα του το μήλο κυβερνούσε, χρόνια και χρόνια από παιδί και μέσα στο μήλο ζούσε. Κι ένα άλλο που ετέλειωνε, εκόντευε να λέσει και έβαζε μέσα σε σακί τα λεύρη να το δέσει. Διαολεμένο θόρυβο έκανε ως περνούσε, απ' το σιφούνι το νερό κι φτερωτή γυρνούσε. Μίδενε που εξάνοιγα το μήλο πάνω κάτω, κι ήρθεν ο γερομηλωνάς και κράθιαν ένα πιάτο. Νετρουλαρίκι, μπόλικες, τηγανίτες γεμάτο, που πάνω μέλι έβαλε και μου δώσε το πιάτο. Φάει παιδί μου όσους θες κι άλλους να τηγανίσω, έχω μαλεύρι μπόλικο και μέλι να τσαλίψω. Ξάνιξα τον πατέρα μου, με νεύμα ναι μου κάνει, ότσι παντέρμες νοστιμιά μ' είχανε κουζουλάνει. Κι έγλυφα τα δαχτύλια μου που είχαν γεμίσει μέλι, Θεέ μου και να γινόμουν να αποξαρχής κοπέλι, να δω το γερομιλωνά, τον κύρι μου να βγαίνει, στη σέλα και σαν αστραπή κι αέρας να πηγαίνει. 4-5 έφαγα το μέλι με είχε γκώσει και έφυγε και ξανάρθενε νερό για να μου δώσει. Ακλούθα μου από κοντά το μήλο να σου δείξω, να με θυμάσαι κάποτε από τη ζωή σ' αλείψω. Ο μήλος ή πολύ παλιός, πόσο χρονό δεν ξέρω. Εδώ πρωτόδα τη ζωή και εδώ με βρίσκει γέρο. Ο κύρις μου τον έδωσε και εκείνο ο παππούς μου, από παππού κύρι σε γιο και εγώ εδά του γιού μου. Το μήλο έχω σπίτι μου, σπάνια αλλού πηγαίνω, επάνε το κρεβάτι μου και αμοναχός ξωμένο. Από τη χέρα με έπιασε, βγήκαμε από το μήλο, στη στέρνα πάνω με έβγαλε τη φράση με ένα ξύλο. Το ξύλο τούτο που θωρείς, γεράνι εμείς το λέμε, φράση τρύπα με αυτό όταν νερό δε θέμε. Του ξύλου η κάτω μερά από την τρύπα φράση, έχει κουρέδα γύρω του, νερό να μην περάσει. Στουμπούρα λέγεται αυτό και είναι κανονισμένο, με το σκοινί να τούτονε στο μήλωνε δεμένο. Ο μέσα αν σύρω το σκοινί, το ξύλο θα σηκώσει και αν το αφήσω ελεύθερο, την τρύπα θα στουμπώσει. Θωρείς τα απέναντι βουνό, νερό που φλέγες βγαίνει, γίνεται ριάκι ορμητικό σε καταπότη μπαίνει. Χτιστός, μακρύς και το νερό στη στέρνα κάτω φέρνει, χωρίς τη στέρνα άλεσμα πράμα δεν καταφέρνει. Η στέρνα ήταν τεράστια, ως άλλη μνούλα μοιάζει, κι ήταν γύρω της χτιστή και το νερό στερνιάζει. Από τη στέρνα το νερό σε καταπότη μπαίνει, 50 μέτρα κύλαγε και στο ζουριό πηγαίνει. Τον καταπότη τούτο ναι, εμείς λέμε λιγάτο, 8 καμάρες του έχουνε για στήριγμα από κάτω. Τον έχουν χτίσει μάστοροι παλιοί Κίνα τα χρόνια και χέρα ανθρώπου αν δεν πει θα στέκεται αιώνια. Μασβέστη και σαντορινιό χώμα τον έχουν χτίσει. Σχέτο τσιμέντο γίνηκε, νερό πού να πορήσει. Πετροκυσίφι τρώξανε ένα γίνα μαζί του, σάγριο σφιχταγκάλιασμα ζωής απ' τη ζωή του. Πάμε από μέσα να σου πω ο μήλος πώς δουλεύει και πού πηγαίνει το νερό που απ' το λιγάτο φεύγει. Στο μήλο κάτω μπήκαμε, έλα από εδώ μου κάνει κι όπως δεν έτρεχε νερό στη φτερωτή με βάνει. Τώρα από εδώ μπορείς να δεις και θα στα εξηγήσω και θα έχεις γίνει μηλωνά στο τέλος σας αφήσω.
Να το ζουριονεκόνικο, πλατής την πάνω μπάντα, στενεύει ως κατεβαίνει αυτό εις τη σιουφουνομάνα. Πηγάδι λέγεται αλλιώς, στα 10 μέτρα φτάνει, 3 τόνους μέχρι την κορφή νερό πρέπει να βάνει. Είναι χτιστό με στρογγυλές πέτρες πελεκυμένες, ψηλά έχει μισοφέγγαρα με τσέρκουλα δεμένες. Στη βάση τρύπα έχει εδώ και το σιφούνι μπαίνει, ξύλινο κι είναι κουφωτό, στη φτερωτή πηγαίνει. Με σφήνες το σφινώνομαι, ξύλινες να κρατιέται, πρέπει να είναι σταθερό πολύ, να μην κουνιέται. Αυτή εδώ είναι η πτερωτή, κι ως το νερό περνάει, απ' το σιφούνι με ορμή εις τα φτερά χτυπάει. Η φτερωτή είναι ξύλινη και τα φτερά φτιαγμένα με εκομποσά και γυριστά, όλα πελεκυμένα. Φτιάχνεται από μαυρομουρνιά ή ξύλο από πρίνο, γιατί αντέχει στο νερό, πολύ σκληρόν εκείνο. Η βάση είναι ξύλινη και τραπεζά τη λέμε, το κοντομούχλι μέσα του γυρνά όταν το θέμε. Είναι πατσάλι, στρογγυλό, μέσα τα δράχτη μπαίνει, στην τρύπα και σφινώνεται καλά για να μην βγαίνει. Τα δράχτη είναι τούτο ναι μακρύ, 2 μέτρα ξύλο. Αυτό κρατά τη φτερωτή μα και γυρνά το μήλο. Μέσα περνά απ' τη φτερωτή, στην κάτω πέτρα φτάνει, την επερνά απ' το φάλι της, την πάνω πέτρα πιάνει. Στη σελιδόνα πιάνεται πολύ σφιχτά τη δένει, εφαρμοστά και σφινωτά, ούτε κουνεί, δεν βγαίνει. Με λόγια διόδα σου τα πω για να τα εννοήσεις, μα να τα γράψεις στο μυαλό, βαθιά, να μην τα σβήσεις. Απ' το πηγάδι το νερό μες στο σιφούνι μπαίνει, με πίεση ορμητικά στη φτερωτή πηγαίνει. Με πίεση ως βγαίνει αυτό εις τα φτερά χτυπάει, τα δάχτυ η πανόπετρα και η φτερωτή γυρνάει. Θαρώ από εδώ τελειώσαμε, πάμε εδώ από πάνω, ευγήκαμε, να το σκηνή μπροστά το μήλο βάνω. Αν το ζουριό δε γεμιστεί να έχει νερό απάνω, το μήλο δεν τον εγυρνά ό,τι και να του κάνω. Απ' το λιγάτο το νερό πρέπει να σειρματίζει, συνέχεια σε κίνηση το μήλο να γυρίζει. Σε λίγο η πανόπετρα άρχισε να γυρίζει, καθώς χυλούσε ο καρπός, σιγά σιγά σφυρίζει. Στο τελευταίο μάθημα είμαστε και τελειώνω, γιατί θωρώ, σε κούρασα, μα δεν το μετανιώνω. Πάνω απ' την πανόπετρα βρίσκε την κοφινίδα, χιλιάδες τόνοι οι καρποί να μπαίνουν μέσα είδα. Στηρίζεται απ' την κορφή σε 4 ποδάρια, ξύλινα που αναβαστούν καρπούς, κριθάρια, στάρια. Την κοφινίδα ξάνοιξα με ξύλα τα φτιαγμένη, στο κάτω μέρος της στενή και τετραγωνισμένη. Όσο απάνω πήγαινε άρχιζε να φαρδένει, ευλογημένος ο καρπός στα σωθικά της μπαίνει. Η κοφινίδα έχει εδώ στον πάτο μία τρύπα, υπάρχει ξύλο προσθετό που λέγεται ταΐστρα. Απ' την ταΐστρα ο καρπός της πέτρας μες στο φάλι μπαίνει και κανονίζεται με κίνο το στριφτάλι. Μες στην ταΐστρα βλέπεις το ένα κομμάτι ξύλο μικρό και στην προέκταση λίγο ακουμπά το μήλο. Αριστερά και δεξιά με σπάγους 2 κρατιέται, διχαλωτό κι ως ακουμπά. Την πέτρα αυτό κουνιέται. Κανονιστήρι του καρπού, λίγο πολύ θα πέσει στην τρύπα της πανόπετρας γυρνώντας να τα λέσει. Πέρδικα το ονομάζομαι, με πέρδικα ομοιάζει, κεφάλι ωρά με τις στροφές ανεβοκατεβάζει. Λένε και οι 2 μιλόπετρες θα λέθουνε το στάρι, η κάτω είναι σταθερή μα η πάνω έχει τη χάρη. Έτσι είναι κιόλα σταθερή, η κάτω πέτρα μένει, η πάνω είναι που γυρνά και το αλεύρι βγαίνει. Περνά από την πορότρυπα, σ' αλευροδόχη πάει και ανοίγουνε τα μάτια σου το άσπρο που κοιτάει. Γύρω από τις μιλόπετρες, τάβλες είναι βαρμένες, εφαρμοστές, πολύγονες, πολυκαλοδεμένες. Όπως αλέθετο καρπός, τα αλεύρι αυτές κρατάνε, μέσα κι οι πέτρες το γυρνούν στον πόρο και το πάνε. Κουβέρτα ονομάζεται, τρυπάχο με αφήσει, στις τάβλες κι όπως θα λεστεί τα αλεύρι θα κυλήσει. Στη γούρνα αυτή απού πάμε λέγεται αλευροδόχη κι είναι χωσμένη μες στη γη. Μα από δικού της όχι, μαστόρι την εφτιάξανε πέτρα πελεκυμένη, από τη γη μια 10 πόντους αυτή προβέρνει. Χωρεί αλεύρι ένα σακί, έτσι αγκανονισμένη, κι όταν γεμίσει στο σακί με το αξάι μπαίνει.
Να και η Βεργοσάνιδα είναι 2 μέτρα ξύλο. Από εδώ το σταματώ κι ο μπρος βάνω το μήλο. Το ξύλο στην προέκταση έχει ένα παλαμάρι μέσω σιφούνι φτερωτής, μοιάζει ως σαν το φιάρι. Αν το γυρίσω δεξιά αμέσως σταματάει και δεν γερνά η φτερωτή γιατί νερό δεν πάει. Στο παλαμάρι το νερό απάνω του χτυπάει και αυτό εξωστρακίζεται και ο μήλος δεν γυρνάει. Πάλι αν το κάνω αριστερά, αλλιώς θα το γυρίσει, το παλαμάρι κάθετα και ο μήλος θα αρχίσει. Στο τελευταίο εξάρτημα φτάσαμε και στο λέω που αυξομοιώνει τις στροφές του μήλου και σπουδαίο. Είναι ένα ξύλο που από εδώ αρχίζει, πάει κάτω και μπαίνει στην τραπεζά σαν σφήνα από κάτω. Και αναβάτης λέγεται, ανεβοκατεβάζει το μήλο και ανάλογα ψηλό χοντρό το βγάζει, τα λεύρη που σαν ζυμωθεί δίνει ζωή στους ανθρώπους. Χιλιάδες χρόνια λέθεται έτσι ή με άλλους τρόπους. Εδώ θωρίστα στη σειρά πολλά έχουμε πιθάρια. Βάνουμε μέσα τους καρπούς, κριθάρια, μακεστάρια. Είναι τα δικαιώματα του μήλου που κρατούμε και εδώ ξανά έχει ο Θεός βγαίνει σαν τα πουλούμε. Ζυγίζομαι με καμπανό, την πάρτη μας βαστούμε και το πιθάρι αργά αργά γεμάτο το θωρούμε. Τα λεστικά κρατίζουμε, 1 στις 10 πάει με το αξάι τούτο ναι που μια οκά χωράει. Δίπλα από την παρασιά υπήρχε κρεμασμένη λύρα με το δοξάρι της με ξόμπια σκαλισμένη. Μίδενε που την ξάνιγα πιάνει την ξεκρεμάει, στο γόνατο την ακουμπά να παίζει αρχινάει. Γλυκά, αργά, λυπητερά, λες και η λύρα κλαίει, σήκωσε αργά την κεφαλή 3 μαντινάδες λέει. Επέρασα καλές στιγμές κι εγώ δεν το αρνούμε, πιάνει με το παράπονο ο ντετσαναστορούμε. Ήμουν κι εγώ στα νιάτα μου άντρας και το πενιέμαι, μα μόλις θα το θυμηθώ τη μοίρα καταργέμαι. Ο άνθρωπος από το Θεό γραφτώνε σαν γεράσει, την πόρεση, την ομορφιά, την αντριγιά να χάσει. Σταμάτησε απότομα και πήγε να μιλήσει, δεν μπόργαινε, στο μάγουλο δάκρυσενε κυλήσει. Το σκούπισε και μίλησε, θωρείς αυτή τη λύρα, δεν είναι ξύλο άψυχο, μικρός εγώ την πήρα. Από νταμού πήρε ο Θεός το τέρι που αγαπούσα, ευτόχη ναι μου η ζωή αφού να αυτή απούσα. Τη λύρα έχω συντροφιά, μιλότσις μου μιλάει, είναι χαρά κι ο πόνος μου, χατήρια δεν χαλάει. Τσιγιώρες που είμαι μοναχός και όταν δουλειά δεν κάνω, πιάνω τη λύρα τούτη δω, τσόξω τα ντέρφια βγάνω. Ξάνοιξε τα κομμάτια της, το σκάφος, το καπάκι, τον καβαλάρι, τσιχορδές που βγάζουνε μεράκι. Τη γλώσσα της, το κέρατο και στα στριφτά λιαγγίζει, ζερβά δεξά τα γύριζε τη λύρα του κουρδίζει. Δε στα γερακοκούδου να απούχει το δοξάρι, πάσο κρατούν στο παίξιμο, στον ήχο δίνουν χάρη. Τη λύρα χάιδεψε αργά, γλυκιά, αγαπημένη, στον τόπο της την έβαλε απού ήταν κρεμασμένη, σφιχτώσε στην κεφαλή το κρουσωτό μαντίλι και έβαλε λάδι, τσίριζε, άδειόταν το καντήλι. Σ' ένα ντουλάπι χωνευτό που το είχε εικονοστάσει, πιάνει ματσάζει τη μαχιά, την παρασιά να σάσει. Βάζει τη σκουτσουρόκλαδα, την παρασιά ετοιμάζει, παίρνει μια πέτρα στρογγυλή που πάνω την εβάζει. Φτενή, καλοπελεκητή κι άρχισε να πυρώνει, σε μια λεκάνη πύλινη αλεύρι μέσα χώνει. Ζεστό, αμουδά το μπόλικο απ' την αλευροδόχη, ρίχνει νερό τα σάλευγη, αλλά αλάτσι όχι. Σάικα, εσύ μιλόπιτα δεν θα έχεις ξαναφάει, κι αφού τη ζύμωσε καλά, στην παρασιά την πάει. Στην πέτρα την αμουδερή που πάνω την εβάζει, την πάθια με τη χέρα του και στρογγυλή τη σάζει. Η πίτα ως ψινότανε, φούσκονται σαν φρατζόλα, σαν πως τη βάλαν κουνενό, μαγιά, προζύμι απ' όλα. Τη γύρισε, εψήθηκε, την έκοβε κομμάτια, εμοσχομύριζε κι εγώ την τρώω με τα μάτια. Καλό κομμάτι δίνει μου, την νοστιμιά Θεέ μου, απούχε η μιλόπιτα, δεν την ξεχνώ ποτέ μου. Αφράτη, πεντανόστιμη, δεν έχω ξανανιώσει τη γεύση αυτή στο στόμα μου, ψωμί να μου έχει δώσει. Χρόνια και χρόνια πέρασαν, το μήλο αναστορούμε κι όλες εκείνες τις στιγμές απούζησα θυμούμε.
σαν αθωρό το μιλονά, μιλόπιτα να σάζει, ασύνη πλάκα αλαφρά, απου τον εσκεπάζει.

Ζυμωτό, εφτάζυμο παξιμάδι. Ροβήθια στο χερόμιλο αλέθη και τα βάζει, σε ένα τσικάλι με νερό τον κουνενό ετοιμάζει. Από βραδύ στην παρασιά κοντά κοντά το βάζει, μάλινο ρούχο τόριξε από πάνω το σκεπάζει. Τη νύχτα εσηκώθηκε κι άλλο νερό ζεσταίνει, μες στα ροβήθια η μάνα μου πιάνει και το φχεραίνει. Κι άρχισε με τη χέρα της να τα ανακατώνει, κι αφού πάλι τα σκέπασε για μια ώρα ξαπλώνει. Γύρω στις τρεις την ταχυνή πεθιέται από το κρεβάτι, γιατί είχε τα μένετζης και πού να κλείσει μάτι. Ρίχνει ματιά του τσικαλιού, αυτό ήταν φουσκωμένο, μέχρι το χείλος ήτανε απάνω ανεβασμένο. Αυτό ελέγαν κουνενό, μαγιά για το προζύμι. Μόλις ανέβει άρχιζαν να φτιάχνουνε τη ζύμη. Το κουνενό σε ξύλινη σκάφη μεγάλη βάζει, στην άκρα και από το σακί τα λεύρη ετοιμάζει. Μες στην κνησάρα από το σακί με πιάτο το γεμίζει, πολλές φορές και ρυθμικά τα λεύρη κοσκινίζει. Ζεστό νερό στον κουνενό και αλεύρι ανακατεύει, και το προζύμι έφτιαξε μα έπρεπε να ανέβει. Μάλινη παίρνει πατητή, στη σκάφη πάνω βάζει, διπλή να έχει ζεστασιά και όλη την εσκεπάζει. Κοντά μια ώρα πέρασε, έτοιμο το προζύμι, είχε φουσκώσει, ανεβεί και τίμαζε τη ζύμη. Απ' το σιδεροτσίκαλο σε μια λεγέρα βάζει, καυτό νερό και με κρυό νερό το συγκεράζει. Μέσα στη σκάφη το όριξε και άρχισε να μαλάσει, προζύμι, αλεύρι και νερό, τη ζύμη να ετοιμάσει. Για να φρατέψει το ψωμί νόστιμο να το κάνει, λάδι και αλάτι έφερε στη σκάφη και ταβάνι. Αφού μια μάζα έγινε, αρχίζει να ζυμώνει, με τις γροθιές ώρα πολύ να την ανακατώνει. 7 φορές τη ζύμωσε και από τη σκάφη βγάζει ζυμάρι που μαλαχταρά αυτή την ονομάζει. Τη βάζει πάνω στο σοφρά, 5 κομμάτια κάνει, το ζυμωτό αφούπλασε, εις το κρεβάτι βάνει. Με ένα μαχαίρι χαρακές στο ζυμωτό θα δώσει, να κόβεται στην ξεφουριά να το παξιμαδώσει. Όλη τη σκάφη έπλασε, το βάλε στο κρεβάτι, με πατητή το σκέπασε, το φούρνο πάει κι αυτή. Ήρθανε 3 γειτόνισσες βοήθεια να δώσουν, γιατί κι αυτές ζυμώσανε να τις τα ανταποδώσουν. Αχινοπόδια βάλανε φωτιά του φούρνου δίνουν, 3 αγκαλιές σιγά σιγά να κάψει τον αφήνουν. Με τρίφτη από εδώ και εκεί τα κάρβουν να γυρίζουν, στο φούρνο ομοιόμορφα κι αυτά τον κοκκινίζουν. Πιάσαν το σύρτη κι άρχισαν τα κάρβουνα να βγάζουν, μέσα σε λάκκο τα ρίξαν, τον πανιστή ετοιμάζουν. Τον εβουτούν μες στο νερό, το φούρνο όλο πανίζουν, το ζυμωτό κουβάλαγαν κι άρχισαν να φουρνίζουν. Στις πόρτες πάνω το βάζαν που είχαν ξεμασκουλώσει, τις ξύλινες και πάνω τους εντόνια είχαν απλώσει. Το ζυμωτό πολύ απαλά παίρναν από το κρεβάτι, είχε φουσκώσει, ανεβεί του προζημιού σπολάτι. Με φιάρι το φουρνίζανε ένα κομμάτι ακόμα, έμεινε κι ως το φούρνισαν, του βάλανε το πόμα που ήταν σιδερόπλεκ. Μ' αυτή τον πόρο κλείνει και την κουτσούλα φράξανε γιατί ψωμί δεν ψήνει. Φέρνει πατάτες σέχωσαν στη Χόβολη, στα Θράκη, 2 κανατάκια γέμισε περισσινό κρασάκι. Απ' το κουρούπι βγάνει ελιές, 6 σαρδέλες πλένει, τυρί, ραπάνια η μάνα μου στο φούρνο τα πηγαίνει. Τ' άσπρο ψωμί εψήθηκε και αρχίζουν να το βγάζουν, αυτό ελέγαν ξεφουρνιά, στις πόρτες το σοριάζουν. 10 η ώρα πήγαινε και η γειτονιά μυρίζει, όπως εκόβαν το ψωμί και ποιος την ταγιαντίζει. Έβγαλαν από τη Χόβολη ψημένες τις πατάτες, βάζαν στις κούπες κόκκινο κρασί από τις κανάτες και τρώγανε την ξεφουρνιά ζεστή, μ' ό,τι υπήρχε. Θεέ μου, τι γεύση νοστιμιά το στόματος που είχε. Σκουντρούσανε και ευχότανε πριν το κρασί να πιούνε, με το καλό να φαωθεί και στάλο να βρεθούνε. Ο Σάντζης Κάρες πρόβαλαν παιδιά που μυριστήκαν, ό,τι υπήρχε ξεφουρνιά στο φούρνο και σταθήκαν. Και στον καθένα σίτινο ψωμί κομμάτι δίνει, η μάνα μου κι όποιος περνά να φύγει δεν αφήνει, αν δεν του δώσει ξεφουρνιά το έθιμο του τόπου που δίνει αξία στη ζωή του κριτικού ανθρώπου.
10 ψωμιά εκράτησε στους εδικούς να δώσει κι όσες τις δίνα ξεφουρνιά να το στανταποδώσει. Αχινοπόδια μια γκαλιά το παραμπούκι βάζουν και τα κομμάτια το ψωμί σ' ολόκληρο ταιριάζουν. Ο φούρνος ετοιμάστηκε την ξεφουρνιά να βάλουν, να την μπαξιμαδιάσουνε ντάκους να την ευγάλουν. Με φιάρι το φουρνίζανε και αφού το ποφουρνίσαν, βάζουν τη σιδερόπλακα στον πόρο και τη χρήσαν. Με λάσπη, για να μην περνά στο φούρνο ο αέρας, μην πάει ο κόπος άδικα της νύχτας και της μέρας. Βρεχτό κουρέλι βάλανε και την κουτσούλα χρίζουν, στη μέση τρύπα πούχαινε, το φούρνο ασφαλίζουν. Να καλοψίσει το ψωμί, να γίνει παξιμάδι,

και από το κριθάρι που φτιάχναν το λέγαν κρυθαρένιο. Σταρένιο αλεύρι ανάμειχτο με κρυθαρένιο βάζα, το παξιμάδι που βγαίνε μιγάδι το ονομάζαν. Ντάκους τα λέγαν όλα αυτά, τα τρώγανε βρεγμένα, μα είχανε κυπέροχη γεύση κουκαλισμένα.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα της αιμορροούσας γυναίκας. Αρχικά θα αφηγηθούμε το θαύμα από το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο

από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Να σημειώσουμε πως το θαύμα της αιμορροούσας γυναίκας βρίσκεται στην κατηγορία των θεραπευτικών θαυμάτων και αποτελεί διπλή διήγηση με ένα ακόμα θαύμα της Ανάστασης της κόρης του Ιαΐρου. Αποτελούν ενωμένες διηγήσεις σε όλη τη συνοπτική παράδοση λόγω της χρονικής του συνάφειας και αλληλουχίας. Τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της περικοπής από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Και διαπεράσαντος του Ιησού εν το πλοίο, πάλιν εις το πέραν συνήχθη όχλος πολλής επ' αυτών, και ειν παρά την θάλασσαν, και έρχεται εις τον αρχισυναγόγον, ονόματι Ιάιρος, και ειδών αυτόν πίπτει προς τους πόδας αυτού, και παρεκάλλει αυτόν πολλά, λέγον ότι η θυγάτριόν μου εσχάτος έχει, ή να έλθουν επιθύς αυτής τας χείρας, όπως σωθεί και ζήσετε, και απήλθεν με ταυτού, και οικολούθη αυτό όχλος πολλής, και συνέθλιβον αυτόν, και γινή τη σούσα εν ρίση αίματος έτη 12, και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών, και δαπανίσασα τα παραυτής πάντα, και μηδέν ωφεληθήσε, αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα. Ακούσασα περί του Ιησού. Ελθούσα εν το όχλο όπισθεν ύψα του του ηματίου αυτού, έλεγε, γάρεν αυτή ότι ανόψομαι καν των ηματίων αυτού, σωθήσομαι. Και ευθέως εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής, και έγνω το σώματι ότι ίατε απ' της μάστιγος. Και ευθέως ο Ιησούς επιγνούσεν αυτό την εξ αυτού δύναμην εξελθούσαν. Επιστρεφήσεν το όχλο έλεγε, τι μου ύψατε το ηματίο μου? Και έλεγον αυτό οι μαθητές αυτού, βλέπεις το όχλον συνθλιβούντασε. Και λέγειν, τι μου ύψατο? Και περιευλέπετο ειδήν την αυτού ποιήσασαν. Η δε γινή φοβηθήσε και τρέμουσα, ευδία ο γέγονε απ' αυτή, ήλθε και προσέπεσεν αυτό, και είπεν αυτό πάσαν την αλήθειαν. Ω δε είπεν αυτή, θύγατερ, η πίστη σου σε σωκέσε. Είπαγε εις ειρήνην και ήσθη υγιής από τις μάστιγός σου. Έτι αυτού λαλούντος έρχονται από του αρχισυναγωγού, λέγοντος ότι η θυγάτηρ σου απέθανε. Τι έτη σκύλης των διδάσκαλων? Ο δε Ιησούς, ευθέως ακούσασας των λόγων λαλούμενων, λέγει του αρχισυναγώγου, μη φοβού, μόνον πίστευε. Και ού καφήκεν αυτό ουδέ να συνακολουθήσε ημι Πέτρον και τον Ιάκωβον και Ιωάννην των αδελφών Ιακώβου. Και έρχεται εις τον οίκον του αρχισυναγωγού και θεωρεί θόρυβον και κλαίοντος και αλαλάζοντος πολλά. Και εις ελθόν λέγεις αυτής, τι θορυβήστε και κλαίετε? Το παιδίον ού καπέθανεν, αλλά καθεύδει. Και καταγέλων αυτού. Ο δε εκβαλών πάντας παρελαμβάνει τον πατέρα του παιδίου και την μητέρα και τους μεταυτού και εισπορεύεται όπου είναι το παιδίον αντικείμενον και κρατήσα στις χείρος του παιδίου, λέγει αυτή, τα λιθά κούμι. Ο έστι με θερμινευόμενον το κοράσιον και περιεπάτη. Ειν γάρετον 12 και εξέστησαν εκστάση μεγάλη. Και διεστήλα το αυτής πολλά ή να μηδίσουν ο τούτο και είπε, δοθήνε αυτήν φαγήν.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει ελεύθερη απόδοση του θαύματος στα νέα ελληνικά. Όταν πέρασε ο Ιησούς με ένα πλοιάριο στην απέναντι όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, συγκεντρώθηκε ξανά πολλοί κόσμος γύρω του. Στο πλάι της λίμνης, ανάμεσα στο πλήθος, βρισκόταν άνθρωποι από τη συναγωγή. Ένας εξ αυτών ήταν ο Ιάιρος, ο οποίος, αφού έπεσε στα γόνατα, τον παρακάλεσε να θεραπεύσει τη 12χρονη κόρη του, η οποία ήταν ετοιμοθάνατη. Ζητάει από τον Κύριο να βάλει τα χέρια του πάνω της για να γιατρευτεί και να ζήσει. Ο Ιησούς αμέσως φεύγει μαζί του, προκειμένου να πάνε στο χώρο όπου βρίσκονταν το κορίτσι αυτό. Ταυτόχρονα, τους ακολουθούσε και πλήθος άλλων ανθρώπων, οι οποίοι είχαν περικυκλώσει τον Ιησού ασφυκτικά. Ανάμεσά τους βρισκόταν και μια γυναίκα, που υπέφερε επί 12 ολόκληρα χρόνια από αιμορραγία. Η γυναίκα αυτή είχε ξοδέψει όλη της την περιουσία σε πολλές θεραπείες και είχε επισκεφθεί πολλούς γιατρούς, αλλά μάταια δεν είχε βρει καμία θεραπεία ή τουλάχιστον κάποια βελτίωση, αλλά το εναντίον η κατάστασή της χειροτέρευε. Όταν η γυναίκα αυτή άκουσε για τις θαυματουργικές ικανότητες του Ιησού Χριστού, με θάρρος ψυχής αποφάσισε να κρυφτεί ανάμεσα στο πλήθος και άγγιξε το ρούχο του Χριστού. Σκέφτηκε μέσα της πως και μόνο το ρούχο του Ιησού να αγγίξω θα σωθώ. Μόλις άγγιξε το ένδυμά του, αμέσως σταμάτησε η αιμορραγία και αισθάνθηκε πως το σώμα της είχε πλέον θεραπευτεί. Ταυτόχρονα ο Ιησούς ένιωσε τη δύναμη που βγήκε από αυτόν, στράφηκε προς το πλήθος και είπε: «Ποιος άγγιξε τα ρούχα μου?» Οι μαθητές του απάντησαν πως πιθανόν θα ήταν τυχαίο άγγιγμα από κάποιο άνθρωπο που βρισκόταν μέσα στο πλήθος. Ο Κύριος όμως έστρεψε το βλέμμα του τριγύρω για να δει εκείνον που τον άγγιξε. Τότε η γυναίκα, φοβισμένη και τρομαγμένη, ξέροντας αυτό που τη συνέβη, πήγε και έπεσε στα πόδια του Χριστού και του είπε όλη την αλήθεια. Ο Ιησούς της απάντησε τα εξής: «Κόρη μου, η πίστη σου έσωσε. Πήγαινε στο καλό. Είσαι θεραπευμένη από την αρρώστια σου». Ξαφνικά, ενώ ακόμα ο Ιησούς μιλούσε, καταφθάνουν άνθρωποι του άρχοντα της συναγωγής και του είπαν πως η 12χρονη κόρη του πέθανε. Οπότε, να μην ενοχλεί άλλο πλέον τον Ιησού. Ο Ιησούς όμως, στο άκουσμα αυτής της είδησης, απευθύνθηκε στον πατέρα και του είπε να μην φοβάται, αλλά μόνο να πιστεύει. Ευθύς αμέσως ο Χριστός φεύγει για το σπίτι του κοριτσιού, επιτρέποντας να τον ακολουθήσουν μόνο ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, όπου ήταν ο αδελφός του Ιακώβου. Φτάνοντας λοιπόν στο σπίτι που βρισκόταν η 12χρονη κόρη, ο Ιησούς αντίκρισε πλήθος κόσμου που έκλαιγε θρηνώντας το παιδί αυτό. Μπαίνει ο Κύριος μέσα στον οίκο αυτό και λέει: «Γιατί αυτός ο θόρυβος και τα ακλάματα? Το παιδί δεν πέθανε, κοιμάται». Οι παρευρισκόμενοι τον περιγελούσαν. Παρόλα αυτά όμως, ο Χριστός τους έβγαλε όλους έξω και παίρνει τους γονείς του κοριτσιού και τους μαθητές του και μπαίνει μέσα στο σπίτι. Πιάνει το χέρι του κοριτσιού και του λέει: «Ταλιθά κούμι», που σημαίνει στα αραμαϊκά: «Κορίτσι, σε διατάζω να σηκωθείς». Το κορίτσι σηκώθηκε αμέσως και περπατούσε. Όλοι κυριεύτηκαν από μεγάλη έκπληξη και έπειτα ο Ιησούς είπε να δώσουν στο κορίτσι τροφή για να φάει και του ζήτησε να κρατήσουν μυστικό το θαυματουργικό αυτό γεγονός.

Στο σημείο αυτό μπορούμε να προχωρήσουμε σε μία πιο λεπτομερή ανάλυση στους στίχους για την θεραπεία της αιμορρογούσας γυναίκας. Ενώ ο Κύριος, μετά από θερμή παράκληση από τον άρχοντα της συναγωγής Ιάιρο, πορεύεται προς το σπίτι εκείνο και θεραπεύει το 12χρονο κορίτσι, ταυτόχρονα τα πλήθη τον περιέβαλαν ασφιχτικά. Ακούγοντας τόσα πολλά για τη θαυματουργική δραστηριότητα του Κυρίου, η αιμορρογούσα θαραλέα τον προσεγγίζει σιωπηλά. Πιθανότατα η γυναίκα αυτή, αφού θεωρούνταν ακάθαρτη και της απαγορευόταν να προσεγγίσει τον Χριστό τόσο στη συναγωγή όσο και κατά πρόσωπο, τόλμησε να τον πλησιάσει και να τον αγγίξει. Επιπλέον, ίσως να ένιωθε ντροπή για την αρρώστια της και δεν επιθυμούσε να γνωστοποιηθεί η κατάστασή της. Ο Χριστός όμως, όντας γνώστης των πάντων, επιθυμούσε να φανερώσει το γεγονός αυτό και στους υπόλοιπους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί, θέλοντας να τους δώσει να καταλάβουν ότι η γυναίκα αυτή δεν έκανε κάτι λάθος, δεν έκλαψε για να σωθεί, αλλά έλαβε τη σωτηρία της με τη συγκατάθεση του Κυρίου. Αυτή όμως, εξαιτίας της ταπεινοφροσύνης της, επέλεξε όπως αθόρυβα και απαρατήρητα κρύφτηκε στο πλήθος, έτσι και να απομακρυνθεί. Αξίζει να σταθούμε στο ερμηνευτικό σχολιασμό του Αγίου Κυρίου Αλεξανδρίας που είπε πως ο Ιησούς με όλα αποβλέπει σε ωφέλεια εκείνων που καλούνται στη χάρη με την πίστη. Γνωστοποιώντας όμως το γεγονός αυτό, ενισχύει και την ελπίδα που υπάρχει στις ψυχές των πιστών, όπως για παράδειγμα του Ιαΐρου, του άρχοντα της συναγωγής, πως ότι ακόμα και από το θάνατο ο Χριστός γλιτώνει και τον μετανοούντα. Ωστόσο το άγγιγμα αυτό καθεαυτό έχει μεγάλη διαφορά με την επαφή της γυναίκας από ότι το πλήθος. Το πλήθος αγγίζει εξωτερικά και επιφανειακά τον Κύριο, ενώ η γυναίκα, χάρη στην πίστη της, εφάπτεται και εσωτερικά με την ψυχή και την καρδιά της. Η επαφή αυτή είναι ενέργεια ζωντανής πίστης και αγάπης. Το ανθρώπινο βλέμμα δεν διακρίνει κάποια διαφορά, το βλέμμα όμως του Χριστού την έκρινε πολύ καθαρά. Η απόκριση του Κυρίου ότι ένιωσε να βγαίνει δύναμη από αυτόν υπογραμμίζει την αδυναμία των προφητών να θαυματουργήσουν μόνοι τους. Αλλά μόνο με τη χάρη του Θεού μπορούσαν, ενώ ο Ιησούς, ως πηγή παντός αγαθού και δύναμης, έχει δυνάμεις που βγαίνουν από αυτόν τον ίδιο. Τέλος, η απάντηση του Ιησού Χριστού επισφραγίζει την πίστη της γυναίκας. Με το «έχε θάρρος», καθησυχάζει το φόβο της ψυχής της, αποκαλώντας την και θυγατέρα. Με την προσηγορία αυτή, έδιωξε εντελώς το φόβο της και την έκανε να αισθανθεί οικειότητα απέναντί του. Λέγοντάς της «η πίστη σου σέσουσε», απέδωσε σε αυτήν το θαύμα, για να προσελκυθούν και άλλοι στην πίστη. Συνεπώς με τα λόγια αυτά, είναι σαν να της λέει «τώρα είσαι απαλλαγμένη από κάθε σκοτούρα και ξέχνα την αρρώστια σου», όπως και εν τέλει έγινε.

Φτάνοντας προς το τέλος της ανάλυσης, ας σταθούμε σε ορισμένα σημεία τα οποία θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε περισσότερο το συμβολισμό της διήγησης αυτής. Οι δύο αυτές διηγήσεις μέσα στα βιβλία της Καινής Διαθήκης παραδίδονται ενωμένες σε όλη τη συνοπτική παράδοση. Όχι μόνο λόγω της χρονικής του συνάφειας και αλληλουχίας, αλλά και για τη θεολογική του σημασία. Σύμφωνα με αυτήν, ο Μεσσίας παρίσταται ως ο Κύριος, επάνω και στην ασθένεια και στο θάνατο. Επιπλέον το θέμα της πίστης, εμπιστοσύνης στο θεραπευτή και στον ζωοδότη Κύριο, συνδέει στενά τα δύο αυτά επεισόδια. Η στάρση του αρχισυναγωγού παρουσιάζει τις υπάρχουσες προκαταλήψεις και πώς αυτές τις έχει ξεπεράσει ο Ιάιρος. Ξεπέρασε επιπλέον τους φραγμούς που θα του έθεταν τόσο η αξιοπρέπεια του αξιώματός του, όσο και τα σχόλια των γνωστών του. Ωστόσο ακόμα, ένα βαθύ νόημα που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις διηγήσεις είναι ο συσχετισμός του αριθμού 12. 12 χρόνια υπέφερε η γυναίκα από την αιμορραγία, τόσα ακριβώς όσα έζησε και το ετοιμοθάνατο κορίτσι του Ιάιρου. Αυτό δείχνει αφενός την τυραννία και τις οδύνες που ασκεί το κακό στον άνθρωπο και αφετέρου το πραγματικό υπαρξιακό πλαίσιο μέσα στο οποίο συναντάει ο Ιησούς τον άνθρωπο προκειμένου να τον σώσει. Ο τρόπος που περιγράφει ο Ευαγγελιστής την ασθένεια, τα έξοδα και την επιδείνωση της κατάστασης της γυναίκας περιέχει κάποια αιχμή στην αδυναμία της ιατρικής της εποχής να προσφέρει βοήθεια στην Πάσχουσα και προετοιμάζει τον αναγνώστη για την εμπιστοσύνη που δείχνει στη συνέχεια η ασθενής προς τον Ιησού.

0: Κλείνοντας, αγαπητοί μου ακροατές, και τη σημερινή μας εκπομπή, ας σταθούμε στη βαθιά πίστη της γυναίκας αυτής και στην προτροπή του Ιησού προς τον Ιουδαίο Άρχοντα. Ας γίνει προτροπή για εμάς, τους σύγχρονους χριστιανούς. Η πίστη δεν είναι μαγικό γεγονός. Αν επιθυμούμε και εμείς, μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και όχι μόνο να αγγίξουμε τον Ιησού, αλλά να τον βάλουμε μέσα μας, συμμετέχοντας στη Θεία Ευχαριστία, λαμβάνοντας σώμα και αίμα. Ας προσέλθουμε με πίστη στο Άγιο Ποτήριο, γιατί φανταστείτε, αγαπητοί μου, αν είχε τόση δύναμη το ρούχο του Χριστού, πόσο πολύ περισσότερο θα είχε το ίδιο του το σώμα. Ας αποκτήσουμε την πίστη της αιμορροούσας για να μπορέσουμε να γιατρέψουμε τα ποικίλα πάθη μας με τη χάρη του Κυρίου. Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.
1: «Θαυμαστά ακούσματα». Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Εδώ και κάποιες εκπομπές έχουμε ξεκινήσει το λίμα μοναχισμός. Είναι ένα πολύ μεγάλο λίμα και ο Μέγας Βασίλειος μας μίλησε στην αρχή για το ύψος και την αξία του μοναχικού βίου. Μας είπε ότι ο μοναχικός βίος είναι αξιοθαύμαστος. Μας είπε ότι η ησυχία βοηθεί στην εκρίζωση των παθών. Τα κοινόβια, τα μοναστήρια δηλαδή, αποτελούν πρότυπα κοινωνιών. Ο μοναχός, μας είπε, διακονεί το λαό. Μετά μας μίλησε για το σκοπό του μοναχικού βίου, για τα χαρακτηριστικά της ζωής των μοναχών, για την πνευματική πορεία του μοναχού, για το ότι είναι πολλές και μεγάλες οι αρετές των μοναχών, οι οποίες αποκαθιστούν την ενότητα της ανθρωπίνης φύσεως. Μας μίλησε μετά για τις υποχρεώσεις των μοναχών. Μας είπε ότι ο μοναχός αποφεύγει τη δημοσιότητα και τη συναναστροφή με γυναίκες. Ο μοναχός δεν αποχωρεί ποτέ από το μοναστήρι του. Μας μίλησε επίσης και για τις προφυλάξεις του μοναχού που η ανάγκη επιβάλλει να επισκεφθεί στον κόσμο. Ο μοναχός, μας είπε επίσης, απαρνείται τελείως το δικό του θέλημα. Ο μοναχός δεν έχει τίποτε δικό του. Απαιτεί μεγάλη αυταπάρνηση, μας είπε, ο μοναχικός βίος. Και μετά μας μίλησε για τους τρόπους συμπεριφοράς των μοναχών. Πολλές οι δυσκολίες, μας είπε επίσης, της παρθενικής ζωής, αναγκαίος ένας απλανής και πεπειραμένος πνευματικός οδηγός. Δεν επιτρέπονται οι φατρίες, μας είπε, μεταξύ των μοναχών. Να απομακρύνονται οι ανυπάκοοι και οι απίθαρχοι μοναχοί, γιατί γίνονται αίτη πολλών κακών, μας είπε επίσης. Μας μίλησε μετά για τα διακονήματα, για την κατανομή και άσκηση των διακονημάτων, για τη διαδικασία εισδοχής των νέων μοναχών και επίσης μας μίλησε για τα προσόντα του ηγουμένου. Ας δούμε τι άλλο έχει να μας πει ο Μέγας Βασίλειος για το μοναχισμό.

κάθε κοινόβιο να έχει τουλάχιστον 10 μοναχούς και ηγούμενο, στον οποίον θα υποτάσσονται πάντες. Λέει, επειδή δε χρή και περί των καθέκαστον ακριβώς διελέσθε, αναγκαίων αν ή διολίγων καταλυπήν και περί τούτων υπόμνημα. Οι χωριστέντες του κοινού βίου και προς την θειωτέραν ζωήν αυτούς ασκούντες, μη εφεαυτών μη δε κατά μόνας ασκίστωσαν. Εμάρτυρον γάρ είναι προσήκη των τιού των βίων, ως αν εκτός είναι πονηράς υποψίας. Και ως προπνευματικός νόμος, ούκ ελάτωνας είναι των 10 βουλεύεται, τους το μυστικόν Πάσχα εστίοντας, ούτω χρή εντάφθα πλεονάζειν μάλλον, ή ελατούστε την δεκάδα των την πνευματικήν πολιτείαν συνασκουμένων. Αρχηγός εις της ευγνωμοσύνης του βίου προκαθεζέστο, ενδοκιμασία βίου και ήθους και πάσης κοσμίας αναστροφής των λοιπών προκριθείς, συμπαραλαμβανομένης και της κατά των χρόνων ηλικίας προς την προτίμηση. Εδεσιμότερον γάρ, πως εν τη φύση των ανθρώπων το γυραρότερον, ούτως δε το σάφτην εξουσίαν εχέτω, εκουσίως της αδελφότητος εν ευπηθία μόνον και ταπεινοφροσύνη υπακουούσης, ώστε μη εξήνε μηδενή τον κατά την συνοδίαν αντιβαίνειν το βουλήματι αυτού. Εν ίση φυγείτε τι τον εις ευσχημοσύνην τέ και ακρίβιαν βίου συμβαλωμένων. Αλλώς περφυσίν ο Απόστολος τες υπό του Θεού τεταγμένες εξουσίες μη αντιτάσσεστε, κρίνεστε γάρ τους αντιτασσομένους τι του Θεού διαταγή. Ούτω και εντάφθα πεπίστε προσήκη την λυπήν αδελφότητα μη κατά το αυτόματον, αλλά κατά την θείαν βούλησιν την τιάφτην εξουσίαν το επιστατούν τη δεδώστε, ώστε ανεμπόδιστον γίνεστε την κατά Θεών προκοπήν. Του μεν υποτιθεμένου πάν όσων ψυχοφελέστε και χρήσιμον, τον δε εν ευπηθία τας αγαθά συμβουλίας δεχομένων. Επίουν προσήκη παντή τρόπο, το προεστώτη ευπηθείτε και υποχείριον είναι την συνοδίαν. Προπάντων αναγκαίων εστί τιούτων εκλέγεστε των καθηγούμενων της πολιτείας ταύτης, ως παντός αγαθού υπόδειγμα της προς αυτών αποβλέπουση των εκείνου γίνεστε βίων. Και ως φυσήν ο Απόστολος, νυφάλιον, σόφρονα, κόσμιον, διδακτικών. Ούτω μη δοκεί δίν και τον τούτου εξετάζειν βίων, μη μόνον ή το χρόνο το γυρεών έχειεν, έστι γάρ και εν πολιά και ρητίδι νεωτερίζειν κατά το ήθος, αλλά προηγουμένως ή το ήθος και ο τρόπος διακοσμιότητος πεπολίωται, ώστε πάντο παραυτού λεγόμενόντε και γινόμενον αντί νόμου και κανόνος τη συνοδεία γίνεστε. Δηλαδή μας είπε στη μετάφραση, επειδή όμως πρέπει να ασχοληθώ με ακρίβεια ξεχωριστά για κάθε θέμα, θα ήταν αναγκαίο να σημειώσω μερικά και για αυτά. Όσοι απαρνήθηκαν την κοινή ζωή και ασκούνται για τη Θεία Ζωή, να μην ασκούνται μόνοι τους ούτε να ζουν μόνοι τους, γιατί ο βίος αυτός, του μοναχού δηλαδή, χρειάζεται μάρτυρες, ώστε να είναι έξω από κάθε πονηρή υποψία. Και όπως ο πνευματικός νόμος απαιτεί εκείνοι που τρώνε το μυστικό Πάσχα να μην είναι λιγότεροι από 10, έτσι πρέπει και εδώ όσοι ασκούνται μαζί στην πνευματική ζωή να μην είναι λιγότεροι από 10, αλλά μάλλον περισσότεροι. Του σεμνού βίου ας προείσταται ένας αρχηγός που προκρίθηκε από τους υπόλοιπους μετά από δοκιμασία της ζωής του, του ήθους του και όλης της κόσμιας συναναστροφής του, αφού ληθεί υπόψη κατά την προτίμηση και η ηλικία, γιατί από τη φύση τους οι άνθρωποι σέβονται περισσότερο τους γεροντότερους. Αυτός δε να έχει τόσο μεγάλη εξουσία ώστε να επακούν οι αδελφοί με τη θέλησή τους και μόνον με προθυμία και ταπεινοφροσύνη και να μην μπορεί κανείς από τη συνοδεία να αντιστέκεται στη γνώμη του όταν ορίζει κάτι από εκείνα που συμβάλλουν και στην κοσμιότητα και στην ορθή εκτέλεση των πράξεων του βίου. Αλλά όπως παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος, δεν πρέπει κανείς να αντιστέκεται στις εξουσίες που έχουν οριστεί από το Θεό,
γιατί όποιοι αντιδρούν στη διαταγή του Θεού πρέπει να καταδικάζονται, προς Ρωμαίους 13:1-2, έτσι και εδώ οι υπόλοιποι αδελφοί πρέπει να έχουν πιστεί ότι αυτή η εξουσία δεν δόθηκε στον προϊστάμενο τυχαία, αλλά με τη Θεία Θέληση, ώστε η κατά Θεόν προκοπή της αδελφότητας να μην συναντάει κανένα εμπόδιο, γιατί εκείνος μεν θα εισηγείται κάθε τι που είναι ωφέλιμο στην ψυχή και χρήσιμο, οι δε αδελφοί μοναχοί θα δέχονται τις καλές συμβουλές του με πρόθυμη υπακοή. Επειδή λοιπόν η συνοδεία, το σύνολο δηλαδή των μοναχών μιας ιεράς μονής, οφείλει με κάθε τρόπο να υπακούει πρόθυμα και να υποτάσσεται στον προϊστάμενο, στον ηγούμενο δηλαδή, είναι αναγκαίο προπάντων εκείνος που εκλέγεται ως καθηγούμενος της μοναχικής ζωής να έχει τέτοιο ήθος, ώστε η ζωή του να είναι υπόδειγμα κάθε αγαθού σε εκείνους που στηρίζονται σε Αυτόν και, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πρέπει να είναι προσεκτικός, εγκρατής, σεμνός, διδακτικός. Α προς Τιμόθεον 3,2. Έτσι νομίζω πρέπει να εξετάζουμε τη ζωή του, και όχι μόνον αν είναι γέροντας, γιατί είναι δυνατόν και εκείνος που έχει άσπρα μαλλιά και ρητίδες να ανεωτερίζει στο ήθος. Αλλά αν προηγουμένως έχουν λευκανθεί, έχουν οριμάσει δηλαδή, το ήθος του και η συμπεριφορά του, ώστε κάθε τι που λέει και πράττει να είναι για τη συνοδεία νόμος και κανόνας. Για το ίδιο θέμα μας λέει: «Μηδένα, τας του προεστώτος οικονομίας περιεργάζεστε, μη δε πολυπραγμονήν τα γινόμενα εκτός των εγκυτέρων του προεστώτος και βαθμό και συνέση, ους και εις την περί των κοινών βουλήντε και σκέψην αναγκαίως παραλείψετε, πειθόμενος τη παρενέση του υπόντος, μεταβουλής πάντα πει, ή γάρ των ψυχών ημών επετρέψαμεν αυτό την οικονομίαν, ως Θεό των λόγων δώσοντι, αλόγιστον παντελώς περί των ευτελεστάτων απιστήν και υποψιών ατόπων κατά του αδελφού αυτόν τε πληρούστε και της άλλης αφορμήν παρέχειν. Διόπερ ή να μη τούτο συμβαίνει, έκαστος ενώ εκλήθη εν τούτο μενέτο, και τη φροντίδη των αυτό επιβαλλόντων όλων εαυτών από δούς, μη δε τας άλλας οικονομίας περιεργαζέστο, μιμούμενος τους Αγίους μαθητάς του Κυρίου, εφών και έτη του πράγματος του κατά την Σαμαρίτην εις υποψίαν αγαγήν δυναμένου, όμως ουδείς φυσήν είπε τι ζητείς ή τι λαλείς με ταυτής». Ας δούμε τη μετάφραση. Μας είπε ο Μέγας Βασίλειος: «Κανείς να μην εξετάζει με περιέργεια τις διοικητικές ενέργειες του ηγουμένου, ούτε να ασχολείται πολύ με όσα γίνονται εκτός από εκείνους που πλησιάζουν τον ηγούμενο και λόγω βαθμού και ως προς τη σύνεση. Αυτός θα τον συμβουλευθεί αναγκαστικά για την εξέταση των κοινών ζητημάτων, υπακούοντας στην προτροπή του Σολομώντα που είπε: «Μετά από πολλή σκέψη και έρευνα, να προχωρείς στην πραγματοποίηση των έργων σου». Παροιμιών 24. Γιατί, αν επιτρέψουμε σε αυτόν τη διαπείμανση των ψυχών μας, επειδή θα δώσει λόγο στο Θεό, είναι εντελώς παράλογο να δυσπιστούμε σε Αυτόν για τα πλέον ασήμαντα θελήματα και να γεμίζουμε την ψυχή μας με παράλογες υποψίες εναντίον του αδελφού μας, να δίνουμε δε και στους άλλους αφορμή για υποψίες. Για να μην συμβαίνει λοιπόν αυτό, ο καθένας να περιορίζεται στο διακόνημα που του ανατέθηκε και αφού αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη φροντίδα των καθηκόντων του, να μην εξετάζει με περιέργεια τις ενέργειες των άλλων, αλλά να μιμείται τους Αγίους μαθητές του Κυρίου, από τους οποίους κανείς δεν είπε στον Χριστό «Τι ζητείς από αυτή» ή «Για ποιο θέμα συζητάς μαζί της» Ιωάννη 4,27. Παρόλο ότι η συνάντηση με τη Σαμαρίτιδα ήταν δυνατόν να τους οδηγήσει σε υποψία. Εδώ σημειώνει ο κύριος Χαρόνης, που επιμελήθηκε το όλο έργο της παιδαγωγικής ανθρωπολογίας του Μεγάλου Βασιλείου, ότι οι Ραβίνοι απαγόρευαν τη συζήτηση ανδρών με οποιαδήποτε γυναίκα, ακόμη και με τη σύζυγό τους σε δημόσιο χώρο. Οι Ιουδαίοι στην καθημερινή λατρεία που εκτελείται στη συναγωγή ανάπεμπαν και την εξής ευχαριστία στο Θεό: «Είσαι ευλογητός Κύριε, γιατί δεν με έκανες γυναίκα.
ραβινικό παράγγελμα έλεγε «προτιμότερο να κατακαίονται οι λόγοι του νόμου παρά να διδάσκονται σε γυναίκες».

σχέσεις του μοναχού με τους συγγενείς τους. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, «Συγγενών, μέντι και φίλων και γονέων και χωρίστε το σούτον τη διαθέση προσήκη, όσον τους τεθνεώτας ορώμεν των ζώντων αφεστικότας, και γάρο κατά αλήθειαν προς τους καταρετήν αγώνας αποδυσάμενος και το κόσμο παντή μετά τον εν το κόσμο πάντων αποταξάμενος και σταυρώσασε αυτόν ή να το πλήρες είπο το κόσμο τέθνη και το κόσμο και πάση της εν το κόσμο, καν γονείς όσοι, καν αδελφοί, καν τρίτον ή τέταρτον ή πολλωστών βαθμών της συγγενείας επέχοντες. Ή με νουν μεταστέεν οι γεγενικότες του βίου και προς την πολιτείαν του παιδός μετατάξεντο, αληθώς εσύ συγγενείς, ούτην γονέων, αλλά την αδελφών τάξην επέχοντες. Πατήρ γάρεστην, αληθέστατος, πρώτος μεν ο των απάντων πατήρ, ο δεύτερος δε μετεκείνων ο της πνευματικής καθηγούμενος πολιτείας. Είδε μένιεν οι συγγενείς των πρώτερων ασπασάμενοι βίων, μέρος εις ή του κόσμου, ου ημείς και χωρίσμεθα, και κατουδέν προσήκοντες τον κατασάρκα άνθρωπον αποθεμένης και αποδυσαμένης την προσεκείνους οικείωσιν. Ο δε την των βιωτικών φιλίαν μετά ακριβίας κατασπαζόμενος και τούτης διαπαντός προς ομιλήν εφιέμενος, τας εκείνων διαθέσεις δια της συνεχούς ομιλίας εις την ψυχήν ισοκίσατο. Πάλιν τε του κοσμικού φρονήματος αναπληστεί στην διάνοιαν της αγαθής εν στάσεως αποπέπτωκε και του πνευματικού φρονήματος εχωρίστη και των πρώτερων έμετων ανεμάξατο τη ψυχή και παρά του εχθρού τέτρωτε δια της αρκικής συγγενείας την πνευματικήν πολιτείαν επιθολώσαντος. Γνώντες ούν της περί τους οικείους διαθέσεως την αφόρητον βλάβην φύγομεν την περί εκείνων φροντίδα ως διαβολικών όπλων υπάρχουσαν. Και γάρ αυτός ο Κύριος την τιάφτην σχέσιν και συνήθεια να πηγόρευσεν, ενή μεν των μαθητών ούκ επιτρέψας, ουδέ αυτό μόνον της οικείς συντάξαστε. Ετέρω δε, ουδέ το σώματι του πατρός τεθνεώτος γιν επαμίσαστε. Το μεν γάρ συντάξαστε βουλωμένο της οικείς φυσίν, ουδείς επιβαλών την χείρα αυτού επάρωτρων και βλέπων εις τα οπίσω εύθετος εστίν εις την βασιλείαν των ουρανών. Το δε θάψε τον πατέρα παρακαλούντι ακολούθημη φυσί και άφες τους νεκρούς θάψε τους εαυτών νεκρούς. Και έτι εδόκουν ευλογοτάτας και δικαιωτάτας ποιήσθετας δεήσεις εκάτερη αλλού και πένευσεν ο σωτήρ ουδέ προς το ακαρές γούν αφήκεν αυτού χωρίζεστε τους τροφίμους της των ουρανών βασιλείας. Η να μη τί του υψηλού και ουρανίου φρονήματος ταπεινότερον ή πράξεεν ή λογίσεντο τη περί τας γηίνας και σαρκικάς διαθέσεις ροπή ως ουκ εξών τους τα ουράνια φρονούντας τον επιγής έχειν λόγον τεινά ως ήδη μεταστάντας και υπερκοσμίου στη διανία γεγεννημένος. Συ τέθνικας μεν και σταύρωσε το κόσμο παντί, αποταξάμενος γάρ το υλικό πλούτο την ακτισίαν ηγάπη σας, σε αυτόν δε αναθείς το Θεό κοιμήλιον γέγονας του Θεού, ως τεθνεός ελεύθερος ή πάσης της περί του συγγενήσεις φοράς, ως ακτήμων ουδέν έχεις ο χορηγήσεις, και αυτό δε το σώμα καρποφορήσας και ουδέ εκείνου λοιπόν έχουν την εξουσίαν ως αναθήματος, ου θέμις σύ εις ανθρώπων χρήσιν είναι, μόνης δε της ομοτρόπης, ως και αυτής Θεό το παν ανακειμένης συμπολιτεύεστε. Ας δούμε στη μετάφραση τι μας είπε ο Μέγας Βασίλειος. Μιλάμε για το ότι ποιες πρέπει να είναι οι σχέσεις του μοναχού με τους συγγενείς του. Πρέπει λοιπόν, λέει ο Μέγας Βασίλειος, να είμαστε τόσο χωρισμένοι κατά τη διάθεση από φίλους και γονείς, όσο βλέπουμε να απέχουν οι νεκροί από τους ζωντανούς. Γιατί εκείνος που πραγματικά ανέλαβε τους αγώνες της αρετής και απαρνήθηκε ολόκληρο τον κόσμο, μαζί με όλα τα κοσμικά αγαθά και εσταύρωσε, για να εκφραστώ καλύτερα τον εαυτό του, νεκρώθηκε για τον κόσμο και για όλα τα αγαθά του κόσμου, είτε γονείς είναι, είτε αδελφοί,
ή συγγενείς οποιουδήποτε βαθμού συγγένειας. Εάν λοιπόν αποχωρήσουν οι γονείς από τον κόσμο και ασπαστούν τη ζωή του παιδιού που αφιερώθηκε στο Θεό, είναι οι αληθινοί συγγενείς και ανήκουν πλέον όχι στην τάξη των γονέων, αλλά στην τάξη των αδελφών. Γιατί ο πιο αληθινός πατέρας είναι ο πρώτος πατέρας όλων, ανεξαιρέτως των ανθρώπων. Δεύτερος δε, μετά από εκείνον, είναι ο ηγούμενος της πνευματικής πολιτείας, δηλαδή της Ιεράς Μονής. Εάν δε οι συγγενείς επιμένουν να διατηρήσουν τον προηγούμενο βίο, αποτελούν μέρος του κόσμου που ζει μακριά από το Θεό, από τον οποίον κόσμο εμείς χωριστήκαμε και δεν μοιάζουν καθόλου με εκείνους που εγκατέλειψαν τον σαρκικό άνθρωπο και αρνήθηκαν τη συμφιλίωση με τους ανθρώπους του Θεού. Εκείνος δε που δέχεται με επιμέλεια τη φιλία των κοσμικών ανθρώπων και επιθυμεί να ασχολείται μαζί τους πάντοτε, εγκαθιστά στην ψυχή του με τη συνεχής αναστροφή τις διαθέσεις τους, δηλαδή τα φρονήματά τους. Και τότε, αφού γεμίσει πάλιν το νου του με το κοσμικό φρόνημα, εγκαταλείπει τον καλόν αγώνα, χωρίζεται από την πνευματική ζωή, αποσφογγίζει με την ψυχή του τον προηγούμενο εμετό και τραυματίζεται από τον εχθρό διάβολο που θόλωσε την πνευματική ζωή με τη σαρκική συγγένεια. Αφού λοιπόν γνωρίσουμε την αφόρητη βλάβη που προκαλείται από την αγάπη προς τους συγγενείς, ας απαλλαγούμε από τη φροντίδα τους σαν να είναι διαβολικό όπλο, γιατί και ο ίδιος ο Κύριος απαγόρευσε αυτού του είδους τη σχέση και οικειότητα όταν δεν επέτρεψε σε κάποιον από τους μαθητές του ακόμη και να αποχαιρετήσει μόνο τους οικείους του, σε άλλον δε ούτε να ρίξει χώμα στο σώμα του νεκρού πατέρα του. Σε αυτόν λοιπόν που ήθελε να αποχαιρετήσει τους οικείους του είπε: «Κανένας γεωργός που έχει βάλει το χέρι του στο αλέτρι και βλέπει προς τα πίσω δεν μπορεί να οργώσει το χωράφι, και καθένας που αναλαμβάνει να εργαστεί ως μαθητής μου και γυρίζει πίσω στην κοσμική ζωή δεν είναι άξιος για τη Βασιλεία των Ουρανών». Λουκά 9:62. Στον άλλον δε που παρακαλούσε να θάψει τον πατέρα του είπε: «Ακολούθησέ με», Λουκά 9.59, και άφησε τους πνευματικά νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους, Λουκά 9.60. Μολονότι λοιπόν φαίνονταν ότι ζητούσαν πολύ εύλογα και δίκαια πράγματα, ο Σωτήρας δεν συμφώνησε και δεν άφησε ούτε μια στιγμή τους μαθητές της Βασιλείας των Ουρανών να χωριστούν από αυτόν, για να μην παρασυρθούν από τη ροπή των γήινων και σαρκικών διαθέσεων και πράξουν και σκεφτούν κάτι ανάξιο για το υψηλό και ουράνιο φρόνημα που πρέπει να τους διακρίνει. Γιατί δεν επιτρέπεται εκείνοι που φρονούν τα ουράνια να ασχολούνται έστω και λίγο με τα γήινα πράγματα, αφού ήδη τα εγκατέλειψαν και έγιναν υπερκόσμιοι κατά νου, δηλαδή κατά το φρόνημα. Συ έχεις πεθάνει και σταυρωθεί για όλο τον κόσμο, γιατί εγκατέλειψες τον υλικό πλούτο και αγάπησες την ακτιμοσύνη. Ανέθεσες δε τον εαυτό σου στο Θεό και έγινες πολύτιμο κτήμα του Θεού. Σαν νεκρός για τον κόσμο, είσαι λοιπόν ελεύθερος από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγγενείς και ως ακτήμονας δεν έχεις τίποτε να τους προσφέρεις. Ακόμη και τους καρπούς της χειρονακτικής σου εργασίας δεν έχεις το δικαίωμα να τους διαθέσεις ως αφιέρωμα στους συγγενείς, γιατί δεν εξουσιάζεις ούτε το σώμα σου. Μόνον δε για τους συνασκητές σου πρέπει να ζεις, γιατί και αυτοί είναι ολοκληρωτικά αφιερωμένοι στο Θεό.

Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή με το λίμα μοναχισμός και με τις σχέσεις του μοναχού με τους συγγενείς του. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε σήμερα την εκπομπή μας για τον γέροντα Γεώργιο Καρσλίδη από το σημείο που σταματήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Μιλούσε λοιπόν ο Όσιος γέροντας σε πνευματικό του παιδί για την προσευχή και τη γνώση του Θεού. Και συνέχισε να του λέει «Η προσευχή είναι μέγιστο έργο, παιδί μου. Δεν ερχόμαστε εδώ στο ναό, όπου υπηρετούμε τη μέγιστη λατρεία, μόνο για λόγους συναισθηματικούς ή επειδή το βρήκαμε έτσι από τον πατέρα μας και από τη μητέρα μας. Η προσευχή και η λατρεία στο Θεό δεν είναι εργασία του μυαλού, δεν είναι έρευνα την οποία θα κάνει ο επιστήμονας στο εργαστήριό του. Πολύ περισσότερο βέβαια δεν είναι συναίσθημα, δεν είναι φαντασία, δεν είναι διανοητική θεολογία. Είναι πράξεις και ζωή στην οποία πρέπει να συμμετέχουμε όλοι μας ενεργητικά. Και τα χέρια μας πρέπει να γεμίζουν από κάλους έργων αγαθών, τέτοιων έργων που να τα βλέπουν οι άγγελοι και να δοξάζουν τον Θεό και Πατέρα τον εν ουρανείς. Το αν τα έργα αυτά θα τα δουν οι άνθρωποι, αυτό είναι του Θεού δουλειά και όχι δική μας. Και αν θέλει ο Θεός να φανερώσει τα έργα μας στους ανθρώπους, εύκολα μπορεί να το κάνει. Και θα το κάνει όταν πρέπει για να δοξαστεί πάλι ο ίδιος. Πρώτα όμως η εργασία θα γίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εκεί θα ματώσουμε. Εκεί θα πονέσουμε. Εκεί θα βγάλουν κάλους τα γόνατα και τα χέρια και τα δάκτυλα. Εκεί θα γεμίσουν τα μάτια μας από δάκρυα και εκεί η καρδιά μας θα ενωθεί με το Θεό. Και αυτό το έργο θα το δουν οι άγγελοι και θα ανεβοκατεβαίνουν από τη γη στον ουρανό, από τον ουρανό στη γη, δοξολογώντας το Θεό και λέγοντας «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Σταματήσαμε, παιδί μου, να προσευχόμαστε. Πάψαμε να έχουμε εμπιστοσύνη στον Άγιο Θεό και στην πρόνοιά Του. Δεν κάνουμε αυτά που μας λέει. Γι' αυτό και τα έχουμε τόσο πολύ χαμένα. Άλλη είναι η πνευματική γνώση που αποκτώ, δηλαδή η εσωτερική εμπειρία της ψυχής μου, και άλλη είναι η εξωτερική γνώση που έχω από το μυαλό και τις αισθήσεις. Οι δύο αυτές γνώσεις διαφέρουν όσο διαφέρει ο ουρανός από τη γη. Φόβος, ανησυχία, ανυπομονησία, νευρικότητα, αμέλεια, απιστία, υπερηφάνεια, εγωισμός, θυμός. Τα πάντα εξαφανίζονται όταν προσευχόμαστε πολύ με πνεύμα συντριβής και μετάνοιας. Ο νους μας δεν φτάνει να είναι προσευχόμενος και απλός. Θα πρέπει να είναι και ματωμένος. Αν θέλουμε πνευματική ανόρθωση, αν θέλουμε ο κήπος της ψυχής μας να μην είναι γεμάτος αγκάθια ή ο κήπος της οικογένειάς μας να μην φυτρώνει μόνο τριβόλια, αλλά να γεμίσει από ευωδιαστά άνθη που θα δώσουν καρπούς πνευματικούς, άλλοτε μεν τριάκοντα, άλλοτε δε εξήκοντα, άλλοτε δε εκατό, χρειάζεται προσευχή, πολύ προσευχή. Η προσευχή είναι το παν στη ζωή του ανθρώπου μαζί με τη μετάνοια. Οι χριστιανοί πρέπει να είναι άνθρωποι δυνατοί στην προσευχή. Το Άγιο Πνεύμα δεν εκχύνεται δια μεθόδων, αλλά δι' ανθρώπων καθαράς προσευχής. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, παιδί μου. Ο άνθρωπος κινείται προς το Θεό δια της προσευχής. Στην πραγματικότητα, όλη η πνευματική πορεία του ανθρώπου τελείται με προσευχή και σε προσευχή. Δεν κατεβαίνει ο Θεός προς εμάς κατά την προσευχή, αλλά εμείς ανεβαίνουμε προς Αυτόν. εμείς πηγαίνουμε να συναντήσουμε το Θεό διαμέσου της προσευχής. Μπερδευόμαστε πολύ όταν αναφερόμαστε στο Θεό με τις ανθρωπομορφικές εκφράσεις, οι οποίες μάλιστα γίνονται ανθρωποπαθείς, γιατί υπάρχει σε μας το πάθος, η αδυναμία. Δεν μπορούμε εμείς να έχουμε νου Θεού, δεν μπορούμε δηλαδή να κατανοήσουμε τα πάντα όσα αφορούν το Θεό. Ας μένουμε σε εκείνα που μπορούμε να καταλάβουμε. Ομιλία προς τους ανθρώπους για το Θεό είναι κάτι πολύ καλό. Αλλά ομιλία προσευχής προς το Θεό για τους ανθρώπους είναι κάτι το πολύ μεγάλο. Και τα υλικά και τα πνευματικά αγαθά πρέπει να τα έχουν όλοι οι άνθρωποι, γιατί σε όλους ανήκουν. Αυτό ακριβώς είναι μέσα στα αιτήματα της Κυριακής προσευχής, που εκφράζεται με τη λέξη ημών, όταν λέμε «τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον». Αναφερόμαστε λοιπόν στον άρτον όλων μας, στην τροφή όλων μας. Εγώ να έχω και εσύ να στερήσει, αυτό δεν είναι σωστό. Δεν το θέλει ο Θεός. Δεν θέλει ο Θεός εγώ να είμαι χορτάτος και συνιστικός. Δεν θέλει ο Θεός οι τροφές και τα αγαθά είναι για τους λίγους. Ούτε πάλι να είναι για τους πολλούς. Αλλά ο Θεός θέλει όλα αυτά να είναι για όλους. Όποιος είναι υπάκος και εγκρατεί σε όλα, ακόμη και στην ομιλία και στις κινήσεις, στην τροφή και στις αισθήσεις, προσευχόμενος κατά μόνος, ο ίδιος ο Κύριος δίνει την προσευχή και αυτή τελείται στην καρδιά με θεία ενέργεια. Ο νους φωτισμένος, το σώμα καθαρό από κινήσεις, είναι και το στόμα αμόλυντο. Βασική προϋπόθεση της πιο πάνω παραγράφου που μας μιλάει για το Θεό. Όμως, για να κάνουμε προσευχή, να φτάσουμε στο Θεό, πρέπει να έχουμε συνείδηση. Όλα αυτά να τα καταλαβαίνουμε συνειδητά, να τα νιώθουμε μέσα μας, με την ψυχή, με την καρδιά, με το νου μας. Αυτά έλεγε σε μια πνευματική του κόρη ο Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης, για να την κάνει να καταλάβει πως πρέπει μέσα από το νου και την ψυχή μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια του Θεού διά της προσευχής. Όταν κρατάμε, λέει, μέσα στο μυαλό μας νύχτα και μέρα το όνομα του Ιησού, ιδίως τη στιγμή που πλαγιάζουμε στο κρεβάτι μας για να κοιμηθούμε, είναι πολύ σπουδαίο αυτό, θα κερδίσουμε πολλά, της λέει. Το υποσυνείδητό μας θα γεμίσει με το όνομα του Ιησού και θα αρχίσει να λειτουργεί καταλήλως. Θα γίνει θετική δύναμη που θα μας βοηθήσει να πολεμήσουμε τις κακές μας συνήθειες. Σε αυτό τον πόλεμο θα μας βοηθήσει ο Θεός, γιατί μέσα στο όνομα του Ιησού ενυπάρχει θεϊκή δύναμης. «Εν το ονόματι Ιησού Χριστού, παν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων». Έτσι θα αλλάξουμε τη φύση των πραγμάτων, αφού όπου Θεός βούλεται, νικάτε φύσεως τάξης. Γι' αυτό, κόρη μου, κάτω από ποιες προϋποθέσεις ενθυμούμαστε το Λόγο του Θεού δια της συνειδήσεως και κάτω από ποιες προϋποθέσεις μας δίνεται η καταχάριν δύναμης εφαρμογής αυτών που ενθυμούμαστε? Μπορείς να το σκεφτείς. Οι προϋποθέσεις, κόρη μου, είναι συμμετοχή στα μυστήρια, στην ιερά εξομολόγηση, στη θεία λατρεία. Επίσης, έχουμε μία υπενθύμηση του λόγου και ενίσχυση και δύναμη εφαρμογής του όταν ο πειρασμός μας βρίσκει επί των γονάτων. Σήμερα μας λείπει η χάρις και η δύναμης, επειδή δεν βρισκόμαστε συχνά επί των γονάτων. Δεν μεταδίδουμε στους άλλους δύναμη και πνοή ζωής, γιατί δεν έχουμε δύναμη. Μοιάζουμε με τη μάνα η οποία εγέννησε μεν το παιδί και είναι υποχρεωμένη να το θρέψει από τους μαστούς της με το γάλα που της έδωσε ο ίδιος ο Θεός δια της φύσεως της μητρότητος. Εκείνη όμως στερείται γάλακτος, διότι έχει μια ασθένεια, ή διότι απέκοψε μόνη της το γάλα. Μπορεί να γίνει και αυτό. Στα σημερινά χρόνια γίνεται. Στον πνευματικό αγώνα όμως, ενώ πολλές φορές υπάρχουν οι προϋποθέσεις και η υπενθύμηση της συνειδήσεως, δεν υπάρχει η δύναμη της εφαρμογής του Λόγου του Θεού. Γιατί? Γιατί, κόρη μου? Γιατί ίσως έχουμε υποπέσει στο παρελθόν σε πολλά σφάλματα, τα οποία μας έχουν αποδυναμώσει. Γι' αυτό δεν έχουμε δύναμη. Ανοίξαμε το παράθυρο και έριξε ο διάβολος μέσα στην καλύβη της ψυχής μας ένα σωρό κοπριά, η οποία πέτρωσε και χρειάζεται κομπρεσέρ για να σπάσει, ώστε να βγει έξω από την ψυχή και η βρωμιά και η μυρωδιά.

αν καταβάλουμε σήμερα μια προσπάθεια να εφαρμόσουμε αυτά που μας υπενθυμίζει ο Θεός, τότε αύριο ή σε κάποια άλλη ευκαιρία θα είναι ευκολότερη εφαρμογή της. Επειδή από τη σημερινή ευκαιρία θα έχουμε πάρει χάρη και δύναμη για τη νέα κατάσταση που θα μας δοθεί. Αν κάνουμε σήμερα υπομονή στην κρίνια, αύριο θα κάνουμε περισσότερη υπομονή όταν όλη τη νύχτα θα κλαίνε τα μωρά μας, για παραδείγματος χάρη, και δεν θα μας αφήνουν να κοιμηθούμε. Όταν κλείσουμε ένα πηγάδι που έχει μέσα ζωικές τροφές, κόρη μου, τότε αυτές, μην παίρνοντας αέρα, στο τέλος θα σκάσουν, θα μουχλιάσουν και θα χρηστευτούν. Το ίδιο συμβαίνει και με μας, και με το υποσυνείδητο του ανθρώπου δηλαδή, που αφενός μεν μοιάζει με πηγάδι και αφετέρου είναι γεμάτο από μνήμες όλων των ειδών, καλές και κακές, αγαθές και πονηρές, ενάρετες και αμαρτωλές. Αν λοιπόν αυτό το ψυχικό πηγάδι το κλείσουμε με την τήρηση των ευαγγελικών εντολών, με τα μυστήρια της Εκκλησίας και την αδιάλειπτη προσευχή, τότε οι κακές και διεστραμμένες μνήμες θα δυνατήσουν τόσο πολύ ώστε θα λιμοκτονήσουν και πιθανόν να εξαφανιστούν. Ξεχνώντας όμως, κόρη μου, ο άνθρωπος το Θεό και το Ευαγγέλιό του, θα ξεχάσει και τα κλειδιά πάνω στο πηγάδι. Και τότε θα ταρπάξει ο διάβολος, θα ξεκλειδώσει το καπάκι και βάζοντας το χέρι μέσα θα αρχίσει σιγά σιγά να προβάλλει στην οθόνη του μυαλού μας τις μισοπεθαμένες αμαρτωλές μνήμες. Με τη βοήθεια δε της φαντασίας θα προσπαθεί να ειδωλοποιήσει και να σωματοποιήσει τροποντινά τις μνήμες για να μας ρίξει έτσι ευκολότερα στην αμαρτία. Η φαντασία, κόρη μου, δεν μπορεί να κινηθεί, να νικηθεί από τη θέληση. Στην πλάνη μεταξύ φαντασίας και θελήσεως, νικήτρια βγαίνει πάντοτε η φαντασία. Νικέται η φαντασία μονάχα όταν καίγεται από το πυρ το Άγιον, δηλαδή νικέται από το Άγιο Πνεύμα. Νικέται, θα μπορούσαμε καλύτερα να πούμε, από το όνομα του Ιησού Χριστού. Ο άνθρωπος που λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», αυτός σιγά σιγά συμπιέζει, καταπιέζει τη φαντασία, την παραμερίζει, την εξωθεί, την πετάει. Μπορεί και κλείνει καλά το καπάκι από το πηγάδι που λέγεται υποσυνείδητο, ώστε να μην μπορεί να βγάζει ο διάβολος ό,τι θέλει και η φαντασία να το ειδωλοποιεί κατά τέτοιο τρόπο,

0: να το νομίζει ο άνθρωπος για πραγματικότητα και να το προσκυνά. Το υποσυνείδητο είναι σαν ένα καζάνι, κόρη μου. Αν στο καζάνι αυτό βάλουμε να βράσει το καυτό ίδωρ του ονόματος του Ιησού Χριστού και αν αυτό βράσει πολύ, τότε δεν θα τολμήσει ο διάβολος να βάλει μέσα το χέρι του για να βγάλει εικόνα, η φαντασία. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν? Πύκνωση της μνήμης του Θεού. Πύκνωση της παρουσίας του ονόματος του Θεού μέσα μας. Καζάνι που βράζει μπορεί να χαρακτηριστεί κυρίως ο νους που κρατεί το όνομα του Ιησού και έτσι δεν μπορεί να βάλει το χέρι του πονηρός μέσα, γιατί θα ζεματιστεί από την ευχή και θα σηκωθεί να φύγει. Θα πρέπει να στρέφουμε όλη μας την προσπάθεια στο να μην λυπούμε το Θεό. Το βράδυ προτού κοιμηθούμε θα πρέπει να κάνουμε τις εξής ερωτήσεις στον εαυτό μας. Σήμερα ελείπησα το Θεό? Πού τον ελείπησα το Θεό? Πώς τον ελείπησα? Πώς μπορώ αυτό το πράγμα να το διορθώσω? Κάνοντας αυτά τα ερωτήματα στον εαυτό μας, θα μπορέσουμε να περάσουμε μια καλή νύχτα. Θα μας έλθει ένα σνιγμό στην καρδιά, μια μικρή μετάνοια που μπορεί να γίνει και μεγάλη και στη συνέχεια θα κοιμηθούμε με όσο είναι δυνατόν ήσυχη και ήρεμη συνείδηση. Ποιος θα μας εξασφαλίσει, κόρη μου, ήσυχο ύπνο το βράδυ? Η ήσυχη συνείδηση. Και την ήσυχη συνείδηση, οι άριστες σχέσεις μας με το Θεό και τον πλησίον. Η συμμετοχή μας στα Πανάγια μυστήρια. Το πνεύμα της διαρκούς μετανοίας και η αδιάλειπτος προσευχή. Όλα αυτά, ως άριστα σωστικά μέσα της Εκκλησίας, αφαιρούν τις τύψεις, τις ενοχές, το άγχος, τις ταραχές και ανοίγουν τη θύρα του Θείου Ελέους. Η ψυχή μας συνδέεται άρρηκτα και αδιαίρετα με το σώμα. Υποφέρει η ψυχή, τότε και όλο το σώμα στενάζει και πληγιάζει και συνοδύνει. Πονάει το σώμα, ο πόνος του σώματος διαπερνά και την ψυχή. Αυτά δεν μου λες και εσύ τώρα, ότι πονάει και το σώμα σου, πονάει και η ψυχή σου? Πρέπει όμως να ακούσεις και να κάνεις αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Όπως λέει ο Θεός, είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών σε όλη την κτήση, και έτσι και η ψυχή βρίσκεται σε ολόκληρο το σώμα, σαν τη φωτιά σε ένα πυρακτωμένο σίδερο. Και όπως εν τριάδι Θεός, δια του Παναγίου Πνεύματός του, συνέχει και ζωπεί όλο τον κόσμο, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου συνέχει και ζωπεί το συνημμένο με ταυτή σώμα. Πολλές φορές συμπλέκεται με τον ενδιάθετο λόγο της συνειδήσεως και η φωνή του διαβόλου. Αυτός είναι πολύ πανούργος. Εκείνη που τον ξεσκεπάζει και έρχεται να ξεχωρίσει τη φωνή του από την προσωπική φωνή της συνειδήσεως ή τη φωνή του Θεού, είναι η διάκριση. Χρειάζεται όμως η ταπείνωσή μας, το κλάμα μας και το δάκρυ μας, η αναγνώριση ότι είμαστε ελεηνοί, τρισάθλοι και τίποτε περισσότερο από αυτό. Όσα προσλαμβάνουμε δια των αισθήσεων εισέρχονται μέσα στο υποσυνείδητο. Ορισμένες φορές οι αισθήσεις είναι πάρα πολύ ισχυρές ως προς την αναπαραγωγή των αμαρτημάτων. Γι' αυτό λοιπόν προσοχή. Χρειαζόμαστε όχι μόνο προσοχή αλλά και προσευχή για να μπορέσει να καθαριστεί το πηγάδι του υποσυνείδητου και να γεμίσει από το πυρ της χάριτος δια το ονόματος του Ιησού Χριστού. Και λέει η κόρη πνευματική στο Ναόσιο Γέροντα, προσπαθώ Γέροντα να μπορώ να κοιμηθώ πιο ήσυχα, αλλά δεν μπορεί το μυαλό μου να ησυχάσει με τις έγνοιες που έχω για τα παιδιά και τον άντρα μου. Ο άντρας μου είναι λίγο νευρικός, φωνάζει, θυμώνει με τα παιδιά, δεν ξέρω τι να κάνω. Και από την προσευχή μου που κάνω το βράδυ, δεν μπορώ να την αφοσιωθώ και να την εκπέμψω στο Θεό για να μ' ακούσει, νομίζω, με αυτά που μου λες. Εσύ όμως, κόρη μου, προσπάθησε. Θα κάνεις υπομονή. θα πηγαίνεις σε ένα δωμάτιο μόνης σου, θα γονατίζεις και εκεί θα προσπαθείς, χωρίς να ακούς τις φωνές από το διπλανό χώρο, να προσευχηθείς και να δώσει να καταλάβει ο Θεός πόσο πολύ σου λείπει η ηρεμία και θα τα φέρει αυτά σιγά σιγά όπως πρέπει. Έτσι θα πρέπει να γίνεται από όλους μας. Και δεν λέω μόνο για σένα. Ακόμα και εμείς, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, πολλές φορές στην προσευχή μας φεύγει το μυαλό μας. Πάει λίγο στα καθημερινά. Πάει λίγο στα επίγεια. Γι' αυτό μην ανησυχείς. Δεν είσαι μόνο εσύ που πιστεύεις ότι δεν κάνεις σωστή προσευχή. Αυτό όμως θα γίνει σιγά σιγά. Όταν προσπαθούμε, θα φτάσουμε κάποια ώρα να προσευχόμαστε σωστά και να έχουμε μέσα στο μυαλό μας μόνο το Θεό και τα έργα που πρέπει να εκτελούμε σύμφωνα με τη θέλησή Του. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός και με την ευλογία του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη στην επόμενη εκπομπή μας. Να είσαστε καλά. Χαίρετε.
1: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του Πόντου παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, ευχαριστούμε το διευθυντή του, πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή του, πατέρα Ιωάννη Νικολάου, καθώς και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο, για αυτές τις ωραίες συναντήσεις που έχουμε κάθε εβδομάδα. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούτε, που ερχόμαστε σε αυτή την όμορφη επικοινωνία και ελπίζουμε να σας χαρίζουμε ωραίες στιγμές. Σήμερα θα ανατρέξουμε σε μια παλαιότερη εκπομπή που είχε ως σημείο αναφοράς το πιάνο και θα το κάνω αυτό γιατί σε μερικές μέρες γίνεται στο Ηράκλειο ένα πολύ σημαντικό συνέδριο που είναι αφιερωμένο σε μια σπουδαία σολίστ του πιάνου και συνθέτρια. Το όνομά της είναι Ρένα Κυριακού, η οποία είχε γεννηθεί στο Ηράκλειο, διέπρεψε στις μεγαλύτερες αίθουσες συναυλιών της Ευρώπης και της Αμερικής, έκανε πολύ σπουδαίες ηχογραφήσεις. Το αρχείο της λοιπόν βρίσκεται στο Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου. Θα γίνει ένα συνέδριο αφιερωμένο σε αυτήν, γιατί είναι άγνωστη και πρέπει έτσι κάπως να φωτίσουμε τις πτυχές της προσωπικότητάς της, τη ζωή της, το έργο της. Και το Μουσικό Σχολείο κάπως συμμετέχει σε αυτό, γιατί αυτή η σπουδαία συνθέτρια είχε γράψει 15 παιδικά κομμάτια. Αυτά τα κομμάτια λοιπόν θα τα δώσουμε στα παιδιά του σχολείου μας, θα τα μάθουν και θα τα παίξουν σε μία συναυλία που θα γίνει αργότερα, το Μάρτιο. Οπότε με κάποιο τρόπο θα μάθουν και αυτή τη συνθέτρια και θα παίξουν και αυτά τα κομμάτια. Ακόμα δεν έχουμε ηχογραφήσεις από αυτά τα κομμάτια και γι' αυτό θα σας μεταδώσουμε σήμερα παλαιότερες ηχογραφήσεις μαθητριών και μαθητών του Μουσικού Σχολείου που παίζουν άλλα πράγματα με κέντρο το πιάνο. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε κάτι που λείπει από τις εκπομπές μέχρι τώρα, γιατί είναι λίγο δύσκολο να το κουβαλήσουμε και γιατί δεν υπάρχει στο στούντιο. Είναι το πιάνο. Το έχουμε ακούσει βέβαια σε ηχογραφήσεις ως μέρος συνόλων, όμως δεν έχει καταστεί εφικτό μέχρι στιγμής να έρθουν παιδιά εδώ και να ηχογραφήσουν ζωντανά. Ίσως γίνει και αυτό στο μέλλον, το ευχόμαστε. Έχουμε κοντά μας σήμερα δύο εκλεκτές καθηγήτριες του σχολείου μας, την κυρία Σπασία Καραλή και την κυρία Εύα Στρατάκη.
1: Γεια σας.
0: Οι οποίες διδάσκουν πιάνο βέβαια, αλλά διδάσκουν και ένα μάθημα μουσικών συνόλων, σαν ομαδικό πιάνο μπορούμε να το πούμε, μουσική δωματίου, όπου το πιάνο, που είναι ένα μοναχικό όργανο, συμμετέχει μαζί με άλλα όργανα σε μικρά σύνολα. Δεν έχουν έρθει παιδιά εδώ, έχουν έρθει όμως οι ηχογραφήσεις τους. Οπότε ας ξεκινήσουμε να ακούσουμε κάτι. Αυτές οι ηχογραφήσεις έγιναν στο σχολείο, δεν είναι πάρα πολύ υψηλής ποιότητας, έγιναν όμως κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι για αρχή και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να πούμε και άλλα πράγματα.

0: Ωραία, πολύ ωραία. Τι ήταν αυτό που ακούσαμε?
1: Αυτό που ακούσαμε ήταν ένα αργεντίνικο τάγκο, το Adios Muchachos, για τέσσερα χέρια στο πιάνο. Έπαιζαν η Χατζιωάννου Ευελίνα και η Χατζιπαναγιώτη Νεφέλη.
0: Και η ηχογράφηση αυτή έγινε πού?
1: Η ηχογράφηση έγινε στο πλαίσιο του μαθήματος μουσική δωματίου, την ώρα του μαθήματος, μέσα στο σχολείο, που τα παιδιά μπαίνουν σε διάφορες αίθουσες, ζευγάρια ή σε ντουέτο, σε τρίο, σε μικρά σύνολα πάντως, και κάνουν πρόβα το κομμάτι τους, και όταν κάτι είναι έτοιμο μπορούμε και να το ηχογραφήσουμε όπως τώρα.
0: Ωραία. Αγαπητή μας Σπασία, η κυρία Σπασία Καραλή είναι που μας μίλησε, δεν σε προσφώνησα. Καλώς ήρθες στην εκπομπή. Μεγάλη μας χαρά και τιμή που παρόλο το περιορισμένο σας χρόνο έτσι αφήσατε πολλά πράγματα και ήρθατε εδώ.
1: Και για
0: είσαι
1: μας
0: στο σχολείο αρκετά χρόνια.
1: 20.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Την άλλη φορά που ήταν εδώ η Εύη, η Καλιτσουνάκη, είπαμε να μην λέμε νούμερα, αλλά τέλος πάντων δεν μπορούμε να κρυφτούμε.
1: Δεν πειράζει, είναι ευχάριστο.
0: Είσαι στο σχολείο 20 χρόνια, άρα πολλά παιδιά έχουν περάσει.
1: Πολλά παιδιά και πολλά χρόνια που κάνω αυτό το μάθημα της μουσικής δωματίου.
0: Λοιπόν, αυτό τώρα το μάθημα της μουσικής δωματίου έρχεται, ας πούμε, λίγο έτσι να άρει τη μοναχική φύση του πιάνου, πώς θα το
1: αφενός
0: λέγαμε?
1: Ναι, αυτό, να άρει τη μοναχική φύση του πιάνου, αλλά και από την άλλη να δώσει και την ευκαιρία στα παιδιά που παίζουν τα άλλα όργανα, μιλάω για τα όργανα της δυτικής μουσικής, δηλαδή όργανα ορχήστρας ως επιτοπλίστων, να συνεργαστούν με ένα πιανίστα και να έχουν την ευκαιρία να παίξουν, ναι μεν σε σύνολο, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο σύνολο όπως είναι μια ορχήστρα. Δηλαδή θεωρείται κάπως σαν μεταβατικό στάδιο το μάθημα της μουσικής δωματίου για αυτά τα παιδιά. Μπορούν να παίξουν μαζί με άλλους, αλλά δεν είναι ακόμα σε φάση για να μπουν στη μεγάλη ορχήστρα του σχολείου.
0: Θα είναι αργότερα, ίσως.
1: Θα είναι αργότερα, ναι. Μπορεί να θεωρηθεί και σαν προπαρασκευαστικό σύνολο για αυτά τα παιδιά. Αλλά για τους πιανίστες είναι ο απότερος στόχος το να συνοδεύουν άλλα όργανα.
0: Άρα λοιπόν λειτουργεί με διτό ρόλο κατά κάποιο τρόπο. Τα παιδιά που είναι να μπουν με όργανα ορχήστρα στην ορχήστρα κάπως τα προετοιμάζει, ενώ για τα παιδιά που παίζουν πιάνο είναι και το τελικό του στάδιο, θα λέγαμε, γιατί...
1: Ναι, γιατί και οι απαιτήσεις από τους πιανίστες είναι υψηλές,
0: ναι,
1: θα έλεγα.
0: Είναι πιο υψηλή,
1: ναι,
0: επίπεδο.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Θα πούμε στη συνέχεια και άλλα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Τι έχετε ετοιμάσει, τι άλλο ηχογραφήσατε? Θέλω εκείνο που ακούγεται το κουδούνι του σχολείου.
1: Αυτό που ακούγεται το κουδούνι του σχολείου είναι ένα μπαρόκ κομμάτι, η Μπουρέ του Χέντελ, σε μια διασκευή για βιολί και πιάνο. Βιολί παίζει ο Κωνσταντίνος Φαϊτάκης και στο πιάνο τον συνοδεύει ο Παντελής Αλούστρος.
0: Πολύ ωραία.

0: Πολύ ωραία. Είναι σαν να φέραμε λίγο εδώ το σχολείο, ε. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα κομμάτι από την Μπαρόκ εποχή. Αρέσει στα παιδιά αυτή η εποχή και αυτή η μουσική. Να ρωτήσω τώρα να καλωσορίσουμε και την κυρία Εύα Στρατάκη, αγαπητή μας Εύα. Γεια σου, καλώς ήρθες. Πολύ σε ευχαριστούμε που ήρθες και εσύ. Θυσίασες τον ελεύθερο σου χρόνο και για να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Εσύ, Εύα, είσαι λίγο πιο καινούρια στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Είσαι από
1: είναι
0: πότε?
1: Η δεύτερη χρονιά που
0: είναι. Είναι η δεύτερη
1: σχολείο.
0: Χρονιά. Φέραμε και τα νιάτα εδώ μαζί μας. Πώς είναι αυτό το μάθημα έτσι, της μουσικής δωματίου? Για να ξεκινήσουμε από την ερώτηση που κάναμε, αρέσει τα παιδιά αυτή η μουσική?
1: Ναι, τους αρέσει πολύ και γενικώς χαίρονται πολύ που και συνεργάζονται άψογα.
0: Χαίρονται που παίζουν μαζί με άλλους, ε?
1: Και ναι, βέβαια, τους αρέσει πολύ.
0: Ιδιαίτερα τα παιδιά του πιάνου που είναι, όπως είπαμε, ένα μοναχικό όργανο, χαίρονται πιο πολύ ή όλα τα παιδιά χαίρονται?
1: Θεωρώ ότι όλα τα παιδιά χαίρονται πολύ.
0: Όλα τα παιδιά χαίρονται.
1: Το ίδιο, ναι.
0: Να συνεργάζονται. Ωραία. Εσύ χαίρεσαι πολύ που είσαι στο σχολείο από πέρυσι? Πώς σου φαίνεται?
1: Και βέβαια,
0: το
1: και βέβαια, πάρα πολύ. Και χαίρομαι πολύ που συνεργαζόμαστε και στο σύνολο στη μουσική δωματίου.
0: Είναι και άλλες δύο καθηγήτριες στη μουσική δωματίου, να πούμε, που δεν μπορούσαν να έρθουν σήμερα. Είναι η κυρία Σπαλένα Κοτούζα και η κυρία Ράνια Τουτουντζάκη. Είσαστε και οι τέσσερις. Θέλει πολύ συνεργασία αυτό το μάθημα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και στο σχολείο βέβαια δεν έχουμε και τις υποδομές τις κατάλληλες και τις συνθήκες, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Πώς το κάνετε, μοιράζετε τα παιδιά σε αίθουσες? Πώς το κάνετε το μάθημα?
2: Έχουμε ένα πολύπλοκο σύστημα. Μοιράζουμε τα παιδιά σε αίθουσες, οπότε παίρνουμε πρώτα παρουσίες όλοι μαζί σε μία αίθουσα. Τους ανακοινώνουμε ό,τι μπορεί να έχει προκύψει για να ξέρουν για το επόμενο διάστημα. Και μετά ξέρουν τα παιδιά το κάθε ντουέτο ή το κάθε σύνολο, τέλος πάντων μικρό, σε ποια αίθουσα θα πάει. Και εμείς οι τέσσερις καθηγήτριες κυκλικά πηγαίνουμε και παρακολουθούμε.
0: Ναι. Τις πρόβες τους, ας πούμε, και τους δίνετε οδηγίες. Και
2: ναι, έτσι ώστε και όλοι οι καθηγητές σε ένα, ας πούμε, εύρος 4 εβδομάδων να έχουμε ακούσει όλα τα παιδιά.
0: Πολύ ωραίο και πολύ δημοκρατικό το βρίσκω.
2: Προσπαθούμε, ναι, λειτουργεί.
0: Τι θα ακούσουμε παρακάτω, Εύα? Τι έχουμε ετοιμάσει για παρακάτω? Τι ηχογραφήσατε?
1: Ναι. Θα ακούσουμε το Μενουέτο από τον Μπαχ.
0: Μένουμε λοιπόν στην Μπαρόκ εποχή. Μενουέτο του Μπαχ.
1: Ναι, για βιολί και πιάνο.
0: Διασκευασμένο, για βιολί και πιάνο.
1: Ναι, βέβαια. Και είναι η Σμαριανάκη Κέλλη στο βιολί και η Αρχοντάκη Μάγδα στο πιάνο.
0: Και η Αρχοντάκη Μάγδα στο πιάνο. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Φαίνεται ότι τα παιδιά παίζουν με πολύ κέφι πάντως.
1: Φαίνεται.
0: Μπορεί να μην είναι ετοιμασμένα, ας πούμε, για συναυλία τα κομμάτια. Θα τα παίξετε και σε συναυλία αργότερα.
1: Ναι, αλλά έτσι, ακόμα έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι τη συναυλία. Η συναυλία μας είναι στις 23 Απριλίου και έχουμε ακόμα τουλάχιστον 6-7 πρόβες.
0: Ωραία. Είναι λοιπόν κάπου στη μέση των προβών αυτό το αποτέλεσμα. Δεν πειράζει που δεν είναι το άρτιο αποτέλεσμα που επιζητούμε στη συναυλία, γιατί θέλουμε εδώ έτσι να δείξουμε και τη δουλειά των παιδιών, την πορεία των παιδιών είναι πολύ ωραία. Και ευχαριστούμε και εσάς αλλά και τα παιδιά που δεχτήκατε να το εκθέσουμε, να το πω έτσι αυτό.
1: Τα παιδιά όχι μόνο δέχτηκαν, αλλά το ζητούσαν από μόνα τους. Ακόμα και παιδιά που ήξεραν ότι το κομμάτι δεν είναι έτοιμο τέλειο, μας έλεγαν: μα εμάς δεν θα μας ηχογραφήσετε, θέλουμε κι εμείς. Ήθελαν να δείξουν τη δουλειά τους.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό και ευχαριστούμε και το ραδιοφωνικό σταθμό που μας δίνει αυτή την ευκαιρία έτσι να. Όλα είναι μέσα στη διαδικασία της μάθησης και της παιδείας. Πολύ ωραία. Τώρα, τα παιδιά παίξανε λοιπόν, ακούσαμε δύο κομμάτια που ήταν με βιολί και πιάνο. Τι άλλοι συνδυασμοί γίνονται στη μουσική δωματίου?
1: Από χρονιά σε χρονιά οι συνδυασμοί αλλάζουν, γιατί σταθερά στο μάθημα της μουσικής δωματίου έρχονται τα παιδιά που έχουν επιλέξει το πιάνο σαν όργανο.
0: Άρα το πρώτο κριτήριο είναι, επειδή πολλά παιδιά μαθαίνουν στο σχολείο μας ως όργανο επιλογής το πιάνο δεν μπορεί εύκολα να ενταχθεί σε άλλα σύνολα. Τα βιολιά, ας πούμε, πάνε στην ορχήστρα.
1: Ακόμα και αν εντάσσεται σε κάποια σύνολα, δεν χρειάζονται ποτέ πολλούς πιανίστες. Ναι. Δηλαδή, τα βιολιά, όσα και να είναι, μπορούν να πάνε στην ορχήστρα. Πιανίστας θα πάει ένας στην ορχήστρα, ένας στο άλλο σύνολο, ένας σε κάποιο άλλο.
0: Και ένας προχωρημένος, όχι ένας που πηγαίνει πρώτη και δεύτερη γυμνασίου.
1: Ακριβώς.
0: Άρα.
1: Ο μεγαλύτερος αριθμός των πιανιστών, των μαθητών πιανιστών του σχολείου μας είναι στη μουσική δωματίου και τα υπόλοιπα όργανα τα καθορίζει το υλικό που υπάρχει στα άλλα όργανα. Δηλαδή οι καθηγητές των άλλων οργάνων, του βιολιού, του βιολοντσέλου, του φλάουτου, του κλαρινέτου, του σαξοφώνου, αποφασίζουν ποια παιδιά θα πάνε σε άλλα σύνολα, δηλαδή σε πιο μεγάλα, πιο πολυάριθμα σύνολα που μπορούν να ανταποκριθούν και ποια είναι καλύτερα να περάσουν πρώτα από τη μουσική δωματίου, είτε γιατί είναι ακόμα λίγο πιο αρχάρια για να μάθουν λίγο τη συνεργασία, είτε γιατί είναι και πιο προχωρημένα πολλές φορές για να μην χαθούν μέσα σε ένα πλήθος πολλών μαθητών, αλλά να ξεχωρίσει η δουλειά τους.
0: Εξαιρετικά. Άρα προσαρμόζεται το σχέδιο μαθήματος, να το πούμε έτσι, κάθε χρονιά ανάλογα με το υλικό των παιδιών.
1: Ακριβώς, αναλόγως τι παιδιά θα έρθουν, σε ποιες τάξεις, σε ποιο επίπεδο βρίσκονται, θα ψάξουμε και εμείς από το ρεπερτόριο τι υπάρχει για το κάθε όργανο και θα τους δώσουμε τα αντίστοιχα κομμάτια για ντουέτα ή για τρίο ή για πιο μεγάλα σύνολα και όχι απαραίτητος με τη συνοδεία του πιάνου. Δηλαδή, φέτος που έχουμε 4 βιολιά και 4 φλάουτα, έχουμε δώσει και κομμάτια που είναι ένα κουαρτέτο για 4 φλάουτα και ένα κουαρτέτο για 4 βιολιά που τα παίζουν χωρίς συνοδεία πιάνου, που θα παίχτουν και αυτά στη συναυλία στο τέλος.
0: Πολύ ωραία. Είναι αρκετή δουλειά βέβαια για τους διδάσκοντες αυτό. Εύα, πρέπει να ψάχνετε, να βρίσκετε υλικό που να ανταποκρίνεται στο επίπεδο και στις δυνατότητες των παιδιών.
2: Ναι, βέβαια. Και είναι και κομμάτια που αρέσουν πολύ και στα παιδιά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια, να τους αρέσουν κιόλας. Έχετε και κομμάτια μόνο για πιάνο. Ας πούμε, πιάνο, 4 χέρια.
2: Ναι, έχουμε κομμάτια και για 6 χέρια.
0: Ναι, για 6 χέρια.
1: Για 8 χέρια.
2: Χέρια, ναι.
0: Για 2 πιάνα.
1: Για 2 πιάνα το αποφεύγουμε, γιατί
0: δεν έχουμε δύο πιάνα
1: στο σχολείο και γιατί δύσκολα θα βρούμε μετά και αίθουσα που να έχει 2 πιάνα για να φανούν σε μια εκδήλωση.
0: Δεν έχουμε 2 πιάνα στην ίδια αίθουσα για να κάνουν τις πρόβες.
1: Ούτε στο χώρο που θα γίνει η συναυλία είναι εύκολο να βρούμε 2 πιάνα πάνω στη σκηνή.
2: Ναι, είναι δύσκολο.
0: Εδώ δεν έχουμε ούτε ένα πιάνο.
1: Από εκεί να καταλάβετε.
0: Λοιπόν, τι έχουμε ετοιμάσει για τη συνέχεια?
1: Περνάμε στους αιώνες, πορευόμαστε. Πάμε στο 19ο αιώνα, σε ένα ρομαντικό κομμάτι του Μπραμς. Και τώρα αλλάζουμε και όργανο, γιατί θα το ακούσουμε για φλάουτο και πιάνο. Φλάουτο θα παίξει ο Νικολιδάκης ο Φίλιππος και στο πιάνο τον συνοδεύει ο Αντώνης Πατεράκης.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ο Νικολιδάκης ο Φίλιππος, να πούμε ότι είχε έρθει σε μια προηγούμενη εκπομπή που είχε έρθει η κυρία Εύη Καλιτσουνάκη, που είναι καθηγήτρια στα φλάουτα, και μας είχε παίξει και ζωντανά. Τώρα θα τον ακούσουμε και ηχογραφημένα. Πες μας πάλι το κομμάτι.
1: Το κομμάτι είναι το Love Song του Brahms, του Johannes Brahms.
0: Ωραία.

0: Περάσαμε σε πιο ρομαντικά ακούσματα. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι κοντά μας στο ραδιοφωνικό σταθμό εδώ στο στούντιο η κυρία Σπασία Καραλή και η κυρία Εύα Στρατάκη, καθηγήτριες πιάνου του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου, και έχουν φέρει μαζί τους ηχογραφήσεις από το μάθημα των μουσικών συνόλων, όπου διδάσκουν μουσική δωματίου με πιάνα, αλλά όχι μόνο με πιάνα, πιάνα που συνεργάζονται και με άλλα όργανα. Έχουμε ακούσει πολύ ωραία πράγματα μέχρι στιγμής και μας έχετε για τη συνέχεια. Εύα, τι έχετε φέρει στη συνέχεια? Τι
1: άλλο? Μια πολύ ωραία μελωδία για πιάνο και φλάουτο.
0: Ωραία.
1: Είναι το κομμάτι Massas in the Cold και παίζει ο Γιώργος Παπάζογλου στο πιάνο και η Ευρυδίκη Γαλεράκη στο φλάουτο.
0: Ευρυδίκη Γαλεράκη στο φλάουτο και ο Γιώργος Παπάζογλου στο πιάνο. Άρα θα ακούσουμε τώρα και αυτό το... Είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός, βέβαια. Φλάουτο με πιάνο. Ταιριάζουν πολύ ωραία τα...
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Τα δύο αυτά όργανα ταιριάζουν πολύ όμορφα. Πολύ. Ωραία, πάμε να το ακούσουμε.

0: Πάρα πολύ ωραία. Φαίνεται όντως ότι τους αρέσει των παιδιών και είναι πολύ όμορφη αυτή η συνεργασία. Βέβαια, έχετε φέρει σήμερα μαζί σας ηχογραφήσεις από κάποια παιδιά. Στο μάθημα αυτό, στο σύνολο, συμμετέχουν και άλλα παιδιά.
1: Συνολικά φέτος τυχαίνει να έχουμε 25 παιδιά στο σύνολο.
0: 25 παιδιά.
1: Ναι.
0: Που παίζουν έτσι σε ντουέτα, σε τρίο,
1: ναι, κουαρτέτα,
0: ναι, κλπ.
1: Ναι. Αυτό βέβαια αλλάζει από χρονιά σε χρονιά.
0: Ωραία. Γιατί σήμερα είναι λιγότερα τα παιδιά των οποίων τις ηχογραφίες έχετε φέρει.
1: Φέραμε όσα είναι έτσι κάπως πιο έτοιμα προς το παρόν. Αλλά μετά τις 23 του Απριλίου, που όλα τα παιδιά θα έχουν ετοιμάσει τα κομμάτια που έχουν πάρει και θα έχουμε παίξει και στη συναυλία, μπορούμε να φέρουμε κάποια αποσπάσματα από τη συναυλία.
0: Πολύ
1: να
0: ωραία.
1: Ακούσετε.
0: Θα είναι αυτό πολύ ωραίο. Μήπως να φέρουμε και παιδιά, λοιπόν.
1: Πολύ ευχαρίστως.
0: Και μήπως να φέρουμε και ένα πιάνο.
1: Αυτό.
0: Λέω εδώ τώρα.
1: Θα ήταν το ιδανικό.
0: Ωραία. Άρα επιφυλασσόμεθα,
1: ναι,
0: για την επόμενη φορά, για μια επόμενη εκπομπή, να φέρετε κι άλλα έτσι όμορφα κομμάτια από τα παιδιά που συμμετέχουν
1: Βεβαίως.
0: Στο Μουσική Δωματίου φέτος. Και τώρα τι θα ακούσουμε?
1: Θα συνεχίσουμε με ένα έργο του Weber, το Hunter's Chorus. Αυτή τη φορά είναι πάλι για βιολί και πιάνο. Επιστρέφουμε στο βιολί. Βιολί παίζει η Γεωργία Σπυριδάκη και στο πιάνο τη συνοδεύει η Μελίνα Φουκάκη.